0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Γρηγόρης Ερέτης. Ανάλυση σκέψης. Επεισόδιο δεύτερο. Καλεσμένος της εκπομπής ο Ηρακλής Νυκτάρης. Διαθέσιμη τώρα στο κανάλι του Γρηγόρης Ερέτη στο YouTube. Μην τη χάσεις.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία.
5: Χάγη.
6: Καλημέρα.
7: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
8: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
10: Καλημέρα από το Ταχάου.
11: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσο. Φλαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Άσε με να δω.
9: Το βλέπεις?
8: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
9: Ωραία.
8: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
9: Αυτό άγνωστο.
8: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
9: Οκ, τι. Οκ, θα πάμε.
10: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12000. Υπουργείο Υγείας.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: λατρευτός,
1: μαχητικός, νικητής,
2: ξεκάθαρος,
3: όαση,
0: παγκόσμιος,
1: ρεαλιστής,
0: σεισμός,
4: τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
1: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο, λες παιδιά,
3: σταγμένος.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Καλώς τη!
7: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
6: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

εδώ είμαστε και φθινοπορεινές καλημέρες σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας, Focus FM 103,6. 6 και 7 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Στη δικτύωση ο Ραδιομάχη 99,8 στα FM στην πόλη των Αθηνών. Καλημέρα και στο ράδιο Όραμα εκεί στην Έτωλο Ακαρνανία που μας κάνει ένα μετάδοση. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, καλό πρωινό. Βαϊμπεράδες μου, στείλτε τα μήνυματά σας και τις καλημέρες σας στο 69-074-83-484. Στείλτε όλοι, μην τρέπεστε. Μην τρέπεστε, στείλτε. Τόσοι μας ακούτε. Είναι ωραίο να ανταλλάσσουμε καλημέρες, απόψεις. Εξαιρετικά φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού από ό,τι αντιλαμβάνομαι έξω. Έχει αρκετή δροσούλα, η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά. Αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη είναι στους 15 βαθμούς Κελσίου, στους 16 είναι στην Αθήνα. Περιμένουμε και κακοκαιρία, λέει, να έρθει γενικότερα στην χώρα, θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος. Θα τα δούμε βέβαια στην συνέχεια. Βέβαια τα site και όλοι αυτοί το γράφουν λες και είναι κάτι τρομακτικό, ας πούμε, το ότι θα χαλάσει ο καιρός και κακοκαιρία και από εδώ και από εκεί. Έρχεται χειμώνας, εγώ αυτό θα πω. Και ο χειμώνας έχει τα ωραία του, έτσι. Τώρα μην λέμε. Κάθε εποχή έχει τις ομορφιές της, αλλά βέβαια το ζητούμενο είναι ότι στο χειμώνα χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα για να μπορέσουμε να ζεστάνουμε το σπίτι μας. Αν είχαμε δηλαδή 5 φραγκάκια παραπάνω και ζούσαμε με αξιοπρέπεια σε αυτήν εδώ τη χώρα, νομίζω ότι θα τα καταφέρναμε μια χαρά.

Λοιπόν, καλημέρες εδώ στα μηνύματα. Καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στον Δημοσθένη. Σαν να έχει υγρασία, λέει ο καιρός. Στη Δέσποινα καλημέρα, καλημέρα στην Κύρα, στον πατέρα Παναγιώτη καλημέρα. Χθες, λέει, στο ανατρεπτικό δελτίο ο κύριος Κακαβάς ανέφερε ότι θα πληρωθούν όλα τα αφημίσεις των ΟΠΕΚΕΠΕ για να μας βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόστιμο που φυσικά θα το πληρώσει η επόμενη κυβέρνηση. Μήπως ο Μητσοτάκης ξέρει ότι θα χάσει? Η αλήθεια είναι ότι ο Μητσοτάκης ξέρει ότι θα χάσει. Αυτό είναι δεδομένο. Και γι' αυτό το λόγο, βέβαια, δίνει γη και είδωρ στους ολιγάρχες, γιατί είναι η τελευταία ευθεία της κυβέρνησης λίγο πριν από το πέσιμο. Στην Τίνα καλημέρα, με υγεία, όμορφο φθινόπωρο. Ο Νίκος από το Νούρτιγκεν της Γερμανίας στέλνει την καλημέρα του. Η Αναστασία από το Χαϊδάρι. Η Κατερίνα από τη Γερμανία, δροσερές καλημέρες. Με 7 βαθμούς Κελσίου. Γεια σου Κατερίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την οικογένεια, καλό πρωινό. Άλλη μια μέρα που δεν ξυπνήσαμε πλούσιοι, τι να κάνουμε. Καλημέρα στην Δέσποινα, στον Κώστα το Σκλιβάνο καλημέρα, στο Ιπποκράτιο, ακόμα στο Ιπποκράτιο είσαι. Τι θα γίνει, σήμερα θα φύγεις αν όλα πάνε καλά, άντε με το καλό πρώτα ο Θεός να βγεις και να τα πούμε από κοντά. Περαστικά εύχομαι και ό,τι καλύτερο. Στη Γιάννα στην Αθήνα καλημέρα, καλημέρα στο Χρήστο στις Αχαρνές Αττικής και 13 και σήμερα τι μετράς, 13 και σήμερα γιατί πράγμα, παίρνεις άδεια. Πάντως 2 και σήμερα μετράμε για την, για την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Καλημέρα στην Περσεφόνη, ο χειμώνας είναι η καλύτερη εποχή, λέει, φτάνει να μπορείς να ζεστάνεις το σπίτι σου, με 1,70 το πετρέλαιο και ηλεκτρικό στα ύψη γίνεται πλέον η φιάλτης. Έχω κάνει τις ωραιότερες εκδρομές χειμώνα, αλήθεια σας το λέω. Αλλά είναι αυτό ότι θέλει να έχεις και 5 φράγκα, ας πούμε, να πεις ότι μπορώ να ζεστάνω και το σπίτι μου. Μπορώ να πάω και κάπου, να πάρω έτσι την οικογένεια, να πάω κάπου. Έχει τόσο ωραία μέρη να πας το χειμώνα, πραγματικά. Κάτι γραφικά χωριουδάκια, έτσι. Κάτι μέρη, ας πούμε, να μ' άρεσε πάρα πολύ στη Φλόρινα, στη Βίγλα που είχα πάει. Ήταν ονειρικό το μέρος, δεν το συζητώ. Εκεί στο Πισοδέρι, εκεί που έπεφτε το ξύλο με τον Τζίπρα, ναι. Αλλά αυτό θέλει να έχεις λεφτά. Φέτος το ταμείο είναι μείον, οπότε καθίστε εκεί που είστε. Καλημέρα στην Πόπη από τον συννεφιασμένο Πειραιά. Στον Ιδωμενέα καλημέρα. Πότε θα δικαιωθούν, αναρωτιέται, στα δικαστήρια, οι γονείς στα δικαστήρια των Τεμπών. Αυτό είναι απορία άξιο. Μακάρι να μπορούσα να σου το απαντήσω. Εννοείς 3η και 13 σήμερα. Κουνηθείτε από τη θέση σας. Σωστή η Κατερίνα. Ο πλούτος, λέει, δεν είναι στην τσέπη, είναι στην ψυχή. Μην τα μπερδεύουν. Ναι, συμφωνώ, εννοείται. Βέβαια, άμα είχαμε και κανένα φραγκάκι παραπάνω στην τσέπη, όχι ότι θα μας χαλούσε. Εντάξει, έτσι να μπορούμε να πάμε σε ένα σαλέ μια φορά το χρόνο, ρε παιδί, να το ζήσουμε λίγο κι αυτό. Στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής καλημέρα, στον Πασχάλη καλημέρα, καλό πρωινό. Στην Ελευθερία επίσης καλημέρα, καλό πρωινό, που ετοιμάζεται για την εργασία της.

Όλα καλά θα πάνε, Κώστα, να το δεις. Όλα καλά θα είναι. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά θα είναι. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Σήμερα γιορτάζει, λέει ο Πρωθυπουργός. Κάθε Τρίτη και 13 αυτός γιορτάζει. Σκόρδα να έχετε μαζί σας. Κάνα σταυρό να φοράτε, κάνα ματόχαντρο, κάνα λαγοπόδαρο. Ξέρετε, όλα αυτά χρειάζονται. Χρειάζονται τέτοιες μέρες. Για να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από την εφημερίδα Τα Νέα. Social media απαγόρευση, λέει, στους ανήλικους. Καλές οι προθέσεις, πολύ αστερίσκοι. Τα στοιχήματα της ρύθμισης, όπου λέει να θεσπιστεί όριο πρόσβασης τα 15 έτη, να ελέγχεται αξιόπιστα ηλικία, να μεταφέρει την ευθύνη στις πλατφόρμες, να προηγηθεί η Ελλάδα στην εφαρμογή. Και η ενστάση, να αποσαφινιστεί ποιες πλατφόρμες αφορά, να τηρούνται τα προσωπικά δεδομένα, να συνεργάζονται Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση και η ρύθμιση να είναι συμβατή με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι social media και παιδιά έχει ξεφύγει η κατάσταση και πρέπει κάπου να ελεγχθεί. Βέβαια, το θέμα είναι ότι πρέπει κατά κύριο λόγο να ελεγχθεί από τους ίδιους τους γονείς, αλλά... Εξελίξεις τις επόμενες ώρες, γράφει άλλο άρθρο της εφημερίδας. Τελειώνει ο χρόνος για τη Μονή Σινά, τα συμπεράσματα μιας κυβερνητικής αποστολής. Μετρό και Κυψέλη, εργασίες θα γίνουν μετά τις διασφαλίσεις. Χαμός στην Κυψέλη. Έχουν γίνει και σχετικές ανακοινώσεις, τις οποίες τις έχω, νομίζω, ναι. Οπότε θα σας βάλω να τις ακούσετε, γιατί η περιοχή εκεί πέρα με τον Μετροπόντικα από κάτω, ο οποίος έχει σταματήσει βέβαια, οι κάτοικοι έχουν έρθει σε μια κατάσταση που είναι λογικό, έτσι. Ξαφνικά να βλέπεις το σπίτι σου να έχει ρογμές και να λες τώρα πέφτει, δεν πέφτει, θα μείνω άστεγος, τι θα γίνει. Και όχι τίποτα άλλο, δεν θα σε βοηθήσει και κανένας, το κράτος ανύπαρκτο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ο οποίος επιμένει με προσλήψεις μόνιμων έως το τέλος του έτους και σε αριθμό 8.532, 5 διαγωνισμοί ΣΕΠΛΕ για το δημόσιο. Social media, πώς θα μπει φρένο για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Τα τρία σενάρια για τη μείωση τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης και η αύξηση στο επίδομα για 1,1 εκατομμύρια δικαιούχους. Η κοροϊδία της κυβέρνησης που λέει ότι από 10 θα το πάμε σε 15 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης στην επιδότηση για να βοηθήσουν δεν ξέρω ποιους. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να βοηθηθεί με 1,70 την τιμή του πετρέλαιου. Το θέμα είναι ότι φέτος ο κόσμος θα κρυώσει. Βαραίνει το κατηγορητήριο για την υπόθεση της Μαρφίν. Συμπληρωματική δίωξη στους τρεις συλληφθέντες για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων. Το περίεργο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι μετά από τόσα χρόνια βρήκανε τους εγκληματίες της Μαρφίν, οι οποίοι σκότωσαν 4 ανθρώπους, ανάμεσά τους και ένα αγέννητο παιδί. Δηλαδή τόσα χρόνια δεν ξέρανε, δεν μπορούσαν να τους βρούνε τι γινότανε. Μιλάμε για 16 χρόνια τώρα, έτσι δεν είναι λίγα. Ήταν τότε το 2010 όπου η χώρα έμπαινε στη δίνη των μνημονίων. Το πρώτο μνημόνιο ήταν πρώτο πυλών. Υπήρχε ένας αναβρασμός στην κοινωνία γενικότερα, δεν ξέραμε το τι μας περιμένει. Αλλά ότι θα φτάναμε σήμερα σε σημείο να μιλάμε για μια κατάσταση χειρότερη από τα μνημόνια, κανείς ούτε αυτό το περίμενε κανένας. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Η αγωνία του 25% μπήκε πρώτη φορά και στον ηλεκτρικό και αναφέρεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Απαγόρευση με μεγάλη καθυστέρηση, πολλά να πάτε ερωτήματα και με το βλέμμα στις κάλπες. Ο πρωθυπουργός influencer που χαργεντιζόταν με την Τούνη στα social media υποκρίνεται με σοβαροφάνεια ότι βάζει κόφτη στα πυροτεχνήματα για τους ανηλίκους. Κύριο άρθρο της εφημερίδας, θύελα κατά της Μενδώνης στη Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια μετά τις αποκαλύψεις της Κυριακάτικης Δημοκρατίας.
Όλα τα κόμματα την κάλεσαν να διαψεύσει τους Βουλγάρους που επιμένουν ότι παραμένουν στην κυριότητά τους. Κονδύλια UNICEF, επίκαιρη ερώτηση και για το σκάνδαλο Αγαπηδάκη στην Βουλή. Ο Παύλος Πολάκης την καλεί να λογοδοτήσει. Η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδη, εκεί αναφέρεται. Μάχη τα επόμενη 24 ώρα για να σωθεί, δίνει τώρα η Kimberly Guilfoyle. Μη μας παίρνετε τη μιλφάρα από εδώ από την Ελλάδα, σας παρακαλώ, δεν είναι. Δηλαδή, εντάξει, έκανε ζωάρα εδώ πέρα η γυναίκα, μην τη στο χαλάτε το, ζούσε το όνειρό της, το ελληνικό όνειρο, το ελληνικό γίγνεσθε. Γιατί δηλαδή να τη στο χαλάσετε τώρα της γυναίκας, άντε. Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Ανοιχτός πόλεμος Πασόκ Ελλάς με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Δεν ξέρω τι μου λέτε, αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Τσίπρας δεν βλέπω να φτουράει. Άσχετα αν οι δημοσκοπήσεις τον θέλουν δεύτερο ή να κονταροχτυπιέται τέλος πάντων με το Πασόκ για δεύτερο κόμμα, θεωρώ ότι δεν φτουράει το πράγμα, δεν τραβάει η ομάδα. Γύρω στο 3 και κάτι, 4, κάπου εκεί τον βλέπω, να σας πω την αλήθεια, άντε 5 βαριά, παραπάνω δεν βλέπω. Σκηνικό αδιεξόδου για τη Μονή Σινά, στενεύουν τα περιθώρια για συμφωνία με το Κάιρο. Επιτροπή για τα κέντρα μακροζωίας, ποιοι επιστήμονες συμμετέχουν. Και η αρχαιολογία φωτίζει ένα σκοτεινό παρελθόν, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας Καθημερινή. Και πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Με την έγκριση της Ελληνικό Μετρό, 4 φορές αγνόησαν το σήμα κινδύνου. Υπεκφυγές, μυστικά και ψέματα κατ' εξακολούθηση για το μεγάλο πρόβλημα στην Κυψέλη. Καμία απάντηση για την αιτία του κακού. Ποιος είναι ο λόρδος καθηγητής που θα επανεκκινήσει το έργο. Αποκαλυπτική παραδοχή από τον εκπρόσωπο της Άβαξ. 4 στάσεις του Μετροπόλικα σε ένα μήνα πριν την 5η και φαρμακέρι. Για να δούμε τι μελγενέστε και το τι θα γίνει με στην περιοχή της Κυψέλης εκεί πέρα. Έχει ενδιαφέρον το θέμα να το παρακολουθούμε με την με την προϋπόθεση βέβαια να μην έχουμε τίποτα τραγικά αποτελέσματα. Τσίπρας από Κρήτη, αντίπαλός με ο Μητσοτάκης. Η αλήθεια είναι ότι για τον Μητσοτάκη ο Τσίπρας είναι ένας εύκολος αντίπαλος. Ένας αντίπαλος τον οποίο ίσως εκεί στη Νέα Δημοκρατία να ξέρουν πώς να τον διαχειριστούν και γι' αυτό να θέλουν μάλλον να τον έχουν ως και καλά δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, για να φαίνεται ότι υπάρχει μια μεταξύ τους αντιπαλότητα. Νέα Δημοκρατία, πως διαβάζουν το 25% που έβαλε ως πύχη ο Πρωθυπουργός. Ξέρετε γιατί έτσι, αν η Νέα Δημοκρατία δεν πιάσει 25%, ο Μητσοτάκης κινδυνεύει με φυλακή. Αν του δώσετε 25%, την κάτσαμε. Πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις στην εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τα ελληνοτουρκικά. Συμπόρευση με το ΚΚΕ, έγραφε το κύριο άρθρο της εφημερίδας. Για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου, να νικήσουν οι λαοί. Καμία εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια εννοείται ότι δεν παρέλειψε να μιλήσει και ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας στην εκδήλωση για τα ελληνοτουρκικά, όπου είπε ότι η αιτία της έντασης ή μιας πιθανής κρίσης ενός θερμού επεισοδίου για το οποίο ήδη προετοιμάζουν τους λαούς είναι η όξυνση του ανταγωνισμού της ελληνικής και της τουρκικής αστικής τάξης για να μπορέσει να αναβαθμιστεί η θέση τους στην περιοχή. Φοιτητική σύλλογη σήμερα, η διαμαρτυρία για τη στέγη στο Σύνταγμα. Φωνική επίθεση στην Ελευσίνα, παραδόθηκαν και διώκονται οι δύο φασίστες. Motor Oil, 2 νεκροί εργάτες, απάντηση με απεργία αύριο Τετάρτη. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Ενώ έρχονται και νέες αυξήσεις σε ψωμί, γαλακτοκομικά και εισαγόμενα είδη, με καπέλο στα ράφια εκατοντάδες προϊόντα, σε απόγνωση μισθωτοί, συνταξιούχοι και επαγγελματίες από τα παιχνίδια των κερδοσκόπων. Τα παιχνίδια τα οποία βέβαια γίνονται στις πλάτες ενός ολόκληρου λαού, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα.
και βλέπουμε ότι οι τιμές όχι μόνο δεν συγκρατώνται, αλλά έχουν ξεφύγει κατά πάρα πολύ. Εικόνες ντροπής, πλημμύρισε η ανακαινισμένη αίθουσα με ομπρέλες επιβάτες μέσα στο αεροδρόμιο της Χίου. Και έχουμε και ρεπορτάζ από το αεροδρόμιο της Χίου, όπου εκεί πέρα θα ακούσετε μάλλον την όλη τραγικότητα και πώς τρώνε λεφτά από δημόσια έργα τα οποία αναλαμβάνουν. Στη Βουλή σήμερα ο νόμος, τέλος το διαδίκτυο για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Τσίπρας από Κρήτη, δύο προϋποθέσεις για την προοδευτική κυβέρνηση.

Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας One Voice. Ο ΝΕΔ, ο ΝΕΔ πρωτοπορία. Ρελάνς Χατζηδάκης σε δένδια. Ο αντιπρόεδρος δεν παρατά τη μάχη της διαδοχής. Ο Χατζηδάκης εμφανίζει δίπλα του.

οργές και ακαντάρι για τον πόρτε παρόλε του Τσίπρα. Την ντροπή, λέει το κύριο άρθρο της εφημερίδας. Επίσης, φιλοξενεί συνέντευξη του Κυριάκου Πιερακάκη, ανακοινώνει, λέει, μέτρα για την ενεργειακή ακρίβεια και της κυρίας Βούλτευση, άλλο το rebranding και άλλο το rebound. Μπλόκο στα social media, Άδωνης Γεωργιάδης, καταστροφικό να μεγαλώνουν τα παιδιά με μία οθόνη. Ώρα 0 στη σύνοδο κορυφής, οι αποφάσεις για τον Αρμαγεδόνα των καυσίμων. Εφημερίδα Political, πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview και 4 καταλήτες στο δρόμο προς τις κάλπες. Με 32,2% καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, το 61% όμως δεν είναι ικανοποιημένο από την αντιπολίτευση. Οι γαλάζιες δεξαμενές, η μάχη Τσίπρα-Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση και ανακατατάξεις δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ δεν το πιστεύω πάντως ότι ο Μητσοτάκης έχει 32%. Ηλεκτρονικό φίλτρο στα social media, μπλόκο στους ανηλίκους κάτω των 15, το βάρος του ελέγχου μεταφέρεται στις πλατφόρμες. Εφημερίδα Απογευματινή, το σχέδιο Χρυσοχοίδη για να καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας, σκούπα στις πλατείες του τρόμου. Από την Πέμπτη, ειδικές ομάδες αστυνομικών θα σαρώνουν με βαν πρωί και απόγευμα Κολιάτσο, Άγιο Παντελεήμον Αμερικής, Βικτωρίας, ούτως ώστε να απομακρυνθούν τα κακοποιά στοιχεία. Έτσι πως την έχετε καταντήσει την Αθήνα, βέβαια, τα κακοποιά στοιχεία δεν πρόκειται να απομακρυνθούν ποτέ. 16 βήματα για τη φραγή των social media των παιδιών κάτω των 15. 9.212 ευρώ το ετήσιο κατά κεφαλήν κόστος για στέγη, τρόφιμα και μετακίνηση, λέει άρθρο της άλλο άρθρο της εφημερίδας. Και χαμόγελα και σέλφι για τον εξυγχρονισμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου και δείχνει και μια φωτογραφία τον Κυριάκο Μητσοτάκη όπου βγαίνει σέλφι με κάτι νεαρές κοπέλες. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ένα star system να κρατήσουμε ζωντανό, γιατί πιο πολύ για influencer κάνει ο τύπος παρά για πρωθυπουργός. Σαν influencer τον παραδέχομαι, δεν μπορώ να πω, σαν πρωθυπουργό καθόλου. Πάμε και τέλος στην εφημερίδα Εστία. Ενοχλούν οι ταινίες πρότυπα για ηγεσίες, ήρωες, πατριωτισμό και αντίσταση. Ποιοι απέσυραν τον στρατηγό Ντεγκόλ από τους κινηματογράφους μας. Ούτε μια εβδομάδα δεν διήρκησαν οι προβολές τους στην Αθήνα, ούτε μια διαφήμιση όπως έγινε για τον Τσόρτσιλ. Προκλητική αδιαφορία του μακρονικού γαλλικού κράτους. Δεν διανεμήθη η ταινία στις μεγάλες αίθουσες. Το Μαξίμου εξορκίζει την ιτοπάθεια για το 25%, σενάριο για εκλογές τον Ιούλιο του 2027. Αξίζει να διαβάσετε έκθεση Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, χαμηλότερη η ανάπτυξη, υψηλότερος ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, κάτι το οποίο βέβαια το νιώθουμε στο πετσί μας όλο αυτό το πράγμα, είναι μια μεγάλη αλήθεια. Αμηχανία Μαρινάκη για τις μυστικές διαπραγματεύσεις περί του καλωδίου. Και ο Μπέρναμ καταργεί το δημοψήφισμα στο Λονδίνο, ξέρετε. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: Και η ώρα είναι 6:30, όπου πάμε να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και σιγά σιγά να μπούμε μέσα στα βαθιά και να ξετυλίξουμε το κουβάρι της επικαιρότητας.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μια φίλη

0: μου μίλησε για το τελοπών. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
4: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
5: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
4: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
5: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
4: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
6: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρή, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
7: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
7: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
10: Focus 103,6.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Softex Pure Class Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι?
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλό πρωινό. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη και 13 μάλιστα, 13 του Οκτώβρη του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-48-4 το Viber για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και όλα όσα θέλετε να μας μεταφέρετε. Ο καιρός ήδη έχει ξεκινήσει να επιδεινώνεται αρκετά σημαντικά. Έχει εκδοθεί και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και η κακοκαιρία, τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα διατηρηθούν μέχρι και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, ειδικά σε θαλάσσεις και παραθαλάσσεις, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Επίσης θα έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους βόρειο-ανατολικούς στη βόρεια πλευρά του Αιγαίου, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από σήμερα το βράδυ. Τώρα για σήμερα Τρίτη, στα νησιά του Ιωνίου, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα. Εκεί προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα. Στις Σποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία, στον νομό Μαγνησίας και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες. Να επισημάνουμε βέβαια ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια, όπως αναφέρει το δελτίο πάντα. Πρόσκαιρα στην βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα, στα Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα, στο νησί της Κρήτης, κυρίως στο νομό Χανίων και του Ρεθύμνου, ενώ για αύριο Τετάρτη η κακοκαιρία θα πάει στις Σποράδες, στην ανατολική Θεσσαλία, στο νομό Μαγνησίας και την Εύβοια έως αργά το απόγευμα, στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη. Και τοπικά θα έχουμε θυελώδεις βόρειο-ανατολικούς ανέμους, οι οποίοι θα πνέουν με ένταση 8 με 9 μποφόρ, αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμία στο κεντρικό, και από το βράδυ σήμερα έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Τώρα, σύμφωνα με την εκτίμηση των μετεωρολόγων, η κακοκαιρία θα διαρκέσει περίπου 2 μέρες, 48 ώρες δηλαδή, με την σημερινή μέρα να είναι έτσι ουραγός για βροχές σε ολόκληρη την χώρα και τα πιο έντονα φαινόμενα αυτή τη στιγμή να εντοπίζονται στην Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τα Επτάνησα, την Αττική, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, όπου δεν αποκλείεται να έχουμε ισχυρές καταιγίδες. Δεν χρειάζεται πανικός, για όνομα του Θεού, είναι Οκτώβρης μήνας και είναι λογικό να βρέξει και να φυσήξει και σε πολλές εκ των περιπτώσεων να έχουμε και καταιγίδες, έτσι. Απλά μας τα παρουσιάζουν γενικότερα τα μέσα με έναν τόσο τραγικό τρόπο για να δικαιολογήσουν την ανυπαρξία του κράτους, γιατί όλα αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν, τα πλημμυρικά φαινόμενα και τα λοιπά, δεν είναι κάποιο φαινόμενο κλιματικής αλλαγής, κλιματικής κρίσης ή οποιασδήποτε άλλης μπούρδας. Είναι φαινόμενο εγκληματικής κρίσης από τις κυβερνήσεις. Όταν έχεις κάψει όλα τα δάση για να φυτέψεις ανεμογεννήτριες και δεν υπάρχει κάπου να συγκρατηθεί όλος αυτός ο όγκος του νερού, όταν δεν έχεις κάνει αντιπλημμυρικά έργα, όταν είναι βουλωμένα τα φρεάτια και οι δήμοι δεν φροντίζουν να τα ξεβουλώσουν, δυστυχώς θα έχουμε τέτοια ακραία φαινόμενα. Καλό είναι βέβαια να προετοιμαστείτε και εσείς, να ασφαλίζετε αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή ακόμη και τραυματισμούς. Να βεβαιωθείτε ότι τα λούκια σας, οι υδροροές σας εκεί στα σπίτια σας δεν είναι φραγμένα και μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά. Μην δείτε ξαφνικά τον μπαλκόνι σας, ας πούμε, να γίνεται πισίνα και όχι τίποτα άλλο. Στην Ελλάδα είναι επικίνδυνο να σας πούν ότι έχετε και πολυτελή διαβίωση μετά.
Εννοείται ότι όπου υπάρχουν χήμαροι, ρέματα, ιρλανδικές διαβάσεις και τα λοιπά, δεν τα διασχίζεται ούτε με τα πόδια ούτε με κάποιο όχημα κατά τη διάρκεια που είναι σε εξέλιξη κάποια καταιγίδα ή κάποια βροχόπτωση, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσης των συγκεκριμένων φαινομένων, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Πολλές φορές έχουν χαθεί έτσι ανθρώπινες ζωές γιατί κάποιος έκανε υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων του ή των δυνατοτήτων του αυτοκινήτου του. Επίσης, αν έχουμε κάποια χαλαζόπτωση, προφυλαχτείτε. Μπορείτε να καταφύγετε σε κάποιο κτίριο, μέσα στο αυτοκίνητο ή αν είστε σε κάποιον ασφαλή χώρο, να παραμείνετε εκεί πέρα παρά μόνο όταν η καταιγίδα θα περάσει να βγείτε, γιατί η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι επικίνδυνη και για τον άνθρωπο αλλά κυρίως και για τα ζώα, τα οποία πρέπει να τα προφυλάξουμε και αυτά. Και επειδή κάθε φορά που βρέχει, φυσάει δυνατά και τα λοιπά, βλέπουμε να πέφτουν δέντρα, καλό είναι να τα αποφεύγετε. Επίσης να αποφεύγετε αναρτημένες πινακίδες και γενικά να έχετε το νου σας από γλάστρες, σπασμένα τζάμια, τα οποία μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος, που εγώ το θεωρώ απαράδεκτο. Βλέπω πολλούς, ας πούμε, στα μπαλκόνια τους να έχουν τις γλάστρες από την εξωτερική πλευρά του μπαλκονιού. Και αυτό είναι κάτι απαράδεκτο, ιδιαίτερα όταν υπάρχει από κάτω πεζοδρόμιο και μπορεί να γίνει το οτιδήποτε, περνάει κόσμος. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει λίγο να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει. Και εννοείται, ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες, τις κατατόπους οδηγίες των αρμόδιων φορέων, όπως είναι η τροχέα, όπως είναι το 112. Το περιμένετε το 112, να ξέρετε, γιατί είπαμε το 112 είναι ο μηχανισμός αποποίησης ευθύνης του κράτους, που σου στέλνει ένα μήνυμα και σου λέει ισχυρές καταιγίδες στην περιοχή σας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Οπότε θα γυρίσουν και θα σου πούνε ότι κοίταξε να δεις, εμείς σε προειδοποιήσαμε, τώρα εσύ τι έκανες είναι δικό σου θέμα. Τώρα αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο και σας πιάσει η κακοκαιρία, καλό είναι να το ακινητοποιήσετε στην άκρη του δρόμου, εννοείται μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του, δηλαδή γενικότερα μακριά από όλα τα δέντρα. Να μείνετε μέσα, να ανάψετε τα αλάρμ και να περιμένετε να κοπάσει η καταιγίδα. Αυτό είναι το πιο safe το οποίο μπορείτε να κάνετε. Κλείνετε εννοείται τα παράθυρα και προσπαθήστε αν έχει μεταλλικά αντικείμενα μέσα το αυτοκίνητο, όπως για παράδειγμα κάποια αυτοκίνητα τα οποία είναι, το εσωτερικό τους είναι γυμνό, δεν έχουν σε όλη την πόρτα ας πούμε τα πετσάρια, αν μπορείτε να μην ακουμπάτε πάνω στα μεταλλικά μέρη του αυτοκίνητου, γιατί είναι καλός αγωγός σε περίπτωση που πέσει κάπου κοντά κάποιος κεραυνός, τότε δεν ξέρει. Και εννοείται ότι αποφεύγουμε τους πλημμυρισμένους δρόμους, δηλαδή δεν βλέπουμε πλημμύρα και πηγαίνουμε άιντε πάμε να μπούμε μέσα. Ναι, δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα για να τραβήξουμε βίντεο και selfie και να πούμε κοίτα τους αλήτες τι μας κάνανε. Δεν χρειάζεται να βάζετε τη ζωή σας. Ναι, το έχουν κάνει αυτό και αυτό το λέω. Το έχουμε δει να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Να βουτάει ο άλλος με το αυτοκίνητό του μέσα στην πλημμύρα για να βγάλει βίντεο. Ξαφνικά το αυτοκίνητο να μένει εκεί πέρα γιατί βράχηκαν οι καλωδιώσεις ή πήρε μέσα στη μηχανή νερά. Δεν ξέρω τι μπορεί να έπαθε και έσβησε ο κινητήρας. Και μετά φώνας βοήθεια. Παναγία μου, έλεγε τι να κάνω. Αλλά το βίντεο το τραβούσε, δεν το άφησε το iPhone από το χέρι, όχι. Ναι, τέτοιου είδους βλακίες καλό είναι να μην τις κάνουμε. Γιατί καλά λέμε ας πούμε ότι να πάρουμε το κινητό από τα παιδιά των 15χρονων και κάτω, αλλά νομίζω ότι το κινητό πρέπει να το πάρουμε και από τα χέρια των ενηλίκων σε πολλές εκ των περιπτώσεων, γιατί εμείς είμαστε χειρότεροι από τα παιδιά. Τα παιδιά τουλάχιστον έχουν και λίγο το φόβο μέσα τους, εμείς νομίζουμε ότι είμαστε και ξαφνικά ερχόμαστε αντιμέτωποι με γεγονότα άσχημα και θα πρέπει λιγάκι να βάζουμε πρώτα το μυαλό μας να δουλέψει πριν κάνουμε την βλακεία. Και εννοείται όλα αυτά δεν σας τα λέω για να σας τρομοκρατήσω, απλά σας τα λέω γιατί πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί στην Ελλάδα είσαι ρε παιδί μου και στην Ελλάδα τίποτα μα τίποτα δεν πηγαίνει καλά.
Δεν ξέρω αν επειδή με ρωτάτε, δεν ξέρω αν σε κάποιες ορεινές περιοχές θα έχουμε χιόνια. Δεν αναφέρει κάτι για χιόνια το δελτίο, το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού.

Πάντως όλα καλά θα πάνε, δεν χρειάζεται πανικός, λίγο προσοχή χρειάζεται για να έχουμε έναν ωραίο και ασφαλή χειμώνα. Εντάξει, λίγο ακριβό θα μου πείτε, τι να κάνω. Περιμένουμε να δούμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, οι οποίες θα γίνουν αύριο όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης και την επιδότηση. Να δούμε σε τι τιμή θα ξεκινήσει, ποιες θα είναι οι, πόση θα είναι η επιδότηση, πόσο θα μας βοηθήσει αυτό το πράγμα, αν θα μας βοηθήσει. Που εντάξει, εγώ θεωρώ, η δικιά μου προσωπική εκτίμηση παρακολουθώντας τα πράγματα, είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανση θα ξεκινήσει γύρω στο 1,70. Κάπου εκεί την περιμένω την τιμή του, μαζί με την επιδότηση εννοείται. Και άμα ξεκινήσει 1,70, δεν ξέρω που θα καταλήξει, γιατί πέρσι είχε ξεκινήσει 1,10, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί, και έκλεισε με 1,70 στο τέλος της χρονιάς. Το θέμα είναι φέτος τι θα γίνει. Παρ' όλα αυτά μετράμε αντίστροφα για την ημερομηνία της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπορική του διάθεση ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση είναι αύριο, ούτως ώστε να μετατρέψει τις εξαγγελίες για την ενεργειακή στήριξη σε ουσιαστική ελάφρυνση όσον αφορά την τιμή που θα πληρώνει ο καταναλωτής, δηλαδή σε επίπεδα τα οποία θα επιτρέπουν να μπορεί να προμηθευτεί κάποιος τις αναγκαίες ποσότητες, γιατί δεν πρέπει η θέρμανση να μετατραπεί σε μια δυσβάσταχτη δαπάνη. Όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο και αυτό έχει πάρει την ανιούσα, και οι λογαριασμοί οι οποίοι θα έρθουν μέσα στον Νοέμβριο θα είναι ιδιαίτερα έτσι φουσκωμένοι. Η αλήθεια είναι ότι στο τραπέζι βρίσκονται τις τελευταίες ώρες διαφορετικά σενάρια για την τιμή εκκίνησης. Οι εκτιμήσεις πάντως κινούνται περίπου γύρω στο 1,60 με 1,70 ευρώ το λίτρο, εφόσον εφαρμοστεί η σχεδιαζόμενη ενίσχυση. Αφού χωρίς αυτή η τιμή θα είναι πάνω από 1,90-1,95, θα φλερτάρει δηλαδή με τα 2 ευρώ. Ειδικότερα εξετάζονται κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες θα περιλαμβάνουν επιδότηση έως 30 ή ακόμη και 40 λεπτά λένε το λίτρο, ενώ στις σκέψεις για στήριξη των καταναλωτών περιλαμβάνεται και η αύξηση όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης. Βέβαια θα πρέπει εδώ να υπογραμμίσουμε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δρομολογήσει μια παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και κατέθεσε στη Βουλή μάλιστα τροπολογία για την επιδότησή της από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου, δηλαδή για 15 μέρες. Η συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως λένε, αποσκοπεί στον περιορισμό των επιπτώσεων από την αύξηση του ενεργειακού κόστους και γίνεται δήθεν και μια ιδιαίτερη μέρημνα για τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή η επιδότηση κατά πρώτη φάση θα είναι από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου και μετά θα αλλάξουν τα δεδομένα ανάλογα με το πώς θα κινηθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Παρόλα αυτά, μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το ύψος της ενίσχυσης ακόμη δεν έχει καθοριστεί, καθώς θα το δούμε να εξειδικεύεται με κοινή υπουργική απόφαση, και έτσι η τελική τιμή μέχρι και τώρα αυτή τη στιγμή παραμένει ανοιχτή, την οποία θα τη μάθουμε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, δηλαδή λίγο πριν από την εκπνοή του χρόνου. Και βέβαια θα εξαρτηθεί τόσο από το ύψος της επιδότησης όσο και από τις συνθήκες οι οποίες θα επικρατούν μέχρι και αύριο στις διεθνείς αγορές, γιατί πάει με το χρηματιστήριο αυτό το πράγμα. Όπως είπα προηγουμένως, το κόστος χωρίς επιδότηση θα μπορούσε να προσεγγίσει το 1,90 με 1,95 ευρώ το λίτρο, ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει, όπως μας λέει, να διατηρηθεί κάτω από το 1,75. Το θέμα είναι ότι και με 1,70 το λίτρο είναι πανάκριβο, κακά τα ψέματα, και μια οικογένεια η οποία είναι ευάλωτη οικονομικά δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει. Είναι μεγάλο το πρόβλημα για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, και η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα για όλο τον κόσμο, γιατί δεν ξέρεις τι συμφέρει, το αέριο και αυτό είναι πανάκριβο, τα αποθέματα αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνονται,
που αυτό συνεπάγεται ότι θα δούμε την τιμή του αερίου να εκτοξεύεται σε άσχημα έτσι, επίπεδα. Εάν τώρα βλέπουμε την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινάει με 1,70 όσον αφορά μαζί με την επιδότηση, φαντάζομαι ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα πάρει και αυτό την ανιούσα και δεν αποκλείεται να το δούμε να ξεπερνάει και το φράγμα των 2 ευρώ και να τερματίζει γύρω στα 2,10. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Δεν ξέρω, γενικότερα είναι δύσκολο το όλο σενάριο για τα νοικοκυριά που θα προσπαθήσουν να ζεστάνουν το σπίτι τους με οποιοδήποτε μέσο, γιατί και το ρεύμα είναι, έχει πάρει την ανίουσα και το αέριο και το πετρέλαιο και ψάχνει ο κόσμος να βρει εναλλακτικές. Μία εναλλακτική θα μου πεις είναι το pellet, αυτή τη στιγμή είναι το πιο φθηνό μέσο για να μπορέσει να ζεστάνεις το σπίτι σου, το pellet και η μπρικέτα. Παρ' όλα αυτά όμως ποιος έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει έναν levita pellet για να μπορέσει να έχει φθηνότερη έτσι, θέρμανση. Πάντως η κυβέρνηση κατόπιν αιτήματος, κάτι το οποίο δεν έγινε μόνο για την Ελλάδα, έγινε για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πετύχει σε πρώτη φάση την επέκταση της Ευρωπαϊκής Ρήτρας Διαφυγής, ούτως ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν πέρα από τις αμυντικές δαπάνες και μέτρα ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας. Και αυτό εδώ πέρα ναι μεν δίνει μια δημοσιονομική ευελιξία για συγκεκριμένες επενδύσεις, παρόλα αυτά όμως δεν είναι μια επιτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο το έχει καρποθεί προφανώς η κυβέρνηση και λέει ότι κάναμε το θεωρεί μια μεγάλη επιτυχία, ας πούμε, δική της. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα, δεν είναι επιτυχία της κυβέρνησης, είναι κάτι το οποίο ισχύει και για τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο για την Ελλάδα. Άλλωστε η χώρα μας όταν ζήτησε περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία μαζί με την Γαλλία, οι αιτήσεις αυτές πήγανε στον κάλαθο των αχρήστων.

Λίγο πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων και στο διαφημιστικό διάλειμμα, είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή του Παγκρατίου με έναν 35χρονο αναβάτη μηχανής να είναι νεκρός. Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα, όταν η μηχανή με τον αναβάτη, τον 35χρονο, συγκρούστηκε υπό συνθήκες οι οποίες διερευνώνται με γεωταχή αυτοκίνητο. Το θλιβερό είναι ότι αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο 35χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα, ενώ ίδιες πληροφορίες μετά τη σύγκρουσή τους τόσο η μηχανή όσο και το γεωταχή έπεσαν σε σταθμευμένα οχήματα, κάτι το οποίο δείχνει ότι ήταν σφοδρή η σύγκρουση, ενώ ο οδηγός του οχήματος, του αυτοκινήτου, ένας 52χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, συνέβη.

τώρα αν ήρθε η ώρα να φρεσκάρεις την θερμοπρόσωψη στο σπίτι σου, μπορείς να το κάνεις σωστά και κάντο όπως η Pro με Vechro Pro Fiber Elastic από τον Pro στο χρώμα Κοσμάουγλου. Το Pro Fiber Elastic από την εταιρεία Vechro καλύπτει αλλά και γεφυρώνει ρογμές, προλαμβάνει νέες ρογμές αλλά και την διείσδυση νερού. Αδιαπέραστο από υγρασία, προστατεύει από μούχλα, μύκητες και άλλες αλλοιώσεις. Αντέχει στην υπεριόδια ακτινοβολία και δίνει ελαστικότητα ακόμη και σε πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και αυτό εξασφαλίζει διατήρηση του χρώματος για πολλά πολλά χρόνια. Ανανέωση στη θερμοπρόσωψη, οπότε σκέφτεστε σαν Pro Vechro Pro Fiber Elastic από τον Pro σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου. 4 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, Κέντρο, Φίνικας, Εύοσμος και στον κόμβο της Ευκαρπίας. Η ώρα είναι 7, δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα και πανέρχομαι.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο. Σε τεντωμένο σκηνή, ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Τραμπ μετά τα ρωσικά πλήγματα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο. Ανωδικά κινήθηκαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους. Αύριο αναμένονται στη χώρα μας οι ανακοινώσεις για το πετρελαίο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για την στήριξη των νοικοκυριών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν αξιοποίησε τους ευρωπαϊκούς χώρους για την δημιουργία μιας νέας παραγωγικής βάσης. Το μόνο που καταφέρνει η κυβέρνηση, αναμασώντας τα περί δίθεν ρεαλιστικών μέτρων στήριξης, είναι να προκαλεί τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα όταν πανηγυρίζει για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, η οποία αποσκοπεί αποκλειστικά στη νέα προνομιακή χρηματοδότηση των ομίλων και όχι στην ανακούφιση των λαϊκών στρωμάτων, τονίζει το ΚΚΕ. Επίθεση του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση τους απέναντι στη Ρωσία. Οι Έλληνες θα πληρώσουν πανάκριβα τα λάθη Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη στο Ουκρανικό. Το μόνο που απομένει σε Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη είναι να δηλώσουν δημόσια συγγνώμη για το εγκληματικό λάθος τους, να στηρίξουν την Ουκρανία και να πολεμήσουν Πούτιν και Τραμπ. Τώρα που τα βρήκε ο Τραμπ με τον Πούτιν, τα σπασμένα και τα εγκλήματα, τα δικά τους τα λάθη, θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών παρουσιάστηκαν χθες. Το βάρος της εφαρμογής μεταφέρεται στις ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών και να διασφαλίζουν πως τηρούνται οι νέοι κανόνες. Βαρύτατη συμπληρωματική δίωξη για πράξεις που σχετίζονται με τρομοκρατική οργάνωση και για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας ασκήθηκε σε βάρος των 3 προσωρινά κρατουμένων κατηγορουμένων στη δικογραφία για τον εμπρησμό της τράπεζας Marfin το 2010, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 3 εργαζομένων, μία από τις οποίες ήταν έγκυος.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ισχυρές βροχές από σήμερα, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός θα παρουσιάσει επίσης αισθητή επιδείνωση με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές κατά περιόδους. Η θερμοκρασία έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Βέρεια.
4: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
5: Καλημέρα από Καρδίτσα.
6: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
8: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
10: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
11: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα? Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
12: Καλώς τη!
13: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
12: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
13: Σου έφερα κέικ.
14: Γεια σας.
13: Ο κύριος?
12: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
13: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
15: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. 7 και 11 πρώτα λεπτά, Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Καλημέρα σας, καλό πρωινό, Τρίτη και 13 σήμερα. Δεν ξέρω άμα είστε προληπτικοί. Άμα είστε, φοράτε ματόχαντρα, λαγοπόδαρα, κανένα σταυρό, κάτι. Σταυρό πάντα να φοράτε, είστε δεν είστε προληπτικοί. Σας προστατεύει από πολλά, πιστέψτε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα. 69-074-83-48-4 το Viber. Και θέλω να πάω τώρα σε ένα εξωτερικό ρεπορτάζ. Ο Θανάσης Πάσας, ένας άνθρωπος τον οποίο το βλέπετε στο διαδίκτυο, όσοι ασχολείστε με το διαδίκτυο, βρέθηκε σε λαϊκή αγορά εκεί των Αθηνών και έθεσε ένα ερώτημα στους πολίτες. Και το ερώτημα ήταν: μήπως είστε ένας από τους 70.000 που ψήφισαν Άδωνη Γεωργιάδη? Οι απαντήσεις βέβαια έχουν λίγο από όλα. Έχουν λίγο χαμόγελο, λίγο αμηχανία, γέλια, κάποιες έντονες αντιδράσεις, αλλά και κάποιες ευθείες έτσι πολιτικές τοποθετήσεις. Για πάμε λίγο να το ακούσουμε, να ελαφρύνουμε λίγο την κατάσταση.
1: Μήπως είστε ψηφοφόρος του Άδωνη Γεωργιάδη?
2: Τρελή είμαι.
1: Μήπως είσαι ένας από τους 70.000?
3: Ένας από τους αναθεματισμένους για τον Άδωνη.
0: Τον βρήκαμε τον ένα.
4: Με τίποτα, με το πουν όλα.
5: Όχι βέβαια, με τίποτα.
0: Παπαπαπα.
2: Σας παρακαλώ.
4: Σε παρακαλώ. Μακριά σε παρακαλώ.
6: Όχι, δεν είμαι σίγουρα.
1: Γιατί?
6: Ούτε η νοοτροπία μου αρέσει, ούτε το στυλ, ούτε τίποτα.
2: Όχι.
7: Κανένας μας, όχι.
1: Εδώ δεν έχει Άδωνη. Όχι, δεν έχει Άδωνη, αλλά μην έρθει εδώ πέρα μετά.
3: Δεν είμαι στην περιοχή του.
1: Γι' αυτό την γλιτώσατε. Ακόμα δεν έχω βρει ούτε ένα. Δεν θα ξέρω αυτοί 70.000 που είναι.
4: Αναρωτιέμαι, πού είναι αυτοί, πού είναι αυτοί. Δεν έχει κανένα βολεμένο, κανένα πλούσιο. Όχι, εδώ λαϊκή με τίποτα.
0: Α, γεια σου, καλά το
2: είπα. Δεν αποκλείεται και αυτό που είπατε, αλλά δεν γιατί πρέπει να σα πω
1: ότι. Όχι, απλά ρωτάμε έτσι δημογραφικά.
2: Έμεινα πολύ ευχαριστημένη.
1: Σας ευχαριστώ για την ειλικρινή απάντησή σας. Να είστε καλά.
8: Με δουλεύεις? Δεν θα τσακωθούμε? Και σας πέταξε τα μαρούλια?
1: Με το μαρούλι. Μαρούλι δεν θα με πονέσει πολύ. Χτύπα, χτύπα.
3: Όχι.
1: Ο Άδωνης, Άδωνης. Μιλάει στην κάμερα. Ο Υπουργός Υγείας. Μήπως ψηφίζετε κι εσείς τον Υπουργό Υγείας?
2: Καλαμπουρτζού είμαι, τρελή δεν είμαι.
0: Μ' άρεσε αυτό που είπε.
1: Ο Άδωνης, Άδωνης. Μιλάει στην κάμερα. Ο Υπουργός Υγείας. Μήπως ψηφίζετε κι εσείς τον Υπουργό Υγείας?
2: Καλαμπουρτζού είμαι, τρελή δεν είμαι.
0: Θα ήταν ωραίο να βγούμε να κάνουμε ένα τέτοιο ρεπορτάζ στους δρόμους. Θα είχε την πλάκα του. Τώρα, για εσάς που αναρωτιέστε ποιοι είναι αυτοί που τους ψήφισαν, πώς βγήκε αυτό το κόμμα, ρε παιδί μου, ενώ ο κόσμος λέει ότι δεν τους ψήφισε. Ισχύει ότι ο κόσμος δεν τους ψήφισε. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που είναι σαν και εμάς δεν τους ψήφισε. Αυτοί οι οποίοι τους ψηφίσανε δεν θα τους βρείτε να κυκλοφορούν ούτε στις λαϊκές αγορές, ούτε στα σούπερ μάρκετ, ούτε στο δρόμο με τα πόδια. Αυτούς που τους ψηφίσανε θα τους βρείτε σε κάτι γραφιάρες από πίσω, σε κάτι μεγαλοεταιρείες. Θα κυκλοφορούν με κάτι αυτοκίνητα πανάκριβα, μπορεί να κάνουν βόλτες και με ιδιωτικά τζετ, ελικόπτερα. Δεν είναι άνθρωποι εξημών. Είναι άνθρωποι ανωτέρου οικονομικού επίπεδου. Γι' αυτό καθόμαστε και αναρωτιόμαστε, μα πώς βγήκε αυτή η κυβέρνηση, αφού ο ένας δεν τους ψήφισε, ο άλλος δεν τους ψήφισε, ποιοι τους ψηφίσανε τέλος πάντων. Αυτοί οι οποίοι τους ψηφίσανε δεν κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Είναι οι λεγόμενοι ολιγάρχες, οι οποίοι σίγουρα δεν θα πάνε το πρωί στη λαϊκή, δεν θα πάνε στο σούπερ μάρκετ, αλλά θα στείλουν κάποιον υπάλληλό τους για ψώνια. Και σίγουρα δεν κυκλοφορούν ανάμεσά μας, ούτε συχνάζουν στα μαγαζιά τα οποία συχνάζουμε εμείς, δηλαδή στις καφετέριες της γειτονιάς και τα λοιπά. Και αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί εμείς είτε από την εκλογική διαδικασία απέχουμε, είτε διασπαζόμαστε, είτε είναι κάποιοι οι οποίοι ψηφίζουν γιατί στην οικογένειά μας ψηφίζαμε αυτό το κόμμα. Και καταφέρνουν κατά αυτό τον τρόπο να βγαίνουν κυβερνήσεις. Όσο περίεργο και αν ακούγεται, είναι η πικρή αλήθεια την οποία βιώνουμε σε αυτήν την χώρα.
9: I
0: σε μια χώρα που επικρατεί τρέλα, έτσι. Θα πάω λίγο στο αεροδρόμιο της Χίου, όπου η κατάσταση εκεί και αν δεν ήταν τραγική, γιατί η αίθουσα επιβατών του αεροδρομίου κυριολεκτικά μετατράπηκε σε πισίνα. Βασικά ξαφνικά μέσα στην αίθουσα του αεροδρομίου άρχισε να βρέχει. Καταρακτώδης βροχή τώρα. Μιλάμε για... Τα νερά έσταζαν πάνω από τους επιβάτες, οι οποίοι άνοιξαν ομπρέλες οι άνθρωποι, τι να κάνουν. Αλλά και τα ηλεκτρονικά μηχανήματα τα οποία υπάρχουν εκεί. Οι εργαζόμενοι έτρεχαν πανικόβλητοι να βάζουν κουβάδες να μαζέψουν τα νερά. Αλλά πού να μαζέψω όλο αυτό τον όγκο των νερών. Και προσπαθούσαν να καλύψουν τα μηχανήματα με σακούλες, μην γίνει καμιά στραβή και τα χάσουμε και αυτά. Και βέβαια να πούμε, το ενδιαφέρον είναι εδώ, ότι η συγκεκριμένη αίθουσα του αεροδρομίου της Χίου ήταν ανακαινίστηκε πριν από 1,5 χρόνο. Πριν από 1,5 χρόνο, δηλαδή είναι καινούρια. Αλλά τι κάνουν τώρα οι τύποι? Βάζουν υλικά και κάνουν δουλειά αρπακόλα. Σου λέει ό,τι πιο φθηνιάρικο μπορούμε να κάνουμε. Τα χρεώνουν πανάκριβα στο ελληνικό δημόσιο. Γιατί να ξέρετε κάτι, όταν μια εταιρεία θα αναλάβει να κάνει ένα δημόσιο έργο, αυτό το δημόσιο έργο το υπερκοστολογεί. Γιατί σου λέει να φάω φράγκα του. Είναι ευκαιρία να φάμε φράγκα. Και συνήθως αυτά γίνονται και με απευθείας αναθέσεις. Και λέει για παράδειγμα ότι αυτό το πλακάκι το οποίο έχουμε, το οποίο θα βάλουμε, κοστίζει, παράδειγμα έτσι λέω εγώ, κοστίζει 20 ευρώ. Εμείς θα το χρεώσουμε 40, 35, θα το υπερκοστολογήσουμε. Αυτό γίνεται συνήθως στα δημόσια έργα, να ξέρετε, και γι' αυτό μας κοστίζουν και τόσο ακριβά. Αλλά πάμε λίγο να πάρουμε μια γεύση από αεροδρόμιο Χίου.
5: Κι όμως είμαστε στο αεροδρόμιο. Δεν είμαστε καθόλου έξω.
0: Ο άνθρωπος με το κουστούμι, με ανοιχτή ομπρέλα και μέσα βρέχει. Σε όλο το αεροδρόμιο.
9: Κι όμως είναι το αεροδρόμιο, παιδιά, της Χίου. Όμως είναι το αεροδρόμιο.
0: Παντού βρέχει μέσα. Μέσα στην αίθουσα. Η ψευδοροφία έχει γίνει μούσκεμα.
9: Το πράγμα, παιδιά, είναι το αεροδρόμιο.
0: Τα μηχανήματα βρέχονται. Έχουν βάλει κουβά από κάτω. Αλλά τι να σου κάνει αυτός ο κουβάς με τόσο νερό. Εν τω μεταξύ, τα νερά τρέχουν και μέσα από τα φωτιστικά του αεροδρομίου.
9: Δίπλα στα μηχανήματα με τον ηλεκτρισμό και με τα λοιπά.
0: Δηλαδή είναι πολύ εύκολο, είναι και επικίνδυνο. Δηλαδή πέρα από το ότι εντάξει, το βλέπεις και λες είναι αστείο τώρα να βλέπεις έναν άνθρωπο κουστουμαρισμένο, καλά ντυμένο έτσι, ο οποίος περιμένει να ταξιδέψει με το αεροπλάνο, να είναι μέσα στην αίθουσα του αεροδρομίου, να κρατάει ανοιχτή την ομπρέλα του και να βρέχει από πάνω και να βρέχει καταρακτοδός τώρα. Δεν είναι μέσα στην αίθουσα. Το πρόβλημα είναι ότι άμα υπάρξει μια διαρροή ρεύματος εκείνη την ώρα που είναι όλα βρεγμένα, γιατί τα νερά τρέχανε μέσα από τις λάμπες, μέσα από τις κάμερες, πάνω στα μηχανήματα τα ηλεκτρονικά, που δεν είναι δύσκολο εκείνη την ώρα να γίνει ένα βραχυκύκλωμα και όποιος είναι κοντά να τυναχτεί στον αέρα. Είναι και επικίνδυνο, δηλαδή δεν είναι... Πέρα από το αστείο του πράγματος και πέρα από το θλιβερό του πράγματος, γιατί αυτή η εικόνα λίγο πολύ τα έχει όλα. Έχει και λίγο αστείο, έχει και λίγο θλιβερό, αλλά έχει και λίγη επικινδυνότητα, έτσι. Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί όταν τα πάντα είναι βρεγμένα γύρω σου και υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι αυτό που λέμε ότι καθημερινά κάποιοι παίζουν με τις ζωές μας. Δηλαδή πας στο αεροδρόμιο, ας πούμε, να πάρεις το αεροπλάνο, γίνεται αυτό το πράγμα, αυτό το χάλι. Και λες τώρα, είναι δυνατόν, το βλέπω αυτό, ονειρεύομαι, τσιμπήστε με να ξυπνήσω, δεν ξέρω. Δηλαδή σε αυτή τη χώρα να μην λειτουργεί τίποτα όμως, τίποτα πραγματικά. Από το πιο απλό πράγμα μέχρι το πιο πολυσύνθετο δεν λειτουργεί τίποτα. Κάνουμε ανακαινήσεις για να τις κάνουμε, γενικότερα κοιτάζουμε τη βιτρίνα για να πούμε ότι εδώ μην πάτε μακριά, στα νοσοκομεία τα οποία διαφημίζει ο Άδωνης ότι τα ανακαινίζει. Τα ανακαινίζει και σε ένα μήνα μέσα βλέπετε τι γίνεται. Στάζουν και εκεί πέρα τα βάνια, πέφτουν τα βάνια. Πόσες φορές τη γλιτώσανε στο παραπέντε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και ασθενείς. η συνοδεία ασθενών να μην τους έρθει να τα βάνει στο κεφάλι. Είναι πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα. Αλλά ο Άδωνης συνεχίζει, συνεχίζει εκεί πέρα να λέει ότι ανακαινίζουμε νοσοκομεία. Αυτή είναι η ανακαίνιση των νοσοκομείων, τα οποία τα πληρώνουμε εμείς, έτσι? Δεν τα πληρώνει η κυβέρνηση από την τσέπη. Δεν βάζει δηλαδή ο Μητσοτάκης ή ο Άδωνης το χέρι στην τσέπη να πληρώσουν για να... Εμείς τα πληρώνουμε. Και όλο αυτό γίνεται για να γίνει προεκλογική προπαγάνδα. Ότι να, ανακαινήσαμε το τάδε νοσοκομείο, ανακαινήσαμε το τάδε αεροδρόμιο, ανακαινήσαμε την τάδε αίθουσα. Τάχα μου δίθεν τώρα όλα αυτά. Και δεν βλέπετε τα αποτελέσματα τι γίνεται. Βλέπετε πως εξελίσσονται όλες αυτές οι ψευτοανακαινήσεις τις οποίες κάνουν. Δεν υπάρχει το πράγμα. Αδιανόητο. Κι όμως. Αλλά μην πάτε μακριά. Εδώ παίζονται πολλά πολιτικά παιχνίδια. Εδώ άκουσα την συνέντευξη του κυρίου Καμένου. Ξέρετε, ανεξάρτητος Έλληνας. Ναι, τάχα μου δίθεν ανεξάρτητος Έλληνας, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι εξαρτημένος από τη Νέα Δημοκρατία. Όπου λέει ότι αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα κατέβω, λέει, στις δεύτερες εκλογές. Δεν θα τον αφήσω, λέει, να εκβιάσει την παράταξη ακόμη μία φορά. Άρα λοιπόν, δεν μιλάμε για ανεξάρτητοι Έλληνες, κύριε Πάνο Καμένο. Μιλάμε για απόλυτα εξαρτημένους Έλληνες από ένα κόμμα το οποίο είναι κόμμα της διαφθοράς. Πάμε λίγο να ακούσουμε το τι είπε ο κύριος Καμένος στο Open.
10: Έχετε πει σε αυτή την εκπομπή, το θυμάστε, δύο φορές, ότι αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς ήταν ο μόνος λόγος να κατέβω
11: στην πολιτική. Θα ανακατευτώ, ναι.
10: Ισχύει.
11: Βέβαια.
0: Και εμείς ανακατευόμαστε που σε βλέπουμε. Μη στεναχωρείτε.
10: Θα κατέβετε.
11: Στις εκλογές τις πρώτες δεν θα κατέβω.
10: Στις δεύτερες.
11: Στις δεύτερες εκλογές πολύ πιθανώς.
10: Ναι. Λοιπόν. Άρα μας λέτε ότι αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, στις δεύτερες εκλογές
11: δεν θα κατέβω τον Σαμαρά να εκβιάσει την παράταξη ακόμη μια φορά.
0: Ορίστε. Το είπε ξεκάθαρο ο άνθρωπος. Είμαι νεοδημοκράτης. Δεν θα αφήσω τον Σαμαρά να εκβιάσει τη Νέα Δημοκρατία και ακόμη μια φορά. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι στην κυβέρνηση. Σωστά, κύριε Καμένο.
10: Θα κατέβετε μόνο σας ή με συνεργασία
0: του? Θα πάρει παρέα μαζί του, να μην κατεβαίνει και μόνο του. Θα έχει και ζέστη εκείνη την περίοδο.
11: Πάμε την Κυριακή το βράδυ.
10: Βλέπετε κάποιο κόμμα αυτή τη στιγμή που να είστε κοντά? Με την Νέα Δημοκρατία καταλαβαίνω ότι είστε κοντά.
11: Ακούστε κάτι.
0: Τι είναι κοντά? Χέρι-χέρι πηγαίνουν, μας δουλεύει σε στραβελάκι.
11: Οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Μπορεί να είναι σε αγρανάπαυση.
0: Σε αγρανάπαυση είναι ανεξάρτητοι Έλληνες, να ξέρετε.
8: Εσείς αλλά υπάρχουν.
10: Εσείς συγκυβερνήσετε με τον Τσίπρα.
11: Βεβαίως, για να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια και, για να φύγει ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο.
0: Συγκυβέρνησε με τον Τσίπρα, άκου τι είπε ο άνθρωπος. Για να βγάλουν τη χώρα από τα μνημόνια, αλλά ψηφίσανε μνημόνιο. Τραγικό.
10: Τσίπρας καταλαβαίνει.
11: Εγώ το σύστημα. Το σύστημα Νέα Δημοκρατία Πασό. Το θεωρώ το πιο ανώμαλο σύστημα που υπάρχει.
0: Αλλά και εμείς, αλλά εντάξει.
11: Γιατί κυβέρνησε και βεβαίως μα χάρη στην ψήφο τη δική μας ανατράπηκε με την, από τη μία εκλογή Δήμα, αν θα θυμηθείτε.
10: Έχετε πει
0: τον κύριο Καμένο. Δηλαδή, επί της ουσίας, μάλλον είναι μιλημένα τα πράγματα από ό,τι έχω καταλάβει, για να εμπλακεί στην πολιτική τη στιγμή που θα πρέπει, ούτως ώστε να μην ανακόψει ο Σαμαράς την Νέα Δημοκρατία. Κοίτα να δεις τώρα τι παιχνίδι έχουν στήσει. Έτσι. Δηλαδή, εγώ με βάση αυτά τα οποία ακούω από τον κύριο Καμένο, αντιλαμβάνομαι ότι τα έχει μιλημένα με τον κύριο Μητσοτάκη. Και για να μπορέσουν να σταματήσουν την απότομη κάθοδο την οποία θα γνωρίσει η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. Ήδη ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος, ήδη πολλοί άνθρωποι έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία που ήταν χρόνια νεοδημοκράτες. Κάποιοι θα ψηφίσουν το κόμμα του Σαμαρά και σου λέει ότι... Σου λέει ο Καμένος ότι τα έχουμε βρει, τα έχουμε μιλήσει και σε περίπτωση που κινδυνεύσει η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας εγώ θα κατέβω για να μπορέσω να βοηθήσω. Τώρα τι του έχουν τάξει του Καμένου δεν ξέρω. Εγώ έτσι πάντως τα βλέπω τα πράγματα. Όταν κάποιος ο οποίος υποτίθεται ότι έχει ένα κόμμα, έτσι, τους ανεξάρτητους Έλληνες, δεξιό κόμμα, δεν έχει να κάνει. Και ξαφνικά αυτό το κόμμα, ας πούμε, αφενός συγκυβέρνησε με ένα δίθεν αριστερό κόμμα. Πώς μπορούν να γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά? Ένα αριστερό κόμμα να συγκυβερνεί με ένα δεξιό. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Δηλαδή, μιλάω για τη συγκυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, πιο πριν η συγκυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Είδατε τι ωραία τα βρίσκουν αναμεταξύ τους όταν υπάρχει μαρμίτα στη μέση. Πολύ εύκολα. Οπότε, πόσο ανεξάρτητοι Έλληνες είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να προστατεύσουν τη Νέα Δημοκρατία? Ευελπιστώ να μην αν

Και αν δεν έφευγε ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μην έμπαινε καν στην Βουλή η οποία είναι τώρα. Θα ρίχνε τόσο πολύ τα ποσοστά που δεν. Και δεν ξέρω αν τώρα στις επόμενες εκλογές θα μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Αν θα μπει, θα μπει οριακά. Το θέμα είναι ότι ξαφνικά ένας άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν σε μια απόλυτη αποδρομή, γιατί να τον εμπιστευτούν οι Έλληνες και να τον κάνουν δεύτερο, ας πούμε. Γίνεται αυτό το πράγμα? Εγώ θα σας πω ότι δεν γίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή εκεί που ήμασταν δυσαρεστημένοι από τον Τσίπρα, ξαφνικά τι, είδαμε το Μητσοτακέικο πως κυβερνάει και λέμε αχ, να είχαμε και λίγο Αλέξη Τσίπρα τώρα. Μας παρατάτε. Μας παρατάτε.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7:30 και πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και τόσο λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω. Να δούμε λίγο τι γίνεται και με το Δήμο Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει στείλει εξώδικα στην εταιρεία με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, τα οποία υπολειτουργούν ή είναι κλειστά και οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι. Ξέρετε, αυτά τα σπιτάκια τα οποία τα πληρώσαμε όσο μία βίλα στο Πορτοράφτη, ναι, αυτά τα σπιτάκια τώρα είναι κλειστά και η εταιρεία χρωστάει δεδουλευμένα από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Θα το δούμε αναλυτικά μετά. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Καδμός, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
4: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
3: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
4: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
3: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
4: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω

0: λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
0: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210 3250 652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
6: Καλώς τη!
7: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ποιος είναι ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
6: Κυρία Μαρία, μπράβο.
7: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
6: Σοβαρά?
7: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό. 7 και 37 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6 και Radio Mahi 99,8 στα FM. Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα, ο δήμαρχος εδώ της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Στέλιος Αγγελούδης, έκανε γνωστό ότι έχει στείλει εξώδικο στην εταιρεία η οποία διαχειρίζεται αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε διάφορα σημεία της πόλης και τα οποία βέβαια τα έχουμε πληρώσει όσο μια κανονική βίλα. Μάλιστα τόνισε πως αυτά τα σπιτάκια είτε υπολειτουργούν είτε είναι εντελώς κλειστά. Ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης έχει καλέσει την εταιρεία να ανταποκριθεί με βάση τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει και να καταβάλει μάλιστα και τους μισθούς των εργαζομένων που μέχρι και αυτή τη στιγμή παραμένουν απλήρωτοι. Η εικόνα των οικονομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης αποτυπώνει μια ισχυρή οργανική λειτουργία, μεγαλύτερη χρηματοδοτική επάρκεια, καλύτερη παρακολούθηση των εσόδων και χαμηλότερες επιβαρύνσεις, είπε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Βέβαια, αυτή η κατάσταση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης δείχνει για ακόμη μία φορά ότι κάποιοι το μόνο το οποίο σκέφτηκαν είναι να οικονομήσουν και να οικονομήσουν μάλιστα πολύ χρήμα, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο γύρω από όλα αυτά τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, τα οποία έχουν πληρωθεί έναντι πολλών χιλιάδων ευρώ, πάνω από μισό εκατομμύριο το καθένα τους, τη στιγμή που κοστίζουν πάνω κάτω γύρω στα 70 χιλιάρικα. Και τώρα βλέπουμε ότι εφόσον έχουν πάρει τα χρήματα κάποιοι, τα έχουν τσεπώσει όλα μια χαρά, τα εγκαταλείπουν. Τα έχουν κλειστά, τα έχουν να υπολειτουργούν. Οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται σε αυτά είναι απλήρωτοι. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αγγελούδης είπε ότι ο Δήμος διαθέτει ασφαλέστερη οικονομική βάση ώστε να κατευθύνει πόρους στον τομέα της καθαριότητας, στον ηλεκτροφωτισμό, στις υποδομές, αλλά και στο δημόσιο χώρο. Και είναι ένα θετικό αποτύπωμα, λέει, και εκφράζω την ικανοποίησή μου. Επίσης, ενημέρωσε ότι 8 νέα σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου, με τις εργασίες να προγραμματίζεται να εκτελεστούν μέσα στο 2027, και ήδη το προηγούμενο διάστημα στο ίδιο πρόγραμμα έχουν μπει άλλα 17 σχολεία στα οποία εκτελέστηκαν ανάλογες εργασίες επισκευών. Και συνέχισε την αναφορά στα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής και είπε ότι σχεδιάζεται η εκπόνηση μελέτης για το σύνολο των ποδηλατοδρόμων δρόμων, ενώ υποστήριξε πως ξεκινούν οι εργασίες για τον κήπο δικαίων στο 5ο δημοτικό διαμέρισμα σε μια έκταση άνω των 10 στρεμμάτων, όπου εκεί πέρα θα υλοποιηθούν από το Ίδρυμα Γκάριγο με δωρεά η οποία θα φτάσει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Πάντως εδώ πέρα φαίνεται για ακόμη μια φορά το μέγα σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, όπου όπως είπα και προηγουμένως κάποιοι τσέπωσαν τα χρήματα και δυστυχώς τα έχουν αφήσει στο έλεος. Και βέβαια έχουν αφήσει στο έλεος και τους εργαζομένους οι οποίοι είναι απλήρωτοι. Όσον αφορά αυτά τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, για να θυμηθούμε λίγο το τι ακριβώς παίζει, είχαμε καταγγελίες για κακοδιαχείριση και για σοβαρότατες παρατυπίες στις διαδικασίες ανάθεσης, για μια μεγάλη υπερτιμολόγηση. Μάλιστα, η ανάδοχος εταιρεία Τεξάν είχε ανακοινώσει την πάυση της λειτουργίας και υποστήριξης των σπιτιών αυτών της ανακύκλωσης και είχε αφήσει τη διαχείριση στους Δήμους. Αυτή την ώρα η υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο ελέγχων από αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά και της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Αλλά και πέρα από το οικονομικό, αλλά και νομικό σκέλος, η αλήθεια είναι ότι έχουν προκληθεί και πολλές αντιδράσεις από τη χωροθέτησή τους σε κεντρικά σημεία των πόλεων, καθώς κρίθηκε ότι αλλοιώνουν το αστικό τοπίο. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι
δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Αισθητικά τουλάχιστον δεν λέει και κάτι.

Αλλά είπαμε, στην Ελλάδα ακόμη και ο πιο χαζός, ο πιο ανόητος, ο πιο δεν ξέρω τι, μπορεί να κλέψει. Μπορεί να στήσει μία κομπίνα και να κλέψει. Τώρα εμείς που παλεύουμε να πάμε με τον σταυρό στο χέρι, δεν ξέρω πραγματικά αν θα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι. Θυμάμαι ότι παλαιότεροι, η γενιά των γονιών μου για παράδειγμα, κατάφερναν με ένα μόνο μεροκάματο. Άλλοι δούλευαν στα χωράφια, άλλοι στις οικοδομές, άλλοι στα εργοστάσια, αλλά κατάφερναν και κάνανε πράγματα. Τώρα εμείς, η δικιά μας η γενιά, δεν έχει, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα και δυο μισθούς να παίρνεις, με τα βία συντηρείς ένα σπίτι. Πού να πεις να αγοράσεις ή να χτίσεις, να κάνεις ένα εξοχικό όπως κάνανε οι δικοί μας τότε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και συντηρούσαν και οι οικογένειες με το μεροκάματο όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά ξέρετε, κάποια στιγμή έπρεπε να πέσουν τα μεροκάματα. Και τι κάνανε, ανοίξανε τα σύνορα, φέρανε ξένους μέσα στην Ελλάδα και τα μεροκάματα πέσανε. Τώρα, επειδή και αυτοί οι ξένοι οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα έχουν ξυπνήσει εδώ και αρκετά χρόνια, σου λέει ότι δυσκολεύει το πράγμα, πρέπει να ρίξουμε κι άλλο τα μεροκάματα. Και πώς θα το κάνουν αυτό, θα φέρουν άλλους ξένους. Φέρουν όλους αυτούς τους λαθρομετανάστες. Και τα μεροκάματα πέφτουν. Αυτή η χώρα πραγματικά πιστεύω ότι δεν θα δει ποτέ άσπρη μέρα. Και δεν είναι ότι δεν μπορεί, είναι ότι δεν θέλουμε εμείς. Γιατί ο καθένας κοιτάει τον πισινό του, ο καθένας κοιτάει την πάρτη του. Αυτό μας έχει φάει σε αυτή τη χώρα. Ότι ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του και σου λέει ότι εφόσον μπορώ να εκμεταλλευτώ μία κατάσταση θα το κάνω.

Τώρα βέβαια όσο πλησιάζουμε και Νοέμβριο, Δεκέμβριο και θα έρθουν και οι γιορτές, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος τυχαίνει να είναι και υπουργός ανάπτυξης αυτής της χώρας, προανήγγειλε, λέει, ένα εορταστικό πακέτο για τα σούπερ μάρκετ, έτσι. Έχει αναλάβει, λέει, την υπόθεση αυτή η διοίκηση της ανεξάρτητης αρχής. Της έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμη μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Αυτό είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος δίνοντας μια συνέντευξη στην ΕΡΤ. Και ο ίδιος παραδέχτηκε ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Και άμα το παραδέχεται η κυβέρνηση, καταλαβαίνετε ότι όντως ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος και θα είναι ο δυσκολότερος χειμώνας τον οποίο έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ τα τελευταία 7-8 χρόνια. Και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί, λέει, να νομοθετήσει και για το ενδεχόμενο αυξήσεων που δεν θα δικαιολογούνται. Δηλαδή, επί της ουσίας, εγώ σας λέω ότι πάλι δεν θα κάνει τίποτα. Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ είναι εξωφρενικές. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία αυξήθηκαν πάνω από 200%, όπως ακριβώς το ακούτε. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ. Όπου περιμένουμε, ας πούμε, τα φασόλια, η τιμή τους είναι στα 14,52 ευρώ το κιλό και είναι αυξημένη, η τελική τιμή στο ράφι εμφανίζεται αυξημένη κατά 202%. Το διανοήστε το νούμερο, όχι διπλάσια, τετραπλάσια από ό,τι ήταν. Για να ανοίξω και τον χάρτη της Ελστάτ, οι αυξήσεις από το Σεπτέμβριο του 2025 έως το Σεπτέμβριο του 2026 έχουν ως εξής. Το φυσικό αέριο, μέσα σε ένα χρόνο μιλάμε τώρα, έτσι, το φυσικό αέριο έχει αυξηθεί κατά 55,2%. Το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53,2%. Το πετρέλαιο κίνησης κατά 38,8%. Η βενζίνη κατά 22,5%, ενώ το ηλεκτρικό ρεύμα έχει αυξηθεί κατά 15%. Τα επιπλέον προϊόντα τα οποία έχουν καταγράψει μεγάλη αύξηση μέσα σε ένα χρόνο είναι αρχικά το μοσχάρι, το οποίο έχει αυξηθεί κατά 12,3%, το αρνί και το κατσίκι κατά 9,7%, τα ψάρια και γενικότερα ό,τι βγάζουμε από τη θάλασσα κατά 11,5%, τα αυγά κατά 6,6%, ενώ το ψωμί και τα υπόλοιπα προϊόντα αρτοπίας έχουν σημειώσει μια αύξηση της τάξεως του 2%.

Αυξήσεις. Η μόνη αύξηση που δεν βλέπουμε είναι στους μισθούς, είναι στις συντάξεις, είναι στις αποδοχές μας. Σε αυτά δεν υπάρχουν αυξήσεις, δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια, ξέχασα. Ναι. Για να δίνουμε απευθείας αναθέσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ, όμως εκεί τι ωραία υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια. Το πρόβλημα είναι ότι αν δεν φύγουν αυτοί οι οποίοι έχουν κατακρεουργήσει τα ελληνικά ταμεία, τα κρατικά ταμεία, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Και δημοσιονομικά περιθώρια μια χαρά μπορούν να βρεθούν. Άμα σταματήσουν να τρώνε χρήμα οι γαλάζιες ακρίδες, οι κύριοι εκεί στη Νέα Δημοκρατία και όλοι οι μέτεροι, παράτεροι κτλ. Εκεί τότε θα δημιουργηθούν, θα βρεθούν δημοσιονομικά περιθώρια. Αλλά ποιος αφήνει τη μαρμίτα από όλους αυτούς. Λοιπόν, στα μηνύματα στο Viber, καλημέρα. Η Κατερίνα λέει: σιγά τα σαλέ. Λέει: εγώ πήγα και δεν μου άρεσε καθόλου. Ας είχαμε λεφτά να πάμε και δεν πειράζει. Ας μην μας αρέσει και εμάς. Το πρόβλημα με εμάς είναι ότι δεν έχουμε λεφτά για να πάμε. Κατάλαβες, είναι. Γιατί αυτό που έλεγα το πρωί, όσοι δεν μ' ακούγατε, είναι ότι και ο χειμώνας έχει την ομορφιά του. Αρκεί να έχεις 5 φράγκα να μπορείς να κινηθείς, να μπορείς να ζεστάνεις το σπίτι σου, να μπορείς γενικότερα να ζεις με αξιοπρέπεια. Άμα δεν έχεις λεφτά, τα πράγματα είναι δύσκολα. Και επειδή είμαστε και στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, αυτή η χώρα, ακόμη και το χειμώνα, είναι όμορφη. Έχει δηλαδή, εγώ είπα ότι έχω κάνει τις καλύτερες εκδρομές το χειμώνα, έτσι. Αλλά για να μπορέσεις να κάνεις μια εκδρομή, θέλει λεφτά, κακά τα ψέματα. Και θέλει και πολλά, πάνω θέμα, πολλά. Κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα ήταν πολλά. Αλλά με τους μισθούς και την ακρίβεια και αυτά, το σκέφτεσαι. Λες, να πάω, να μην πάω. Κατάντια δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Να μην μπορείς να μετακινηθείς, να μην μπορείς να πας πουθενά, να ζεις σχεδόν κοινωνικά αποκλεισμένος. Είναι τραγικό. Στην Παναγιώτα καλημέρα, καλό πρωινό. Στον Κώστα από τα Τέμπη επίσης. Ο Γιάννης λέει τα κακοποιά στοιχεία στην Αθήνα βρίσκονται εντός της Βουλής. Ναι, τα μεγαλύτερα, ναι. Η Σουλτάνα στέλνει την καλημέρα της από τη Ροδιά Τυρνάβου με 14 βαθμούς Κελσίου. Ο Παύλος από την Κεφαλονιά. Γεια σου Παύλο μου, 13 βαθμοί Κελσίου στην Κεφαλονιά. Καλημέρα και καλό πρωινό στο υπέροχο αυτό νησί. Ο Θανάσης στη Μυτιλίνη λέει: αναρχοάβλητοι, αριστεροί και λάθροεισβολείς προσπάθησαν να σταματήσουν την υποστολή της ελληνικής σημαίας. Στοιχείο το κτίριο του αεροδρομίου που εγκαινιάστηκε και κόστησε 6,5 εκατομμύρια ευρώ, πλημμύριζε και έσταζε νερά. Ναι, είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως. Καλά πάμε, λέει, μην ξεχάσετε να ψηφίσετε τους ίδιους. Πάλι εκεί θα πάνε, ειλικρινά δηλαδή. Ο Κώστας από το Λατομείο του Γρανίτη της Δράμας στέλνει την καλημέρα του. Ο Χάρης από τα Κοκκινόγια της Δράμας. Ο Κυριάκος από τη Φλόρινα με 7 βαθμούς Κελσίου. Εκεί φαντάζομαι στη Φλόρινα, Κυριάκο μου, του δίνεται και καταλαβαίνει, ανάβεται θέρμανση. Ιδιαίτερα το βράδυ φαντάζομαι ότι οι θερμοκρασίες είναι εξαιρετικά έτσι, χαμηλές για την εποχή. Και όπως έχω πει και άλλες φορές, σε αυτές τις περιοχές ο χειμώνας ξεκινάει νωρίς και τελειώνει πάρα πολύ αργά. Μανώλη μου, όλα αυτά που μου στέλνεις τι είναι? Μου έχεις στείλει εδώ ένα σωρό νούμερα τα οποία δεν έχω ιδέα τι είναι και κάτι το οποίο δεν θα το κατεβάσω γιατί δεν ξέρω τι είναι. Μη στέλνεις ό,τι να είναι, σε παρακαλώ. Στο Σπύρο καλημέρα από τη συννεφιασμένη Αλόνισο σήμερα και έτοιμο τον καιρό για ισχυρές βροχές. 2 μέρες για την εκκίνηση του πετρελαίου θέρμανσης. Εδώ θα έρθει, λέει, την άλλη εβδομάδα. Γενικότερα σε όλη τη χώρα το σκηνικό του καιρού θα είναι εξαιρετικά φθινοπορεινό. Στην Κατερίνα καλημέρα, μου στέλνει ένα screenshot. Μην κάνει σχέδια, λέει, χωρίς τον Θεό. Εννοείται, πρέπει μέσα σε όλα να κάνουμε και κάπου το σταυρό μας και να λέμε και δόξα τω Θεώ που έχουμε υγεία. Στη Ρένα από τις Πέτσες καλημέρα, στη Νικολέτα από την συννεφιασμένη Κόρινθο, την όμορφη Κόρινθο εκεί πέρα, στη Μαργαρίτα καλημέρα. Πότε ακριβώς, λέει, είδαμε ανακύκλωση? Σαν πλασχέ μιλάει ο Θεοδωρικάκος και λοιποί υπουργοί μιλώντας για τα σούπερ μάρκετ.
αυτό το οποίο θα σας πω είναι ότι αν πραγματικά θέλανε να κάνουν κάτι για να σταματήσουν την ακρίβεια, για να σταματήσουν όλον αυτόν τον οριμαγδό που γίνεται, μπορούν να κάνουν. Δεν θέλουν. Εκεί είναι το ζητούμενο, ότι δεν θέλουν.

Καλημέρα στον Πασχάλη, στους νέους επιβάτες. Αγρίεψε, λέει ο καιρός. Λες οι χθεσινές βουτιές να ήταν τελευταίες για φέτος? Δεν ξέρω τι να σου πω. Το σίγουρο είναι ότι, εντάξει, από εδώ και πέρα δεν. Η θερμοκρασία θα πέφτει. Εντάξει, μπορεί να στρώσει κάποια στιγμή λίγο καιρός, αλλά δεν θα δούμε θερμοκρασίες ανοιξιάτικες, καλοκαιρινές, και αυτό είναι και το φυσιολογικό, έτσι. Βέβαια, από τη μία παρακαλάμε να μην κάνει βαρύ χειμώνα για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε λίγο θέρμανση, από την άλλη λες ότι και το να μην κάνει χειμώνα δεν είναι και ότι καλύτερο. Ο Γιάννης λέει ότι τα φασόλια πρέπει να κοπούν γιατί μεγαλώνει η τρύπα του όζοντος. Ρε, τι με θύμισες τώρα, πού είναι εκείνες οι ωραίες οι εποχές, ρε, που το πρόβλημά μας ήταν το νέφος στην Αθήνα, η τρύπα του όζοντος, τα θυμάστε αυτά? Κατά τα άλλα όλα, ναι, αυτά ήταν προβλήματα. Τα rave party, θυμάστε τα rave party, δεκαετία 90. Καλημέρα στον Bill the Greek. Πάμε πολύ καλά, λέει. Τρένο, όπως λέει ο κύριος Πρωθυπουργός. Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος και Πελοπόννησος έχουν γίνει ένα κανονικό γυροκομείο. Πώς πάει τρένο μια χώρα γερόντων με το 1 τρίτο των Ελλήνων άνω των 60, αυτό είναι πραγματικά ασύλληπτο. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός τη λέξη τρένο, καλό είναι να μην τη βάζει μέσα στο στόμα του. Εγώ αυτό θα πω. Τώρα από εκεί και πέρα. Γιατί δίνει αφορμές για συζητήσεις και σχολιασμούς, καταλαβαίνετε. Σε λίγα χρόνια οι Έλληνες θα είμαστε μόλις 7 εκατομμύρια. 7 εκατομμύρια, σε 50 χρόνια από τώρα. Στην Αναστασία καλημέρα και καλή συνέχεια, λέει, στην ημέρα σου. Ο Πάνος από την Κολονία. Τι λες, λέει, να του δώσουμε άλλη μια ευκαιρία στον κρεμό? Το θέμα είναι ότι δεν θα του τη δώσουμε στον κρεμό, ότι θα του τη δώσουμε κανονικά την ευκαιρία. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του από την Στουτκάρδη. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα. Ο φίλος μου Αποστόλης στέλνει την καλημέρα του στον Βόλο. Καλημέρα στον Μιχάλη από τη Μεσιά του Κιλκής, ο Μιχάλης. Αγρότες από την περιοχή μου, λέει, με μεγάλη υποδομή στα χωράφια, τα παρατάνε και προσπαθούν να επιβιώσουν και να βρουν κάποια δουλειά ή να φύγουν στο εξωτερικό. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Όταν δεν βγαίνει ο λογαριασμός, ας τους ξαναψηφίσουν όμως. Μα να σου πω κάτι, και με αυτά που βλέπω, δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και οι αλλοίες αυτή την κυβέρνηση ψηφίσαν. Εγώ θεωρώ ότι δεν νοείται άνθρωπος να ξαναψηφίσει ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή το θεωρώ εντελώς ανόητο, ιδιαίτερα αν είσαι άνθρωπος του πρωτογενούς τομέα, που αυτοί εδώ όλοι τους θέλουν να σε διαλύσουν. Δεν νοείται να πας και να ψηφίζεις τους δυνάστες σου, δεν είναι, δεν ξέρω, το θεωρώ πολύ ανόητο αυτό το πράγμα. Και μετά να βγαίνεις στους δρόμους και να διαμαρτύρεσαι ότι με καταστρέφουνε, με κάνουνε. Μα μόνο σου καταστρέφεσαι, δεν είναι ότι σε καταστρέφουν αυτοί. Όταν ξέρεις ότι ο τάδε άνθρωπος έχει διαλύσει τα πάντα. Ο Σαμαράς, ας πούμε, κάποιοι αγρότες που λένε θα πάμε στο Σαμαρά. Δεν θυμάστε τι γινόταν επί Σαμαρά? Πλάκα μου κάνετε. Έχετε ξεχάσει ποιος είναι ο Σαμαράς και τι είναι ο Σαμαράς? Τρελαθούμε τώρα. Ο φίλος μου Κωνσταντίνος από το Βόλο, και να δω στα κεντρικά οι αγρότες με ροκάματο, και εδώ στα κεντρικά, λέει, οι αγρότες με ροκάματο ψάχνουν. Πάντου είναι, γίνεται χαμός. Ο Νίκος καλημέρα, μίλησε στον Γρηγόρη χθες ένας κύριος για την ενέργεια και την πλήρη καταστροφή που έρχεται, γιατί έχουν ξεπουλήσει τα πάντα. Το κοντινό μέλλον που έρχεται θα είναι εφιάλτης. Τα περιμένουμε όσοι καταλαβαίνουμε τι γίνεται και προς τα που πάνε τα πράγματα και γιατί. Περιμένουμε. Ο Νίκος, τα data center, λέει, είναι μια χαρά οικολογικά, ενώ τα ζώα του Θεού και οι καλλιέργειες καταστρέφουν το περιβάλλον. Τώρα που είπες, λέει, για την τρύπα του όζοντος, ναι, δίκιο έχεις, δίκιο έχεις. Στον Χρήστο καλημέρα από Νταχάου, λέει, τη Γερμανία. Γεια σου Χρήστο μου, καλημέρα. Ο Αχιλλέας από τον Βόλο, και ο Αχιλλέας, αγαπώ ιδιαίτερα το Βόλο. Καλημέρα και καλό πρωινό. Βαγγέλης, τις εκλογές, λέει, θα τις νοθεύσουν τις εκλογές, Βαγγέλη. Ναι, η νοθεία μπορεί να γίνει μέσα από το... από την επιστολική ψήφο, εκεί μπορεί να γίνει πολύ εύκολα η νοθεία. Καλημέρα και στην Άννα.
Άρχισε να κρυώνει ο καιρός εδώ στη Γερμανία. Πόσο γράφει το Καντράν, 4,5 βαθμοί Κελσίου.

Ο Νίκος λέει κανονικά από Νταχάου της Ελλάδας. Ναι. Μη σου πω ότι το Νταχάου είναι παιδική χαρά σε σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ πέρα στην Ελλάδα. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και κάπου εδώ ήρθε η στιγμή να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που κάναμε παρέα και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος, αύριο στις 6 θα είμαστε εδώ να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τρίτης, Τρίτη και 13 σήμερα, έχετε το νου σας. Να είστε καλά, καλημέρα σας, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ανωδικά κινήθηκαν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δεν θα συμβάλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους. Η τιμή του Brent πάνω από τα 105 δολάρια αυτήν την ώρα. Μέσα σε αυτό το κλίμα αναμένονται στη χώρα μας οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για την στήριξη των νοικοκυριών. Στόχος η τιμή να διαμορφωθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, δηλαδή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια, εν αναμονή και των νέων μέτρων στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η απόρριψη της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να τονίζει πως η μείωση του παραγωγικού κόστους είναι αναγκαία, αλλά η στήριξη δεν μπορεί να περιορίζεται στις μεγάλες επιχειρήσεις. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στην ενέργεια, επιβολή πλαφών στη τιμή των καυσίμων και στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των διελιστήριων, επισημαίνει το ΚΚΕ. Το μόνο που απομένει σε Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη είναι να δηλώσουν δημόσια συγγνώμη για το εγκληματικά τους λάθη, να στηρίξουν την Ουκρανία και να πολεμήσουν Πούτιν και Τραμπ, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης σημειώνει: τώρα που τα βρήκε ο Τραμπ με τον Πούτιν, τα σπασμένα και τα εγκλήματα, τα δικά τους τα λάθη, θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός πανάκριβα και κυρίως με εσχροκέρδια στα τρόφιμα. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της κυβερνητικής Φόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών παρουσιάστηκε χθες. Το βάρος της εφαρμογής μεταφέρεται στις ίδιες τις ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών και να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι νέοι κανόνες.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Επιδείνωση παρουσιάζει από σήμερα ο καιρός. Ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται στην Χαλκιδική. Νεφώσεις με πρόσχερες τοπικές βροχές σήμερα στην Θεσσαλονίκη, άνεμοι 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο στους 15 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6. Όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Εσύ Ρίβις Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Σαν σήμερα έφυγε η πιο εμβληματική μορφή του μακεδονικού αγώνα. Δεν έφυγε, τον σκότωσαν. Είναι η αλήθεια. Αναφέρομαι στον Παύλο Μελά. Εξού και το Μακεδονία ξακουστεί λίγο ρεμιξαρισμένο. Έτσι λίγο πιο. Βάλτε λίγο ξανά. Ωραίο ήταν. Μ' άρεσε. Μπιτάκι, καλό. Καλημέρα, ΙΕ του Λέοντος Μάνο Ασλάνογλου. Καλώς ήρθες πάλι πίσω. Λοιπόν, καλημέρα και σε όλους εσάς, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες του Focus FM 103,6, όπου και αν είστε, όπως και αν μας ακούτε και έχετε πολλές και διάφορες επιλογές και μέσα από τη συχνότητά μας. Εκπέμπουμε στη μία μόνη και ελληνική Μακεδονία, που σήμερα θυμάται τον ήρωά της, τον αξεπέραστο Παύλο Μελά, το παλικάρι με τα ιδανικά τα οποία κατέθεσε στο μέτωπο και έγινε σύμβολο ενός αγώνα μιας ελεύθερης Μακεδονίας. Σαν σήμερα το 1904, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, το 1904, ναι, 13 Οκτωβρίου του 1904, ο Παύλος Μελάς πέφτει μαχόμενος στο σημερινό Μελά Καστοριάς, Στάτιστα λεγότανε τότε, μετά από προδοσία φυσικά του Βουλγαρικού Κομιτάτου. Το κρυσφύγετό του κυκλώθηκε από πολυμελές τουρκικό στρατιωτικό απόσπασμα πάνω από 150 άτομα. Στη συμπλοκή που ακολούθησε έπεφταν οι σφαίρες βροχή. Ο ηρωικός Μακεδόνας Παύλος Μελάς τραυματίστηκε θανάσιμα. Μισή ώρα μετά από τότε που δέχτηκε τα πυρά κατέληξε. Ο καπετάν Μίκης Ζέζας, ήταν ένα από τα προσωνύμια του, απαρνήθηκε τις ανέσεις του και το έκανε για να υπερασπιστεί τη γη των προγόνων του, για να υπερασπιστεί τον ελληνισμό της Μακεδονίας. Εννοείται ότι η θυσία του αφήνει αιώνια παρακαταθήκη χρέους, πατριωτισμού, αυτοθυσίας και ανιδιοτέλειας, και θέλω όλοι μαζί σήμερα από αυτή τη συχνότητα που εκπέμπει από την καρδιά της Μακεδονίας μας, της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας, εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, να ενώσουμε όλοι τις φωνές μας και μέσα από τη συχνότητα αυτή και μέσα από το διαδίκτυο που μπορείτε να μας ακούτε στο www.focusfm.gr και μέσα από τις ζωντανές μεταδόσεις που μας βλέπετε με εικόνα και ήχο σε TikTok, YouTube και Facebook, να φωνάξουμε όλοι μαζί ένα αθάνατος για τον Παύλο Μελά. Αθάνατος λοιπόν ο Παύλος Μελάς, προδομένος από το Βουλγαρικό Κομιτάτο και όντας πυροβολημένος από τις σφαίρες του Οθωμανικού στρατιωτικού αποσπάσματος των Τουρκαλάδων, έπεφτε νεκρός, αλλά η μνήμη του θα ζει αιωνίως. Και η Μακεδονία, να ξέρετε, έχει βγάλει πολλά παλικάρια. Αλλά τη Μακεδονία επίσης ξέρετε ότι την έχουν προδώσει κάποιοι οι οποίοι έχουν πάρει ψήφους δίθεν Ελλήνων. Την έχουν προδώσει ο Τσίπρας, ο Κοντζιάς, ο Μητσοτάκης και όλοι αυτοί οι παρατρεχάμενοι, οι οποίοι δεν χόρτασαν από την προδοσία των Πρεσπών, ψήνουν τώρα και την προδοσία του Αιγαίου. Και ένα από τα πρώτα επεισόδια του έργου «Η προδοσία του Αιγαίου», «Οι πρέσπες του Αιγαίου», έχουν ήδη παιχτεί εκεί στην Κάσου. Και πιο παλιά. Αλλά τώρα, 26 Οκτωβρίου, την ημέρα της γιορτής του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης, την ημέρα που η Θεσσαλονίκη γιορτάζει και την απελευθέρωσή της, θα παιχτεί το επόμενο επεισόδιο του έργου «Πρέσπες του Αιγαίου», πάλι στην Κάσο. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε όλοι οι Έλληνες, είτε είμαστε Μακεδόνες είτε δεν είμαστε Μακεδόνες, ότι έχουμε χρέος μας να ψηφίσουμε σωστά και να διώξουμε τους προδότες. Δυστυχώς αυτή η χώρα που έχει πλεόνασμα ηρώων, έχει και πλεόνασμα αρνητικό εφιαλτών. Έχουμε πλεόνασμα σε Ιούδες. Έχουμε πλεόνασμα σε πολιτικάντιδες, οι οποίοι το μόνο τους μέλημα είναι πώς θα τα αρπάξουν. Να σας πω κάτι. Εδώ ήμασταν χθες και λέγαμε για την Kimberly Guilfoyle και σας έβαζα στοίχημα ότι μετράει ώρες. πριν από 5-6 ώρες ο Ντόναλντ Τραμπ ερωτηθεί από δημοσιογράφους στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την Kimberly Guilfoyle και όλα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τα ταξιδάκια με τα Learjet, για τα μηνύματα με τα οποία ζητούσε 100.000 ευρώ, δολάρια, από χορηγό πλούσιο επιχειρηματία Αμερικάνο για να ξεχρεώσει κάποιες πιστωτικές της κάρτες. Ρωτήθηκε από δημοσιογράφους πριν από λίγη ώρα ο Τραμπ και είπε ότι δεν μας αρέσουν αυτά που γίνονται και ότι σκεφτόμαστε, με το Ρούμπιο εννοούσε, να την καρατομήσουμε. Βέβαια, εδώ κρύβονται παιχνίδια, να ξέρετε. Αλλά το γεγονός είναι, και λέω κρύβονται παιχνίδια γιατί τους ενόχλησαν και καλά κάνανε. Το lifestyle τους ενόχλησε της Kimberly Guilfoyle και νομίζω όλους μας είχε ενοχλήσει. Εδώ μέσα από αυτά τα μικρόφωνα έχω ασκήσει ιδρυμία κριτική για αυτό το οποίο προσκόμισε στο ελληνικό γίγνεσθε η παρουσία της Kimberly Guilfoyle, την οποία τη χαρακτήρισα ως Kim Kardashian και όχι ως Αμερικανίδα πρέσβυρα. Πολλές φορές κιόλας, όχι μία και δύο. Και έχω στυλιτεύσει και τους στυλίστες που είχε μαζί εκείνο το μαυρούλι, το φουλ ΛΟΑΤΚΙ. Και τα γήπεδα του μπάσκετ που πήγαινε, λες και έκανε Dolce Vita. Όχι, λες και έκανε, Dolce Vita έκανε. Με τον κολλητό της στον Αργυρό. Δεν θα προλάβει και να βαφτίσει το παιδί του Αργυρού. Θα την έχουν φάει μέχρι τότε. Μάλλον αυτό δείχνει. Γιατί αυτό είπε ο Τραμπ. Ο Τραμπ είπε πριν από λίγες ώρες ότι δεν μας αρέσει αυτό το οποίο γίνεται και σκεφτόμαστε να την απομακρύνουμε. Βαλίτσες ετοιμάζει η Kimberly Guilfoyle. Βέβαια, την ίδια ώρα που ενοχλείται ο Τραμπ για τα 100.000 και τα ταξιδάκια με τα Learjet, δεν ενοχλείται με τον Μπάρακ στην Τουρκία, ο οποίος Μπάρακ έχει ντυλάρει για οποιαδήποτε μπεις να κάνει να παίρνει ένα 20%. Αυτό δεν τον πειράζει. Ο ανθέληνας Μπάρακ, ο βρωμερός και τρισάθλιος Μπάρακ, με τα μυστήρια γούστα, τα παράνομα γούστα, ο Μπάρακ. Αλλά θέλω να καταλήξω στο γεγονός ότι έχουμε μια κορυφαία Αμερικανίδα περσόνα, σε διπλωματικό επίπεδο παρακαλώ, η οποία επειδή φέρεται να εμπλέκεται σε ένα σκάνδαλο, μικρό ή μεγάλο, πέφτει η δαμόκλειο σπάθη, πέφτει η χατζάρα και την καρατομούν. Τη χαρακτηρίζουν βρώμικη και τη βγάζουν από το παιχνίδι. Αυτό διαφαίνεται. Και την ίδια ώρα στην Ελλάδα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα, έχουμε ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε υποκλοπές, παρακολουθήσεις, έχουμε Πάτσιδες, έχουμε Τέμπη, έχουμε Άδων Γεωργιάδη. Εντάξει, από πού να το πιάσεις αυτό τώρα, ένα κεφάλαιο μόνο του. Και δεν υδρώνει το αυτή κανενός. Έχουμε ΜΚΟ, έχουμε offshore, δηλαδή ο Τραμπ εντοπίζει κάποιον ο οποίος λερώνει το όνομα της διακυβέρνησής του και τον καρατομεί. Εμείς εδώ, οχοχοι, εμείς εδώ, τίποτα. Μόνο βραβεία δεν τους δίνουμε, τους βρώμικους. Μόνο βραβεία δεν δίνουμε στους βρώμικους. Και μιας που είπα Άδωνης Γεωργιάδης, πόσους χιλιάδες ψήφους μας λέει ότι έχει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης στις εκλογές, ρε παιδιά? Πόσες χιλιάδες ψήφους μας λέει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης ότι έχει στις εκλογές? 70.000. Έτσι δεν μας λέει? Για να ακούσουμε λίγο ένα γκάλο που έγινε στην Αθήνα, όπου βγήκε ένας δημοσιογράφος, πήγε σε μια λαϊκή και ρωτούσε τον κόσμο αν είναι ένας από τους 70.000. Έχουν πολύ ενδιαφέρον οι απαντήσεις. Παρακαλώ.
1: Μήπως είστε ψηφοφόρος του Άδωνη Γεωργιάδη?
2: Τρελή είμαι.
1: Μήπως είσαι ένας από τους 70.000.
2: Ένας από τους αναθεματισμένους που για τον άποδο.
1: Θεός να φυλάει.
3: Με τίποτα, με κοπούν όλα.
1: Όχι βέβαια, με τίποτα.
4: Παπαπαπα. Σας παρακαλώ.
3: Σε παρακαλώ. Μακριά σε παρακαλώ.
5: Όχι, δεν είμαι σίγουρα.
6: Γιατί?
5: Ούτε η νοοτροπία μου αρέσει, ούτε το στυλ, ούτε τίποτα.
4: Όχι.
7: Κανένας μας, όχι.
8: Εδώ δεν έχει Άδωνη.
9: Όχι, δεν έχει Άδωνη, αλλά μην έρθει εδώ πέρα μετά.
10: Δεν είμαι στην περιοχή του.
11: Γι' αυτό την γλιτώσατε.
12: Ακόμα δεν έχω βρει ούτε ένα. Δεν ξέρω αυτοί 70.000 που είναι.
13: Αναρωτιέμαι, πού είναι αυτοί, πού είναι αυτοί. Δεν κανένα βολεμένο, κανένα πλούσιο. Όχι, εδώ λαϊκή με τίποτα.
14: Δεν έχει σημασία αυτό που θα ψηφίσω, δεν θα σα πω. Δεν αποκλείεται και αυτό που είπατε, αλλά δεν γιατί πρέπει να σα πω.
12: Όχι, απλά ρωτάμε έτσι δημογραφικά. Έμεινα
14: πολύ ευχαριστημένη.
12: Σας ευχαριστώ για την ειλικρινή απάντησή σας, να είστε καλά.
15: Με δουλεύεις, δεν θα τσακωθούμε, δεν σας πέταξε τα μαρούλια.
12: Με το μαρούλι, δεν θα με πονέσει πολύ, χτύπα.
1: Όχι.
5: Ο Άδωνης.
12: Μιλάει στην κάμερα.
9: Ο Υπουργός Υγείας. Μήπως ψηφίζετε κι εσείς τον Υπουργό Υγείας.
14: Καλά μπουρτζού είμαι, τρελή δεν είμαι.
0: Ένας, μία, βρες αυτή τη μία λίγο να την ακούσουμε τι λέει, γιατί θέλω να το σχολιάσω αυτό. Βρες αυτή τη μία να την βάλουμε να την ξανακούσουμε την κυρία. Τι τρελή τον είπανε. Τι θα σου πετάξουμε τα λάχανα του είπανε. Μία μόνο την προσεγγίζει και ο διάλογος είναι αυτός.
14: Δεν έχει σημασία αυτό που θα ψηφίσω, δεν θα σας πω. Δεν αποκλείεται και αυτό που είπατε, αλλά δεν γιατί πρέπει να σας πω.
12: Όχι, απλά ρωτάμε έτσι δημογραφικά.
0: Έμεινε πολύ ευχαριστημένη. Αυτή λοιπόν είναι μία ψηφοφόρος του Άδωνη τον Γεωργιάδη που ντρέπεται να πει ότι ψηφίζει Άδωνη Γεωργιάδη. Ξαναβάλτε να την ακούσουμε λίγο. Ντρέπονται να πούν ότι εγώ ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η κατάσταση. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό δεν τους ψάχνετε και δεν τους βρίσκετε. Ντρέπονται τα παρτάλια αυτά, οι βολεμένοι γυμνοσάλιαγγες, άντρες και γυναίκες, ντρέπονται να πούν ότι εγώ ψηφίζω Μητσοτάκη, ψηφίζω Άδωνη. Κατάλαβετε που είμαστε? Εδώ είμαστε. Οι βολεμένοι, οι γυμνοσάλιαγγες, οι σφουγκοκολάροι, οι γλύφτες, οι μονοκύτταροι οργανισμοί, τα φτωχαδάκια που βρωμάει το στόμα τους.

0: ασφαλές σημείο. Δηλαδή, είναι σε κάποια μάζοξη της Νέας Δημοκρατίας, εκεί ξετσουτσούνιασαν. Εκεί και α και ου και δάπνου δουφουκού, άμα είναι σε περιβάλλον ασφαλές. Άμα περπατάνε στο δρόμο και δούνε ένα μαρκούτσι μπροστά ένα μικρόφωνο και τους πεις ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία, θα αρχίσουν να λένε εγώ δεν λέω, η ψήφος είναι μυστική και μπορεί δεν να δω, φοβούνται. Τι σημαίνει αυτό όταν φοβάσαι? Όταν φοβάσαι σημαίνει ότι είσαι επικίνδυνος, παιδιά. Είναι επικίνδυνοι. Και επειδή ακριβώς φοβούνται, τι φοβούνται? Φοβούνται μην χάσουν τη βόλεψή τους. Φοβούνται μην χάσουν τα προνόμια. Μην χάσουν τη θέση. Άρα τι τους καθιστά αυτό? Επικίνδυνους. Και τι θα κάνουν επειδή ακριβώς είναι επικίνδυνοι? Θα στηθούν. Θα στηθούν. 7 παρατέταρτο πριν ανοίξει η κάλπη και θα δώσουν πόνο ψηφίζοντας έστω και με σκυφτό το κεφάλι αυτούς οι οποίοι τους βόλεψαν. Καταλαβαίνετε ποιους έχουμε απέναντί μας? Αυτούς τους τύπους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για όλα και για τα κενά στα σχολεία που μου γράφεις, Δήμητρά μου. Γιατί αυτά είναι ζητήματα τα οποία εδώ στο Focus FM τα έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές. Και τα κενά με τους εκπαιδευτικούς και το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία και τα ζητήματα τα τεράστια που έχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τα τεράστια εθνικά μας θέματα και το μείζον θέμα του δημογραφικού και πάει λέγοντας. Είναι και το βολεμένοι και το βλαμένοι ξεκινάνε από Β. Όπως επίσης από Β ξεκινάει και το βόδι. Εντάξει. Αυτοί λοιπόν οι βλαμένοι βολεμένοι βόδια θα πάνε και θα κάνουν τη δουλειά τους. Θα είναι στημένοι εκεί την ώρα της Αγίας Κυριακής. Για να συνεχίσει η Ελλάδα να προδίδεται από τις πολιτικές αυτών. Και εγώ λοιπόν σας ρωτάω, εσείς τι θα κάνετε? Εσείς που με ακούτε, τι θα κάνετε? Αν το έχετε πάρει απόφαση, δεν αρκεί, έχω να σας πω. Πρέπει να πείσετε κι άλλους. Και να τους πείσετε όχι μόνο να πάνε, αλλά να πάνε και να κάνουν σωστές επιλογές. Σωστές επιλογές. Διότι το σύστημα αυτό που βασίζεται πάνω σε αυτούς τους ΒΒΒ, βλαμμένους, βολεμένους, βόδια, βολεύεται από τη λανθασμένη ψήφο και βολεύεται και από τη μη ψήφο. Από τη μη ψήφο. Δηλαδή, έχεις έναν Άδωνη ο οποίος κάθε δεύτερη κουβέντα σου λέει έχω 70.000, δηλαδή αυτό το βίντεο που βάλαμε το ανέβασε και ο Άδωνης στο λογαριασμό του. Το ανέβασε, ναι. Για να τσιγκλίσει τους ψηφοφόρους του. Και να τους πει παιδιά, κοιτάξτε τι μας κάνουν, χιουμοράκι κάνουν, αλλά μας κάνουν ρεζίλι. Κανονίστε την πορεία σας, το νου σας ρεμάλια, τους λέει. Να με ξαναψηφίσετε. Κατάλαβες? Έτσι, αυτός είναι ο Άδωνης. Αυτή είναι η νοοτροπία. Τι έγινε, πάλι θέλει να παρέμβει? Πάλι θέλει να παρέμβει ο Άδωνης, ρε παιδιά. Τι νταλκά βρήκαμε, ρε φίλε. Ναι, σωστά, τα βόδια δεν μου φταίνε σε τίποτα. Δεν μου φταίνε. Βλήτα. Ναι, εντάξει, τα βλήτα δεν έχουν ψυχή. Έχουν ψυχή τα βλήτα. Θα μου βγει τώρα κανένας vegan και θα μου πει και τα βλήτα έχουν ψυχή. Βλήματα. Β. Έχει πολλά βλήματα, βόδια, βλήτα, βούρλα. Βλαμμένα, βολεμένα. Βιοσυντονισμός. Τα συγγενικά πρόσωπα του Μητσοτάκη που έκαναν βιοσυντονισμό. Στο βούρκο. Τα βούρλα στο βούρκο. Τα βόδια στο βούρκο. Βζουν!
1: Καλημέρα, Στέφανε. Πρωί-πρωί, με την τσίπλα στο μάτι, με πήρε τηλέφωνο Μητσοτάκης.
0: Ναι,
1: και τι μου λέει?
0: Ναι,
1: υπουργάρα μου,
0: ναι.
1: Βγες τα κανάλια,
0: ναι.
1: Βάλε τα ραδιόφωνα, κάνε TikTok, βρίσκεται δημοσιογράφους, στήριξε, κάνε το κολλητήριο, δεν με νοιάζει, αρκεί να αλλάξει την πολιτική ατζέντα.
0: Α.
1: Τώρα μιλά σωστά, πρόεδρε. 7 χρόνια, τώρα ξέρω για το καλό της παράλλαξης. Και το αποτέλεσμα ήταν να με πούνε καταλημμένο. Τέλος πάντων, μια εβδομάδα πήγα από τα ΜΜΕ και νόμιζαν ότι την ατζέντα μπορεί να αλλάξει φύση ο Καρβέλας. Γελάσω. Και πού να δείτε τώρα τι έχει να γίνει, που πάει να βαστηθεί και ο Καμένος. Καμένο χαρτί, πραγματικά δηλαδή, δεξιότερη κανίκη του Τσίπρα. Ένας είναι ο άρχοντας το ΜΜΕ. Εγώ, ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Τι τραβάμε, ρε φίλε. Τι τραβάμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, θέλω να πω κάποια πράγματα. Περνάνε εκτάκτως, λέει. Εντάξει.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Περνάνε εκτάκτως νομοσχέδιο για τους νέους, για τον εθισμό των νέων στο διαδίκτυο. Τι με κοιτάς βρε εθισμένε, κόκκινα μάτια έχεις, μέχρι τι ώρα έβλεπες TikTok? Έχουμε ζήτημα, λέει, με τον εθισμό των νέων στο διαδίκτυο. Σόπα. Σόπα, φίλε, δηλαδή πραγματικά μπράβο. Μπράβο στο Μητσοτάκαρο, δηλαδή ανακάλυψε ότι έχουν οι νέοι πρόβλημα με τον εθισμό στο διαδίκτυο. Που, για να τα λέμε όλα, δεν έχουν μόνο οι νέοι πρόβλημα εθισμού στο διαδίκτυο. Ο εθισμός στο διαδίκτυο αφορά όλες τις ηλικίες, έχω να σας πω. Όλες τις ηλικίες. Απλά το θέμα είναι να προστατέψουμε τα παιδιά μας. Που νομίζω να ξέρετε ότι κάποια στιγμή τα παιδιά δεν θα αντέξουν άλλο αυτό το χάλι. Δηλαδή, όσο εμείς, η δικιά μου ηλικία που ανακάλυψε το διαδίκτυο κάποια στιγμή σε μεγαλύτερη ηλικία και ξεμπροσιάσαμε την προσωπική μας ζωή στο διαδίκτυο, έτσι, χήμα στο κύμα, οι νεότερες γενιές είναι λίγο πιο συμμαζεμένες στο να ανεβάζουν φωτογραφίες, στο... λίγο, όχι πολύ, μην φανταστείτε. Αλλά ο εθισμός στο διαδίκτυο αφορά όλες τις ηλικίες. Ας πάμε όμως σε αυτή την υποκριτική, για ακόμα μία φορά, πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, που φέρνει εκτάκτως, λέει, ένα νομοσχέδιο για να περιορίσει τον εθισμό των νέων στο διαδίκτυο. Μάλιστα, μάλιστα. Εγώ θέλω να σας μιλήσω για μία ακόμα φορά για ένα σχήμα οξύμορο που λέγαμε στο σχολείο. Ξέρεις, σημαίνει σχήμα οξύμορο. Ότι κάνεις κάτι το οποίο δεν συνάδει με κάτι άλλο, το οποίο πάλι εσύ έκανες. Είναι αυτό που λέμε φάσκης και αντιφάσκης. Σήμερα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ ευαίσθητη για τον εθισμό στο διαδίκτυο, ναι. Μάλιστα. Και τι πρέπει να κάνεις για να μην εθίζεσαι στο διαδίκτυο? Τι πρέπει να κάνεις? Να μην μπαίνεις στο διαδίκτυο. Ε? Αν εγώ είμαι εθισμένος στα ναρκωτικά, δεν πρέπει να κόψω τα ναρκωτικά. Αν εγώ είμαι εθισμένος στο διαδίκτυο, δεν πρέπει να κόψω το διαδίκτυο. Μάλιστα. Η ίδια κυβέρνηση, θέλω να θυμηθείτε τι έκανε πριν από λίγο καιρό. Η κυβέρνηση που σήμερα διαρριγνύει τα ημάτια της και λέει πρέπει να δώσουμε αγώνα για να ξεκολλήσουν οι νέοι από το διαδίκτυο. Πρέπει να ξεκολλήσουν οι νέοι από το διαδίκτυο. Είναι η ίδια κυβέρνηση, έλα σε μένα, η οποία όχι πριν από πολύ καιρό με τον επικεφαλής της Κυριάκο του Μητσοτάκη έλεγε τα εξής.
1: Όσο για τους εφήβους 15 ως 17 ετών, αυτοί που θα έχουν εμβολιαστεί θα τους προσφέρουμε εν είδη αναγνώρισης αλλά και κινήτρου 50 GB δωρεάν data στο κινητό τους. 50 GB δωρεάν data στο κινητό τους. 50 GB δωρεάν data στο κινητό τους.
2: Καλά, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
3: Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά, δεν την έχω δει.
2: Καταπληκτικό.
4: Γιατί γελάτε, κύριε. Γιατί γελάτε, κύριε.
1: Σω για τους εφήβους 15 ως 17 ετών, αυτοί που θα έχουν εμβολιαστεί θα τους προσφέρουμε εν είδη αναγνώρισης αλλά και κινήτρου 50 GB δωρεάν data στο κινητό τους. 50 GB δωρεάν data στο κινητό τους.
5: Να τσιμπήσουν την ευκαιρία και να τσιμπηθούν.
0: Να τσιμπήσουν την ευκαιρία να τσιμπηθούν οι νέοι. Δηλαδή τότε με τα 50 GB που έδινε στο κινητό για να εμβολιαστεί ο νέος για το Freedom Pass. Το θυμάστε το Freedom Pass? Το θυμάσαι, αγόρι μου, καλό το Freedom Pass? Έτσι το έλεγαν. Τους έδιναν και προπληρωμένη κάρτα 150 ευρώ και 50 GB δώρο. Τότε δεν είχαν μέλημα τον εθισμό στο διαδίκτυο. Τότε ο εθισμός πήγε περίπατο. Γιατί τότε ήταν μια περίοδος, που αυτό το πολιτικό παρτάλι, αυτό το σκύβαλο της πολιτικής, που τον έχουμε ακόμα και σήμερα πρωθυπουργό, έλεγε απίθμενες, να μην πω τι, μαλθακίες. για τις οποίες ουδέποτε έχει λογοδοτήσει. Ήταν εκείνη η περίοδος που όπου τον άφηνες, όπου τον έβρισκες, σου λέγε το ένα ψέμα μετά το άλλο. Για να θυμηθούμε λιγάκι κάποια από αυτά τα ψέματα που είχε πει σε μία μόνο παρουσία του, εδώ, μερικά χιλιόμετρα από εδώ που βρίσκομαι σήμερα, στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Ακούστε τον περήφανο αυτό πρωθυπουργό του ψεύδους, τον τρόπο με τον οποίο μόλυνε όχι μόνο δυστυχώς τα μυαλά, μόλυνε την ψυχή, αλλά μόλυνε και το σώμα εκατομμυρίων Ελλήνων με αυτά τα οποία έλεγε. Δώστε να θυμηθούμε λιγάκι.
1: Χώρα. Δεν θα υπάρχουν νέοι περιορισμοί στην οικονομική δραστηριότητα. Είδατε ότι και μέσα στο καλοκαίρι και για τις περιοχές οι οποίες βρέθηκαν στο κόκκινο, τα μέτρα τα οποία επιβάλαμε ήταν μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας μετά την 1 το πρωί, μέτρα που είχαν να κάνουν με την τιμή, δυνατότητα να παίζουν τα καταστήματα μουσική, μέτρα τα οποία ουσιαστικά δεν είχαν σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο. Από εκεί και πέρα είναι δεδομένο ότι τα υπόλοιπα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας θα ισχύουν. Θα έχουμε μάσκες μαζί μας για πολύ καιρό.
0: Μπράβο.
1: Ακόμα.
0: Μπράβο.
1: Θα επιμείνουμε στο να αυξάνουμε συνέχεια τη δυνατότητα να κάνουμε πολλά τεστ, έτσι ώστε να εντοπίζουμε ειδικά ασυμπτωματικούς φορείς του ιού όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να τους απομονώνουμε. Και βέβαια θα επιμείνουμε στην στρατηγική των εμβολιασμών με πειθό και χωρίς να αποκλείω τίποτα, κύριε Καντέλη, θέλω να σας πω ότι δεν είναι στις προθέσεις μου αυτή τη στιγμή να επεκτείνω περαιτέρω την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε άλλες κατηγορίες. Δεν μπορώ να το αποκλείσω, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι στις προθέσεις μου. Mm-hmm. Πιστεύω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλοι μας την πειθό, όχι μόνο εμείς, αλλά και όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτή την κοινή προσπάθεια, προκειμένου να πιστούν όχι οι φανατικοί αντιεμβολιαστές. Νομίζω ότι αυτούς δεν μπορούμε να τους πείσουμε πια, αλλά κυρίως οι πολίτες οι οποίοι ακόμα είναι καχύποπτοι ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή και αποτελεσματικά και ότι θέτουν τον εαυτό τους σε πολύ μεγάλο κίνδυνο αν δεν εμβολιαστούν. Θα το ξαναπώ, 9 στους 10 συμπολίτες μας οι οποίοι σήμερα νοσηλεύονται σε μονάδες θετικής θεραπείας είναι ανεμβολιαστοί. Και κάποιοι φυσικά χάνουν τη ζωή τους και είναι κρίμα. Είναι πραγματικά κρίμα. Είναι 12 φορές πιο πιθανό να χάσει κάποιος τη ζωή του,
0: ναι,
1: εάν είναι ανεμβολίαστος σε σχέση με το αν είναι εμβολιασμένος.
0: Ξέρετε ότι όλα αυτά είναι ψέματα. Ξέρετε ότι όλα αυτά τα οποία έλεγε ήταν ψέματα. Όλα αυτά. Δεν ξέρω αν με ακούτε άνθρωποι οι οποίοι έχετε εμβολιαστεί, δεν ξέρω αν με ακούτε άνθρωποι οι οποίοι δεν έχετε εμβολιαστεί, αλλά αυτά τα οποία έλεγε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας ήταν ψέματα. Το ξέρετε. Εάν το ξέρετε, πρέπει αυτό να είναι κριτήριό σας. Αν κάνετε ότι δεν θυμάστε, εθελοτυφλείτε. Ποτέ δεν είχαμε να χωρίσουμε τίποτα εμβολιασμένοι ανεμβολιαστοί. Ποτέ. Έτσι το παρουσίασαν αυτοί. Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ. Άνθρωποι εκβιάστηκαν. Άνθρωποι τους είπαν ψέματα. Αυτά τα οποία έλεγε για απολύτως αποτελεσματικά και ασφαλή ήταν ψέματα. Αυτά τα οποία έλεγαν για τις ΜΕΘ ήταν ψέματα. Ή μόνο μετά άρχισαν να λένε με μία δόση. Με δύο δόσεις. Δεν είναι πλήρως εμβολιασμένος. Μερικώς εμβολιασμένος. Αυτά τα οποία λέγανε ήταν ψέματα ισχρά που κόστησαν ζωές και κανένας δεν έχει τιμωρηθεί από δάφτους. Θα έπρεπε να έχουν στηθεί δικαστήρια, ειδικά δικαστήρια για την περίοδο του κορονοϊού. Για όλα τα επίπεδα. Ακόμα και για τα μέτρα που πήρανε. Μάσκες. Πήγανε τα παιδιά μας, στέλναμε τα παιδιά 2 χρόνια σχολείο με μάσκες. Με υποχρεωτικά τεστ, αυτά που πληρώσαμε, διαφυγόντα κέρδη. Κλείσανε επιχειρήσεις. Εντάξει, λέει, τι κάναμε. Λέει, χαμηλώσαμε τη μουσική στα μαγαζιά. Δεν είχε άμεσο οικονομικό αντίκτυπο. Τι λες, βρε ξεφτυλισμένε πολιτικέ, Σαλτιμπάγκο. Τι λες. Αυτά τα οποία έλεγε ήταν ψέματα και δεν πλήρωσε δεκάρα τσακιστή. Θα πληρώσει ποτέ? Αν είναι να πληρώσει, πρέπει να πληρώσει πολύ ακριβά. Πάρα πολύ ακριβά. Αλλά το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε για να πληρώσει κάτι είναι να το πληρώσει με τη θέση του. Να τον απολύσουμε πρέπει. Α, τώρα που είπα να τον απολύσουμε. Απολύθηκε ο Ζάχαρος. Ζαχάρος. Ζάχαρος. Ζαχαρός. Πολύ συμπαθητική ψυχονομία. Δηλαδή πάρα πολύ συμπαθητική. Απολύθηκε, λέει, από το One Channel. Και λέει αυτός ευχαρίστησε γιατί είχε κάνει χιλιάδες συνεντεύξεις και τα λοιπά. Τον φάγανε νύχτα. Ναι, πόσο να αντέξουν άλλο. Δηλαδή μέχρι και τόσο γλύψιμο κλωτσούσε μέχρι και στους Νεοδημοκράτες, για να καταλάβεις. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι καταφέρουν να είναι πιο αντιπαθητικοί ακόμα και από τον Πορτοσάλτε. Δηλαδή νομίζω ότι αυτός τον Πορτοσάλτε τον ξεπερνάει σε... Όχι. Τώρα δύσκολο είναι αυτό που έβαλα. Δύσκολο. Αυτό σηκώνει γκάλοπ. Ποιος είναι πιο αντιπαθητικός? Δεν νομίζω ότι είναι άλλο Βεληνικές. Ναι. Αλλά και αυτός είναι από κοντά, μην νομίζεις. Είναι, παίζει, απλά είναι άλλη κατηγορία, κατάλαβες. Είναι, ρε παιδί μου, σαν να λέμε ο ένας είναι πρωταθλητής στη Φόρμουλα 1 και ο άλλος είναι πρωταθλητής στη Φόρμουλα 2. Είναι. Κατάλαβες. Ναι, είναι πρωταθλητές και οι δύο, αλλά είναι άλλο. Ναι, ο ένας είναι, σαν να λέμε, μιλάμε για τον πρωταθλητή στο heavyweight, βαρέων βαρών, και ο άλλος είναι στο featherweight. Το κατηγορία φτερού. Φτερού, μην πάει το μυαλό σας πουθενά τώρα. Δεν είπα φτερού. Μα τι αλήτης είσαι τώρα? Όταν λέω φτερού, δεν εννοώ φτερού. Εννοώ φτερού. Δεν ακούστηκε καλά τώρα αυτό. Ρε παιδί μου, πώς να σου το εξηγήσω τώρα? Όταν λες τον άλλον φτερού, εντάξει, μπορεί να είναι παρεξηγήσιμο. Ενώ όταν λες κατηγορία φτερού, τον λες ότι είναι φτερού. Όχι φτερού. Μήπως να πάω διαφημίσεις? Λοιπόν, πάμε φτερού. Να είχαμε λίγο φτερούγες. Λες, πάμε διαφημίσεις και έρχομαι.
6: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
10: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
9: Τι διαβάζεις?
10: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
11: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
12: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310 53 2000.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Σήμερα είναι Τρίτη και 13. Τρίτη και 13. Μάλιστα, οκ. Θα το προσπεράσουμε απλά. Θα πούμε ότι απλά είναι Τρίτη και 13. Όλα καλά. Λοιπόν, τα μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Καλημέρα στην παρέα την διαδικτυακή στο www.foxfm.gr. Καλημέρα στην παρέα του TikTok. Καλημέρα στην παρέα του YouTube. Πέθανε κόσμος μπροστά στα μάτια επαγγελματιών υγείας και δεν ταράχτηκε κανείς τους. Καλά, έχουν γίνει εγκλήματα τα οποία δεν έχουν τιμωρηθεί. Απλά τώρα προφανώς αυτό το μήνυμα έχει να κάνει με αυτά τα οποία έλεγα νωρίτερα για αυτά τα οποία ζήσαμε εκείνη τη μαύρη περίοδο του κορονοϊού. Τα εγκλήματα τα οποία έγιναν και τα ιατρικά λάθη εκείνης της περίοδου με τα πρωτόκολλα τα οποία ακολουθήθηκαν είναι τόσα πολλά που κανονικά θα έπρεπε να έχουν στηθεί, ξαναλέω, δικαστήρια, δίκες της Νιρεμβέργης αντίστοιχες. Προκειμένου όλοι αυτοί οι Μέγκελε, οι σύγχρονοι Μέγκελε, που έβγαλαν πολλά λεφτά τότε, να έχουν τιμωρηθεί. Αλλά δυστυχώς δεν έχει γίνει ούτε αυτό, ούτε φυσικά έχουμε απόσυρση των σκευασμάτων αυτών. Και όχι απλά δεν έχουμε απόσυρση των σκευασμάτων αυτών, θα έχετε παρατηρήσει κι εσείς ότι οι διαφημίσεις για τον κορονοϊό και τα σκευάσματα τα ενέσιμα συνεχίζονται. Ακάθεκτες συνεχίζουν το έργο τους οι φαρμακοβιομηχανίες. Και εδώ είναι ένα μεγάλο αρνητικό στη διακυβέρνηση Τραμπ και σε αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί ο Ρόμπερτ Κέννεντι Τζούνιορ, που από ό,τι φαίνεται δεν κατάφεραν να ξεκαλουπώσουν τις φαρμακοβιομηχανίες. Οι Big Pharma ακόμα ελέγχουν τα πάντα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Θανάση, ο οποίος λέει κανένας δεν ψηφίζει, αλλά ο Άδωνης βγαίνει πώς γίνεται. Σήμερα λέει θα έρθει ο Άδωνης στην Πάρο για να εγγενιάσει το κέντρο υγείας. Τι θα εγγενιάσει, λέει, τη θερμοπρόσωψη. Ή 5 άτομα σύνολο, γιατρούς και νοσηλευτές. Καλημέρα, καλή δύναμη να έχουμε. Άμα είσαι εκεί κοντά, τράβα κανένα βίντεο ή καμιά φωτογραφία από τις εκδηλώσεις αγάπης που φαντάζομαι θα του έχετε προετοιμάσει εκεί στην πανέμορφη Πάρο μας. Ο Άρης από την Περαία της Θεσσαλονίκης μου λέει και οι δύο, κύριε Δαμιανίδη, και οι δύο αναφέρομαι στους δύο κοσμοαγαπητούς δημοσιογράφους. Ο νέος είναι ωραίος, μα ο παλιός είναι αλλιώς. Ναι, δεν μου λες όμως και οι δύο. Σίγουρα στο αντιπαθόμετρο υπάρχει ένα αντιπαθόμετρο, ρε παιδί μου. Στο αντιπαθόμετρο κάποιος γράφει περισσότερο. Ποιος είναι πιο αντιπαθής, ο Πορτοσάλτε ή ο Ζαχαρός? Εγώ νομίζω ο Πορτοσάλτε, να ξέρεις. Αλλά αυτό είναι η δική μου άποψη. Όχι ότι ο άλλος είναι λίγος. Και ο άλλος, δηλαδή, άμα τον δεν είναι, δεν μπορείς παραπάνω από 4 λεπτά. Δεν γίνεται να τους δεις. Δεν γίνεται. Εντάξει, τώρα εγώ πρέπει να έχω δει πολύ περισσότερο και από τους δύο. Και ειδικά τον Πρωτοσάλτε, τον έχω μελετήσει. Ο άλλος απλά μου είναι αντιπαθής. Είναι σαν. Πώς είναι, ρε παιδί μου, μια τρίχα. Έτσι. Τώρα να μιλάς για το Ζαχαρό με για τρίχες. Σαν. Ναι. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει καλημέρα Στέφανε, ο πρωτοψάλτης είναι ο πιο αντιπαθής. Τασούλη και Ντινούλα, καλημέρα. Καλημέρα αδέλφια, την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Ωραία selfie. Καλημέρα, σκάνδαλα καθημερινά αποκαλύπτονται. Έχουμε τις εναέρησεις βολές, είναι και Τρίτη και 13. Καλημέρα, λέει ο φίλος ο 933. Καλημέρα Στέφανε, η ερώτηση ενός εκατομμυρίου είναι η εξής: ποιος είναι χειρότερος, αυτός που δεν πάει να ψηφίσει ή αυτός που συνειδητά ψηφίζει Νέα Δημοκρατία επειδή είναι βολεμένος? Για μένα είναι ξεκάθαρη η απάντηση. Ρωτάει εδώ ο φίλος. Ποιος είναι χειρότερος, αυτός ο οποίος δεν πάει να ψηφίσει ή αυτός ο οποίος ψηφίζει συνειδητά Νέα Δημοκρατία επειδή είναι βολεμένος? Για μένα ο χειρότερος είναι αυτός ο οποίος δεν πάει να ψηφίσει. Γιατί για να μην πας να ψηφίσεις σημαίνει ότι δεν είσαι βολεμένος. Εντάξει. Εκτός αν δεν πας να ψηφίσεις γιατί είσαι βολεμένος. Αλλά αυτός ο οποίος δεν είναι βολεμένος και δεν πάει να ψηφίσει είναι χειρότερος. Είναι μαλθάκας. Με μεγάλα γράμματα. Είναι προδότης. Ακόμα χειρότερο. Είναι προδότης. Και εσείς που μου στέλνετε κάτι απειλητικά μηνύματα, β, μπόδια, βλαμμένη, βλήτα, βλήματα, πολλά β, μην το κάνετε αυτό. Δεν σας φταίω εγώ που σας λέω την αλήθεια. Έχω κάποιους τύπους οι οποίοι μου στέλνουν σοβαρά απειλητικά μηνύματα, υβριστικά, ναι. Υβριστικά και τα λοιπά και θα σε βρούμε και θα τσακίσουμε και θα σε βάλουμε φυλακή και. Πυροβολημένοι. πυροβολημένοι. Είστε προδότες. Σας το λέω, σας κοιτάω στα μάτια και σας λέω, είστε προδότες. Εσύ που με στέλνεις τα μηνύματα τα κατεβατά, σε δείξω μηνύματα. Στόλισμα σου λέω. Στόλισμα. Αιμονικό στόλισμα, όχι τίποτα. Είστε προδότες. Εάν δεν πας να ψηφίσεις και το κάνεις μάλιστα και από άποψη ότι θα αλλάξει την Ελλάδα έτσι, αρχίζουν να τα βάζουν όλα σε ένα μπλέντερ και ό,τι του φανεί του λολοστεφανεί. Εμένα με λένε Στέφανο, αλλά πιο λολαμάρα από αυτούς δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και αυτοί τώρα δηλώνουν πατριωτάρες, αυτό, θα πάρουμε την πόλη και. Μιλάμε για φεδρές. Φεδρά μυαλά. Φεδρά μυαλά. Φεδρά. Λοιπόν, για μένα ξεκάθαρα είναι αυτοί οι μεγαλύτεροι προδότες. Έχετε δίκιο, λέει, με βραχυτάτη κεφαλή, ίσως και λόγω κόμης. Ο συνονόματός μου Άρης, θα θυμηθώ να αλλάξω, λέει, το μικρό όνομα στο ληξιαρχείο. Είναι πιο αντιπαθής, λέει ο Άρης. Καλημέρα, Στέφαλε, στείλε μου ειδοποίηση γιατί με το ριλ σε έχασα. Ναι, αυτό θα κάνω, που το προτείνεις, αδελφέ μου, εσύ, 791. Καλή μου Θεοδόρα από το Χαλάνδρι. Κάθε φορά που ξεκινάω μία εκπομπή θα σου στέλνω μία προσωπική ειδοποίηση γιατί δεν βγάζει το YouTube. Ρε εσύ Θεοδόρα, μη με τσιγκλάτε κι εσείς. Δηλαδή, τι να κάνω, πώς είναι δυνατόν να στέλνω μερικές χιλιάδες ειδοποιήσεις όταν ξεκινάω εκπομπή? Άμα δεν σου στείλει το beep YouTube ειδοποίηση, που το κάνουν γιατί μας έχουν σαν τον μπαν, μου έλεγε χθες η Αθηναή Κρικέλη. Ό,τι και να βάλω, μπαίνουν ξαφνικά, αν ανεβάσω ένα post στο Facebook, μία φωτογραφία. Θα μπουν 200, 100, 70. Θα μου γράψουν από κάτω, θα μου κάνουν ένα like, θα το δουν με κάποιοι άνθρωποι. Έχω ένα κόσμο που με παρακολουθεί. Χθες, λέει, ανεβάζω μια πολύ ωραία φωτογραφία δικιά σου και δικιά μου, ότι θα βγούμε και θα τα πούμε. Και είχα, λέει, 2 like. Λέω, εντάξει, λέω, τι περιμένεις. Ήταν το γνωστό shadow ban. Λοιπόν, αν δεν σας στέλνει το YouTube ή το TikTok ή οποιοδήποτε άλλο, οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή που ακούτε τον Focus FM ειδοποίηση ότι ξεκινάει η εκπομπή, αναζητήστε μας. Αφού ξέρετε, κάθε μέρα 8 με 11, εκεί 8, 8 και 5 θα ανοίξω το live. Θα ανοίξω το live. Ψάξτε μας να μας αναζητήσετε. Δεν μπορώ να σας στέλνω προσωπικά μηνύματα πότε ξεκινάω εκπομπή. Ο Πορτοσάλτε, λέει, ο φίλος ο 725, είναι μια κατηγορία από μόνος του. Άλλος προσπαθεί να ανέβει σε αυτή την κατηγορία. Κατάλαβε, σου λέω. Είναι Φόρμουλα 2. Είναι πρωταθλητής. Τώρα δεν ξέρω τώρα. Έμεινε χωρίς ομάδα. Έπαθε Κίμπερλι κι αυτός. Ο Ζαχαρός και η Κίμπερλι. Λες ο ένας να πέσει στην αγκαλιά του άλλου. Και άντε ο Ζαχαρός, άμα πέσει στην αγκαλιά της Κίμπερλι, πάει στο διάλο. Α, μπορεί και να. Η άλλη, τι φταίει το κορίτσι. Τι φταίει το κορίτσι. Τέλος πάντων. Περιορέξει κολοκυθόπιτα. Στέφανε, το μόνο που μπορούν να σου κάνουν είναι. Ναι, εννοείται, φυσικά. Φυσικά. Αυτό τώρα τι γράφεις, ρε φίλε. Μου τα γράφει και στα αγγλικά. Δεν είναι αγγλικά αυτό, είναι κάτι άλλο. Α, Nicht zusammen. Αυτό είναι γερμανικά. Το Nicht zusammen είναι όχι μαζί, από ό,τι κατάλαβα. Ein. Ein Karriertes. Γιατί με βασανίζετε? Σας είπα ότι ξέρω γερμανικά. Δεν ξέρω γερμανικά. Μη μου γράφετε, ρε, γερμανικά. Δηλαδή, να τους λες ότι θα τους γκρεμίσουν το σπίτι και αυτοί να συνεχίζουν να κοιμούνται. Εντάξει τώρα, τι πιστεύω. Ο Ζαχαρός, λέει, είναι πιο μουσίτσα και σκουλικαντέρα. Καιρό είχα την ακούσει αυτή τη λέξη. Σκουλικαντέρα. Τι λες τώρα, το ήταν ψυρικά σημαίνει. Λοιπόν, καλημέρα, Στέφανε, λέει ο φίλος ο Πασχάλης. Κύλησε ο Τέντζερης και βρήκε το καπάκι. Η Κέτη, λέει, ακούς γύρω σου ανθρώπους με 3 αυτοάνωσα. Πότε το ακούγαμε για 3 αυτοάνωσα σε ανθρώπους άνω των 50 ετών? Ο. Πες το όπως το έγραψα. Αυτός που δεν σε ψηφίζει. Δεν μπορώ να το πω τώρα, εντάξει, άσε με. Θα μου καμία μήνυση, θα το πω εγώ όπως το έγραψε, ρε Σιγιάννη. Γράψε εκεί Χάμιλτον μόνο, να σου το λέω αυτό. Καλημέρα και στο φίλο του Βαγγέλη που μας ακούει από την Ελβετία. Καλημέρα, Στέφανε. Για αυτό το μπιπ έχω πληρώσει τεστ. Έχω δεχτεί απειλές στη δουλειά μου, λέει ο φίλος ο Κώστας από τη Δράμα. Ο Βασίλης, λέει, καλημέρα, Στέφανε. Ο κόσμος προτιμάει να κάνει κακό για να βγάζει χρήματα. Δυστυχώς. Μεγάλη αλήθεια. Η Κατερίνα, λέει, ξέρει, Στέφανε μου, το λυπηρό είναι ότι πρέπει να τους θυμίζεις κάτι που έγινε και πέρα από τα ψέματα ήταν για καταστροφικό σε όλα τα θέματα. Απορώ. Είναι χαζοί και δεν το καταλαβαίνουν ή είναι βολεμένοι? Αλλιώς δεν εξηγείται, ρε γαμό, το λέει η Κατερίνα. Κατερίνα, σούπα. Είναι δύσκολο κάποιος να παραδεχτεί τα λάθη του. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Καλημέρα, κύριε Δαμιανίδη. Για μία αναφορά για ένα έργο που μπορώ να επικοινωνήσω στο 2310-500-536 μετά τις 10. 2310-500-536. Καλημέρα, Πορτοσάλτε, λέει. Το γράφει λίγο διαφορετικά, βέβαια, 144. Καλημέρα, Στέφανε. Μιας και είπες νομοσχέδιο, ήθελα να σε ρωτήσω Αν είδες γι' αυτό που λένε ότι θα ψηφίσουν να μην επιτρέπεται η πληρωμή με μετρητά σε παραδόσεις για αντικαταβολή ανεξαρτήτως ποσού. Το πήρανε πίσω αυτό για τα courier, να ξέρετε. Γενικότερα, παιδιά, όλα αυτά είναι τροχιοδεικτικά. Λένε, θα ψηφίσουμε τέλος τα μετρητά σε αντικαταβολές. Θα ψηφίσουμε, ξέρω εγώ, τέλος ο μισθός, αν δεν έχεις βάλει προσωπικούς αριθμούς σε ένοπλες δυνάμεις. Θέλουν να τα κάνουν όλα αυτά. Θέλουν, ό,τι θέλουν, θέλουν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Απλά ρίχνουν μία άσφαιρη να δουν που πάει το πράγμα και αν υπάρχουν αντιδράσεις, μαζεύονται. Μέχρι να το ξαναφέρουν. Αν δεν υπάρχουν αντιδράσεις, προχωράνε. Καλημέρα και στον φίλο των 443 που λέει έχει πολλά κόλπα. Ένα είναι στις εκκλησίες, γεμίζει κρέα τα κοτόπουλα, τους καταψύκτες και τις επιταγές πριν μαζί και ο Κουμουτσάκος σε όλες τον τομέα του εκκλησία. Α, ο Σπύρος λες ότι δίνει σε εκκλησίες κτλ. Κοιτάξτε, ότι έρχονται μαζικές ψήφοι στον Άδωνη, έρχονται από τέτοια ντυλαρίσματα τα οποία κάνει. Έχει δημιουργήσει μια κομματική βάση η οποία άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο σιτίζονται από αυτόν. Οι ψηφοφόροι του Άδωνη είναι οικόσιτα, καλά ταϊσμένα για χρόνια. Για χρόνια είναι καλά ταϊσμένα, οικόσιτα οι ψηφοφόροι του Άδωνη. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ θέλω να κρατήσετε τον φόβο και την ντροπή με την οποία η κυρία πριν στη Λαϊκή απάντησε ότι είναι ψηφοφόρος του Άδωνη Γεωργιάδη. Την ώρα που αυτοί οι οποίοι δεν ψηφίζουν τον Άδωνη Γεωργιάδη είναι περήφανοι και το γελάνε κιόλας, λένε σιγά να μην ψηφίσουμε εμείς αυτόν τον πολιτικό κλόουν, σιγά να μην ψηφίσουμε αυτόν τον πολιτικό σαλτιμπάγκο, σιγά να μην ψηφίσουμε εμείς αυτόν τον πολιτικό τυχοδιώκτη, σιγά να μην ψηφίσουμε εμείς αυτόν τον εθνικό πολιτικό κολοτούμπα. Και το λένε περήφανα. Δηλαδή, εσάς, άμα σας ρωτήσω, θα ψηφίζατε τον Άδωνη? Περήφανα θα βγαίνατε στα κάγκελα και θα μου λέγατε ούτε μία στο τρεις. Αυτοί όμως που τον ψηφίζουν έρχονται σε πολύ δύσκολη θέση να το παραδεχτούν. Την έχει την κυρίουλα να την ακούσουμε? Έρχονται σε. Φοβούνται. Και δεν είναι μόνο οι ψηφοφόροι του Άδωνη. Είναι και οι ψηφοφόροι του Μητσοτάκη. Είναι και οι ψηφοφόροι του Βορύδη. Είναι και οι ψηφοφόροι του Πλεύρη. Είναι και οι ψηφοφόροι του Βαρτζόπουλου. Βολεμένα γκρουπούσκουλα κομματικά, τα οποία λίγο-λίγο ο καθένας στο κομμάτι που του αναλογεί τρώνε. Και όταν βγαίνεις εκεί έξω και σε ρωτάνε, θα ψηφίσεις Γκουλέκα, θα ψηφίσεις Ράπτη, ντρέπονται να το πούν. Καταλάβατε, εδώ φτάσαμε. Παλιότερα, ρε παιδί μου, ντρεπόντουσαν να πούνε κάποιοι ότι εγώ ψηφίζω Βελόπουλο. Γιατί ήταν αντισυστημική ψήφος. Τώρα ο ψηφοφόρος του Βελόπουλου θα πει: εγώ ψηφίζω Βελόπουλο. Συνειδητά. Και θα πει και στον άλλον, και αυτό πρέπει να κάνετε. Να το λέτε όταν είστε βέβαιοι για την επιλογή σας. Θα ψηφίσω Βελόπουλο. Γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Καταλαβες, δεν το λες χαμηλόφωνα. Τώρα οι νεοδημοκράτες λένε, ή οι Τσίπρες. Θα ψηφίσω. Ή οι Πασόκοι, κολλημένοι με το Πασόκ. Δεν θέλουν να τον δουν στα μάτια του τον Ανδρουλάκη. Λένε, εγώ θα ψηφίσω. Να ο παππούς Ανδρέα. Λένε ακόμα Ανδρέας Παπανδρέου. Ψηφίσω γιατί ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ποιος Ανδρέας Παπανδρέου, ηλίθιε. Ποιος Ανδρέας. Εδώ θα κατέβει ο εγγονός του. Πάλι Ανδρέας Παπανδρέου. Γι' αυτό. Ο Νεοδημοκράτης του ρωτάς τι θα ψηφίσεις. Μητσοτάκη. Τι. Μητσοτάκη. Τι είπες. Μητσοτάκη. Μίλαρε άνθρωποι λίγο δυνατά. Μητσοτάκη. Όσο τον πιέζεις τόσο πιο χαμηλά το λέει. Ντρέπονται. Ντρέπονται να το πουν. Ντρέπονται. Περήφανοι πρέπει να είμαστε για αυτό το οποίο ψηφίζουμε. Περήφανα να πάμε να ψηφίσουμε οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Άμα δεν πας να ψηφίσεις περήφανα, τότε τι είσαι? Σαν την κυρία είσαι. Τι είσαι, κυρία? Για...
1: Δεν έχει σημασία αυτό που θα ψηφίσω, δεν θα σας πω. Δεν αποκλείεται και αυτό που είπατε, αλλά δεν γιατί πρέπει να σας πω ότι.
2: Όχι. Απλά ρωτάμε έτσι δημογραφικά.
1: Έμεινα πολύ ευχαριστημένη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Έμεινε πολύ ευχαριστημένη. Αυτή πρέπει να έχει πάρει και τον Ανογιλέκο, να ξέρεις. Έχει πάρει έναν Ανογιλέκο. Νάνο ζώνη. Νάνο εσώρουχο. Νάνο νυχτικιά. Νάνο ρόμπα. Σίγουρα σου λέω. Κι άλλα νάνο μπορεί να έχει πάρει. Τον νάνο τον ίδιο μπορεί να πήρε. Εντάξει, περιορίζω το κλειδί. Φτερού νάνος υπάρχει. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Γιατί να μην υπάρχει. Τι, α, πήγε 9. Συγγνώμη, παιδιά. Νανοδόνηση. Υπάρχει νανοδόνηση. Ναι, ρε, η μικρή δόνηση, πώς λέγεται. Αυτό το ένα άλλο το λέει. Άλλο το γράψε. Δεν ήταν δικό μου αυτό. Αλλά η μικρή δόνηση, πώς λέγεται. Νανοδόνηση. Κατάλαβε. Σε θέλω να στροφάρεις αυτά τα πράγματα. Κατάλαβε. Λοιπόν, 9 η ώρα, 9 και 2 πρώτα λεπτά, 9 και 3 πλέον. Δέσποινα Μποτίτση, δελτίο ειδήσεων. Σε πολύ πολύ λίγο θα είμαστε ξανά μαζί. Θα ανοίξουμε το κομμάτι των συνεντεύξεων. Θα ξεκινήσω με Δημήτρη Γάκη. Μετά θα δούμε κάποια τεχνολογικά ζητήματα AI, τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία είναι κομμάτι επίφοβα. Και μετά θα κάνουμε λίγο μια βουτιά με μια εξαιρετική δικηγόρο. Η Στέλλα Ιβαλάνη θα είναι μαζί μας. Στη δίκη των τεμπών, σε αυτά τα οποία έγιναν χτες και σε αυτά τα οποία θα γίνουν σήμερα. Εχθές μιλούσα μαζί της και μου λέει, ξέρεις τι, συνειδητοποίησαμε κάτι χτες και το καταγγείλαμε σε δηλώσεις και μέσα στην έδρα για τα οστά. Λέω, πια αυτά που τα έχουν τόσο καιρό στη συζητάρια τους. Μου λέει, ναι. Λέω, ξέρεις πόσο καιρό το φωνάζουμε εδώ στο Focus FM. Πόσο καιρό το φωνάζουμε. Καλό είναι, λέω, που το συνειδητοποίησατε. Και πρέπει να τα λέτε αυτά τα πράγματα. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Αλλά το έγκλημα των τεμπών, να ξέρετε, δυστυχώς κάθε μέρα συνεχίζεται. Κάθε μέρα συνεχίζεται. Διάλειμμα, έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο. Μη φύγει κανείς.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η συμφωνία Τραπούτιν στο τραπέζι της Συνόδου Κορυφής των 27. Η Ρωσία θα διαθέσει στην παγκόσμια αγορά περίπου 3,5 εκατομμύρια τόνους δίζελ το μήνα μετά τη συμφωνία με την Ουάσιγκτον, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους. Η τιμή του Brent πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, αύριο αναμένονται στη χώρα μας οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος της κυβέρνησης η τιμή να διαμορφωθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Φουντώνει την ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια, εν αναμονή και των νέων μέτρων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η απόρριψη της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στην ενέργεια, επιβολή πλαφών στη τιμή των καυσίμων και στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των διηλυστήριων, επισημαίνει το ΚΚΕ. Το μόνο που απομένει σε Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη είναι να δηλώσουν δημόσια συγγνώμη για το εγκληματικό τους λάθος, να στηρίξουν την Ουκρανία και να πολεμήσουν Πούτιν και Τραμπ, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Παραλληλά, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης σημειώνει: τώρα που τα βρήκε ο Τραμπ με τον Πούτιν, τα σπασμένα και τα εγκλήματα, τα δικά τους τα λάθη θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός πανάκριβα και κυρίως με εσχροκέρδια στα τρόφιμα. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Κιλφόιλ από την θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο. Κλειστό έως και την Παρασκευή το Γυμνάσιο Βασιλικών Θέρμης, όπου την περασμένη Παρασκευή αποκολλήθηκαν σοβάδες από την οροφή της αίθουσας και τραυμάτισαν μαθητή. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Συνεχίζονται για τρίτη εβδομάδα οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Οι μαθητές θα πραγματοποιήσουν σήμερα νέες συγκεντρώσεις ενάντια στην υποχρηματοδότηση και παραμέληση του εκπαιδευτικού συστήματος. Εκρηκτικό το κλίμα και στο Βέλγιο, με χιλιάδες να διαδηλώνουν για το κόστος ζωής και τα μέτρα λιτότητας. Συγκρούσεις μεταξύ νεαρών και αστυνομικών δυνάμεων στις Βρυξέλλες.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Επιδείνωση του καιρού από σήμερα, με κυριότερα χαρακτηριστικά τα ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα, πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων στα πελάγη. Πορτοκαλί προειδοποίηση στη Χαλκιδική, όπου αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα. Νεφώσεις με πρόσχερες τοπικές βροχές αναμένονται στο νομό Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 από 4. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο κέντρο στους 17 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Εδώ είμαστε, στα Ελληνικά Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
3: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο πετροβάμπακα Fibran, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβίτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπε στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
6: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-70-71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
7: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
8: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και σήμερα στο Viber του Focus FM και φυσικά και στα social media. 6907-483-484. Τρίτη και 13 σήμερα, αλλά δεν μασάμε. Είναι και η μέρα μνήμης. Σαν σήμερα το 1904 έπεφτε νεκρός ο Παύλος Μελάς. Το ίδαλμα του Μακεδονικού Αγώνα. Ο Μακεδόνας των Μακεδόνων έπεφτε νεκρός, προδομένος από 150 Τούρκους στρατιώτες οι οποίοι εκεί τον πολιόρκησαν και είχαμε βροχή από πυρά και εκεί σκοτώθηκε ο Παύλος Μελάς. Παρ' όλα αυτά όμως η μνήμη του είναι αιώνια και όλοι μαζί σήμερα φωνάξαμε αθάνατος στον ήρωα του Μακεδονικού Αγώνα. Μαζί μας και σήμερα είναι η κάρτα υγείας F-Club. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Ανδρέας Μεϊμάρης για να μας ενημερώσει σχετικά και να μας δώσει μια πολύ δυνατή προσφορά σήμερα για να μπορούμε να εξοπλιστούμε σε αυτόν τον αγώνα που δίναμε σε θέματα υγείας. Ανδρέα Μεϊμάρη, καλημέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα, καλημέρα Στέφανε Δαμιανίδη, σε εσένα, στους ακροατές του Focus FM, σε όλους τους ακροατές. Κάρτα υγείας F-Club είναι εδώ δίπλα στον Έλληνα πολίτη, ώστε να του δίνει λύσεις όταν άλλοι αρνούνται και όταν ο κόσμος υπάρχει άνεργος, ανασφάλιστος ή και αυτοί που έχουν οποίοι βλέπουμε τα χαΐρια μας.
0: Ισχύει.
1: Και θέλει να εξυπηρετηθείς, θες να κλείσει ένα ραντεβού, παίρνεις το παραπεμπτικό και παίρνεις για υπέρηχο και έχει τα λήξη το παραπεμπτικό, λίγη, δεν μπορείς να το κάνεις. Mm-hmm. Εδώ έρχεται η κάρτα υγείας του F-Club να παρακάμψει όλες τις διαδικασίες, τις αναλαμβάνει όλες η κάρτα υγείας του F-Club. Το μόνο που έχει να κάνει ο ακροατής ή ο κάτοχος της κάρτας υγείας του F-Club είναι να καλέσει το 23 13 253 333, να του κλείσουμε εμείς το ραντεβού του, να το κατευθύνουμε εμείς επίγον περιστατικό με την 24ωρη γραμμή, να του καλέσουμε ασθενοφόρο αν κάτι σοβαρό του συμβαίνει ιδιωτικό εντελώς δωρεάν να το μεταφέρει σε περίπτωση εισαγωγής, κάτι πολύ σοβαρό που θα μου συμβεί. Να έχω κάλυψη στις εξετάσεις μου και να μην πληρώνω ούτε τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ, την απορροφή όλων οι κάρτες υγείας του F-Club, σε σωματολογικές, βιοχημικές, υπερήχους, τρίπλεξ, ακόμα και σε μαγνητική αξονική, έκπτωση και επί του παραπεμπτικού να κάνουμε στους κατόχους. Ή ιατριών των ειδικοτήτων φυσικά, αλλά και μεγάλη έκπτωση σε θέματα επεμβάσεων και νοσηλείας. Το λέω πολλές φορές, Στεφανέ μου, κλέφτης και υγεία ώρες δεν έχω.
0: Ισχύει.
1: Όλοι λέμε, δεν ξέρω, είμαι καλά, ρε παιδιά, το αμάξι μας το πάμε για σέρβις, γιατί χαλάσε, για να μην πάρει τα χειρότερα. Δεν διαφέρει σε τίποτα ο οργανισμός μας. Και εδώ έρχεται η κάρτα υγείας του F-Club με τη μεγάλη κοινωνική της προσφορά και η μόνη που έχει τράπεζα αίματος και δίνουμε στο Συνέλληνα. Το ξέρουν πολλοί ακροατές που δεν ήταν μέλη και πήραν αίμα που χρειάστηκαν. Να εντώσουμε στον κόσμο, ενώ η ατομική κάρτα έχει 100 ευρώ το χρόνο, έως 5 άτομα σήμερα. Αντί για 500 ευρώ που θα πληρώναν, 150 ευρώ για 12 μήνες και διπλούς καθαρισμούς δοντιών δωρεάν ένα άτομο, 23, 13, 253, 333, οι γραμμές είναι ανοιχτές, είναι το καλύτερο δώρο που έρχονται και μέρες γιορτινές στους ανθρώπους, στους δικούς μου που θέλω να κάνω. 5 άτομα, 150 ευρώ για ένα χρόνο, 23, 13, 253, 333.
0: Και αυτό, Ανδρέα Μεϊμάρη, ισχύει και για την Αθήνα, είναι πανελλαδική η κάλυψη.
1: Η κάλυψη είναι πανελλαδική, Ρόδο, Βάλι. Κρήτη, Κέρκυρα, Χίο, Μυτιλίνη, από όπου και αν μας ακούνε.
0: Απαντάτε, δίνετε πληροφορίες στο τηλεφωνικό κέντρο για ανάλογα με το που ζει ο κάθε άνθρωπος, ποια είναι τα ιατρικά κέντρα με τα οποία μπορεί να συνεργαστεί.
1: Δεν παίρνει κανείς την κάρτα αν δεν του γίνει πλήρης ενημέρωση.
0: Μάλιστα.
1: Τι έχω στην περιοχή μου, ποιους γιατρούς έχω, ποια διαγνωστικά, τα πάντα.
0: Άρα σήμερα δίνουμε 150 ευρώ για 5 άτομα, πλήρες πακέτο με διπλούς καθαρισμούς δοντιών δωρεάν.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Σωστά.
0: Πολύ δυνατό.
1: Τα 150 ευρώ, αν διαρρέσουμε το ποσό, 33 ευρώ στο άτομο έρχεται και έχω όλη αυτή την ποιότητα και την αξιοπρέπεια, γιατί τι μας έμεινε, η υγεία και η αξιοπρέπεια μας έμεινε, παιδιά, τίποτα άλλο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 23-13-253-333.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, θα πω ότι πριν να πάω στον γιατρό μας, τον Δημήτρη Τογάκη, που θέλω να συζητήσουμε κάποια πράγματα, ότι σε περίπτωση που θέλετε να είστε ακόμα περισσότερο κερδισμένοι από αυτή σας τη συμμετοχή στον Focus FM, και αν θεωρείτε ότι πληρώνετε ακριβά το κινητό σας τηλέφωνο και δεν έχετε όλες τις παροχές τις οποίες θα θέλατε να έχετε, μετράτε τα gigabyte που λέει ο λόγος και τα data, εάν θεωρείτε ότι πληρώνετε ακριβά το σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού σας και το ίντερνετ, τότε σας έχω την πιο φθηνή πρόταση. Αν πληρώνετε σταθερό τηλέφωνο για να έχετε απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά, 400 λεπτά χρόνο σε κινητά τηλέφωνα και ίντερνετ οπτική ίνα κατοστάρα, εάν πληρώνετε παραπάνω από 15 ευρώ, διακόψτε το τώρα. Σταθερό τηλέφωνο με απεριόριστα κινητά, απεριόριστα σταθερά, 400 λεπτά σε κινητά και απεριόριστο ίντερνετ οπτική ίνα 100 Mbps, 15 ευρώ τελική τιμή. Συνδυάστε το αυτό και με ένα πακέτο κινητής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά, απεριόριστες προς κινητά, απεριόριστα μηνύματα, απεριόριστο ίντερνετ, απεριόριστες κλήσεις προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και 500 λεπτά χρόνος επιπλέον το μήνα για κλήσεις σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στα 16 ευρώ και 20 λεπτά και με ένα πακέτο των δύο αυτών συμβολέων με 31 ευρώ και 20 λεπτά τελική τιμή τα έχετε όλα. Και μάλιστα οι 20 πρώτοι που θα καλέσετε στο νούμερο το οποίο θα σας δώσω θα πάρετε και δύο πάγια δώρο για το σταθερό τηλέφωνο, δηλαδή δωράκι 30 ευρώ και επιπλέον δυνατότητα να βάλετε και δεύτερο κινητό τηλέφωνο σε αυτή την απίστευτα χαμηλή τιμή των 16 ευρώ και 20 λεπτών. Θα σας δώσω το τηλέφωνο το οποίο μπορείτε να καλέσετε και να τους πείτε Focus FM ή να τους γράψετε μήνυμα και να τους πείτε να τους γράψετε Focus FM. Έτσι, αυτός είναι το συνθηματικό μας για να ξέρουν ποια προσφορά θα σας δώσουν. Που αυτή η προσφορά είναι η πιο φθηνή προσφορά που υπάρχει στην Ελλάδα σε σταθερό και σε κινητό τηλέφωνο. Δεν θα βρείτε πιο κάτω από αυτή. Με 16 ευρώ και 20 λεπτά κινητό, τα πάντα όλα περιόριστα, και 15 ευρώ σταθερό με 100 Mbps οπτική ίνα, δεν θα το βρείτε πουθενά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6951-957-332. 6951-957-332. Και σήμερα μαζί μας αυτή η πολύ μεγάλη προσφορά και για τους 20 πρώτους, δύο πάγια δώρο για το σταθερό και τη δυνατότητα να βάλετε και δεύτερο κινητό με 16 ευρώ και 20 λεπτά σε αυτό το πακέτο. Αυτά. Πάω να δώσω την καλημέρα μου στον Μακεδόνα γιατρό μας, τον Δημήτρη Τογάκη. Γιατρέ μου, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακρατάς.
0: Καταρχάς σήμερα δεν μπορώ να μην ξεκινήσω την κουβέντα μας, να σας ρωτήσω λίγο για τον Παύλο Μελά. Σαν σήμερα τον δολοφόνησαν, τον σκότωσαν, αλλά η μνήμη του, οι Τούρκοι τον σκότωσαν να τα λέμε όλα, αλλά η μνήμη του θα ζει αιώνια του συμβόλου αυτού του μακεδονικού αγώνα, γιατρέ μου. Δεν πρέπει να το θυμόμαστε.
3: Ακριβώς, όχι μόνο πρέπει να το θυμόμαστε, αλλά πρέπει να θυμούμε ένα παλικάρι που άφησε τα Σαλόνια από εξαιρετική οικογένεια υπηρετικής καταγωγής, συμπατριώτης μου δηλαδή, και άφησε την Αθήνα όπου ήταν ο πιο φέρελπης νέος των Αθηνών εκείνη την περίοδο και μπήκε μέσα στις λάσπες, στα χιόνια, με τα στιβάνια και ανέβηκε στη Μακεδονία παράνομα. Διότι το ελληνικό κράτος δεν ήθελε να γίνει ο μακεδονικός αγώνας, το τονίζω, δεν ήθελε να γίνει ο μακεδονικός αγώνας. Τι σύμπτωση, και σήμερα οι ίδιες ιστορίες επαναλαμβάνονται. Και έδωσε την ψυχή του, τη ζωή του, η οποία όμως χρησίμευσε σαν θριαλίδα για να εκτονωθεί όλη εκείνη η αντίδραση των γηγενών Ελλήνων της Μακεδονίας, οι οποίοι μπορεί να ήταν σλαβόφωνοι, αλλά το φρόνημά τους ήταν ελληνικό, και να σαπίσουν, να διαλύσουν και τους Βούλγαρους και αργότερα τον κατακτητή.
0: Αυτά είπα και εγώ στο ξεκίνημα της εκπομπής, κύριε Γάκη. Άρα θεωρώ ότι σήμερα καλό θα είναι στα σχολεία, σε όποια σχολεία έχουμε και δεν πέφτουν σοβάδες. Καλημέρα στα Βασιλικά, που κάνουν webex τα παιδάκια μας. Θα πρέπει να γίνονται αναφορές για τον Παύλο Μελά, θα πρέπει να γίνονται γιορτούλες για να μάθουν και τα πιτσιρίκια μας. Και αν δεν γίνουν, όταν θα έρθουν το μεσημέρι τα παιδιά στο σπίτι, πιάστε τα παιδάκια και διαβάστε τους κάτι. Εύκολα θα βρείτε πληροφορίες για τον Παύλο Μελά. θα θυμηθείτε και εσείς πράγματα που ενδεχομένως να έχετε ξεχάσει.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Διότι δεν έχει καταλάβει ο Έλληνας ότι δολίως όλες αυτές οι τιμές που αρμόζουν σε αυτόν τον ήρωα και σε όλους τους ήρωες, πάνω από 3.000 ανώνυμους Μακεδόνες, αντίπαλους των Κομιτατζίδων, Μακεδονομάχους, δεν ευωδώνονται, δεν ενθαρρύνονται, δεν διδάσκονται, διότι τι σύμπτωση, η κυβέρνηση είναι ευνοϊκά διακείμενη προς αυτούς όλους οι οποίοι είναι γερμανοκίνητοι. Προσέξτε το τελευταίο λέξη που είπα.
0: Γερμανοκίνητοι.
3: Ακριβώς.
0: Έτσι.
3: Διότι οι Βούλγαροι ήταν παραδοσιακοί συμμαχοί των Γερμανών, όπως και οι Τούρκοι.
0: Παραμένουν.
3: Αυτά ίσως σας ερμηνεύουν
0: παραμένουν.
3: Πολλά.
0: Παραμένουν.
3: Βεβαίως και παραμένουν. Βεβαίως και παραμένουν. Και διότι πολλές άγιες οικογένειες έχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα μέσα σε αυτό το θλιβερό κρατήδιο, το οποίο δημιουργήθηκε για να σπάσει τον ελληνισμό με τη στήριξη των Γερμανών. Θυμίζω ότι ο Μητσοτάκης ενέδωσε, τέλος πάντων, ο πατέρας Μητσοτάκης, σωστό όνομα, κάτω από τη συνεννόηση που είχε με το Helmut Kohl. Πράγματα τα οποία έχουν αποκαλυφθεί από τον Chris Spiro και δεν πάνε να φωνάζουν οι της οικογένειας όσο θέλουν. Και έπεισαν τελικά τον Bill Clinton, ο οποίος είχε δηλώσει προεκλογικά πριν την εκλογή του, εξελέγει με την αναφαντών στήριξη των Ελληνοαμερικανών, είχε υποσχεθεί ότι δεν θα δεχθεί όρο Μακεδονία μέσα στο όνομα του νεότευκτου εκείνου κρατηδίου από την αποσχιστήσα Ιουγκοσλαβία.
0: Ναι.
3: Και βέβαια είχε το θράσος να δηλώσει ο πατήρ Μητσοτάκης στην τηλεόραση ότι σιγά τι έγινε, σε 10 χρόνια οι Έλληνες θα έχουν ξεχάσει το όνομα Μακεδονία. Δεν το ξεχάσαμε, δεν το ξεχάσαμε, και εμείς λέμε ότι ο μακεδονικός αγώνας συνεχίζεται και συνεχίζεται διμέτωπος και προς τους γείτονες οι οποίοι εποφθαλμιούν τη Μακεδονία, αλλά και προς τους γηγενείς συμμάχους τους, αόρατους, έτσι νομίζουν, συμμάχους τους, και προς τους Γερμανούς. Και να πω και κάτι ακόμα τώρα, μιας και το φέρει κουβέντα.
0: Ναι.
3: Έχετε πάρει χαμπάρι την εκδήλωση δίκην συνεδρίου που διοργανώνεται για την αρχαιολογική σημασία της κατοχής των Γερμανών στην Ελλάδα 41-44.
0: Κάτι είδα.
3: Να σας σηκωθεί η τρίχα.
0: Κάτι
3: με την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της κυβερνήσεως.
0: Καλά, αυτό δεν είναι ελληνικό το Υπουργείο Πολιτισμού. Ποιο, λέτε τη Μεντώνη, η οποία δίνει ένα σκασμό
3: Μεντώνη,
0: λεφτά.
3: Μεντώνη, ακριβώς αυτή εκατομμύρια
0: για την αναστήλωση Οθωμανικών τεμένων, ακόμα και εδώ στη Θεσσαλονίκη. 10 εκατομμύρια ευρώ για το τέμενος. Δίπλα στο σταθμό του Βενιζέλου.
3: Για να καταλαβαίνουμε τι παίζεται εις βάρος της Ελλάδος. Και να θυμίσω με την ευκαιρία αυτή και να τιμήσω το αίμα που έδωσαν οι Μακεδονομάχοι, ότι το σχέδιο του Χίτλερ, το οποίο δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει, ήταν να αποσχίσει τη Μακεδονία υπό βουλγαρική βεβαίως εποπτεία, να μην πω κατοχή, και να κάνει πλωτό τον αξιό. Αυτό το σχέδιο το επανέφερε λίγο πριν πέσει
0: Το χάσαμε, έπεσε. Κύριε Γάκη, μας ακούτε?
3: Βεβαίως.
0: Να, είπατε το επανέφερε λίγο πριν πέσει.
3: Βεβαίως.
0: Να, είπατε το επανέφερε λίγο

0: και να έχουν μια ελεύθερη ζώνη στη Θεσσαλονίκη, άσε που θα την ιδιοποιηθούν, για να μεταφέρουν το εμπόριό τους στη Γερμανία. Δεν τους βγήκε και δεν θα τους βγει και βλέπετε ότι καταστρέφονται. Λοιπόν, όλες αυτές οι εξάρσεις των νοσταλγών του Χίτλερ εντόπιων και βορείων, νοσταλγών του Χίτλερ, γιατί συμμετέχει και του ναζισμού και του Μουσολίνη, γιατί συμμετέχει και η Ιταλική Αρχαιολογική Υπηρεσία, αποστολή μάλλον, έτσι, και βέβαια και η Ελληνική. Ντροπή, όνειδος, φρίκι. Δεν ξεχνάμε εμείς τι μας έκαναν οι κατακτητές.
1: Ας μείνουμε λίγο σε αυτό το «δεν ξεχνάμε εμείς», αγαπημένο μου κύριε Γάκη. Και μιας και δεν ξεχνάμε εμείς, επειδή τους έχει πιάσει λίγο ο πόνος τώρα τους κυβερνώντες με τον εθισμό των νέων στο διαδίκτυο, εγώ δεν ξεχνάω, γιατρέ μου, ότι πριν από λίγα χρόνια, 3-4 τον αριθμό, ο ίδιος ο Μητσοτάκης έδινε στους νέους gigabyte δώρο για χρήση στο διαδίκτυο προκειμένου να πάνε να εμβολιαστούν. Γι' αυτά δεν έχει απολογηθεί ο κύριος Πρωθυπουργός. Επίσης δεν έχει απολογηθεί ακριβώς για πάρα πολλά άλλα. Οπότε καλό θα είναι να το θυμίσουμε λιγάκι αυτά τα ψέματα και να απαιτήσουμε με τη συμμετοχή μας στην κάλπη να τιμωρηθούν αυτοί οι οποίοι μας έλεγαν ανέξοδα ψέματα τα οποία κόστησαν ζωές.
0: Ακριβώς. Και μην ξανακούσω εκείνο το παραμύθι ότι θα μας σώσει και ποιος άλλος μπορεί να κυβερνήσει. Ο τελευταίος Έλληνας πατριώτης μπορεί να κυβερνήσει απείρως καλύτερα από αυτά τα δούλικα. Ο τελευταίος Έλληνας. Ο τελευταίος που θεωρεί την Ελλάδα πατρίδα του και δεν θεωρεί πατρίδα την παγκόσμια κοινότητα. Καλή παγκόσμια κοινότητα, συνεργαζόμαστε, αλλά η πατρίδα μου είναι πατρίδα, κύριε. Τέλος. Και μην ακούσω ότι είναι ακροδεξιοί, διότι οι ναζιστές δεν ήταν ποτέ ακροδεξιοί. Οι ναζιστές ήταν σοσιαλιστές. Εθνικο-σοσιαλιστικό κόμμα. Άσχετα αν η αριστερά για να αποσύσει από πάνω της το όνειδος της ανοχής και της συνεργασίας στην αρχή. Μετά η Ρωσία συνεργάστηκε με το σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ με τους Ναζί. Συνεργάστηκε τα πρώτα χρόνια. Λοιπόν, άσχετα αν λένε ότι είναι ακροδεξιά. Δεν είναι ακροδεξιά. Ναζισμός είναι εθνικο-σοσιαλισμός. Λοιπόν, ας μάθουμε, ας ανοίξουμε τα βιβλία πρώτα-πρώτα. Παρακαλώ όλους να ανοίξουν και αν δεν έχουν την ευκαιρία να ανοίξουν, να κάνουν τις ερωτήσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, να δούνε πώς εγκαταστάθηκε ο Χίτλερ και πώς άλλωσε την εξουσία και ποια ήταν τα πρώτα του βήματα. Τι σύμπτωση.
1: Να μην μείνουν όμως μόνο στις πρώτες απαντήσεις, να το ψάξουν λίγο παραπάνω, γιατί.
0: Ναι,
1: θέλει ψάξιμο γενικώς.
0: Βεβαίως. Αλλά τι σύμπτωση. Το πρώτο ήταν η συγκέντρωση όλης τις εξουσίες στα χέρια του, στην καγκελαρία. Α, κάτι μου θυμίζει αυτό. Επιτελικό κράτος, είπατε. Διαφθορά, είπατε. Ότι ρίξαμε όλες τις διοικήσεις που δεν μας γούσταραν, όπως του Ιατρικού Συλλόγου. Α, μα κάτι τέτοιο έκανε, νομίζω. Για ανοίξτε τα βιβλία της ιστορίας, διότι η ιστορία διδάσκει. Και αν δεν τη διδασκόμαστε, είμαστε καταδικασμένοι να την ξαναζήσουμε και την ξαναζούμε. Ας σηκώσουμε το κεφάλι, ας καταλάβουμε ποιους έχουμε να κάνουμε και ας τον στείλουμε εκεί που χρειάζεται.
1: Μάλιστα.
0: Κάτω λοιπόν, από το 25%.
1: Αυτός είναι ο φόβος του. Αυτός είναι ο φόβος του. Να πάει κάτω από το 25%.
0: Να το στείλουν. Ήδη ξύπνησαν οι Έλληνες. Ξύπνησαν και με τα ψίχουλα από τα οποία πετάει δεξιά και αριστερά και με όλη αυτή την ίδια πολιτική που άσκησαν οι Ναζί, την επιδοματική πολιτική, την εξίσωση όλων των μισθών, όλα αυτά, το ότι κάνανε συσίτια στις γωνίες, εκεί θα φτάσουμε. Καζάνια με φασολάδες στις γωνίες, όπως γινόταν στην Γερμανία πριν την ανάληψη της εξουσίας του Χίτλερ. Εκεί θα φτάσουμε, εκεί μας πάνε.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, γιατί θέλω να πιάσουμε λιγάκι, γιατρέ μου. Ως γιατρός, εσείς λίγο θέλω να μας δώσετε μερικές εξηγήσεις γύρω από αυτά τα κέντρα τα οποία υπόσχονται μακροζωία. Και επειδή, ξέρετε, έχω εντοπίσει ένα, το οποίο

0: έχει πολύ επίσημη πελατεία. Επίσημη πελατεία. Και επειδή το παρακολουθώ τις τελευταίες ημέρες, δεν το έχω αναφέρει ακόμα στην εκπομπή, θα τα ακούσετε τώρα αυτά τα οποία θέλω να πω και εσείς δεν τα ξέρετε αυτά τα οποία έχω εντοπίσει. Παρακολούθησα ότι αυτό ήταν ένα κέντρο wellness, το οποίο επειδή ακριβώς είχε πολύ καλή πελατεία και πολιτικούς, και πολιτικούς ξαναλέω, μεταξύ αυτών και συγγενικά στενά πρόσωπα πρωθυπουργού, και πήγαν και έκαναν βιοσυντονισμό για παράδειγμα, αλλά και άλλες θεραπείες. Αυτό το συγκεκριμένο είχε και ένα στις υπηρεσίες του το διαδίκτυο, μία ενότητα longevity, μακροζωία. Πριν από λίγες μέρες αυτή η ενότητα, ενώ φαινόταν στο site, δεν άνοιγε να σε πάει σε άλλη σελίδα.
1: Αφαιρέθηκε.
0: Ναι. Και σήμερα αφαιρέθηκε εντελώς, σαν να μην υπάρχει. Για κακή του τύχη όμως, επειδή εγώ την σακουλεύτηκα από νωρίς, φρόντισα και αποτύπωσα τα περιεχόμενά του. Και επειδή εσείς είστε γιατρός και ενδεχομένως να ξέρετε να μας πείτε τι είναι για παράδειγμα ο βιοσυντονισμός μόρα, λέω εγώ τώρα, ναι, και τι ακριβώς κάνει μέσα από τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, τι ακριβώς για παράδειγμα είναι, να τα πω λίγο για τα σημείωσα, ήταν, μου φάνηκαν πολύ παράξενα, γι' αυτό τα σημείωσα και τώρα διαπιστώνω ότι τα έχουν αποσύρει, άρα νομίζω ότι αυτά τα οποία έχω σημειώσει εδώ πέρα στις σημειώσεις μου έχουν εξαιρετική σημασία. Τι είναι για παράδειγμα η ενδοφλέβια οξυγονοθεραπεία, τι είναι οι ενδομυϊκές ενέσιμες θεραπείες, immune shot, detox shot, energy boost shot, hormone balance, vitamin C shot, vitamin B complex shot, τι είναι ο βελονισμός, όχι εντάξει ο βελονισμός δεν είναι τίποτα, εντάξει φαντάζομαι είναι γνωστό. Έχουν και ειδική θεραπεία για long covid και post covid με βιοσυντονισμό. Αυτά λίγο θέλω να συζητήσουμε λίγο μετά. Έχουν ενδιαφέρον αυτά. Πάμε σε ένα διάλειμμα, γιατρέ μου. Πάρτε μια ανάσα και μια τζούρα καφέ μπορείτε να πιείτε και σε λίγο ερχόμαστε. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
3: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Focus FM 103,6. Πάμε να εκμεταλλευτούμε λίγο ένα δεκαλεπτάκι που έχουμε ακόμα με τον Δημήτρη Τογάκη για να μας πει πέντε πράγματα για αυτές τις μεθόδους οι οποίες είναι πάρα ιατρικές. Κύριε Γάκη, καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, για το longevity, μακροζωία δηλαδή. Τι γίνεται καταρχάς, γιατί τόσο πολύ οι επώνυμοι, οι εφοπλιστάδες, οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι κυνηγάνε, είναι τόσο ματαιόδοξοι, κυνηγάνε την αιώνια ζωή, την αιώνια νεότητα?
1: Ακριβέστατα.
0: Ματαιόδοξοι.
1: Είναι τόσο ματαιόδοξοι. Και στην άπληστη στην συλλογή χρήματος και πλούτου, και θέλουν να παραμείνουν εφόρους ζωής ζωντανοί. Δεν έχουν πρόβλημα να εκχωρήσουν ενδεχομένως και την ψυχή τους στο Ταγκαλάκι, στο Βελζεβούλ. Έτσι, όπως ήταν περίφημη εκείνη η ελληνική ταινία με τον Δημήτρη Χόρν.
0: Ωραία, εγώ τώρα έχω μπροστά μου ένα τέτοιο κέντρο μακροζωίας, το οποίο βρίσκεται στο Μαρούσι στην Αθήνα. Το πρώτο του όνομα αποτελείται από δύο λέξεις. Το πρώτο του είναι natura, δηλαδή φυσικό. Δεν θα το πω όλο το όνομα, αλλά το έχω μπροστά μου. Και βλέπω, παιδί μου, εδώ που λέει για μία ενότητα, από εκεί που είχε 12 ενότητες και μία εκ των 12 ενοτήτων ήταν το longevity. Σήμερα, εγώ το τράβηξα αυτά, screenshot τα έχω. Σήμερα δεν υπάρχει το longevity, είναι 11 οι ενότητες. Επειδή όμως αυτά, ξέρετε, κύριε Γάκη, στο διαδίκτυο, άμα είσαι λίγο καλός hacker, αφήνουν στίγμα. Αφήνουν στίγμα, αφήνουν ίχνη. Τα ίχνη λοιπόν, που εγώ ως δημοσιογράφος λαγωνικό έχω μία τάση να ακολουθώ τα ίχνη. Τα ίχνη λοιπόν, γιατρέ μου, λένε στις θεραπείες αυτές στην ενότητα τη συγκεκριμένη, ότι είχαν μέσα ενδοφλέβια οξυγονοθεραπεία, είχαν μέσα hormone balance για ορμονική ισορροπία, είχαν μέσα immune shot για προστασία υιογενής και βακτηριακές λοιμώξεις και μείωση συμπτωμάτων λίμωξης με γρήγορη ανάρρωση. Είχαν μέσα detox shot. Αυτά τα shot είναι ενέσιμα από ό,τι καταλαβαίνω, σωστά?
1: Ένεση.
0: Για αποτοξίνωση του οργανισμού. Energy boost shot για ενέργεια και ευεξία. Γελάτε. Γιατί γελάτε.
1: Θα σου κάνω ένεση ενέργειας.
0: Και θεραπεία. Άμα πού θα πάω, στο Θεό θα φτάσουμε. Θεραπείες, λέει, με βιοσυντονισμό μόρα. Τι είναι αυτό, ενδομυϊκές ενέσιμες θεραπείες, τι είναι αυτά, κύριε Γαϊκή?
1: Το μόρα είναι από το καμόρα.
0: Από το καμόρα.
1: Σύντμηση του καμόρα.
0: Μάλιστα.
1: όχι του παπάωρα. Όχι, του καμόρα.
0: Του καμόρα, του καμόρα.
1: Λοιπόν, όλα αυτά είναι μπουρμπούτσαλα. Αν θέλετε και καμία πιο έτσι elegant έκφραση, σαχλαμάρες.
0: Παπατζηλίκια.
1: Παπατζηλίκια.
0: Κομπογενετηλίκια δηλαδή. Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Ανοιχνεύουν ψώνια, διότι περί ψώνιων πρόκειται,
0: ναι,
1: οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για να εξασφαλίσουν αυτά που λέγαμε προηγουμένως, και τους πασάρουν φύκια για μεταξωτές κορδέλες.
0: Ωραία.
1: Όπως λέμε.
0: Όταν ένα τέτοιο κέντρο κατεβάζει από την σελίδα του στο διαδίκτυο την ενότητα longevity, που έχει αυτές τις θεραπείες που σας είπα, τις ενδομυϊκές, τους βιοσυντονισμούς, γιατί το κατεβάζει? Γιατί ξέρει ότι αυτό ήταν παράνομο, φοβήθηκε?
1: Βεβαίως.
0: Τι συμβαίνει?
1: Βεβαίως. Αυτός
0: δεν
1: είναι ο
0: οφείλει η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος να το ψάξει? Δηλαδή, εγώ πώς το βρήκα και δεν μπορώ να το
1: βρω? Τόσο ζόρι είναι αυτό. Πας στο way back και κοιτάζεις, βάζεις τις ημερομηνίες και τον τίτλο του κέντρου και κοιτάζεις την σελίδα. Όλα είναι σωσμένα. Δεν χάνεται τίποτα. Δεν μπορούν να σβήσουν τίποτα. Λοιπόν, μπορείς λοιπόν επομένως να το βρεις, να το τυπώσεις και να το πιστήριο. Αυτό το κάνουν τώρα για να αποφύγουν την αρνητική δημοσιότητα και την αρνητική διάθεση που έχει δημιουργηθεί και το φόβο που δημιουργήθηκε σε αυτούς τους επιρμένους και ανόητους, ούτως ώστε να μην χάσουν την πελατεία. Γιατί μετά το θάνατο του Μαζονάκη αυτά βαρέσανε φαλιμέντο.
0: Πάτησαν, έτσι, ναι, πάτησαν.
1: Δεν μπαίνει ψυχή. Λοιπόν, γι' αυτό το κάνουν, ένα, για να διαφοροποιηθούν, δεύτερον. Αλλά στο μεταξύ έσπευσαν και πήραν τον υπάλληλό τους, προσέξτε την έκφραση, είναι ευγενική, και πέρασαν ένα νομοσχέδιο νύχτα, με το οποίο ορίζεται μια συμβουλευτική επιτροπή. Μπορε, τι μου θυμίζει αυτή η συμβουλευτική επιτροπή. Τι χρόνια μαύρα μου θυμίζει. Ναι. Για να κατασκευάσει, λέει, ένα, να παρασκευάσει ένα νομοσχέδιο ώστε να μπει τάξη σε όλες αυτές τις ψευδοεπιστήμες. Δεν τις χαρακτηρίζουν βεβαίως ψευδοεπιστήμες. Ψευδοεπιστήμη είναι κατά την άποψη της διεθνούς ιατρικής κοινότητας και όλων των οργανισμών. Έτσι, είναι ψευδοεπιστήμη. Και ο βιοσυντονισμός, όπου εκμεταλλεύονται την αρχή ότι στα κύτταρά μας υπάρχουν δίπολα, έτσι, υπάρχει δηλαδή ηλεκτρική τάση και θεωρούν ότι αποσυντονίζονται αυτά τα δίπολα και τα συντονίζουν αυτοί και διορθώνουν διάφορες καταστάσεις ψυχικές, σωματικές, λειτουργικές στον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι σαν χλαμάρες, διότι αυτή την αρχή εκμεταλλεύεται και η μαγνητική τομογραφία για να απεικονίσει.
0: Είναι κβαντικά αυτά, είναι κβαντικά.
1: Φυσικά είναι κβαντικά, τα πάντα στη φύση είναι κβαντικά. Α. Τα πάντα στη φύση.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει κβαντική ιατρική.
1: Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Όλη η ιατρική εμπεριέχει στη βάση της, στην υποατομική βάση της, την κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική είναι παντού. Ναι. Είναι ό,τι υπάρχει, ό,τι κινείται, ό,τι παράγεται, ό,τι καταστρέφεται στη φύση. Δηλαδή, ανακαλύψαμε τώρα την Αμερική. Είμαστε άσχετοι. Καταρχάς δεν ξέρουμε την κλασική φυσική.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω, θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αυτές οι ενέσεις, γιατί σας είπα, για ενέσεις για υιογενείς και βακτηριακές λοιμώξεις και μείωση συμπτωμάτων λοιμώξης.
1: Τι υπάρχει να το κάνουμε κι εμείς.
0: Συγγνώμη λίγο, να το καταλάβω. Εγώ δεν θέλω να το κάνουμε κι εμείς. Εγώ δεν προτείνω σε κανένα να πάει να τα κάνει αυτά. Εγώ ρωτάω έναν γιατρό, έμπειρο όπως είστε εσείς, αν αυτές είναι ενέσιμες θεραπείες, ενδομυϊκές από ό,τι διαβάζω, οι οποίες υποκρύπτουν κινδύνους. Είναι.
1: Καταρχάς, κάθε ένεση υποκρύπτει ένα ποσοστό επιπλοκών. Αποστημάτων και διαφόρων.
0: Ναι, γιατρέ μου, συγγνώμη λίγο. Επιπλοκών. Όταν λέει energy boost shot, τι σημαίνει, θα μου κάνουμε ένα εμβόλιο.
1: Αν είναι να σε συνδέσω με ένα καλώδιο με την πρίζα για να σου δώσω ενέργεια. Και από εκεί πέρα, αν ψηθήσει εσύ, είναι πρόβλημά σου.
0: Άρα, τι είναι αυτά, το παρίσματα του οργανισμού μας είναι, τι είναι, με ενέσιμη
1: ενέργεια. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα στην.
0: Τι του βάζουμε, νερό του βάζουμε, το πληρώνουν.
1: Στην θεραπευτική, αν υπήρχε, θα το κάναν όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Αν υπήρχε, θα το εφαρμόζαν όλοι οι γιατροί. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι. Τώρα,
0: αυτή η ενδοφλέβια οξυγονοκόλληση, θα έλεγα. Οξυγονοθεραπεία, τι είναι αυτή η ενδοφλέβια οξυγονοκόλληση.
1: Για δώσε φυσαλίδες οξυγόνου ενδοφλέβια για να δεις πώς γίνεται η πνευμονική εμβολή εξαέρος.
0: Άρα κρύβουν κινδύνους αυτά τα πράγματα, δεν είναι.
1: Μέχρι και θάνατο. 70 κυβικά εκατοστά έργα.
0: Γι' αυτό τα κρύψανε.
1: Στο φλεβικό σύστημα.
0: Τώρα εκεί πέρα μιλάμε, έχουν πάει βουλευτάδες, έχουν πάει εφοπλιστάδες, έχουν πάει σε αυτό το συγκεκριμένο που σας λέω. Έχουν πάει συγγενικά πρόσωπα του Πρωθυπουργού. Έχουν πάει συγγενικά πρόσωπα. Πώς να σας το πω τώρα.
1: Ποιος σας είπε ότι αυτοί έχουν.
0: Ναι, αλλά αυτοί μας έλεγαν ψεκασμένους, κύριε Γάγκη μας.
1: Ναι, βεβαίως, γιατί δεν έχουν μυαλό. Να καταλάβουν ότι αυτοί οι ίδιοι ήταν οι ψεκασμένοι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουν μυαλό να καταλάβουν ότι ένας επιστήμονας, ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του στην ιατρική, έχει παλέψει με το θάνατο χιλιάδες φορές, δεν μπορεί να είναι ψεκασμένος. Ποιος θα είναι ψεκασμένος μεταξύ των δύο. Ο γιατρός, ο οποίος.
0: Διαβάζω τώρα, αυτό γίνεται καλύτερο. Αυτό γίνεται καλύτερο. Θεραπεία long COVID και post COVID με βιοσυντονισμό. Τι θέλει να πει ο ποιητής.
1: Τι θέλει να πει ο ποιητής, ότι θα σε βάλω μέσα σε ένα μαγνητικό πεδίο, θα σου συντονίσω. Ακούστε, θα σου συντονίσω. Όχι, θα σου αλλάξω την πολικότητα ή την κατεύθυνση των δίπολων σου, των ιόντων, έτσι,
0: ναι.
1: Νάτριο, κάλιο κλπ. Όλα αυτά τα οποία υπάρχουν στην ένθυμη και κύθεν της κυταρικής μεμβράνης των κυτάρων, αλλά θα συντονίσω. Λέει, ένα θα στρίψω αριστερά, ένα βόρεια, ένα νότιο. Τι λέτε.
0: Η Μαντάμ Ζαΐρα πότε βγαίνει, πριν ή μετά?
1: Συνέχεια.
0: Πριν ή μετά τους καπνούς.
1: Συνέχεια με τη χούφτα απλωμένη.
0: Καταλάβατε τώρα, αυτά είναι business χοντρές όμως, κύριε Γάκη μου.
1: Κοίταξε, ανέκαθεν ψάχναν τους χαζούς. Ανέκαθεν κερδοσκοπούσαν στους χαζούς. Είτε θα ήταν μια συμπαθέστατη Ρωμά η οποία θα σου έλεγε
0: Τη μοίρα.
1: Την μοίρα και σου είχε φάει το πορτοφόλι στο μεταξύ.
0: Ναι.
1: Είτε ήταν διάφοροι αστρολόγοι, αστρονόμοι, οι οποίοι με στόμφο θα σου έλεγαν ότι ο Ερμής καβάλισε τον Απόλλωνα και πάτησε την Ήρα. Τι να σου πω εγώ τώρα.
0: Λοιπόν, εγώ θα πω σε όλους αυτούς οι
1: οποίοι. Μπορώ να βάλω μυαλό σε όλους τους
0: ανθρώπους. Όχι, δεν μπορούμε, Γερεγάκη, επειδή με πιέζει ο χρόνος. Εγώ θα πω σε όλους αυτούς οι οποίοι υποτίθεται κάνουν ελέγχους και ψάχνουν να βρουν τα νέα ιατρία τύπου Καρνεάδου ή τύπου σαν αυτό εδώ πέρα το κέντρο που δεν είχε άδεια και έκανε χημειοθεραπείες στη Θεσσαλονίκη του ομίλου Γατένιος. Υπάρχει και στην περιοχή του ΚΑΤ ένα αντίστοιχο τέτοιο ιατρείο, το οποίο έκανε όλες αυτές τις οξυγονοκολλήσεις, οξυγονοθεραπείες, τι ήταν τέλος πάντων. Και πήγαινε και πολύ πλουσία, υπερπλουσία πελατεία να πάνε να το ψάξουν.
1: Ναι, βεβαίως. Να πάνε να το ψάξουν. Δεν θα το ψάξουν. Αγωνίζονται να τους δώσουν άφεση αμαρτιών, διότι φτιάχνουν νομοσχέδιο για την, για αυτά τα, τέλος πάντων, τα επιτεύγματα της βλακείας, και όταν θα φτάσει το ζευγάρι, το οποίο από ό,τι κατάλαβε έγινε και ζάπλουτο, στο δικαστήριο, θα πει στο δικαστήριο δεν υπήρχε πλαίσιο νομικό. Εμείς το κάναμε όπως καταλαβαίνουμε. Δεν υπήρχε πλαίσιο. Τώρα που υπάρχει πλαίσιο θα είμαστε νόμιμοι. Πώς θα τους καταδικάσεις αυτούς?
0: Λοιπόν, εγώ σήμερα, γιατρέ μου, δεν με βλέπετε.
1: Μήπως επειδή ο κύριος Πλεύρης.
0: Άλλος μεγάλη επιτυχία.
1: Αληθεύει ότι τηλεφώνησε στις 6 το απόγευμα?
0: Ναι, εννοείται, φυσικά. Είπε ψέματα ο Πλεύρης για την επικοινωνία του με τον γιατρό.
1: Εκτός από το ότι ήταν δηλαδή μαζί, στήσαν εκείνη την περίφημη ιατρονομική εταιρεία το 12. Εκτός από το ότι είπε ψέματα ότι δεν τους ήξερε πριν το 16, αλλά το 16 του δώσαν θαυματουργές συμβουλές. Και θαυματουργή συμβουλή δώσαν και στον Μακαρίτη. Λοιπόν, ναι, θαυματουργή συμβουλή για να πάρει τα πάνω του μετά από την περιπέτεια που έζησε. Που μπήκε στην εντατική από μια λίμωξη.
0: Δεν έχω άλλο χρόνο, γιατρέ μου, αλλά επειδή δεν με βλέπετε, πρέπει να σας πω: δεν φοράω κόκκινο παντελόνι, αλλά φοράω ένα σακάκι ίδιο με αυτό του γιατρού. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Κανόνισε, κανόνισε.
0: Ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, έτσι πως είμαστε, πάω να δώσω την καλημέρα μου στο Γιάννη τον Γιωβάνη, τον technology expert της εκπομπής. Ο οποίος, ρε παιδιά, κάθε μέρα παραμέρα με στέλνει και ένα κουλό που γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν πάει καθόλου καλά το πράγμα, να ξέρετε. Και νομίζω ότι τα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης κακώς τα πιάνουμε ακροθυγώς και θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια στην εκπομπή. Γιατί κάθε μέρα ανακαλύπτουμε πόσο επικίνδυνα μπορεί να είναι τα πράγματα. Γιάννη Γιωβάνη, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Για πες μας, τι θα μας φέρει στο τραπέζι σήμερα. Τρία θέματα θα μας θέσει ο Γιάννης σήμερα.
3: Έχω τρία θεματάκια.
0: Για πάμε.
3: Λοιπόν, να ξεκινήσω πρώτα από δυτική μεριά, όχι από Αμερική.
0: Ναι.
3: Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς πριν λίγες μέρες, τώρα 23 Σεπτεμβρίου κτλ., εισήγαγαν ένα νόμο περί απαγόρευσης τεχνητής υπερνοημοσύνης.
0: Υπερνοημοσύνης.
3: Δηλαδή φτιάξαν ένα νόμο που λέει απαγορεύεται να φτιαχτεί η υπερνοημοσύνη, το super intelligence αυτό που λένε κτλ., για μέχρι να το πλαισιώσουμε νομικά, μέχρι να φτιάξουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο για να ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι όχι, απαγορεύεται, και μάλιστα με βαριές ποινές, δηλαδή μέχρι και κλείσιμο εταιριών, 20 χρόνια κάθεξη κτλ. Τώρα αυτό, αν να πω την προσωπική μου άποψη σε αυτό το πράγμα, είναι δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν. Είτε όντως ξυπνήσανε μια μέρα και είπανε, παιδιά, εδώ κάτι δεν πάει καλά, βλέπουν τι γίνεται με την OpenAI, με την ανθρώπινη που τα μοντέλα τους συναγωνίζονται το ένα το άλλο και συνέχεια βγαίνουν καινούριες λειτουργίες κτλ. Ή όντως έχει γίνει, έχει ήδη γίνει και προσπαθούν
0: και
3: να το μαζέψουν. Για να μην ξεφύγει. Ναι,
0: εγώ πιστεύω ότι έχει ήδη γίνει αυτό με την υπερνοημοσύνη, αλήθεια στο λέω.
3: Και νομίζω
0: ότι αυτοί οι οποίοι είναι οι πιο υπερνοημοσύνηδες είναι οι ψηφοφόροι του Άδων του Γεωργιάδη, να ξέρεις.
3: Ναι.
0: Υπερνοημοσύνη έχουν αυτοί. Έχουν χτυπήσει.
3: Δεν έχει εκπαιδευμένοι αυτό, δεν λέμε.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων, μάλλον το έχουν ήδη στα χέρια τους και λέει, αν το έχει η κυβέρνηση, θα το έχει κανένας άλλος. Οπότε απαντάει
0: ότι δεν έχει
3: υπερνοημοσύνη.
0: Μάλλον.
3: Ναι, και εγώ για εκεί το βλέπω, αυτό το πράγμα. Εντάξει, τώρα εδώ ζητάνε και διεθνή συνεργασία και με άλλες χώρες κτλ. Για να το περιορίσουν παγκοσμίως.
0: Εντάξει, για τα μάτια του κόσμου θα έλεγα ότι γίνεται αυτό. Νομίζω ότι έχουν κατακτήσει την τεχνολογία. Και ότι σου λέει, κάτσε τώρα, είδανε, διαπιστώσανε πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι και σου λέει, κάτσε τώρα να μην ανοίξει. Ας κάνουμε ένα νομοσχέδιο ότι θα την απαγορεύσουμε, αφού πρώτα την έχουμε κάνει master.
3: Πρώτη φορά θα είναι, γενικά το κάνουμε.
0: Όχι, δεν θα είναι. Δεν θα είναι πρώτη φορά.
3: Και εμείς το κάνουμε αυτό, όλοι το κάνουμε αυτό.
0: Εμείς τι σχέση έχουμε με την υπερνοημοσύνη, εμείς τι έχουμε, είπαμε, οι ψηφοφόροι του Άδωνη. Εμείς τι...
3: με άλλα θέματα.
0: Με άλλα θέματα θα μπορούσαμε, ναι.
3: Με άλλα θέματα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, το επόμενο που σας φέρνω είναι, υπάρχει μια εταιρεία η οποία λέγεται Skilled. Skilled από το Skill, από το δεξιότητα Skilled. AI, το οποίο έβγαλε το πρώτο μοντέλο της, ένα ρομποτάκι το οποίο λέγεται S1. Το οποίο τι κάνει αυτό, τι διαφορά έχει από όλα τα υπόλοιπα. Το έχουν φτιάξει με σκοπό να μπορεί να αντιγράψει εργασίες ανθρώπων. Δηλαδή, του δίνεις, μπορεί να αντιγράψει πολύπλοκες εργασίες, από απλές έως και πολύπλοκες, έως 10 λεπτά. Δηλαδή, ξεκινάς να κάνεις κάτι, να φτιάξεις μια σκούπα, να σκουπίσεις ένα δωμάτιο παράδειγμα. Θα ανοίξεις το δουλάπι, θα βάλεις τη σκούπα, θα αρχίσεις να σκουπίζεις, θα βάλεις το παράζι κτλ, κτλ. Ωραία. Αυτό μπορεί να το αντιγράψει. Με μία φορά που θα το δει.
0: Συγγνώμη.
3: Θα το δείξεις.
0: Δηλαδή,
3: μία φορά.
0: Με παρακολουθεί για 10 λεπτά και ξέρει, ακριβώς, για παράδειγμα, πώς να κάνει μουσακά.
3: Ακριβώς. Μπορεί να κάνει και σύνθετες εργασίες, αρκετά σύνθετες. Μέχρι 10 λεπτά όμως, αυτό είναι ο περιορισμός.
0: Ρομπότ, ανθρωποειδές είναι αυτό.
3: Ναι, κανονικά ρομποτάκι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, πες ότι εγώ γυρίζω το βράδυ σπίτι, μετά από έντονη απουσία της ημέρας, και η Όλγα αρχίζει τον εξάψαλμο, που ήσουν τι έκανες, γιατί άρχισες και τα λοιπά. Έχω εγώ το ρομποτάκι, με παρακολουθεί 10 λεπτά και μετά του λέω, κάτσε αδελφέ εσύ εδώ. Να πάω να πιω εγώ μια μπύρα.
3: Σωστά,
0: ξέρει πώς θα αντιδράσει, ξέρει να λέει ναι, αγάπη μου, ναι, έτσι θα κάνει.
3: Έτσι ακριβώς θα κάνει.
0: Τι λες, ρε παιδί μου, μπράβο. Μπράβο την τεχνητή νοημοσύνη.
3: Εξαιρετικό είναι. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Ναι. Για την ώρα το δίνουν μόνο σε βιομηχανίες και σε επιλεγμένους.
0: Αλλά για 10 λεπτά δεν έχει άλλη αντοχή να ακούσει την ώρα. Παραπάνω μέσα στα 10 λεπτά. Μετά τι γίνεται, καπνού, βγάζει
3: κάτι. Δεν ξέρω. Μετά γίνεται κολοκύθα, δεν ξέρω. Αλλά πολλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε σε 10 λεπτά.
0: Σε 10 λεπτά. Μάλιστα, για πες άλλο.
3: Και το τρίτο είναι ότι η νέα υπηρεσία, το νέο AI μοντέλο της Meta, το News, δεν ξέρω πώς το προφέρουμε.
0: Ναι.
3: Το οποίο το έχουν βγάλει και χτυπάει, έχει χτυπήσει ήδη σε μεγάλο βαθμό στο ChatGPT.
0: News είναι ελληνική λέξη, είναι μούσα.
3: Ναι, μάλλον ναι. Από αυτό προκύπτει.
0: Ναι, okay.
3: Τώρα δεν ξέρεις από αυτό τι γίνεται, αλλά που τους ευδιέμνευσε. Τέλος πάντων, αυτό το φτιάξανε για να μπορεί να κάνει ο χρήστης τι, να μπορεί να του δίνει οδηγίες, να τον έχει καθημερινό βοηθό του, και επειδή το έχουν ενσωματώσει μέσα από το WhatsApp που είναι εφαρμογή της Meta, ουσιαστικά το έχουν όλοι στο κινητό τους χωρίς να το ξέρουν. Απλά το ενεργοποιείς και το δουλεύεις. Μπορεί να κάνει πολλά πράγματα και για σένα, όπως παράδειγμα του πεις κλείσει μου εισιτήρια, μπορεί να κάνει booking μέσα από sites, μπορεί να κάνει δουλειές που κανονικά θα τις έκανες εσύ, αλλά τις κάνει μόνο του. Αυτή είναι η διαφορά. Και το έχεις εκεί σαν βοηθό κτλ. Απλά τα νούμερα που δίνει είναι 750.000 εγκαταστάσεις την πρώτη μέρα που βγήκε και πάει τρελά, πάει πάρα πολύ. Προχωράει πολύ μπροστά. Υποτίθεται ότι όλα αυτά είναι τσεκαρισμένα περί ασφάλειας κτλ. Τα προσωπικά μου δεδομένα. Και σύντομα η Meta θα το λανσάρει και για μικρές εταιρείες. Σαν το βοηθό των υπαλλήλων, ας πούμε.
0: Νομίζω ότι θα το δώσει για να κάνει influencing ο Άδωνης αυτό, να ξέρεις.
3: Δεν ξέρω, φαντάζεσαι τον Άδωνη να έχει αυτό το πράγμα σαν βοηθό του.
0: Μετά τα γυαλιά της Meta.
3: Ήδη κάνει αυτά που κάνει, έτσι πώς θα κάνει. Φαντάζομαι να έχει το AI.
0: Άστα να πάει στο καλό.
3: Λοιπόν, εδώ πέρα.
0: Εδώ Γιάννη Γιωβάνη, η Μίνα θέλει ένα τέτοιο ρομποτάκι να της παραγγείλουμε για το σίδερο, λέει. Σε 10 λεπτά πόσο να σιδερώσει, ρε Σίμινα. Πάλι εσύ θα συνεχίσεις. Σε 10 λεπτά τι να σιδερώσει.
3: Δεν έχει σημασία. Θα το βάλει και θα σιδερώνει μέρα νύχτα. Όχι, στα 10 λεπτά είναι για να μάθει μια δουλειά.
0: Στα 10 λεπτά θα την παρακολουθήσει. Θα
3: μάθει. Όχι, προλάβει να του μάθει σε 10 λεπτά. Αυτό είναι.
0: Μετά το άλλο μετά βαράει κάνει... κανονικά.
3: Μετά άλλο τσάπα, ναι. Κανονικά.
0: Μετά δεν έχει σταματημό δηλαδή. Μάλιστα. Γιάννη Γιωβάνη, σε ευχαριστώ θερμά, αδελφέ μου. Να είσαι καλά.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Focus 103,6.
0: Σε φόρμα σε βλέπω. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Τι κάνεις, νιστάζεις. Θα σε φέρω ρομποτάκι εδώ πέρα, 10 λεπτά θα σε παρακολουθήσει και μετά θα κοιμάσαι όσο θες, να ξέρεις, πρόσεξε. Και θα το βάλω το ρομποτάκι, αυτό θα κάνει τσίλικο θα είναι. Θα του λέω πόσο χρονών είσαι, δεν μου λέει 22, θα μου λέει 69, 70, κατάλαβες. Θα λέει ό,τι θέλω εγώ, γι' αυτό να μην νιστάζεις, γαρίδα το θέλω το μάτι σου, γαρίδα. Σου έχω μάθει ποια είναι η πιο καλή γαρίδα. Θα έχω ξαναπεί αυτά, δεν τα θυμάσαι. Η πιο καλή γαρίδα, δεν ξέρεις ποια είναι. Η γαρίδα του Θερμαϊκού. Δεν θέλω να με αμφισβητήσεις αυτά που σου λέω. Εντάξει. Ναι, το δικού μας. Δεν σου είπα να πάτε μπιάζει μπροστά από το Λευκό Πύργο. Θερμαϊκός είναι ολόκληρος κόλπος. Πάει μέχρι το Ποσίδι και πάει λέγοντας. Μέχρι απέναντι. Η γαρίδα του Θερμαϊκού είναι η πιο νόστιμη γαρίδα. Και είναι η εποχή της τώρα, να ξέρεις. Η δεύτερη καλύτερη της Ελλάδας, ξέρεις ποια είναι. Του Αμβρακικού. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά μεταξύ γαρίδας Αμβρακικού και γαρίδας Θερμαϊκού. Το χρώμα λιγάκι. Έχουν ακριβώς ένα τυγρέ. Βάλτε να τα δεις λιγάκι. Έχουν ένα, έχουν ένα σχηματάκι το οποίο έχει κάτι. Έτσι. Σαν τυγρέ είναι λιγάκι. Αλλά του Αμβρακικού είναι λίγο πιο κίτρινη. Δικιά μας είναι πιο μπέζε. Όχι, κόκκινο παντελόνι δεν φοράω, για να ξέρετε. Κόκκινο παντελόνι δεν φοράω. Ένα δυο σακάκι φορούσε ο γιατρός όταν τον πιάσανε. Ναι, ναι, ναι. Με κόκκινο παντελόνι. Τι νομίζεις? Εμένα πιο πολύ με πάει. Λοιπόν, η ώρα πηγαίνει 10. Να πω ότι στις 10 και 4 περίπου έχουμε προγραμματίσει μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με την δικηγόρο από τα Τέμπη, τη Στέλλα Τιβαλάνη, και θα ακουστούν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, να το ξέρετε. Και προτείνω ανεπιφύλακτα να είστε εδώ μαζί μας στην παρέα του Focus FM. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι μαζί μας και σήμερα για μία ακόμα ημέρα, καθώς πηγαίνουμε προς τον εορτασμό της εθνικής μας εορτής 28 Οκτωβρίου, και φυσικά εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε και τον Άγιο Δημήτριο αλλά και την απελευθέρωση της πόλης, οπότε έχουμε μπροστά μας ένα εορταστικό τριήμερο, ψωμιάδης flags για να ανανεώσουμε άμεσα την σημαία που έχουμε στο μπαλκόνι μας. Είτε θέλουμε να βάλουμε μια ελληνική σημαία, είτε θέλουμε να βάλουμε μια σημαία του Βυζαντίου, είτε μια σημαία της Μακεδονίας, είτε μια σημαία του Πόντου. Στο ψωμιάδισflags.gr θα βρείτε, πέραν από τις σημαίες κρατών, ομάδων, οργανισμών, θα βρείτε μικρά σημαίακια για το γραφείο σας, λάβαρα, αυτοκόλλητα, κοντάρια για τις σημαίες, σταυρούς για να μπαίνουν πάνω στα κοντάρια, κονκάρδες για τα κοστούμια, ειδικά κομμάτια έτσι, σημαίες τις οποίες μπορείς να τις ράψεις πάνω σε backpack και πάει λέγοντας, μαγνητάκια για το ψυγείο, θα βρείτε τα πάντα όλα. Και σημαία Χάμιλτον θα βρεις ρε εσύ, Γιάννη. Πάρε τηλέφωνο τον Ψωμιάδη. Τι με φωνάζεις εμένα σημαία Χάμιλτον? Τι θες, σε παραγγείλω εγώ μια σημαία Χάμιλτον? Πάρε εσύ μια σημαία Φεράρι και βάλε το Χάμιλτον πάνω. Να κρατάει, ξέρω εγώ, ένα κύπελο, το 8ο που θες τόσο πολύ να πάρει. Ο Χάμιλτον τώρα είναι Φεράρι, ήταν Mercedes. Εντάξει, το τι ήταν δεν μας ενδιαφέρει. Τώρα είναι στη σκουντερία, είναι σωστή ομάδα. Με λάθος στρατηγική. Ιστορικά εκεί τα πήρε, τα 7 τα πήρε εκεί. Αλλά και εμείς έχουμε άλλα δικά μας πρωταθλήματα. Εντάξει, τώρα μην ανοίξουμε το συζήτηση Φόρμουλα 1. Λοιπόν, θα φάμε τα μουστάκια μας. Ψωμιάδισflags.gr. Μπορείτε να παραγγείλετε και τηλεφωνικά, μπορείτε να παραγγείλετε και διαδικτυακά, και φυσικά να πάτε στο κατάστημα το οποίο βρίσκεται στην Πέτρου. Όχι Πέτρου, αυτό είναι η καμπυλοτεχνική. Βρίσκεται στη Βασιλέως Ηρακλείου 10. Το site είναι το ψωμιάδισflags.gr και το τηλέφωνο μπορείτε να επικοινωνήσετε είναι το 231-053-2000. 231-053-2000. Πάμε διαλυματάκι, έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Εν μέσω έντονης αναταραχής που δημιουργεί η ευνηδιαστική συμφωνία Τραπούτιν για το ρωσικό δίζελ, συνεδριάζουν την Πέμπτη και την Παρασκευή 27 στις Βρυξέλλες, αναζητώντας λύση απέναντι στο νέο σκηνικό που δημιουργεί η πρωτοβουλία του Αμερικανού Προέδρου. Η Ρωσία θα διαθέσει στην παγκόσμια αγορά περίπου 3,5 εκατομμύρια τόνους δίζελ το μήνα, μετά τη συμφωνία με την Ουάσιγκτον, δήλωσε στο μεταξύ ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης. Ανώδικα κινήθηκαν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους. Η τιμή του Brent πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα. Αύριο Τετάρτη θα ανακοινωθεί το κόστος θέρμανσης για τα ελληνικά νοικοκυριά, με το πιθανότερο σενάριο να είναι η τελική τιμή του λίτρου να κυμαίνεται ανάμεσα στο 1,65 με 1,70 λεπτά. Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν αναμονή και των νέων μέτρων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η απόρριψη της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να τονίζει πως η μείωση του παραγωγικού κόστους είναι αναγκαία, αλλά η στήριξη δεν μπορεί να περιορίζεται στις μεγάλες επιχειρήσεις. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στην ενέργεια, επιβολή πλαφών στη τιμή των καυσίμων και στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των δηληστηρίων, επισημαίνει το ΚΚΕ. Το μόνο που απομένει σε Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη είναι να δηλώσουν δημόσια συγγνώμη για το εγκληματικό τους λάθος, να στηρίξουν την Ουκρανία και να πολεμήσουν Πούτιν και Τραμπ, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης σημειώνει: τώρα που τα βρήκε ο Τραμπ με τον Πούτιν, τα σπασμένα και τα εγκλήματα, τα δικά τους τα λάθη, θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός πανάκριβα και κυρίως με εσχροκέρδια στα τρόφιμα. Προς συζήτηση στη Βουλή εισάγεται το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους των social media, θέτοντας ως κατώτατο ηλικιακό όριο τα 15 έτη για την χρήση τους. Κλειστό έως και την Παρασκευή το γυμνάσιο Βασιλικών Θέρμης, όπου την Παρασκευή αποκολλήθηκαν σοβάδες από την οροφή της σχολικής αίθουσας και τραυμάτισαν μαθητή. Στη σύλληψη ενός 25χρονου Αφγανού προχώρησε η αστυνομία τα ξημερώματα στην Εγνατία Οδό, μετέφερε 4 παράνομους μετανάστες, ενώ επιχείρησε να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο και προέβαλε αντίσταση κατά τη σύλληψή του στο ύψος των 2 ανάληψης. Δύο πλοία που βρίσκονταν στα ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα επλήγησαν από ντρόνς και το ένα από αυτά βυθίστηκε. Όπως ανακοίνωσε ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός, θα καλέσει την πρεσβεία της Ρωσίας μετά την απαράδεκτη αυτή επίθεση, όπως την χαρακτήρισε, για την οποία ενημέρωσε ήδη το ΝΑΤΟ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Επιδείνωση του καιρού με κυριότερα χαρακτηριστικά: τα ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα, πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των ανέμων στα πελάγη, πορτοκαλί προειδοποίηση στη Χαλκιδική, όπου αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα, σε πτώση η θερμοκρασία και στην Θεσσαλονίκη, πρόσχερες τοπικές βροχές και άνεμοι βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
4: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Η

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 6670 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
4: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Ivy, 7 Up, 1,5 λίτρο, 1 συν 1 δώρο.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο, Focus 811, τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Και να σας πω φυσικά τώρα ότι αν νιώθετε ότι το σπίτι σας, το μπάνιο σας ή η καθημερινότητά σας έχει κολλήσει σε μια ρουτίνα και θέλετε να ανανεωθείτε, νομίζω ότι πρέπει να πάρετε μια απόφαση να αλλάξετε αυτή την ρουτίνα, να αλλάξετε τη ζωή σας. Ξεχάστε όσα ξέρατε για τα παλιά, ξεχάστε τα βαρετά μπάνια και πρέπει να συστηθείτε με την καμπινοτεχνική. Η καμπινοτεχνική είναι η εγγύηση σε ό,τι έχει να κάνει με την απόλυτη μεταμόρφωση του χώρου σας. Εγγύηση πραγματικά, η εμπειρία της καμπινοτεχνικής, στα χέρια των ειδικών η ανακαίνιση γίνεται παιχνιδάκι και το αποτέλεσμα είναι έργο τέχνης. Ο Δημήτρης Οδήμου, επικεφαλής, είναι καλλιτέχνης και στην ανακαίνιση και στην καμπίνα μπάνιου και σε γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Αναλαμβάνουν οι μάστορες καμπινοτεχνικής ολικές και μερικές ανακαινήσεις και το όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Κάθε χώρος μεταμορφώνεται σε ένα σύγχρονο, λειτουργικό και πανέμορφο περιβάλλον. Δεν το συζητώ για τις καμπίνες μπάνιου, ονειρεμένες καμπίνες μπάνιου με κρίσταλα ασφαλείας, με μοναδικό σχεδιασμό, με στυλ και λεπτομέρειες οι οποίες κάνουν τη διαφορά. Έτσι λοιπόν η μέρα σας είτε ξεκινάει είτε τελειώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αλλάζει η διάθεσή σας πολύ απλά, γιατί όταν ο χώρος που ζεις σε εμπνέει, νιώθεις ανανεωμένος, νιώθεις πρίγκιπας, ρε παιδί μου. Θέλεις να νιώσεις πρίγκιπας, πας στην καμπινοτεχνική. Δημήτρης Δήμου, εγγύηση. Πέτρος Συνίκα 70 βρίσκεται το κατάστημα. Μπορείτε να τους καλέσετε στο σταθερό το οποίο θα σας δώσω, μην πειράζει στα μικρόφωνα, Στέφανε. 2-31-0-83-18-07 απαντάει η Γεωργία. 2-31-0-831-807 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείτε να μπείτε στο site καμπινοτεχνική.gr. Μπορείτε να τους αναζητήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πετύχετε κι εσείς να κάνετε αυτό το οποίο τόσο πολύ θέλετε. Να δώσετε στη ζωή σας και στο σπίτι σας το καλύτερο, γιατί σας αξίζει. Το απευθείας τηλέφωνο με τον Δημήτρη το Δήμου 6942-012-905. 6942-012-905. Καμπινοτεχνική, σας αλλάζει τη ζωή, που λέει και το πολύ ωραίο σποτάκι που παίζουμε εδώ στον αέρα του Focus FM της καμπινοτεχνικής. 6942-012-905 το κινητό τηλέφωνο και 2-31-0-83-18-07. Λοιπόν, πάμε λίγο να κάνουμε ξανά μία ακόμα φορά πολλωστή εδώ στον Focus FM μία βουτιά στα βαθιά του εγκλήματος των Ντεμπών. Η δίκη συνεχίζεται, οι μαρτυρίες των χαροκαμένων συγγενών συνεχίζονται, μέσα στην δικαστική αίθουσα ακούγονται απίστευτες καταθέσεις. Δυστυχώς τα μέσα ενημέρωσης δεν αφιερώνουν τον απαιτούμενο χρόνο, παρά μόνο διεκπεραιωτικά παρουσιάζονται μερικά ρεπορτάζ δευτερολέπτων για αυτά τα οποία ακούγονται μέσα στην δικαστική αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου Γεώπολης. Εχθές, παρακολουθώντας το ρεπορτάζ από τη δίκη και με ανθρώπους που έχει ο Focus FM στο δικαστήριο μονίμως σε καθημερινή βάση που γίνονται, που βρίσκεται σε εξέλιξη η σπουδαία αυτή και πολύ πολύ σημαντική δίκη για το έγκλημα των Ντεμπών, άκουγα δικηγόρους να μιλάνε για τα ξεχασμένα οστά ανθρώπων στο συρτάρι του Μπακαΐμι, οστά τα οποία ανακαλύφθηκαν από την ομάδα Ανούμπης σε εκείνες τις έρευνες που έγιναν μετεμποδίων στο κουλούρι, όπου πήγαν τα ξεμπαζωμένα και τα εναπόθησαν εκεί. Τα οστά και τα άλλα πολύ σπουδαία ευρήματα τα οποία πάλι εντοπίστηκαν από την Ανούμπης, που την κυνηγάνε και δεν θέλουν ούτε καν να πληρώνουνε και θέλουν να δώσουν, να επιστρέψουν πίσω αναδρομικά τα χρήματα τα οποία έχουν πάρει για συμμετοχή τους σε έρευνες που συμμετείχαν, γιατί ο εισαγγελέας τους έστειλε να συμμετέχουν εκεί, οι ανακριτές τους έστειλαν να συμμετέχουν εκεί, η αστυνομία τους έστειλε να συμμετέχουν εκεί, δεν πήγανε μόνοι τους. Στις έρευνες που έγιναν και στην θέση πηγάδια όπου και εκεί εντοπίστηκαν πολύ σπουδαία ευρήματα, και όχι μόνο στα, αλλά και άλλα, και τα τσέρκια, και οι παλέτες, οι καμένες, και τα κάργο, τα δίχτυα, και άλλα πολλά ευρήματα, τα οποία δυστυχώς η δικογραφία δεν τα συμπεριλαμβάνει. Και αυτά λοιπόν τα οστά παραμένουν εδώ και 3,5 χρόνια στα συρτάρια του Μπακαΐμι. Όνιδος. Όνιδος. Η δικηγόρος, η κυρία Στέλλα Βαλάνη, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και την ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίνεται στην πρόσκληση που της έχουμε κάνει για μία ακόμα φορά εδώ στο Focus FM. Και θέλω να την ακούσουμε όλοι μαζί πολύ προσεκτικά. Κυρία Βαλάνη, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα κύριε Δαμιανίδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, δώστε μας λίγο το στίγμα της χθεσινής ημέρας και τι έχετε αποκομίσει εσείς.
1: Η χθεσινή ημέρα, μεταξύ άλλων συγγενών, ήταν και η κατάσταση του κυρίου Τηλικερίδη του Χρήστου, του πατέρα του Άγγελου, που είναι και ο εντολέας μου και τους εκπροσωπώ. Η κατάθεσή του ήταν άκρως συγκινητική, αλλά κυρίως ήταν συγκλονιστικά αποκαλυπτική όσον αφορά το ρόλο που έπαιξε ο Μπακαΐμις, ο ειδικός εφέτης αυτός ανακριτής, κατά την ανάκριση και κατά την ανέβρεση ή μη ανέβρεση ή συγκάλυψη των ευρημάτων του εγκλήματος αυτού. Και είπαμε πολλές φορές ότι το λέμε έγκλημα, γιατί έχει αποδειχθεί πλέον ότι υπήρξαν εγκληματικές ενέργειες και πριν και κατά τη διάρκεια και μετά από αυτό που συνέβη. Αυτά που κατέθεσε ο κύριος Τηλικερίδης ήταν πράγματα τα οποία δεν είχαν ακουστεί άλλη φορά, διότι ο κύριος Τηλικερίδης είναι από τους συγγενείς οι οποίοι επισκέπτονταν πάρα πολύ συχνά τον κύριο Μπακαΐμι, τον ειδικό εφέτη ανακριτή, αυτόν που έκανε την διεξήγη την ανάκριση, και μας εξιστόρισε τις επισκέψεις του στο γραφείο. Μας είπε λοιπόν ότι πάρα πολλές φορές που είχε στο γραφείο του Μπακαΐμι προσπαθούσε να αποκρύψει ή να μετακινήσει τα τηλέφωνα, γιατί ουσιαστικά υπονοούσε ότι τα τηλέφωνα του παρακολουθούνταν, κάτι το οποίο φυσικά είναι πάρα πολύ σοβαρό για έναν ανακριτή προκειμένου να προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες. Μας είπε ο κύριος Τηλικερίδης ότι τους έλεγε κάποια στιγμή ότι τι σας νοιάζει εσάς, ποιοι είναι οι υπεύθυνοι, αφού θα αποζημιωθείτε. Είναι ανατριχιαστικά αυτά τα λόγια να ακούγονται από ανακριτή σε γονείς που έχουν σκοτώσει, έχουν κάψει και έχουν πετάξει τα παιδιά τους στα χωράφια, όπως είπε και ο ίδιος ο Χρήστος Τηλικερίδης. Τους απέρριπτε όλα τα αιτήματα ή δεν τους απαντούσε. Συγκεκριμένα, ας πούμε, για το αίτημα της ταυτοποίησης των οστών, όπως και προηγουμένως αναφέρατε πολύ σωστά, γιατί όντως υπάρχουν πάνω από 200-260 περίπου οστάρια, τα συρτάρια, λες και τα συρτάρια του δικαστικού μεγάρου είναι οστεοφυλάκιο. Υπάρχουν λοιπόν εκεί κρυμμένα και δεν αποδόθηκαν ποτέ στους συγγενείς, και αυτό είναι ένα άλλο έγκλημα μέσα σε όλη αυτή την ιστορία της ιεροσυλίας και της περίβρισης νεκρών, για το οποίο θα κληθούν και ο Μπακαΐμις θα κληθεί να δώσει λόγο και αυτό στη δικαιοσύνη. Είμαστε έτοιμοι και γι' αυτό. Υπάρχουν λοιπόν πάνω από 260 οστά κλεισμένα στα συρτάρια, την ώρα που οι γονείς παρέλαβαν κλειστά φέρετρα. Ο Τηλικερίδης, ο Χρήστος, το πρώτο πράγμα που έκανε εχθές στην κατάθεσή του ήταν να δείξει τη ζωγραφιά του Άγγελου, την ζωγραφιά αυτή που ίσως αρκετοί ακροατές μας την έχουν δει, αυτή την προφητική ζωγραφιά, και εξέφρασε την εξής απορία, την οποία κατέθεσε στην έδρα κοιτώντας την πρόεδρο στα μάτια. Της είπε λοιπόν ότι ο Άγγελος το αισθάνθηκε, το ένιωσε, ότι κάτι κακό θα συμβεί, και μάλιστα στα τρένα, γι' αυτό και ζωγράφισε τα τρένα. Όλοι αυτοί οι κατηγορούμενοι και αυτοί που δεν είναι κατηγορούμενοι, αλλά πρέπει να καταστούν, και γι' αυτό παλεύουμε καθημερινά για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και τη διεύρυνση των προσώπων των κατηγορουμένων, που δεν έρχονται στη δίκη, που δεν μας κάνουν την τιμή, που νομίζουν ακόμα ότι είναι αθώοι και επικαλούνται συνέχεια το τεκμήριο αθωότητας. Όλοι αυτοί που αποδεδειγμένα πλέον ήξεραν, και το ξέρει όλη η Ελλάδα, έχουμε καταθέσει όλα τα έγγραφα, έχουμε ευτυχώς κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως εσάς στο πλάι μας να μας στηρίζουν και να βγάζουν στην επιφάνεια όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν τον εγκληματικό ενδεχόμενο δόλο και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό που συνέβη. Όλοι αυτοί λοιπόν δεν το ήξεραν, ρώτησε ο Χρήστος Τηλικερίδης. Και τι θα πάνε από στον Άγγελο, ρώτησε ο Χρήστος Τηλικερίδης την πρόεδρο, ότι εγώ, παιδί μου, σε σκότωσαν, σε πέταξαν στα χωράφια, σε κάψανε ολοσχερός, γιατί ο Άγγελος Τηλικερίδης απανθρακώθηκε ολικά, όπως και πολλά άλλα παιδιά, και εγώ δεν έκανα τίποτα, τους χάιδεψα. Εμείς λοιπόν, κύριε Δαμιανίδη, είμαστε εκεί και ουσιαστικά διενεργούμε από την αρχή την ανάκριση, η οποία ήταν προφανώς ελιπέστατη, με άπειρα κενά, δεν είχε μέσα, δεν κατασχέθηκαν ούτε τα βίντεο, ούτε οι κάμερες, ούτε τα κινητά, ούτε τα οστάρια παραδόθηκαν, ούτε καν οι συμβάσεις, ούτε οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί δεν ζητήθηκαν από τον Μπακαΐνη, προκειμένου να δούμε τελικά ποιος έφταιγε, πού και γιατί και τι έπρεπε να κάνει.
0: Έκανε κακό στη δουλειά του ο Μπακαΐνης ή την έκανε πολύ καλά βάσει εντολών που είχε?
1: Εάν κρίνω από την εισαγγελική παραπομπή και το παραπεμπτικό βούλευμα του Τριαντόπουλου και αυτά που λέμε, θέλω να πω στον κόσμο ότι αυτά που λέμε, δεν ξυπνήσαμε εμείς μια μέρα, εγώ δεν τον ήξερα καν τον Τριαντόπουλο, δεν τον ξέραμε τον κύριο, δεν τον γνωρίζαμε, ούτε τον Τριαντόπουλο τον αγνωριστώ ούτε κανέναν, ούτε υπήρξε κάτι προσωπικό, ξυπνήσαν μια μέρα όλοι αυτοί οι γονείς και είπαν θα τα βάλουμε τον Τριαντόπουλο, τον αγνωριστώ, τον Καραμανλή, τον Μητσοτάκη και δεν ξέρω ποιον άλλον. Λοιπόν, αν κρίνουμε με βάση το παραπεμπτικό βούλευμα που τεκμηριώνει νομικά το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου τις εντολές, ο ίδιος το είπε ο Τριαντόπουλος, τις εντολές που είχε από το γραφείο του Πρωθυπουργού μέσω του Μπρατάκου, τότε θα πρέπει ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του. Και αυτά δεν είναι ισχυρισμοί των γονιών που δεν έχουν τι άλλο να κάνουν και βλέπουν όνειρα. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι δημοσιογράφοι όπως ο Ζαχαρός που ακόμα αναρωτιούνται αν η Εργέτα ήταν μέσα στην
0: Μόρφωνα. Με 260 οστάρια σε συρτάρια, με κλειστά φέρετρα, έτσι, να βγαίνει κάποιος ο οποίος παριστάνει το δημοσιογράφο, γιατί εγώ δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω αυτόν τον τύπο, συνάδελφό μου, και να λέει ότι ήταν ή δεν ήταν η Εργέτα μέσα στο τρένο, θα έπρεπε. Δηλαδή θεωρώ ότι και αυτή η απόλυση την οποία υπέστη προσφάτως ο συγκεκριμένος ήταν κάτι το οποίο του άξιζε.
1: Κύριε, κύριε Δαμιανίδη, να σας πω κάτι. Σε λίγο οι γονείς πλέον έχουν συνηθίσει, και το χειρότερο το είπε ο Χρήστος Τρικερίδης, το είπε στην κατάθεσή του, έχουν χάσει και άλλοι γονείς παιδιά. Αλλά ο τρόπος που τα χάσαμε εμείς και αυτό όλο, όλη την επίθεση που έχουμε να διαχειριστούμε, όλη αυτή τη διαχείριση να, με την ειρωνία, την απαξίωση, την υποτίμηση, την αμφισβήτηση, το να μας βγάλουν τρελούς, το να αμφισβητούν την πραγματικότητα, μόνο εμείς το περνάμε αυτό. Και έχει απόλυτο δίκιο. Δεν είναι δυνατόν να αποδεικνύονται όλα από έγγραφα και στοιχεία. Θυμάστε πολύ καλά και στη δίκη των βίντεο όσο πολύ πιέσαμε για να μας πει ο Μπαντζόπουλος και ο Βασιλάκος, οι πραγματογνώμονες δηλαδή, χωρίς αντίστοιχα πτυχία πραγματογνώμονες, να τα λέμε και αυτά, έτσι, διορίστηκαν με ένα τηλεφώνημα, και είναι το βράδυ, και μόνο και μόνο επειδή δουλεύανε, ήταν υπάλληλοι της περιφέρειας Θεσσαλίας, δηλαδή του αγοραστού, πόση μεγάλη πίεση ασκήσαμε για να μας πούνε ότι είχαν φωτογραφίες και βίντεο στα κινητά
0: τους
1: και δεν τα παρέδωσαν στην ανάκριση, ούτε ο Μπακαΐνης τα ζήτησε. Δηλαδή αυτοί τι κάναν στην ανάκριση όλοι μαζί? Πηγαίναν και πήραν καφέ, που είπε και ο Τριαντόπουλος, το είπε ο Τριαντόπουλος. Πήγαμε, λέει, για έναν κοινωνικό καφέ στις 3 Μαρτίου. Δηλαδή, συγγνώμη, σκοτώθηκαν, κάηκαν παιδιά, επιτοπλίστων παιδιά, τραυματίστηκαν άνθρωποι. Έχουμε ζωντανό νεκρό, το Γεράσιμο. Και αυτοί πηγαίνανε 3 Μαρτίου να πιούν καφέ, να συζητήσουν, να πούν τα νέα τους? Είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοια πράγματα και να μην έχει ξεσηκωθεί όλη η Ελλάδα στο πόδι? Το έγκλημα των Τεμπών δεν αφορά μόνο τους γονείς και τους συγγενείς των θυμάτων και τους τραυματίες. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Είναι ένα έγκλημα που θα πρέπει να αφορά όλη την κοινωνία. Γιατί
0: την αφοράει
1: τη
0: όλη την κοινωνία.
1: Συνεχίζεται. Τα τρένα συνεχίζουν να λειτουργούν. Να έχουν σταματήσει 15 Φεβρουαρίου του 2023. Και συνεχίζουν να λειτουργούν και βγαίνει ο Κυρανάκης και λέει ότι τα τακτοποιήσαμε, λέει, όλα τα συστήματα.
0: Την κοινωνία την αφορά. Την κοινωνία την αφορά. Απλά η κοινωνία νομίζω ότι έχασε την πηξίδα της, διαπιστώνοντας ότι κάποιοι επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν ακριβώς αυτό το ενδιαφέρον της κοινωνίας.
1: Πολλοί το επιχείρησαν, έτσι, και συνεχίζουν να το επιχειρούν. Έτσι. Αλλά αυτό που λέτε, κύριε Δαμιανίδη, είναι πάρα πολύ σωστό. Να μην χάνουμε το στόχο.
0: Ναι. Ισχύει.
1: Να μην χάνουμε την πηξίδα, να μην χάνουμε το στόχο.
0: Ισχύει. Πάντως αυτό το οποίο είπατε, κυρία Βαλάνη, και νομίζω δεν έχει ξανακουστεί κιόλας, ότι ο Μπακαΐνης μετακινούσε τα τηλέφωνά του, τα απομάκρυνε, γιατί
1: και
0: θεωρούσε.
1: Έλεγε, τι σας νοιάζει εσάς, τι σας νοιάζει.
0: Καλά, αυτό είναι απάνθρωπο. Αυτό δεν...
1: όμως δείχνει, προσέξτε λίγο όμως, πέρα από το απάνθρωπο, αυτό δείχνει και τι στόχευση υπήρχε και τι στρατηγική, και απαντάει και στην ερώτηση αν υπήρχε τελικά σχέδιο και προς ποια κατεύθυνση ήταν αυτό, στην αποκάλυψη της αλήθειας ή στον μπάζωμα της αλήθειας, όπως και τελικά έγινε.
0: Προφανώς στον μπάζωμα. Προφανώς στον μπάζωμα. Και το γεγονός ότι κρύβει τα τηλέφωνά του ο ίδιος και υπάρχουν μάρτυρες για αυτό το πράγμα, γιατί τον παρακολουθούν, αποδεικνύει ότι πρόκειται για μια υπόθεση η οποία από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα που μιλάμε, σε όλη τη διάρκεια, ελέγχεται από έναν άγνωστο μαριονετίστα. Είναι από πάνω και κινεί τα νήματα κάποιος άγνωστος. Ποιος είναι αυτός ο άγνωστος?
1: Ένα φάντασμα.
0: Ποιο είναι αυτό το φάντασμα?
1: Ακούστε λίγο, υπήρξαν πάρα πολλές αιτήσεις, να το πούμε και αυτό. Πάρα πολλές αιτήσεις, να το πούμε και αυτό.

0: και από την 1η Μαρτίου. Λοιπόν, αρχιοθετήθηκε και αυτή η δικογραφία. Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι η αρχιοθέτηση δικογραφίας είχε γίνει και για τον Τριαντόπουλο και για τους ιατροδικαστές, για να μην χάνουν την πίστη τους, γιατί υπάρχουμε κι εμείς εδώ, κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων που ξέρουμε, έχουμε συνείδηση και ξέρουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, για να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι δικογραφίες θα ανασυρθούν. Όπως ανασύρθηκαν και για τους ιατροδικαστές και για τον Τριαντόπουλο, και αυτή τη στιγμή πάμε στα ειδικά δικαστήρια. Δεν πρέπει να χάνουμε την πίστη μας.
1: Θέλω να πω και κάτι ακόμα, γιατί αυτά τα οστάρια, και πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, κυρία Βαλάνη, αυτά τα οστάρια είναι, έφτασαν εκεί σε αυτά τα συρτάρια, όχι έτσι χύμα όπως είναι τώρα, αλλά έφτασαν ταξινομημένα με το σημείο ακριβώς, το καρτελάκι πάνω, που βρέθηκαν, πώς βρέθηκαν, από τη δουλειά την εξαιρετική της Ανούμπης. Μια ομάδα την οποία την κυνηγάνε, και μια ομάδα η οποία με αποδεδειγμένα email, τα οποία τα έχουμε δημοσιοποιήσει πρώτοι εδώ στο Focus FM, τη δεύτερη μέρα κιόλας μετά την τραγωδία, έστελνε μηνύματα, email, γραπτά email, για να μην λάβει ποτέ καμία απάντηση παρά μόνο ένα τηλέφωνο ότι θα σας χρειαστούμε ενδεχομένως την επόμενη, λες και ξέρουν ότι θα γίνει η επόμενη τραγωδία. Προσπαθούσαν να συνεισφέρουν με τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά τους στην εξέβριση των ανθρώπων πριν ξεμπαζωθεί το σημείο 0.
0: Και μετά στο κουλούρι. Και προέβησαν σε πάρα πολλά ευρήματα και βοήθησαν πάρα πολύ προς την ανέβριση της αλήθειας, και ίσως γι' αυτό το λόγο και τους κυνηγάνε τόσο πολύ, γιατί από ό,τι άκουσα, δεν το έχω δει βέβαια, από ό,τι άκουσα η κυρία Γιαβή έχει στείλει ήδη υπηρεσιακό έγγραφο προκειμένου να ανακληθούν οι αμοιβές, οι οποίες λάβανε νόμιμα και με παραγγελία διορίστηκαν. Η ομάδα πτωματικής έρευνας Ανούμπης, να πούμε στον κόσμο, ότι είναι ομάδα πτωματικής έρευνας κυρίως με σκυλιά, μάλιστα σκοτώθηκε.
1: Δεν σκοτώθηκε, σκότωσαν, το δηλητηριάσανε.
0: Ναι, το δηλητηριάσαν και το ένα σκυλί. Λοιπόν, και διορίστηκε με παραγγελία του Μπακαΐνη. Δεν πήγαν από μόνοι τους, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, οι άνθρωποι, εντάξει, για να κάνουν αυτοματική έρευνα, και μάλιστα τα ευρήματα που βρήκανε και στα οστά και στις λαμαρίνες και σε πάρα πολλά άλλα ευρήματα δεν αξιολογήθηκαν καθόλου από την ανάκριση και δεν αξιοποιήθηκαν προς τον μοναδικό στόχο που θα έπρεπε να υπάρχει, την ανέβριση της αλήθειας.
1: Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα πρέπει να συνεχίζεται η διαδικασία με την κατάθεση της οικογένειας του Χριστόδουλου από την Κύπρο, τον πατέρα του, ο ιερέας.
0: Έτσι είναι. Ήταν και χθες ο ιερέας εκεί. Το παιδί αυτό είναι το παιδί το οποίο παραδόθηκε χωρίς πολλά από τα όργανα, χωρίς ισοφάγο κτλ. Σήμερα νομίζω θα είναι συγκλονιστική και η κατάθεση του πατέρα του, του ιερέα. Γι' αυτό σας λέω, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία λέγονται μέσα, όπως είπατε και εσείς και ξεκινήσατε την εκπομπή πολύ σωστά, λέγονται μέσα στην αίθουσα και δεν τα γνωρίζει ο κόσμος, διότι φυσικά εννοείται δεν μπορούν όλοι να είναι εκεί και φυσικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν βοηθούν προς αυτό.
1: Ναι, έχουν περισσότερη δουλειά να κάνουν τώρα, γιατί η βύση Καρβέλας κόντρα είναι τώρα δυνατό θέμα επικαιρότητας.
0: Είναι πολύ σημαντική. Ναι,
1: Μαζονάκης, βύση, Καρβέλας, λίγο τώρα Κίμπερλι.
0: Το Μαζονάκη, αυτό είπε και ο Τιλκερίδης ο Χρήστος χθες. Ζωνάκι, στην πλάκα και τα λοιπά, στα ελικόπτερα, σε άλλες περιπτώσεις τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα και έγιναν χειρουργικές επεμβάσεις και άρση απορρίτου κινητών και κατάσχεση κινητών άμεσα. Δηλαδή, πώς γίνεται η δικαιοσύνη εκεί να κάνει τη δουλειά της όσο καλύτερα γίνεται, και στη δικιά μας περίπτωση να προσπάθησε ακριβώς το αντίθετο η ανάκριση, να συγκαλύψει όσο ήταν, και μάλιστα μπροστά στα μάτια μας, μπροστά στα μάτια τους ήτανε.
1: Μάλιστα.
0: Τα οστά υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Εμείς επιμένουμε, κατέθεσαν πάρα πολύ συνήγοροι το αίτημα για την ταυτοποίηση των οστών. Και επίσης να πούμε ότι από ό,τι πληροφορήθηκα, όσον αφορά το θέμα των εκταφών, το οποίο να το επαναφέρουμε λίγο, ένα λεπτό αν έχω, κύριε Διαμαντή.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Εμείς προσφύγαμε, όπως ξέρετε πολύ καλά, κάναμε 6 μήνες προκειμένου να πάρουμε άδεια μετά από προσφυγές και πιέσεις προς το Συμβούλιο Εφετών για να πάρουμε την άδεια να κάνουμε εκταφή και να μεταφέρουμε τους ορούς σε εργαστήρια του εξωτερικού. Να θυμίσουμε ότι όλα τα εργαστήρια και τα πανεπιστήμια της Ελλάδος διαβεβαίωναν ότι δεν υπάρχει τεχνογνωσία και τα μέσα για να γίνουν οι εξετάσεις. Και η εισαγγελέας, η Παπαϊωάννου, πάλι η Παπαϊωάννου, άλλη μια φορά, παρά τις αποφάσεις του Συμβουλίου, στέλνει έγγραφα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και σε άλλα εργαστήρια και τους λέει, πείτε μας με ποια κριτήρια διαλέξατε, προτείνετε το εργαστήριο, παράδειγμα χάρη της Ολλανδίας ή όποιο άλλο εργαστήριο προτείνουμε. Είναι δυνατόν? Και το Υπουργείο Δικαιοσύνης φυσικά δεν προβαίνει στην οικονομική αποτίμηση και καταβολή των εξόδων.
1: Ποδόσφαιρο παρακολουθείτε, κύριε Βάλανη?
0: Δεν παρακολουθώ ποδόσφαιρο.
1: Ξέρετε, το Κατενάτσιο Είναι ο ιταλικός ποδοσφαιρικός όρος.

0: για την άμυνα τη σκληρή, που είναι ταμπούρι που λέμε, έχουμε ταμπουρωθεί πίσω και παίζουμε άμυνα. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Να χρονοτριβήσουν για να περάσει το 90 λεπτό. Αυτό είναι.
1: Ναι, αλλά δεν θα τους περάσει και εδώ.
0: Ναι, μακάρι, σας το εύχομαι.
1: Καθημερινά αποκαλύπτονται στοιχεία, ασκούνται ένδικα μέσα, ασκείται πίεση και θα ασκηθεί μέχρι να φτάσουμε στον ανώτατο βαθμό εντός ή εκτός της χώρας. Αυτό είναι σίγουρο και να το βάλουμε καλά στο μυαλό.
0: Εγώ θα πω και κάτι ακόμα. Και ασκώντας κριτική προς όλους τους πολιτικούς αυτού του τόπου. Δεν σας ακούω να το κρατάτε ψηλά το θέμα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή συντελούνται εγκλήματα σε επίπεδο δικαιοσύνης. Ακόμα και τώρα. Δηλαδή, το ότι υπάρχουν 260 οστά και οστάρια σε ένα συρτάρι ενός ανακριτή είναι όνειδος. Το ξαναείπα, το ξαναλέω. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλιώς.
1: Όλοι συνήγορα το ίδιο λέμε.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό είναι πολιτικό ζήτημα. Δεν είναι παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Δηλαδή θα πρέπει, πού είναι η δικαιοσύνη, σε τι η πολιτική σκηνή αυτού του τόπου.
1: Δεν τους δώσαν τα παιδιά τους. Τους δώσαν κλειστά φέρετρα. Τα σκοτώσαν, τα κάψανε. Δεν τους αφήσαν να τα δούνε. Δεν ξέρουν μέσα στα φέρετρα αν είναι ή δεν είναι ο Άγγελος, η Αφροδίτη, οποιοδήποτε άλλος. Δεν το γνωρίζουν οι γονείς. Έχουν τα οστά μπροστά τους. Δεν κάναν ταυτοποίηση. Δεν τους κάνανε τοξικολογικές. Δεν κάναν τις εξετάσεις που έπρεπε. Καταλαβαίνετε πόσα εγκλήματα έχουν συντελεστεί.
0: Για να μην πάμε και στις αναλύσεις των χωμάτων και σε, δηλαδή τώρα
1: και
0: εδώ,
1: και
0: στην αλλίωση του τόπου του εγκλήματος.
1: Ακριβώς, είναι... πάρα πολλά. Καταλαβαίνετε πόσα πράγματα έγιναν.
0: Ποιος όμως, κυρία Βαλάνη μου, κυρία Βαλάνη, την επόμενη μέρα είδαμε Μητσοτάκη και Κουστοδία στο σημείο του εγκλήματος. Ανδρουλάκη και Κουστοδία στο σημείο του εγκλήματος. Τσίπρα και Κουστοδία στο σημείο του εγκλήματος. Πώς λέγανε την πρόεδρο που είχαμε, Σακελαροπούλου και Κουστοδία. Να πετάμε 30 γαρίφαλα μέσα στα βαγόνια την ώρα που ήταν οι άλλοι. Φέρετε. Από κάτω οι διασώστες. Αυτοί οι άνθρωποι αλλίωσαν οι ίδιοι τον τόπο του εγκλήματος με την παρουσία τους εκεί. Έβγαλα πριν από λίγες μέρες εδώ πέρα τον Άγγελο τον Μπόζο που έχασε τον πατέρα του τον Παυλίν. Και μου έλεγε, Στέφανε, εγώ εκείνη την ημέρα είχα πάει εκεί μόνος μου, γεια σας ήρθα. Είχα κατέβει, είχα φτάσει σε απόσταση αναπνοής. Μπορούσα να κάνω το οτιδήποτε. Δεν με σταμάτησε κανένας.
1: Έτσι ακριβώς. Ήταν ξέφραγο αμπέλ. Έμπαινε και έβγαινε όποιος ήθελε χωρίς κανέναν έλεγχο και καμία επιτήρηση. Αυτό ήταν. Πραγματικά. Αυτό συνέβη.
0: Μάλιστα.
1: Και όπως είπε και ένας συνάδελφος, ο Στέργιος Λαχανάς, που συνεργαζόμαστε επίσης στην ιστορία, το σκότωμα, η δολοφονία, το κάψιμο και το πέταγμα των παιδιών στα χωράφια το πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Αυτή είναι η μεγάλη
0: ηρωνία. Ισχύει. Την άκουσα τη δήλωση θέση του κ. Λαχανά και είναι πολύ σωστό.
1: Αυτή είναι η μεγάλη ηρωνία. Πραγματικά.
0: Είναι ηρωνία. Το πληρώσαμε εμείς, παιδιά.
1: Έτσι είναι. Και έρχεται το ελληνικό δημόσιο στη δίκη να κάνει παράσταση γιατί λέει, πες τη βλάβη, το ελληνικό δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο που σκότωσε αυτούς τους ανθρώπους, που μας διασφάλιζε την ασφάλεια μέσω του Καραμανλή, έρχεται σε αυτή τη δίκη να κάνει παράσταση γιατί λέει έπαθε βλάβη από την Hellenic Train, γιατί έπαθαν, λέει, συγκρούστηκαν και έπαθαν βλάβη για αμαξοστοιχίες και το τροχαίο υλικό κτλ. Σοβαρά τώρα. Έκανε το ελληνικό δημόσιο καμιά αγωγή στην Hellenic Train, στον ΟΣΕ, έκανε το ελληνικό δημόσιο κάτι απέναντι στα ευρωπαϊκά όργανα που και αυτά γνώριζαν και δεν φρόντιζαν, έχουν εποπτικό έλεγχο, είναι ελεγκτικοί μηχανισμοί και υποτίθεται είμαστε στην Ευρώπη. Μάλιστα. Έχουμε κάποια όργανα που είναι πάνω από τα Υπουργεία και τη ΡΑΣ. Έπρεπε και αυτοί να ελέγχουν. Μάλιστα. Δεν έλεγξε, δεν πήρε κανείς καμία απόφαση να σταματήσουν τα τρένα ή τουλάχιστον να μειωθούν οι ταχύτητες. Για να μην συμβεί η σύγκρουση. Και έγινε αυτό, αποφάσισε ΟΣΕ να μειώσει ταχύτητες 15 μέρες μετά. Δηλαδή όλες αυτές οι κινήσεις όχι απλά είναι ενδείξεις, είναι αδιάσυστες αποδείξεις του εγκλήματος που συνέβη και το γνώριζαν. Ο δόλος, ο ενδεχόμενος υπήρχε. Γνώριζαν ότι μπορεί να συμβεί κάτι και το αποδέχονταν, δεν τους ενδιέφερε.
0: Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και για τη στήριξη. Να είστε καλά.
0: Εννοείται, είναι αυτονόητο. Focus 103,6. Λοιπόν, έχουμε μία εξέλιξη που είναι πάρα πολύ σοβαρή. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω και σας το λέω με ανατριχύλα, γιατί έχει λάβει πολύ σοβαρή διάσταση η υπόθεση ενός απειλητικού μηνύματος που στρέφεται κατά του Έλληνα Ευρωβουλευτή Μανώλη Φράγκου, προτρέπουν σε δολοφονία του Μανώλη Φράγκου σε ευρωπαϊκό έδαφος κάποιοι Τούρκοι. Αυτός ο τύπος πρέπει να πυροβοληθεί και να σκοτωθεί στους δρόμους της Ευρώπης. Εκατομμύρια νέοι Τούρκοι βρίσκονται στην Ευρώπη. Κάποιος πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει να γίνει. Αναφέρει επίμαχο μήνυμα των Τούρκων σύμφωνα με κείμενο το οποίο έχει δημοσιοποιηθεί. Αυτοί είναι οι Τούρκοι, οι βάρβαροι Μόγκολοι. Όπως σας το λέω, δώσε μου τη δυνατότητα να επικοινωνήσω λίγο με τον Μανώλη του Φράγκο. Μπας και μπορώ να τον βγάλω τώρα στον αέρα, αν μπορεί ο άνθρωπος. Πάμε διάλειμμα.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έκτακτο αυτό το σκηνικό και πραγματικά απαράδεκτο. Το είδαμε και αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές του Focus FM. Το είδαμε και αυτό. Τούρκοι να καλούν σε δολοφονία Έλληνα ευρωβουλευτή, τον Μανώλη το Φράγκο εμπροκειμένο, γιατί τους ενόχλησε. Τους ενόχλησε. Απειλητικό μήνυμα. Σοβαρότατο. Πάρα πολύ σοβαρό γεγονός. Αυτός ο τύπος πρέπει να πυροβοληθεί και να σκοτωθεί στους δρόμους της Ευρώπης. Εκατομμύρια νέοι Τούρκοι βρίσκονται στην Ευρώπη. Κάποιος πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει να γίνει. Αναφέρει το επίμαχο μήνυμα των Βρωμότουρκων. Να μου συγχωρεθεί ο όρος. Γιατί? Γιατί το παλικάρι αυτό μιλάει για Ελλάδα? Γιατί μιλάει για Κύπρο? Ο Μανώλης ο Φράγκος, ο κύριος Φράγκος, ένα νέο παλικάρι, ευρωβουλευτής, δραστηριότατος και ακούραστος, άοκνος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι μόνο, μπήκε στο μάτι των Τούρκων όχι για πρώτη φορά, πολλωστή θα έλεγα. Αλλά αυτό το απειλητικό μήνυμα που καλούνε σε δολοφονία τον Έλληνα ευρωβουλευτή είναι πραγματικά εξωφρενικό. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί τον κάλεσα τώρα στη διάρκεια του διαλύματος και φυσικά ανταποκρίθηκε θετικά. Να πάμε να τον ακούσουμε λίγο. Δεν ξέρω αν τον βρίσκουμε στη Βρυξέλλη, αν είναι στην Ελλάδα. Κύριε Φράγκο, καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα κύριε Δαμιανίδη, καλημέρα και στους ακροατές. Βρισκόμαστε στη Βρυξέλλη, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καταρχάς, πότε δεχτήκατε αυτό το μήνυμα, για ποιο λόγο το δεχτήκατε και πώς αισθάνεστε καταρχάς?
5: Κοιτάξτε, την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε μια πολύ σημαντική συζήτηση για την Τουρκία γενικότερα και για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς, όπως όλες τις Ολομέλειες, όπως όλες τις συζητήσεις, ως ελληνική λύση, ως ευρωομάδα, δώσαμε το παρόν και τοποθετήθηκα εγώ πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, παρόλο που άλλα πατριωτικά κόμματα απουσίαζαν από τη συγκεκριμένη συζήτηση, πατριωτικά σε εισαγωγικά πάντα. Ενώ κάποια άλλα επέλεξαν να ξεπλύνουν για άλλη μια φορά την Τουρκία όπως κάνουν. Εμείς για άλλη μια φορά δεν είπαμε κάτι υπερβολικό, είπαμε μόνο την αλήθεια, αναδείξαμε την κατάσταση. Είπαμε ότι η πολιτική και η συμπεριφορά της Τουρκίας δεν είναι μια μεμονωμένη κατάσταση, είναι ένα μοτίβο που ακολουθείται στη Συρία, στην Αρμενία, στο Αιγαίο, στην Κύπρο, και είπαμε ξεκάθαρα ότι πρόκειται για μια χώρα η οποία δεν έχει ιστορία, έχει ποινικό μητρό, και όπου έχει βρεθεί έχει καταστρέψει ό,τι πολιτισμό βρήκε στο διάβα της. Αυτή ουσιαστικά είπαμε και συνοψίσαμε και απαιτήσαμε για άλλη μια φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Και είναι αυτό δικαιολογία να απειληθείτε κατά αυτόν τον τρόπο, κύριε Φράγκο?
5: Κοιτάξτε, αυτό αναδεικνύει μεταξύ άλλων ότι αυτό που λέει η ελληνική λύση και ο Κυριάκος Βελόπουλος όλα αυτά τα χρόνια είναι αληθές, γιατί έτσι αντιλαμβάνονται αυτή τη δημοκρατία, έτσι αντιλαμβάνεται αυτή η χώρα και αυτός ο πολιτισμός την ελευθερία έκφραση και την ελευθερία του λόγου. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι δεν είναι μόνο αυτό το μήνυμα. Έχω δεχθεί από την Πέμπτη που έχει γίνει συγκεκριμένη συζήτηση όχι δεκάδες, εκατοντάδες τέτοια μηνύματα σε όλες τις πλατφόρμες, στο X, στο Facebook, στο Instagram. Ακόμη, για να καταλάβετε, κάποιοι έχουν δημοσιεύσει και τα στοιχεία επικοινωνίας των γραφείων της ελληνικής λύσης στις Βρυξέλλες και δεχόμαστε ακόμη και τηλεφωνήματα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, έχετε τώρα 5 μέρες και δέχεστε αυτή την επίθεση, συντονισμένη επίθεση από τους Τούρκους, οι οποίοι ενοχλήθηκαν σε σημείο που φτάνουν να ζητάνε κάποιον από τα εκατομμύρια των νέων Τούρκων στην Ευρώπη να σας δολοφονήσει σε κάποιον ευρωπαϊκό δρόμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πού είναι?
5: Αυτή είναι η κατάσταση και πρέπει να ξεκαθαρίσω όμως ότι δεν φοβόμαστε ως ελληνική λύση, είναι ξεκάθαρο, και αυτό το πράγμα, αυτή η κατάσταση είναι μια δύναμη, είναι μια επιβεβαίωση και μια επαλήθευση ότι κάτι κάνουμε σωστά και στην Ευρώπη και στο Εθνικό Κοινοβούλιο, φυσικά καθώς και ο πρόεδρος μας επανειλημμένα έχει δεχθεί από τουρκικά μέσα ενημέρωση και από τουρκικούς, από τουρκικά account επιθέσεις. Αυτό που πρέπει να μας ανησυχεί, γιατί κοιτάμε την πολιτική της Ελλάδας και την κατάσταση στην Ελλάδα, γιατί ποτέ ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο κύριος Γεραπετρίτης δεν έχουν δεχθεί μία στο 1/10 όχι επίθεση, αντίδραση από τουρκικά account. Αυτό δείχνει ότι η πολιτική των ήρεμων νερών, όπως μας λένε, είναι η πολιτική της υποτέλειας και είναι η πολιτική του ξεπλύματος της Τουρκίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Κάποιος από τους συναδέλφους σας από άλλα κόμματα έχει κάνει κάποια δήλωση συμπαράστασης προς το πρόσωπό σας, κύριε Φράγκο?
5: Όχι, καμία φυσικά.
0: Γιατί δηλαδή, δεν κατάλαβα τι περιμένουν να γίνει?
5: Αλλά δεν περιμένουμε τη στήριξή τους σε καμία περίπτωση, είναι δεδομένο αυτό. Γενικότερα, πιο ουσιαστική θα ήταν για μας τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε σε κοινοβουλευτικό και σε πολιτικό επίπεδο, να υπάρχει στήριξη των άλλων Ελλήνων ευρωβουλευτών. Αλλά όταν δεν γίνεται εκεί, τώρα δεν περιμένουμε στη συγκεκριμένη κατάσταση να έχουμε την παραμικρή στήριξη.
0: Εγώ, κύριε Φράγκο, αλήθεια σας το λέω. Θέλω να σας συγχαρώ για το θάρρος σας. Ξέρω ότι θα συνεχίσετε και ότι δεν σας φοβίζει οποιαδήποτε τέτοια απειλή, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι μία αλλά είναι δεκάδες όπως περιγράψατε. Και θα πρέπει να συνεχίσετε τουλάχιστον με κάθε κόστος να λέτε τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι, όπως είπατε, συμφωνούμε όλοι όσοι είμαστε στο ακροατήριο αυτή τη στιγμή, ότι δεν έχουν ιστορία, έχουν ποινικό μητρό οι Τούρκοι. Και το αποδεικνύουν.
5: Και πρέπει να τα αναδεικνύουμε. Δεν γίνεται να βρισκόμαστε στις Βρυξέλλες και όλη μέρα να ασχολεί τη Φόντερ Λάιεν με την κατάσταση μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, να στέλνουμε, όχι εμείς, η ελλαδική κυβέρνηση να στέλνει όπλα στην Ουκρανία, να πληρώνουμε βέβαια και τις συνέπειες σε αυτή την περίοδο που είναι μια άλλη κουβέντα. Και τη στιγμή που η χώρα μας βιώνει αυτή την κατάσταση, η Κύπρος έχει στρατό κατοχής, τα νησιά μας απειλούνται καθημερινά, η Τουρκία έχει αυτή την πολιτική, να μην μιλάει κανείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο για αυτή την κατάσταση. Αν η ελληνική λύση ήταν κυβέρνηση, θα ασκούσε βέτο μέχρι να έχουμε αυτά που πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο απέναντι στην Τουρκία. Για την Ελλάδα έπρεπε να είναι προτεραιότητα, είναι δεδομένο αυτό, έπρεπε να είναι προτεραιότητα η κατάσταση με την Τουρκία. Δεν γίνεται αυτό το κράτος τρομοκράτης να παίρνει δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που αυτά τα χρήματα γίνονται όπλα και σφαίρες που απειλούν τους Έλληνες λιμενικούς και τους Έλληνες στρατιώτες.
0: Απέναντι σε αυτούς οι οποίοι σας έστειλαν αυτά τα μηνύματα, τι τους λέτε, κύριε Φράγκο?
5: Ότι δεν φοβόμαστε και θα συνεχίσουμε, και εγώ προσωπικά είναι και μεγαλύτερη επιβεβαίωση ότι κάτι κάνει σωστά η ελληνική λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό, επαναλαμβάνω.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα μπορώ να σας ρωτήσω πάρα πολλά. Ξέρετε, είχαμε και αυτή την Κάγια Κάλλας, η οποία ανακάλυψε νέες 1600 κυρώσεις για τη Ρωσία, κάτι τέτοιο έλεγε. Μάλλον δεν
5: Μα σκεφτείτε, κύριε Δαμιανίδη, πόσο λάθος είναι η ελληνική πολιτική, η ελλαδική κυβέρνηση, πόσο λάθος και προδοτικά κινείται, που έχουν επιβληθεί χιλιάδες κυρώσεις στη Ρωσία. Και στην Τουρκία, που κάνει, ουσιαστικά κάνει πολύ χειρότερα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλαμβάνει παράνομα έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει επιβληθεί ούτε το ελάχιστο. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι εξοργιστικό, και θα πρέπει να θυμηθούμε ότι η Νέα Δημοκρατία το 2019 προεκλογικά βγήκε και πήρε την εμπιστοσύνη των Ελλήνων με τη δέσμευση ότι θα ζητήσει και θα διεκδικήσει κυρώσεις. Πώς πήγαμε από τις κυρώσεις στις υποκλήσεις του Γεραπετρίτη? Αυτό θα πρέπει να μας το απαντήσουν οι βουλευτές και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σωστά το λέτε. Δεν θα σας πω να προσέχετε. Ξέρετε γιατί δεν θα σας πω να προσέχετε? Γιατί ξέρω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ταγμένοι σε αυτό το οποίο κάνουν και το πιστεύουν αυτό το οποίο κάνουν, όπως πιστεύετε εσείς αυτά τα οποία λέτε, κύριε Φράγκο, θα συνεχίσουν το έργο τους, είτε δέχονται μία είτε δέχονται χίλιες μία απειλές. Το μόνο που θα σας πω είναι, συνεχίστε να κρατάτε ψηλά τη σημαία της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το έχουμε ανάγκη, έχουμε ανάγκη από τέτοιες παρουσίες. Και να συνεχίσετε να βάζετε κάτω από τα βιντεάκια που ανεβάζετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τουρκικούς υποτίτλους, για να καταλαβαίνουν τι τους λέτε. Πολύ καλή ιδέα ήταν αυτή που έχετε.
5: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Focus 103,6.
0: Πού είστε, ρε, αδέλφια δημοσιογράφοι, δημοσιογραφάρες, πού είστε? Βύση Καρβέλας, Καρβέλας Βύση Μαζονάκη. Βύση Καρβέλας, Καρβέλας Βύση Μαζονάκης. Κίμπερλι. Βύση Καρβέλας, Κίμπερλι Μαζονάκης, Μαζονάκης Καρβέλας, Κίμπερλι Βύση. Αυτά. Ένας Έλληνας ευρωβουλευτής δέχεται απειλές από βρωμότουρκους που ζητάνε να τον δολοφονήσουν σε έναν ευρωπαϊκό δρόμο. Πού είστε, ρε, ευρωβουλευτέ Ελληνό... Ελεονόρα, ολόκληρο αγώνα έκανες για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργοδοτών. Νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη. Μάλιστα. Θα υπερασπιστείς το Μανώλη το Φράγκο? Θα κάνεις μια δήλωση? Οι άλλοι που δεν ήσασταν εκεί? Καλά, ο Αυτιάς, παιδιά, έχει βγει στα κάγκελα, να ξέρετε, μαζί με τον Μπελέρη. Και οι δύο μαζί έχουν καβαλήσει τα κάγκελα και φωνάζουν υπέρ του Μανώλη του Φράγκου. Έχουμε απειλητικό μήνυμα απέναντι σε ευρωβουλευτή. Και όχι ένα, όπως ακούσατε. Ο Μανώλης ο Φράγκος είπε ότι έχουμε από την περασμένη Πέμπτη, έρχονται κατά ρυπάς. Και όπως ακριβώς έχει υποστεί αντίστοιχες επιθέσεις ο Κυριάκος ο Βελόπουλος από Τούρκους, πάμπολες φορές, τώρα το έχουμε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά ζητάνε από τους Τούρκους, τους εκατομμύρια νέους Τούρκους που ζουν στην Ευρώπη, ένας να κάνει τη δουλειά. Ποια είναι η δουλειά? Να του φυτέψει μια σφαίρα στο Δόξα Πατρί. Αμάσιτος ο Φράγκος. Αμάσιτος. Τον απειλούν να τον δολοφονήσουν και αυτός τους λέει μολόν λαβέ. Μπράβο το παλικάρι. Μπράβο το παλικάρι. Για να καταλαβαίνετε λίγο με ποιους έχετε μπλέξει. Με ποιους έχετε μπλέξει. Και να καταλαβαίνουν και αυτοί οι οποίοι είναι οι άπιστοι θωμάδες που λένε ότι άμα πάρεις την εξουσία θα κάνεις πίσω. Αν είσαι Έλληνας, κανονικός, αν δεν είσαι διαπλεκόμενος, αν δεν τα παίρνεις από ολιγάρχες, αν καψούρα σου είναι η Ελλάδα, πίσω δεν κάνεις. Σε καμία απειλή, σε καμία παρακολούθηση, σε κανένα Μογγόλο, σε κανένα παρακρατικό, πουθενά. Έχεις τραβήξει τις κόκκινες γραμμές σου και όποια παραβιάζεται, πας κόντρα. Όπου δεν είπα τις αναφορές. Συγγνώμη. Λοιπόν, AG Economy μαζί μας. Συγγνώμη που πάω στις αναφορές, αλλά είπαμε κάποιους ανθρώπους που διαφημίζονται στο Focus FM πρέπει να τους σεβαστούμε και τους σεβόμαστε, γιατί σας προσφέρουν πραγματικά τη δυνατότητα να αντιμετωπίσετε και οικονομικά κάποια ζητήματα, αλλά και να αντιμετωπίσετε και σοβαρότητα τα ζητήματα, όπως κάνει η AG Economy, που βοηθάει τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη να βρουν μια λύση σε ζητήματα οφειλών, είτε προς το δημόσιο, προς ΕΦΚΑ, προς εφορίες, προς τράπεζες, προς servicers, funds και πάει λέγοντας. Αν κινδυνεύουν οι περιουσίες σας, οι επιχειρήσεις σας, είτε είστε ιδιώτες, είτε έχετε κάποια επιχείρηση, η AG Economy μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό μπορεί να σας προτείνει πολύ σημαντικές λύσεις. Το έχει κάνει σε εκατοντάδες ακροατές του Focus FM 103,6 και μπορεί να σας βοηθήσει και εσάς. Όλοι όσοι θέλετε λοιπόν να σταματήσετε, να παγώσετε διαδικασίες πληστηριασμών, διαταγές πληρωμής, να κουρέψετε το δάνειό σας, να κάνετε μείωση κεφαλαίου, να δημιουργήσετε ένα δοσολόγιο το οποίο μπορείτε να το εξυπηρετήσετε, να έχετε έναν σύμμαχο στον αγώνα που δίνετε απέναντι στα fund ή σε αυτούς οι οποίοι σας ζητάνε λεφτά γιατί χρωστάτε, μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό και μέσα από μια πολύ δυνατή ομάδα από πιστοποιημένους διαμεσολαβητές του Υπουργείου Δικαιοσύνης μπορείτε να βρείτε λύσεις. Πανελλαδική κάλυψη 210-3250-652. 210-3250-652, η AG Economy και σήμερα μαζί μας. Η Vulcom από την άλλη πλευρά εξειδικεύεται στο να μας βρει τα πιο φθηνά προγράμματα για λογαριασμούς ρεύματος και για λογαριασμούς φυσικού αερίου. Μάλιστα τώρα για Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, το μισό χειμώνα δηλαδή, η Vulcom έχει εντοπίσει ένα νέο πρόγραμμα ρεύματος σε συγκεκριμένο πάροχο, το οποίο έχει πάγιο 11,90 το μήνα και τιμή κιλοβατόρας 0,127, κάτι το οποίο καθιστά το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμφέρον οικονομικά σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Μπορείτε να καλέσετε από όπου και αν με ακούτε την Vulcom στο 2310-208-808, το ξαναλέω 2310-208-808, για να ενημερωθείτε επακριβώς και για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά και γενικότερα να κάνετε ένα τηλέφωνο όλοι όσοι έχετε συμβόλαια τα οποία λήγουν, γιατί θα σας προτείνουν ποιες είναι οι συμφέρουσες επιλογές, και αυτές που τρέχουν, αλλά και αυτές οι οποίες θα τρέξουν. Εντάξει. 2310-208-808 για να ενημερωθείτε επακριβώς για τα προγράμματα αυτά από τους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom, οι οποίοι είναι εξυπηρετικότατοι, ο Δημήτρης, ο Βούλτσιος και η γυναίκα του, η Λαζαρούλα, και όλη η ομάδα που έχουν συνθέσει εκεί στην Vulcom. 2310-208-808. Τώρα εσύ μου ζητάς το τηλέφωνο του Δημήτρη. Του Δημήτρη του Βούλτσιου είναι αυτό. 2310-208-808. Αν μου ζητάς το τηλέφωνο του Δημήτρη του Δήμου του της Καμπινοτεχνικής, 6942-01-29-05. Άλλο Δημήτρη δεν έχω. Έχω, δεν έχω. Δημήτρη όχι. Ε, ποιον? Ναι, 6942-01-29-05. Εντάξει. Λοιπόν, ναι, χρειαζόμαστε τις προσευχούλες, χρειαζόμαστε. Όλοι χρειαζόμαστε τις προσευχούλες. Προσευχές είναι ευπρόσδεκτες. Και φυσικά μαζί μας είναι και η Energas Group, είναι η εταιρεία την οποία μπορούμε να εμπιστευτούμε για εγκατάσταση λέβητα φυσικού αερίου. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε την δυνατότητα να μην πληρώσετε και τέλη σύνδεσης αερίου, μέχρι τις 15 Νοεμβρίου είναι αυτή η προσφορά. Είναι ένας ακόμα σοβαρός λόγος να επιλέξουμε την Energas Group για να βάλουμε φυσικό αέριο στο σπίτι μας ή στην επιχείρησή μας. Θα βρούμε και πάρα πολύ καλές τιμές. Θα έχουμε τη δυνατότητα να αποπληρώσουμε το δάνειο με δόσεις. Ομολογουμένως είναι μια μεγάλη διευκόλυνση αυτό. Δωρεάν θα κάνουν την αυτοψία του ακινήτου. Δωρεάν θα έχουμε και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. μεγάλη υπόθεση να μην τρέχετε εσείς με τη χαρτούρα και τη γραφειοκρατία. Όλα αυτά θα τα αναλάβει δωρεάν για εσάς η Energas Group. Και φυσικά, όπως είπα και νωρίτερα, μέχρι τις 15 Νοεμβρίου δωρεάν τα τέλη σύνδεσης αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα στην Καλαμαριά είναι το 2310486684, 2310486684, και το τηλέφωνο στην Περαία, το κατάστημα της Περαίας, 2392-400-400, 2392-400-400, Energas Group, και σήμερα μαζί μας. Τώρα για εσάς τους πυροβολημένους που στέλνετε κάποια μηνύματα για να ασχοληθώ μαζί σας, το μόνο που θα σας κάνω, θα σας δώσω ένα βραβείο ανοιχτής παλάμης, έτσι. Πάρτε να έχετε. Δεν αξίζει τον κόπο, παιδιά. Δεν αξίζει τον κόπο. Απλά το μόνο που θα σας πω, ότι εφόσον επιλέγετε κάποιους ανθρώπους, όταν αποδεικνύονται μαλθάκες και συνεχίζετε να τους επιλέγετε, τι σας κάνει εσάς αυτό, ε? Γιατί όταν δικαιολογείς τα τρόλ του Μαξίμου, ενώ τα βρίζεις αρχικά και μετά τα δικαιολογείς, γίνεσαι χωρίς αιτία κιόλας. Ε? Ναι, ναι. Βλάκα. Έχουν πλάκα αυτοί οι βλάκες. Είναι τα τρία βήτα κι αυτοί. Απ' την άλλη μεριά. Βλάκες, βλήματα, βόδια, βούρλα, βλήτα. Πολλά βλήτα. Πολλά βήτα. Λοιπόν, τέλος. Τέλος χρόνου. Περαστικά, περαστικά. Σε λάθος γλίτσα ξύνεστε. Εδώ είναι η πρωινή ζώνη του Focus FM. Μην τα βάζετε μαζί μας. Εντάξει. Άντε, τα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία. Ψευτόμαγκα. Ψευτόμαγκα. Και άμα θέλεις αυτά, έλα εδώ Πολυτεχνείου 21 στον έκτο όροφο να μας τα πεις από κοντά. Εντάξει. Ρε, κάτι τσαμπουκάδες του πληκτρολογίου, ρε φίλε. Κάτι μάγκες του πληκτρολογίου. Καθόμαστε εδώ πέρα, ρε φίλε, και βγάζουμε θέματα σοβαρότατα. Και οι άλλοι οι λοβοτομημένοι, τα ερπετά, ασχολούνται με βλακίες. Πόσο μονοκύτταροι οργανισμοί μπορεί να είστε κάποιοι? Εμένα βρήκατε. Εμένα βρήκατε. Σας αφήνω στην αγαπημένη σας ενασχόληση. Επαναλαμβανόμενη παλινδρομική κίνηση. Σόλο κλαρίνο. Γεια σας.

Κάλβο, Ρίτσο και Σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ύμνησαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ανησυχία προκαλούν οι απειλητικές αναρτήσεις σε βάρος του Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης Εμμανουήλ Φράγκου, όπου διατυπώνονται προτροπές για την δολοφονία του εντός ευρωπαϊκού εδάφους. Δέχθηκα εκατοντάδες απειλητικά μηνύματα σε όλες τις πλατφόρμες. Αυτό που είπα κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου στο Ευρωκοινοβούλιο είναι ότι η Τουρκία είναι μια χώρα με ποινικό μητρό, ότι έχει καταστρέψει όποιον πολιτισμό βρίσκει στο διάβα της και ότι είναι ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει κυρώσεις. Δεν φοβόμαστε, θα συνεχίσουμε. Αυτό σημαίνει ότι στην ελληνική λύση κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, δήλωσε πριν από λίγο στον Focus FM ο Ευρωβουλευτής Μανώλης Φράγκος. Εν μέσω έντονης αναταραχής που δημιουργεί η ευνηδιαστική συμφωνία Τραπούτιν για το ρωσικό ντίζελ, συνεδριάζουν την Πέμπτη και την Παρασκευή 27 στις Βρυξέλλες, αναζητώντας λύση απέναντι στο νέο σκηνικό που δημιουργεί η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου. Η Ρωσία θα διαθέσει στην παγκόσμια αγορά περίπου 3,5 εκατομμύρια τόνους ντίζελ το μήνα μετά τη συμφωνία με την Ουάσιγκτον, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές πετρελαίου. Η τιμή του Brent πάνω από τα 105 δολάρια αυτήν την ώρα. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί το κόστος θέρμανσης για τα ελληνικά νοικοκυριά, με το πιθανότερο σενάριο να είναι η τιμή του λίτρου να κυμανθεί ανάμεσα στα 1,65 με 1,70 λεπτά το λίτρο. Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια αναμονή των νέων μέτρων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η απόρριψη της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να τονίζει πως η μείωση του παραγωγικού κόστους είναι αναγκαία, αλλά η στήριξη δεν μπορεί να περιορίζεται στις μεγάλες επιχειρήσεις. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στην ενέργεια, επιβολή πλαφών στην τιμή των καυσίμων και στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των διηλιστηρίων, επισημαίνει το ΚΚΕ. Το μόνο που απομένει σε Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη είναι να δηλώσουν δημόσια συγγνώμη για το εγκληματικό τους λάθος να στηρίξουν την Ουκρανία και να πολεμήσουν Πούτιν και Τραμπ, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Κλειστό μέχρι και την Παρασκευή το Γυμνάσιο Βασιλικών Θέρμης, όπου αποκολλήθηκαν την περασμένη Παρασκευή σοβάδες από την οροφή σχολικής αίθουσας, τραυματίζοντας μαθητή. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Στη σύλληψη ενός 25χρονου Αφγανού προχώρησε η αστυνομία τα ξημερώματα στην Εγνατή Οδό, καθώς μετέφερε 4 παράνομους μετανάστες, ενώ επιχείρησε να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο και προέβαλε αντίσταση κατά τη σύλληψή του στο ύψος των διοδίων της ανάληψης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Επιδείνωση του καιρού με κυριότερα χαρακτηριστικά, πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων στα πελάγη, καθώς και σφοδρές βροχοπτώσεις, πορτοκαλί προειδοποίηση στη Χαλκιδική, όπου αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα. Σε πτώση η θερμοκρασία και στην Θεσσαλονίκη, 15 βαθμοί αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης, πρόσχερες τοπικές βροχές και άνεμοι βόρειο-δυτικοί 2 με 4 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις πρόμου?
7: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
8: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
7: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
8: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
7: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
9: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
10: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
9: Μόνο χαρίζεται.
10: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
9: Δώσε αίμα.
10: Αιμοπετάλια.
9: Μυελό των οστών.
10: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
9: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
10: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
10: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
13: Πώς είπατε?
14: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
15: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Και ρωτώ τον Υπουργό να μου απαντήσει. Υπήρχαν κονδύλια για τους ψαράδες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι ποσό ήταν? Οι ψαράδες ισχυρίζονται και οι δημοσιογράφοι ήταν 500 εκατομμύρια ειδικά για την Αλία. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας τα λεφτά αυτά τα έδωσε στους ψαράδες ή αγόρασε ηλεκτρικά αυτοκίνητα και κάποια άλλα πράγματα? Αγόρασε το λιμενικό ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κύριε Υπουργέ, ναι ή όχι, αντί να δώσει τα λεφτά στους ψαράδες? Και πόσα είναι, ρε παιδιά? 5 εκατομμύρια, 10, 50? Δώστε τα. Γιατί το ελληνικό αλλιευτικό σκάφος, ξέρετε, δεν είναι απλά ένα σκάφος που ψαρεύει, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι ένα σκάφος που ανεβάζει την ελληνική σημαία στο Αιγαίο μας, στη Μεσόγειο, στις θάλασσες που οι Έλληνες από την αρχαιότητα όργωναν, εντός εισαγωγικών, αλίευαν.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα έχει πολύ ενδιαφέρον εκπομπή. Σήμερα θα σας μιλήσω για τις διατροφικές συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων και όταν οι εφευρέτες του pancake. Το ξέρεις το pancake εσύ? Μπράβο. Από αρχαίες πηγές. Αλλά ας μιλήσουμε λίγο για άλλα θέματα. Τι άλλο θα πούμε στην εκπομπή? Θα μιλήσουμε για τη στρατηγική και τα εξοπλιστικά που γίνονται για την επικοινωνία και όχι για την ουσία της αμυντικής θωράκισης της χώρας. Γίνονται για να κάνει δημόσιες σχέσεις ο Μητσοτάκης, να βγαίνει φωτογραφίες με τον Μακρόν και να έρχεται μετά από 2 χρόνια ο Μακρόν, αφού έχει πληρωθεί υποκαταβολικά τα εξοπλιστικά η Γαλλία, να δίνει μετεωρίες στην Τουρκία. Αυτό είναι αποτυχία εθνική και αμυντική. Θα έπρεπε να παρατηθούν τώρα, γιατί κορόιδευαν το ελληνικό κοινοβούλιο και μας λέγανε για ενιαία αμυντική θέση και στάση Ελλάδος-Γαλλίας απέναντι στην Τουρκία. Και τώρα η Γαλλία δίνει μετεωρ στους Τούρκους. Θα μιλήσουμε επίσης και για το νέο σκάνδαλο με τα ραντάρ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Όπου και τους πιάσεις λερώνεσαι. Όποια πέτρα και να σηκώσεις, σκάνδαλο βρίσκεις. Όλα αυτά στη σημερινή εκπομπή. Πρέπει όμως να πω μερικά απλά πραγματάκια. Ακούστε λίγο. Πού θα βρούμε αύριο το πρωί 500 εκατομμύρια ως κυβέρνηση? Στο λογαριασμό του ρεύματός σας υπάρχει μία λέξη, ένα ακτικό λέξο, έτσι. Οίκο, ύψιλον, κάπα, ωμέγα, εν πάση περιπτώσει. Είναι αυτό που λέμε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Περίπου το 1,5 με 2% του λογαριασμού σας είναι χρήματα που δίνουμε γι' αυτό. Σας λέω λοιπόν τι είναι τα οίκο. Ήταν ένα έκτακτο μέτρα που ελήφθη από την κυβέρνηση για να γίνει ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Ελλάδος. Το αντιλαμβάνομαι. Το πληρώναμε όλοι οι Έλληνες. Και αυτό το αντιλαμβάνομαι. Η ηλεκτρική διασύνδεση τελείωσε. Το 2025, τον Απρίλιο ή Μάιο, αν δεν κάνω λάθος. Τελείωσε. Έγινε το έργο. Μια χαρά. Από τότε μέχρι σήμερα, γιατί να πληρώνουμε οίκο πάλι, που είναι 550 περίπου εκατομμύρια ευρώ? Άνοιξε το τιμολόγιο του ρεύματός σου και δες το. Λέει οίκο, ύψιλο, κάπα, ωμέγα. Έκτακτο μέτρο που ελήφθη για συγκεκριμένους λόγους. Τελείωσε το έκτακτο μέτρο. Όπως και ο έμφυα. Ήταν έκτακτο σε έμφυα, αλλά παρέμεινε ως έμφυα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Το έχω μπροστά μου γι' αυτό. Η Νέα Δημοκρατία μας έλεγε ότι δεν μπορούμε να μειώσουμε τα καύσιμα. Στην αρχή μας το έλεγε, μετά μας είπε ότι φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μας αφήνει να τα μειώσουμε. Μας έλεγαν ότι, ξέρετε, από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης παίρνουμε έσοδα και τα επιστρέφουμε στους Έλληνες ως επιδόματα. Η δικαιολογία τους. Μετά μας είπαν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι τελευταίο μήνα χάσαμε, ίσως και λίγο παραπάνω, 224 εκατομμύρια ευρώ γιατί μειώθηκε η κατανάλωση επειδή είναι ακριβά τα καύσιμα? Το ξέρετε αυτό? Έχασε ο προϋπολογισμός 224 εκατομμύρια. Λογικό είναι. Γιατί πληρώνουμε με βάση τα 1000 λίτρα. Τι γίνεται τώρα? Βάζουμε λιγότερα, άρα εισπράττουμε και λιγότερα. Οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι, είναι αλμπάνιδες. Είναι σαν τους κατσαπλιάδες. Σας το λέω για να καταλάβετε. Λειτουργούν αρπακόλα. Άκουγα έναν του Τσίπρα το τι ανοησίες έλεγε, παιδιά. Δεν ήξερε τα βασικά. Του λέγε ο Στέλιος ο Φωτόπουλος, που ξέρει φωνοτεχνικά, βρε αδερφέ, του λέει, αν μειωθεί η κατανάλωση στα καύσιμα λόγω ακρίβειας, θα μειωθούν τα έσοδα. Όχι, δεν ισχύει αυτό, έλεγε. Μιλάμε για πανίβλακες τώρα, έτσι. Και αυτοί οι άνθρωποι θα θέλουν να κυβερνήσουν. Όπως τους άλλους που κυβερνάνε σήμερα. Μπας με τόση. Πάμε λίγο στην αρχαία Ελλάδα.

να πάμε στις διατροφικές συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων. Να μιλήσουμε για τα pancakes που είναι καταγεγραμμένα στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Η καθημερινή διατροφή, φίλες και φίλοι, εξαρτώταν κυρίως από την κοινωνική τάξη, την οικονομική δυνατότητα και τον τόπο κατοικίας στην αρχαιότητα. Στην αρχαία Ελλάδα κυρίως. Συνήθως είχαν 3 έως 4 γεύματα την ημέρα. 4. Μικρά, όχι όπως τρώμε τώρα κάτι γύρους πιτόκυρα 5-6 μερίδες. Λέμε τώρα. Το πρώτο ήταν το ακράτισμα, το οποίο αντιστοιχούσε οι αρχαίοι Έλληνες στο σημερινό πρωινό. Το σημερινό πρωινό το λέγανε, τρώμε σήμερα, το λέγανε ακράτισμα. Ήταν ένα ελαφρύ γεύμα και περιέλαβανε συνήθως μια φέτα ψωμί βουτυγμένη σε κρασί μαζί με τυρί, ελιές, σίκα και τηγανίτες. Είχαν τηγανίτες. Αυτές που κάνουν τώρα οι Αμερικανοί και οι υπόλοιποι Αγγλοσάξονες. Οι τηγανίτες έμοιαζαν σήμερα με τα pancakes, τα σημερινά pancakes. Και η λέξη συνδέεται με την αρχαία ελληνική λέξη τάγινον, το τηγάνι. Τάγινον, το τηγάνι. Τηγανίτα. Κατανοητόν. Έτσι. Τότε δεν υπήρχαν σπορέλαια, ελαιόλαδο βάζανε. Για να ξέρουμε τι λέμε. Οι τηγανίτες λοιπόν έμοιαζαν με τα σημερινά pancakes. Μετά το ακράτισμα ακολουθούσαν το άριστον και το εσπέρισμα που καταναλώνονταν κατά το μεσημέρι και το απόγευμα. Να πω, δείτε το πρωινό, τι λέμε σήμερα. Φάε το πρωί, φάε μπέικον, φάε. Αμερικανικός τρόπος διατροφής. Φάε αυγά, φάε το να φάε, τ' άλλο γίνεσαι έτσι μετά. Τι λέγανε αρχαίοι Έλληνες? Παν μέτρων άριστον και στη διατροφή. Και αυτά τα γεύματα ήταν ελαφριά. Δεν ήταν τα βαριά τα σημερινά. Περιελάμβαναν τυριά, ξηρούς καρπούς και φρούτα. Γι' αυτό έχω το μεσημέρι π.χ. θα φάω τα φρούτα μου. 2-3 φρουτάκια, όχι παραπάνω. 2-3 φρουτάκια. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Να είμαστε ελαφροί. Ελαφροί. Έτσι, όχι στο μυαλό, να είμαστε στα κιλά μας. Το πιο πλούσιο και σημαντικό όμως γεύμα της ημέρας ήταν το δείπνον, που εμφανιζόταν τα πιο πλούσια εδέσματα. Κρέας, ψάρια, πίτες, γλυκά, φρούτα και ξηρή καρπή. Τα εμφάνιζαν όλα μαζί. Τα γεύματα συνοδευόταν από νερό, κρασί ή υδρόμελο. Υδρόμελο. Νερό με μέλι. Σημαντική θέση στη διατροφή, φίλες και φίλοι, των αρχαίων Ελλήνων είχαν τα δημητριακά. Ενώ το ψωμί είχε πολλές παραλλαγές. Δεν ήταν ένας τύπος ψωμιού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η μάζα. Ένα ψωμί από κρυθάρι με λάδι και μερικές φορές γάλα. Ναι, όπως τα ακούτε. Στο ψωμί χρησιμοποιούσαν επίσης μέντα, αλάτι και μάραθο. Τα καλύτερα ψωμιά θεωρούνταν εκείνα της Αττικής και της Ηπείρου. Ακόμη και τώρα. Η Ήπειρος έχει πολύ ωραίο ψωμί. Εξαιρετικό ψωμί. Έτσι. Από λαχανικά έτρωγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Κρεμμύδια, σκόρδο, λούπινα, λάχανο, μαρούλι και αγκινάρες. Με αδυναμία βέβαια στο σκόρδο. Μιλούσες στο Δήμο των Αθηναίων και βρωμοκόπους σκορδίλα όταν έμπαινες μέσα. Ναι, το θεωρούσαν αντιμικροβιακό, αντιϊκό. Στα όσπρια περιλαμβανόταν φασόλια, ρεβίδια και φακές. Με τη φακή να αναφέρεται ως το φαγητό του εργάτου. Γιατί είχε σίδηρο και ξέρετε, βοηθούσε πολύ που να δουλεύει. Έπιναν επίσης γάλα, αλλά κυρίως κατσικίσιο. Ιδιαίτερα στην Ήπεθρο. Ενώ στις πόλεις η συντήρηση του γάλακτος ήταν δυσκολότερη. Κατσικίσιο, όπως πίνω εγώ, όποτε πίνω. Ελάχιστο βέβαια, αλλά κατσικίσιο πίνω. Όπως και τυρί. Αντίθετα, βούτυρο δεν έτρωγαν ποτέ. Το θεωρούσαν βαρβαρικό. Το βαρβαρικό αυτό βούτυρο το έτρωγαν πολύ οι Θράκες. Ποιμενικός λαός, λογικό είναι. Δυσμορφία, δεν είχαν και έφορες και πελδιάδες τα λοιπά. Γιατί οι Θράκες πιάνε μέχρι το Δούναβι επάνω. Για μην μπερδεύεστε, πάνω από το Δούναβι. Δηλαδή, όπου είναι εκεί η Ρουμανία και πιο πάνω. Αυτά είναι οι Θράκες. Αργότερα κατέβηκαν από πάνω οι Βάρβαροι, οι άλλοι. Ελληνικό φύλο, πελασγικό, έτσι. Αλλά τους θεωρούσαν, επειδή η γλώσσα τους ήταν βαρβαρικό φύλο. Τα σίκα ξεχώριζαν ιδιαίτερα. Σίκα, έτσι. Τα έτρωγαν. Τρελαίνομαι, ειδικά με τα βασιλικά, όπως τα λένε. Και τα καλύτερα έρχονταν από τη Ρόδο και την Αχαΐα. Ενώ τα σίκα ήταν και το αγαπημένο φρούτο του Πλάτωνα, σύμφωνα με τον Πλούταρχο. Σίκα. Δεν υπάρχει, παιδιά, σαν το σίκο. Βοηθάει στο έντερο πάρα πολύ. Το κρέας δεν ήταν για όλους μια καθημερινή τροφή, καθώς ήταν ακριβό
και η κατανάλωση του διέφερε ανάλογα από την περιοχή και την οικονομική κατάσταση του ανδρός ή της περιοχής ή της πόλεως κράτους. Στις πόλεις καταναλωνόταν το χοιρινό. Συχνά σε σούπα, καθώς και τα χοιρινά λουκάνικα. Είχαν λουκάνικα από τότε. Τα λουκάνικα που λέμε σήμερα τα είχαν από την αρχαία Αθήνα. Τα γουρούνια μπορούσαν να εκτρέφονται ακόμη και μέσα στις πόλεις. Ναι, όπως τα ακούτε, μέσα στις πόλεις. Επειδή δεν απέτυχαν και μεγάλο χώρο, τρώγανε ό,τι έβρισκαν και καταλαβαίνετε τι εννοώ, και μέσα στις πόλεις τα είχαν. Στην Ήπειρο και μετά το κυνήγι εμφανιζόταν στο τραπέζι άγριο γουρούνα, πουλιά, αγριόπαπιες και άλλα θυράματα. Έχεις φάει πάπια? Ωραία είναι η πάπια. Έτσι, η αγριόπαπια όμως. Έτσι. Γιατί η άλλη πάπια είναι άλλο. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ο Πλούταρχος τα λέει αυτά, τα λέγω. Αγαπημένο φαγητό του Ηρακλή ήταν το μοσχάρι. Έτρωγε μοσχάρι. Μεγάλη θέση στη διατροφή είχαν τα ψάρια, τα θαλασσινά, φίλες και φίλοι, στην αρχαία Ελλάδα. Έτρωγαν πολύ ψάρι. Γι' αυτό πάνε να μας το κόψουν τώρα και να μας αποκόψουν από οτιδήποτε έχουμε στην αρχαιότητα. Ιδιαίτερα στις παθαράς περιοχές. Εκεί που υπήρχε και το εμπόριο. Βλέπετε ακόμα και στην Θήρα, αν δείτε εκεί στις τοιχογραφίες ή στην Κρήτη, βλέπετε νεαρούς ή νεαρές να κουβαλάνε ψάρια. Δημοφιλείται και τα ψάρια του γλυκού νερού. Ιδιαίτερα τα γατόψαρα και η κυπρίνη. Η αγάπη για τα ψάρια, φίλες και φίλοι, φαίνεται και από τις αρχαίες περιγραφές. Και για σπάνια ή εκλεκτά ψάρια αναφέρονται ξεκάθαρα. Αναφέρεται για παράδειγμα ο Καρχαρίας από την Αυρακία. Υπήρχε Καρχαρίας στον Αυρακικό κόλπο. Καρχαρίας. Ενώ ο Αρχέστρατος από τη Σικελία επενούσε ιδιαίτερα το ροδίτικο σκυλόψαρο. Στη Ρόδο είχαν σκυλόψαρα. Να οι μεταβολές του κλίματος που λέμε κτλ. Οι αρχαίοι Έλληνες ασχολούνταν και με τη μελισσοκομεία, φίλες και φίλοι. Είχαν λατρεία με το μέλι. Και αναφέρεται ως ιδιαίτερα ξακουστό το θυμαρίσιο μέλι ημιτού. Τώρα στον ημιτό μόνο βίλες έχουν μείνει. Α, και κάτι ραντάρ. Παρά τη μεγάλη ποικιλία των τροφών, η διατροφή των αρχαίων Έλληνων δεν ήταν ιδιαίτερα πλούσια. Η ιδέα του μέτρου ήταν σημαντική. Αλλά υπήρχαν και προβλήματα επισιτισμού, ιδιαίτερα στους φτωχούς ανθρώπους.

Πάμε λοιπόν γρήγορα να μιλήσω λίγο για τη στρατηγική και τα εξοπλιστικά. Θυμάμαι τότε όταν αγοράζε ο Μητσοτάκης δισεκατομμύρια, Ραφάλ, πάρε και το ένα, πάρε και μπελμπελαρά, πάρε και αυτό, πάρε και εκείνο, πάρε και τα άλλα, δισεκατομμύρια. Του έλεγα, έχεις κάνει συμφωνία με τους Γάλλους να γίνει στραβή με την Τουρκία να αμυνθούμε μαζί τους? Ναι, εμείς η τεράστια εθνική επιτυχία που κάναμε σύμφωνο αμυντικής συνεργασίας με τη Γαλλία. Έβγαινε ο ψεύτης ο Δένδιας, έλεγε τα ίδια, ο Μητσοτάκης τα ίδια, οι υπουργοί τα ίδια, και ξαφνικά η Γαλλία πάει και πουλάει μετεόρ στην Τουρκία, που η μετεόρ είναι πύραυλη για τα Eurofighter. Όλες οι χώρες βέβαια, η συμπαραγωγή είναι. Θα μπορούσε να έχει ένσταση η Γαλλία, αλλά δεν έκανε τίποτα, τα έδωσε. Αέρωση. Θα πάνε στα Eurofighter και να χτυπούν οι πύραυλοι τα Ραφάλ που αγοράσαμε από τους Γάλλους. Δηλαδή δίνουν πυράβλους για να καταρρύπτονται τα γαλλικά αεροσκάφη που αγοράσε ο Μητσοτάκης από τη Γαλλία. Αντί να τους βάλει ρήτρα. Πού είναι η ρήτρα, του έλεγα. Έχει, απόρριτο έχει. Το είδαμε τώρα. Δίνουμε δισεκατομμύρια λοιπόν για εξοπλιστικά και δεν βάζουν τις απαραίτητες ρήτρες. Είναι εγκληματίες. Είναι προδότες, δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Γιατί βάζεις τις ρήτρες σε μια αγορά, ώστε να εξασφαλίσεις ότι τα ίδια συστήματα δεν θα καταλήξουν στον αντίπαλο. Στον αντίπαλό σου. Παίρνεις ένα οπλικό σύστημα και θες να το προστατεύσεις με ρήτρα. Λοιπόν, το είδαμε με τους μετεόρ λοιπόν. Όπου η Γαλλία διαθέτει το ίδιο οπλικό σύστημα στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Δηλαδή, πουλάει σε εμάς Ραφάλ με μετεόρ, δίνει και στους Τούρκους τους μετεόρ να τους βάλουν στο Eurofighter για να καταρρύψει τα γαλλικά αεροσκάφη που έχουν επάνω μετεόρ, γαλλικά, που τα αγόρασε η Ελλάδα. Και αντί να υπάρχουν ρήτρες, το ίδιο είδαμε και στα υποβρύχια. Όπου αν δεν ήταν η Ελλάδα, το Type 214, Παπα-Νικολής τα λοιπά που λέγαμε, πώς λέγονται, Παπα-Νικολής λέγεται, δεν θα γινόταν ποτέ στην Ελλάδα. Το γερμανικό υποβρύχιο. Με δικά μας λεφτά πλήρωσε η Ελλάδα τα λεφτά προκαταβολικά για να κάνει η Γερμανία υποβρύχια, το πρώτο, δηλαδή το δείγμα, το πλήρωσαμε εμείς. Και οι δοκιμές του πληρωμένες από εμάς είναι. Στου κασί το κεφάλι. Και τι κάναμε μετά από καιρό? Δίνουν και στην Τουρκία παρόμοια υποβρύχια. Ούτε εκεί βάλαν ρήτρα. Οι συμβάσεις φτάνουν τα 4,2 δις. Η σύμβαση αυτή. Σε τέτοιες συμβάσεις, φίλες και φίλοι, η ελληνική λύση ως κυβέρνηση θα επιβάλλει να υπάρχουν όρια αποκλειστικότητος και ρήτρες προστασίας των ελληνικών συμφερόντων. Δεν γίνεται εγώ να αγοράζω όπλα από τον Γάλλο Μακρόν, τον προδότη αυτόν τον τύπο τον απίθανο. Μακρόν, τον προδότη αυτόν τον τύπο τον απίθανο.

Μα σας λέω, οι χώρες κοιτάνε τα συμφέροντά τους. Κοιτάνε τον πελάτη να τον ξεγελάσουν, να του πουλήσουν φύκια για μεταξύ κορδέλα. Την αγοράσαμε, το φύκι για μεταξύ κορδέλα. Μια χαρά, μπελαράρα, φάρπαρτα. Δεν θα πουλάς ρε φίλε σε άλλον που είναι και εχθρός μου. Δεν γίνεται. Και η Ελλάδα πρέπει να κοιτάξει τα δικά μας. Γιατί να μην κάνουμε παραγωγή εμείς, αυτό που λέμε εμείς. Παραγωγή οπλικών συστημάτων. Εγώ δεν θα κατασκευάσω αεροσκάφος. Ας πάει να κάνει το κάνει τη μαϊμού αεροσκάφος στην Τουρκία. Γιατί είναι μαϊμού το αεροσκάφος. Όταν δεν κατασκευάζει τον κινητήρα ο ίδιος σου και παίρνει κινητήρα από άλλον, σημαίνει ότι είναι μαϊμού το αεροσκάφος. Είναι συναρμολόγηση. Να κατασκευάσω δικά μου drones. Όχι μόνο τα υπτάμενα drones, αλλά και τα υποβρύχια drones, αλλά και τα θαλάσσια drones, τα μη επανδρομένα. Ας κατασκευάσω αυτά που να φέρουν όπλα επάνω όμως. Όχι να παίρνουν μάτι μόνο, γιατί drones έχει η Ελλάδα, αλλά πλέον παίρνουν μάτι. Δεν μεταφέρουν πυρομαχικά. Εγώ θέλω να μεταφέρουν πυρομαχικά. Και θα πω και το εξής. Όταν παίρνεις εξοπλιστικά προγράμματα δισεκατομμυρίων ευρώ και δεν βάζεις ρήτρες, ή τα παίρνεις ή είσαι προδότης. Ή βλάξεις. Διαλέξτε και πάρτε. Τρεις διόδους έχεις. Ή βλάξεις ή προδότης ή τα παίρνεις. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Τελεία και παύλα. Έτσι. Τελεία και παύλα. Βλάξεις, προδότης ή τα παίρνεις. Τι από όλα αυτά είναι. Δεν θα πω εγώ, την άποψή μου την ξέρετε. Αλλά δεν, εδώ πάνε και παίρνουν φίλες και φίλοι. Νέο σκάνδαλο, άλλο σκάνδαλο τώρα. Παίρνουνε αυτό που λέμε στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, το ραντάρ. Μπράβο. Η αρχική εκτίμηση για το κεντρικό σύστημα ήταν 26,9 εκατομμύρια ευρώ. Μετά από τροποποιήσεις, επιτροποποιήσεων, φωτογραφία, ξαναφωτογραφία, πήγε 166 εκατομμύρια. Δηλαδή περίπου 7 φορές επάνω. Από 26 εκατομμύρια 166, πείτε μου εσείς αυτή η διαφορά πώς γίνεται. Η Επιτροπή λέει που αξιολογούσε το διαγωνισμό εισηγήθηκε τη διακοπή των διαπραγματεύσεων. Καθώς η προσφορά της αναδόχου εταιρείας, σύμφωνα με τα έγγραφα, δεν κάλυπτε τις υποχρεώσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας. Αντικαταστέθηκαν τα μέλη, πώς το λέει το θέμα, κάνεις μια επιτροπή για να ελέγξει. Δεν σου αρέσει η επιτροπή, αλλάζει την επιτροπή. Ε, κατανοητό. Και έτσι λοιπόν από 26 πήγαμε στα 166. Σιγά τη διαφορά θα πεις. Έλα μωρέ, οι φίλοι να βγάζουν λεφτά, οι φίλοι τα φιλαράκια μας. Ε, να σου πω ποιοι είναι εκεί μέσα στην εταιρεία, στο ραντάρ. Για να δούμε λίγο μισό λεπτό. Μισό, γιατί εμείς λέμε ονόματα, έτσι. Λοιπόν, το έχω εδώ. Γαλλικό κράτος, πάλι, ε. Πάλι ο γαλλικό κράτος. Ντασό. Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ωραία. Εργαζόμενοι της ΤΕΛΣ, ελεύθερη διασφορά, free float. Μπάς με τους. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Να οι φίλοι μας οι Γάλλοι. Πάλι δουλειά παίρνουν στην Ελλάδα. Παίρνουν μετεώροι Τούρκοι, τους ξαναδίνουμε δουλειά εμείς. Από 26 166. Να μην βγάλουμε όλοι κάπου κάτι τίς, ρε παιδιά. Λέω τώρα.

Πόσες φορές έχω μιλήσει για την ελληνική γλώσσα. Ο Κουνάτης, ο καθηγητής στη Βουλή μας τα είπε. Αδικούμε πραγματικά τη σημαντικότερη γλώσσα του κόσμου. Και είναι η ελληνική. Εάν αφαιρεθούν οι επιστημονικές ορολογίες, ιατρική, αστρονομία, ξέρω εγώ κτλ, μηχανική, αρχιτεκτονική, από τις γλώσσες τις παγκόσμιες, μένει ένα πράγμα κενό, χωρίς περιεχόμενο, παιδιά. Δεν μιλάω για τις σημειολογικές και σημασιολογικές, ένταθη, έμπαθη και όλα αυτά, έτσι. Γενικά λέω. Αλλά αυτή η πεμπτοφαλαγγίτικη συμμορία καθηγητών πανεπιστημίου, αρκετοί είναι τέτοιοι. Να μισούν την ελληνική γλώσσα και να παίρνουν επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις γιατί δεν είναι εργασίες, για να γράφουν εναντίον της ελληνικής γλώσσας, πραγματικά με αηδιάζει. Νιώθω αηδία. Διάβαζα, θυμάμαι, στο Λύκειο, φοινικικό αλφάβητο. Δεν υπάρχει φοινικικό αλφάβητο. Τι να κάνω τώρα εγώ. Ελληνικό είναι το αλφάβητο. Δεν υπάρχει, ρε, πείτε μου ό,τι θέλετε.

0: Δεν υπάρχει. Το πήραμε, λέει, από εκεί. Δεν είχε φωνή. Δηλαδή γελιότητες, παιδιά. Γελιότητες. Και τα καταπίνουν, τα καταπίνουν. Πάμε σε μια κορυφαία Ελληνίδα. Όχι πολιτικά, ιδεολογικά. Κορυφαία Ελληνίδα ηθοποιό.
1: Η αγγλική γλώσσα επευλήθη σε όλο τον κόσμο. Σήμερα είσαι αναγκασμένος να μιλήσεις αγγλικά. Όμως τα αγγλικά δεν είναι η γλώσσα που θεμελίωσε τον πολιτισμό μας. Η γλώσσα μας εκτός Ελλάδος ξεχάστηκε. Εκτός Ελλάδος κανένας δεν μιλάει ελληνικά, κανένας. Είμαστε ένας πολιτισμός που σιγά σιγά χάνεται. Όλοι οι πολιτισμοί καταραίουν και χάνονται. Μένει μόνο ιστορία για να διατηρεί την μνήμη και να κάνει έρευνα στο παρελθόν. Ο Μέγας Αλέξανδρος του αντιλήφθηκε αυτό και επηρεασμένος από το δάσκαλό του τον Αριστοτέλη συνέλαβε την ιδέα της ίδρυσης μιας παγκόσμιας βιβλιοθήκης. Χτίστηκε, ξαναχτίστηκε, κάηκε και μετά ξαναχτίστηκε στην Αλεξάνδρα και μετά χάθηκε. Πάντως το πιο περίεργο για μένα είναι η περίπτωση των Αράβων. Αυτός ο λαός που διέδωσε τον ελληνικό πολιτισμό σε όλη την Ευρώπη και αλλού, αυτός ο ίδιος λαός αργότερα κατέστρεψε τη βιβλιοθήκη και έκαψε όλα τα βιβλία. Λένε από θρησκευτικό φανατισμό, ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι το μεγάλο χάσμα μεταξύ του αραβικού κόσμου και της Δύσης οφείλεται στη μονόπλευρη και ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και των επιστημών στο δυτικό κόσμο. Και έτσι άφησε τους Άραβες πίσω να έχουν ανάγκη από την, για να αντλήσουν δύναμη και να το πούμε, και ελπίδα από τη θρησκεία τους. Κοιτάξτε, αυτό που λείπει και έλειπε πάντα και πρέπει να βρεθεί είναι οι μεγάλες αξίες. Οι αξίες που θα γεφυρώσουν και θα συνδέσουν αυτούς τους δύο διαφορετικούς κόσμους. Η πολιτική δημιουργεί τον πολιτισμό και ο πολιτισμός δημιουργεί την ιστορία. Είναι κανόνας. Κανόνας. Αμαρτίας γονέων παιδεύωση τέκνη. Αυτή η αλήθεια ήταν γνωστή και πριν τον πύργο της Βαβέλ. Αλλά είναι βέβαιο ότι για όλα φταίει το προπατορικό αμάρτημα.
0: Εντάξει, το τελευταίο έχει φιλοσοφική προσέγγιση. Στα υπόλοιπα θα μπορεί να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει κάποιος. Εγώ διαφωνώ στο θέμα των Αράβων. Υπό την έννοια ότι είναι άλλη περίοδος εκείνη, εδώ έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Εδώ πρέπει να είναι μια εικοσαετία πίσω, ίσως και παραπάνω. Τώρα έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Είναι ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός, τέλος. Η φανατίλα αυτή που αποπνέει αυτή η θρησκεία του φονταμενταλισμού, όχι του Ισλάμ όλου, αλλά αυτών των ακραίων φράξεων, θέλετε ομαδοποιήσεων, θέλετε που σφάζουν στο γόνατο. Γιατί το Ισλάμ δεν μεταφέρθηκε εν ειρήνη, αλλά δια της βίας, τζιχάντ. Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο, ό,τι και να σας λένε. Όλη η Μέση Ανατολή και η Αφρική ήταν χριστιανοί. Και ξαφνικά εξαφανίστηκαν. Πώς εξαφανίστηκαν, από ένα κάλεσμα του Θεού του Μωάμεθ? Όχι. Δια της βίας. Αλλά αξιοπίστησαν. Ναι. Κάποιοι ναι, για να αποφύγουν τα βάρη ή τη σφαγή. Αυτό δεν γίνεται. Αφού τελειώσαμε αυτό, να πάμε και να δούμε ένα άλλο θέμα. Έντι Ράμα. Ένας γεννήτσαρος κανονικός. Κατά το γένος Έλλην, που μισεί την Ελλάδα. Τον τάισε, τον πότισε, τον σπούδασε. Αυτή η Ελλάδα, εδώ, στην Ελλάδα ήταν. Μιλάει μια χαρά ελληνικά, βλάχος στην καταγωγή, αλλά μισεί την Ελλάδα. Έχει τρέλα, έχει μπουρλα, πώς το λένε, παιδί μου, εντάξει, δεν κουστάρει τους Έλληνες. Έτσι είναι, οι εφιάλτες έτσι είναι. Όμως, ακόμα και οι Αλβανοί και οι Γκέγκηδες το πήραν χαμπάρι. Δεν μιλάει για τους τόσκες που το ξέρουν καλά. Έτσι. Αυτή η προσπάθειά του να γίνει χανουμάκι εντός εισαγωγικών του Ερντογάν και να πλειοδοτεί εις βάρος της Ελλάδος δημιουργεί πρόβλημα σε λαούς που συνυπήρχαν απέναντι στους Τούρκους χιλιετηρίδες. Εντάξει, χίλια χρόνια μας εμείς. Γιατί και οι Τόσκηδες, η Αλβανία θέλετε, που το όνομα Αλβανία δεν συναντιέται πλην των Ουραλίων Ωρών, με τα τελευταία σε άρχισαν τους συναντάμε, αλλά η Λυρία αυτή, η πελασγή μαζί με εμάς, οι Αλβανοί, που είναι ξαντέρφια μας. Πολέμησαν με τον Καστριώτη, ελληνικής καταγωγής Γιώργιος Καστριώτης, δεν έχει σημασία, αλλά πολέμησαν μαζί του εναντίον, και ήταν Έλληνες οι άνθρωποι, εναντίον των Τούρκων. Πώς σήμερα τα ισοπεδώνει όλα ο Ράμα. Δείτε όμως τι αντιμετώπισε στον ΟΗΕ. Γιατί αυτά τα κρύβουν. Δεν λένε για το Ράμα την αλήθεια. Ο λαός της Αλβανίας είναι αγανακτισμένος με δάφτων. Έγιναν πάμπλουντι αυτό και η παρέα του. Πω πω τι μου θυμίζει Μητσοτάκη, μου θυμίζει αυτό, αλλά δεν. Εντάξει. Βάλ το.
2: Πάμε, Λίντα!
3: Μαφία! Μαφία!
2: Μαφία!
3: Μαφία!
2: Μαφία!
3: Μαφία!
2: Μαφία! Ο κριμινέλ!
0: Το λένε μάφια και αυτός... Δεν υπάρχει χειρότερος για τα Βαλκάνια από το Ράμμα, να ξέρετε. Απόψη μου. Γιατί μπορεί να μας δημιουργήσει τεράστια προβλήματα η παρουσία του ανδρός και η συμπεριφορά του. Και αναφέρομαι σε ένα λαό ο οποίος είναι και φιλικός 20 πόσες φορές και παραπάνω, έχει ζητήσει την ένωσή της η Αλβανία με την Ελλάδα πριν αρκετά χρόνια. Απλά η Αυστρο-Ουγγαρία πρώτα και μετά η Ιταλία, η εχθρική Ιταλία με την Ελλάδα δεν το επέτρεπαν. Αυτή είναι η πραγματικότητα ιστορική. Τώρα, αν γράφετε καινούργια βιβλία και λέτε ότι είστε κάτι άλλο από αυτό που είστε, κάνετε λάθος. Ελληνικής καταγωγής είστε Ιλλυροί, άθετα είστε Ιλλυροί, πελασγικό υποφύλο, είστε δικοί μας, ξαδέρφια μας. Τι λέει και παύλα. Και πρέπει να ζήσουμε ειρηνικά. Για το καλό των λαών. Να ευημερήσει η περιοχή. Φανταστείτε να ενωθούν όλοι αυτοί. Να ενωθούμε, ρε παιδί. Φανταστείτε μια Αλβανία και Ελλάδα ενωμένες. Σου λέω έτσι εγώ απλά, Αλβανία και Ελλάδα. Καταρχάς, κλείνουμε όλο το Ιόνιο και την Αδριατική. Είμαστε κυρίαρχης περιοχής. Λέω τώρα. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο.
4: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
5: Καλημέρα από Νάξο.
6: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
7: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
8: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
9: Καλημέρα από Κορδελιό.
10: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
4: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
11: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
4: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Κύριε Υπουργέ, εάν αυτή η κυβέρνηση αλλά και οι υπόλοιπες κυβερνήσεις στη χώρα γνώριζαν την αρχαία ελληνική γραμματεία και έχετε και έναν περισπούδαστο εκεί τον κύριο Σπύρο Γεωργιάδη να στα μάθει, θα έβλεπαν, μια και ο Ρούμπιο χθες ύμνησε την αρχαία Ελλάδα από την πνίκα, θα έβλεπαν ότι εσείς ως κυβέρνηση κάνετε τα ακριβώς αντίθετα από ό,τι κάνουν οι αρχαίοι Έλληνες. Θα σας απαντήσω σε εξής. Τι έλεγε ο Ξενοφόντας στο έργο περί προσόδου. Ένα βιβλίο για την οικονομία. Ο άνθρωπος αυτός έγραψε πριν από 2.300 χρόνια ένα βιβλίο για την οικονομία. Το πώς θα αναπτυχθεί η οικονομία των Αθηνών. Πολυκράτος τότε, κύριε Υπουργέ. Να τα πείτε στον Πρωθυπουργό, πας τα μάθει. Λοιπόν, λέει ακριβώς τα αντίθετα από ό,τι κάνετε. Ακριβώς τα αντίθετα. Μιλάει για κρατική επένδυση στις υποδομές των λιμανιών, η οποία, λέει ο Ξενοφόντας, δημιουργεί σταθερά έσοδα και μετατρέπει την πόλη σε ελκυστικό κέντρο διεθνούς εμπορίου και προτείνει συγκεκριμένα πράγματα. Δημόσιες υποδομές για τα λιμάνια, οικοδόμηση ξενοδοχείων καταλυμάτων για ναύπηρους και έμπορους, δημιουργία εμπορικών κέντρων και αγοραπολισία αγαθών. Δεύτερον, που λέει ο Ξενοφόντας, αξιοποίηση της ναυτικής δύναμης. Τα λιμάνια είναι απαραίτητα για την αξιοποίηση της ναυτικής ισχύως, λέει ο Ξενοφόντας. Τρίτον, κρατικά πλοία προσενοικίαση. Δημιουργία κρατικού εμπορικού στόλου, όπου θα ενοικιάζονται εμπορικά πλοία σε ιδιώτες, αυξάνοντας έτσι τα δημόσια έσοδα. Θα μου πείτε, είναι μια άλλη εποχή. Ναι, αλλά η οικονομία είναι η ίδια. Παραγωγή πλούτου, εμπόριο, διακίνηση, μεταφορές, αγορά, καταναλωτική. Απλά πράγματα. Τώρα, πώς εσείς από το κρατικό, ισχυρό κράτος φτάσατε στο ξεπούλημα, είναι η δική σας λογική. Διότι είμαστε η μοναδική χώρα που ξεπουλάει τα πάντα. Αν μου δείξετε άλλη ευρωπαϊκή χώρα που έχει ξεπουλήσει τα πάντα ή που δεν επαναγοράζει τις κρατικές υποδομές, να το συζητήσουμε. Και επειδή είστε υπουργός αρμόδιος για την ναυτιλία, θα ήθελα, κύριε Γεμπρό, να σας πω το εξής. Δεν θα σας κάνω κριτική για τα εγκλήματα που έγιναν και από τον Τσίπρα και από τον Ανδρουλάκη και από τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τους αλλήλους. Θα σας πω όμως τι μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε τους αλλήλους εσείς ως κυβέρνηση. Ό,τι έκανε ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι μια ανταγωνιστική χώρα στην αλλήλεια με την Ελλάδα, κύριε Υπουργέ. Δεν μιλάω τώρα ως εχθρό. Λέω ότι έχει αλλήλεια, έχουμε αλλήλεια, έχουν καραβάκια, έχουμε καραβάκια. Ο ανταγωνιστής μας λοιπόν τι κάνει. Ακούστε. Επιδοτεί την αλλήλεια ανακυλό. Επιδοτεί τα καύσιμα οριζόντια αφορολόγητο είναι το καύσιμο. Μειώνει ουσιαστικά δραστικά το λειτουργικό κόστος των ψαράδων και των τουρκικών αλλιευτικών. Τρίτον, δίνει, κύριε Υπουργέ, χαμηλότοκα δάνεια, μηδενικά δάνεια, μηδενικά επιτόκια, μέσω της κρατικής αγροτικής τράπεζας για να αλλάξουν καραβάκια και να τα κάνουν σύγχρονα οι ψαράδες τους. Και τέταρτον, κύριε Υπουργέ μου, κάτι που δεν τόλμησε ποτέ το ελληνικό κράτος να κάνει, στέλνει τουρκικές ακτεωρούς 100 και 200, ναυτικά, 200 μέτρα από τις ακτές των ελληνικών νησιών, π.χ. Σαμοθράκη, Φάσο, που εκεί ουρλιάζουν οι Έλληνες ψαράδες, για να εκφοβήσει τους Έλληνες ψαράδες 200 μέτρα μακριά από τη Θάσο. Τουρκικά πολεμικά. Εμείς, όταν καλούν οι ψαράδες στο λιμενικό, το λιμενικό κρύβεται στο λιμάνι. Έτσι δεν προστατεύεται η αλλήλεια και δεν μπορεί να γίνει ανταγωνιστική. Πάμε και στα υπόλοιπα. Εγώ σας λέω ότι η Νέα Δημοκρατία άλλαξε τον επέσχυντο νόμο Τσίπρα. Τον αλλάξατε. Ο νόμος που επέτρεπε στους Τούρκους να ψαρεύουν όπου θέλουν, ό,τι να θέλουν. Νόμος του Τσίπρα. Δεν τιμωρούνταν οι Τούρκοι ψαράδες. Μηδενική ποινή. Ερχόταν έξω από την Τίνο, ψάρευαν και δεν τιμωρούνταν. Η Νέα Δημοκρατία το έκανε ποινικό αδίκημα. Της αποδίδω το θετικό. Πείτε μου, κύριε Υπουργέ, εσείς ως υπουργός, πόσες φορές συλλάβατε τουρκικό σκάφος να ψαρεύει στα ελληνικά χωρικά ύδατα το λιμενικό? Για να βοηθήσουμε την ελληνική αλλήλεια, ρε παιδί μου, δεν λέω εγώ να κάνουμε πόλεμο, αλλά έρχεται έξω από την Τίνο 150 μέτρα άλλος και ψαρεύει. Πόσες φορές έκανε ρεσάλτο το λιμενικό ή έλεγχο? Θα σου πω εγώ. Ούτε μία. Πώς προστατεύεις λοιπόν την αλλήλεια? Και λέω το εξής. Και ρωτώ τον υπουργό να μου απαντήσει. Υπήρχαν κονδύλια για τους ψαράδες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι ποσό ήταν? Οι ψαράδες ισχυρίζονται και οι δημοσιογράφοι ήταν 500 εκατομμύρια ειδικά για την αλλήλεια. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας τα λεφτά αυτά τα έδωσε στους ψαράδες ή αγόρασε ηλεκτρικά αυτοκίνητα και κάποια άλλα πράγματα? Αγόρασε το λιμενικό ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κύριε Υπουργέ, ναι ή όχι, αντί να δώσει τα λεφτά στους ψαράδες? Και πόσα είναι ρε παιδιά, 5 εκατομμύρια, 10, 50. Δώστε τα. Γιατί το ελληνικό αλλιευτικό σκάφος, ξέρετε, δεν είναι απλά ένα σκάφος που ψαρεύει, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι ένα σκάφος που ανεβάζει την ελληνική σημαία στο Αιγαίο μας, στη Μεσόγειο, στις θάλασσες που οι Έλληνες από την αρχαιότητα όργωναν εντός εισαγωγικών. Αλίευαν. Πάμε και στα υπόλοιπα λάθη που κάνατε όλοι σας εδώ μέσα. Και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι. Η Ελλάς επί χιλιάδες χρόνια μεγαλούργησε έχοντας ναυπηγεία δικά της. Όταν εγώ ακούω τον κύριο Προκοπίου να δίνει 8 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή το 16% των παραγγελιών των ναυπηγείων της Κίνας, να είναι από έναν εφοπλιστή που να πάρει και να σηκώσει, δεν μπορούσε η Ελλάδα να έχει ναυπηγεία και τα λεφτά να μένουν εδώ μέσα, κρατικά ναυπηγεία. Καταστρέψατε τα κρατικά ναυπηγεία από λάθος επιλογές, βολεύατε χρυσοκάθαρους λαχοκέφαλους, τα βάλατε μέσα και τα ξεπουλήσατε. Όταν Έλληνες εφοπλιστές, τη Hyundai της Κορέας, το 1/3 των παραγγελιών, 5.000 πλοία χτίστηκαν εκεί. Δεν μπορούσε να τα έχει η Ελλάδα αυτά. Η Ελλάδα μεγαλούργησε με ναυπηγεία της από την εποχή του Ομήρου και πριν. Κάναμε αποικίες με τα σκάφη μας. Φέρναμε εμπορεύματα σε όλη τη Μεσόγειο και από όλη τη Μεσόγειο. Τα ξεχάσατε αυτά. Και τώρα θα πάμε να κάνουμε ένα καρδόσυφλο. Ποιος θέλει αυτό? Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και το Πασόκ έκανε τα δύνατα δυνατά. Δεν λέω για το Ανδρουλάκη δεν κυβέρνησε. Γραμματέας του κόμματός ήσατε. Δεν κατάλαβα τι είναι από παρθενογέννηση μου βγήκε. Μια ζωή Πασόκ ήταν στο κόμμα. Μια ζωή. Μια ζωή ήταν στο κόμμα. Γραμματέας επί Βενιζέλου, κολλητός όλων των αρχηγών. Τώρα μην ξεχνιόμαστε. Μην διαγράφουμε την ιστορία του καθενός εδώ μέσα. Πάμε και στα άλλα. 180.000 απασχολούνται σε ελληνικά πλειόκτητα πλοία. Εργαζόμενοι. Ξέρετε πόσοι κύριοι υπουργοί είναι οι Έλληνες. 12.000. Δηλαδή 6,6%. Ξέρετε πως τα χρήματα κάνουμε από μισθούς? 3 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Λεφτά που θα μπορούσαν να μπαίνουν στον προϋπολογισμό. Αυτά προτείνει η ελληνική λύση. Και επειδή δεν θέλω να τα αναλύσω όλο σήμερα, καταθέσω στα πρακτικά, κύριε Υπουργέ, το πρόγραμμά μας. Πάρτε και αντιγράψτε πάλι. Εδώ είναι. Έτσι κι άλλως αντιγράφετε συνεχώς. Λέμε 120 δόσεις από το 2019-20, το λέτε τώρα εσείς. Τώρα το λέτε. Λέγαμε, ακούστε, άκουσα ένα αριστερό κόμμα το πρωί να μιλάει για τον οργανισμό εργατικής κατοικίας. Μα το λέμε από το 2019-20 εμείς. Λοιπόν, καλά κάνετε και αντιγράφετε. Αλλά πείτε και πού τα βρίσκετε επιτέλους. Πείτε την πηγή, ρε παιδιά. Πείτε, εκείνος το έπερε, παιδί μου, και συμφωνούμε μαζί του. Ο λογοκλοπή είναι αδίκημα. Πάμε και στα υπόλοιπα. Πάμε στην οικονομία. Τι προτείνει η ελληνική λύση? Κύριε Υπουργέ, να πείτε στον Υπουργό Οικονομικό, τον κύριο Πιανακάκη, ο οποίος μαθαίνω ότι ασχολείται με κάτι funds τώρα, που θα έρθω στην Ελλάδα. Ναι, φέρνει κάτι funds, λέει κάτι Dubai, κάτι τόνα. Να τα φέρει καλά είναι τα funds, εγώ διαφωνώ. Ποιο είναι το γραφείο που ανέλαβε τα funds, ξέρετε? Μαθαίνω. Ο Ιός Καρατζά. Δηλαδή δίνει δουλειά στον Ιό Καρατζά. Τουλάχιστον είναι έτοιμος ο πρωθυπουργός. Ο Καρατζάς ο πατέρας τον διόρισε στην Εθνική, βολεύει τώρα το γιο ο κ. Μητσοτάκης. Έτσι πάει η δουλειά. Τα λέω για να καταλάβετε ότι αυτό κράτος που φτιάξατε είναι γεμάτο από μπόχα και από σύψη. Βγάζει πτωμαΐλα. Αυτό το πτώμα που κάνατε εσείς και το κάνατε ελληνικό κράτος, εμείς το ξανακάνουμε ισχυρό, δυνατό, αξιοπρεπές κράτος. Μπορείτε να κάνετε κάτι πολύ απλό που δεν κοστίζει και τίποτα. Αφαιρείτε από τις δυσβάστακτες εισφορές ένα ποσό 200 ευρώ και το δίνετε σε αύξηση μισθών. Απλά πράγματα. Κάνετε τον εργοδότη, όχι να του δώσουμε αύξηση 1000 ευρώ στον κάθε εργαζόμενο, του δώσουμε μια αύξηση 200-300 ευρώ, αλλά κάνετε σε έκτακτες κρίσεις, παίρνεις έκτακτα μέτρα για να βοηθήσεις τον απλό Έλληνα πολίτη. Και πάμε και στα εθνικά. Ρε τι πράγμα αυτό με το Ρούμπιο στην ψευτοαριστερά και στην αριστερά. Ρε τι πάθε με το Ρούμπιο σήμερα. Να σας πω κάτι ρε παιδιά, μισό λεπτό. Να συμφωνήσουμε σε κάτι. Ήρθε ένας άνθρωπος εδώ. Έπρεπε να τον πετάξουμε τις κλωτσίες έξω. Δεν τον καταλαβαίνω. Να κάνουμε κριτική, ναι. Να του πούμε όχι, δεν έρχεσαι. Χάι, φύγε από εδώ. Εξάλλου ακόμα και η αρχηγή σας, άκουσα και την κυρία Δούρου αλλά και τον κύριο Τσίπρα της άλλης αριστεράς, της ψευτεύτερης αριστεράς, που λίγο αριστερά είναι, να λένε κάτι για την πνίκα. Ότι κακώς πήγε στην πνίκα ο Ρούμπιο. Μισό λεπτό ρε παιδιά, στην πνίκα πήγε και ο Μακρόν. Τα ξεχάσαμε αυτά. Εκεί δεν διαμαρτυρηθήκατε. Εδώ διαμαρτύρεστε. Καλά, καλό το φωνιάδα στο λαό Αμερικάνη και οι πορείες που έκανε παλιά ο Τσίπρας, αλλά το μόνο που τόλμησε να ψελίσει είναι αυτό. Θα τα πούμε στην πορεία. Η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι, θα πούμε αλήθειες εδώ. Φάγαμε φάπες από παντού. Ακούστε. Φάπες στην εξωτερική πολιτική. Φάπες από Ευρώπη. Φάπες από ΗΠΑ. φάπες από Βουλγαρία, φάπες από Σκόπια, φάπες από Αλβανία. Γίναμε καρπαζόης πράκτορας του πλανήτη με την εξωτερική σας πολιτική. Και θα σας το αποδείξω τώρα. Από το Μάιο, μάλλον Μάρτιο, μας έλεγαν οι εφημερίδες που ελέγχει η Νέα Δημοκρατία, θα έρχονταν ο Τραμπ. Το Μάιο, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο. Φάπα! Δεν ήρθε ποτέ. Πήγε στην Τουρκία όμως. Μετά μας είπαν θα έρθει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Άμυνας, πώς λέγεται, όχι ο Ρούμπιο, ο Σχάτς, πώς λέγεται, ο περίεργος τύπος αυτός του πολέμου τους. Ούτε αυτός ήρθε. Και έρχεται ο Ρούμπιο. Και με μία φράση μας ταιριάζει όλους. Ακούστε. Η διπλωματία και η ιδιωτική πρωτοβουλία, βλέπε γαλλική εταιρεία καλώδιο στην Κάσο, πρέπει να υπάρχουν. Για να μην υπάρχουν προστριβές με τρίτες χώρες. Δεν τόλμησε να πει ο Ρούμπιο το όνομα Τουρκία. Και χαίρεστε και επιχαίρεστε εσείς. Τι επιχαίρεστε, είπε Τουρκία. Δεν τόλμησε να το πει. Γιατί να το πει άλλωστε. Διότι για να το πει, σημαίνει ότι εντάσσει στο πλαίσιο της αντιπαραθέσεως. Φάγαμε και μια φάπα από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Κανείς δεν μίλησε εδώ μέσα. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έβγαλε ένα ψήφισμα προχθές. Ξέρετε τι λέει, κύριε Κικίλια. Ακούστε, κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Λέει στην Ελλάδα ότι πρέπει να προστατευθεί στη Βόρεια Ελλάδα η βλαχική κληρονομιά. Συμβούλιο της Ευρώπης. Πού ήταν η δική σας σύγνωση? Η δική σας εκπρόσωπη της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ, πού ήταν? Ψήφισμα για βλάκι μειωνώντας την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι ανοίγει ασκός του αιώλου. Που οι βλάχοι είναι εθνεγέρτες, εθνικοί ευεργέτες. Ψήφισμα. Άλλη φάπα. Μονή Σινά. Ο εισαγγελέας το πρότεινε, ξεχάσει την περιουσία της μονής. Φάπα από Βουλγάρους. Πήρατε τα κοιμήλια, δεν πήρατε τίποτα. Σας τα παραχώρησαν. Το ιδιοκτησιακό παραμένει στη Βουλγαρία. Και δώσατε στους Βουλγάρους το Σαμουήλ. Το γενάρχη τους. Έπρεπε να το δώσετε στα Σκόπια. Γιατί και αυτοί θέλουν γενάρχη τους. Και αφήστε να φαγωθούν μεταξύ τους. Ας μαλώνουν μεταξύ τους τα σκυλιά. Τι μας νοιάζει εμάς. Το δώσατε στη Βουλγαρία. Κάνατε την Ελλάδα ο Τζανετάκο δυστυχώς καρπαζόης πράκτορα. Τουλάχιστον ο Τζανετάκος ήταν ηθοποιός, αλλά στην προσωπική του ήταν σοβαρός. Εσείς ήταν σοβαροί με τις επιλογές που κάνετε. Εγώ δεν καταλαβαίνω τα πανηγύρια της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, γιατί βγάλαν και ανακοινώσεις. Ότι ο κάθετος άξονας λέει καλός. Από πού είναι καλός, κύριε? Ο κάθετος άξονας είναι καλός για την Ελλάδα? Αυτό βολεύει μόνο τους Αμερικανούς. Πρώτον. Δεύτερον και κυριότερο. Θα πάρει φυσικό αέριο φθηνό ο Έλληνας. Μπορεί γεωπολιτικά να πω είναι αναβάθμιση. Αλλά γεωοικονομικά, λέω, κερδίζει κάτι η Ελλάδα? Όχι. Κερδίζουμε κάτι εμείς? Τέλη διελεύσεως κάτι κερδίζουμε? Όχι. Να λοιπόν γιατί Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης, κοινός παρανομαστής, κοινή πολιτική, ίδια άποψη. Λοιπόν, και δεν λέμε να μην γίνει, να γίνει. Αλλά όχι να χαίρεστε για κάτι που δεν κερδίζει ο Έλληνας πολίτης. Το ότι ο Πρωθυπουργός είναι ίδιος με τον κύριο Τσίπρα αποδεικνύεται και για άλλα πράγματα. Να του πω λοιπόν το εξής. Ο πρόεδρος της Βουλής έχει μια μήνυση στο σιρτάρι του που κατατέθηκε από την Ελληνική Λύση. Μηνυτήρια αναφορά για τα όσα είπε ο Άδωνος Γεωργιάδης για τον Τσίπρα. Τα πήρε. Τα πήρε για την αλλαγή του ποινικού κώδικα. Γιατί ο κ. Κλαμάνης δεν τη φέρνει εδώ να τη συζητήσουμε? Να αποδειχθεί, τα πήρε ο Τσίπρας από τον Ολιγάρχη ή δεν τα πήρε, όπως είπε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας? Αλλά τον καλύπτει ο Μητσοτάκης τον Τσίπρα. Καλύπτει ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό λέω, είστε τόσο ίδιοι και τόσο προβλέψιμοι τελικά. Και πάμε και στους Ολιγάρχες. Τα μάθατε στη Νέα Δημοκρατία, τα βρήκατε με τους Ολιγάρχες τώρα. Τα βρήκατε με τον έναν, τα βρήκατε με τον άλλον, τα βρήκατε με τον τρίτον, τα βρήκατε με όλους. Επειδή λοιπόν εμείς βλέπουμε στο παρασκήνιο ότι γίνεται και την κινητικότητα Χατζηδάκη, θέλω να ρωτήσω κάτι στο Πασόκ. Επειδή των ολιγαρχών τα παιδιά, οι Έλληνες νεοπολιτικοί, πριν πεινάσουν, ενώ χάσουν την εξουσία, μαγειρεύουν τη συγκυβέρνηση, λαϊκή παροιμία είναι αυτή, ρωτώ, εάν φύγει ο Μητσοτάκης και πάει ένα ταξίδι, ρε παιδί μου, στην Ευρώπη, ο Χατζηδάκης και ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας θα συγκυβερνήσουν την επόμενη μέρα? Ρωτώ. Είναι το σενάριο που παίζει από τους ολιγάρχες, ναι ή όχι? Γιατί ακούγεται, κύριε Πολάκη. Όχι, λέω, δεν είσαι Τσίπρας εσύ. Εσύ δεν είσαι Τσίπρας. Το ξέρω, δεν είσαι Τσίπρας. Άμα έσαι να μπορείς. Λέω, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης. Έχουν σχέση τα σενάρια αυτά να βγουν δημοσίως και να πούνε δεν θα συγκυβερνήσουμε ούτε με Χατζηδάκη ούτε με κανέναν αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Να το πούνε. Γράφεται στον τύπο, κύριε Μάτζο. Η κριτική πλην Πολάκη τα βρίσκουν μεταξύ τους. Χατζηδάκης, Ανδρουλάκης. Υπάρχει ένας Πολάκης που διαφωνεί μαζί τους. Ψάξτε το λιγάκι. Ξέρω τι σας λέω εγώ. Ξέρω. Και επειδή από Κοτσάνες χορτάσαμε και πιέζει ο χρόνος, κύριε Υπουργέ, να σας πω. πήγε ο κύριος Μητσοτάκης και είπε κοτσάνε στο τσεφ, στο σεφ. Τι κοτσάνα μόλις ο άνθρωπος. Αυξήθηκε, λέει, αυξήθηκαν η παραγωγικότητα και επενδύσεις στην Ελλάδα. Κοτσάνα χοντρή. Τέτοια κοτσάνα δεν τη λέει ούτε μαθητής του δημοτικού. Ποιες επενδύσεις αυξήθηκαν. Βγαίνει ο σεφ και τον αδειάζει μετά από λίγη ώρα. Ο πρόεδρος του σεφ. Μέσα στη, δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Πρωθυπουργός που λέει ή ψέματα δεν ξέρει τι λέει. Καλά, έχουμε και τον άλλο τον κοτσαδόρο. Κοτσαναδόρος. Τσίπρας. Τι είπε. Για το καλώδιο της Κάσου, λέει, είναι ένα καλώδιο τηλεπικοινωνιών. Άιντε, ο Χριστός, η Παναγία και όλοι οι Άγιοι μαζί. Πρωθυπουργός της Ελλάδος που δεν ξέρει το καλώδιο δεν είναι τηλεπικοινωνία, είναι ηλεκτρικό. Έλα, Παναγία μου, τι ψηφίζετε, ρε Έλληνες. Ποιους ψηφίζετε, ρε Έλληνες, έλεος πια. Ο ένας πετάει την κοτσάνα και όλος τη μαζεύει. Ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΕΒ, κύριε Υπουργέ, μίλησε για χαμηλή παραγωγικότητα που συνδέεται με τις περιορισμένες επενδύσεις. Και εσείς μιλάτε για επενδύσεις και θριαμβολογείτε. Ακούω τους υπουργούς στα κανάλια που σας καλούν κάθε μέρα, όχι εσάς, τους υπουργούς σας, να θριαμβολογούν. Έχουμε επενδύσεις. Τι επενδύσεις? Η ανταλλαγή των μετοχών της Μέτιλεν, 4 δις που πέρασαν στην ανάπτυξη και είναι επένδυση. Ανταλλαγή μετοχών μεταξύ της Μητρικής και της Αγγλικής εταιρείας. Πού τα λέτε αυτά? Εδώ υπάρχει ελληνική λύση. Υπάρχει ο Βιλιάρδος, ο Χίτας, ο Φωτόπουλος, ο Γραμμένος, ο Αθανασίου, ο Πάρης εκεί πέρα, ο Παπαδάκης, ο Κωτίδης, ο Μπούμπας και οι υπόλοιποι που θα σας απαντάμε με επιχειρήματα. Τι φτιάξατε λοιπόν? Ένα κράτος απελπισμένων. Ένα κράτος απελπισμένων πολιτών. Απελπισμένοι ψαράδες που κυνηγούν τον Πρωθυπουργό σήμερα στην Αρναία, ο οποίος τρέχει στη Μακεδονία, μπας και μαζεύει τα σημάδευτα. Δεν πρόκειται να κάνετε τίποτα. Πρώτο κόμμα η ελληνική λύση στη Βόρεια Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα θα είμαστε. Μη γελάς, αγόρι μου. Υπουργός δεν θα γίνει, στο έχω πει χίλιες φορές. Αρτοποιοί απελπισμένοι κλείουν τις φούρνους τους. Βοήθεια δεν έχουν, κυνηγούνται υπουργούς. Ταξιτζίδες απελπισμένοι. Όλοι οι Έλληνες απελπισμένοι και ζητούν βοήθεια. Μόνο τα καρτέλ και ολιγάρχες είναι ευχαριστημένοι. Αυτό να δείτε. Ότι τα καρτέλ και οι ολιγάρχες από την ασκοκέρδεια είναι ευχαριστημένοι και οι πολίτες είναι απελπισμένοι. Τους κάνατε φτωχούς και θα τιμωρηθείτε σύντομα στις εκλογές. Και εμείς προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα. Είπαμε για κρατικά παντοπολία. Κάποιοι γελούν. Υπάρχουν κρατικά παντοπολία στα στρατιωτικά πρατήρια. Μπορούν να μειωθούν οι τιμές 40% κάτω. Με 100 κωδικούς ή παραπάνω. Τρόφιμα. Τίποτα άλλο. Μόνο η ελληνική λύση θα γονατίσει τα καρτέλ και την ισοκέρδεια. Κανείς άλλος. Είναι υπηρέτες. Λοιπόν, δεν θα πω κάτι άλλο για τα πλυντήρια που γίνονται στα μέσα ενημερώσεις. Θα πω μόνο τούτο, να βλέπουν οι τηλεθεατές ποιους καλούν εκεί. Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης. Τους βλέπεις από το πρωί μέχρι το βράδυ να πιάσουν τα σίδη. Αυτοί που κατέστρεψαν τη χώρα και μας βλέπουν μικρά παιδιά κάτω, προσκαλούνται για να μας πείσουν πώς θα σας σώσουν ξανά. Αυτός που σε κατέστρεψε. Αυτός που τις εκατέστρεψε έχει ένα δικαίωμα. Να μην ομιλεί ποτέ. Και πάμε τώρα. Τι κάνουν? Είστε ευαίσθητος με το στρατό, εσείς προσωπικά και την αστυνομία, κύριε Υπουργέ. Είναι δυνατόν έγγραφο να εκβιάζουν τους αξιωματικούς και τους λιμενικούς στα πρακτικά ότι αν δεν πάρουν τη νέα ταυτότητα δεν θα πάρουν μισθό? Έγγραφο του Υπουργείου. Να το. Εκβιάζουν τους στρατιωτικούς αν δεν πάρουν προσωπικό αριθμό να μην πάρουν μισθό. Και θέλετε να πολεμήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Οι υπαξιωματικοί, οι αξιωματικοί, οι λιμενικοί, τα παιδιά της Ελλάδος που θα πολεμήσουν απέναντι στην Τουρκία? Σοβαρά μιλάμε τώρα? Κλείνοντας, να το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Εμείς θέλουμε ένα κράτος ισχυρό. Σας απαντώ. Όταν ο λαός δεν έχει να φάει, θα φάει τους πλουσίους. Στο τέλος, στις επόμενες εκλογές, επειδή ο λαός δεν έχει να φάει, θα φάει εσάς και θα σας φάει εκεί που σας αξίζει. Η ελληνική λύση θα κυβερνήσει και εσείς αντιπολίτευση.
1: Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της ελληνικής λύσης, τον κύριο Βελόπουλο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Εν μέσω έντονης αναταραχής που δημιουργεί η συμφωνία Τραπούτιν για το ρωσικό δίζελ, συνεδριάζουν την Πέμπτη και την Παρασκευή 27 στις Βρυξέλλες, αναζητώντας λύση απέναντι στο νέο σκηνικό που δημιουργεί η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου. Η Ρωσία θα διαθέσει στην παγκόσμια αγορά περίπου 3,5 εκατομμύρια τόνους δίζελ το μήνα μετά τη συμφωνία με την Ουάσιγκτον, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές του πετρελαίου, η τιμή του Brent πάνω από τα $105 το βαρέλι αυτήν την ώρα. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί το κόστος θέρμανσης για τα ελληνικά νοικοκυριά, με το πιθανότερο σενάριο να είναι η τιμή του λίτρου να κυμανθεί ανάμεσα στο 1,65 με 1,70 λεπτά το λίτρο. Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια, εν αναμονή των νέων μέτρων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η απόρριψη της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στην ενέργεια, επιβολή πλαφών στην τιμή των καυσίμων και στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των δηληστηρίων, τονίζει το ΚΚΕ. Το μόνο που απομένει σε Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη είναι να δηλώσουν δημόσια συγγνώμη για το εγκληματικό τους λάθος, να στηρίξουν την Ουκρανία και να πολεμήσουν Πούτιν και Τραμπ, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ανησυχία προκαλούν οι απειλητικές αναρτήσεις σε βάρος του Έλληνα Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Εμμανουήλ Φράγκο, όπου διατυπώνονται προτροπές για την δολοφονία του εντός ευρωπαϊκού εδάφους. Δέχτηκα εκατοντάδες απειλητικά μηνύματα σε όλες τις πλατφόρμες. Αυτό που είπα κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου στο Ευρωκοινοβούλιο είναι ότι η Τουρκία είναι μια χώρα με ποινικό μητρώο, ότι έχει καταστρέψει όποιον πολιτισμό βρίσκει στο διάβα της και ότι είναι ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει κυρώσεις. Δεν φοβόμαστε, θα συνεχίσουμε. Αυτό σημαίνει ότι στην ελληνική λύση κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, δήλωσε στον Focus FM ο Ευρωβουλευτής. Προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους των social media, θέτοντας ως κατώτατο ηλικιακό όριο τα 15 έτη για την χρήση τους. Δύο πλοία που βρίσκονταν στα ανοιχτά της Βουλγαρίας στην Μαύρη Θάλασσα επλήγησαν από drones και ένα από αυτά βυθίστηκε, όπως ανακοίνωσε ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός, θα καλέσει την πρεσβεία της Ρωσίας μετά την απαράδεκτη αυτή επίθεση για την οποία ενημέρωσε το ΝΑΤΟ. Με τις καταθέσεις των γονέων του 23χρονου Κύπριου φοιτητή Κυπριανού Παπαϊωάννου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεπών, συνεχίζεται σήμερα η δίκη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Αναμένονται και καταθέσεις επιζώντων της σύγκρουσης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Επιδείνωση του καιρού σήμερα με βροχές, καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων στα πελάγη. Πορτοκαλί προειδοποίηση για την Χαλκιδική. Σε πτώση η θερμοκρασία και στην Θεσσαλονίκη 15 βαθμοί αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης και πρόσχερες τοπικές βροχές. Η άνεμη βόρειο-δυτική 2 με 4 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6.
4: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.

Καλώς ορίσατε, αγαπημένοι μου. Εύχομαι να είστε καλά. Εδώ στον Focus FM είστε συντονισμένοι στους 103,6 από την βροχερή σήμερα Θεσσαλονίκη μας. Ψιλόβροχο από νωρίς το πρωί, με τη θερμοκρασία σε πτώση στους 15 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες στην κεντρική Μακεδονία έως τα μεσάνυχτα. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας και η Χαλκιδική. Σε κάθε περίπτωση προσοχή και εδώ στην πόλη. Δεν θέλω να σας ανησυχήσω. Μιλάμε για ασθενής βροχόπτωση, αλλά μία ομπρέλα δεν είναι κακό να πάρετε μαζί σας. Είναι γεγονός ότι νωρίς το πρωί και το βράδυ πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία. Καλημερίζουμε την κυρία Μαρία, 69, συγγνώμη, παράληψή μου, 69-07-483-484, τα μηνυματάκια σας στο Viber του Focus, η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο μέχρι και τη μία μαζί μου, απέναντί μου, για την ακρίβεια, μας χωρίζει αυτό το τζάμι, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής.

Καλωσορίζουμε και τον Δημοσθένη. Η ελληνική κυβέρνηση έχει μέγιστη ευθύνη για τις σπηλιές των Τούρκων που απειλούν τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Φράγκο. Δυστυχώς είχαμε και αυτήν την ανησυχητική, θα έλεγα, εξέλιξη, καθώς όπως έκανε γνωστό και μέσω του Focus FM, μίλησε νωρίτερα εδώ στον Στέφανο Δαμιανίδη, ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Εμμανουήλ Φράγκος, δέχεται απειλές με mail, σε όλες τις πλατφόρμες, από ό,τι είπε. Δεν μιλάμε για ένα, αλλά για εκατοντάδες μηνύματα από Τούρκους. Γιατί τόλμησε να πει αυτά που δεν μπορούν να πούν άλλοι στο Ευρωκοινοβούλιο κατά την διάρκεια ομιλίας του για την Τουρκία. Ούτε λίγο ούτε πολύ, όπως είπε, αυτό που ανέφερα είναι πως η Τουρκία έχει ποινικό μητρό, πως καταστρέφει όποιον πολιτισμό βρίσκει στο διάβα της και πως είναι επιτέλους ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει κυρώσεις. Αλλά εμείς δεν πτωούμαστε, είπε, θα συνεχίσουμε. Καλούν ανοιχτά σε δολοφονία του και μάλιστα, όπως είπε, έχουν δημοσιοποιήσει και τα στοιχεία του. Ναι, βλέπετε πως αγριεύουν τα πράγματα. Δεν είναι όπως μας τα μεταφέρουν σε καμία περίπτωση. Μένει να δούμε πως θα εξελιχθούν όλα αυτά, γιατί το τελευταίο διάστημα ομολογουμένως τα πράγματα με την γείτονα δεν είναι καθόλου καλά. Από την βροχερή Κομοτηνή στέλνετε τις καλησπέρες σας. Να σε καλά, Γιάννα μου, σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Τα βιντεάκια είναι λίγο δύσκολο τώρα να τα παρακολουθώ την ώρα της εκπομπής και με βάζετε σε πειρασμό. 5.36, ίσως στην διάρκεια του διαφημιστικού διαλύματος. Τη Βαρβάρα καλωσορίζουμε επίσης, τον Κωνσταντίνο. Τρίτη σήμερα, 13 του Οκτώβρη, με έντονα καιρικά φαινόμενα. Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Με έκτακτο δελτίο της μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σε όλη σχεδόν τη χώρα αναμένονται ισχυρές καταιγίδες. Το έκτακτο της δελτίο της ΕΜΗ έχει αναβαθμιστεί σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Οπότε, εκτός από την Χαλκιδική και η Εύβοια, είναι στα κόκκινα. Αναμένονται και χαλάζι και ισχυρές καταιγίδες και φυσικά θυελώδεις άνεμοι.

Όσον αφορά στην κυκλοφορία, το πρωί είχαμε κάποια θεματάκια, μποτιλιάρισμα κοινό στην πόλη. Τώρα νομίζω πως είναι καλύτερη η εικόνα, αλλά όταν είναι βροχερός ο καιρός, συνηθίζουμε οι περισσότεροι να παίρνουμε τα αυτοκίνητά μας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αυτό το κυκλοφοριακό χάος. Πάντως η εικόνα είναι σχετικά καλή στο κέντρο αυτήν την ώρα.

Και ξεκινάμε με την τιμή του πετρελαίου Brent κοντά στα 105. Έπεσε λίγο, 104,86 για την ακρίβεια αυτή την στιγμή. Έχουμε εξελίξεις, τα λέγαμε και χθες, μετά από την συμφωνία για το ρωσικό πετρέλαιο μεταξύ Τραμπ Πούτιν. Είναι μια συμφωνία, ένα deal σε κάθε περίπτωση που δεν αφορά μόνον Ρωσία, Αμερική, Ουάσιγκτον και Μόσχα, αλλά νομίζω πως αφορά την Ευρώπη, την ενότητα της Ευρώπης, τις διεθνείς τιμές ενέργειας και στην τελική το πορτοφόλι μας, το πορτοφόλι του Έλληνα πολίτη. Το θέμα είναι ότι αυτή η συμφωνία παρουσιάζεται ως λύση, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν αφορά εμάς. Εάν θα αλλάξουν τα πράγματα όσον αφορά τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια, αυτό θα έχει να κάνει με τους Αμερικανούς. Για αυτούς η συμφωνία, εμείς δεν νομίζω πως θα έχουμε στην τελική κάποιο οικονομικό όφελος. Εμείς παραμένουμε στα ίδια, με την ακρίβεια καλά να κρατεί. Μέχρι και τα φρούτα εποχής είναι απλησίαστα πλέον. 70 λεπτά λένε οι παραγωγοί, φεύγει από το χωράφι το μήλο. Για να το πληρώσουμε πόσο στην τελική, 2, 2,5 μέχρι και 3 ευρώ.

Ναι, παρακολουθούσα και χθες σε συζητήσεις, σε τηλεοπτικά πάνελ για το αν θα επηρεαστεί η χώρα μας, αν θα πέσουν οι τιμές στην Ελλάδα, αν αυξηθεί η προσφορά ρωσικού ντίζελ. Εγώ προσωπικά δεν είμαι αισιόδοξη, τραβήξαμε τον δρόμο μας και τώρα απλά στην τελική, ναι, αν μιλάμε για επάρκεια θα υπάρχει, αλλά επί δύο θα το πληρώσουμε. Γιατί δυστυχώς χωρίς εμάς διαπραγματεύτηκαν κάποιοι άλλοι λανθασμένα. Το θέμα είναι ότι εμείς καλούμαστε να πληρώσουμε τον λογαριασμό τώρα.

Ναι, ψυχραιμία λέει, ψυχραιμία. Μέχρι πότε μπορεί κάποιος να επιδεικνύει ψυχραιμία, οριμότητα μετά από όλη αυτή την οικονομική στενότητα, μετά από αυτές τις υποσχέσεις που μένουν, υποσχέσεις, δηλώσεις που μένουν στα λόγια, στην πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι παραμένουν πανάκριβες οι μετακινήσεις για τους Έλληνες, για τους εργαζόμενους, για τους επαγγελματίες, για τις οικογένειες. Τα τρόφιμα τα πληρώνουμε επίσης πανάκριβα, όπως και το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο, και τώρα αντιμέτωποι με την θέρμανση. Από αύριο, λέει η κυβέρνηση, θα δοθεί προτεραιότητα στο πετρέλαιο θέρμανσης. Μένει να δούμε ποια θα είναι η τιμή. Από τις 15 ξεκινάει η διάθεσή του, ακόμη και 1,60. Νομίζω ότι δεν μπορεί και με αυτή την τιμή να ανταπεξέλθει ο Έλληνας πολίτης. 1,60 να γεμίσει την άδεια δεξαμενή, γιατί περισσότερες άδειες είναι. Γιατί πέρυσι ξεκίνησε 1,10, αλλά στο τέλος, στο κλείσιμο, είχε ανέβει. Οπότε δεν προμηθεύτηκαν πετρέλαιο θέρμανσης οι περισσότεροι. Δεν ξέρω, είναι πραγματικά ένας γρίφος, και ποια πραγματικά θα είναι αυτή η στήριξη. Θα δώσουμε, λέει, στον κόσμο όσα περισσότερα μπορούμε. Ωστόσο, πάντα υπάρχει ένα αλλά. Δεν πρέπει να διακινδυνεύσουμε τα δημοσιονομικά της χώρας, λέει, σε καμία περίπτωση.

Όλα είναι ανεβασμένα, μας γράφει η Βαλεντίνη. Το μήνυμα διαγράφει και μάλλον το μετάνιωσε. Ο 419. Πάμε στον επόμενο ακροατή, 654. Ναι, αυτό με την. Υπάρχει μια σε ορισμένα πρατήρια, μια μικρή ενδεχομένως πτώση, αλλά μια μέση τιμή, Γιώργο, ένα 2,20 δεν βρίσκουμε την αμόλυβδη. Εκεί. Εκτός Θεσσαλονίκης, εκτός Αθηνών, εννοείται πολύ υψηλότερες τιμές. Απλησίαστε στα νησιά μας. Καλησπέρα στον Πασχάλη.

Μάλιστα, όσον αφορά τώρα στην Kimberly Guilfoyle, φαίνεται πως το σκέφτεται να την απομακρύνει ο Donald Trump, γιατί όπως είπε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι.

Από την Κύπρο μας ακούτε, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Από την Ολλανδία ο Στάθης. Ίδια τιμή στην Ολλανδία, ντίζελ κίνησης και βενζίνη, μέση τιμή 2,6 μου γράφει. Πρώτη φορά στα χρονικά ίδιες τιμές, πάντα το ντίζελ ήταν πιο ακριβό από τη βενζίνη, εδώ λόγω περιβαλλοντικών φόρων. Ναι, είναι αλήθεια πως δεν το έχουμε συναντήσει στο παρελθόν, Στάθη.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή

0: Σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Τι τραγουδάρες, με τι τραγουδάρες επιστρέψαμε, ε? Πάμε για το δεύτερο μέρος, 38 λεπτά μετά τις 12, εδώ στον Focus FM, από την καρδιά της βροχερής Μακεδονίας μας, από την πανέμορφη έστω και συννεφιασμένη με ψηλόβροχο Θεσσαλονίκη μας. Τρίτη σήμερα, Τρίτη 13 του Οκτώβρη. Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής, 6907-483-484 μέχρι και τη μία μαζί. Κοντά μας και σήμερα η Vulcom, γιατί κυκλοφορεί νέο πρόγραμμα ρεύματος με συμφέρουσα τιμή για το τρίμηνο Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Με τιμή 0,127 ευρώ και πάγιο 11,90. Οπότε μη χάνετε χρόνο, επικοινωνήστε τώρα με τη Vulcom στο 2310 208 808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα. Επαναλαμβάνω, επικοινωνία με τη Vulcom στο 2310 208 808. Να κάνουμε έναν έρανο εκεί. Έχει καεί το λαμπάκι, γι' αυτό σου δημιουργώ θέμα. Ναι. Λοιπόν, να κάνουμε έναν έρανο, να συγκεντρώσουμε χρήματα για τον Δήμο Ηρακλείου εκεί στην Κρήτη, γιατί δεν έχουν, από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με όσα καταγγέλουν οι γονείς, να πληρώσουν από τον από το Δήμο το ρεύμα, με αποτέλεσμα νηπιαγωγείο να έχει μείνει, Γιώργο αγαπημένη μου, χωρίς ρεύμα, κατά συνέπεια και χωρίς τηλέφωνο, και προβλήματα και με το νερό. Δηλαδή ένα νηπιαγωγείο να λειτουργεί στην Ελλάδα του 2026 χωρίς ρεύμα, νερό και τηλέφωνο. Έχετε να πείτε κάτι? Εδώ στην Θεσσαλονίκη, το Γυμνάσιο Βασιλικών, το σχολείο όπου στην αίθουσα των καλλιτεχνικών την περασμένη Παρασκευή είχαμε πτώση σοβάδων που κατέληξαν στο κεφάλι μαθητή. Το παιδί καλά στην υγεία του, δόξα τω Θεώ, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο αμέσως στο νοσοκομείο, με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι για να διαπιστωθούν οι αιτίες που προκάλεσαν την αποκόλληση των σοβάδων. Για ποια παιδεία μπορούμε να μιλάμε όταν συμβαίνουν σχεδόν καθημερινά τέτοιου είδους περιστατικά? Να πέφτουν σοβάδες, να έχουμε σοβαρές ελλείψεις. Τώρα μιλάμε για νερό, ρεύμα και τηλέφωνο. Για εκπαιδευτικούς που οι ίδιοι να προσπαθούν σε δύσκολες συνθήκες, με κενά, με γονείς που αναγκάζονται να βάλουν βαθιά το χέρι στη τσέπη για να καλύπτουν κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς τις ανάγκες των παιδιών τους. Αλλά πραγματικά αυτό, η ανασφάλεια που μπορεί να νιώθει ένας γονιός στέλνοντας το παιδί του στο σχολείο, νομίζω δεν έχει προηγούμενο. Είναι πραγματικά ντροπή. Και φυσικά δεν είναι μόνο τα σχολεία που χρειάζονται και ελέγχους και συντήρηση. Είναι τα νοσοκομεία, είναι τα δημόσια κτίρια. Πόσα περιστατικά δεν έχουμε δει, δεν έχουμε σχολιάσει από αυτό το μικρόφωνο. Οι φοιτητές μας εδώ στην Ελλάδα πάντως αντιδρούν και στο αυξημένο κόστος σπουδών και στην φοιτητική στέγη. Το έχουμε πει, είναι πολύ πολύ σκληρό να καταφέρνει μετά από τόσα χρόνια ένα παιδί να περνά στην σχολή της προτίμησής του και να έρχεται μπροστά στο δίλημα. Να πάω φέρνοντας σε δύσκολη θέση τους γονείς μου γιατί οικονομικά δεν μπορούν να τα απεξέλθουν, ή να ξαναδώσω, μήπως καταφέρω και περάσω σε μια σχολή κοντά στον τόπο κατοικίας μου. Υπάρχει και το άλλο, που πολλά παιδιά δεν το σκέφτονται καν να σπουδάσουν, γιατί η σχολή τους ενδεχομένως είναι μακριά από το σπίτι τους.
Με αυτά και με τα άλλα λοιπόν, σήμερα φαίνεται πως θα κατασκηνώσουν στο Σύνταγμα οι φοιτητές. Ψηλά στα αιτήματα των φοιτητών είναι τα υψηλά ενοικία, το κόστος στέγασης για τους φοιτητές μας που έχει ξεφύγει. Και φυσικά όλο αυτό προκαλεί ένα άγχος στο μαξί μου. Είναι στραμμένο το βλέμμα και στους φοιτητές, στους μαθητές, γιατί παρακολουθούν στην κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τι ακριβώς γίνεται στην Γαλλία με αυτό το κύμα κινητοποιήσεων. Σου λέει μην ανοίξουμε και άλλο μέτωπο. Στη Γαλλία πάντως σήμερα παραμένουν ξεσηκωμένα τα παιδιά. Είναι τρίτη εβδομάδα αυτή που ξεκίνησε με τις καταλήψεις, με τους μαθητές, τους φοιτητές στους δρόμους και τις συγκρούσεις με την αστυνομία. Σήμερα έχουν προγραμματιστεί πολλά συλλαλητήρια, όχι μόνο στο Παρίσι αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, και δεν είναι μόνα τους στα παιδιά. Στο πλευρό των φοιτητών βρίσκονται και οι γονείς τους και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί και τα συνδικάτα. Είναι από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις συλλαλητήρια των τελευταίων χρόνων. Διάβαζα ότι περίπου 450 διαδηλωτές συμμετείχαν σε αυτές τις συγκεντρώσεις. Και όλα ξεκίνησαν από τις ελλείψεις στα σχολεία. Από τις ασφυκτικά γεμάτες τάξεις που φτάνουν ακόμη και τους 35 μαθητές, από τα ακατάλληλα προβληματικά σχολικά κτίρια. Και το θέμα είναι ότι όλη αυτή η οργή μεταφράζεται, αλλάζει, γίνεται μια κοινωνική εξέγερση. Και είναι ένα ντόμινο. Λειτουργεί μιμητικά σε κάθε περίπτωση. Και στο Βέλγιο είναι εκρηκτικό το κλίμα, κυρίως οι νέοι στους δρόμους, για το κόστος ζωής, για το αυξημένο κόστος ζωής. Και βέβαια συνοδεύονται από βία περιστατικά, δυστυχώς. Είναι πολλές οι ευρωπαϊκές χώρες που βρίσκονται σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο διαδηλώσεων, επεισοδίων, γιατί όλη η Ευρώπη είναι στα κόκκινα. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και εδώ στην χώρα μας. Είπαμε πως υπάρχει ο φόβος στο μαξί μου. Μήπως ξεκινήσει και εδώ ένα κύμα έτσι διαδηλώσεων, αντιδράσεων.

Αυτή είναι η πρόοδος, αναρωτιέται η Ελισάβετ και μας θυμίζει το «Όλα ζάχαρη», βλέπε Γεωργιάδη.

0: Καλό μεσημέρι από την Ελβετία, μας γράφει ο Βαγγέλης. Καλύτερα να ακούμε αυτό σήμερα. Α, εμβατήριο για τον Παύλο Μελά. Είναι μια μέρα που έχει την σημασία της. Ευχαριστούμε πολύ πολύ, Θάλια. Μάλιστα, και έρχονται οι δηλώσεις, Γιώργο, γιατί συνεχίζεται στα Τέμπη. Είναι και ο φόκους εκεί. Στη Λάρισα συνεχίζεται η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Ξέρεις τι θα ήθελα? Θα ήθελα να ακούσουμε το ηχητικό από τον Χρήστο Τιλκερίδη. Είναι πραγματικό το ξέσπασμα αυτών των ανθρώπων. Καταθέτουν στην δίκη, λένε αυτά που ήθελαν να πούν τόσα χρόνια, και όταν βγαίνουν εξερχόμενοι της αίθουσας, ορισμένοι έχουν το κουράγιο να κάνουν δηλώσεις στην κάμερα. Νομίζω ότι αξίζει να τους ακούσουμε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Είμαι ο πατέρας του Άγγελου Τιλκερίδη, ο Χρήστος Τιλκερίδης. Σήμερα είπαμε μέσα για τον ανακριτή Μπακαΐμη, που έχει αφήσει τόσα κενά σε αυτή τη δικογραφία που έχουμε και δικάζουμε εδώ πέρα. Το κατηγορητήριο είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Το δικαστήριο πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη όσο ψηλά και να είναι αυτοί που φταίνε. Και περιμένουμε δικαίωση για τα παιδιά μας, γιατί όλο αυτό το καιρό υπάρχει πολύ εμπεγμός και όλοι μας πολεμάνε από κάθε σημείο που μπορούν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δικηγόρους μου και όλοι αυτοί που δουλεύουν για την υπόθεση και εσάς μαζί, και θέλουμε τη στήριξή σας για να φανεί η αλήθεια.
2: Κύριε Τιλκερίδη, είδαμε μια αγανάκτησή σας μέσα στο δικαστήριο για πολλά πράγματα. Δεν θα μας πει δύο κουβέντες γι' αυτό?
1: Είναι αυτό που κουβαλάω τόσα χρόνια από τον ανακριτή Μπακαΐμη, που δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Έχει κάνει, είναι ο νεκροθάφτης της υπόθεσης, είναι η ντροπή της δικαιοσύνης. Το κατηγορητήριο αυτό που με κάψανε το παιδί, με το σκοτώσανε, το πετάξανε στα χωράφια και αυτός τους έχει όλους σε αυτό το light, δεν γίνεται. Κατηγορητήριο δεν είναι αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μάλιστα, και δεν είναι οι μοναδικές δηλώσεις. Είναι πολλοί αυτοί που αναζητούν δικαιοσύνη. Τη δικαιοσύνη του Θεού δεν θα τη γλιτώσει κανένας, τονίζουν. Μας υποτιμούν όσο δεν πάει. Η Βουλή, λένε, είναι πλέον ένα δελφινάριο. Τι δουλειά έχουν όλοι αυτοί οι πολιτικοί στο σημείο που δολοφονήθηκαν τα παιδιά μας? Υπόθηκαν πολλά, αλλά στο επίκεντρο ο Μπακαΐμης.
3: Νομίζω ότι απέδωσε με τον πιο αληθινό και καλύτερο τρόπο, γιατί έχει ενσυναίσθηση, αυτό που δεν έχουν όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή, και που κάθονται στο εδόλιο του κατηγορημένου, που θα έπρεπε μάλλον να κάθονται, γιατί δεν μας κάνουν την τιμή να έρχονται εδώ ως κατηγορούμενοι, γιατί νομίζουν ακόμα ότι είναι αθώοι. Νομίζω ότι αποδόθηκε η πραγματικότητα. Είναι ένα, πρόκειται, το ξέρετε όλοι πλέον, όλη η Ελλάδα, ότι είναι ένα μεγάλο brand fair μεταξύ της συνείδησης και της ασυνειδησίας, της δικαιοσύνης και του άδικου, της άδικης, της ανύπαρκτης ανάκρισης που διεξήχθη, υποτίθεται, από τον Μπακαΐμη, την οποία την διεξάγουμε όλοι μαζί, οι γονείς και οι συνήγοροι, από την αρχή, προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια που μπαζώθηκε μαζί με τις φαγάνες του Αγοραστού και του Τριαντόπουλου όταν πέσανε πάνω στα νεκρά παιδιά. Είναι ένα διαρκές έγκλημα, ακόμα και σήμερα συνεχίζεται, και όσον αφορά την ιεροσυλία των παιδιών, τα οστά τους είναι ακόμα πεταμένα, όπως η κυρία Χατζηκωνσταντίνου, και όσον αφορά τη λειτουργία των τρένων, που ακόμα και σήμερα δεν λειτουργούν. Είναι ένα έγκλημα στο οποίο συμμετέχουν όλοι, όλο το πολιτικό σύστημα, όλες οι διοικήσεις όλων των πρώην ΔΕΚΟ και των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ θέλω να πω για άλλη μια φορά ότι εάν 15 Φεβρουαρίου του 2023 είχαν σταματήσει τα τρένα όπως υποχρεούνταν και έπρεπε, διότι έλεγε το πιστοποιητικό ασφαλείας της Ελένη Τρέν, δεν θα είχε συμβεί τίποτα και τα παιδιά μας, ο άγγελός μας και όλα τα παιδιά, όλα τα θύματα θα ήταν σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ.

0: Γιώργο, θέλω να μεταδώσουμε. Ό,τι έρχεται από Λάρισα πρέπει να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία, πώς αισθάνονται, πώς νιώθουν οι συγγενείς αυτών των παιδιών. Είναι σαν να έσκασε πυρηνική βόμβα στο κεφάλι του παιδιού μου, είπε η μητέρα του Γεράσιμου, και έχουμε δηλώσεις, γιατί ο Focus FM είναι στη Λάρισα και έρχονται αυτή τη στιγμή οι δηλώσεις αμοντάριστα, όπως είναι και της μητέρας του Γεράσιμου, των γονέων του Κυπριανού Πάπα Ιωάννου, των δικηγόρων τους. Ας τα ακούσουμε.
1: 4 χρόνια τώρα δεν έχω φύγει από το πλευρό του παιδιού μου, σε όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρέθηκε. Ολοκλήρωσε όλες τις ανθρωπίνως και τεχνολογικώς δυνατόν εξετάσεις που μπορούσε να κάνει και εκτιμήσεις ιατρικές. Δυστυχώς βρίσκεται στην ίδια κατάσταση. Αυτό που συμβαίνει στο παιδί μου προκλήθηκε από την έκρηξη. Δεν είχε ούτε μία αμοιχή, δεν είχε ούτε ένα τραύμα. Οι γιατροί μας είπανε και στην Αμερική και παντού ότι είναι σαν να έχει σκάσει πυρηνική βόμβα μέσα στο κεφάλι του. Που δεν συγκρίνεται ούτε με βομβαρδισμούς, ούτε με πυρηνικά ατυχήματα σε εργοστάσια, ούτε με ατυχήματα που έχουν ξαναδεί. Και σε αυτό πρέπει κάποιος να δώσει μια απάντηση. Στο δικό μου το παιδί που έχασε την κανονική ζωή του και σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά που τους στέρισαν τόσο βία την ευκαιρία να γίνουν κάτι σπουδαίο και να βοηθήσουν τον τόπο τους, την κοινωνία και τη χώρα και να μας κάνουν περήφανους. Μέσα σε όλα που με καίει είναι η απορία. Πώς ζουν οι υπέτη αυτής της τραγωδίας, όσο ψηλά ή όχι βρίσκονται, όποιοι και αν είναι όπως τους λένε. Πώς συνεχίζουν την καθημερινότητά τους, πώς κυλάει, πώς ξυπνάνε, πώς πίνουν, πώς τρώνε, πώς κοιμούνται, πώς διασκεδάζουν. Και θα ήθελα να συγκρίνω αυτή τη ζωή τους με τη δική μας καθημερινότητα, εμάς των υπολείπων συγγενών και αγαπημένων προσώπων των θυμάτων. Η δικαιοσύνη πρέπει να αποδοθεί και η παραδειγματική τιμωρία να υπάρξει. Μακάρι αυτή η δίκη να είναι η αρχή που θα αλλάξει τα πράγματα για να αποφύγουμε μια νέα τραγωδία στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Τι να πει κανείς μετά από όλα όσα είπε αυτή η γυναίκα, αυτή η μητέρα. Αντί να τον... Ναι, δεν μπορώ. Είναι πολλά χαρακτηριστικά που υπόθηκαν και μέσα στη δικαστική αίθουσα, που πραγματικά είναι δύσκολο να τα μεταφέρεις. Μπορούμε να ακούσουμε τον πατέρα Χριστόδουλο, τον κύριο Παπαϊωάννου, τον πατέρα.
2: Λέει για τον Κυπριανό, τον γιο σας, που το χάσατε στο δυστύχημα.
3: Τι να πούμε για τον Κυπριανό. Λοιπόν, ο Κυπριανός ήταν ένα πολύ ξεχωριστό παιδί, ήταν η καρδιά της οικογένειας, η χαρά της οικογένειας, ένα παιδί που ήταν της εκκλησίας, ήταν στα ΛΟΚ, ήταν στη ζωή, ήταν του μουσικού σχολείου, ήταν ένα παιδί χαρούμενον, αγνών, ήθελε να έστρωσε τη ζωή του. Θυμάμαι τελευταία συνάντηση που είχα μαζί του πριν να έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μου είπε, είμαι περνώ τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής μου. Του ετοιμάζαμε τον γάμο μετά από 6 μήνες και αντί να τον παντρέψουμε, τον φέραμε πίσω και κάναμε τα εξαμήνια μνημόσυνά του. Λοιπόν, βέβαια δεν είναι, πέρασαν 3,5 χρόνια. Ο Κυπριανός ήταν ένα παιδί που είχε μεγάλη καρδιά, είχε την ιστορία μέσα του, που είχε διαβάσει όλα αυτά τα απομνημονέματα των ηρών και ενθουσιάζεται των Ελλήνων ηρών. Και επειδή εγώ δεν θέλω να αμαυρώσω καθόλου την ψυχή του, θα πω μόνο ένα πράγμα το οποίο γυρίζει με στο νου μου αυτές τις μέρες, αυτό που μιλήσαμε για τα απομνημονέματα του Κολοκοτρώνη, και μου λέει: «Πατέρα, αυτό που μου έκαμε εντύπωση εμένα σε αυτόν τον μεγάλο οπλαρχηγό και αγωνιστή ήταν που συγχώρεσε με έναν πολύ έτσι χαρακτηριστικό τρόπο, συγχώρεσε το φωνιάν του αδερφού του, βάζοντας τη μάνα του να κάνει τραπέζι και να τον τραπεζώσει το φωνιά». Και μου λέει: «Για να είναι κάποιος μεγάλος πρέπει να έχει τέτοια καρδιά». Και ο Κυπριανός μέσα του τέτοια καρδιά είχε, και δεν θέλω επωνόματι του Κυπριανού να γίνουν αδικίες. Αυτό που θέλω για να εκφράζει τον Κυπριανό είναι ό,τι γίνει να φέρει μια εσωτερική ειρήνη. Πρώτα στους δικαστές οι οποίοι ανάλαβαν να δικάσουν αυτόν τον μεγάλο τραγικό φαινόμενο, να δικάσουν, να δώσουν τις ευθύνες εκεί που πρέπει, αλλά πάντοτε με τέτοιον τρόπο ώστε να φέρουν ισορροπία και σε αυτούς που δικάζονται και σε αυτούς που έπασχαν. Δηλαδή να καταλάβουν και οι γονείς και οι πάσχοντες από αυτόν τον πόνο που προκάλεσε το δυστύχημα, να μπορούν να βρουν ότι ζούσε μια υπεύθυνη κοινωνία που υπάρχει δικαιοσύνη, και ότι να νιώσουν ότι τους κατανοούν τον πόνο.
0: Μάλιστα. Τι μεγαλείο ψυχής, τι δύναμη έχουν αυτοί οι άνθρωποι που το μόνο που ζητούν από εδώ και πέρα είναι δικαιοσύνη, η δικαίωση των παιδιών τους, των θυμάτων όλων της τραγωδίας των Τεμπών, που είναι και έτοιμα άλλωστε ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας. Αυτά λοιπόν, αγαπημένοι μου, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης αμέσως τώρα εδώ στον Focus FM, από την Δέσποινα Βοτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Καλό μεσημέρι.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Γρηγόρης Ερέτης, ανάλυση σκέψης, επεισόδιο δεύτερο. Καλεσμένος της εκπομπής ο Ηρακλής Νυκτάρης, διαθέσιμη τώρα στο κανάλι του Γρηγόρης Ερέτη στο YouTube. Μην τη χάσεις.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μη ψάχνεις, πας ντουγρού στην Cup Car όλες τις εποχές. Cup Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας, σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών.
6: Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cup Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες καλέστε στο 6989-396-132.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
11: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδισflax.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
14: Μπράβο, Νάσο!

Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά μία με τέσσερις, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα.

Σήμερα έχουμε να πούμε πολλά για τη Μακεδονία, για τους Μακεδονομάχους, για τον Παύλο Μελά, γιατί σαν σήμερα πέθανε για να κρατήσει ψηλά τη σημαία, για να μπορέσει να συνεχιστεί ο μακεδονικός αγώνας, θυσιάστηκε για αυτή την πατρίδα. Και αντί σήμερα όλοι οι Έλληνες και οι πολιτικοί απατεώνες φυσικά να στέκονται σε στάση προσοχής ως ένδειξη τιμής και εκτίμησης, γυρνοβολάνε και πίνουν φρέντο εσπρέσο. Διότι στην Ελλάδα οι περισσότεροι είναι αχάριστοι, φίλοι. Αχάριστοι. Εδώ θα μου πεις τώρα, κάποιοι θαυμάζουνε κάτι λαμόγια, κάτι τύπους που είναι όλη μέρα μαστουρωμένοι, που όλη μέρα τρέχουνε και κάνουνε συμφωνίες για να βγάζουν εκατομμύρια στην πλάτη του λαού. Αυτούς θαυμάζουνε. Τι θυσίασαν όλοι αυτοί για εμάς? Τίποτα. Ίσα ίσα κέρδισαν πολλά. Παρακολουθώ και τι γίνεται με όλους αυτούς τους Ισραηλινούς. Και φυσικά πολλοί ξεχνάνε το τι είχε γίνει στον Πόντο με τους Τούρκους. Ξεχνάνε. Και είδα και τον Αλβανό, τον Έντι Ράμα, ο οποίος πήγε και είπε στους Εβραίους ότι εμείς σας προστατέψαμε. Εμείς όταν ήρθανε οι Ναζί και μας είπανε δώστε τους Εβραίους και το χρυσό σας, τους είπαμε σας δίνουμε το χρυσό αλλά δεν σας δίνουμε τους Εβραίους. Και αυτή είναι η Αλβανία σήμερα. Αυτό είπε ο Έντι Ράμα. Προς τον Νετανιάχου, τον οποίο τον πένεψε, τον είπε τον Νετανιάχου ότι είναι ένας από τους καλύτερους ομιλητές παγκοσμίως και ότι είναι τιμή του που βρέθηκε εκεί μαζί του και κάτι τέτοιες τρέλες. Φυσικά αυτά δεν θα τα δείτε. Να σας τα στέλνουνε ή να σας τα προωθούνε ή να σας τα κοινοποιούνε ή να τα συζητάνε στα κανάλια. Ούτε θα σας πούνε ότι ανάμεσα σε όλους αυτούς εκεί πέρα έξω υπάρχουν και κάποιοι που δεν ξεχνάνε. Συγχαρητήρια θέλω να πω στον Εμμανουήλ Φράγκο, τον Ευρωβουλευτή. Εγώ σας έχω πει ότι στηρίζω ενεργά γιατί είναι άξιος ο συγκεκριμένος, άξιος. Πήγε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και είπε «Οι Τούρκοι θα είναι πάντα βάρβαροι, θα είναι πάντα Μογγόλοι. Ρίμαξαν ό,τι βρήκανε μπροστά τους σε πολιτισμό». Μία χιλιετία, είπε μέσα στην Ευρωβουλία ο Εμμανουήλ Φράγκος, χολέρα, μία χιλιετία σκοτάδι για τους Τούρκους. Έξω από τα δόντια. Και ξέρετε σήμερα τι, είναι, τι είδηση υπάρχει? Το ότι έβγαλα ανακοίνωση και σχολιάσανε οι Τούρκοι ότι το συγκεκριμένο ευρωβουλευτή, το συγκεκριμένο άνθρωπο, πρέπει λέει να τον πυροβολήσουν στους δρόμους. Υπάρχουν λέει τόσοι Τούρκοι στην Ευρώπη νέοι, οι οποίοι όταν θα το δούνε στον δρόμο πρέπει λέει να τον πυροβολήσουν. Άκου τώρα απειλή των Τούρκων. Γιατί πήγε ο Έλληνας μέσα στην Ευρωβουλή και είπε οι Τούρκοι θα είναι πάντα βάρβαροι και Μογγόλοι. Ας τολμήσουν να πειράξουν το συγκεκριμένο νέο, ο οποίος δίνει το δικό του αγώνα και είναι ο μοναδικός που δίνει αγώνα στην Ευρωβουλή. Ο μοναδικός. Ας τον πειράξουν να δούνε μετά τι θα γίνει. Να δεις πως θα αλλάξουν τα πρόσωπα μέσα σε μια στιγμή. Αν τολμάνε ας κάνουνε. Εδώ θα είμαστε. Άκου εκεί, υπάρχουν τόσοι Τούρκοι στην Ευρώπη να τον πυροβολήσουν τον άνθρωπο. Γιατί με την αλήθεια. Και στον Πόντο ληστεία. Και στη Μικρά Ασία ληστεία. Γενοκτονία, κανονική. Σφάξανε, βιάσανε και κλέψανε ό,τι βρήκανε. Και πολιτισμό δεν είχανε. Δεν είχανε πολιτισμό, τίποτα δεν είχανε. Η Τουρκία ιδρύθηκε, ξαναλέω, το 1928. Και πήρε το όνομά της από τον Κεμάλ Ατατούρκ. Δεν υπήρχε πριν Τουρκία. Γιατί δεν κάνουνε τεστ DNA. Γιατί δεν κάνουν απογραφή οι Τούρκοι? Γιατί φοβούνται ότι μέσα στο αίμα τους κυλάει ελληνικό αίμα.
Μέσα από το δέρμα τους έχουν ελληνικό αίμα. Η άλλη μισή είναι Κούρδοι, η άλλη μισή είναι Μογγόλοι. Φοβούνται να κάνουν τεστ DNA για απογραφή, γιατί ξέρουν την αλήθεια. Την ξέρουν. Αλλά όσο έχουμε ανθρώπους που κυβερνάνε και είναι ακατάλληλοι, όσο βλέπεις κάτι Τσίπρες, κάτι Μητσοτάκηδες, κάτι Ανδρουλάκηδες να βγαίνουν και να μην ξέρουν τι λένε και να ενδιαφέρονται μόνο για το ποιος θα αναλάβει τα κρατικά ταμεία για να τα ξεζουμίσει, αυτά θα έχουμε. Αυτά θα έχουμε. Να το ξέρετε.

0: Να βάλει λίγο τον Τσίπρα να τον ακούσουν. Δείτε εδώ ποιος κυβερνούσε την Ελλάδα και κάποιοι τον υποστηρίζετε ακόμα. Κάτι γλύφτες εφοπλιστών. Κάτι άλλοι περίεργοι που υποστηρίζουν το Μητσοτάκη και την οικογένειά τους. Έχουν διαλέξει όλοι στρατόπεδα και η Ελλάδα καταστρέφεται. Η Ελλάδα τελειώνει. Βλέπω κάτι site που έχουν μετατραπεί όχι σε γλύφτες. Προσκυνητές. Μπας και πάρουνε κάνα ευρώ. Βάλε να ακούσουμε το Τσίπρα. Βάλε εδώ το Τσίπρα. Βάλε. Σήμερα θα σας πω για τον Παύλο Μελά. Για να συγκρίνουμε αυτόν εδώ που ξεπούλησε τη Μακεδονία με τον ήρωα που θυσίασε τη ζωή του για τη Μακεδονία. Δώσ' τον άρε τον Τσίπρα. Απ' την αρχή.
1: I don't know what Madame Merkel want to do. I don't know what Madame Merkel want to do. But I know what we want to do. We don't want Greece outside Europe. We don't want Greece outside Eurozone. We want Greece inside Euro and inside Eurozone. But I believe, we believe, that Madame Merkel put Euro and Eurozone in a big danger. But I know what Madame Merkel want to do. But I know what we want to do. We don't want Greece outside Europe.
0: Η Madame Merkel και outside Europe και... Ρε, δεν μας παρατάτε. Δεν μας παρατάτε με όλους αυτούς τους ηθοποιούς. Έρχεται κρύο, έρχεται πείνα, έρχονται κοινωνικές εξεγέρσεις. Έρχεται αστυνομοκρατία, έρχεται η ψηφιακή διακυβέρνηση. Παίζεται ένα παγκόσμιο παιχνίδι για να φτωχοποιηθεί η Ευρώπη. Τα λέγαμε χθες. Και βασικό ρόλο έχουν και οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί και όλες οι υπερδυνάμεις και οι Ισραηλινοί. Δεν μου λέτε, θα μου απαντήσει κανένας γιατί βγαίνουν και κάτι οι καθηγητές και δεν απαντάνε. Θα μου απαντήσει κανένας γιατί οι Αμερικανοί δεν τελείωσαν τους Χούθης όταν το ζήτησε η Σαουδική Αραβία. Παρακαλούσε η Σαουδική Αραβία να τελειώσουν τους Χούθης. Γιατί δεν τους τελείωσε? Για να επιτίθονται στους ενεργειακούς δρόμους και για να μπορεί να ελέγχει την ενέργεια ολοκληρωτικά ο Τραμπ. Και αναρωτιέμαι πολλές φορές πού βρίσκουν όπλα οι Χούθης, οι Ινδιάνοι, πού βρίσκουν όπλα. Αυτό που έγινε στη Μέση Ανατολή, γιατί έγινε? Για να μην προμηθεύονται οι Ευρωπαίοι πετρέλαιο από εκείνες τις χώρες. Ο πόλεμος με τη Ρωσία, γιατί? Για να μην προμηθευόμαστε από τη Ρωσία πετρέλαιο. Δηλαδή ντε και καλά να είναι μονοπόλιο. Βάλτε το μυαλουδάκι σας να σκεφτεί. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πρέπει να ξέρετε τι ακριβώς κάνουν όλοι αυτοί και ποιοι ευθύνονται που έφτασε η Ελλάδα εδώ που έφτασε. Μου βγάζουνε τώρα την Κίμπερλι, ότι φταίει αυτή και ότι γινόταν αυτό που γινότανε με κάτι εφοπλιστές και με κάτι επιχειρηματίες και τι? Εδώ ρε, οι δικοί μας έρχονται στη ΔΕΘ και πληρώνουμε 300.000 ευρώ το σπιτάκι του Υπουργείου σε προσωπικό φίλο του Παύλου Μαρινάκη. Τι νομίζετε, ότι η Κίμπερλι είχε ανάγκη από τα 100.000? Ασχολούνται όλοι με την Κίμπερλι και με τα 100.000, πόσα ήτανε δεν ξέρω. Και δεν ασχολούνται με τους άλλους που έχουν βγάλει δισεκατομμύρια. Πώς πήρε το δηληστήριο η αδερφή του Μητσοτάκη, μάθαμε ποτέ? Πού τα βρήκαν όλα αυτά τα λεφτά ρε παιδιά? Τι δουλειά κάνουνε? Τι δουλειά κάνουνε, για πείτε μας, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει. Τι δουλειά κάνει δηλαδή η αδερφή του Πρωθυπουργού και μπορεί να αγοράσει ένα δηληστήριο στην Ιταλία με δισεκατομμύρια? Πού τα βγάλαν όλα αυτά τα λεφτά, αναρωτιέμαι. Έτσι εύκολα βγαίνουν τα δισεκατομμύρια. Έτσι εύκολα. Χαμπάρι όμως δεν πήρατε πότε η βενζίνη πήγε 2,30. Χαμπάρι δεν πήρατε πότε το πιτόγυρο πήγε στο 5 ευρώ. Χαμπάρι δεν πήρατε πότε ανέβηκαν οι τιμές. Και ακόμα που είστε. Θυμάμαι όταν ξεκίνησε ο πληθωρισμός να έρχεται που σας έλεγα έρχεται πληθωρισμός. Θα έχετε 10 χιλιάρικα στην τράπεζα και δεν θα έχουν την ίδια αξία. Παλιά παίρνατε 10 άλογα, τώρα θα παίρνετε 4. Και δεν καταλαβαίνατε και μου λέγατε, έλα μωρέ τώρα, θες να πολιτευτείς, θες να κατέβεις υποψήφιος. Και σας έλεγα, δεν θέλω να κατέβω υποψήφιος. Δεν πολιτεύομαι, προσπαθώ να σας εξηγήσω τι γίνεται. Αλλά όταν ο άλλος είναι κολλημένος, είναι κολλημένος. Τώρα θα μου πεις, οι τιμές σε όλα ανεβαίνουν, αλλά στα ψυχοφάρμακα πέφτουν οι τιμές. Μειώνονται οι τιμές. Τι ωραίο παιχνίδι. Να σας ρίχνουν όλους στα ψυχοφάρμακα, ε! Και εσείς να πέφτετε με τα μούτρα. Θέλει προσπάθεια, θέλει θάρρος, θέλει ψυχή να μπορείς να πας κόντρα στα προβλήματα, να στέκεσαι όρθιος και να τα αντιμετωπίζεις χωρίς ουσίες. Θέλει ψυχή και πρέπει να το προσπαθήσετε όλοι. Είχα πει στον εαυτό μου ότι καθημερινά θα σας διαβάζω μια κατάθεση ενός συγγενή θύματος από το έγκλημα των Τεμπών. Και θα το κάνω. Γιατί χθες διάβασα πολλές μαζεμένες, σήμερα θα διαβάσουμε και αύριο. Καθημερινά μια κατάθεση. Λοιπόν, θα ξεκινήσω σήμερα από την κατάθεση της κυρίας Σταυρούλας Καρίδη, που είναι η μητέρα του Δημήτρη. Λέει στην κατάθεσή της η κυρία Σταυρούλα Καρίδη: ο Δημήτρης είναι ο πρωτότοκος γιος μας. Ήταν 29 χρονών και είχε 5 χρόνια υπηρεσία στα τρένα. Ήταν μηχανολόγος μηχανικός. Αγαπούσε πάρα πολύ αυτό που έκανε. Μας έλεγε μόνο για τα ζητήματα καθυστερήσεων και κάποιους κινδύνους από τα δέντρα ή ότι πιθανόν χτυπούσανε κάποιο αγριογούρουνο με το τρένο. Ποτέ όμως ότι κινδυνεύει σωματική του ακαιρεότητα ή ότι υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης τρένων. Είναι μη διαχειρίσιμο από το ένα βράδυ ως το πρωί να πρέπει να ζήσεις για το υπόλοιπο της ζωής σου χωρίς το παιδί σου, χωρίς να φταίει σε τίποτα. Έκανε ό,τι μπορούσε, λέει, για να μειώσει την ταχύτητα. Έβγαιναν να δηλώνουν για τη φωτιά και την έκρηξη ότι οφειλόταν, λέει, σε κάποιο παράνομο φορτίο που μετέφερε το εμπορικό. Και ο κύριος Λακαφώσης και οι υπόλοιποι. Δεν ήταν όμως αυτοί οι υπεύθυνοι που κάηκαν τόσες ζωές. Με βάση το χαρακτήρα του Δημήτρη, δεν κατέβαζε κάτι που δεν ήταν δηλωθέν, λέει. Εξαιτίας αυτού και εξαιτίας της συκοφαντίας που δεχόμαστε όλο αυτό το διάστημα με τα βιτία είτε με τα μπιτόνια, πρέπει να πω ότι δεν είναι υπεύθυνοι μηχανοδηγοί. Και μέσα στη Βουλή, λέει, υπήρχαν άνθρωποι που υποστήριζαν το παράνομο φορτίο. Βιώναμε, λέει, τον θάνατο πολλές φορές. Και δεν δικαιολογούμε αν έκαναν λαθρεμπόριο. Από την πραγματομοσύνη, λέει, προέκυψε ότι δεν υπάρχουν, λέει, ίχνη εκτόνωσης αερίου και ουδεμία καύση υπάρχει στις δύο μηχανές. Αυτό το είπε ο Άγγελος Μασάλης, ο πατέρας του Δημήτρη, του μηχανοδηγού της εμπορικής. Και τώρα πάμε και στη μάνα. Είμαστε, λέει, 3,5 χρόνια από το ατύχημα και αυτά τα δύο παιδιά, η πλειοψηφία του κόσμου δεν γνωρίζει ποια είναι. Πώς λέγονται, ότι έχουν και αυτά γονείς, ότι ήταν και αυτά παιδιά. Αντιμετωπίστηκαν μέχρι τώρα ως εμπορικό. Ποτέ δεν ξεχωρίστηκαν οι εργαζόμενοι, τα δύο παιδιά που ήταν στο τιμόνι, ώστε να συμπεριληφθούν μαζί με τα υπόλοιπα θύματα. Προσπάθησαν να παρουσιάσουν, λέει, μικρολαθρεμπόριο μεταξύ πιτσιρικάδων. Έτσι βγήκαμε μπροστά, λέει, ζητήσαμε πραγματομοσύνη. Τα παιδιά μας ανασύρθηκαν αρτιμελή, άκαυτα, πλήρως αναγνωρίσιμα. Δεν ήταν καμένα ούτε αυτά, ούτε οι μηχανές, ούτε οι φορτάμαξες. Λένε οι γονείς. Ναι. Όντως, κανένας δεν έχει ασχοληθεί με αυτά τα παιδιά. Και τα περνάνε στον ντούκου, γιατί ήταν οι εργαζόμενοι. Αλλά ακόμα δεν έχω πάρει απάντηση. Και καλό και την κυρία Σταυρούλα Καρίδη και τον κύριο Άγγελο Μασαλή να μου πούνε τη δική τους άποψη. Για το τι ήταν τελικά όμως αυτή η τεράστια πυρόσφαιρα. Και για το τι ήταν τελικά αυτό που απανθράκωσε 28-27 ανθρώπους. Καταλαβαίνω ότι με την κατάθεσή τους πονάνε για τα παιδιά τους. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό. Και εμείς στεκόμαστε δίπλα τους. Σε κάθε συγγενή που πονάει και βλέπει τα πράγματα από τη δική του οπτική γωνία. Εννοείται και ζητάμε δικαίωση για όλους και για τους μηχανοδηγούς και για τους ανθρώπους και για όλους. Αλλά η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί. Και πρώτα απ' όλα πρέπει να ακούμε τους αυτόπτες μάρτυρες. Οι οποίοι αυτόπτες μάρτυρες και όσοι ήταν σε αυτό το τρένο μιλάνε για χημικά εγκάβματα, μιλάνε για χημικά νέφη, για σύννεφα. Μιλάνε για πράγματα που παρέλαβαν, που βρωμούσαν, σαν να ήταν σε κάποιο υλικό καθαριστηρίου. Αυτά δεν γίνεται να τα προσπεράσουμε. Αυτά δεν γίνεται να τα προσπεράσουμε. Χθες δεν φορούσα την μπλούζα του ΠΑΟΚ. Χθες φορούσα την μπλούζα του Ποντιακού. Αλλά είστε τόσο τυφλοί που δεν είδατε καν την μπλούζα φορούσα. Την μπλούζα Ποντιακού της νέας Άντας φορούσα χθες. Δεν ήταν η μπλούζα του ΠΑΟΚ. Τόσα ξέρετε, τόσα λέτε όμως. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Χθες για το ποδόσφαιρο, θα σου πω για το ποδόσφαιρο. Που κάθεστε και μαλώνετε μεταξύ σας και βγαίνουν και κάτι δίθεν γνώστες και μας λένε για το ποδόσφαιρο και για την ομάδα που έχασε. Ρε, όλα στη μένα είναι. Κάποιοι κόβουν εκατομμύρια, δηλαδή δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Πόσο ακόμα θα ήθελα ότι φλείτε. Είναι όλα στη μένα. Από αυτό το μάτς τώρα χθες, πόσο το δίνει, εγώ δεν ασχολούμαι με τον τζόγο. Πόσο το έδινε ανατροπή. Ποιος μου λέει εμένα ότι κάποιοι δεν ήξεραν ότι θα λήξει τόσο το σκορ. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν παίχτηκαν τόσα λεφτά σε Ινδίες και Κίνες για να γίνουν κάποιοι ζάμπλουτοι. Ρε, είναι δυνατόν να μαλώνετε ακόμα για τις ομάδες. Τι να πω, μεγάλοι άνθρωποι είστε. Μεγάλοι άνθρωποι είστε, δεν μπορείτε ούτε αυτό να καταλάβετε. Είναι φοβερό, φίλοι μου, είναι φοβερό, έχουμε μπλέξει. Έχουμε μπλέξει, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ο καθένας με τον πόνο του να βρει κάπου να ξεσπάσει. Να βρει κάπου να πει όσα δεν μπορεί να πει εκεί που πρέπει. Και λέει και βρίζει και φωνάζει και κάνει και ράνει. Απίστευτο. Απίστευτο. Ο καθένας στον κόσμο του. Ξέχασα και τι έλεγα με αυτά που γράφετε. Για τα Τέμπη λέγα. Πρέπει να συμβαδίζουμε με την αλήθεια. Εγώ να ακούσω ό,τι έχει να πει ο καθένας, αλλά κάποιος να μου εξηγήσει τι ήταν η πυρόσφαιρα. Γίνεται. Κανένας δεν μου εξηγεί. Κανένας δεν λέει σε αυτούς τους γονείς που κλαίνε, που τα δικά τους παιδιά ή δικοί τους συγγενείς απανθρακώθηκαν. Για ποιο λόγο κάηκαν. Εδώ άλλος σου λέει, επέζησε το δικό μου παιδί από τη σύγκρουση. Αλλά κάηκε. Γιατί κάηκε, πείτε μου. Γιατί απανθρακώθηκε. Για ποιο λόγο. Αυτό είναι το τεράστιο ερωτηματικό. Λοιπόν, πάμε λίγο για τη Μακεδονία και τον Παύλο Μελά, γιατί δεν θέλω να χάσω χρόνο και να μην πω πράγματα. Πολλοί έχετε ακούσει το όνομα Παύλος Μελάς και δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας και τον Γύρο Χαρανίδη, ο οποίος θα μας κάνει και μια τεράστια ανάλυση για το πρόσωπο αυτό και θα μας πει πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Πολλοί στην Ελλάδα έχετε ακούσει το όνομα Παύλος Μελάς, λίγοι όμως ξέρετε τι πραγματικά έκανε αυτός ο άνθρωπος και τι πραγματικά κατάφερε. Γιατί η ζωή και η δράση του κανονικά θα έπρεπε να έχουν γίνει ταινία. Μιλάμε για μία από τις πιο γνωστές προσωπικότητες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Ένας άνθρωπος που πέθανε 34 ετών σε μία κρίσιμη περίοδο για τη Μακεδονία. Γιατί τότε η Μακεδονία, η περιοχή εδώ πέρα η ελληνική, βρισκόταν ακόμα υπό Οθωμανική κυριαρχία. Ο Παύλος Μελάς, ο οποίος γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου του 1870 στη Μασσαλία της Γαλλίας, σε μια εύπορη ελληνική οικογένεια που είχε εμπορική δραστηριότητα. Πατέρας του ήταν ο Μιχάλης Μελάς, επιχειρηματίας, που είχε και πολιτική παρουσία, γιατί διετέλεσε δήμαρχος Αθηναίων, και η μητέρα του ήταν η Ελένη Βουτσινά. Όταν ήταν παιδί ο Παύλος Μελάς, φίλοι μου, εγκαταστήθηκε η οικογένειά του στην Αθήνα. Μεγάλωσε σε μια εποχή κατά την οποία το ελληνικό κράτος

φορές στην εκπομπή μου για το όραμα, για τη μεγάλη Ελλάδα, για κάποιες ιδέες που θα έπρεπε να περνάνε στις νέες γενιές και για το πώς θα έπρεπε να επενδύσουμε στον κλάδο της παιδείας για να μπορούν αυτά τα παιδιά που μεγαλώνουν να ξέρουν την αλήθεια. Τι αντιλήψεις είχαν εκείνη την εποχή για τη μεγάλη ιδέα? Είχαν την επιδίωξη επέκτασης. Επέκτασης του ελληνικού κράτους σε περιοχές με ιστορικούς και πληθυσμιακούς δεσμούς με τον ελληνισμό. Έτσι. Φυσικά είχε και μια στρατιωτική εκπαίδευση, γιατί το 1886 εισήχθη στη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων. Αποφάσισε σε κάποια φάση να ακολουθήσει στρατιωτική σταδιοδρομία ο Παύλος Μελάς. Αποφύτησε το 1981 ως ανθυπολοχαγός του πυροβολικού και η επιλογή αυτή που έκανε είχε ιδιαίτερη σημασία, διότι ναι μεν προερχόταν από εύπορη οικογένεια και είχε τη δυνατότητα να ακολουθήσει και διαφορετική πορεία, αλλά επέλεξε ένα επάγγελμα συνδεδεμένο με τη στρατιωτική υπηρεσία, γιατί είχε στο μυαλό του αυτές τις εθνικές επιδιώξεις της εποχής. Απέκτησε λοιπόν γνώσεις οργάνωσης, γνώσεις πειθαρχίας, αλλά και γνώσεις διοίκησης. Είναι λες και προετοιμαζότανε για να δώσει αυτή την τεράστια μάχη που έδωσε. Και μην ξεχνάτε ότι υπήρχαν και ιδιαίτερες συνθήκες του ανταρτοπόλεμου που αντιμετώπισε αργότερα εδώ πέρα η περιοχή Μακεδονία. Παντρεύτηκε με την Ναταλία Δραγούμη το 1892. Ήταν η κόρη του Στέφανου Δραγούμη. Απέκτησαν δύο παιδιά, τον Μιχαήλ, γνωστό ως Μίκη, και τη Ζωή, που τη φώναζαν Ζέζα. Από αυτά τα χαϊδευτικά ονόματα των παιδιών του προήλθε και το ψευδώνυμο Μίκης Ζέζας, το οποίο το χρησιμοποίησε αργότερα στη Μακεδονία. Η αλήθεια είναι ότι η γυναίκα του έπαιξε χαρακτηριστικό ρόλο. Και όσοι έχετε διαβάσει, υπάρχει και αλληλογραφία που αποτελεί μια πολύ πολύτιμη ιστορική πηγή, επειδή αποκαλύπτει και την προσωπική πλευρά ενός ανθρώπου που κάποιοι τον έχουν σαν, ξέρεις, έτσι, ένα στρατιωτικό σύμβολο, αλλά απ' την άλλη υπάρχει και ο άνθρωπος και η ψυχή. Της έστελνε, ας πούμε, κάτι μηνύματα που έλεγαν: «Χαίρομαι όταν σκέφτομαι ότι τα παιδιά μου μεγαλώνουνε στα λεπτά χεράκια σου». Διακρίνουμε λοιπόν σε αυτή την αλληλογραφία αγάπη για την οικογένειά του, μια αγωνία για τα παιδιά του. Είχε και κάποιους φόβους για τη σύγκρουση ανάμεσα στις οικογενειακές υποχρεώσεις και στη στρατιωτική του δράση, που θεωρούσε καθήκον του άνθρωπος. Αλλά συνέχιζε εκεί πέρα. Είχε στόχο. Το 1897 η Ελλάδα, που λέτε, πολέμησε εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο Παύλος Μελάς, ο τεράστιος, ο ήρωας, συμμετείχε στον πόλεμο ως αξιωματικός του πυροβολικού. Ξέρετε, ο πόλεμος κατέληξε σε στρατιωτική ήττα της Ελλάδας, γιατί ο ελληνικός στρατός παρουσίασε σοβαρές αδυναμίες στην οργάνωση, όπως έχει και σήμερα, αλλά παρουσίασε και σοβαρές αδυναμίες στην εκπαίδευση και στο συντονισμό. Όλο αυτό που έζησε ο Μελάς τον επηρέασε. Φυσικά, όπως και πολλοί άλλοι αξιωματικοί, απλά μιλάμε σήμερα για το Μελά, διότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Βρέθηκε λοιπόν αντιμέτωπος με διάφορες εθνικές στρατιωτικές προσδοκίες, αλλά και με πολλά προβλήματα τα οποία στο μυαλό του είχε σκοπό να λύσει. Να πούμε επίσης ότι είχε συνδεθεί με την Εθνική Εταιρεία, μια μυστική οργάνωση αξιωματικών και πολιτών που προωθούσε αυτές τις ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις. Και να πούμε ότι αυτή η ήττα του 1897, ναι μεν τον απογοήτευσε, αλλά δεν τον οδήγησε στην εγκατάλειψη. Αντίθετα, τα επόμενα χρόνια στράφηκε όλο και περισσότερο προς το μακεδονικό ζήτημα. Είναι λες και πορώθηκε. Και για να κατανοήσουμε τη δράση του Μελά, πρέπει να δούμε τι γινότανε γύρω από τη Μακεδονία το 1900. Γιατί στις αρχές του 20ου αιώνα, το μεγαλύτερο μέρος της γεωγραφικής Μακεδονίας
Όπως σας είπα, άνοικε στην Οθωμανική.

και αυτοκρατορία, αλλά στην περιοχή ζούσαν πληθυσμοί διαφορετικών γλωσσών, θρησκειών και ταυτοτήτων. Ήταν οι Ελληνόφωνοι, ήταν οι Αλβανόφωνοι, ήταν οι Βλαχόφωνοι, ήταν οι Τουρκόφωνοι, ήταν οι Εβραίοι. Είχε διάφορες κοινότητες. Και βέβαια υπήρχαν και, υπήρχαν και οι Ελληνόφωνοι, οι οποίοι ήταν χριστιανοί, υπήρχαν και οι Τουρκόφωνοι, οι οποίοι δεν ήταν χριστιανοί. Κάποιοι υποστήριζαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που είχαν, ας πούμε, έτσι έναν ελληνικό εθνικό προσανατολισμό. Άλλοι συνδεόταν με τη Βουλγαρική Εξαρχία. Υπήρχαν πολλά εδώ πέρα. Και υπήρχε και αντιπαράθεση της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Διότι Ελλάδα και Βουλγαρία τότε επιδίωκαν να ενισχύσουν την επιρροή τους στη Μακεδονία. Και η σύγκρουση αρχικά δεν ήταν μόνο στρατιωτική. Εξελισσόταν και μέσα από σχολεία, εκκλησίες, κοινοτικές οργανώσεις, μέσα από δίκτυα τοπικών παραγόντων. Και ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η αντιπαράθεση ανάμεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και στη Βουλγαρική Εξαρχία που είχε ιδρυθεί το 1870. Είχαμε δηλαδή σοβαρά προβλήματα. Και φυσικά σταδιακά η σύγκρουση αυτή απέκτησε και ένοπλη μορφή. Διότι η Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση, η ΕΜΕΟ, αναπτύχθηκε εκείνο τον καιρό με στόχο την πολιτική αυτονομία της Μακεδονίας και της Ανδριανούπολης. Και μέσα υπήρχαν διαφορετικές πολιτικές τάσεις και ισχυρές βουλγαρικές εθνικές επιρροές. Όλα ξεκίνησαν από την εξέγερση του Ίλιντεν το 1903. Το καλοκαίρι του 1903, όταν ξέσπασε αυτό το χάος ενάντια στην Οθωμανική εξουσία, μια εξέγερση που καταπνίγηκε από τον Οθωμανικό στρατό και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, προκάλεσε θανάτους, προκάλεσε εκτοπισμούς, και φυσικά αυτά τα γεγονότα αύξησαν την ανησυχία στην Ελλάδα για το μέλλον της Μακεδονίας και ενίσχυσαν και την υποστήριξη προς αυτή την οργανωμένη ελληνική παρέμβαση. Και αυτό ήταν το ιστορικό περιβάλλον μέσα από το οποίο έδρασε ο Παύλος Μελάς. Και πήρε και την απόφαση να πάει στη Μακεδονία. Και η απόφαση του Μελά δεν ήταν ξαφνική. Διότι επηρεάστηκε από πληροφορίες που έφταναν στην Αθήνα για τις συνθήκες της Μακεδονίας και είχε επαφές και με ανθρώπους που ήταν ενεργοί στην περιοχή. Σημαντικό ρόλο φυσικά είχε ο Ίων Δραγούμης, ο οποίος ήταν αδελφός της συζύγου του και ήταν και διπλωμάτης. Σημαντικό ρόλο είχε και ο Μητροπολίτης Καστοριάς, ο Γερμανός Καραβαγγέλης. Ήρωες. Ο Μελάς, ξέρετε, πίστευε ότι η Ελλάδα έπρεπε να υποστηρίξει πιο ενεργά τις κοινότητες που συνδεόταν με τον ελληνικό προσανατολισμό. Και συμμετείχε σε αυτή την οργάνωση δικτύων υποστήριξης. Και αυτό ήταν πολύ δύσκολο, επειδή η Ελλάδα και η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν βρισκόταν τότε σε επίσημο πόλεμο. Αλλά οι Οθωμανοί κυνηγούσανε όποιον προσπαθούσε να ενεργοποιήσει την ταυτότητα των υπολείπων. Γι' αυτό και όλες οι επιχειρήσεις αυτές που σας περιγράφω πραγματοποιούνταν μυστικά και συχνά με ψευδόνυμο. Σας είπα το ψευδόνυμο ποιο ήταν. Οι πρώτες αποστολές του στη Μακεδονία το 1904 ήταν αρχικά το Φεβρουάριο και Μάρτιο, που συμμετείχε σε αναγνωριστική αποστολή Ελλήνων αξιωματικών στη Δυτική Μακεδονία, που σκοπός ήταν να εξετάσουν τις συνθήκες επιτόπου, να αξιολογήσουν τις τοπικές ένοπλες δυνάμεις και να συγκεντρωθούν κάποιες πληροφορίες για να δούνε κατά πόσο μπορούν να αντισταθούν. Μια αποστολή ιδιαίτερα επικίνδυνη, διότι όλοι αυτοί οι αξιωματικοί έπρεπε να κινούνται κρυφά. Και εκεί ανακάλυψε κιόλας ο Μελάς ότι ήταν περίπλοκη η κατάσταση. Πιο περίπλοκη από ό,τι μπορούσε να φανταστεί όσο ήταν στην Αθήνα. Διότι οι κοινότητες δεν είχαν όλες τον ίδιο προσανατολισμό. Υπήρχαν ανταγωνισμοί, υπήρχαν εγωιστές, υπήρχαν κάποιοι που θέλουν να είναι αρχηγοί, υπήρχαν κάποιοι φιλόδοξοι, κάποιοι φιλάργυροι. Ποιον να πρωτοεμπιστευτείς? Και εκεί δεν είναι επεξεγέλασε στους τοπικούς παράγοντες, γιατί υπάρχει ο φόβος αντιπίνων. Και υπήρχαν τότε και σοβαρές δυσκολίες επικοινωνίας.
Αυτή ήταν η πρώτη αποστολή του, λοιπόν. Η δεύτερη αποστολή του ήταν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, για σύντομο διάστημα, που προσπάθησε να δημιουργήσει κάποιες επαφές οι οποίες θα μπορούσαν να οργανώσουν περισσότερο κόσμο. Γιατί χρειαζότανε πολλοί άνθρωποι για να μπορέσουν να καταφέρουν αυτό που κατάφεραν. Δεν μπορούσε αυτό το εγχείρημα να στηριχθεί μόνο σε αξιωματικούς που ερχόταν από την Αθήνα. Χρειαζότανε ανθρώπους που γνώριζαν το έδαφος, τα μονοπάτια, τις κοινότητες, τις σχέσεις ανάμεσα στα χωριά και το πού ακριβώς τα πολεμούσανε. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιούσε, για να μην τον βρουν οι Οθωμανοί, το όνομα που σας είπα, Καπετάν Μίκης Ζέζας. Και οι αποστολές του είχαν συγκεκριμένους και πολλαπλούς στόχους. Να οργανώσει και να συντονίσει ελληνικά ένοπλα σώματα στη Δυτική Μακεδονία, να ενισχύσει το ηθικό κοινοτήτων που υποστήριζαν την ελληνική πλευρά, να δημιουργήσει σταθερά δίκτυα συνεργασίας και επικοινωνίας, να αντιμετωπίσει αντίπαλες ένοπλες οργανώσεις και φυσικά να συγκεντρώσει πληροφορίες και να ενισχύσει την ελληνική παρουσία στην περιοχή. Και η δράση του επικεντρώθηκε κυρίως στις περιοχές της Καστοριάς και της Φλόρινας. Γιατί εκεί ήταν ο πυρήνας. Εκεί ήταν ο πυρήνας. Ξέρετε, η ζωή ενός ένοπλου σώματος στη Μακεδονία τότε ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Οι άνδρες κινούνταν τη νύχτα, ακολουθούσαν ορεινά μονοπάτια, χρειαζόταν κρυψώνες, χρειαζόταν τρόφιμα, πυρομαχικά, κάποιους αξιόπιστους οδηγούς. Υπήρχε συνεχώς ο κίνδυνος να εντοπίσουν μπροστά τους κάποια ομάδα του Οθωμανικού στρατού ή αντίπαλες ομάδες γενικά. Σκεφτείτε την κούραση, τις καιρικές συνθήκες, την αβεβαιότητα. Ο Μελάς είχε στρατιωτική εκπαίδευση. Υπήρχαν και άλλοι μαζί του όμως που δεν ήξεραν. Και τον εμπιστεύτηκαν και καλά έκαναν. Διότι διέθετε μεγάλη εμπειρία στη διοίκηση όλου του ανταρτικού σώματος εκείνης της εποχής, που βρισκόταν μέσα σε εχθρικό περιβάλλον. Πώς ακριβώς πέθανε όμως ο Παύλος Μελάς? Στις 13 Οκτωβρίου του 1904, και αφού δεν τον τιμά κανένας, θα τον τιμήσουμε εμείς ραδιοφωνικά για να ακούσει όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος και όλοι οι Έλληνες που είναι συντονισμένοι ποιος ήτανε και τι κατάφερε. Και θα σας πω ότι ο θάνατός του είναι το πιο δραματικό κεφάλαιο της ζωής του. Είναι όμως και ένα γεγονός για το οποίο υπάρχουν και διαφορετικές μαρτυρίες, υπάρχουν όμως και αλήθειες που δεν έχουν αποκαλυφθεί. Επομένως πρέπει να ξεχωρίσουμε όσα γνωρίζουμε με αρκετή βεβαιότητα από τις λεπτομέρειες που παραμένουν αμφισβητούμενες. Στις 13 Οκτωβρίου του 1904 ο Μελάς και οι άνδρες του βρισκόταν στο χωριό Στάτιστα. Σιάτιστα, της περιοχής Καστοριάς. Το οποίο σήμερα ονομάζεται Μελάς. Στάτιστα. Κουρασμένοι οι άντρες του και ο ίδιος από τις συνεχείς μετακινήσεις, επέλεξαν να ξεκουραστούν. Οι άνδρες φυσικά Οι άνδρες φυσικά φιλοξενήθηκαν σε σπίτια του χωριού. Ο Μελάς βρισκόταν σε μια οικία που συνδέεται στις αφηγήσεις με τον ιερέα Καντζάκη. Ξέρετε, αυτή η παραμονή στο χωριό τους, εκεί, στο συγκεκριμένο σημείο, στο χωριό Μελάς σήμερα, είχε σοβαρούς κινδύνους. Διότι οι Οθωμανικές αρχές πληροφορούνταν για την παρουσία ένοπλων δυνάμεων και μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να στείλουν κάποιο στρατιωτικό απόσπασμα. Και αυτό έγινε. Έφτασε μια πληροφορία στις Οθωμανικές αρχές, σύμφωνα με τις ιστορικές αφηγήσεις. Ο Μήτρος Βλάχος, αντίπαλος οπλαρχηγός που συνδεόταν με τις βουλγάρικες ένοπλες οργανώσεις, συνέβαλε φυσικά στην αποκάλυψη της παρουσίας του ελληνικού σώματος. Ορισμένες αφηγήσεις, για να το πούμε και αυτό, αναφέρουν ότι παραπλάνησε τους Οθωμανούς ώστε να πιστέψουν πως καταδίωκαν διαφορετική ένοπλη ομάδα, γιατί δεν γνωρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα κάθε λεπτομέρεια αυτής της πληροφόρησης. Ωστόσο είναι σαφές
το ότι το Οθωμανικό στρατιωτικό απόσπασμα έφτασε στη Στάτιστα, στο σημερινό χωριό Μελάς, και εντόπισε τους άντρες του Μελά. Έτσι. Φυσικά ξέσπασε ανταλλαγή πυροβολισμών. Ο Μελάς και οι άντρες του βρέθηκαν σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση, επειδή ήταν περιορισμένοι σε ένα κατοικημένο χωριό, ενώ οι στρατιώτες είχαν τη δυνατότητα να περικυκλώσουν τις εξόδους. Και κατά τη διάρκεια της προσπάθειας διαφυγής, ο Μελάς δέχθηκε πυροβολισμό στην περιοχή της Μέσης και της Κοιλιάς. Το τραύμα ήταν πολύ σοβαρό, αν και οι σύντροφοί του προσπάθησαν να το μεταφέρουν σε ένα προστατευμένο σημείο. Δεν υπήρχε στην περιοχή οργανωμένη ιατρική βοήθεια και η κατάστασή του ήταν κρίσιμη. Πέθανε το ίδιο βράδυ σε ηλικία 34 ετών. Ποιος τον πυροβόλησε? Εδώ υπάρχει ένα σημαντικό ιστορικό ερώτημα, γιατί υπάρχουν δύο βασικές εκδοχές. Η πρώτη εκδοχή λέει ότι τον πυροβόλησε ένας Οθωμανός στρατιώτης. Και αυτή είναι η παραδοσιακή αφήγηση. Δηλαδή ότι πέθανε από εχθρικά πυρά την ώρα που προσπαθούσε να διαφύγει. Άλλοι λένε ότι υπάρχει περίπτωση να ήταν και ένας τυχαίος πυροβολισμός από σύντροφό του. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Αλλά πρέπει πάντα να αναφέρουμε όλες τις πηγές για να μην παρεξηγηθούμε, διότι υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές. Τώρα τι έγινε την ώρα που πέθαινε? Θέλετε να σας πω ποια ήταν τα τελευταία του λόγια? Ή θα τα αφήσω για το τέλος αυτό? Θα τα αφήσω για το τέλος. Γιατί ξέρω ότι είστε περίεργοι και θέλω να μείνετε εδώ στη ραδιοσυχνότητα να ακούσετε τι είπε πριν πεθάνει. Πρώτα θα πω ότι η ιστορία δεν τελείωσε με το θάνατό του, φίλοι μου. Διότι τοπικοί υποστηρικτές του, σύντροφοί του και πολλοί άλλοι προσπάθησαν να εμποδίσουν την αναγνώριση της ορού από τις Οθωμανικές αρχές. Ο λόγος ήταν ότι ο Μελάς ήταν εν ενεργεία αξιωματικός του ελληνικού στρατού που δρούσε μυστικά σε Οθωμανικό έδαφος και αν γινόταν η ταυτοποίηση μπορούσε να προκαλέσει διπλωματικές συνέπειες. Αρχικά το σώμα του το θάψανε πρόχειρα στη Στάτιστα. Κατά τη μεταγενέστερη προσπάθεια μεταφοράς του, οι πηγές λένε ότι σωρός αποκεφαλίστηκε, ώστε να μεταφερθεί κρυφά η κεφαλή του. Η κεφαλή όντως μεταφέρθηκε και τάφηκε στο Πισοδέρι, ενώ το υπόλοιπο σώμα συνδέθηκε με την ταφή του στην Καστοριά. Αργότερα τα λείψανά του βρέθηκαν μαζί στην Καστοριά, όπου βρίσκεται και ο τάφος του. Όλα αυτά που περιγράφω, καταλαβαίνετε από αυτά που ακούτε ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερο σκληρό περιστατικό και ότι δεν το κάνανε από ασέβεια, αλλά διότι υπήρχαν συνθήκες μυστικότητας και φόβου εκείνη την περίοδο. Τι κατάφερε όμως ο Μελάς, ο Παύλος Μελάς, ο ήρωας? Κατάφερε την ενίσχυση της ελληνικής ένοπλης οργάνωσης. Κατάφερε να ξεκινήσει τον μακεδονικό αγώνα, διότι βοήθησε να συνδεθούν ελληνικά ένοπλα σώματα, τοπικοί υποστηρικτές και οργανωτικά δίκτυα στη Δυτική Μακεδονία. Κατάφερε να ενωθούνε, χρησιμοποιώ τη λέξη γιατί μου αρέσει η ενότητα, τοπικοί παράγοντες, οπλαρχηγοί, κληρικοί και οργανώσεις κόντρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είχαμε λοιπόν μια συστηματική και συντονισμένη ελληνική παρουσία. Δεύτερο επίτευγμα, η κινητοποίηση της ελληνικής κοινής γνώμης, διότι ο θάνατός του έγινε γνωστός στην Αθήνα λίγες μέρες μετά από το γεγονός. Η είδηση προκάλεσε έντονη συγκίνηση, οι εφημερίδες δημοσίευσαν εκτενή ρεπορτάζ, οργανώσεις, κοινότητες και ιδιώτες απέστειλαν συλληπιτήρια μηνύματα και αυτό τεκμηριώνεται και από το αρχείο του Στέφανου Δραγούμη που έχει χιλιάδες έγγραφα και δημοσιεύματα. Κατάφερε την ενίσχυση της συμμετοχής αξιωματικών, διότι διψούσαν για εκδίκηση για αυτό που έγινε και τα επόμενα χρόνια περισσότεροι Έλληνες αξιωματικοί και θελοντές συμμετείχαν σε αυτά τα ένοπλα σώματα. Από όλη την Ελλάδα, ανάμεσα στις γνωστές μορφές της περίοδου ήταν και ο τέλος Άγρας,
ο Κωνσταντίνος Μαζαράκης, ο Γεώργιος Τσόντος. Υπήρχαν κινητοποιήσεις μόνο και μόνο για τον Παύλο Μελά. Δηλαδή ο θάνατός του λειτουργήσε ως σημαντικός παράγοντας για να κινητοποιηθούν και οι υπόλοιποι. Ο Μελάς όμως κατάφερε και κάτι ακόμα. Δημιούργησε ένα ισχυρό ιστορικό σύμβολο. Διότι η προσωπική του ιστορία είχε χαρακτηριστικά που συγκίνησαν την ελληνική κοινωνία. Ήταν νέος, ήταν παντρεμένος, ήταν πατέρας δύο παιδιών, προερχόταν από εύπορη οικογένεια και παρόλα αυτά επέλεξε να συμμετάσχει προσωπικά σε μια επικίνδυνη αποστολή για την πατρίδα. Ξέρετε, η εικόνα του αξιωματικού που άφησε την οικογένειά του, τα λεφτά και ό,τι είχε και δεν είχε και πέθανε στη Μακεδονία, απέκτησε τεράστια συμβολική δύναμη. Γι' αυτό η μνήμη του διατηρήθηκε και μέσα από βιβλία, ποίηματα, φωτογραφίες, σχολικές αφηγήσεις και φυσικά και δημόσια μνημεία. Επηρέασε και την πολιτική, την ελληνική πολιτική για τη Μακεδονία. Διότι η δράση και ο θάνατός του συνδέθηκαν με την ενίσχυση της ελληνικής πολιτικής. Και φυσικά μετά δεν γινόταν να κάνουν πίσω. Θέλανε την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας. Η Μακεδονία είναι ελληνική, δεν το συζητάμε. Και αυτό πραγματοποιήθηκε το 1912 με το 1913. Κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. 8 χρόνια μετά το θάνατό του δηλαδή. Αυτός συνδέεται με μία σημαντική λέξη. Έναυσμα. Μπορεί να μην ζούσε όταν απελευθερώθηκε ολοκληρωτικά η Μακεδονία, αλλά ο Παύλος Μελάς ήταν η αιτία. Και ήτανε ένας από τους πολλούς που ξεκίνησαν αυτή την ελληνική προσπάθεια και στην τελική τα κατάφεραν. Χάθηκαν πολλοί, θυσιάστηκαν πολλοί για το μακεδονικό αγώνα. Αλλά ο στόχος ήταν συγκεκριμένος και τα κατάφεραν και είναι ήρωες όλοι αυτοί που πέσανε. Ήρωες της Ελλάδας. Ήρωες. Αν πάτε σε αυτό το χωριό, στο χωριό Μελάς, θα βρείτε και το αρχείο του Παύλου και της Ναταλίας Μελά στο μουσείο της περιοχής. Θα βρείτε και προσωπικές επιστολές. Θα βρείτε πολλά. Φυσικά πολλά μπορείτε να βρείτε και στο μουσείο Μπενάκη και στο αρχείο του Στέφανου Δραγούμη και σε άλλες πηγές αν ψαχτείτε. Λοιπόν, τα τελευταία του λόγια ξέρετε ποια ήτανε, τα κράτησα για το τέλος. Λοιπόν, τα τελευταία του λόγια ήτανε: δεν θέλω να κλαίτε για εμένα, θέλω να είστε υπερήφανοι. Και όσο ξεψυχούσε, σύμφωνα με τη μαρτυρία του συναγωνιστή του, του Λάκη Πύρζα, είπε: το σταυρό που φοράω θέλω να τον δώσει στη γυναίκα μου για να τη φυλάει. Και στο Μίκη θέλω να δώσει το ντουφέκι μου και να τους πεις πως έκανα το καθήκον μου. Αυτός ήταν ο ήρωας Παύλος Μελάς. Ένας άνθρωπος ο οποίος θυσίασε τη ζωή του για τη μεγάλη Ελλάδα, για τη Μακεδονία, για να εμφανιστούν μετά από πόσα χρόνια αυτοί οι πολιτικοί τσαρλατάνοι που μας το παίζουν ιστορία και τρέχουν να βάζουν υπογραφές για ένα χειροκρότημα και για κάποια λεφτάκια. Αυτοί οι πολιτικοί τσαρλατάνοι
οι οποίοι έχουν φάει δισεκατομμύρια και δεν έχουν δώσει όσα λεφτά χρειάζονται για να τιμήσουν τουλάχιστον αυτόν τον άνθρωπο και άλλους που θυσιάστηκαν για την Ελλάδα, έτσι. Αυτοί οι τύποι που δεν σεβάστηκαν τους ήρωες, που δεν σεβάστηκαν όλους αυτούς που θυσιάστηκαν, και εσείς έρχεστε να μου πείτε τι, ότι αυτοί θα σώσουν την Ελλάδα, αυτοί την ξεπουλάνε την Ελλάδα. Και το λέμε καθημερινά και δεν το καταλαβαίνετε. Τι είστε, στρουθοκάμιλοι είστε? Βάζετε το κεφάλι μέσα στο χώμα και νομίζετε ότι θα κρυφτείτε πίσω από το δάχτυλό σας? Συμφεροντολόγοι, τολμάτε να χειροκροτάτε αυτούς που πρόδωσαν και πραγματικά είναι ντροπιαστικό. Δεν εκτίμησαν όλους τους Έλληνες που θυσιάστηκαν. Βάλ το εμβατήριο για να κλείσουμε και τραγούδι για τη Μακεδονία. Το εμβατήριο του Παύλου Μελά. Οι ήρωες δεν πεθαίνουν ποτέ. Ο ελληνικός λαός θυμάται. Θυμάται όλους αυτούς οι οποίοι βάλανε στο πλάι τον εγωισμό, τη φιλαργυρία, τη φιλοδοξία και τη φιλιδονία τους για την πατρίδα. Όλα αυτά θα έπρεπε να διδάσκονται στα ελληνικά σχολεία. Κάτι τέτοιες μέρες θα έπρεπε να κάθονται όλοι προσοχή. Γυρίστε την πλάτη σε όσους παίρνουνε διχόνια. Μόνο ενωμένοι μπορούμε να κερδίσουμε την καταστροφή της Ελλάδας.

Όταν το καταλάβετε, θα είναι αργά. Δεύτερη ώρα έρχομαι με τον πρόεδρο των Μακεδόνων να συζητήσουμε για τον Παύλο Μελά. Να τιμήσουμε τον Παύλο Μελά με έναν δικό μας τρόπο και όπως μπορούμε. Μπας και ακούσουνε κάποιοι και αφυπνιστούνε. Μπας και ενεργοποιηθεί το μικρόβιο της επανάστασης μέσα τους. Μπας και μάθουνε να εκτιμάνε. Λοιπόν, θα κλείσω με τραγούδι εννοείται για τη Μακεδονία. Και όποιος λέει για τους Σλάβους γείτονες πράγματα, θα του απαντάτε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, γιατί είναι πάρα πολύ ανθέληνες πλέον. Υπάρχουν οι μακεδονικοί τάφοι, υπάρχει η ιστορία των Μακεδόνων, υπάρχουν τα τραγούδια και ολόκληρος ο πολιτισμός τους. Ας έρθουν αυτοί οι Σλάβοι να διαβάσουν τι γράφει πάνω στον τάφο, να τραγουδήσουν τα τραγούδια, αν μπορούνε, και να αναγνωρίσουν τι ακριβώς είχε συμβεί. Χάρισαν ακόμα και... Τι χάρισαν, την ξεπούλησαν. Ξεπούλησαν ακόμα και την ιστορία μας. Εκεί έχουμε φτάσει. Τραγουδάκι και πανέρχομαι κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Τσιτώστε το! Ζήτω οι ήρωες της Ελλάδας. Αθάνατος Παύλος Μελάς.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στη φορολόγηση έκτακτων κερδών των διηλιστηρίων προσανατολίζονται οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδριάζουν την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες εν μέσω έντονης αναταραχής που δημιουργεί η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό δίζελ. Ανώδικα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, η τιμή του Brent πάνω από τα 105 δολάρια αυτήν την ώρα. Αύριο θα ανακοινωθεί το κόστος της θέρμανσης για τα ελληνικά νοικοκυριά, με το πιθανότερο σενάριο να είναι η τιμή του λίτρου να κυμαίνεται ανάμεσα στα 1,65 με 1,70 λεπτά το λίτρο. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ουτώνει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η απόρριψη της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Κατάργηση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ΦΠΑ στην ενέργεια, επιβολή πλαφών στη τιμή των καυσίμων και στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των διηλιστηρίων, επισημαίνει το ΚΚΕ. Το μόνο που απομένει σε Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη είναι να δηλώσουν δημόσια συγγνώμη για το εγκληματικό τους λάθος, να στηρίξουν την Ουκρανία και να πολεμήσουν Πούτιν και Τραμπ, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Με τις συγκλονιστικές καταθέσεις των γονιών του 23χρονου Κυπριανού Παπαϊωάννου και της μητέρας του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Την ερχόμενη εβδομάδα θα απολογηθούν και οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίνη μετά την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης εναντίον τους για ανθρωποκτονία από πρόθεση στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων. Τις συνθήκες θανάτου μιας 50χρονης γυναίκας σε κέντρο αιμοκάθαρσης στην περιοχή Γερακινή στη Χαλκιδική διερευνά η αστυνομία. Η γυναίκα φέρεται να παρουσίασε ευνίδια αδιαθεσία, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της. Σε ποινή φυλάκισης 15 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα, καταδικάστηκε 58χρονη, η οποία παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία, κατηγορούμενη ότι έβαλε φωτιά στην πόρτα της γειτόνισσάς της στην Τούμπα Θεσσαλονίκης. Στο Σύνταγμα κατασκηνώνουν από σήμερα φοιτητές στην Αθήνα σε μια ένδειξη διαμαρτυρίας για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και διαβίωσης εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Για τρίτη εβδομάδα συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στην Γαλλία. Θα πραγματοποιήσουν σήμερα νέες συγκεντρώσεις ενάντια στην υποχρηματοδότηση και παραμέληση του εκπαιδευτικού συστήματος.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Επιδείνωση του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας, βροχές, καταιγίδες και ενίσχυση των ανέμων στα πελάγη. Πορτοκαλί προειδοποίηση στη Χαλκιδική, όπου αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα. Στους 14 βαθμούς η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτήν την ώρα, πρόσκαιρες τοπικές βροχές και άνεμοι βόρειο-δυτικοί 2 με 4 μποφόρ. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς.
0: Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Θερμό πρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
6: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
5: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
6: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
5: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
6: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτι?
10: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο.
9: Μασούτις, οικονομικά και ελληνικά.
11: Πώς είπατε?
12: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
13: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο Μακεδόνων, τον κύριο Θεόδωρο Χαρανίδη. Καλησπέρα κύριε Χαρανίδη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα σε εσάς και στο κοινό σας.
0: Τι κάνετε κύριε Χαρανίδη, είστε καλά?
1: Δόξα τον κύριο, και νομίζω και ο καιρός είναι ό,τι καλύτερο.
0: Σας αρέσει η βροχή.
1: Μας αρέσει να τηρούνται οι εποχές.
0: Σωστό. Είναι ωραία η βροχή. Νεράκι. Χρειαζόμαστε νεράκι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα, κύριε Χαρανίδη, σαν σήμερα, δεν σας έβγαλα για να πούμε τον καιρό. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο ήρωας Παύλος Μελάς. Και θέλουμε έτσι να μας πείτε κάποια πράγματα.
1: Ευχαριστώ βασικά για την πρόσκληση. Αυτό που θέλω να επισημάνω, νομίζω το ζούμε όλοι, ίσως είχε ατονίσει για κάποιο διάστημα. Νομίζω ότι πρέπει να ενδυναμώσουμε περισσότερο τη σκέψη μας πάνω σε κάποια θέματα εθνικά. Η σημερινή ημέρα, όπως αναφέρεται, έχει ιδιαίτερη σημασία για τον μακεδονικό ελληνισμό, κύριε Σερέτη, καθώς συμπληρώνονται 122 χρόνια από το θάνατο του Παύλου Μελά. Ο Παύλος Μελάς είναι μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Και αυτό είναι για πολλούς λόγους, τους οποίους μπορούμε να τις εξηγήσουμε και στη συνέχεια. Βασικά, ο Παύλος Μελάς έφυγε από τη ζωή στα 34 του, δηλαδή πάνω στο άνθος της ηλικίας του. Ήτανε προσωπική του επιλογή η θυσία του από τη στιγμή που αποφάσισε να έρθει στη σκλαβωμένη Μακεδονία και να ενισχύσει με τα αντάρτικα σώματα που είχαν έρθει εκείνο το διάστημα για να βοηθήσουν το μακεδονικό ελληνισμό απέναντι στην βαρβαρότητα των Βουλγάρων, αλλά και για την απελευθέρωση από τον Οθωμανικό ζυγό. Μιλάμε για έναν αξιωματικό, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό, του ελληνικού στρατού, ο οποίος είχε οικογένεια, είχε 2 μικρά παιδιά, μια σταθερή ζωή στην Αθήνα, είχε περιουσία, ήταν γόνος πρώην δημάρχου Αθηναίων, μεγαλοεμπόρου από την Μασσαλία, από την παρικία της Μασσαλίας, οι οποίοι μετακόμισαν στην Αθήνα. Μιλάμε για την ελίτ, όπως τα λέγαμε σήμερα, της κοινωνικής και της οικονομικής ζωής της ελεύθερης Ελλάδος εκείνο το διάστημα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος σήμερα μας φαίνεται αδιανόητο κάποιος με μια τέτοια κοινωνική θέση και οικονομική επιφάνεια να μπει στη διαδικασία να προσπαθήσει να περάσει μέσα από τα σύνορα, να φτάσει σε ένα μέρος το οποίο ήταν μαυρίλα, σκέτη και καταχνιά από την σκλαβιά των 300 ετών της Μακεδονίας, αλλά ταυτόχρονα να έχει να αντιμετωπίσει και την βαρβαρότητα των Βουλγάρων. Είναι επίκεντρο, κύριε Σερέτη, εκείνη την εποχή η Μακεδονία μας, σήμερα που ζούμε ελεύθερα και ανασένουμε ελεύθερα, ένα επίκεντρο έντονων εθνικών ανταγωνισμών εκείνη την εποχή. Οι ελληνικές κοινότητες, τα σχολεία, οι εκκλησίες, όπως γνωρίζουμε, και οι τοπικοί πληθυσμοί είχαν καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις. Ο Παύλος Μελάς φυσικά δεν είναι αυτός που δημιούργησε την απαρχή του μακεδονικού αγώνα. Υπήρχαν ήδη άνθρωποι που αγωνίζονταν επί χρόνια. Άνθρωποι γηγενείς, αλλά και αργότερα και τα αντάρτικα σώματα που εμφανίστηκαν από την ελεύθερη Ελλάδα, από όλη την ελεύθερη Ελλάδα μέχρι και την Κρήτη. Όμως ο θάνατος συγκλώνησε τόσο πολύ την Ελλάδα, το ελεύθερο κομμάτι τότε, και συνέβαλε τα μέγιστα στην ενίσχυση ενδιαφέροντος για την κινητοποίηση ολόκληρου του ελληνισμού προς βοήθεια για την Μακεδονία. Εμείς, κύριε Σερέτη, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων, θεωρούμε χρέος μας να τιμούμε τη μνήμη του, αλλά και να αναδεικνύουμε την ιστορία όλων εκείνων που αγωνίστηκαν, επώνυμων και ανώνυμων. Γιατί η ιστορική μνήμη μας διδάσκει πάντοτε ότι δεν πρέπει να περιορίζεται σε μία επέτειο, πρέπει να αποτελεί ζωντανό κομμάτι της παιδείας και της πολιτιστικής μας ταυτότητας. Παρακαλώ, αν υπάρχει κάποια ερώτηση.
0: Εγώ θέλω να μάθω το τι ακριβώς.
1: Για να μην μονολογώ, καταλαβαίνετε.
0: Όχι, όχι, βέβαια. Εγώ σας ακούω με προσοχή για να μάθω και πράγματα από εσάς. Μου αρέσει να μαθαίνω καινούργια πράγματα. Θέλω να μου πείτε λίγο, αν ο Παύλος Μελάς από την Αθήνα, όταν ξεκίνησε από την Αθήνα για να έρθει στη Μακεδονία, έκανε κάποιες στάσεις, βρέθηκε ας πούμε σε κάποιες άλλες πόλεις, αν έχετε καταγράψει κάτι και γενικά τι σχέσεις είχε με τους υπόλοιπους Έλληνες, γιατί μαθαίνω ότι και από την Κρήτη και από άλλες περιοχές ήρθαν άνθρωποι για να το στηρίξουν.
1: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε. Όντως υπήρχε αρκετά μεγάλη κινητοποίηση στην αρχή, όταν ξεκίνησαν, να το παραθέσουμε λίγο ιστορικά, στο πλαίσιο που μπορούμε βέβαια αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα όλο ξεκίνησε από τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Μιλάμε για περίπου 20 χρόνια νωρίτερα, πριν από την επίσημη έναρξη του Μακεδονικού Αγώνα, που καθορίζουμε περίπου στο 1904 με 1908, το οποίο δεν είναι βέβαια ολοκληρωμένο αυτό το πλαίσιο, ήταν και πολύ πριν, αλλά και συνέχισε μέχρι και την απελευθέρωση. Υπήρχε στην αρχή η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, η οποία είχε ως βασικό σκοπό την επέκταση της Ρωσίας μετά τον Αττικό-Τουρκικό πόλεμο για τους Τούρκους, όπου επέβαλαν την άποψή τους οι Τούρκοι, και βέβαια με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου είχαν καθορίσει τα σύνορα που ζητούσαν και τα φέραν μέχρι τον Όλυμπο για τη δημιουργία βουλγαρικού κράτους. Ένα πράγμα το οποίο άφησε ένα αποτύπωμα, και από εκεί φαινόταν ότι ο ρωσικός, ο σλαβικός παράγων είχε μια επιδίωξη για να κατεβεί στο Αιγαίο, στις θερμές θάλασσες. Όταν αυτό δεν κατέστη δυνατό, οργάνωσαν κομιτάτα αξιωματικοί Ρώσοι στη Βουλγαρία, με πρόσωπα που επιλέγανε, για να ξεκινήσουν τάχα μου την απελευθέρωση των Μακεδόνων, στους οποίους υποθόντουσαν άλλα και στο τέλος φτάσαν να κάνουν άλλα. Με πάρα πολλά έσχη, με δολοφονίες παπάδων, προκρήτων, δασκάλων, σημενώντων προσώπων κτλ. Και με πιέσεις μεγάλες στις κοινότητες, πληθυσμιακές κοινότητες. Εκείνη την εποχή φυσικά υπήρχε, εκείνη την εποχή η όλη κατάσταση όπως ήταν διαμορφωμένη, ένα πράγμα ξεχώριζε. Δεν υπήρχε ταύτιση σε καμιά περίπτωση γλωσσική με εθνική. Γι' αυτό πάρα πολλές φορές οι Βούλγαροι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν αυτό το σημείο, ένα πράγμα που το βλέπουμε και σήμερα να συμβαίνει με τα Σκόπια, μέσω συλλόγων, όπου γίνεται μια προσπάθεια εισφόρησης και δημιουργίας τέτοιων θεμάτων. Εκείνη την εποχή διαχωρίστηκε ο πληθυσμός σε εξαρχικούς, που ήταν ο δούριος ύπος των Βούλγαρων και κατ' επέκταση του ρωσικού επεκτατισμού, και ο πατριαρχικός και ο κόσμος που ακολουθούσε το πατριαρχείο, πατριαρχικός κόσμος εκείνης της εποχής, που αυτοχαρακτηριζόταν και ως Έλληνας. Αυτό δεν σήμαινε σε καμία περίπτωση γλωσσική σύνδεση. Τώρα, εφόσον ξεκίνησαν τα γεγονότα εκ των προτέρων, υπήρχε μια αδυναμία για να μπορέσει το ελληνικό κράτος να αντιδράσει άμεσα προς ενίσχυση, παρότι υπήρχαν οι ανάγκες. Οι ανάγκες αυτές, οι οποίες φτάναν ως κάλεσμα βοήθειας από το ελεύθερο κράτος, δημιουργούσαν μία ένταση εσωτερικά, διότι υπήρχαν ακόμη τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί από τον ατυχή πόλεμο του 1896, όπου το ελληνικό κράτος τότε, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τους Τούρκους, έχασε σε μικρό διάστημα, γίνανε όλα αυτά, και υπήρχε ο φόβος να μην εμπλακούν ξανά, πέρα από τις υπογραφές που είχαν πέσει ως τότε. Αυτό όμως άλλαξε όταν ο Παύλος Μελάς ξεκίνησε για να κάνει τις προσπάθειές του με αντάρτικα σώματα που διοργάνωνε από την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και από την Κρήτη, η οποία δεν είχε απελευθερωθεί. Απελευθερώθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα με τη Μακεδονία, δηλαδή μερικά έτη αργότερα, όπου ερχόντουσαν και οργανωνόντουσαν κυρίως στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις, όπου ψάχνανε περάσματα βόρεια του τότε ελληνικού κράτους για να περάσουν εσωτερικά στη Μακεδονία, να περάσουν τα Οθωμανικά σύνορα. Ο Παύλος Μελάς είχε έρθει, δεν ήταν η μία φορά μόνο που είχε έρθει, είχε αρκετές επισκέψεις, αρκετές επαφές. Υπήρχαν επαφές με πρόσωπα ήδη με αντάρτικα σώματα που είχαν οργανωθεί από τους γηγενείς. Να θυμίσουμε τον καπετάν Κώτα και τον μαρτυρικό του θάνατο, το γνωστό που είχε πει τότε «Νταζί Βιγκρτσία, να ζήσει η Ελλάδα, ζήτω η Ελλάδα», μεταφρασμένο στην Δημοτική σήμερα, όπου είναι από τα πολλά που συνάντησαν εκείνη την εποχή. Πάρα πολύ, εκείνη την εποχή τα αντάρτικα σώματα που οργανώνονταν μαζί ταυτόχρονα αλλά και ξεχωριστά και με τον Παύλο Μελά, ήταν και του καπετάν Γαρέφη αλλά και πολλών άλλων. Ο Κορομιλάς έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, ο πρόξενος, ο Καραβαγγέλης, ο Καστοριάς ο Καραβαγγέλης έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και νομίζω όλα αυτά τα γεγονότα και η πρόθεση για στήριξη και βοήθεια και απελευθέρωση της Ελλάδος, της Μακεδονίας, ήταν από τα βασικότερα που γίνανε. Βέβαια. Αυτό όμως που μέτρησε περισσότερο ήταν ο θάνατος του Παύλου Μελά.
0: Θα πάμε και στο θάνατο, ένα λεπτό, θα πάμε και στο θάνατο. Ναι. Πριν πάμε στο θάνατο, συγγνώμη σας διακόπτω. Θέλω να εξηγήσω κάποια πράγματα και στο ακροατήριο. Διότι βλέπω τώρα πολλές φορές στην Ελλάδα πώς αντιδράνε οι Έλληνες για άλλες περιοχές. Και κύριε Χαρανίδη, μου κάνει πραγματικά αρνητική εντύπωση το ότι δεν υπάρχει αυτή, ξέρετε, η ευαισθησία για την Ελλάδα, γιατί είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Και ίσως το είπατε και το κράτησα μέσα μου. Η απελευθέρωση της Ελλάδας. Έχω διαβάσει το ότι ήταν πάρα πολλοί εθελοντές τότε. Δηλαδή, θα φέρω σαν παράδειγμα τους κριτικούς. Εκατοντάδες κριτικοί που έσπευσαν εθελοντικά στη Μακεδονία από την Κρήτη, φέροντας μαζί τους και την εμπειρία και τις δικές τους μέσα από τις δικές τους επαναστάσεις ενάντια σε όλους τους Οθωμανούς, και μιλάμε για ηγετικές μορφές. Εκατοντάδες κριτικοί, σαν παράδειγμα, κύριε Χαρανίδη, ένα λεπτό, να εξηγήσω κάτι στο ακροατήριο και θα μου απαντήσετε. Εκατοντάδες, φέρνω σαν παράδειγμα τους κριτικούς και από άλλες περιοχές ήρθαν. Εκατοντάδες κριτικοί, οι οποίοι εθελοντικά ήρθαν στη Μακεδονία να πολεμήσουν για την απελευθέρωση. Μιλάμε, ας πούμε, για τον καπετάν Γεώργιο Τσόντο, για πάρα πολλούς ανθρώπους. Και λέγεται και ότι ο πρώτος νεκρός του μακεδονικού αγώνα θεωρείται κριτικός. Είναι ο οπλαρχηγός Γεώργιος Σεϊμένης, ο οποίος σκοτώθηκε στο Λέχοβο το 1903. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπήρχε μια αμοιβαιότητα στον αγώνα. Δηλαδή, οι Έλληνες δεν κοιτούσαν μόνο την καταγωγή τους. Σου λέγανε, ξέρεις κάτι, υπάρχει ιστορικός δεσμός. Οι Μακεδόνες είναι αδέρφια μας. Θα πάμε εκεί όλοι οι κριτικοί στην Επανάσταση να βοηθήσουμε να απελευθερωθεί και εκείνο το τμήμα της Ελλάδας. Θεωρώ ότι αυτό σιγά σιγά χάνεται, κύριε Χαρανίδη, και είμαι πολύ απογοητευμένος.
1: Όχι, εδώ θα μου επιτρέψετε να επισημάνω το εξής. Η Κρήτη ταυτόχρονα αγωνιζόταν για να ελευθερωθεί από τον Οθωμανικό ζυγό, όπως και η Μακεδονία. Έτσι, ταυτόχρονα δεν ήταν ελεύθερη η Κρήτη τότε.
0: Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό που λέτε.
1: Ελευθερώθηκε. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό, διότι βλέπανε εκεί που μπορούν να βοηθήσουν και υπήρχε ένα γενικότερο πνεύμα σε σηκωμού. Και εδώ βλέπουμε ότι ο ελληνικός διαφωτισμός τα προηγούμενα χρόνια κατάφερε να περάσει μηνύματα στον απανταχού ελληνισμό. Βέβαια, εμείς μιλάμε τώρα για την Κρήτη. Έτσι. Δεν μπορούμε να αναφερθούμε εκτός συνόρων σημερινών, γιατί υπήρχαν και άνθρωποι που ήρθαν από τον Πόντο, από τη Μικρά Ασία.
0: Βέβαια ήρθανε και από τον Πόντο. Εννοείται ότι θα το πούμε και αυτό. Έλληνες είναι.
1: Ο πόθος του ελληνισμού για ελευθερία, η χάρτα του Ρίγα, τα όσα μας μεταφέρανε με τον διαφωτισμό οι Έλληνες το προηγούμενο όλο διάστημα και πλήρωσαν με τη ζωή τους οι περισσότεροι από αυτούς, είχε φέρει, είχε σπείρει τον σπόρο του πόθου για ελευθερία. Όλο αυτό ήταν που συγκινούσε τους πάντες. Αλλά θα επιμείνω στον Παύλο Μελά, γιατί είναι σημαντικό. Γιατί είχε μια καταγωγή την οποία ο άνθρωπος είχε μπροστά του και μέλλον να ακολουθήσει και στο στρατό να ακολουθήσει μια καριέρα, γιατί θεωρούταν μεγάλη υπόθεση τότε να κάνεις καριέρα στο στρατό, όπως και σήμερα βέβαια, αλλά τότε ήταν στο πρωταρχικό. Να τα παρατήσει όλα και να αρθεί να περάσει ένας άνθρωπος από αστικό περιβάλλον, από μια πλούσια οικογένεια που είχε τα πάντα μπροστά του, δεν σκέφτηκε το τι θα περάσει και το τι θα ζήσει. Και μιλάμε τώρα για περιοχές όπως είναι η Καστοριά, όπου αυτή την εποχή τα κρύα, και αύριο αν δείτε και τις καιρικές συνθήκες, είναι ακραίες στην Βόρεια Ελλάδα. Και μάλιστα σε Καστοριά, Φλόρινα κτλ. Είναι ακραίες. Σε αυτές τις καταστάσεις δεν δίστασαν. Πεινασμένοι, με τα ίδια ρούχα, οι άνθρωποι να αφήσουν όλες τις πολυτέλειες, να αφήσουν τα πάντα για να έρθουν να οργανώσουν και να βοηθήσουν τους Έλληνες σε αυτό που περνούσαν εδώ στη Μακεδονία. Είναι απίστευτο αυτό σήμερα, δεν μπορεί να το συλλάβει ο νους του ανθρώπου.
0: Απίστευτο.
1: Δηλαδή η μετάβασή του από την πολυτέλεια να τα αφήσει τα πάντα για να πάει να δώσει τον εαυτό του για την ελευθερία της Μακεδονίας.
0: Και για το συνέλληνα. Είναι απίστευτο, βέβαια. Θέλω να μου πείτε αν έπαιξε χαρακτηριστικό ρόλο και ο Ίων Δραγούμης, ο οποίος ήταν αδερφός της συζύγου.
1: Ναι, βέβαια, όλα αυτά. Εννοείται ότι υπήρχε ένα ολόκληρο κίνημα για την συγκεκριμένη περίπτωση. Υπήρχε ένα ολόκληρο κίνημα, υπήρχε όλες οι συνεννοήσεις μεταξύ τους, υπήρχε ένας οργασμός, αν μου επιτρέπετε να πω, εκείνη την εποχή, όπου πρόσωπα σημαίνοντα, όπως ο Ίων Δραγούμης, ο οποίος βέβαια αργότερα ξέρουμε ότι έχασε τη ζωή του, έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο. Και επίσης η οικογένεια του Ίων Δραγούμη δεν ήταν φιλοεγένεια του Ίων Δραγούμη, ήταν, δεν ήταν

0: αποτέλεσμα που θα δούμε αργότερα με τους Βαλκανικούς πολέμους και την απελευθέρωση της Μακεδονίας.
1: Ο Ίων Δραγούμης, ο οποίος έπαιξε γι' αυτός χαρακτηριστικό ρόλο όπως σας ανέφερα, και εκείνη την εποχή είχαμε σοβαρό πρόβλημα με τη Βουλγαρία. Και θέλω να αναφέρουμε και κάποια πράγματα και για το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως και για τη Βουλγαρική Εξαρχία και για το τι ρόλο έπαιξε τότε, να το πω έτσι για να το καταλάβουν όλοι, και η Εκκλησία.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Η Εξαρχία, όπως προείπα, ήταν ο αντίποδας εκείνη την εποχή. Ήταν μια κατάσταση που ουσιαστικά πολύ της δίνουμε μια πολιτική διάσταση. Ήταν πίσω από την Βουλγαρία, υπήρχε πάντοτε η Ρωσία. Υπήρχε ο Σλαβικός επεκτατισμός, ένα πράγμα το οποίο δεν έχει σταματήσει ποτέ, να μην έχουμε αυταπάτες. Η πρόθεση και η διάθεση για να κατεβούν στις θερμές θάλασσες υπήρχε και θα υπάρχει συνέχεια. Η Εξαρχία ουσιαστικά δημιουργήθηκε για να αποσπάσει εντελώς από το Πατριαρχείο. Ένα πράγμα το οποίο το Πατριαρχείο δεν το αποδέχτηκε στην αρχή, σε καμία των περιπτώσεων. Και βέβαια χρησιμοποίησαν την Εξαρχία, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα και αλλάζοντας ακόμα και λειτουργικά κάποια πράγματα στην Εκκλησία μας, προκειμένου να πλησιάσουν τους πληθυσμούς οι οποίοι ομιλούσαν το ιδίωμα και με αυτόν τον τρόπο πιστεύανε ότι θα μπορέσουν να τους πλησιάσουν περισσότερο. Αυτό στην αρχή μπορεί να έπιανε τόπο, αλλά όταν κατάλαβαν ποιοι ήταν οι σκοποί των Βούλγαρων και γιατί το χρησιμοποιούν, τότε άρχισε ουσιαστικά ο μακεδονικός αγώνας. Δηλαδή όταν κατάλαβαν τον δόλο με τον οποίο δουλεύανε οι Βούλγαροι, ήταν τότε που πήρανε θέση οι Έλληνες και αντισταθήκανε. Βέβαια όλα αυτά δεν γίνανε με τα λόγια. Είχαμε πει ότι είχαμε νεκρούς, είχαμε βασανισμένους, είχαμε διωγμένους, είχαμε πάρα πολλούς. Υποφέρατε πραγματικά εκείνη την εποχή στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι τόσο πλούσιο το ιστορικό που δεν έχεις που να πιάσεις και που να αφήσεις. Δεν είχε μείνει σχεδόν κανένα οικισμός, κανένα χωριό που να μην μαρτύρησε. Κυριολεκτικά όμως. Και εκεί που υπήρχαν εξαρχικές εκκλησίες επιβαλότανε ουσιαστικά με το στανιό. Δεν ήταν θελούσια η πρόθεση να ακολουθηθεί από τους πληθυσμούς η Εξαρχία. Γινότανε με επιβουλή και με εξαναγκασμό. Αυτό όμως το συνειδητοποίησε το Πατριαρχείο. Ουσιαστικά τα πρόσωπα που ξεχώρισαν ήταν ο Γερμανός Καραβαγγέλης, ο οποίος ξεχώρισε για την φιλοπατρία του, για το μεγάλο του ζήλο, για τη μεγάλη βοήθεια, και ταυτόχρονα βοηθούσε και στην οργάνωση των αντάρτικων σωμάτων, τα οποία δούσαν σε όλη την περιοχή από την Κοζάνη, Καστοριά, Φλόρινα κτλ. Και ουσιαστικά αντιμετώπισαν αυτή τη βαναυσότητα. Τα πολιτικά κίνητρα ήταν σαφή.
1: Είναι φοβερό.
0: Είναι
1: φοβερό το ότι ο καπετάν Μίκης Ζέζας, ο οποίος χρησιμοποιούσε αυτό το όνομα για να μπορέσει να κρατήσει τη μυστικότητα, οργάνωσε, συντόνισε ελληνικά ένοπλα σώματα στη Δυτική Μακεδονία, ενίσχυσε αυτό που λέμε ηθικό μέσα στις κοινότητες, υποστήριξε ενεργά την ελληνική πλευρά και κατάφερε να χτίσει αυτά τα δίκτυα συνεργασίας και επικοινωνίας. Για μένα αυτό είναι το πιο δύσκολο. Γιατί καλώς ή κακώς μέχρι σήμερα εδώ δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη με 5 ανθρώπους πλέον, κύριε Χαρανίδη. Αυτός έστησε ολόκληρα δίκτυα συνεργασίας και επικοινωνίας για να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις αντίπαλες ένοπλες οργανώσεις.
0: Εγώ θέλω να επισημάνω εδώ πέρα, έχετε δίκιο, μια μικρή επισήμανση. Το Μίκη Ζέζας, που ήταν το ψευδόνυμό του, ήταν τα ονόματα των παιδιών του.
1: Ναι.
0: Του γιού του και της κόρης του. Γι' αυτό λίγοι το γνωρίζουμε. Ήταν μια επιλογή δικιά του να εμφανίζεται με αυτό το όνομα. Αλλά θέλω να επισημάνω ότι ουσιαστικά, πέρα από το δίκτυο που δημιουργήθηκε, αυτό έγινε πραγματικά με ανθρώπους που θυσιάστηκαν. Δεν έγινε τόσο απλά. Δεν έγινε ούτε με βόλτες, ούτε με ευκολία. Έγινε με πολύ δύσκολο τρόπο, κάτω από μυστικότητα, άκρα μυστικότητα, σε ένα χώρο, σκεφτείτε, σε έναν τόπο, σε μια περιοχή όπου δεν μπορούσες να ξεχωρίσεις εύκολα φίλους από αντιπάλους ή ουδέτερους. Και μιλάμε για μια περιοχή που δεν είναι μόνο η σημερινή Μακεδονία, μην ξεχνάμε και το μοναστήρι. Το Κρούσεβο, υπήρχαν περιοχές που σήμερα είναι εκτός σύνορων. Και ήταν πάρα πολλά πολύ σημαντικά σημεία όπου ο ελληνισμός ξεχώρισε.

0: και μάλιστα όχι μόνο πληθυσμιακά, αλλά και γενικότερα για την κοινωνική ζωή, την οικονομική κτλ. Κτλ. Και όλη αυτή η προσπάθεια δεν ήταν εύκολη. Γιατί δεν ήξερες πολλές φορές με ποιον μιλάς.
1: Ναι.
0: Ήταν τόσο σημαντικό. Και όλο αυτό το δίκτυο, δεν θέλω να υποτιμήσουμε την προσφορά του Κορομιλά, ο οποίος πραγματικά άτυπα, έτσι, και κάτω από τη μύτη των Τούρκων, οι οποίοι δεν θέλανε φασαρίες σε καμία των περιπτώσεων και ήθελαν να σκάφουν τα πράγματα, δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν αυτό που γινόταν. Γιατί πάρα πολλοί περνούσαν κυριολεκτικά πρώτα από το προξενείο και μάλιστα μετασχηματισμένοι με ενδυμασίες που να μην φαίνονται ή να μην μπορούν να αναγνωριστούν. Γιατί δεν ήταν τόσο αθώα τα πράγματα τότε. Σκεφτείτε, ακόμα και οι Τούρκοι προσπαθούσαν να ηρεμήσουν τα πράγματα και ξέρουμε ότι ο θάνατος του επήλθε από ένα σώμα στρατιωτικό οθωμανικό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν μόνο οι Βούλγαροι, αλλά ήταν σε έναν χώρο τον οποίο στρατιωτικά ελέγχανε οι Οθωμανοί.
1: Πρέπει να αναφέρω ένα μήνυμα το οποίο έχει έρθει. Μπορεί, λέει, ένας ακροατής η Ρωσία να ήταν όντως πίσω από τη Βουλγαρία. Δεν το γνωρίζω. Παρ' όλα αυτά, λέει ο παππούς μου, κύριε Χαρανίδη, ακούτε τι λέει ο παππούς μου. Ήταν, λέει, Μακεδονομάχος. Ήταν, λέει, Ρώσος αξιωματικός στην αυλή του Τσάρου και ήρθε ως εθελοντής να πολεμήσει υπέρ της Ελλάδας.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Στις παροικίες τις ελληνικές υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες. Πολλοί από αυτούς ζούσαν και σε ρωσικά εδάφη. Μην ξεχνάμε, η Οδυσσός ήταν ρωσικό έδαφος. Το Κίεβο το σημερινό ήταν ρωσικό έδαφος. Είναι σημεία στα οποία ζούσαν Έλληνες. Υπηρετούσαν το ρωσικό το κράτος. Η πρόθεση όμως και η διάθεση, αλλά και οι πράξεις, όπως η δημιουργία βουλγαρικού κράτου με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, δεν αθώνει σε καμιά περίπτωση την ρωσική επεκτατική πολιτική. Σε καμία των περιπτώσεων. Αυτά είναι ιστορικά καταγεγραμμένα, όπως η εκπαίδευση των Βούλγαρων αξιωματικών από Ρώσους αξιωματικούς. Και αυτό είναι επίσης τεκμηριωμένο, δεν είναι κάτι καινούριο. Το ότι όμως υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι ήρθαν από τη Ρωσία και πολέμησαν, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, δεν το συζητάμε, έτσι. Υπήρχαν και από, όπως αναφέραμε, και από τον Πόντο, και από τη Μικρά Ασία, και από την Κρήτη. Ήταν οθωμανοκρατούμενες περιοχές. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι Οθωμανοί και είναι εναντίον. Σε καμία των περιπτώσεων ο Ελληνισμός δεν συμπεριλαμβανόταν σε ένα μέρος της σημερινής Βόρειας Ελλάδας και στην Νότια Ελλάδα, όπως λέμε, και την Κεντρική. Ο Ελληνισμός, σύμφωνα με τη χάρτα του Ρήγα, υπήρχε παντού και ειδικά και στη Μικρά Ασία, όπου οι πληθυσμοί μετρούσαν εκατομμύρια. Να πάρουμε το μοναστήρι που είναι δίπλα μας, δίπλα από τη Φλόρινα. Τι να πούμε, 80% αντικατοικούσαν Έλληνες σε εθνική συνείδηση.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε και να τα προσομοιάσουμε. Άλλο να μιλάμε για την κεντρική πολιτική κρατών, που είναι αναμενόμενο να υπάρχουν, μεγάλες δυνάμεις είναι, έχουν τα συμφέροντά τους, τα κοιτάζουν. Αλλά δεν μπορούμε όμως να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε και μια πραγματικότητα σε καμία των περιπτώσεων.
1: Βέβαια.
0: Για όλους μιλάμε, έτσι, όχι μόνο για τη Ρωσία, για τον καθένα.
1: Για όλους, βέβαια. Πώς ήταν περίπου η νεκροί, από όσο γνωρίζω, ένοπλοι αγωνιστές ήταν περίπου 700 και άμαχος πληθυσμός 1200 άτομα.
0: Εννοείται κατά τη διάρκεια του μακεδονικού αγώνα.
1: Ναι, σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία.
0: Επισήμως ο αριθμός είναι κάπου σε αυτά τα νούμερα, αλλά επισήμως τώρα υπό αυτές τις συνθήκες που συμβαίνανε, δεν μπορούμε να
1: καλά, ναι, σίγουρα ήταν πολύ περισσότεροι. Πολύ περισσότεροι που δεν καταγράφηκαν. Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Είναι πολύ περισσότεροι.
0: Δεν είναι διοργανωμένοι στρατοί να ξέρουμε πόσο αριθμός ήταν κτλ. Καταλαβαίνετε. Ήταν μια κατάσταση που σήμερα μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε και λίγο χαόδη. Με έναν Οθωμανικό στρατό που όπου πήγαινε σταματούσαν τα πάντα. Και όταν έφευγε ξαναρχίζανε από πίσω τα επεισόδια. Ήταν μια χαοτική κατάσταση. Ούτως ή άλλως, όπως γνωρίζουμε, και σήμερα, όπως πολύ καλά αναφέρει ένας πολύ γνωστός φίλος ιστορικός, όπως και τότε, έτσι και τώρα, η Τουρκία είναι στρατός που έχει λαό. Δεν είναι λαός με στρατό. Το ίδιο κάτι τέτοιο συνέβαινε και τότε.
1: Βέβαια πρέπει να πούμε και για τον Γερμανό Καραβαγγέλη, τον Μητροπολίτη Καστοριάς, και για τον Φώτιο Καλπίδη που ήταν Μητροπολίτης Κοριτσάς, αλλά και για τον Εμιλιανό Λαζαρίδη, τον Μητροπολίτη Γρεβενών. Βέβαια. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι και πολλοί ήρωες οι οποίοι στάθηκαν δίπλα σε όλο αυτό το εγχείρημα και δυστυχώς, κύριε Χαρανίδη, θέλω την άποψή σας πάνω σε αυτό. Δεν βλέπω να υπάρχει όραμα στην Ελλάδα, όπως υπήρχε τότε, διότι καλώς ή κακώς είχαν άλλα ερεθίσματα, είχαν στο μυαλό τους τη μεγάλη ιδέα τότε, την απελευθέρωση. Πλέον καταραίει ακόμα και αυτό μέσα στις νέες γενιές. Δεν υπάρχουν παιδιά τα οποία να έχουν δεχθεί ερεθίσματα για τη μεγάλη Ελλάδα ή για κάτι παρόμοιο.
0: Με τα σημερινά δεδομένα, αν μιλήσουμε, σίγουρα υπάρχουν αρκετά πράγματα που μας διαφορίζουν από εκείνη την εποχή. Σίγουρα το πνεύμα αγωνιστικότητας εκείνης της εποχής δεν υπάρχει σήμερα. Σίγουρα ο πόθος εκείνης της εποχής δεν υπάρχει σήμερα. Οι επισημάνσεις που κάνετε είναι απόλυτα σωστές. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι αυτό που θα πρέπει να μας καθορίσει την επόμενη μέρα, δηλαδή η απογοήτευση και η τελεσίδικη απόφαση ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Εμείς στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων αγωνιζόμαστε πάντοτε για αυτό το θέμα. Τα πρόσωπα τα οποία τα κεντρικά έχουν καθορίσει την μοίρα της Μακεδονίας και την απελευθέρωσή της, γιατί η Μακεδονία είναι ελεύθερη πλέον, δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από αυτό. Σε αυτό είμαστε κάθετοι. Νομίζω ότι η προσπάθεια η δικιά μας είναι να πλησιάσουμε και αυτό που θα πρέπει να κάνονται και όλο το πολιτικό προσωπικό, αλλά και όλοι οι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών στην Ελλάδα, να καθορίσουμε να δώσουμε ένα όραμα στους νέους μας ότι η μεγάλη Ελλάδα σήμερα μπορεί να είναι πέρα από τις σκέψεις εκείνης της εποχής, μπορεί να είναι προσθετικά να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους, για τους νέους μας να μην φεύγουν έξω, να γνωρίζουμε τις ρίζες μας για να συνεχίσουμε να γνωρίζουμε από πού ξεκινήσαμε, πού βαδίζουμε και σε ποιο χρόνο και σε ποιο τόπο προοριζόμαστε για να συνεχίσουμε την ιστορία μας, αλλά ταυτόχρονα να προσφέρουμε και πέρα από τον ελλαδικό χώρο και το χώρο της Μακεδονίας φυσικά, πέρα από τον ελλαδικό χώρο, να δώσουμε ξανά τη δυναμική των φώτων όπως τη δίνανε παλαιότερα, όχι μόνο οι αρχαίοι μονοπρόγονοι, αλλά και οι επαναστάτες του 1821, που δεν ήταν μόνο στην Νότια Ελλάδα, ήταν και στην Βόρεια Ελλάδα και στη Σμύρνη και στην Κωνσταντινούπολη και αλλού και στον Πόντο, να δώσουμε ξανά τη δυναμική που χρειάζεται και να περάσουμε το μήνυμα για ελευθερία, μόρφωση και ιστορική γνώση των γεγονότων, για να ξέρουμε ποιοι είμαστε και πού βαδίζουμε. Αυτό είναι το πρώτο όραμα που μπορούμε να δώσουμε για μια μεγάλη Ελλάδα.
1: Πολύ σωστό.
0: Όπως τη φαντάζεται ο καθένας και την έχει στη σκέψη.
1: Πολύ σωστό. Πάμε τώρα στο θάνατο του Παύλου Μελά. Πάμε στο θάνατο του Παύλου Μελά. Πήγανε σε αυτό το χωριό, Στάτιστα.
0: Στάτιστα. Μάλιστα. Το οποίο έχει πάρει το όνομά του σήμερα.
1: Μελάς.
0: Βεβαίως. Μελάς, ναι. Με την κακοκαιρία που υπήρχε εκείνες τις ημέρες, ζητήσανε κάπου, το αντάρτικο σώμα του Παύλου Μελά ζητήσανε κάπου για να μπορέσουν να προστατευτούν από τις καιρικές συνθήκες. Αυτό που ήταν και η τελευταία αποστολή του Παύλου Μελά, ο οποίος είχε αναλάβει βέβαια τη διοίκηση ένοπλου σώματος, ήταν η προσπάθειά του να ενισχύσουν κοινότητες για την αντιμετώπιση των βουλγάρικων κομιτάκων στην περιοχή. Στις 13 Οκτωβρίου 1904, σαν σήμερα, πριν από 122 χρόνια, στα Στάτιστα, όπως ονομαζότανε, το σώμα του βρέθηκε αντιμέτωπο με Οθωμανικό στρατιωτικό απόσπασμα. Αυτό έγινε, κατά μερικούς έγινε προδοσία, κατά μερικούς ιστορικούς έγινε ένα τυχαίο γεγονός, όπου έτυχε δηλαδή την άτυχη στιγμή να βρίσκονται στο σημείο που βρισκόντουσαν. Στη συμπλοκή που ακολούθησε, ο Παύλος Μελάς τραυματίστηκε θανάσιμα. Νομίζω οι συνθήκες με τις οποίες πολέμησε και ήρθε το τέλος ανέδειξε και το μέγεθος του ανδρός, ανέδειξε την προσπάθεια, μαθαίστηκε σε όλον τον ελεύθερο ελληνισμό εκείνη την εποχή για τις δύσκολες κρίσιμες καταστάσεις που περνάνε οι Έλληνες της Μακεδονίας. Αναγνωρίστηκε η εμβληματικότητα της συμμορφής. Το μήνυμα που πέρασε ήταν πάρα πολύ ισχυρό στην ελληνική κοινωνία, την ελεύθερη ελληνική κοινωνία τότε και στους Έλληνες της Μακεδονίας για την προσπάθεια και τον αγώνα που έκανε. Ενδυνάμωσε ακόμα περισσότερο την προσπάθεια, έδωσε τον πόθο, τον εξύψωσε ακόμα περισσότερο και νομίζω ότι ήταν καθοριστική η θυσία του για τη συνέχεια και το τελικό αποτέλεσμα του μακεδονικού αγώνα. Δεν ήταν αυτός που καθόρισε το α και το ω του μακεδονικού αγώνα, γιατί ήταν πάρα πολύ, αλλά ήταν η εμβληματική μορφή που ξεχώρισε, γιατί όπως σας ανέφερα υπήρχαν και άλλα πρόσωπα όπως ο Λάμπος Κορομιλάς, ο Γερμανός Καραβαγγέλης, Τέλος Σάγρας και οι γηγενείς Μακεδόνες, τους οποίους γνωρίζουμε, οι οποίοι προσφέρανε τα μέγιστα για τον αγώνα. Γιατί όμως τώρα μπορούμε να πούμε επηρέασε τόσο πολύ την Ελλάδα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και νομίζω αξίζει να το ξαναφέρουμε. Ήταν νέος αξιωματικός, από γνωστή οικογένεια. Άφησε την ασφάλεια της ζωής του. Προσέξτε με. Και μπήκε προσωπικά στον αγώνα μπροστάρης. Γι' αυτό και ο θάνατός του δημιούργησε τέτοια συγκίνηση και τέτοια κινητοποίηση που έφερε το τελικό αποτέλεσμα που ήταν τοποθούμενο. Και βέβαια όλα αυτά μέχρι το σημείο που ο ελληνικός στρατός άρχισε να απελευθερώνει μία-μία όλες τις πόλεις της Ιππήρου και της Μακεδονίας και της Θράκης στη συνέχεια.
1: Λέγεται ότι τα τελευταία του λόγια ήταν συγκεκριμένα, σύμφωνα με μια μαρτυρία που έχω διαβάσει ενός συναγωνιστή του Λάκη Πίρζα, ότι λίγο πριν πεθάνει ο Παύλος Μελάς φέρεται να είπε ότι το σταυρό μου θέλω να τον δώσει στη γυναίκα μου, στο Μίκη το ντουφέκι μου και να τους πεις πως έκαμα το καθήκον μου, αν το δεν καθήκον. Κάνω λάθος.
0: Έτσι. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί σήμερα έχουμε λιγάκι ξεφύγει από τα θέματα αυτά που πραγματικά μας κρατούσαν ζωντανούς. Μην ξεχνάμε ότι το ελληνικό έθνος είναι έθνος πολεμικό. Μπορεί να φαίνονται λίγο βαριές κάποιες λέξεις που λέμε. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς με τα όπλα που είχε, και δεν εννοώ μόνο τα όπλα αυτά που αντιλαμβανόμαστε με την πρώτη σκέψη, γιατί όπλα είναι και ο πολιτισμός μας, είναι η αιχμή του δόρατος του ελληνισμού, είναι αυτό που μας κατάει πάντοτε ζωντανούς. Αυτό συνειδητοποιημένα το είπε ο Παύλος Μελάς και το εννοούσε. Γιατί και ο Σταυρός, η πίστη μας, είναι πολιτισμός. Δεν είναι κάτι ούφιο, τυχαίο και απλά το ακολουθούμε. Όσοι γνωρίζουμε και έχουμε εγκρυπήσει και έχουμε μελετήσει περισσότερα τα θέματα της πίστεώς μας, θα καταλάβουμε το βάθος των λόγων και τη σημασία του που ανέφερε στις τελευταίες του λέξεις ο Παύλος Μελάς.
1: Ξέρετε, είναι πάρα πολύ λυπηρό το ότι δεν υπάρχουν τόσο πολλοί Έλληνες που να γνωρίζουν την ιστορία του. Όλοι γνωρίζουν, ξέρετε, έτσι επιφανειακά το όνομα Παύλος Μελάς, αλλά λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν τι ακριβώς κατάφερε, τι έζησε, ποιος πραγματικά ήταν, διότι μέσα από αυτή την αλληλογραφία, αυτό έλεγα την πρώτη ώρα, κύριε Χαρανίδη, μέσα από την αλληλογραφία που είχε με τη γυναίκα του, μπορεί κάποιος να διακρίνει και ένα πρόσωπο το οποίο αγαπούσε, ενδιαφερόταν για τα παιδιά του, αλλά είχε ένα σκοπό. Άμα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατανοήσει σήμερα ο Έλληνας πώς γίνεται ένας άνθρωπος να έχει παρατήσει τα λεφτά που είχε, γιατί ήταν από εύπορη οικογένεια, τη ζωή που είχε, τα παιδιά του και τη σύζυγό του, για να πάει να πολεμήσει για την πατρίδα.
0: Με αυτό που σας ανέφερα και νωρίτερα, ότι το πρόσωπο το συγκεκριμένο, οι επιλογές της ζωής του είναι που κάνουν τη διαφορά. Θα μου πείτε κάποιος που δεν είχε αυτή την καταγωγή, δεν είναι σημαντικό? Όχι. Εννοείται ότι είναι σημαντικό. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος πέρασε από την πολυτέλεια στην απόλυτη δυσκολία που μπορούμε να συναντήσουμε. Στην απόλυτη. Ένα πράγμα που σήμερα κάποιοι ούτε να το φανταστούν μπορούν πως είναι. Εδώ πιάνει μια βροχή και μας ανοίγει στην τηλεόραση και σου λέει θα γίνει, χαλάει ο καιρός και θα καταστραφούμε και θα κάνουμε μια βροχή με ένα ψηλόβροχο. Αυτό που λέγαμε στην αρχή της κουβέντας μας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Ο Έλληνας πρέπει να βγει λίγο παραέξω, να πάρει τέτοια παραδείγματα. Δυστυχώς στην παιδεία μας δεν εμπεριέχονται όσο πρέπει όλα αυτά τα μηνύματα. όλες αυτές οι ιστορικές πράξεις, όλες αυτές οι ιστορικές αξίες, όλα αυτά βοηθούν να κατανοούμε τις επιλογές, τις συγκρούσεις και τις θυσίες των προηγούμενων γενεών. Η ιστορική μνήμη, όπως ανέφερα και νωρίτερα, δεν είναι θέμα απλά επαιτίου, αλλά είναι και θέμα παιδείας. Να εμπρυφήσουμε πάνω σε αυτό. Και επειδή ως εκπαιδευτικός έχω τις διαφωνίες μου και έντονες διαφωνίες με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται σήμερα σε πολλά σημεία το μάθημα, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, θεωρώ ότι ο μακεδονικός αγώνας θα πρέπει να έχει αν όχι ίσης αξίας, αλλά σχεδόν ίσης αξίας όσο και γενικότερα η Επανάσταση του 1821, την οποία δεν την περιορίζω στην Πελοπόννησο και στην Ελλάδα, έτσι, για να καταλαβαινόμαστε μεταξύ μας.
1: Κάθε απελευθέρωση είναι πολύ σημαντική. Κάθε απελευθέρωση είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Όσο σημαντική που δεν δίνουμε αξία την πρέπουσα ούτε στο 1821, γιατί αυτό που κάνανε οι Έλληνες ήταν τόσο μεγάλο που κατ' εμέ προσωπικά είναι μεγαλύτερο ακόμα και από την Γαλλική Επανάσταση και από την Αμερικάνικη. Λοιπόν, και θα το πω με δύο σειρές. Ναι. Εμείς ξεκινήσαμε τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σε 100 χρόνια φτάσαμε έξω από την Άγκυρα, ένα πράγμα που δεν μπορούσαν ούτε καν να σκεφτούν ούτε οι μεγάλες δυνάμεις, Άγγλοι, Γάλλοι, Ρώσοι, Αυστριακοί, κανένας. Κάναμε κάτι γιατί το πιστεύαμε. Πρέπει να επανέλθουμε ξανά και να αποκτήσουμε πίστη στον εαυτό μας, στις δικές μας δυνάμεις και να καταλάβουμε ότι οι ξένοι δουλεύουν για τον εαυτό τους. Δεν θα δουλέψουν για μας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εδώ πρέπει να εντρυφήσουμε ακόμα περισσότερο στην νεολαία μας και να τους μάθουμε να είναι περισσότερο μαχητές στη ζωή και θα έρθουν τα αποτελέσματα από μόνο τους μετά.
1: Να αφυπνίσουμε την ελληνική ψυχή, κύριε Χαρανίδη. Αυτό. Και ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα για τη δική σας άποψη για όλο αυτό που συζητήσαμε για τον Παύλο Μελά και για την ιστορία του και για το τι έζησε και για το πώς πέθανε. Ένα σύντομο σχόλιο για αυτόν τον ήρωα.
0: Ο Παύλος Μελάς είναι παράδειγμα προς μίμηση. Πάντοτε γνωρίζουμε ότι υπάρχουν χιλιάδες, εκατομμύρια ήρωες σε αυτό το έθνος, το ευλογημένο έθνος, για το οποίο όμως αυτό που ξεχωρίζει πάντοτε και κατά την προσωπική μου άποψη είναι, δεν είναι απλά το τελικό αποτέλεσμα που φέρνεις, είναι η διαδρομή που κάνεις, δηλαδή το τι αφήνεις πίσω σου για να φέρεις ένα αποτέλεσμα που για κάποιον άλλον μπορεί να ήταν και πιο εύκολο. Ουσιαστικά μετράει η πορεία της ζωής σου και πού καταλήγεις. Δηλαδή θα πρέπει να έχεις αγώνα στη ζωή, πίστη σε βασικά ιδανικά και συνέχεια στην προσπάθεια χωρίς σταματημό. Αυτό είναι κατά την προσωπική μου άποψη το μήνυμα του Παύλου Μελά, ο οποίος είναι μια εμβληματική μορφή του ελληνισμού, του σύγχρονου ελληνισμού, που ξεχωρίζει, όπως πάρα πολλές άλλες μορφές, τα τελευταία 100-200 χρόνια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαρανίδη.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, συνεχίστε τον αγώνα, τον εθνικό αγώνα όπως τον κάνετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικός και συμβάλλετε πάρα πολύ στην προσπάθεια αυτή που αναφέραμε πριν από λίγο. Να είστε καλά, κύριε Σέρετ.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε, κύριε Χαρανίδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον κύριο Χαρανίδη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να προσθέσω το ότι υπάρχουν και άλλοι ήρωες, εννοείται. Ένας έτσι εμβληματικός ήρωας που είχε και τραγικό θάνατο είναι ο Τέλος Άγρας. Το πραγματικό το όνομα ήταν Σαράντος Αγαπινός, ήρωας του μακεδονικού αγώνα. Θα μου πεις τώρα γιατί τον αναφέρεις αυτόν τον συγκεκριμένο, ρε Γρηγόρη, και όχι κάποιον άλλον. Θα σας πω γιατί. Γιατί πρώτα απ' όλα επικεντρώθηκε η δράση του σε μια εξαιρετικά δύσκολη περιοχή, στη λίμνη των Γιαννιτσών. Είναι ο περίφημος Βάλτος. Και Βάλτος ονομάζεται, τα μυστικά του Βάλτου ονομάζεται και το μυθιστόρημα της Πινελόπης Δέλτα, που εμπνεύστηκε από αυτό που έζησε ο Σαράντος Αγαπινός ή αλλιώς ο Τέλος Άγρας. Ακούστε. Με καταγωγή από τον Ναύπλιο, ανθυπολογαγός του ελληνικού στρατού, το 1906 παρετήθηκε κρυφά και εισήλθε στη Μακεδονία με το ψευδώνυμο Καπετάν Άγρας. Εμπνεσμένο φυσικά από τον ομώνυμο ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης. Γιατί ανέφερε και την Ελληνική Επανάσταση ο κύριος Χαρανίδης και θέλω να το αναφέρω αυτό. Λοιπόν, ο Βάλτος που σας λέω, η λίμνη των Γιαννητσών, ήταν ένα στρατηγικό σημείο γεμάτο καλάμια. Ξέρετε πώς είναι οι λίμνες, κουνούπια, ελώδεις εκτάσεις, την οποία την έλεγχαν εκείνο τον καιρό οι Βούλγαροι κομιτατζίδες. Ανέλαβε λοιπόν ο καπετάν Άγρας την ηγεσία του ελληνικού σώματος στην περιοχή το Σεπτέμβριο του 1906. Κατάφερε να οργανώσει πλωτές βάσεις, τα οποία το ονομάζανε πατώματα τότε, μέσα στο νερό. Πλωτές βάσεις μέσα στο νερό. Ακούστε τι έκανε. Για να αποθύσει τις δυνάμεις του Βούλγαρου αρχηγού Αποστόλοφ Πέτκοφ. Και κατά τη διάρκεια αυτών των σκληρών μαχών τραυματίστηκε και προσβλήθηκε και από βαριάς μορφής ελονοσία. Μεταφέρθηκε στην Άουσα για νοσηλεία. Την άνοιξη του 1907 οι Βούλγαροι κομιτατζίδες με επικεφαλή τον Ζλατάν και τον Κασάπτσε πρότειναν στον καπετάν Άγρα ανακοχή και συνεργασία εναντίον των Οθωμανών. Και ο Άγρας, γιατί ήθελε να σταματήσει την αιματοχυσία, δέχθηκε να συναντηθεί μαζί τους χωρίς ένοπλη συνοδεία. Ενώ τον είχαν προειδοποιήσει και οι συνεργάτες του, είπε όχι, θα πάμε, γιατί είπαν ότι θα κρατήσουν το λόγο τιμής τους. Και στις 3 Ιουνίου του 1907 ήρθε η προδοσία. Γιατί συναντήθηκαν κοντά σε ένα χωριό στο Βλάδοβο, σημερινός Άγρας Πέλας, και οι κομιτατζίδες παραβίασαν το λόγο τιμής τους, τον παγίδευσαν, τον συνέλαβαν μαζί με τον πιστό του σύντροφο Αντώνη Μίγκα. Δεν κράτησαν τα λόγια τους. Και δεν θέλω να περιγράψω τώρα μεσημεριάτικα, μιλάμε για μαρτυρικό θάνατο. Τους έδεσαν, αφού τους έδεσαν τους περιέφεραν στα γύρω χωριά για διαπόμπευση, τους απαχώνησαν και στο τέλος τους κρέμασαν σε μια καρυδιά ανάμεσα στα χωριά Βλάδοβο και Τέχοβο, 7 Ιουνίου του 1907. Η θυσία του τέλου Άγρα συγκλώνησε όλη την Ελλάδα τότε και έγινε και αυτό σύμβολο αυταπάρνησης. Μιλάμε για ήρωες που οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω ούτε τους γνωρίζετε γιατί είστε ανιστόρητοι. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Θα βάλω ένα τραγούδι. Παραδοσιακό δημοτικό τραγούδι. Σαν τέτοια ώρα στο βουνό λέγεται. Και οι στίχοι μιλάνε για τον Παύλο Μελά. Αναφέρονται στον τραυματισμό και φυσικά στις τελευταίες στιγμές αυτού του ήρωα. Το ακούμε και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Ιερονιμάκη. Δεν φεύγει κανένας. Πάμε. Έλα οι Μακεδόνες! Ψηλά το κεφάλι! Μακεδονία, γη ελληνική!

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στη φορολόγηση έκτακτων κερδών των δηληστηρίων προσανατολίζονται 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδριάζουν την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες εν μέσω έντονης αναταραχής που δημιουργεί ευνηδιαστική συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό δίζελ. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί το κόστος της θέρμανσης για τα ελληνικά νοικοκυριά, με το πιθανότερο σενάριο να είναι η τιμή του λίτρου να κυμανθεί ανάμεσα σε 1,65 με 1,70 λεπτά το λίτρο. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η απόρριψη της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ΦΠΑ στην ενέργεια, επιβολή πλαφών στην τιμή των καυσίμων και στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των διηλιστηρίων, επισημαίνει το ΚΚΕ. Το μόνο που απομένει σε Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη είναι να δηλώσουν δημόσια συγγνώμη για το εγκληματικό τους λάθος, να στηρίξουν την Ουκρανία και να πολεμήσουν Πούτιν και Τραμπ, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Τις συνθήκες θανάτου μιας 50χρονης γυναίκας σε κέντρο αιμοκάθαρσης στην περιοχή της Γερακινής στη Χαλκιδική διερευνά η αστυνομία. Το Σύνταγμα κατασκηνώνουν το απόγευμα σήμερα φοιτητές στην Αθήνα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και διαβίωσης εν μέσω της στεγαστικής κρίσης. Για τρίτη εβδομάδα στη Γαλλία συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις. Θα πραγματοποιήσουν και νέες συγκεντρώσεις σήμερα ενάντια στην υποχρηματοδότηση και παραμέληση του εκπαιδευτικού συστήματος. 11 ναυτικοί αγνοούνται μετά από επίθεση με ντρόουν σε 2 πλοία ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα. Το ένα βυθίστηκε. Τις επιθέσεις καταδίκασαν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες αύριο. Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στα ανατολικά και στο Αιγαίο, όπου θα σημειωθούν και τοπικές χαλαζοπτώσεις, παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινότερα ηπειρωτικά τμήματα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση με εξαίρεση τη Βόρεια Ελλάδα. Στον Ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, παροδικές βροχές και βελτίωση από το μεσημέρι. Οι άνεμοι με εντάσεις 4 έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: Focus 103,6.
1: Γρηγόρης Ερέτης, ανάλυση σκέψης, επεισόδιο δεύτερο, καλεσμένος της εκπομπής ο Ηρακλής Νύκταρης, διαθέσιμη τώρα στο κανάλι του Γρηγόρης Ερέτης στο YouTube. Μην τη χάσεις.
0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μη ψάχνεις, πας Ντουγρού στην Cup Car όλες τις εποχές. Cup Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας. Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών.
7: Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cup Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες, καλέστε στο 6989-396-132.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
8: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
9: του. Τη μέση οδό.
8: Ακριβώς.
9: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
8: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που. Έτσι σε περασμένης ηλικίας, ας πούμε, αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
10: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δε ή λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Ντρέπομαι, γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αρνού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
9: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
10: Ποια δημοκρατία?
9: Δεν υπάρχει.
10: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και ως πού η δημοκρατία είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους Τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
9: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
10: Όχι.
9: Στους πολιτικούς.
10: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες φταίνε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
9: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
10: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
9: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
10: Δεν πειράζει.
9: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικό.
10: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι ο στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
11: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
12: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
11: Τι να του πω.
12: Στα 67 του.
11: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
13: Επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1:00 με 4:00. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ιερονιμάκη. Καλησπέρα, κύριε Ιερονιμάκη.
14: Καλησπέρα, κύριε Ερέτη.
13: Τι κάνετε, πώς είστε?
14: Πώς να πηγαίνουμε, όπως βλέπουμε τα πράγματα, η χώρα η οποία είναι υποδιάλυση, διαλύεται καθημερινά. Αλλά όπως λέτε κι εσείς, δεν βλέπουμε έναν λαό να αφυπνίζεται ή δεν του επιτρέπουν να αφυπνιστεί τα μεγάλα, ιδίως κανάλια από προσανατολισμού της Ελλάδος, των Αθηνών.
13: Τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Ιερονιμάκη? Τι προβλήματα έχουμε, θέλετε λίγο να τα αναλύσουμε?
14: Λοιπόν, θα αρχίσουμε πρώτα που έρχονται τεράστιοι λογαριασμοί εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης και στην περιοχή Ξεροπόταμο. Η Γιώφυρος είναι πόλης του Ηρακλείου, είναι περιοχή την οποία ξαφνικά τον Ιούνιο περίπου άρχισαν να μας βάλουν καινούργια ρολόγια ίδρευσης μόνοι τους. Λέει, θα αλλάξουμε τα παλιά να βάλουμε καινούργια. Μέχρι τώρα η πληρωμή της ΔΕΙΑΗ ερχόταν, οι λογαριασμοί, έχω μπροστά μου τους λογαριασμούς βέβαια, περίπου 47 όχι ο καθαριστικός, είτε καθαριστικός είτε ο προσωρινός λογαριασμός ήταν 47, άντε να φτάξει τα 55 όλα αυτά τα χρόνια μέχρι τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο λοιπόν που μας επέρασαν τα νέα ηλεκτρονικά ρολόγια, έρχεται λοιπόν η προκαταβολή 60 και το εκαθαριστικός 169. 169 για ένα τετράμινο με 60 προκαταβολή. Και διαβάζω τα σημεία για να καταλάβω με τι συμβαίνει πραγματικό, γιατί τα φορτώνουν, πιστεύω, όλα στον ελληνικό λαό και κανείς δεν ενημερώνει πλέον τον ελληνικό λαό. Λέει λοιπόν, η αξία του νερού είναι 61. Τα τέλη αποχέτευσης, βάζουν και τέλη αποχέτευση, θα το εξηγήσω, 38. Πάγιο, σκεφτείτε, το Πάγιο είναι 84 ευρώ. 84 το Πάγιο. Και κάτι άλλο, συντήρηση φτάνει τα 229, φέρεσε τα 60, ιστορία 169, 170 δηλαδή ευρώ. Εδώ βάζουν και τα τέλη αποσέτευση στη συγκεκριμένη περιοχή, την οποία ο κόσμος έφτιαξε την αποσέτευση με δική του χρηματοδότηση εξ ολοκλήρου του έργου. Άρα λοιπόν, όταν ένα έργο σύμφωνα με τον νόμο φτιάξει μια περιοχή από τον ελληνικό λαό, από τον απλό πολίτη, αυτά είναι τα αποδοτικά τέλη. Και έπρεπε τουλάχιστον για δεκαετίες να μην πληρώνει ο ελληνικός τέλη αποσέτευση. Τα φορτώνουν όλα λοιπόν μαζί, τα οποία έρχονται λοιπόν τώρα από τα καθαριστικά, τα οποία έρχονται με 169-170 και δεν πέφτουν οι λογαριασμοί από εκεί και κάτω. Έψαξα παντού στην Ευρώπη, ούτε στο Παρίσι υπάρχουν τέτοιοι λογαριασμοί του νερού με 169 ευρώ και 60 ευρώ προκαταβολή το τετράμινο. Αυτά λοιπόν είναι διότι ξαφνικά χωρίς να τους ρωτήσαμε ήρθαν και άλλαξαν τα ρολόγια και έβαλαν τα ηλεκτρονικά, υποτίθεται για να διευκολύνουν, λέει, περισσότερο τον ελληνικό λαό. Το έδωσα αυτό το θέμα για να το ερευνήσει ένας καταναλωτών Ελλάδος. Γιατί θεωρώ ότι όλη η περιοχή εδώ, μιλάμε για περίπου 10-15 χιλιάδες, την περιοχή μιλάω που τη γνωρίζω και τι λογαριασμού σχεδόν παίρνει ο καθένας. Αυτά είναι τα ποσά τα οποία έρχονται τώρα. Εκαθαριστικό στο νερό 169 ευρώ. Ούτε το ρεύμα έρχεται τόσο, ούτε οι λογαριασμοί. Όλα αυτά 40-50 χρόνια έφταναν όλο το χρόνο περίπου 169. Μιλάμε για νερό. Είναι υποέρευνα το θέμα και γι' αυτό σας το καταγγέλλω και εσάς, διότι έχουν ακουστεί πολλά για τα ρολόγια και για τις ΔΕΙΑΙ των Δήμων. Να το έχουμε υπόψη να αφυπνιστεί ο ελληνικός λαός.
13: Ναι, είναι στην ουσία μια κατάσταση στην οποία είμαστε εγκλωβισμένοι και δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά, διότι υπάρχει αυτό το καρτέλ ενέργειας.
14: Ακριβώς. Αλλά δεν μπορεί, κύριε Σερέτη, να μην μπορούμε να αφυπνίσουμε τον ελληνικό λαό όταν έρχονται λογαριασμοί 169 νερό. Μιλάμε για νερό. Και το οποίο καταλαβαίνουμε τώρα που θα καρτελοποιηθεί, όπως λέτε, καταλαβαίνετε πού θα φτάσει το νερό. Λοιπόν, αυτή είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι οι τράπεζες. Είχα πάρει το 2003 περίπου, κύριε Σερέτη, κάτι μετοχές, 36 μετοχές του ΟΤΕ. Δεν είναι ακριβές, άντε να κάνουν 500 ευρώ. Όμως θέλω να καταγγείλω το οι τράπεζες τι κάνουν. Τα έδωσα και τα κατάθεσα τότε στην Ιωνική, τις μετοχές αυτές του ΟΤΕ, η οποία συγχωνεύτηκε με την Αλφα Μπανκ. Έκτοτε εξαφανίστηκαν οι μετοχές, δεν μπορούσα να τις βρω, πήγα να τις ρευστοποιήσω και μου λένε διάφορα, έδωσε αυτό άμεσα σε έρευνα στην Ένωση Καταναλωτών και μέσα σε αυτές την έρευνα γράφει τελικά μετά από ερωτήσεις προς τράπεζες ποιος έχει την υποχρέωση και την ευθύνη. Εις αυτόν, λέει, εφόσον ο κύριος Ιερωημάς παρέδωσε τις μετοχές στην τράπεζα όπως αποδεικνύει το έγγραφο, την ευθύνη και την υποχρέωση απάντησης την έχει ξεκάθαρα η τράπεζα της Αλφα Μπανκ. Τι έχει γίνει? Σε κάποια στιγμή σε πίεση ρώτησα, έκαμε έγγραφο και στον ΟΤΕ που είναι μερίδια, μιλάμε για μερίδια, το οποίο μου λέγανε τότε βάλε εκεί 500 ευρώ διότι αυτά έπαιξα, αυτά είχα να παίξω για το μέλλον, γιατί δεν είχα παραπάνω χρήματα να διαθέσω. 500 ευρώ λοιπόν είναι η αξία των μετοχών, δεν είναι η αξία όμως. Τι κάνουν οι τράπεζες? Εκεί λοιπόν ρωτάω με έγγραφο τον ΟΤΕ για να μου λέει, για να ερευνήσω με τις μετοχές σας που έχετε πάρει, κοστίζουν να το ερευνήσουν 12,5 ευρώ. Και το οποίο αποστείλαμε στις τράπεζες 12,5 ευρώ για να το ερευνήσουν. Ενώ είναι δικές τους μετοχές. Σε απάντηση αργότερα από τις τράπεζα επήραμε ότι με απόφαση του Δέλτα Σίγμα, ποιο Δέλτα Σίγμα δεν ξέρω ποιο Δέλτα Σίγμα εννοούνε, ότι οι τράπεζες τις μετοχές μου τις πήγανε στο αρχείο. Έκτοτε δεν μπορώ ούτε να τις ρευστοποιήσω, ούτε ότι υπάρχουν. Τις πήγανε αρχείο, λέει, δεν μπορούμε. Ο Γιάννης Καταναλωτών βέβαια Ελλάδος ερώτησε ότι έχει την υποχρέωση η τράπεζα, εφόσον ήταν έγγραφα αυτές οι μετοχές, είναι έγγραφα, μερίδια. Έπρεπε να ρωτάνε κάθε λίγο και λίγο, να απαντάω αν η μετοχή είναι τόσο και θέλω να τη ρευστοποιήσω ή αν πήραν αύξηση ή όχι. Ούτε ειδοποιήσανε ποτέ, ούτε γνώρισα ποτέ τι έγινε ή αν έγινε τίποτα, μόνο ξαφνικά τώρα τελευταία μου λένε ότι η τράπεζα, οι μετοχές σας με απόφαση του ΔΣ πήγαν αρχείο. Δεν είναι αυτό τώρα, δεν ξέρω πώς μας θεωρούν οι τράπεζες, ότι είμαστε υποτύπο ανθρώπων οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν, δεν θα ψάξουμε, ό,τι γίνεται γίνεται, όλα κουκουλώνονται σε αυτή τη χώρα.
13: Και δεν βρίσκουμε πουθενά και δικαίωση.
14: Όχι βέβαια δικαίωση, δεν μπορούμε να στραφούμε πουθενά, αν πάμε στη δικαιοσύνη εκτελεί εντολές της κυβερνήσεως. Ο κόσμος λοιπόν απελπίζεται όταν δεν βλέπει, παραδείγματος χάρη, ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί κανένας φορέας προς τον ελληνικό λαό που ζητάει βοήθεια. Αυτό οφείλεται ότι και η μείζων αντιπολίτευση όλα αυτά τα χρόνια είναι σύμφωνη με όλα όσα κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση, τουλάχιστον από το 2010 και έπειτα. Συμφωνούν απόλυτα σε όλα και προσαυξάνουν. Θα πω ένα παράδειγμα πάνω σε αυτά, πέρα από τις τράπεζες, αυτές τις καταγγελίες, την οποία τις ψάχνει η Ένωση Καταναλωτών Ελλάδος, να δει τι έγιναν τα χρήματα αυτά και πού πήγαν. Θα πω ένα για τους λάθρομετανάστες. Το 1973, κύριε Σερέτη, υπηρέτησα ως έφεδρος στο φρουρασίο επιστρατεύσεως Σεύρου. Εκεί λοιπόν είχαμε εντολή, όταν πιάνομαι ένα που περνούσε τα σύνορα, τον πηγαίναμε στη Μεγαλομονάδα στην ΣΔΕΝ και τον οποίο το έκανα έλεγχο περισσότερο από ένα μήνα. Μήπως είναι κατάσκοπος εχθρός, ήθελε να βλάψει την πατρίδα, ήθελε να βλάψει κάποιους στη χώρα μας. Απορώ λοιπόν ότι τώρα που έρχονται εκατοντάδες και χιλιάδες την ημέρα, όπως γίνεται και στην Κρήτη, εχθές ήρθαν μόνο σήμερα 900 λαθρομετανάστες στην Κρήτη. Η ευθύνη αυτινών που έχουν να προστατεύουν την χώρα μας από τα σύνορα δεν πρέπει να ενεργοποιηθεί το δικαστήριο για εσκάτη προδοσία. Διότι γνωρίζομαι, ξέρετε πόσοι είναι εκείνοι οι οποίοι που επιβουλεύονται τη χώρα μας. Ξέρει πόσοι κατάσκοποι μπαίνουν μέσα. Αυτοί που έρχονται εδώ λοιπόν και θέλουν το κακό της πατρίδος, ποιος θα πάρει την ευθύνη? Εδώ για ένα τότε παλαιότερα το 1973, αλλά είχαμε αξιωματικούς, είχαμε κυβέρνηση, είχαμε στρατό, το οποίο αυτά που έλεγε εφάρμοζαν το νόμο και το σύνταγμα. Και για ένα που πιάναμε κάθε 6 μήνες ή 7, τον περνούσαν από μεγαλομονάδα και τον έλεγχαν για ένα συνεχόμενο μήνα, μέχρι να μάθουμε ποιος είναι ο σκοπός που πέρασε τα σύνορα. Τώρα νομίζω ότι από τη στιγμή που η αντιπολίτευση, η μείζων αντιπολίτευση, δεν κάνει το συνταγματικό της καθήκον να ερευνήσει για ποιο λόγο έρχονται αυτοί, που γνωρίζουμε ότι έρχονται κλιματίες, κατάσκοποι, έρχονται και τι δεν έρχονται. Μας λένε ότι έρχονται να δουλέψουν. Εδώ μιλάμε ότι έρχονται εκατομμύρια, κύριε Σερέτη. Αυτοί οι άνθρωποι, εδώ στην Κρήτη, το έψαξα το θέμα και θα το καταγγείλω κι αυτό. Όταν έχουμε τη συγκομιδή, παραδείγματος χάρη της Ελιάς, που αρχίζει η συγκομιδή, μαζεύονται σε κάποιες πόλεις, όπως είναι η Μεσαράμυρο, που έχει πολλές ελιές, μαζεύονται πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια στις πλατείες. Όταν αρχίζει η συγκομιδή, χάνονται, δεν υπάρχει κανένας, δεν πάει κανένας, ούτε να μαζεύει, ούτε να βοηθάει πουθενά. Με χρήμα βέβαια. Μας κοροϊδεύουν λοιπόν αυτοί που κυβερνάνε, ότι θέλουμε και άλλα χέρια, διότι αυτό λέει και η αντιπολίτευση. Εγώ θα έλεγα ότι η αντιπολίτευση και αυτή πρέπει να περάσει από ειδικό δικαστήριο, διότι δεν κάνει το συνταγματικό της καθήκον να ελέγξει τα σύνορα. Τα σύνορα είναι ανοιχτά, κύριε Σερέτη, και παραδίδουνε απλώς στο λιμενικό και στις εταιρείες αυτές, παραδίδουνε στις ΜΚΟ τους λαθρομετανάστες, απλώς τους παραδίδουνε. Γιατί δεν ελέγχουν τα σύνορα? Ποιος θα επιβάλλει αυτή τη διαδικασία της εφαρμογής του συντάγματος για τη διαφύλαξη των σύνορων? Εγώ ρίχνω την ευθύνη όλη στην αντιπολίτευση που δεν ασχολείται, μόνο λένε ότι θέλουμε κι άλλα χέρια. Και βλέπουμε λοιπόν από την άλλη μεριά τα παιδιά τα δικά μας ότι θέλουν να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο και δεν έχουν χρήματα οι πατεράδες τους, διότι δίδουμε τεράστια κονδύλια στους λαθρομετανάστες για να επιβιώσουν. Δίδουμε τεράστια κονδύλια στον πόλεμο της Ουκρανίας. Εγώ θα καταγγείλω και εσύ κάτι για την Ουκρανία. Η Ουκρανία πρέπει να ελεγχθεί συνταγματικά εκεί που δίνουμε τα πάντα. Στην Ουκρανία, για πολλά παντσέ φτωχοποιούμε τον ελληνικό λαό. Η Ουκρανία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Όχι. Είναι μέλος του ΝΑΤΟ? Όχι. Εγώ σας λέω λοιπόν, και από τη μεριά που γνωρίζετε, υπηρέτησα περίπου 20 με 25 χρόνια στο ΝΑΤΟ, ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες που μιλούσαμε καθημερινά, συνεργαζόμαστε πολλά θέματα, μας έλεγαν πολλές φορές, γιατί κάναμε κάποιες ερωτήσεις, μας έλεγαν: καλά, δεν καταλαβαίνετε ότι το ΝΑΤΟ στην κυριολεξία, το ΝΑΤΟ εξυπηρετεί μόνο Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία που έχει τα πολεμικά εργοστάσια και αυτοί επωφελούνται. Και οι άλλοι είναι νεροκουβαλητές. Το ίδιο μου λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή έχουμε μπλέξει ως ελληνικός λαός, και αν βέβαια, ξέρετε, όταν δεν υπακούσει κανένας ή δεν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του κάνουν άλλες συνέπειες. Αυτό είναι γεγονός. Μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Εδώ μιλάμε για οργανώσεις οι οποίες εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα των λαών. Και πιστεύω ότι η Frontex την οποία μας έχουν δώσει εδώ στη χώρα μας είναι για να καλωσορίζει τους λαθρομετανάστες. Εγώ λοιπόν το έζησα πολλόλογιο οι λαθρομετανάστες. Αλλά προσπαθούμε με διάφορους φορείς να ενεργοποιήσουμε τη διαδικασία του συντάγματος, την οποία όποιος παραβιάζει τα σύνορα πρέπει να πηγαίνει για εσχάτη προδοσία, διότι δεν γνωρίζουμε αν είναι κατάσκοπος, αν ήρθε να βλάψει τη χώρα, αν ήρθε να βλάψει μια συγκεκριμένη εταιρεία, ανθρώπους, δεν το γνωρίζουμε και μιλάμε χιλιάδες. Ξέρουμε όμως ότι πολλοί και περισσότεροι από τους λαθρομετανάστες που έρχονται στην Αθήνα δεν ακούς ελληνικά, δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά τι γίνεται? Λαθρεμπορία. Είναι διακίνηση ναρκωτικών, διακίνηση όπλων. Αυτά όπου γίνονται? Μιλάνε ελληνικά αυτοί, είναι Έλληνες. Λοιπόν, μέχρι πότε αυτοί που τσιμπερνάνε μπορεί να μας κοροϊδεύουν? Μπορεί να κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Ρίχνω μεγάλη ευθύνη βέβαια στα μέσα ενημερώσεως των Αθηνών, τα οποία στην κυριολεξία διαστρεβλώνουν την αλήθεια έναντι του εθνικού συμφέροντος, και κανονικά αν υπήρχαν κόμματα μεγάλα όπως τις αντιπολιτεύσεις, όταν ξαναπώ από το 10 η εναλλασσόμενη αντιπολίτευση, να παραπέμψει όλα αυτά σε ειδικά δικαστήρια, διότι έχουν βλάψει τη χώρα μας υπηρεσιακά, έχουν βλάψει τα συμφέροντα της χώρα μας, και η Βουλή, αυτοί που κυβερνούσαν, πρέπει να παραπευθούν σε ειδικά δικαστήρια και σε δημόσια δικαστήρια κατά με, και να ακούει ο ελληνικός ποιους εξυπηρετούσαν. Δεν είναι εύκολο αυτά η διαδικασία να θέτουν σε κίνδυνο τον ελληνικό λαό, την πατρίδα, την ασφάλεια της πατρίδος, και να κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουν. Αυτά τα παραδείγματα που έζησα εγώ στον Εύρο τότε, στο Διδημότιο, γιατί ήταν στο Διδημότιο, ήταν το Φρουαρχείο Επιστρατεύσεως Εύρου. Έβλεπα λοιπόν τότε, υπήρχε μια τάξη, υπήρχε στρατός, υπήρχε αστυνομία, οι οποίοι δουλεύανε. Εδώ λοιπόν, κύριε Σερέτη, πού να απευθυνθεί ο ελληνικός λαός να κάνει το καθήκον? Σερέτη, πού να απευθυνθεί ο ελληνικός λαός να

0: η οποία είναι μόνο υπό τις εντολές για μένα, ο στρατός πρέπει να είναι ανεξάρτητος. Και από ρόψη έχουν την ευθύνη, κάποτε πρέπει να αποδοθούν. Γιατί αποδέχτηκε ο ελληνικός στρατός να αποσυρθεί από τα σύνορα? Άρα ήταν σχεδιασμένο από τους πολιτικούς, οι οποίοι πρέπει να καθίσουν στο σκαμνί, από τους πολιτικούς να παραβιαστούν τα σύνορα και να κάνουν το χατήρι της Αγγλίας, Γαλλίας, Γερμανίας που υπηρετεί τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνουν λοιπόν τα χατήρια και την υπακουή προς ξένα συμφέροντα της χώρας μας. Εγώ αυτό γνωρίζω, αυτό ξέρω. Αυτά μας λέγανε και ήδη η Νατοϊκή, την οποία υπηρετούσαν μαζί, ότι εδώ εμείς περνάμε τον καιρό απλώς, αλλά αυτά τα συμφέροντα που υπηρετούνται είναι της Αγγλίας, Γαλλίας, Γερμανίας και προστίθεται καμιά φορά και η Ιταλία. Αυτά γνωρίζαμε. Ποιος είναι ο σκοπός λοιπόν να φτωχοποιούμε τον Έλληνα πολίτη? Να τον... γιατί βλέπουμε τελευταία, κύριε Σερέτη, ότι όλοι οι νόμοι οι οποίοι φτιάχνονται σε αυτό το κοινοβούλιο, το εχθρικό προς τον ελληνικό λαό, είναι ακολουθούν κάθε νόμος και πρόστιμο ή κατασχέσεις. Αυτό δείχνει ακριβώς την πλήρη εφαρμογή της woke agenda, την οποία δεν τολμάει η αντιπολίτευση να τη θέσει σε αμφισβήτηση στον ελληνικό λαό, που είναι η φτωχοποίηση και η παράδοση του ελληνικού κράτους, η φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Όλοι οι νόμοι φτιάχνονται για τη woke agenda. Δεν ξέρω αυτό που θα πάει, κύριε Σερέτη, αλλά νομίζω εσείς κάνετε μια τεράστια προσπάθεια να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός, μήπως αφυπνιστεί, να μην πιστεύει πλέον πουθενά, αλλά δεν το βλέπω. Εδώ η Κρήτη αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει ξεσηκωθεί. Ξέρετε πόσοι λαθρομετανάστες έρχονται καθημερινά και μας λένε ψέματα ότι τους παίρνουμε και φεύγουνε. Εγώ σήμερα άκουσα από τον Περιφερειάρχη Κρήτης ότι ζητάνε να γίνει και δεύτερο χώρος παραμονή των λαθρομεταναστών. Δεν φτάνει, φαίνεται. Ενώ δεν βλέπουμε λαθρομετανάστες να εργάζονται.
1: Ναι, παράνομοι μετανάστες.
0: Παράνομοι, λαθρομετανάστες είναι.
1: Ναι, η σωστή ορολογία είναι παράνομοι μετανάστες.
0: Βέβαια. Αυτά λοιπόν, γιατί η αντιπολίτευση, η Μίζωνα, που έχει συνταγματικό χρέος να κάνει τον έλεγχο σε όλα τα θέματα, και μας λένε καθημερινά, θέλω να πιστέψει ο ελληνικός λαός ότι υπάρχει αντιπολίτευση.
1: Και κάθε βράδυ φέρνουν αυτά τα νομοσχέδια. Αυτό είναι το τρελό. Κάθε βράδυ. Δηλαδή, και να σας πω και κάτι ακόμα, μέσα νομοσχέδια τα οποία είναι, ας πούμε, για το νερό, περνάνε και για τους παράνομους μετανάστες.
0: Βέβαια, μέσα αυτά τα περνάνε νομοσχέδια τα οποία τα έχουν περάσει και τα οποία ακόμα δεν γνωρίζουμε. Γιατί θα μας το βγάλει ένα ότι είναι περασμένα, έχουν περάσει. Εγώ σας λέω αυτό που έψαξα υπηρεσιακά να δω τον νόμο περί ομοφυλοφίλων. Μου είπαν κάποιοι συνταγματολόγοι ότι καταστρέφει τρία πράγματα ταυτόχρονα. Καταστρέφει το κράτος, καταστρέφει τη θρησκεία και το θεσμό της οικογένειας με ένα νόμο. Αυτό λοιπόν, όσοι τον υπογράψανε λοιπόν, πρέπει να φέρουν νομική και συνταγματική ευθύνη αργότερα. Δεν καταστρέψανε μόνο τη θρησκεία, καταστρέψανε την οικογένεια, γιατί καταστρέφεται καθημερινά με την αποδιοργάνωση την οποία έχουν προγραμματίσει να κάνουν διαμέσου τον νόμο. Και βλέπουμε καθημερινά το τι συμβαίνει με τα παιδιά, με την παιδεία, με όλα αυτά, είναι μια αποδιοργάνωση. Μετά στα θέματα υγείας, γνωρίζετε, ισοπεδώνουν και αποδιοργανώνουν πλήρως το σύστημα υγείας. Δεν αναρωτήθηκε, κύριε Σερέτη, κανένας μα κανένας από αυτούς που υπηρετούν συνταγματικά το καθήκον μέσα στη Βουλή. Μιλάμε για τα μεγάλα κόμματα τα οποία έχουν ευθύνη, συνταγματική ευθύνη. Όλα αυτή η νόμη που γίνεται να μην βγει σε καμία πλατεία ποτέ. Ας πούμε το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ που έχουν εναλλάξει κυβερνήσει. Να δούνε στον ελληνικό λαό να ξεσηκωθεί. Αλλά ποιοι θα κάνουν? Αυτοί που προδίδουν και παραδίδουν την πατρίδα θα ξεσηκώσουν τον ελληνικό λαό να υπερασπιστεί τα σύνορα, τα συνταγματικά δικαιώματα των Ελλήνων? Εγώ θα φέρω ένα παράδειγμα, διότι άκουσα τη διαδικασία πριν του Παύλου Μελά, του αείμνηστου Παύλου
1: Μελά. Το αφιέρωμα, ναι.
0: Ναι, ναι, είναι πραγματικώς λυπηρό να προσπαθούν να κρύψουν τους ήρωες, διότι προσπαθούν να τους αφανίσουν,
1: ναι,
0: τους ήρωες.
1: Να αλλοιώσουν την ιστορία και να διαστρεβλώσουν την αλήθεια.
0: Ακριβώς αυτή είναι η woke agenda, να διαστρεβλώσουν την αλήθεια. Εγώ θα πω λοιπόν ένα

0: παράδειγμα τι ήταν οι άνθρωποι εκείνη της εποχής στη δικιά μας, του περίπου 70-75-80, αν θυμάστε, δεν ξέρω αν το θυμάστε εσείς, ήρθε ο τότε ο Καραμαλής ο Μεγάλος, ο Κωνσταντίνος, να πάρει, συγγνώμη, να πάρει ασία αγάλματα από το Ηράκλειο Κρήτης. Αυτά λοιπόν το 80-85 περίπου ήταν, εγώ πήγαινα τότε στο γυμνάσιο. Τότε λοιπόν ξεσηκώθηκαν όλα τα κόμματα της Βουλής, εξεσήκωσαν για να, την Κρήτη που λέμε, αυτή την Κρήτη που ξέρουμε εμείς δεν υπάρχει, κύριε Σερέτη. Δεν υπάρχει αυτή την Κρήτη, τη διαλύσανε τα κόμματα. Τότε λοιπόν όλοι οι βουλευτές ξεσήκωσαν τον ελληνικό λαό ότι έρχεται ο Καραμαλής να πάρει την κληρονομιά σας, τα αγάλματα. Και ξέρεις ότι οι λίγοι από τα χωριά, ιδίως τα ορεινά, δεν γνωρίζουν τι ήταν αυτά τα κληρονομιά των αγαλμάτων, της ιστορίας δηλαδή. Και όμως το Ηράκλειο τότε υπολογίστηκε, που μαζεύτηκε όλη η Κρήτη στο Ηράκλειο, πάνω από 250.000 κόσμο για να υπερασπιστεί τα αγάλματα. Οι περισσότεροι από αυτούς, κύριε Σερέτη, ήταν οπλισμένοι. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα που αγάπησαν την πατρίδα, μεγάλωσαν στην πατρίδα, αφιέρωσαν τη ζωή της και αγάπησαν τον πατριωτισμό, αγάπησαν τα παιδιά που τα μειούσαν εις τη θρησία και στην πατρίδα, να την αγαπάνε και να ζητάνε πάντοτε το καλό της πατρίδας και την απελευθέρωση αν χρειαστεί. Όλα αυτά έχουν ισοπεδωθεί από τα νέα κόμματα που έχουν κυβερνήσει μέχρι τώρα με νόμους και με διαδικασίες και με την ιστορία την οποία απαλλήγουν και ισοπεδώνουν από τα ελληνικά σχολεία. Λυπάμαι για την κατάνδια της ακαδημαϊκής κοινότητας που δεν έχει το θάρρος πλέον να υπερασπιστεί την ιστορία, την αρχαία ελληνική ιστορία, τα αρχαία ελληνικά που είναι η γλώσσα όλων των λαών και τα οποία τα αποδομούν ιδίως από το γυμνάσιο. Εμείς είχαμε κάθε μέρα αρχαία ελληνικά. Τώρα να μας πούνε πού μαθαίνουν, γιατί τα παιδιά κατά τη γνώμη μου μένουν αγράμματα. Δεν βγαίνουν, δεν διδάσκουν και έτσι η ΒΟΚΑ δεν τα προχωράει πραγματικώς κάθετα, διότι θέλουν τα παιδιά χωρίς ιστορία, χωρίς θρήσιμα, χωρίς τίποτα. Να τα έχουν λοιπόν σαν ζώα, να το σεβάλουν και αυτά που έρχονται στο προσωπικό αριθμό και απλώς να τα ελέγχουν. Δεν υπάρχουν λοιπόν ή δεν επιτρέπουν να υπάρξουν κόμματα τα οποία θέλουν να ενημερώσουν καθαρά τον ελληνικό λαό και πώς να υπερασπίζεται την πατρίδα, τα ήθη και τα έθιμα και την ιστορία του. Αυτά λείπουν και από το σχολείο, κύριε Σερέτη, λείπουν και από τα μεγάλα κόμματα που δεν βοηθάνε, να μιλάμε για την αντιπολίτευση που συνταγματικά οφείλει να καταγγέλει κάθε νόμο το οποίο βγαίνει και είναι αντίθετα προς το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα λέει ότι τα παιδιά μας μαθαίνουν και εκπαιδεύονται στο θρήσιμο και μεγαλών, δηλαδή με τη διαδικασία του θρησκεύματος και του πατριωτισμού. Αυτά λοιπόν τα εξαλείψανε. Απαγορεύεται τώρα, εδώ απαγορεύεται να σηκώνει τη σημαία στα σχολεία ή σε άλλα σχολεία να λένε την προσευχή, διότι επηρεάζει, λέει, τους μουσουλμάνους, και τι μας ενδιαφέρει μας. Αφού θέλουν να είναι εδώ, θα πρέπει να σέβονται τα ήθη και έθιμα της πατρίδας.
1: Εδώ έβλεπα στην Αγγλία, κύριε Ερωνημάκη, που δεν επιτρέπουν, όχι στη Γαλλία, συγγνώμη, στη Γαλλία ή στην Αγγλία, δεν θυμάμαι, μπορεί να μπερδεύομαι, δεν επιτρέπουν στους ανθρώπους εκεί πέρα να πηγαίνουν βόλτες στα σκυλιά τους σε περιοχές που κατοικούν μουσουλμάνοι, λέει, γιατί θα προσβληθούν. Ακούστε τώρα, δεν μπορεί να κυκλοφορείς δηλαδή ελεύθερα σε κάποιες γειτονιές ο Ευρωπαίος ή ο Γάλλος ή ο Άγγλος, γιατί θα παρεξηγηθούν οι μουσουλμάνοι. Μα είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
0: Και όχι μόνο, θα σας καταγγείλω και εγώ κάτι, γιατί το έζησα στο ΝΑΤΟ. Σας λέω, υπηρέτησα από το 72 και έπειτα, υπηρέτησα στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, το θέμα τι είναι. Όλα παλαιότερα, από πολύ παλιά, από τότε λοιπόν, και στη Γερμανία και στην Ολλανδία και στο Βέλγιο, αυτές τις χώρες, ήδη είχε αρχίσει να πηγαίνουν μετανάστες, ως λαθρομετανάστες, οι οποίοι πάει ένας μετανάστης και μετά έφερνε όλη την οικογένεια. Οι περισσότεροι λοιπόν, το 70-80% αυτό που παρατηρούσα εμείς ως ΝΑΤΟ είναι μουσουλμάνοι. Τι έκανα από τότε μέχρι σήμερα, από τότε που απολύθηκα εγώ μέχρι σήμερα, όλες αυτές οι περιοχές, μεγάλες περιοχές της κάθε χώρας αυτής είχαν δημιουργηθεί γκέτο, την οποία δεν μπορούσε κανένας από τους άλλους συμπολίτες της χώρας να περάσει και ούτε αυτοί ήθελαν να συγχωνευτούν και να αφομοιωθούν από την πατρίδα, τη νέα πατρίδα, υποτίθεται ότι πήγαν εκεί για να εργαστούν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν το τι θα συμβεί με αυτή την άμυαλη μπορώ να πω Ευρώπη και τα συμφέροντα της Ευρώπης, την οποία μετατρέπουν από χριστιανική Ευρώπη σε μουσουλμανοποίηση των λαών, την οποία βέβαια όταν θα την καταλάβουν οι λαοί αλίμονο τους, αλλά θα είναι τότε αργά. Δεν θα μπορεί, αυτοί κάνουν γκέτο κύριε Σερέτη, και στα γκέτο αυτά δεν μπορεί να μπει εύκολα άλλος μέσα. Αυτή τη χώρα θέλουμε να δημιουργούν γκέτο στην Αθήνα, γκέτο στις μεγάλες πόλεις και να μην μπορεί Έλληνας να μπει μέσα σε αυτές τις χώρες, στις πόλεις. Δεν μπορεί από τότε μέχρι σήμερα σε αυτές, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, αυτές που περνούσαμε από τον... Δεν μπορείς να πας στα γκέτο των μουσουλμάνων. Δεν σου επιτρέπουνε. Και εσύ δεν θέλεις να μπεις γιατί δεν νιώθεις ασφαλής. Αυτό θέλουν να δημιουργήσουν αυτοί οι εγκέφαλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, του ίδιου συνδικάτου. Εδώ βλέπεις, τόλμησε η ίδια η Υπουργός Δικαιοσύνης της Ολλανδίας και κατάγγειλε το ΝΑΤΟ ότι αυτή το ΝΑΤΟ επέβαλε τον COVID-19 να εμβολιαστούν οι Ολλανδοί. Υπάρχουν καταγγελίες σοβαρές, αλλά αυτά τα κανάλια της Αθήνας δεν τολμούν να πούνε την αλήθεια τι συμβαίνει στις άλλες χώρες. Έχουν ξεσηκωθεί και η Αγγλία και η Γερμανία και η Ολλανδία και το Βέλγιο. Έχουν ξεσηκωθεί αλλά αποκρύβουν την αλήθεια τι συμβαίνει. Γιατί είχαν συνηθίσει σε μια ήρεμη κοινωνική ζωή, είχαν μια πολύ ωραία ζωή και τώρα δεν ζητάνε όλους τους προϋπολογισμούς των κρατών να τις φάει ο Ζελένσκι για χάρη της Γερμανίας, της Αγγλίας και της Γαλλίας για τα πολεμικά εργοστάσια που έχουν. Θέλουν να παράγουν οικονομία. Αυτό γίνεται και τώρα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι οι λαοί αυτοί θα ξεσηκωθούν πολύ νωρίτερα από εμάς, διότι εμείς επαναπαυθήκαμε δεν ξέρω για ποιο λόγο και πού οφείλεται η τόση μεγάλη αδρανοποίηση του ελληνικού λαού εις τα τόσο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει από αυτή τη Βουλή. Είναι, έχουμε ρωτήσει...
1: Από αυτό το σύστημα θα έλεγα. Από αυτό το σύστημα θα έλεγα.
0: Ναι, σύστημα, καλύτερα. Εγώ έχω ρωτήσει και ψυχολόγους απ' έξω που πειρατήσα μαζί στο ΝΑΤΟ και μου λέει δεν μπορούμε να καταλάβουμε ψυχολογικά αυτόν τον Έλληνα που τον ξέραμε ότι ήταν πόλεμο χαρής, γαπούσε την πατρίδα του μέχρι θανάτου, ξεσηκωνόταν με το παραμικρό για να παρασπιστεί τα ειδώδη. Αυτά τι έγιναν ξαφνικά. Ρωτάμε και ξαναρωτάμε, ούτε ψυχολόγος μπορεί να ψυχολογήσει πλέον τον ελληνικό λαό τι του συνέβηκε. Υπάρχουν πολλά αίτια βέβαια. Γιατί το μόνο που κάνουν σύμφωνα με την νομοθεσία είναι να του βάλουν προστήματα, να του κατασχέσεις, βγάλουν καινούριους νόμους και λένε τα κάνουν για το καλό μας. Δεν κατάλαβα λέει. Ποιο είναι το καλό μας τελικά? Να μας πάρουν τα σπίτια, να μας ενοχοποιήσουν και να μην μπορούμε να μιλήσουμε διαμέσου του προσωπικού αρτιμού, το οποίο βλέπω και εσείς στον αγώνα που έχετε κάνει πάνω σε αυτά, και μπορώ να σας συγχαρώ διότι είναι ελάχιστοι εκείνοι κύριε Σερέτη οι οποίοι πραγματικώς αναγνωρίζουν το τι πρόκειται να συμβεί στη χώρα μας και στην Ευρώπη γενικά.
1: Ναι, λίγοι αναγνωρίζουν, αλλά πολύ λιγότεροι έχουν το θάρρος να σηκώσουν το κεφάλι και να πάνε κόντρα, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξετάσουμε. Διότι ποιοι πραγματικά θα μείνουμε στο τέλος είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε.
0: Είναι ερωτήματα βέβαια. Εγώ έρχομαι σε επαφή σε κάποιους απόστρατους και συζητάμε διάφορα προβλήματα και συζητάμε καλά οι λεγόμενοι, διότι πιστεύουμε ακόμα ότι οι αξιωματικοί του στρατού έχουν την ευθύνη, όπως λέμε, της περιοχής ελέγχου των συνόρων. Δεν πρέπει να έχει πάυση, διότι το Σύνταγμα εκεί δεν πρέπει να έχει αλλάξει. Και ήδη οι απόστρατοι κοιτάζουν να κάνουν ένα είδος καταγγελίες προς τα δικαστήρια, γιατί έχει αδρανοποιηθεί ο στρατός, η αστυνομία και έχουν βάλει πόλητο φυλακή με τη Frontex να υπερασπιστεί τα σύνορα, τα οποία δεν υπάρχει υπεράσπιση, διότι η υπεράσπιση γίνεται πάνω στα σύνορα. Λέω παραδείγματα εδώ στην Κρήτη. Έχουμε πει στο λιμενικό με διάφορους που συζητάμε. Γιατί δεν πάει το λιμενικό ή στα διεθνή ύδατα και να περιμένει τους λαθρομετανάστες εκεί? Γιατί? Πρέπει να έρθουν στο λιμάνι να τους καλωσορίσουν και να πούνε τους σώσανε από πνιγμό. Πού σώθηκαν από πνιγμό? Όλων των ειδών ψέματα, οι υπηρεσίες λένε ψέματα. Αυτό προσπαθούμε να αφυπνίσουμε διάφορα, και υπάρχουν πολλές υπηρεσίες που είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένους. Και εδώ βλέπουμε τον κύριο Δέδια και την κυβέρνηση, το μόνο που απασχολούσε για να αποτρέψουν τον ελληνικό στρατό να είναι ελληνικός στρατός όπως το γνωρίζαμε εμείς, να του φορτώσουν ότι πρέπει να βγάλει τον προσωπικό αριθμό, ιδάλλως δεν θα του δώσουν και τα θέματα μισθοδοσίας. Εδώ μιλάμε για πλήρη σχιζοφρένεια λοιπόν. Αυτό που συνέβη τώρα στο στρατό πρόσφερο, τον περασμένο μήνα, να ζητούν από τους πηγαίνοντας στις σχολές των στρατιωτικών να βγάλουν προσωπικό αριθμό. Καταλαβαίνετε, αυτά είναι τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Αυτά είναι τα προβλήματα που πρέπει να ασχολείται το κράτος, οι υπηρεσίες. Και ξέρετε κύριε Θερέτη, δεν μπορείς να πάρεις μια υπηρεσία. Έχουν μετατραπεί σε όργανα μόνο της κυβερνήσεως. Έχουν αφήσει κάτι τηλέφωνα και αριθμούς για να μπορεί, υποτίθεται, ο πολίτης να έρθει σε επαφή ανάλογα με το πρόβλημα και σου λέει σε παραπέμπει επί μισή ώρα να πάρεις αυτόν τον αριθμό, δεν είναι αυτό, να πάρεις τον άλλο και τελικά δεν έχεις επαφή. Δεν μπορείς να έρθει σε επαφή με πολλές από τις υπηρεσίες. Άρα είναι σκόπιμο να μην καταγγέλουν θέματα, να μην έχει πρόσβαση ο πολίτης πουθενά, να απελπίζεται και να πηγαίνει στον ιδιωτικό φορέα. Είτε είναι θέματα υγείας, είτε είναι σχολείο, να πηγαίνω σε ιδιωτικά σχολεία, και με αυτόν τον τρόπο αποδομούν την παιδεία, αποδομούν την υγεία, αποδομούν υπηρεσίες της ασφάλειας του ελληνικού κράτους. Αλλά κάποτε πιστεύω και υπάρχουν, κύριε Σερέτη, αξιωματικοί που ήδη αυτοί μάλλον θα αποδώσουν ευθύνες, θα ζητήσουν ευθύνες στρατιωτικά πλέον από αυτούς που έχουν την ευθύνη και την απαξίωση.
1: Ναι, δεν αναφέρατε όμως μια λέξη.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν είπατε τη λέξη κέρδη, που είναι το σημαντικότερο, διότι αυτοί αποδομούν πολύ σωστά, όπως είπατε, όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και οδηγούν τον Έλληνα πολίτη, τον Έλληνα φορολογούμενο, τον Έλληνα καταναλωτή στους ιδιώτες για τα κέρδη, κύριε Ιερονημάκη. Είναι μια πολιτική η οποία οδηγεί έτσι την πελατεία σε φίλους τους.
0: Συγγνώμη που το ξέχασα, διότι είναι το μεγαλύτερο και το μεγαλύτερο αίτιο που κάνουν όλα αυτά. Είναι παραδόπιστοι, όπως λέμε. Πιστεύουν μόνο στο χρήμα. Παραδίδουν την πατρίδα για το χρήμα. Και καλά, και με, έτσι με διορθώσετε να το αυτό, διότι είναι καθοριστικό αυτό η θέση του χρήματος και στη διακίνηση των όπλων, στη διακίνηση λαθρομπορίας, στα θέματα υγείας. Όλο χρήμα, μόνο χρήμα. Πάρα πολύ, η πιο σωστή λέξη βεβαίως είναι αυτή, διότι από εκεί καθορίζονται όλα.
1: Μα αυτός είναι και ο τελικός στόχος, και να σας πω κάτι, αυτό θέλουν να το κάνουν μόνιμο. Δηλαδή τι λένε, τόσο καιρό οδηγούμε τον Έλληνα καταναλωτή σε φίλους μας ιδιώτες, οι οποίοι μας δίνουν και κάτι, το 50%, το 60% από τα κέρδη. Οπότε γιατί να μην το κάνουμε αυτό να είναι μόνιμο? Ακούστε με κύριε Ρονιμάκη ένα λεπτό. Χτίσανε, το λέω καθημερινά γιατί θέλω να περάσει στη συνείδηση του Έλληνα και να καταλάβει ο Έλληνας τι συμβαίνει. Χτίσανε ένα ιδιωτικό κράτος. Δηλαδή αυτό που κάνανε όλα αυτά τα χρόνια το κάνανε να είναι μόνιμο. Μόνιμα ο Έλληνας να πηγαίνει να πληρώνει σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Μόνιμα ο Έλληνας να πηγαίνει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Δικό τους! Μόνιμα ο Έλληνας να χρειάζεται να πηγαίνει στους ιδιώτες. Και να σας πω κάτι. Έχουν αφήσει την Ελλάδα να καταστραφεί μόνο και μόνο γι' αυτό το λόγο. Για να μπορούν αυτοί να αντλούν τα χρήματά μας.
0: Και δεν ευρέθηκε ένας συνταγματολόγος να παραπέμψει σε διεθνές δικαστήρια την καταπάτηση του συντάγματος, διότι το σύνταγμα, κύριε Σερέτη, τι λέει? Ότι ο Έλληνας φορολογούμενος, όταν είναι Έλληνας φορολογούμενος, το κράτος του παρέχει από το σύνταγμα αυτό ελεύθερη ιατρική περίβλεψη, εργασία, παιδεία και όλα αυτά. Αυτά υπάρχουν πουθενά? Δεν υπάρχουν, όπως λέτε. Όλα τα ιδιωτικοποιούν, παραβιάζονται στο Σύνταγμα. Δεν υπάρχει Σύνταγμα. Αυτό δεν μπορούσαν οι λεγόμενοι Θα το αναφέρω όμως κάπου, ότι ο Κασιμάτης είχε γράψει αναφορές τελευταία για αυτά τα θέματα και τον οποίο από ό,τι έμαθα, μετά που πέθανε, του απαγόρευσαν να ακουστεί και το όνομά του στα κανάλια ότι πέθανε ο συνταγματολόγος, από είχε χρέος τουλάχιστον το Πασόκ να το αναφέρει. Το αναφέρει. Δεν τον ανάφεραν εξαιτίας επειδή έγραψε τελευταία αυτές τις αναφορές ότι ιδιωτικοποιούν προς το βωμό του χρήματος παραδίδοντας την εθνική κυριαρχία. Αυτά λοιπόν τα έγραψε, απαγορεύτηκε να του πούνε το όνομά του. Και βλέπουμε λοιπόν με ποιον τρόπο κλέβουνε, ο κόσμος βγάζει αποφάσεις, όπου βγαίνουν αποφάσεις υπέρ του πολίτη και όμως δεν εφαρμόζονται. Θυμάστε πόσες φορές είχα καταγγείλει από το δικό σας κανάλι, μέσα στην πολεμική αεροπορία. Το ΝΑΤΟ μας είχε δώσει, έδωσε μια χρηματοδότηση το 1984, το 84, και το οποίο για μια πενταετία τα πήραν τα χρήματα από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και δεν τα απέδωσαν επί Τζοχατζόπουλου τότε λοιπόν, και είμαστε στα δικαστήρια από τότε και μιλάμε για 40 δισεκατομμύρια δραχμές βέβαια, 40 δις δραχμές πληρωμές δεδουλευμένες αποδοχές των Ελλήνων εργαζομένων στις συνατοικές βάσεις και πού, στο Υπουργείο Αμήνης. Και το λέω καθαρά αυτό, ότι εκεί δεν έχουν καμία σχέση στρατιωτική παρά μόνο οι πολιτικοί, διότι είχαμε τους πολιτικούς προϊσταμένους όπως έχουν και τώρα. Και για μένα είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθος, μπορώ να πω και έγκλημα, που μπαίνει στο Υπουργείο Αμήνης πολιτικός. Για μένα πρέπει να είναι καθαρά στρατιωτικός και να υπάγεται μόνο στο στρατιωτικό νόμο που γνωρίζω ότι θα υπηρετήσουν τυφλά. Αυτά λοιπόν σιγά σιγά τα αποδόμησαν, ότι βάζουν πολιτικούς προϊσταμένους σε όλα τα υπουργεία για να τους ελέγχουν πλήρως.
1: Και να τους χειραγωγούν, κύριε Ρανιμάκη, όχι μόνο τους ελέγχουν, και να τους χειραγωγούν.
0: Εννοείται. Εννοείται. Αυτά που είδα εγώ και αυτά που έζησα από τον ΝΑΤΟ δεν μπορώ να τα ξεχάσω, τα γνωρίζουν και οι δικοί μας στρατιωτικοί. Δεν μπορούν, φοβούνται, έχουν φοβηθεί, έχουν κάνει αυτό το κράτος φόβος και τρόμος προς τους πολίτες. Τι δικαιώματα λοιπόν έχει ένας πολιτής, δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να πει τη γνώμη του, δεν μπορεί να πει την αλήθεια. Αλλά φοβάται, διότι ξέρετε ότι, εγώ θα πω ένα παράδειγμα, όταν κάναμε μήνυση και για την κατάχρηση και των χρημάτων το δικό μας, ο δικηγόρος που έκανε τη μήνυση, μετά από 2 χρόνια, το αφήσανε λίγο να πάει, επήγε η εφορία και τον γύρισε περίπου 20 χρόνια πίσω. Αυτά κάνουν αυτοί που κυβερνάνε. Εκδικούνται τον ελληνικό λαό, εκδικούνται ακόμα και δικηγόρους οι οποίοι πάνε να περασπιστούν τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών, και αυτό συνέβη και στον COVID-19. Οι καταγγελίες που έχουμε, τι θέλαμε να δώσουμε πολλές καταγγελίες και ως σωματείο τον οποίο έχω, και το οποίο αρνούταν οι δικηγόροι να παραλάβουν να κάνουν καταγγελίες. Υπάρχει λοιπόν ένα φόβος και τρόμος αυτό το ελληνικό κράτος, και το οποίο έξω το γνωρίζουν. Αλλά αυτό τους συμφέρνει, διότι εφαρμόζουν την woke agenda. Σου λέει πλήρη σιωπή, ό,τι ξέρεις, ό,τι ακούεις, δεν το λέμε, δεν το κάνουμε, δεν ξεσηκώνουμε τον κόσμο. Εκεί είμαστε. Θα έχω καμιά άλλη φορά σοβαρές καταγγελίες και για τις πολεοδομίες. Θα έχω συγκεκριμένα στοιχεία. Διότι όλα αυτά, οι πολεοδομίες, οι ΔΕΙΑΙ, όλα αυτά είναι θέμα που χρησιμοποιούν για να βγάζουν χρήματα υπέρ του κράτους, κατά του ελληνικού λαού. Άμα είναι απλός πολίτης και δεν έχει μέσο να τον βοηθήσει, τον ξετινάσουν. Και θα έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία στο άμεσο μέλλον. Σε αυτά τα στοιχεία θα δουλέψουμε πάρα πολύ σε όλη την Ελλάδα, διότι είναι από τα μεγαλύτερα θέματα. Πώς δουλεύει το πολιτικό προσωπικό σε όλοι και κρατεί όλες τις υπηρεσίες προς οικονομικό όφελός του. Αυτό που είπατε, κύριε Σερέτη, όλα για τα λεφτά. Ούτε νόμοι πιάνουν, ούτε σύνταγμα εφαρμόζεται, ούτε τους διαφέρνει. Έχουν αχρηστεύσει τα πάντα. Και περισσότερο βέβαια τη δικαιοσύνη, που εκεί είχε το αποκούμπι ο Έλληνας πολίτης να πάει στη δικαιοσύνη να δικαιωθεί, μήπως, εφόσον οι πολιτικοί δεν υπακούν στους νόμους και το σύνταγμα. Αλλά δυστυχώς υπάρχει θέμα σοβαρότατο εκεί. Να γιατί ο ελληνικός λαός τώρα δεν μπορεί να ξεσηκωθεί, φοβάται τι έχει πάθει παλιά, το οποίο δεν το είχε, δεν το φόβιζε. Μην ξεχνάμε παλιά την ομαρσία Ηρακλείου, την έκαψαν τότε εκείνη την εποχή, τη δικιά μας πάλι, για 50 λεπτά της δραχμής, 50 λεπτά της δραχμής, έκαψαν την ομαρσία Ηρακλείου. Γιατί τους δούλευαν. Και έπιασαν τις ενώσεις ότι δεν έκανε τη δουλειά τους και ότι οι χρηματοδοτήσεις αυτές έκαναν κομπίνες με το εξωτερικό, όπως γίνεται τώρα και με το Ελλαδόλαδο και με άλλους. Τότε όμως ο λαός ξεσηκωνότανε και έκανε, δεν φοβότανε, διότι δεν υπήρχαν βέβαια, να λέμε και την αλήθεια, όλοι αυτοί οι νόμοι. Κάνεις αυτό, πρόστιμο, κάνεις εκείνο, σου κατάσχουνε, χρωστάς την εφορία κάτι, κατευθείαν κατάσχεση. Καταλάβετε που φτάξανε τον ελληνικό λαό με ευθύνη αυτών που κυβερνήσαν τουλάχιστον τα τελευταία από το 2010 μέχρι σήμερα, ισοπεδώσανε νόμους, συντάγματα, φορείς, τα πάντα έχουν ισοπεδωθεί και έχουν κάνει τον κόσμο να φοβάται. Άρα λοιπόν η προσπάθεια την οποία κάνετε εσείς κύριε Σερέτη είναι πολύτιμη και καλά θα κάνει ο ελληνικός λαός να μαθαίνει την αλήθεια αυτά που λέτε. Και σήμερα εχάρηκα που ακούστηκε το όνομα για το θέμα της Μακεδονίας και το οποίο προσπαθούν να τα εξαλείψουν, αυτά να τα εξαφωνήσουν, την ιστορία μας.
1: Δεν μπορούν και δεν φοβόμαστε τίποτα κύριε Ρωνημάκη. Δεν έχω χρόνο δυστυχώς. Ένα τελευταίο σχόλιο αν μπορείτε.
0: Το τελευταίο σχόλιο είναι, εύχομαι από τη μεριά τη δικιά σας να σε ακούσει ο ελληνικός λαός να μετανοήσει ότι δεν έχει μέχρι τώρα διεκδικήσει τα δικαιώματά του, διότι έχουν καταπατήσει όλα τα συνταγματικά δικαιώματα. Αν δεν το γνωρίζει, σύντομα όμως θα τα νιώσει.
1: Έτσι.
0: Όπως λέμε στο πετσί του, θα τα νιώσει, διότι δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα. Θα τον έχουν δέσει, θα του πάρουν τελικά το σπίτι και θα σου λέει και καλά κάνεις και μην μιλάς. Αν θα φτάξουμε εκεί και υπάρχει αυτό το ερώτημα από το εξωτερικό, από ανθρώπους που γνώρισα εγώ, το τι ήταν οι Έλληνες. Πιστεύω να αφυπνιστούν μαζί
1: Μακάρι.
0: Με τους άλλους συνανθρώπους από τη Γαλλία, Αγγλία και Γερμανία που πιστεύουν στο έθνος κράτος, και εύχομαι να υπάρχει κάτι στην Ευρώπη, διότι είναι ένα μεγάλο μέρος ευρωπαϊκό.
1: Έτσι, κόντρα στο σύστημα. Καλό μεσημέρι κύριε Ρωνημάκη.
0: Χάρηκα πολύ, καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Γεια σας, υγεία να έχετε.
0: Γεια σας.
1: Ακούσαμε τον κύριο Αντώνια Ρωνημάκη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1:00 με 4:00. Θα κλείσω με Μητροπάνο, γιατί μιλήσαμε για τη Μακεδονία σήμερα και αφού λέει ο τεράστιος αυτός τραγουδιστής, αφού με έσπηρε μια μοίρα αυτοκρατόρισα, μήτρα με γέννησε αρχαία Μακεδόνισσα. Καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο.

0: Καλημέρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των διελιστηρίων προσανατολίζονται 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδριάζουν την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες εν μέσω έντονης αναταραχής που δημιουργεί η ευνηδιαστική συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές του πετρελαίου, η τιμή του Brent πάνω από τα 105 δολάρια το βάρελι. Αύριο Τετάρτη αναμένεται να ανακοινωθεί το κόστος της θέρμανσης για τα ελληνικά νοικοκυριά, με το πιθανότερο σενάριο να είναι η τιμή του λίτρου να κυμανθεί ανάμεσα στα 1,65 με 1,70 λεπτά. Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριακός Πιερακάκης. Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν αναμονή των νέων μέτρων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η απόρριψη της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να τονίζει πως η μείωση του παραγωγικού κόστους είναι αναγκαία, αλλά η στήριξη δεν μπορεί να περιορίζεται στις μεγάλες επιχειρήσεις. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του φόρου προστέμενης αξίας στην ενέργεια, επιβολή πλαφών στην τιμή των καυσίμων και στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των δηληστηρίων, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το μόνο που απομένει σε Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη είναι να δηλώσουν δημόσια συγγνώμη για το εγκληματικό τους λάθος να στηρίξουν την Ουκρανία και να πολεμήσουν τον Πούτιν και τον Τραμπ, τονίζει σε δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επισημαίνει ότι τώρα που τα βρήκε ο Τραμπ με τον Πούτιν, τα σπασμένα και τα εγκλήματα, τα δικά τους λάθη, θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός πανάκριβα και κυρίως με εσχροκέρδια στα τρόφιμα. Με τις συγκλονιστικές καταθέσεις των γονιών του 23χρονου Κυπριανού Παπαϊωάννου και της μητέρας του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας του δυστυχήματος των Τεμπών, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το έγκλημα στα Τέμπη. Την ερχόμενη εβδομάδα θα απολογηθούν και οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν μετά την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης εναντίον τους για ανθρωποκτονία από πρόθεση στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων. Τις συνθήκες θανάτου μιας 50χρονης σε κέντρο αιμοκάθαρσης στην περιοχή της Γερακινής στη Χαλκιδική διερευνά η αστυνομία. Η γυναίκα φέρεται να παρουσιάσει ευνίδια διαθεσία. Μεταφέρθηκε ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της. Σε 15 μήνες φυλάκισης, μετατρέψιμη σε 10 ευρώ ημερησίως, καταδικάστηκε 58χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία φέρεται να έβαλε φωτιά στην πόρτα γειτόνισσάς της γιατί ακουγόταν θόρυβος από το διαμέρισμα. Στο Σύνταγμα κατασκηνώνουν το απόγευμα φοιτητές της Αθήνας σε μια ένδειξη διαμαρτυρίας για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και διαβίωσης εν μέσω και της στεγαστικής κρίσης. Στη διεθνή επικαιρότητα, δύο πλοία χτυπήθηκαν από μη επανδρομένα αεροσκάφη στα ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα και ένα από αυτά βυθίστηκε, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός της χώρας. Ο Ρούμε Ράντεφ δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το αν υπήρχε κάποιο φορτίο που μετέφεραν τα δύο πλοία και ποιο ήταν αυτό. Συνεχίζονται για τρίτη εβδομάδα οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Οι μαθητές θα πραγματοποιήσουν νέες συγκεντρώσεις σήμερα ενάντια στην υποχρηματοδότηση και παραμέληση του εκπαιδευτικού συστήματος.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Σε ισχύ βρίσκεται το αναβαθμισμένο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για αύριο Τετάρτη, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τους πολύ θυελλώδεις ανέμους. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως τις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, με αυξημένη πιθανότητα για τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειο-ανατολικοί άνεμοι. Ειδικότερα στην Αττική οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 ως 7 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά ως και 8 μποφόρ, με ρηπές που μπορεί να αγγίξουν τα 90 ως 100 χιλιόμετρα την ώρα. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με ένταση 6 ως 7 μποφόρ με εξασθένιση μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε ολόκληρη τη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αναμένεται νεφελώδης με πιθανότητα για μπόρες ή τοπικές βροχές κυρίως κατά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως και 19 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Γρηγόρης Ερέτης. Ανάλυση σκέψης. Επεισόδιο δεύτερο. Καλεσμένος της εκπομπής ο Ηρακλής Νυκτάρης. Διαθέσιμη τώρα στο κανάλι του Γρηγόρης Ερέτης στο YouTube. Μην τη χάσεις. Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
6: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό ξεκινάει η αθλητική ζώνη του Focus FM 103,6 με την εκπομπή Σφήνα στα Σπορ. Μαζί μας στο στούντιο του Focus FM 103,6 ο συνάδελφος Μάκης Ιωαννίδης, συνεργάτης του Μάχη FM. Μάκη, καλησπέρα.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε μαζί εδώ και σήμερα έχοντας να πούμε αρκετά στη σημερινή ημέρα, αρκετά για την ομάδα του ΠΑΟΚ κατά κύριο λόγο και τα όσα συνέβησαν χθες στο γήπεδο της Τούμπας. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος απογοήτευσε τους πάντες. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος ήταν έτοιμος να βρεθεί στην κορφή του πρωταθλήματος, ήταν έτοιμος να δείξει ότι φέτος θα είναι βασικός ανταγωνιστής για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Πάλι όμως μόλις βρίσκεται σε ένα τέτοιο κομβικό σημείο, θα έλεγε κανείς ότι κάποιος τον ματιάζει, κάτι δεν πηγαίνει καλά, κάπου δεν προχωρούν τα πράγματα έτσι όπως τα ήθελαν όλα και όπως θα ήταν και το λογικό. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν σε ένα παιχνίδι must win εμφανίστηκε με κατεβασμένα τα χέρια απέναντι σε μια καλυθέα που ήρθε στην Τούμπα για να διεκδικήσει αποτέλεσμα και το κατάφερε με τον καλύτερο τρόπο. Έπαιξε ποδόσφαιρο και μάλιστα καλό ποδόσφαιρο στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, έδειξε διάθεση, μπλόκαρε τον ΠΑΟΚ και από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ έμοιαζε σαν αδύναμος κρίκος αυτής της αναμέτρησης, δεν μπορούσε να αντιδράσει σε καμία περίπτωση, ακόμα και όταν ισοφάρισε η Καλαμάτα ήταν αυτή η οποία έλεγχε το παιχνίδι και όλα έδειχναν ότι θα μπορούσε να είχε πετύχει και άλλο γκολ. Τι γίνεται τώρα από εδώ και πέρα? Η κατάσταση στην ομάδα του Δικεφάλου φαίνεται να είναι πολύ δύσκολη. Μια κατάσταση η οποία μπορεί να φτάσει ακόμα και σε θέμα προπονητή. Η αλήθεια είναι ότι ο Λύση είχε προβληματίσει και προβληματίζει τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ εδώ και καιρό για αρκετούς λόγους και εδώ και αρκετό διάστημα είχαν σκεφτεί ακόμα να προχωρήσουν σε κάποιες άλλες επιλογές, αλλά χθες η κατάσταση δείχνει να αυξάνει τις πιθανότητες ακόμα και για να προχωρήσουν σε ο οποίος έδειξε χθες να μην έχει λύσεις. Έδειξε να είναι άνευρος. Έδειξε να είναι άναρχος. Τώρα είναι λογικό μετά από κάποια αποτυχία να βγαίνουν στην επιφάνεια όλα όσα μαζεύονται κάτω από το χαλάκι, γιατί το γνωστό ρητό υπάρχει πάντα. Όσο κερδίζεις τα πάντα είναι καλά, τα πάντα είναι ωραία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οι ήττες όμως είναι αυτές που τα αναδεικνύουν όλα. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα στην ομάδα του ΠΑΟΚ και πώς θα εξελιχθούν τη στιγμή που η κατάσταση είναι δύσκολη, με τον Δικέφαλο να καλείται να αντιμετωπίσει την κατάσταση και μάλιστα μια κατάσταση η οποία είχε ξεκινήσει από το καλοκαίρι, όταν και ο ΠΑΟΚ είχε μείνει εκτός Ευρώπης. Ήτανε μια γενικά η σεζόν φέτος είναι δύσκολη για τον ΠΑΟΚ, γιατί έγιναν πολλά αυτό το καλοκαίρι, αλλαγή προπονητή, έφυγε ο Κωνσταντέλιας, τα εσωτερικά δεν είναι στο καλύτερο δυνατό για την ομάδα του Δικεφάλου, αλλά είπαμε οι νίκες τα κάλυπταν όλα. Τώρα ξαναβγήκαν όλα με αποτέλεσμα να γίνεται μεγάλη συζήτηση για την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που βρίσκεται σε μια πλεονεκτική θέση σε σχέση με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, τη στιγμή που δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, τι να ισχυριστεί κανείς? Ότι υπήρχε μεγάλη κόπωση? 3 εβδομάδες διακοπή υπήρχε. Τι να ισχυριστεί κανείς? Ότι το υλικό του ΠΑΟΚ δεν είναι καλύτερο από αυτό της Καλαμάτας? Μέρα με τη νύχτα. Τέλος πάντων, θα πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με έναν άνθρωπο ο οποίος καλύπτει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ χρόνια, γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις. Ο Γιώργος Βένης από την TV 100 είναι μαζί μας. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μάκη και στους ακροατές της εκπομπής σου.
0: Τι γίνεται τώρα? Έλεγα ότι η κατάσταση φέτος στον ΠΑΟΚ ήταν περίεργη, αλλαγή προπονητή, έφυγε ο Κωνσταντέλιας, τα εσωτερικά δεν είναι και στο καλύτερο δυνατό σημείο. Όσο κερδίζεις όλα μπαίνουν κάτω από το χαλάκι. Τώρα ναι, με τις νίκες, με τις ήττες αυτά βγαίνουν και μάλιστα μια ήττα απρόσμενη, έτσι.
1: Σίγουρα, αν και υπάρχει αυτή η θεωρία ότι οι ρομαντικοί στο ποδόσφαιρο παίζουν δύο ομάδες και κερδίζει μία και υπάρχουν εκπλήξεις, αλλά αυτά ισχύουν για χώρες που έχουν καλύτερο επίπεδο. Τώρα, όσο και δεν θέλω να υποτιμήσω τις συμπαθές της ομάδας Καλαμάτας που μετά από πόσα χρόνια ανέβηκε στη Σούπερ Λίγα και της άκρησε η άνοδος, και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι χθες, Μάκη, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ μπορεί να είναι σκληροί, να είναι δίκαιοι, χειροκρότησαν την Καλαμάτα και από ό,τι ξέρω σήμερα υπάρχει επίσημη ευχαριστία να κύρωσε τη Σπάρη Καλαμάτα προς τους φίλους του ΠΑΟΚ, γιατί ξέρουν να αναγνωρίζουν την αντιλαμβανότητα μας αντιπάλου. Άλλο το ότι αποδοκιμάστηκε η ομάδα που απογοήτευσε τους φιλάθλους, η ομάδα του ΠΑΟΚ, και άλλο το χειροκρότημα που είναι και υποτικό και δείχνει και το fair play που έχει ο κάθε οπαδός, γιατί νομίζω αυτό ισχύει για όλους τους οπαδούς, όταν ο τύπος είναι καλύτερος και ειδικά μια ομάδα μικρής σύνδεσης και πιο συμπαθής, να κερδίσει το χειροκρότημα. Το θέμα είναι όμως αυτό που είπες, ότι όταν κερδίζεις και είσαι ποστά, τα προβλήματα δεν φαίνονται, είναι σαν τα σκουπίδια κάτω το χαλάκι, που κάποια στιγμή όμως το χαλάκι αυτό θα φουσκώσει και θα βγουν προς τα έξω σκουπίδια.
0: Μάλιστα. Ήταν τόσο κακός χθες ο ΠΑΟΚ?
1: Ναι. Και φυσικό, όταν παίζεις με την Καλαμάτα μετά από διακοπή και υποτίθεται είσαι μέσα στις ομάδες που άσχετα αν αξίζει το ρόστερ ή η απόδοση, καλός ή κακός ήταν στην τριάδα, την τετράδα, και έχεις τη μοναδική ευκαιρία μετά την δίδα του Παναθηναϊκού να είσαι πρώτος, ο ΠΑΟΚ για να είσαι με τον Ολυμπιακό έκανε μια κακή εμφάνιση. Και μάλιστα ούτε καν όταν ισοφάρισε με ένα γκολ που αφισβητείται βέβαια, είναι από τις αφισβητούμενες φάσεις αγωνιστικής, έδειξε ότι μπορεί να κερδίσει. Και νομίζω ότι θα έλεγα στο τέλος μάλλον έκανε και fair play καλά, μάλιστα θα μπορούσε να βάλει και άλλα γκολ και να μιλάμε τώρα για έναν διασυρμό. Αν και για μένα μια ήταν με τρία δικαλαμάτια, όσο και αρκετά σκληρό, για τον ΠΑΟΚ είναι διασυρμός. Για τον ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη, για τον ΠΑΟΚ του που θέλει να πρωταγωνιστεί και να διεκδικεί τίτλους.
0: Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει η επόμενη μέρα. Σηκώθηκε
1: η
0: από
1: επόμενη μέρα είναι δύσκολη.
0: Μεγάλη συζήτηση για το θέμα του προπονητή, Γιώργο.
1: Ναι. Εντάξει, είναι η γνωστή λύση στην Ελλάδα. Όταν φταίει, δεν πάει καλά μια ομάδα, δεν μπορείς να διώξεις 5, 6, 7 παίκτες. Στο στόχαστρο είναι ο προπονητής. Εγώ όμως θα πω κάτι άλλο, Μάκη. Επειδή ξέρω ότι τον ΠΑΟΚ τον περιμένα για μένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, εγώ τον ΠΑΟΚ χθες τον είδα, αλλά είδα και τον Ηρακλή το Σάββατο. Και είδα μια ομάδα μονταρισμένη, μια ομάδα που βέβαια θα μπει απέναντι στο Λιβαδιακό, αλλά δεν έχει σημασία, και ο ΠΑΟΚ είναι στην Καλαμάτα. Εγώ βλέπω ότι ο Ηρακλής ανεβαίνει αγωνιστικά, ξέρω ότι το περιμένει πώς και πώς το παιχνίδι, και είναι λογικό, μέσα στη Τούμπα. Και από την άλλη ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ πριν από λίγες μέρες ο Ιβάν Σαββίδης, που πολλοί λέγανε που είναι ο πρόεδρος, ο μάλλον ο διοκτήτης, εμφανίστηκε, και όχι απλά εμφανίστηκε, δύο φορές έδωσε το παρόν, ψήφισε τον προπονητή, ψήφισε τους παίχτες, γιατί κάποτε λέγανε ότι δεν μπορεί να διοικηθεί μια ομάδα με την διασκέψη από το Ροστόφ. Έδωσε ένα πολύ μεγάλο πριν, υποσχέθηκε μάλλον πολύ μεγάλο πριν, 10 εκατομμύρια για διεκδίκηση του πρωταθλήματος, και ένα πριν, μάλλον 5 εκατομμύρια για το πρωτάθλημα και 10 εκατομμύρια για να βγει ο ΠΑΟΚ Champions League. Όπως και να έχει, τα κίνητρα όλα ήταν υπέρ των παικτών. Ο ΠΑΟΚ, τώρα το να λέμε ότι ο Λύση δεν είναι καλός, αυτό είναι το που κάποιοι το καλοκαίρι που τον επέλεξαν. Όταν φεύγεις ή αναγκάζεις να φύγει, οδηγείς μάλλον προς την έξοδο τον κορυφαίο, κατά κυρίω ομολογία, εγώ δεν είμαι αθιαστώτης του Λουτσέσκου, αλλά οι αριθμοί δεν είναι ψέματα, τον προπονητή με δύο πρωταθλήματα, ένα ντάμπλ, αίτητο, με όλη αυτή την εικόνα του ΠΑΟΚ, με την πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη, τον αναγκάζεις να φύγει, γιατί δεν νομίζω ότι ο Λουτσέσκου ήθελε να φύγει, και στη θέση του, αντί να φέρεις έναν έμπειρο καταξιωμένο, παίρνεις ένα ταλαντούχο νεαρό από την Ιταλία που έπαιζε, μάλλον συγγνώμη, που δούλευε σε ομάδες που είχαν στόχο την παραμονή, έτσι, γιατί άλλο να διεκδικείς πρωτάθλημα και άλλο να περιμένεις να σωθεί η Μπαρ και δεν ξέρω ποια ομάδα ήταν που προπονούσε. Είναι λογικό να υπάρξει πίεση. Ο προπονητής θυμίζει ότι ήρθε μία μέρα, ανακοινώθηκε πριν την προετοιμασία, πριν φύγει η ομάδα την προετοιμασία, άρα έχασε πολύτιμο χρόνο που θα μπορούσε να μάθει την ομάδα, να δει την βίντεο από περσινούς αγώνες, να δει τους παίκτες. Πήγε στην προετοιμασία χωρίς μεταγραφές, με πολλές απουσίες. Ουσιαστικά η μισή ομάδα ήταν η ΚΑΠΑ 20 του ΠΑΟΚ στην προετοιμασία, και όταν γίνανε μεταγραφές ήταν πλέον αργά. Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε ήδη, για μένα ήταν αποτυχία, τραγική ο αποκλεισμός από την Ευρώπη. Δεν δικαιολογεί το ΠΑΟΚ να μην παίζει σε ομίλους του Europa League, του Conference, με τις ομάδες που έπαιξε και αποκλείστηκε. Και αυτό είναι τώρα το δεύτερο χτύπημα με την Καλαμάτα το χθεσινό. Εγώ βάζω και την πολύ κακή εμφάνιση στο μοναδικό δύσκολο παιχνίδι του ΠΑΟΚ φέτος στην Ελλάδα, που ήταν με τον Παναθηναϊκό. Δεν θέλω να δικήσω και τον ντέρμπι τον Άρη. Εκεί πιστεύω ότι ο Άρης δεν έπαιξε. Δεν...
0: Αλλά ούτε με τον Ατρόμητο ήταν καλός ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Αλλά στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, που ήταν ένα παιχνίδι με μια ομάδα που υποτίθεται είναι στην κατηγορία αυτών των ομάδων που έχεις ως αντιπάλου για να διεκδικήσεις ένα δίδυμο, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να πέρασε πέρα πολύ εύκολο απόγευμα.
0: Μάλιστα. Τώρα, θεωρείς μέσα σε όλα αυτά τα οποία περιγράφουμε και εγώ και εσύ, ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να βγάλει αντίδραση?
1: Δεν χάθηκε ο χρόνος, δεν υπάρχει. Το θέμα είναι οι μεγάλες ομάδες δείχνουν ότι αντέχουν όταν χάνουν. Εκείνοι που πρέπει να σηκωθείς και να συνεχίσεις. Έτσι, τα χτυπήματα έρχονται. Η δύναμη είναι να μπορείς να δεχτείς το χτύπημα και να συνεχίσεις, όχι να σε πιάσει ο πανικός και η λύση δεν φταίει ο προπονητής ή δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει, να αξιοποιήσει κάποιους παίχτες και όλα αυτά που ακούω και διαβάζω από κάποιους συναδέλφους ή φίλους του ΠΑΟΚ, για μένα είναι λάθος. Ποιος θα έρθει αυτή τη στιγμή, ποιον μπορείς να φέρεις με το δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δείχνει ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, οι μεταγραφές όλες σχεδόν είναι ιδανικοί παίχτες. Πολύ καλές μεταγραφές, κάποιες από αυτές μάλιστα μακάρι να τις πάω και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά το θέμα είναι ότι φέτος ο ΠΑΟΚ έδωσε, αν θες, για μένα ξεπούλησε, είναι ξεπούλημα ο τρόπος που έγινε και με τα χρήματα που έφυγε, το κορυφαίο του παίχτη, και φαίνεται ότι αυτή η απουσία κοστίζει το ΠΑΟΚ, γιατί όλη η ομάδα χτίστηκε γύρω από τον Τέλεια, και ο Τέλειας έφυγε 15 Αύγουστο, η μεταγραφή έγινε σαν το κλέφτη, έτσι τον οδήγησε στην μεταγραφή, ένα παίχτη που νομίζω δεν ήθελε να φύγει ειδικά φέτος, αλλά όπως και να έχει το δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ έπρεπε να πουλήσει τον Τέλεια. Δεν αντικαταστάθηκε, δεν καλύφθηκε το κενό. Άρα τώρα το να φέρει στον προπονητή, εγώ να ρωτήσω ποιος θα μπορούσε να αναλάβει αυτή τη στιγμή τον ΠΑΟΚ και να βοηθήσει προς τα πάνω να ανεβάσει ψυχολογία και αγωνιστικό επίπεδο την ομάδα.
0: Θεωρώ
1: δεδομένο ότι αν ο ΠΑΟΚ χάσει από τον Ηρακλή, που δεν είναι καθόλου απίθανο, ντέρμπι είναι, αν ο ΠΑΟΚ χάσει από τον Ηρακλή, θεωρώ ότι ο Λύση δεν έχει τελειώσει. Και αυτό το ξέρουν και οι παίκτες και αυτό είναι και το
0: άλλο. Το συνυπογράφω και θα μιλήσουμε και για ρεκλέμα 4. Να ρίξω λίγο λάδι στη φωτιά, λέγοντας ότι και πέρσι ο ΠΑΟΚ είχε τα πάνω του και τα κάτω του και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά υπήρχε ένας άνθρωπος που ήξερε να διαχειριστεί αυτές τις καταστάσεις που δεν υπάρχει πλέον, είναι ο Λουτσέσκου. Και δεν το λέω αυτό για να πάμε σε μια σύγκριση μεταξύ των δύο προπονητών, κάθε άλλο. Απλά το μεταφέρω ότι κάποιος θα πρέπει να αναλάβει αυτή τη διαχείριση της κατάστασης στον ΠΑΟΚ και ίσως να μην είναι και ο προπονητής.
1: Μα ο Λουτσέσκου ίσως και άθελά του, αλλά είχε καταλάβει τι συμβαίνει στο ΠΑΟΚ τόσα χρόνια, λογικό είναι, και ακόμα και όταν έφυγε και γύρισε μετά από ένα χρόνο. Γιατί και αν θυμάσαι και μετά το πρωτάθλημα, πολλοί είπαν γιατί φεύγει ο Λουτσέσκου, και υπήρχαν και τότε πολλά παρατράγουδα που συνέβησαν. Ο Λουτσέσκου ήταν γραφείο τύπου, αντιπρόεδρος, διοίκηση, τεχνικός, γιατί τα έκανε όλα στον ΠΑΟΚ, ή κάποιοι τον άφηναν, γιατί έβλεπαν ότι βόλευόταν με αυτή την πολιτική, να μπαίνει μπροστά ο Λουτσέσκου. Έτσι, ήταν αυτό εισαγωγικό να το πω έτσι χιουμοριστικά, ο αυτοφοράκες του ΠΑΟΚ, πέρα από προπονητής. Αυτή τη στιγμή ο Λύσης φυσικά και δεν μπορεί να γίνει ο Λουτσέσκου, είναι πολύ πιο νέος και πολύ πιο άπειρος. Υποτίθεται ήρθαν για να ενισχύσουν την ομάδα δύο παλιοί παίχτες, ο Βιερίνα που προϋπήρχε με συγκεκριμένο πόστο όμως, τεχνικός διευθυντής και γενικός διευθυντής της ομάδας, ο πρώην άσος ομάδας σωμάτος, αλλά δεν βλέπω η παρουσία αυτή να βοηθάει σε κάτι, γιατί υποτίθεται αυτοί οι δύο θα βοηθούσαν να καλύψουν το κενό που λέγανε όλοι ότι ο Λουτσέσκου είχε μείνει μόνος, δεν είχε τεχνικό διευθυντή και έκανε πολλές δουλειές πέρα του προπονητή. Μέχρι στιγμής αυτή η λύση των δύο πρώην άσων του ΠΑΟΚ, η συνύπαρξή τους μαζί με τον Λύση δεν φαίνεται να αποδίδει.
0: Τώρα πάμε επίσης στο παιχνίδι αυτό, για μένα κακός, γιατί θα εξηγήσω για ποιο λόγο, υπήρχε στοχοποίηση του Ελοστούντο. Εντάξει, οκ, okay, μπορεί να μην ήταν σε καλή μέρα, μπορεί να κάνει λάθος, αλλά κατά τη διάρκεια του αγώνα και γενικά, αλλά πολύ περισσότερο κατά τη διάρκεια του αγώνα, δεν μπορείς να αποδοκιμάζεις ένα παίκτη σου.
1: Θα σου πω, θα σου απαντήσω, Μάκη, με μια φράση που έχει πει ένας προπονητής που πέρασε με τυχεία τόσο από τον ΠΑΟΚ όσο και από τον Ηρακλή και από τον Παναθηναϊκό, ο Άγγελος Αστασιάδης, για τον βοητό της Τούμπας. Καλός ή κακός, συμφωνώ μαζί σου ότι είναι άδικο, αλλά αυτή είναι η Τούμπα. Αυτό πρέπει να δεχτούν, να καταλάβουν ότι αν θέλουν να παίξουν στο ΠΑΟΚ, να φορέσουν τη φανέλα άσχετα με το ποιοι είναι, από που έρχονται, ηλικία, εμπειρία, πρέπει να αποδεχτούν ότι αυτή η ομάδα έχει τον κόσμο που κρίνει. Ο κόσμος και η στιγμή μπορεί να δίκησε τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Αλλά εγώ θα σου θυμίσω ότι έχουν αποδοκιμαστεί, μέχρι και ο Γιώργος Οκούδας κάποτε αποδοκιμάστηκε στην Τούμπα. Άρα ποιος είναι ο οριστόντο για να μην αποδοκιμαστεί, που επαναλαμβάνω, συμφωνώ μαζί σου ότι είναι άδικο για έναν παίχτη να πληρώνει τα σπασμένα μιας κακής εικόνας που ήταν όλη η ομάδα. Άρα και ο συγκεκριμένος τώρα ποδοσφαιριστής, εγώ νομίζω ότι η υπεραξία που αγόρασε ο ΠΑΟΚ πλήρωσε και αποδεικνύει με την παρουσία του μέχρι σήμερα ότι δεν είναι η μεταγραφή που βοηθά.
0: Πριν τον αγώνα, θεωρητικά ο ΠΑΟΚ είχε ένα εύκολο, ένα προσιτό θα έλεγα πρόγραμμα που θα τον έφερνε στην κορυφή, αν κέρδιζε, θα έπαιζε τον ντέρμπι με τον Ηρακλή, αν δεν κάνω λάθος ένα παιχνίδι με τον Όφη. Τώρα όμως έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, αυτά τα δύο παιχνίδια δηλαδή με Ηρακλή και με Όφη, με Όφη δεν παίζει εκτός ο ΠΑΟΚ νομίζω μετά.
1: Νομίζω λέω τώρα το πρόγραμμα μπροστά μου, πιάζει λίγο αδιάβαστο.
0: Τέλος πάντων, γενικά πλέον ο ΠΑΟΚ είναι αναγκασμένος να παίζει με την πλάτη στον τοίχο σε κάθε παιχνίδι. Τώρα είτε είναι ο Ηρακλής, είτε είναι ο Όφη, είτε είναι ο Αστέρας Τρίπολης, νομίζω ο Αστέρας Τρίπολης πάει. Πρέπει να τα κερδίζει αν θέλει να έχει στόχους. Δηλαδή έχασε κάθε μαξιλαράκι.
1: Είναι ομάδα που διεκδικεί πρωτάθλημα βάσει των λεγόμενων και της, του στόχου η ίδια άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, το νιου αέρα, το περιβόητο του κ. Παπαμιμίκου και των υπολείπων που ήρθαν του κ. Του Μαζάτου ως μεταγραφές στην ΠΑΕ, είναι ότι υπάρχει μια νέα εποχή. Δεν βγήκε να πει ο κ. Σαββίδης, αυτό θεωρώ το αφεντικό, αυτός αποφασίζει με βάση τα χρήματα που βάζει ποιοι είναι οι στόχοι και ο προπονητής, ότι κάτι υπομονή 2-3 χρόνια να φτιάξουμε μια νέα ομάδα που θα είναι έτοιμη μετά να ξαναδιεκδικήσει τους. Όταν έρχεται ο πρόεδρος, ο Μάνος Διευθύντης, πριν λίγες μέρες προπόνηση και δίνει πριν, υπόσχεται πριν για το πρωτάθλημα, σημαίνει ότι ο στόχος είναι το πρωτάθλημα. Δεν είπε θα το δώσει σε 3 χρόνια. Άρα κάθε παιχνίδι είναι με την πλάτη στο τοίχο, όχι μόνο τώρα επειδή έχασε ο ΠΑΟΚ. Όλα τα παιχνίδια σε μια ομάδα που διεκδικεί πρωτάθλημα είναι ντέρμπι. Είδαμε και τον Όφη να κερδίζει τον Ολυμπιακό. Αλλά μπορεί κάποιος να συγκρίνει το υλικό του Ολυμπιακού που έγινε και αλλαγή προπονητή με το υλικό του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ο οποίος ο Ολυμπιακός τον ντέρμπι που έπρεπε να το κερδίσει χθες το κέρδισε.
0: Ναι, αλλά Κυριακή. Είδες όμως εκεί τι έγινε. Υπήρχαν αντανακλαστικά. Δεν λέω ότι άλλαξε μόνο προπονητή. Άλλαξαν πολλά πράγματα και στη δομή του οργανισμού. Φύγαν τεχνικοί διευθυντές. Έγιναν πολλές αλλαγές.
1: Τα λάθη, τα εγκληματικά μάκη για μένα γίνανε πέρυσι στο ΠΑΟΚ. Τη χρονιά που ο ΠΑΟΚ, γιατί ακούω πολλούς, εντάξει και τι έγινε. Όχι, δεν υπάρχει τι έγινε. Όταν συμπληρώνεις έναν αιώνα ζωής και είσαι μια τόσο ιστορική ομάδα με αυτό το υλικό, με αυτό το μπάτζετ που νομίζω είναι μέσα στα 3 πιο ακριβά μπάτζετ του πρωταθλήματος του Super League, έχει ο ΠΑΟΚ. Ειδικά πέρυσι νομίζω και το ακριβότερο. Δεν μπορείς να λες επιτυχία τη χρονιά που δεν μπόρεσες ούτε πρωτάθλημα να πάρεις, ούτε Champions League προκριματικά να παίξεις και το κυριότερο, έχασες χωρίς να υποβαθμίσεις το ΠΑΟΚ που είναι μια πολύ καλή ομάδα και έδεσαι και το Super Cup. Αλλά αυτό που έχασε ο ΠΑΟΚ το τελικό στο Βόλο από τον Όφη για μένα ήταν τη χρονιά των 100 χρόνων, την επέτειο μάλλον των 100 χρόνων, ήταν τραγική αποτυχία και κάποιοι δεν το αντιλήφθησαν.
0: Και ήρθε η συνέχεια μένοντας εκτός Ευρώπης.
1: Γι' αυτό φέτος ήταν εγκληματικό, γιατί όλα η κλήρωση αντίπαλοι ήταν έστω στη χειρότερη περίπτωση ο ΠΑΟΚ, αν δεν μπει στους ομίλους του Europa League, να μπει στους ομίλους του Conference. Και είναι η μόνη ομάδα, και αυτό πονάει, τώρα ο ΠΑΟΚ βλέπει όλους τους άλλους να παίζουν Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη Ευρώπη και ο ΠΑΟΚ είναι η μόνη ομάδα που έμεινε εκτός που εδώ και χρόνια όχι απλά έμπαινε.
0: Ακριβώς τον άπομο.
1: Έμπαινε και φτάσει στους 8
0: ναι.
1: του Europa, στους 8 του Conference.
0: Μα έτσι όπως είναι το δομημένο το Conference, εμένα δεν θα με εκπλήξει άμα δούμε κάποια ελληνική ομάδα. Δεν λέω να πάει τελικό, μπορεί και, αλλά να έχει πορεία μέχρι τους 4.
1: Ναι. Και γιατί να μην το πάρει και άλλη. Ναι, ακριβώς συμφωνώ μαζί σου, είναι μια διοργάνωση για εμπορικούς λόγους την έφτιαξε ο ΕΒΑ, δεν χρειάζονταν, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει. Όπως παλιά υπήρχαν το πρωταθλητριών, το κυπελούχων και το UEFA, είναι μια διοργάνωση που μια ομάδα που έχει προγραμματισμό και καλό μπάτζετ μπορεί να διεκδικήσει
0: ωραία.
1: Να πάει μέχρι τελικό.
0: Πάμε στην Κυριακή. 9 η ώρα, Ηρακλής ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Ηρακλής. Ο ΠΑΟΚ καταλαβαίνω ότι θα μπει πολύ αγχωμένα σε αυτό το παιχνίδι και δεν του κάθεται. Δεν λέω ότι προηγεί το Ηρακλής, δεν του κάθεται το παιχνίδι, ρε παιδί μου. Δεν βάζει τον γκολ, δεν είναι εκεί. Περιμένεις πάλι να υπάρχει μεγαλύτερη πίεση.
1: Ναι, ναι, για πολλούς λόγους, γιατί για μένα υπάρχει αυτή η κακός εδώ και χρόνια. Δεν ξέρω από πότε ξεκίνησε. Είπα ότι κάποτε ο ΠΑΟΚ είχε πολύ καλές σχέσεις με τον Ηρακλή ποδοσφαιρικά. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ πήγαιναν να στηρίζαν την προσπάθεια του Ηρακλή όταν έπαιζε εκείνη η ομαδάρα του Κατσιπαναγή.
0: Καλά, εντάξει, δεν ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, Γιώργο, τώρα γιατί άστα.
1: Όχι, πάντως θέλω να πω ότι κάποια στιγμή όπως τα βρήκαν οι οπαδοί του Ηρακλή με τον Άρη, άσχετα η αστυνομία. Δεν το δέχτηκε και να γίνει και επιτέλους κάποια στιγμή οι οπαδοί τα βρίσκουν και δεν τα βρίσκουν, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που δεν θέλουν τους οπαδούς στο γήπεδο. Γιατί λέγαμε τώρα είναι επικίνδυνα τα μάτια. Άλλο αυτό το θέμα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η κόντρα. Ο ΠΑΟΚ θέλει οπωσδήποτε, όχι γιατί είναι ο Ηρακλής, γιατί είναι ένα μάτσι ιδανικό και επειδή ίσως είναι ο Ηρακλής αν θες να ανέβει.
0: Βρε και τα τρίκαλα να ήταν ΠΑΟΚ... τώρα, ο ΠΑΟΚ την νίκη ήθελε.
1: Ναι, όχι, λέω πιθανότητα του ΠΑΟΚ ημέρα την Κυριακή στη Τούμπα από τον Ηρακλή που φέτος επέστρεψε στη Super League. Και επαναλαμβάνω, επειδή τον παρακολούθησα, έχει μια πολύ καλή ομάδα και εκεί νομίζω ίσως κάποιοι βιάστηκαν να κάνουν τον Ιταλό. Εγώ βλέπω ένα προπονητή που κάνει πολύ καλή δουλειά, ένα μεγάλο βαρύ όνομα, που ήταν είχε ανέσει λίγο καλύτερο υλικό θα μπορούσε να κάνει πρωταθλητισμό από φέτος ο Ηρακλής.

0: επιθετικούς.
1: Να βάλει το 3-5-2, ναι.
0: Ναι. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Να μιλήσουμε και για πάλι την άλλη φορά.
2: Focus 103,6.
0: Έτσι πάνω κάτω είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Γενικά δεν είχε άδικο και ο Γιώργος Βενής λέγοντας ότι στον ΠΑΟΚ οι φίλαθλοι έχουν ζήσει πάρα πολλά το τελευταίο πεντάμινο. Απώλεια του κυπέλου, απώλεια της Ευρώπης. Αυτή η ήττα που εντάξει, okay, δεν ήρθε και η καταστροφή του κόσμου, αλλά το timing που ήρθε, ο τρόπος που ήρθε και από την ομάδα που ήρθε, σίγουρα είναι κάτι το οποίο προβληματίζει τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, κυρίως για την συνέχεια που λέγαν όλοι φέτος ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να είναι ανταγωνιστικός, να είναι διεκδικητής του πρωταθλήματος και να επιστρέψει στις επιτυχίες. Λοιπόν, φτάσαμε λίγα λεπτά μετά τις 4:30. Θα πρέπει να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ πάντα, Focus 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Softex Pure Plus Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Να επιστρέψουμε και να παραμείνουμε στα θέματα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, όπως είπαμε λίγο νωρίτερα, έχει απώλειες στο παιχνίδι της Κυριακής που έρχεται με τον Ηρακλή. Η μία και πιο σημαντική φαίνεται να είναι αυτή του Αντώνη Τσιφσή, ο οποίος πλέον τίθεται εκτός. Έχει τιμωρηθεί με την κόκκινη κάρτα την οποία δέχτηκε. Τον αντικατέστησε ο Μοναστηρλής, ο οποίος λογικά αυτός θα είναι και από πορτιέρο της αναμέτρησης της Τούμπας κόντρα στον Ηρακλή. Πέρσι ο Μοναστηρλής είχε αγωνιστεί στον αγώνα κυπέλλου με τον Ατρόμητο και μάλιστα ήταν αυτός που του έδωσε το δικαίωμα για να πάει στον τελικό με τα πέναλτι τα οποία είχε αποκρούσει και είχε σημαντική συμβολή. Στον ΠΑΟΚ τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει ο Κωνσταντίνος Μπαλωμένος αλλά και ο Νικολακούλης, ο οποίος βρίσκεται στην δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ Β, και μάλιστα πρόσφατα ανανέωσε ή επέκτηνε, αν θέλετε, το συμβόλαιό του. Από εκεί και πέρα, στον δικέφαλο τώρα έχουν

0: πούνε να ασχοληθούν με την προετοιμασία. Σήμερα σαφώς υπήρχε κυρίως μια αποκατάσταση. Ήταν έτσι κάποια πράγματα με απλά γίνανε κυρίως για την αποφόρτιση των παιχτών. Από αύριο θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Τώρα ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά θα πρέπει να περιμένει να δει τι θα γίνει και με την περίπτωση του Μιχαηλίδη, ο οποίος τραυματίστηκε και έμεινε και έχει θέμα για το παιχνίδι της Κυριακής. Αύριο θα ξέρουμε 100% τι μέλη γενέστε με τον Έλληνα διεθνή στόπε. Τώρα, ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του και τον αγώνα με τον Όφη και σήμερα προκύπτει ότι λόγω της απολογίας που κλήθηκε η κριτική ομάδα είναι πιθανόν ο ΠΑΟΚ να παίξει και κλεισμένο το θυρών απέναντι στον Όφη. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Λοιπόν, εμείς μένουμε πάντα σε ασπρόμαυρο φόντο. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα πώς δικαιολόγησε την εμφάνιση της ομάδας του ΠΑΟΚ και πώς εξήγησε έτσι αυτή την απρόσμενη εξέλιξη ο προπονητής της ομάδας, ο κύριος Λύση.
1: That's all. Δεν μετανιώνω για κάτι. Δεν ξέρουμε τι θα συνέβαινε εάν δεν έδινα αυτές τις μέρες ρεπό, γιατί μάλλον σε αυτό αναφέρεστε. Οπότε είναι πιθανό το να μπορείτε να το πείτε αυτό, ότι ίσως αυτή ήταν η αιτία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να παραδεχθώ ότι ο υπεύθυνος για τη σημερινή εικόνα είμαι εγώ. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά παραπάνω πράγματα, μόνο το να πούμε ότι δεν είναι αποδεκτή η σημερινή εικόνα.
2: Γιατί θεωρεί ότι τόσοι πολλοί ποδοσφαιριστές της ομάδας δεν πήραν το σωστό μήνυμα και αγωνιστικά για το ποια είναι η καλαμάτα και τι θέλει να κάνει στο γήπεδο, αλλά και πνευματικά για το ότι ο ΠΑΟΚ διεκδικεί την κορυφή και θα κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για την πετύχει.
3: More, as you say, that if we win, we go in the top of the league. So I'm very, very angry, but with myself. I can say so much more of the first half.
1: Συμφωνώ με την τοποθέτησή σας. Η αντίπαλη ομάδα έκαναν κάτι πολύ διαφορετικό αυτό που είχαν συνηθίσει να κάνουν στα προηγούμενα παιχνίδια μέχρι σήμερα και δεν καταφέραμε να διαβάσουμε καλά το δικό τους παιχνίδι. Η ομάδα δεν έδειξε πολλά από τα στοιχεία που έδειξε στα τελευταία τρία παιχνίδια πριν από την διακοπή, οπότε αυτό είναι δικό μου προσωπικό λάθος που συνέβη αυτό. Ίσως δεν ελέγξαμε, δεν κοντρολάραμε καλά την εβδομάδα που πέρασε. Δεν είναι αποδεκτό, είναι απαράδεκτο, είναι απαράδεκτη η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Είμαι πάρα πολύ νευριασμένος, αλλά είμαι πάρα πολύ νευριασμένος με εμένα, με τον εαυτό μου.
4: Η ομάδα αναλώθηκε πολύ σε παιχνίδι με βαθιές μπαλιές από την άμυνα στον Ενδιαγέ και τις περισσότερες φορές ήταν και μόνος όταν δεχόταν την μπάλα και κατόρθωνε να κερδίσει τη μονομαχία. Ήτανε κομμάτι του πλάνου, ήτανε μια απόδειξη ότι το βασικό πλάνο δεν λειτουργήσε.
3: But it wasn't our plan at all, and I think that we look to do some different things.
1: Δεν συμφωνώ μαζί σας, δεν παίξαμε με πολλές βαθιές μπαλιές στον Ενδιαγέ, στον Σερίφ. Πιστεύω ότι δεν είχαμε σε πολλές περιπτώσεις το βάθος μέσα στο γήπεδο για να παίξουμε ακόμη καλύτερα, να παίξουμε καλύτερα μάλλον, συγγνώμη. Ίσως τα τελευταία 10 λεπτά του παιχνιδιού παίξαμε με κάποιες ανούσιες μακρινές μπαλιές που δεν έδωσαν κάτι στο παιχνίδι μας, όμως σας διαβεβαιώ ότι δεν είναι κομμάτι του πλάνου που είχαμε σχεδιάσει για το παιχνίδι.
4: Και αν η αλλαγή του Μιχαηλίδη είχε να κάνει με τακτικά θέματα ή αν αντιμετώπισε κάποιο θέμα.
3: In the minute 37, he asked me to be substituted.
1: Ο λόγος ήταν για κάποιες ενοχλήσεις που είχε, γι' αυτό και τον αντικατέστησα. Μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω στο 37ο λεπτό, ωστόσο του είπα να κάνει υπομονή μέχρι το ημίχρονο και στο ημίχρονο τον αντικατέστησα.
2: Σας ακούσαμε να λέτε αρκετές φορές ότι αυτό που έπαιξε σήμερα η ομάδα σας δεν είναι αποδεκτό. Φαντάζομαι έχετε σκεφτεί τι πρέπει να γίνει για να μην επαναληφθεί μια τέτοια εμφάνιση.
3: Το to try the solution to be again the team of 3 weeks ago.
1: Σίγουρα θα σκεφτούμε πολλά πράγματα για την εβδομάδα την οποία πέρασε και θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις ώστε να επαναφέρουμε την ομάδα στην εικόνα που είχε στα 3 προηγούμενα παιχνίδια που προηγήθηκα.
5: Συγγνώμη. Από δοκιμαζόταν ο Λεστόντο κάποιες φορές για ένα διάστημα όταν ακουμπούσε την μπάλα. Είναι δύσκολη στιγμή για ένα παίκτη. Πώς το σχολιάζει ο ίδιος και πώς σκέφτεται να το διαχειριστεί βασικά, γιατί φαντάζομαι είναι μια δύσκολη στιγμή.
3: He's a player very experienced and he has a big career and he was able to continue to play in the same way.
1: Ο Αρίτζι είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλη καριέρα, είναι πάρα πολύ εμπειρός παίκτης, οπότε είναι σε θέση το να μπορεί να αγωνίζεται ανεξάρτητα με τι συμβαίνει γύρω του.
3: And to manage it, we are going to help him because probably is not today's best match, but I think that is we say that we lose for because of Aris. I think that we are in a very not good way.
1: Θα πρέπει να το διαχειριστούμε όλο αυτό, να τον βοηθήσουμε. Δεν ήταν προφανώς και το καλύτερο του παιχνίδι. Ωστόσο, αν κάποιος πει ότι εμείς σήμερα χάσαμε εξαιτίας του Ελουστόντο, τότε είναι μια πολύ λάθος προσέγγιση. Τότε δεν είναι και η πιο σωστή προσέγγιση για να προσεγγίσει λοιπόν το σημερινό παιχνίδι. Όλοι μαζί χάνουμε και όπως και να είπα, ο υπεύθυνος, ο υπέτειος για την σημερινή ήττα είμαι εγώ.
3: Not all the match. It wasn't for all the match a problem for us. There are 3-4 moments that you do very good and we do it very bad and change the match.
1: Είχαμε μιλήσει για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της Καλαμάτας. Ήταν μια μεγάλη απώλεια για αυτού στο προηγούμενο διάστημα λόγω τραυματισμού που είχε. Θα πρέπει να αναλύσουμε τις στιγμές που μας δημιούργησε πρόβλημα και ήταν κάποιες στιγμές κλειδιά στην αναμέτρηση. Δεν ήταν σε όλο το παιχνίδι, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ήταν 3-4 στιγμές, στις οποίες πρέπει να αναλύσουμε τι κάναμε λάθος πάνω στο συγκεκριμένο παίκτη.
6: Focus 103,6.
0: Αυτές λοιπόν ήταν οι εξηγήσεις από τον προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ, τον κύριο Λύση. Αν παρακολουθήσει κανείς και την συνέντευξη τύπου, ενώ το βίντεο, φαίνεται πόσο νιώθει ότι είναι σε δύσκολη θέση χωρίς να μπορεί να δώσει εξηγήσεις. Εγώ αυτό εισέπραξα με τα όσα είδα, με τη στάση του σώματος και γενικά και με τις απαντήσεις. Λογικά έκανε αυτό το οποίο έπρεπε να αναλάβει αυτός τις ευθύνες και όχι να μεταφέρει κάτι στους παίχτες. Αυτό όταν είσαι ο καπετάνιος εσύ φταίς και από εκεί και πέρα να αναλαμβάνεις ευθύνες σου. Τώρα το παιχνίδι της Κυριακής είναι τελείως διαφορετικό. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο ΠΑΟΚ παίζει πολύ με την πλάτη στον τοίχο για πάρα πολλούς λόγους και σαφώς θα πρέπει να το δείξει μέσα στο γήπεδο. Εμείς θα μείνουμε λίγο ακόμα σε αυτό το παιχνίδι για να ακούσουμε και τον προπονητή της Καλαμάτας, τον κύριο Χριστοφιλέα. Ένας προπονητής ο οποίος πριν λίγα χρόνια, όχι πολλά, 4 νομίζω, ήταν στο τοπικό πρωτάθλημα. Πέρσι πήγε στην ομάδα της Ελλάς Σύρου και πολλοί ξαφνιάστηκαν με την επιλογή του προέδρου της ομάδας της Καλαμάτας να τον επιλέξει αυτόνα για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Και δεν ήταν λίγοι αυτοί που έλεγαν ότι ούτε την παρέλαση θα βγάλει. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον προπονητή της ομάδας της Καλαμάτας.
7: Δεν θα ήθελα να κρύψω τη χαρά μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είναι μια ιστορική στιγμή για μας. Ξέρετε, η Καλαμάτα είναι μια ομάδα που επέστρεψε μετά από πάρα πολλά χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Δεν έχει νικήσει ποτέ τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι αυτό συνοδεύτηκε με μια αρκετά καλή εμφάνιση που προειδοποιεί το μέλλον. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι, πρέπει να μείνουμε ταπεινοί, να μην βγει το εγώ μας μπροστά και να διεκδικήσουμε σε κάθε παιχνίδι τους 3 βαθμούς και να έρθει ο στόχος της παραμονής όσο πιο γρήγορα γίνεται. Από εκεί και πέρα στο αγωνιστικό κομμάτι, στο τακτικό, θέλαμε να πιέσουμε κατά διαστήματα τον ΠΑΟΚ, να δημιουργήσουμε κάποιες παγίδες, να κλέψουμε την μπάλα. Στο υπόλοιπο κομμάτι να αμυνθούμε στο μεσαίο τρίτο, να μπορέσουμε και εκεί να ανακτήσουμε την μπάλα και να βγούμε στην αντιπίθεση με τον Βάργκας και τον Μορέιρα που ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ γρήγοροι. Και όταν στην άμυνα, όταν δεν γινόταν αυτό, να μπορέσουμε αντί να, αν δεν γίνεται να επιτεθούμε, γιατί δεν γίνεται συνέχεια να δημιουργήσει ευκαιρίες, να μπορέσουμε να κρατήσουμε την μπάλα. Νομίζω ότι υπήρχαν στιγμές που το κάναμε, κάποιες άλλες όχι, χάναμε πολύ εύκολα την μπάλα. Νομίζω ότι δεχτήκαμε ένα εύκολο γκολ χωρίς μεγάλες ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ, ενώ ελέγχαμε το παιχνίδι. Ήρθε το 1-1 σε πολύ κακό σημείο για την ομάδα μας. Μιλήσαμε μέσα στο ημίχρονο τι μπορούμε να βελτιώσουμε, πώς μπορούμε να βγάλουμε το Βάργκας και το Χάμζα στα μεσοδιαστήματα και να εκδηλώσουμε επιθέσεις. Νομίζω ότι το καταφέραμε. Δώσαμε λίγο περισσότερο χώρο στον ΠΑΟΚ και ψάξαμε τις αντεπιθέσεις και σε κάποιες από αυτές με την πολύ καλή ενέργεια του Κένεθ και σκοράραμε και κερδίσαμε κόκκινη κάρτα. Οπότε μετά με να διαχειριστούμε το παιχνίδι, ζήτησα να μεταφέρουμε την μπάλα στο χώρο του κέντρου που θα έχουμε υπεραριθμία από την δεξιά και στην αριστερή πτέρυγα και συνέχεια να κρατήσουμε την μπάλα. Πετύχαμε και ένα τρίτο γκολ, πολύ ωραίο γκολ στη μετάβαση πάλι, και νομίζω ότι μετά ελέγξαμε το παιχνίδι και αναπληθήκαμε. Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μου, πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια. Συγχαρητήρια στον κόσμο της Καλαμάτας που ταξίδεψε μέχρι εδώ για να μας δει και να μας υποστηρίξει για άλλη μια φορά, και να ευχαριστήσουμε πολύ τον κόσμο του ΠΑΟΚ που αποδεικνύει πόσο μεγάλος είναι, γιατί μας χειροκρότησε και εμένα προσωπικά και την ομάδα μου παρόλη την απογοήτευση και τη στενοχώρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φυσικά να σας πω ότι ο Βάργκας είναι ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, νομίζω το είδατε και σήμερα. Είναι ένας πολύ καλός χαρακτήρας καταρχάς και ένα πάρα πολύ καλό παιδί, το οποίο διψάει πάρα πολύ για αυτό που κάνει και θέλει να διακριθεί. Είχαμε την ατυχία να τον χάσουμε και έλειψε πάρα πολύ από την ομάδα μας. Σίγουρα πρέπει να μείνει προσγειωμένος και να συνεχίσει να δουλεύει σκληρά. Είχαμε το δυστύχημα, γιατί χάσαμε τον Μπόλιβαρ με τις εθνικές, αλλά είχαμε το ευτύχημα αυτές τις τρεις εβδομάδες να μπορέσουμε να δουλέψουμε πάρα πολύ και σε ποιότητα και σε ποσότητα, ούτως ώστε να επιστρέψουμε όλοι πίσω έτοιμοι. Οπότε ήταν μια επιλογή η οποία κρίναμε ότι βάσει αυτών μας έδειξε τις τρεις εβδομάδες ότι μπορεί να ξεκινήσει, και νομίζω ότι πήρε αυτή την ευκαιρία με τον καλύτερο τρόπο.
6: Focus 103,6.
0: Χωρίς αμφιβολία, ο παίκτης ο οποίος έκλεψε τις εντυπώσεις, όπως ακούσατε κιόλας, είναι ο Βάργκας. Τι είστε όμως Βάργκας? Καταρχάς είναι ένας κοσταρικανός ποδοσφαιριστής, ο οποίος ήρθε φέτος δανεικός από την Χάρτς. Μια καριέρα όμως η οποία δεν ήταν εύκολη. Παρά το νεαρό της ηλικίας του 22 χρονών, είχε προβλήματα στο παρελθόν, καθώς είχε εμπλακεί σε ένα περιστατικό εξωαγωνιστικό με πυροβολισμούς. Έγινε πολύ θόρυβος τότε. Κατάφερε να πάρει τη μεταγραφή του στην Χάρτς, ήρθε στην Ευρώπη για να κάνει πραγματικότητα το μεγάλο του όνειρο. Έδειξε κατευθείαν, τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Άρη και εκεί ήταν πολύ καλός. Και με τον ΠΑΟΚ έδειξε ότι μπορεί να έχει ελπίδες για να το πετύχει αυτό, και ήδη στην Κώστα Ρίκα αναφέρουν μετά την χθεσινή του εμφάνιση πόσο πιθανό είναι να μπορέσει να κατορθώσει να πάρει ξανά μια κλίση στην εθνική ομάδα. Λοιπόν, αφήνουμε τον ΠΑΟΚ και πάμε στον Ηρακλή. Στον Ηρακλή, ο οποίος κλέβει τις εντυπώσεις, κυρίως, εντάξει, δεν παίζει καμιά ένα εξωπραγματικό ποδόσφαιρο, παίζει όμως ένα ποδόσφαιρο με μια φιλοσοφία η οποία του βγαίνει μέσα στο παιχνίδι, και μια φιλοσοφία από έναν προπονητή ο οποίος αυτή τη στιγμή, είτε σε κάποιους αρέσει είτε όχι, είναι όχι το μεγαλύτερο, στα δύο μεγαλύτερα ονόματα προπονητών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Έτσι, άμα τα βάλουμε κάτω την καριέρα του καθενός, νομίζω ότι απέχει λίγο ο κύριος Ματσάρη από όλους τους υπόλοιπους. Το αφήνουμε στην άκρη αυτό. Ο Ηρακλής, ο οποίος στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό έδειξε και πάλι ότι έχει το δικό του πλάνο. Όποιος και αν είναι ο αντίπαλος, παίζει με το δικό του τρόπο, καταφέρνει να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του και βρίσκει το κατάλληλο σημείο για να χτυπήσει και να πάρει την νίκη, ή εν πάση περιπτώσει να διεκδικήσει ό,τι περισσότερο μπορεί από κάθε αγώνα. Ακόμα και με τον Άρη, αν θυμάστε, όταν το παιχνίδι ήταν στο 0-0, και εντάξει, είχε δεχτεί ο Ηρακλής ένα σφυροκόπημα από τον Άρη, αλλά όσο περνούσε η ώρα, ο Ηρακλής ανέβαζε μέτρα, έφτασε σε σημείο να βγάλει τετ-α-τετ το Μαρκές με την εστία. Εκεί δεν μπόρεσε να σμπρώξει την μπάλα στα δίχτυα, μπορούσε να έχει πάρει και αυτό το παιχνίδι. Και ο Ηρακλής είναι μια ομάδα η οποία, άμα το δείτε, δέχεται πολύ δύσκολα γκολ. Αν εξαιρέσουμε το πρώτο παιχνίδι που ο Ηρακλής δέχτηκε 4 γκολ, αν δεν κάνω λάθος, κράτησε 3 φορές ανέπαφε την εστία του, δέχτηκε ένα γκολ από τον Ατρόμητο και ένα από τον Βόλο. Στα 6 παιχνίδια, βγάλτο ένα, στα 5 παιχνίδια δέχτηκε 2 γκολ. Και νομίζω έχει 3 σερί τώρα clean sheet. Άρα αυτό κάτι σημαίνει ότι έχει μια άμυνα δυνατή. Η τριάδα, η επιλογή ότι παίζει ο Ηρακλής με 3 πίσω, του βγαίνει. Και αυτό για να γίνει πρέπει να είναι σε καλό επίπεδο και η τρεις κεντρική αμυντική. Εντάξει, η αλήθεια είναι για τον Μπίνια ακούστηκαν πολλά, ίσως και από εμάς. Αλλά πλέον αρχίζει να δένει η ομάδα, αν δένει η τριάδα. Ο Βούρος είναι μια ηγετική μορφή σε αυτό το κομμάτι και ο Ηρακλής δείχνει ότι έχει τον τρόπο του στα μετόπιστε να έχει μια πολύ καλή παρουσία, η οποία έρχεται να ενισχυθεί και με τον Αθανασιάδη. Ο Αθανασιάδης, ο οποίος δείχνει όποτε χρειαστεί ότι είναι εκεί. Ο Ηρακλής είχε πολλά χρόνια να βρει ένα τερματοφύλακα που του δίνει βαθμούς. Του δίνει βαθμούς. Δηλαδή, άμα έμπαινε τον γκολ του Βρακά σε εκείνο το σουτ που έγινε στο παραθυράκι που πέταξε από τη μια γωνιά στην άλλη, να απογειώθηκε σαν ραφάλ και έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ, μπορεί να μιλούσαμε και για διαφορετική εξέλιξη. Ήταν εκεί ο Θανασιάδης, το έδωσε. Στο έδωσε με τον Άρη. Στο έδωσε με την Τρίπολη. Και με το Περιστέρι ακόμα, με τον Ατρόμητο. Νομίζω ότι πίσω ο Ηρακλής είναι εξαιρετικός. Μπροστά έχει παίχτες γρήγορους, ταχυδυναμικούς. Υπάρχει ο Μαρκές που ίσως το παιχνίδι με τη Λιβαδιά δεν φάνηκε, αλλά νομίζω ότι έχει εξήγηση αυτό, γιατί θα πρέπει ένα κομμάτι του Ηρακλής να βελτιώσει αυτό που έχει να κάνει την μεσαία γραμμή εκεί στα χαφ, να βγει μια ισορροπία τέτοια ώστε να υπάρχει αλληλοκάλυψη και κυρίως να μπορεί να έρχεται σωστά η μπάλα στο Μαρκές ή στους άλλους επιθετικούς για να βγουν οι επιθέσεις. Εκεί δημιουργούνται κάποια κενά, εκεί κάπου λίγο το χάνει ο Ηρακλής και αυτό το κομμάτι ίσως δουλεύει ο Ματσάρη. Και γι' αυτό τον λόγο είχαμε και την αλλαγή. Βγήκε ο Σουλής, μπήκε ο Κράινς, μειώθηκαν τα κενά και είδατε πώς ο Ηρακλής άλλαξε την εικόνα του μέσα στο παιχνίδι. Ο Κράινς, ο οποίος και αυτός άκουσε τα εξαμάξεις και μάλιστα ήταν υπατμός στον Ηρακλή στο ξεκίνημα της σεζόν, βγήκε, έδωσε assist, πέτυχε γκολ. Άλλος Κράιντς, μεταμορφωμένος. Ίσως παίζει και σε θέση που την ξέρει. Ίσως να μην έπαιζε μέχρι πρότινος. Το αποτέλεσμα μετράει. Και αυτό έχει να κάνει με τον προπονητή και έχει να κάνει και με τον παίχτη. Με αυτά και με αυτά λοιπόν ο Ηρακλής έχει φτάσει να είναι στην 7η θέση του πρωταθλήματος. Μην ξεχνάτε ότι ό,τι και να λέμε, όσο μεγάλη ομάδα και να είναι ο Ηρακλής, προέρχεται από μια παραμονή 9 χρόνων στη δεύτερη κατηγορία. Και ανέβηκε φέτος με σκοπό να μπορέσει να είναι σωστός. Με την έννοια ότι να πάρει ξανά βαθιά πατήματα, ώστε να μπορέσει του χρόνου, που θα ξέρει 100% τι γίνεται, πώς πορεύεται αγωνιστικά, οικονομικά και όχι μόνο, να δημιουργήσει πάλι την ομάδα που ονειρεύονται όλοι οι φίλαθλοι του Ηρακλή. Και νομίζω ότι ο Ηρακλής βάζει ήδη τις βάσεις από πολύ νωρίς να απεμπλακεί από το γκρουπ των ομάδων που θα παίξουν play out και να πάει στο γκρουπ των ομάδων 5-8 και ό,τι βγει. Που θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Όχι για την ιστορία του Ηρακλή, για το φετινό Ηρακλή να το πετύχει αυτό. Και εξηγήσαμε τους παραμέτρους. Και μπορεί ο Ηρακλής να φτάσει ακόμα να παίξει και Ευρώπη. Λέω εγώ τώρα. Μπορεί. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία, είτε το καταφέρει είτε όχι. Το θέμα είναι να δημιουργηθεί αυτή η ομάδα που θα μπορέσει να του βάλει τις βάσεις για την επόμενη χρονιά. Την επόμενη χρονιά να ανεβάσει τον πύχη. Στο παιχνίδι της Τούμπας ο Ματσάρη δεν θα έχει προβλήματα, δεν θα έχει απουσίες. Ίσα-ίσα καθημερινά του επιστρέφουν παίχτες και ίσως να έχει και Μπαρθένας και Γιαννούτσο, δύο παίχτες που είναι τραυματίες. Δεν νομίζω όμως ότι θα τους δώσει χρόνο συμμετοχής, δηλαδή να παίξουν στο αρχικό σχήμα σε καμία περίπτωση. Εάν κάτω από προϋποθέσεις είναι σε καλή κατάσταση, μπορεί να παίξουν κάποια λίγα λεπτά. Μέχρι εκεί τίποτα περισσότερο. Αλλά γενικά ο Ηρακλής είναι σε μια διαδικασία που του επιστρέφουν παίχτες και κυρίως έρχονται και μας συστήνονται καινούργιοι ποδοσφαιριστές. Όπως για παράδειγμα ο Σίλβα, ο οποίος έδειξε στον αγώνα με τον Λεβαδιακό ότι είναι ένας παίχτης που μπορεί να κάνει πάρα πολλά στον Ηρακλή. Δεν ξέρω αν είναι 100% έτοιμος να βγάλει ένα 90 λεπτό. Να θυμίσω ότι είναι ο τελευταίος χρονολογικά παίχτης που ήρθε στην ομάδα των Κιανολεύκων, αλλά σε αυτά τα 45 λεπτά που αγωνίστηκε στην αναμέτρηση με τον Λεβαδιακό, έδειξε ότι είναι ο ποδοσφαιριστής που μπορεί να σε κάνει την υπέρβαση μέσα στο παιχνίδι. Είναι πολύ γρήγορος, έχει ποιότητα στο παιχνίδι του και εάν έχει διάρκεια, νομίζω ότι δεν θα έχει τέτοιο παίχτη ο Ηρακλής στο ρόστερ του. Γιατί και στον Άρη, με τα λίγα που θυμόμασταν, έδειχνε πολύ καλά στοιχεία, αλλά δεν είχε διάρκεια. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν έπαιζε με την ίδια ένταση, με την ίδια απόδοση για 90 λεπτά. Όπως και να το κάνουμε, είναι ένας παίχτης που μπορεί να ανεβάσει ακόμα περισσότερο επίπεδο τον Ηρακλή. Υπάρχει και ο Λόπεθ, ο οποίος έχει τα σκαμπανεβάσματά του, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχει ακόμα τη σταθερότητα αυτή που θα μπορέσει να δώσει ακόμα περισσότερα στον Ηρακλή. Άρα, με απλά λόγια, τι θέλω να πω. Ο Ηρακλής έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Ακόμα δεν είδαμε τον Ηρακλή που δημιουργείται. Γιατί δεν έχει δημιουργηθεί. Θα τον δούμε στο επόμενο διάστημα. Και το πιθανότερο σενάριο είναι να το δούμε με τέτοια διαδικασία, ώστε να είναι σε ένα επίπεδο πολύ καλό και ανταγωνιστικό. Αυτά και με τον Ηρακλή. Λοιπόν, τώρα θα αφήσουμε για λίγο αργότερα το ρεπορτάζ του Άρη. Θα πάμε να έχουμε πολύ ρεπορτάζ μπάσκετ Άρη. Είχαμε Media Day σήμερα, αλλά και μια ωραία συνέντευξη με Θανάση Αντετοκούμπο. Θα πάμε και στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ που έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις σήμερα και σε μια άλλη ενδιαφέρουσα συνέντευξη που γενικότερα αφορά την πόλη της Θεσσαλονίκης και μας αφορά όλους. Θα τα μάθετε όλα αυτά εδώ πάντα, Focus 103,6. Ακολουθεί δελτίο με τον Κώστα Τουτσίδη. Επιστρέφουμε σε λίγο, μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των διηγηλιστηρίων προσανατολίζονται οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδριάζουν την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες εν μέσω έντονης αναταραχής που δημιουργεί η ευνηδιαστική συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές του πετρελαίου, η τιμή του Brent σήμερα πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αύριο Τετάρτη θα ανακοινωθεί το κόστος της θέρμανσης για τα ελληνικά νοικοκυριά, με το πιθανότερο σενάριο να είναι η τιμή του λίτρου του πετρελαίου να κυμανθεί ανάμεσα στα 1,65 με 1,70 ευρώ. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριακός Πιερακάκης. Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν αναμονή των νέων μέτρων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η απόρριψη της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να τονίζει πως η μείωση του παραγωγικού κόστους είναι αναγκαία, αλλά η στήριξη δεν μπορεί να περιορίζεται στις μεγάλες επιχειρήσεις. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του φόρου προστιθέμενης αξίας στην ενέργεια, επιβολή πλαφών στην τιμή των καυσίμων και στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των διηληστηρίων, επισημαίνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Κάποιος πρέπει να υπενθυμίσει στην κυβέρνηση, αλλά και στον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη, το αυτονόητο. Όταν δαγκώνεις το χέρι που σε ταΐζει με ενέργεια, δηλαδή τη Ρωσία, τότε αυτό έρχεται και σου ρίχνει γροθιά στο στομάχι. Αλλά τη γροθιά τελικά θα τη γευτεί ο ελληνικός λαός, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επισημαίνει ότι μετά τα λάθη και τα εγκλήματα που έκαναν και οι τρεις, τη σφαλιάρα στις εκλογές θα την εισπράξουν και οι τρεις από τον ελληνικό λαό. Με τις συγκλονιστικές καταθέσεις των γονιών του 23χρονου Κυπριανού Παπαϊωάννου και της μητέρας του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το έγκλημα στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Την ερχόμενη εβδομάδα θα απολογηθούν και οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν μετά την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης εναντίον τους για ανθρωποκτονία από πρόθεση στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων. Τις συνθήκες θανάτου μιας 50χρονης σε κέντρο αιμοκάθαρσης στην περιοχή της Γερακινής στη Χαλκιδική διερευνά η αστυνομία. Η γυναίκα φέρεται να παρουσίασε ευνίδια ασθένεια, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της. Σε 15 μήνες φυλάκισης, μετατρέψιμη σε 10 ευρώ ημερησίως, καταδικάστηκε 58χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία φέρεται να έβαλε φωτιά στην πόρτα γειτόνισσάς της γιατί ακουγόταν θόρυβος από το διαμέρισμα. Στο Σύνταγμα κατασκηνώνουν το απόγευμα φοιτητές της Αθήνας σε μια ένδειξη διαμαρτυρίας για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και διαβίωση εν μέσω και της στεγαστικής κρίσης. Μήνυμα από το 112 στάλθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα σε όσους βρίσκονται στην Εύβοια και τις Σποράδες εν όψη των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις περιοχές αυτές τις επόμενες ώρες. Με απόφαση της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων και των παιδικών σταθμών στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα για αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου λόγω των επικείμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Στη διεθνή επικαιρότητα, δύο πλοία χτυπήθηκαν από μία επανδρωμένα αεροσκάφη στα ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα και ένα από αυτά βυθίστηκε, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός της χώρας. Ο Ρούμεν Ράντεφ δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το αν υπήρχε κάποιο φορτίο που μετέφεραν τα δύο πλοία και ποιο ήταν αυτό. Συνεχίζονται για τρίτη εβδομάδα οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Οι μαθητές πραγματοποιούν νέες συγκεντρώσεις σήμερα, Τρίτη, ενάντια στην υποχρηματοδότηση και παραμέληση του εκπαιδευτικού συστήματος.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Σε ισχύ βρίσκεται το αναβαθμισμένο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για αύριο, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τους πολύ θυελλώδεις ανέμους. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως τις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, με αυξημένη πιθανότητα για τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά πολύ θυελώδεις βόρειο-ανατολικοί άνεμοι. Ειδικότερα στην Αττική, οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 ως 7 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά ως και 8 μποφόρ με ρηπές που μπορεί να αγγίξουν τα 90 ως 100 χιλιόμετρα την ώρα. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά στα 6 ως 7 μποφόρ με εξασθένιση μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε ολόκληρη τη χώρα. Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη αναμένεται νεφελώδης με πιθανότητα για μπόρες ή τοπικές βροχές κυρίως κατά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει στα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 11 έως και 19 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Σφήνα στα Σπορ.
0: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
5: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
6: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vehro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
5: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
6: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
5: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
6: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vehro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Έχουμε επιστρέψει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάντα Focus 103,6 και θα πάμε τώρα στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ όπου ΠΑΟΚ και Άρης δίνουν δύο σημαντικά παιχνίδια για το Euro Cup. Είχαμε Media Day σήμερα. Ο Άρης αντιμετωπίζει την Ντερντόνα. Και η λογική λέει ότι θα είναι ακόμα ένα ευχάριστο απόγευμα αύριο για τον Άρη. Φυσικά αυτά θα τα δούμε μέσα στο γήπεδο. Ένας Άρης ο οποίος δείχνει πλέον να είναι αρκετά δεμένος, αρκετά μονταρισμένος και κυρίως να δείξει ότι μπορεί να πετύχει ακόμα μια νίκη μετά από αυτή που πέτυχε μέσα στην έδρα της Λεμάν. Τώρα, η Ντερντόνα είναι μια ομάδα η οποία βασίζεται πολύ στον Justin Gorham, ένας παίχτης ο οποίος είναι από αυτούς που θα μας αφήσουν ιδιαίτερες εντυπώσεις στη φετινή σεζόν στο Euro Cup και ήδη με το καλημέρα το έχει δείξει. Σίγουρα αυτό το γνωρίζει ο Βασίλης Σπανούλης και ξέρει πολύ καλά πώς θα τον αντιμετωπίσει. Πάμε εμείς όμως να ακούσουμε τι δηλώνει ο προπονητής της ομάδας του Άρη, ο Βασίλης Σπανούλης, τι δήλωσε μάλλον για την σημερινή αναμέτρηση.
1: Εντάξει, είμαστε. Πώς μιλήσατε για πνευματική ισορροπία και διαχείριση συναισθημάτων μετά από τις νίκες, οπότε υποψιάζουμε ότι πάτε κατευθείαν στο επόμενο παιχνίδι απέναντι στην Ντερντόνα. Τι έχετε δει από την ιταλική ομάδα, τι πρέπει να προσέξει η ομάδα σας και τι περιμένετε να κάνει σε σχέση με αυτά που έκανε το περασμένο Σάββατο.
2: Η χρονιά προχωράει. Όπως είπατε, πρέπει να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματα, είτε θετικά είτε αρνητικά. Ελπίζουμε τις περισσότερες φορές να είναι θετικά. Η Ντερντόνα είναι μια ομάδα, η οποία είναι πολύ ταλαντούχα στα γκάρντ. Έχει πολλά παιδιά που μπορούν να σκοράρουν. Έχει ένα τα μεγαλύτερα μπάτζετ στην Ιταλία. Είναι μια ομάδα που έχει βλέψεις, έχει στόχους και εμείς από την πλευρά μας πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε στην ίδια ένταση που παίζουμε τα τελευταία παιχνίδια. Να είμαστε καλοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου και να προσέξουμε αρκετά από τα ατομικά χαρακτηριστικά των παιχνών της.
3: Κόουτς, αυτό το 2-0 μέχρι τώρα στο EuroCup πόσο βοηθάει και ψυχολογικά την ομάδα να πάρει μπρος για τα καλά?
2: Εντάξει, είναι ακόμα πολύ αρχή. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το 2-0, 1-1, 2-1. Το πιο μεγάλη σημασία για μένα είναι ο τρόπος που παίζουμε και να καταλάβουν όλοι οι παίχτες τη φιλοσοφία που θέλουν να περάσουμε και την ταυτότητα της ομάδας.
1: Αν μπορούσατε να διαλέξετε, βέβαια ο συνδυασμός είναι το ιδανικό σενάριο, αλλά μπορούσατε να διαλέξετε μεταξύ 100 πόντων στην επίθεση και 65-70 στην άμυνα, τι θα προτιμούσατε, τέτοια αγάπη?
2: Ό,τι χρειαστεί για να κερδίσουμε. Πιστεύω πρέπει να είναι μια ομάδα που είμαστε ικανοί να παίξουμε σε όλα τα στυλ παιχνιδιού. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί μπορεί να έχουν και παιχνίδια που θα κερδίσουν στους 60-70 πόντους, μπορεί να έχουν και παιχνίδια στους 90. Οπότε πρέπει να εμείς δουλεύουμε και προπονούμαστε να είμαστε έτοιμοι σε όλα τα σενάρια.
4: Πώς είχα ρωτήσει το Βελιγράδι για προσωπικά στοιχεία που περνάς στην ομάδα, στοιχεία δικά σου τα οποία σε έφεραν στους κορυφαίους της Ευρώπης. Βλέπουμε μια ομαδικότητα, βλέπουμε μια αλληλοεκτίμηση, αλληλοβοήθεια στην ομάδα. Γενικότερα ένα ομαδικό πνεύμα το οποίο δεν το συναντάς όχι εύκολα στην ομάδα, αλλά αυτόν τον καιρό.
2: Εντάξει, είναι μια διαδικασία όλοι πρέπει να περάσουμε. Έχω μια συγκεκριμένη φιλοσοφία για αυτή την ομάδα. Κάθε μέρα δίνουμε αγώνα για να το περάσουμε. Είναι μια καινούργια ομάδα. Και λέω δίνουμε αγώνα γιατί είναι μια πολύ καινούργια ομάδα. Έχουμε 11 καινούργια παιδιά από τελείως διαφορετικά προγράμματα, με άλλες συνήθειες. Οπότε πρέπει όλα αυτά να τα βάλουμε μαζί και να παίξουμε σαν ομάδα, σαν ένα. Άλλες φορές είναι καλύτερα, άλλες φορές είναι λίγο χειρότερα. Αλλά πιστεύω ότι όσο περνάει ο χρόνος θα είμαστε ακόμα καλύτεροι. Και όλα τα παιδιά, το πιο σημαντικό είναι ότι καταλαβαίνουν τι θέλω από αυτούς και τι χρειάζεται για να κερδίσουμε. Είναι μια ταυτότητα του παιχνιδιού. Πιστεύω όλα τα γκάρ θέλουν να παίζουν άμυνα και όλα τα γκάρ θέλουν να είναι επιθετικά για να δημιουργήσουν και να σκοράρουν. Αυτό ισχύει για όλους τους παίχτες. Έτσι πως το βλέπω εγώ τον μπάσκετ και έτσι πως βλέπω τη δικιά μας την ομάδα, θέλω όλοι οι παίχτες να είναι έτοιμοι και να αμυνθούν και να επιτεθούν. Για μένα έχει τελειώσει αυτό το εσύ είσαι αμυντικός, εσύ είσαι επιθετικός, εσύ είσαι screener, εσύ είσαι κάτι άλλο. Για μένα όλοι οι παίχτες στο σύγχρονο μπάσκετ πρέπει να αμύνονται και να επιτίθενται και πρέπει να έχουν την ικανότητα και να δημιουργούν και να σκοράρουν.
5: Focus 103,6.

0: Θα παραμείνουμε φυσικά στη σημερινή Media Day και θα πάμε τώρα και στον Μήτρου Λόγκ, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του αναφέρθηκε στην αναμέτρηση με την Τερτώνα, ένας παίκτης ο οποίος έχει δείξει, το γνωρίζαμε άλλωστε, αλλά έδειξε πόσο γρήγορα προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις του φετινού Άρη και πόσο σημαντικός είναι για την εξέλιξη του κάθε παιχνιδιού.
1: Καταρχάς, η ομάδα προέρχεται από μια πολύ μεγάλη εμφάνιση και νίκη επί της ΑΕΚ. Με τι ψυχολογία είναι πλέον εν ώψη του αγώνα με την Τερτώνα?
2: So we can control our future.
3: Η αλήθεια είναι ότι προερχόμαστε από μια πολύ καλή νίκη κόντρα στην ΑΕΚ. Εμείς όμως αυτό που θέλουμε είναι στο επόμενο παιχνίδι να εμφανιστούμε ακόμα καλύτεροι, να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Σίγουρα ήταν πολύ μεγάλη νίκη αυτή που πετύχαμε, αλλά πρέπει να την αφήσουμε στο παρελθόν, να επικεντρωθούμε στο παρόν και στο αυριανό παιχνίδι, ώστε να μπορούμε να είμαστε καλύτεροι μελλοντικά.
1: Η δική του πρόκληση είναι η άμυνα στο ΧΑΒ. Είδαμε την άμυνα του στον Μπάτλε, την οποία την αποθέωσε ο προπονητής του. Στη συνέντευξη που η επόμενη πρόκληση είναι ο ΧΑΒ της Τερτώνα.
2: Come. Also, that's my role and I'm gonna embrace that role.
3: Ο Μπάρτλε είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, όμως σε μένα αυτή είναι η δουλειά μου, να προσφέρω αμυντικά στην ομάδα κάποια πράγματα, αλλά και στο επιθετικά και στο άλλο κομμάτι του γηπέδου. Θέλω να, αυτά τα χαρακτηριστικά που είχα αμυντικά στο παιχνίδι με την ΑΕΚ να τα διατηρήσω και στο επόμενο παιχνίδι που έχουμε την Τετάρτη. Κάθε παιχνίδι σίγουρα είναι διαφορετικό. Εμένα αυτή είναι η δουλειά μου, αυτός είναι ο ρόλος μου στην ομάδα και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να ανταποκριθώ.
2: I'm just buying into mine. That's really what it is. And it could be anybody's day when it comes to offense. So it's easier playing with better players around you and a coach like that.
3: Είναι η τρίτη φορά που συνεργάζομαι με τον Βασίλη Σπανούλη, αν αναλογιστούμε και τις εμφανίσεις μου στην Εθνική. Ξέρω ποια τι θέλει και ποια είναι τα στάνταρ του ως προπονητής. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν έχει να κάνει μόνο με μένα, έχει να κάνει και με το πόσο καλοί είναι οι συμπαίκτες μου που με βοηθάνε. Όλοι έχουν έναν ρόλο σε αυτή την ομάδα. Επιθετικά μπορεί να είναι μια καλή μέρα για τον οποιοδήποτε σε κάθε παιχνίδι. Και όταν έχεις ένα τόσο ποιοτικό ρόστερ σαν ομάδα, σε βοηθάει να εξελίσσεις εσύ.
2: Good defender and I pride myself on that because that's what win games, you know, and championships. So that's something I always will pride myself on. But yes, I've been growing as a player on and off the court.
3: Η αλήθεια είναι ότι είμαι αρκετά ώριμος αυτή τη χρονιά. Έχω μάθει πολύ καλά τον εαυτό μου και ως άνθρωπο και ως παίκτη. Μπορώ να προσαρμόζομαι σε διάφορες καταστάσεις, είτε είμαι μέσα στο γήπεδο ως point guard, είτε ως shooting guard, είτε ως ένας καλός αμυντικός. Βλέπω τι χρειάζεται η ομάδα κάθε μέρα και σε κάθε αγώνα και προσαρμόζομαι ανάλογα. Προσπαθώ να δίνω τον καλύτερο δυνατό εαυτό μου. Η αλήθεια είναι ότι η άμυνα είναι το δυνατό μου στοιχείο και αυτή τη χρονιά αλλά και τις προηγούμενες. Όμως βλέπω τι ζητάει και ο κάθε προπονητής, τι ρόλο θέλει από μένα και έτσι προσαρμόζομαι και εγώ ανάλογα.
4: Focus 103,6.
0: Θα παραμείνουμε στο μπάσκετ του Άρη, γιατί υπάρχει έτσι μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έγινε στο All About Aris και ήταν με τον Θανάση Αντετοκούμπου, ο οποίος αναφέρθηκε για την νίκη που έγινε με τον Άρη, αλλά και τα επικείμενα, το επικείμενο μάλλον παιχνίδι που ακολουθεί με την Τερτώνα για το Euro Cup και γενικά τη σκέψη του για το φετινό Άρη.
5: Η καρδίτσα ήταν καμπανάκι που σας ταρακούνησε.
6: Σίγουρα, ξέρεις, γενικά πρέπει να έχεις λίγο κοντή μνήμη, έτσι, short memory, να μην είναι κάτι που μια ήττα να σε βαραίνει. Και όχι, δεν μιλάω μόνο και για τους παίκτες, αλλά και για την ομάδα γενικά. Αλλά σίγουρα θέλεις να μαθαίνεις από αυτό. Έτσι, θέλεις να μαθαίνεις από αυτό και είναι σαν, ξέρεις, σαν τη ζωή, ας πούμε, ότι δεν σου σκοτώνεις κάνει το δυνατότερο. Και είναι καλά. Σίγουρα, ξέρεις, ήταν και λίγο ατυχία έτσι το παιχνίδι και αυτό, δεν θα πω ψέμα. Δηλαδή, ταξιδέψαμε από το Τίλιμαν και πήγαμε εκεί και ήταν και ένα παιχνίδι που το πρώτο μας παιχνίδι, δεν ξέρω για κάποιο λόγο, αλλά τυχαίνει και τα πρώτα παιχνίδια, ας πούμε, να είναι εκτός.
5: Να είναι πάντα,
6: ναι, εκτός. Ναι, ναι. Εντάξει, και αυτό πάντα καλό είναι και αυτό, γιατί δείχνει το μέταλλό σου πως είσαι στα εκτός, αλλά ήταν και λίγο περίεργο, γιατί σαν να μουδιάσαμε λίγο. Πραγματικά δεν ήταν επειδή δεν θέλαμε να παίξουμε σκληρά ή κάτι έγινε, ήταν απλά... Ξέρεις, μουδιάσαμε λίγο. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι. Πρέπει να δεις, αν βλέπετε τώρα αγώνα, πρέπει να δεις την προπόνηση. Φαντάζομαι όμω.
5: Πολύ συλλογή.
6: Μα πώ θα παίξει. Άμα δεν το κάνει πριν, πώ θα το κάνει λαγόνι. Σίγουρα, σίγουρα, 100%. Αυτό και η νοοτροπία. Έτσι, να μπαίνει οποιοδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή και να, είναι, να δίνει κάτι για να κερδίσει μόνο.
5: Μίλησε για την ετοιμότητα όλων των παιχτών που είναι το ζητούμενο και ανέφερε μάλιστα και σε ένα χαρακτηριστικά που είπε ότι μπήκε στο σημείο που μπήκε και ήταν σαν να μην είχε. Δηλαδή να έχει μπει ήδη στο να. Μάτς, ήσουν τόσο έτοιμο για να καλύψει άμεσα το κενό. Είναι και αυτό ένα στοιχείο του Άρη αυτού. Δηλαδή ότι όποιο και να μπει, όσο και να παίξει, 8 εσύ, 9 ο άλλο, 5 ο άλλο, δεν θα φάνει το κενό που θα υπάρξει από την αλλαγή έτσι.
6: Και αυτό μπορεί και να είναι και λίγο κρυφή μα κάπω δύναμη γιατί είμαστε πολλά άτομα. Είμαστε πολλά άτομα και είμαστε πολλά άτομα και σαν κορμιά και σαν αθλητικότητα που είναι δύσκολο ο αντίπαλος να... Όχι μόνο να καταλάβει με τον τρόπο που θα παίξουμε. Δηλαδή δείτε και λίγο και τη στατιστική πώς πάει. Δηλαδή,
5: ναι.
6: Ξέρεις, είναι ένα, πώς να το πω, είναι σαν να μπαίνεις μέσα στη ζούγκλα και να μην ξέρεις πώς θα σε δαγκώσει τώρα. Σε πάει το πόδι, θα σε φάει λιοντάρι, θα σε
5: πάει...
6: Δηλαδή αυτό θέλεις να δημιουργήσεις.
5: Σήμερα πάντως ένας από αυτούς που έφαγε τον αντίπαλο είναι και ο Κώστας.
6: Ναι.
5: Έτσι, ο οποίος δεν ξέρω, είχε τα θέματα το καλοκαίρι με την εγχείρηση, ήθελε τον χρόνο του.
6: Ναι.
5: Αρχίζει και βρίσκει τον εαυτό του και ο Κώστας. Έτσι. Δηλαδή σήμερα ήταν κυριαρχικό στην ρακέτα.
6: Όχι, εντάξει, κοιτάξτε, εγώ σαν συμπαίχτης ήταν αθλητικό. Μπήκε μέσα, τα δώσε όλα, έκανε αυτό που πρέπει να κάνει κτλ. Σαν αδερφό είμαι λίγο πιο αυστηρό. Ναι. Δηλαδή και αυτά, αλλά εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί δίνει και το χρόνο. Δηλαδή είναι τόσο πολύ ομάδα που δίνει και το χρόνο να μπορούν οι παίκτες να το κάνουν αυτό. Γιατί συνήθως αυτό γίνεται και σε μεγάλες ομάδες που ξέρεις, πολλοί δεν βρίσκουν το χρόνο να παίξουν ή είναι φτιαγμένες έτσι πεντάδες. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει χρόνο. Δηλαδή, εγώ μπήκα. Πότε πήγα, το 3-10 λεπτό. Θα μπορούσε να είναι ο Κώστας, θα μπορούσε να είναι ο Κέμ, θα μπορούσε να είναι ο JR. Αυτό σημαίνει ότι θα δείξει πώς θα πάει η πορεία. Και οι ομάδες που κερδίζουν είναι αυτές που βελτιώνονται. Έτσι. Όσο πιο πολύ βελτιώνονται.
5: Και αυτό δεν είναι για την ποιότητα της ομάδας. Δηλαδή ότι το λέω εγώ πολύ συχνά ότι έχω 12-16 μέρες, ξέρω ότι κάποιος θα μπει, θα προσφέρει αυτή τη στιγμή αυτό που θέλουμε στο παρκέ.
6: Να.
5: Δεν υπάρχει, δεν θα έχει αυτά τα σκαμπανεβάσματα η ομάδα.
6: Αυτό και είναι να είναι όλοι οι παίχτες να έχουν κάτι στο οποίο είναι elite. Δηλαδή είτε να είσαι πασέρ, σκόρερ, αμυντικός, να είσαι elite. Δηλαδή, αυτό, φίλε, αυτό θα μείνει αυτό, αυτό δεν υπάρχει κάποιο άλλο κορυφαίο. Και όταν έχει αυτή τη μαγιά ή αυτή τη. Δεν θέλω να πω φουνιά, γιατί είναι λίγο πιο. Οι φουνιές είναι πάντα 60-18, 20.
5: Σωστό.
6: Αυτό το πράγμα.
5: Το δέσμα του χημίας.
6: Ναι, να είστε και καλά παιδιά. Να είστε καλά, καλά παιδιά.
5: Επόμενο παιχνίδι με την Τερτώνα. Σημαντικό γιατί η ομάδα πρέπει να κάνει το 3-0 στην Ευρώπη, τουλάχιστον να κρατήσει και την έδρα να μην έχει απώλειες. Εντάξει, πολύ νωρίς ένα σχόλιο ήταν απλά για το παιχνίδι με τους Ιταλούς.
6: Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι τώρα. Ακόμα το κεφάλι μου ήταν ακόμα στην ΑΕΚ. Δηλαδή και έχει τελειώσει το παιχνίδι.
5: Ναι.
6: Και ακόμα σκέφτομαι δηλαδή, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα, όλα αυτά. Αλλά όσο για την. Είναι πολύ καλή ομάδα. Έτσι, θα έρθουμε εδώ να παίξουμε σκληρά. Πρέπει και εμείς να έχουμε την δική μας ταυτότητα. Και να είμαστε όχι μόνο. Πώς να το εξηγήσω, όχι μόνο να μπούμε μέσα και να πούμε ότι πρέπει να βάλουμε τρίποντα να κάνουμε. Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό η νοοτροπία, η ανταπόκριση του παιχνιδιού, πώς εμείς θα μπούμε μέσα στο παιχνίδι. Μετά από εκεί, όλα θα όρουν τον δρόμο σου.
5: Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα που τα βλέπεις και εσύ εδώ πέρα. Έτσι, όλοι γράφουν διάφορα, θανασάρα άρχοντα, θανασάρα σε αγαπάνε. Ο κόσμος αλάνε κτλ.
6: Ευχαριστώ.
5: Έχεις γίνει ο αγαπημένος του κόσμου, αλλά γουστάρεις και εσύ τον κόσμο. Έτσι. Δηλαδή, αυτό που το βλέπεις το γουστάρεις. Και αυτό που βγάζεις είναι αληθινό. Δεν είναι ψεύτικο, δεν το κάνεις για να φανείς. Εντάξει, αυτό που βγάζω εγώ και από αυτό που μαθαίνω να ακούω από τον κόσμο. Ότι δεν βλέπει κάτι ψεύτικο σε ένα, βλέπει κάτι αληθινό, ρε φίλε. Το γουστάρεις που είσαι εδώ.
6: Εντάξει, θέλω τώρα να γίνω ψωμελό ή κάτι, αλλά θέλω να πω ότι αυτή είναι. Έχω παιδί για δικές αποστολές όπου θέλω να παρακριθήσω και όταν, ακόμα και το καλοκαίρι που ήταν με τον επόμενο μου αδερφό μου και για να έρθω εδώ, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Όταν ήρθα εδώ και βγάλα ένα σύνδεμα για την οικογένειά μου και τον αδερφό μου και αυτό και όλο αυτό που κάνουν, δεν μπορούσε, όχι μόνο αυτό, δηλαδή έπαιξε στην εθνική, δεν μπορώ να καταλάβω, εγώ στην εθνική ομάδα. Είχα αριανούς παντού. Πήγα όταν έπαιξα πέρυσι στους Μπακς, είχα ερχόντουσαν σε ξέδρα.
5: Αριανέ.
6: Στην Αιόρκη και το Άρη. Και όχι, δεν το λέω σαν. Δεν έχει να κάνει μόνο με το γήπεδο, με την ομάδα. Έχει να κάνει και όπως είμαι εγώ σαν άνθρωπος.
5: Ναι.
6: Εγώ δίνω τα πόδια μου, τη ζωή μου, δίνω τα πάντα για να παίξω. Δεν παίζω ούτε για να μιλήσω. Παίζω για κάτι παραπάνω. Παίζω για να θυμάται ο άλλος πώς αισθανόταν όταν με έβλεπε στο γήπεδο.
5: Σωστό, σωστό.
6: Αυτό μετράει για μένα.
5: Να δώσει κάτι στον οπαδό να σε θυμάται, δηλαδή με το πλάσμα
6: αυτό, του χρόνου. Αυτό. Και να λέει, ξέρεις κάτι, εγώ όταν πήγαινα εκεί, αυτό το παιδί φίλε τα δίνει όλα. Έπαιζε και όταν ήταν τέτοιο, εγώ.
5: Ναι. Πάντως το δέσμο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Βλέπετε ότι γίνεται από τον κόσμο, που σε αγαπάει πάρα πολύ. Ένα μήνυμα κλείνοντας για τον κόσμο, γιατί να σου πω κάτι. Αυτό ήθελα να σου το πω, ήθελα να κάνω ένα θέμα και έλεγα, θα του πω ένα πράγμα του Ανάση. Όταν μίλησα με τον Άλεξ πέρσι, έπαθα πλάκα με την πόσο καλλιεργημένο παιδί είναι. Μπορούσα να μιλάω μαζί του 40 λεπτά, 50 λεπτά. Με σένα, που έχει παραπάνω εμπειρίε, πάμε να κάνω δύο μέρε εδώ, ξέρει. Άνετα. Θέλω λίγο ένα μήνυμα προς τον κόσμο. Έτσι που γεμίζει το παλέτα, το γεμίσει και με την Τορτώνα, με το Μαρούσι, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Χάπολη το γεμίσει.
6: Μα κάνει όλη τη χρονιά αυτό. Εγώ τίποτα να ευχαριστώ να πούμε στον κόσμο που έρχεται εδώ. Για μένα είναι. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, έτσι. Εμείς πάντα θα κάνουμε τη δουλειά μας, πάντα θα δίνουμε όλο σε οποιοδήποτε γήπεδο. Είτε παίζουμε στην Αλάσκα, είτε παίζουμε εκτός, θα τα δίνουμε όλα για την ομάδα και θα παίζουμε. Αλλά το να έχεις μια τέτοια έδρα και να παίζεις έτσι. Πρέπει να καταλάβει, είναι και έτσι προσφτιαγμένη η ομάδα. Βοηθάει την ομάδα να παίξει αθλητικά, βοηθάει την ομάδα να παίξει ταχυδυναμικά, να παίξει φυσικά. Δηλαδή να είναι ένα πράγμα να λες, να μην μπορείς να πάρεις ανάσα. Και αυτό γίνεται, και αυτό είναι ο τέλειος συνδυασμός. Δεν είναι μόνο η κερκίδα και έχεις κάποιους παίκτες και είναι έτσι.
5: Όλο
6: είναι και δεν είναι και μόνο οι παίκτες που είναι έτσι, που είναι μεθορικά και δεν έχεις την κερκίδα. Είναι ο συνδυασμός που.
4: Focus 103,6.
0: Ήταν μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Θανάση Αντετοκούμπου, γι' αυτό άξιζε και να την ακούσουμε κιόλας και ευχαριστούμε τον Λαμπαουτάρης. Οπότε, σε αυτό το σημείο κάπου λίγο θα ολοκληρώσουμε με τα όσα συμβαίνουν στην ομάδα του Άρη εν ώψη του αγώνα με την Ντερτώνα. Θα πάμε σε λίγο σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Να θυμίσω ότι έχουμε ακόμα να δώσουμε ρεπορτάζ από ποδόσφαιρο Άρη και θα πάμε και σε μια άλλη ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έχει να κάνει με την Θεσσαλονίκη. Οπότε πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Ακούμε πάντα Focus 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Επιστρέψαμε και θα πάμε τώρα και στον ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει ένα παιχνίδι. Είναι το φαβορί χωρίς καμία αμφιβολία, αλλά Λιεκταμπέλης είναι μια.

πόντους. Από εκεί και πέρα, στην περιφέρεια έχει τον Γιάρα μας, ο οποίος είναι ένας δημιουργικός παίχτης. Σκοράρει αρκετά, γύρω στους 13 πόντους, αλλά έχει και 5 assist. Ένας σέρβος γκάρντ, ο οποίος παίζει πολύ καλά απέναντι στις άμυνες, τις διαβάζει και ξέρει πώς να ανταπεξέλθει. Ο Μάριος Βαλινίσκας είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι κλασικό πολυβόλο από την περιφέρεια. Έχει 60% στο τρίποντο με 14 σχεδόν πόντους μέσο όρο. Και από την άλλη πλευρά θα πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ πολύ και τον Αλεξάνδρ Σουμάχερ, ο οποίος και αυτός δίνει κυρίως λύσεις από την περιφέρεια. Ο ΠΑΟΚ τώρα αναμένεται να έχει τον Μοντεγιούνας να μας κάνει έτσι την δική του ευρωπαϊκή παρουσίαση, και πιστεύουμε ότι θα είναι ένα παιχνίδι στο οποίο θα μπορέσει να δείξει ο ΠΑΟΚ όλα τα χαρακτηριστικά του. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος μπορεί πλέον βάσει του ρόστερ που έχετε να διαχειρίζετε το κάθε παιχνίδι, και αυτό πιστεύουμε θα κάνει και μέσα στην Λιθουανία. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε για αυτό το παιχνίδι, γιατί ξέρει πολύ καλά το λιθουανικό μπάσκετ και ειδικότερα τη Λιεκταμπέλης ο κύριος Δέδας, ο οποίος έκανε δηλώσεις για αυτή την αναμέτρηση.

0: Μια Καμπέλη, μια λίγκα την οποία γνωρίζει φυσικά εσύ πάρα πολύ καλά. Τι να περιμένουμε από το παιχνίδι, σε τι κατάσταση είναι ο ΠΑΟΚ?
1: Ναι, πρώτα απ' όλα η Λιέτ Καμπέλη είναι μια ομάδα πολύ ιδιαίτερη, ο τρόπος που παίζει. Μπορεί με το μάτι να μην σε γεμίζει το ρόστερ ή τα αποτελέσματα, αλλά είναι πολλές ομάδες, ειδικά στο EuroCup, όταν δεν πάνε έτοιμες. Το έχω δει με τα μάτια μου, χάνουν επειδή υποτιμάνε την κατάσταση, όχι την ομάδα. Εμείς αυτό που κάναμε τώρα τις δύο μέρες ετοιμάζοντας το μάτς και μέχρι το μάτς είναι αυτό, να προετοιμάσουμε τους παίχτες πνευματικά, να είναι έτοιμοι για κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι άκρος μπασκετικά. Είναι πιο πολύ αν οι αντίπαλοι κάνουν flopping, αν οι αντίπαλοι σε σπρώξουν, αν παίξουν κάποιο ιδιαίτερο στυλ παιχνιδιού, να μπορείς να είσαι, πώς το λένε, συγκεντρωμένος, γιατί είναι μια ομάδα που ειδικά στην έδρα της δεν τα παρατάει ποτέ και πολλά μας τα έχουν γυρίσει.
2: Ποια στοιχεία χαρακτηρίζουν το παιχνίδι της Καμπλής?
1: Καθαρά μπασκετικά, είναι μια επιθετικά, είναι μια ομάδα που χρησιμοποιεί πολλά screens, δηλαδή δεν είναι η τυπική ομάδα ένα pick and roll και παίζω, χρησιμοποιεί πολλά screens μακριά από την μπάλα, back screens, flares, και είναι, αν δεν είσαι έτοιμος τουλάχιστον, επειδή δεν μπορείς να προετοιμαστείς όλα τα plays των ομάδων, να είσαι έτοιμος σε καταστάσεις, αυτό προσπαθούμε να τους πούμε. Και αμυντικά είναι μια ομάδα που συνήθως παίζει heads out στην άμυνα, οπότε με τα πεντάρια, οπότε εκεί ήταν η έμφαση η δική μας, πώς να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε την άμυνά τους.
2: Έχετε πει σε έναν αριθμό με τα συνεχόμενα παιχνίδια, ταξίδια, δύο παιχνίδια την εβδομάδα, συνηθίζει η ομάδα?
1: Θέλει, δεν θέλει, συνηθίζει. Δηλαδή αυτό είναι το, πώς το λένε, το concept, το ξέραμε. Εντάξει, παίζουμε τώρα δύο μάτς ευρωπαϊκά, τα παίζουμε Τρίτη, νότα εκτός, Μπόσνα και αύριο. Αλλά έτσι είναι, το ξέραμε ότι θα είναι έτσι, οπότε θέλω να πιστεύω ότι η ομάδα είναι έτσι χτισμένη και οργανωτικά και αγωνιστικά, ότι να ανταπεξέλθει σε τέτοιες καταστάσεις.
3: Και όλη την ομάδα, τι και την περιμένουμε, που έχετε εστιάσει?
1: Ναι, δεν θα λέγω ότι σε κάτι στερούμε έτσι τρανταχτά για να μπορέσουμε να το αλλάξουμε. Αν έλεγα κάτι, ίσως θα ήταν να μην περιμένουμε το τέλος του αγώνα να γίνουμε σκληροί. Δηλαδή αυτό έγινε στην Μπόσνα, στο δεύτερο ημίχρονο και προς το τελευταίο δεκάλεπτο αρχίσαμε να γινόμαστε πιο physical, κάπως έτσι γυρίσαμε το μάτς εκεί που ήμασταν 6 πόντους κάτω. Ίσως στα εκτός έδρας μάτς να μην περιμένουμε τόσο πολύ να δούμε ότι είμαστε κάτω και να αυτό το sense of urgency που λέμε, να είμαστε πιο έτοιμοι από όσο πιο νωρίς γίνεται στον αγώνα. Δεν είναι εύκολο να γίνει, αλλά στόχος πρώτος είναι αυτός. Πρώτος σκέλος, ο Ντονάτας θα έρθει μαζί μας. Τώρα, αν θα παίξει και πώς θα παίξει, αυτό είναι απόφαση του coach. Προφανώς είναι στα πλάνα της ομάδας. Τώρα, σε επίπεδο τιμότητας είναι τόσο έμπειρος που κάποια πράγματα τα πιάνει γρήγορα. Προφανώς, σωματικά θέλει κάποιο χρόνο, αλλά εφόσον είναι πνευματικά έτοιμος, πιστεύω ότι θα μπορέσει να μας δώσει κάποιο.

0: κάποια λεφτά. Αλλά αυτό, όπως είπαμε, θα το δούμε με τους coach αύριο. Τώρα για τον Τζέντι και τον Νίκ, το είπε και ο coach μετά το match, δεν ήταν να τεστάρουμε κάτι. Είναι ότι τόσα πολλά match, τόσες λίγες μέρες μεταξύ των match, οπότε θέλαμε λίγο να μην load management, να είναι πιο φρέσκοι, όσο πιο φρέσκοι γίνεται.
1: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, θα αφήσουμε το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μακάρι να καταφέρει να πάρει την νίκη μέσα στη Λιθουανία στις 7 η ώρα, είναι αυτό το παιχνίδι. Έχουμε και άλλες αναμετρήσεις για το EuroCup. Μπασάκ, Σεχίν, Μανρέσα, Νεπτούν, Ασμπούρκ, Ρώμα, Μπαλκάν και Τρέντο, Τσέσμνιτς. Αυτές είναι αναμετρήσεις για το σημερινό EuroCup και EuroLink. Θα τα πούμε λίγο αργότερα μαζί με το Champions League. Αλλά η Θεσσαλονίκη είναι στο επίκεντρο και όχι μόνο. Είναι η μέρα της Θεσσαλονίκης, θα λέγα, καθώς ή μία από τις μέρες της Θεσσαλονίκης, καθώς το Σάββατο θα διεξαχθεί ο νυχτερινός διεθνής ημιμαραθώνιος και αυτό ασφαλώς θα βγάλει την πόλη στους δρόμους. Θα πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν από τους ανθρώπους που συνδράμουν για να υφίσταται αυτή η διοργάνωση για 14 χρόνια και είναι ο πρόεδρος του Τρίτωνα, ο κύριος Νίκος Κωνσταντινίδης. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς που είστε εδώ μαζί μας και το γεγονός ότι 11.000 δρομείς θα βρεθούν στις δρόμους και δεν ξέρω πόσες άλλες χιλιάδες θα είναι έξω για να τους παρακολουθήσουν, νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Δίνει ζωή στην πόλη, αναπνέει η πόλη μέσα στη νύχτα.
1: Είναι ένα ρεκόρ συμμετοχών φέτος. Καταρχάς φέτος ο Τερινός επιστρέφει εκεί που γεννήθηκε και εκεί που έχει ήταν τα προηγούμενα χρόνια, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς οι τελευταίες τρεις διοργανώσεις γίνανε εκτός κέντρου. Φέτος με τη έτσι, συμβολή του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, βρήκαμε τη χρυσή τομή και επιστρέφει ξανά ο νυχτερινός ημιμαραθώνιος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είναι γεγονός ότι το διεθνές και το ελληνικό δρομικό κίνημα εμπιστεύεται το ΜΕΑΣ Τρίτων και τις διοργανώσεις του και θέλω να σας δώσω, αν μου επιτρέπετε, κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά από αυτούς τους 11.000 δρομείς. 2.500 δρομείς θα τρέξουν στον ημιμαραθώνιο, τα 21 χιλιόμετρα. 21 χιλιόμετρα δεν τρέχει κάποιος ερασιτέχνης, όλοι αυτοί είναι επαγγελματίες ή μη επαγγελματίες που θα δοκιμάσουν έτσι τις δυνάμεις τους και στο
0: ρητερινό. Προπονημένοι να τους πούμε, ναι.
1: Βεβαίως. Άλλοι 2.000 θα τρέξουν στα 10 χιλιόμετρα, που θεωρείται πάλι μια κατηγορία αρκετά υψηλών αποδόσεων. Έτσι. Οπότε αυτό σημαίνει ότι δεν είναι απλά ένα δρομικό γεγονός που θα βγούμε να τρέξουμε για λόγους υγείας, έτσι, για να γιορτάσουμε κάτι. Είναι ένα δρομικό γεγονός το οποίο φέρνει στη Θεσσαλονίκη κόσμο και επαγγελματίες ή μη επαγγελματίες αθλητές.
0: Ναι, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Κωνσταντινίδη, αλλά αυτό έχει να κάνει με την εξέλιξη την οποία έχετε δώσει ή που έχει δημιουργηθεί από τον ημιμαραθώνιο. Είναι ο 14ος. Ξεκίνησε σαν κάτι, σαν μια ιδέα, βελτιώθηκε. Τώρα βλέπουμε ότι πάει να αποκτήσει και διεθνή εμβέλεια.
1: Έτσι είναι και θα σας πω ότι ήταν ο πρώτος νυχτερινός, το πρώτο νυχτερινό δρομικό που έγινε στην Ελλάδα. Και αυτό που λέτε για το πόσο θα βοηθήσει έτσι την αγορά της Θεσσαλονίκης και την πόλη, έχουν ξεπεράσει τις 1.000 συμμετοχές, οι διεθνείς συμμετοχές έχουν ξεπεράσει τις 1.000, δηλαδή θα έρθει εκτός Ελλάδας πάνω από 1.000 δρομείς, οι οποίοι δεν έρχονται μόνοι τους προφανώς, έρχονται με συνοδούς ή με τις οικογένειές τους, οπότε η εκτίμησή μας είναι ότι περισσότερες από 2.000 κλίνες, 2.000 κρεβάτια στη Θεσσαλονίκη θα διατεθούν μόνο για τους δρομούς μας αυτό το Σαββατοκύριακο. Φυσικά αυτό σε μια περίοδο όπως είναι το Οκτωβρίου, που δεν είναι και η πιο τουριστική, θεωρούμε ότι συμβάλλει ουσιαστικά και στην ανάδειξη της πόλης, αλλά και στην οικονομία της Θεσσαλονίκης.
0: Αυτό μεταφράζεται σαν αθλητικός τουρισμός.
1: Σωστά, σωστά, πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε λίγο και σε κάποια άλλα χαρακτηριστικά, αλλά τώρα επειδή έχει γιγαντωθεί όλος αυτός το κόνσεπτ με τον νυχτερινό μαραθώνιο ή και με τον Αλεξάνδριο μαραθώνιο, υπάρχει και ένα τεράστιο χρηματικό ποσό το οποίο έρχεται και ο κόσμος νομίζει ότι αυτά τα λεφτά μπαίνουν μέσα, αλλά από όσο μας μεταφέρατε στη συνέντευξη τύπου, αυτό είναι να καλύπτονται τα πάγια έξοδα. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια μεγάλη ανταποδοτικότητα η οποία επιστρέφει στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι είναι μια εταιρεία από πίσω η οποία οικονομάει ή ένα παρεάκι οι οποίοι βολεύονται και βγάζουν χρήματα, κάνουν κάποιες διοργανώσεις, όπως είναι ο Νυχτερινός ή ο Μεγαλέξανδρος, όπως είπατε, ο Διεθνής Μαραθώνιος του Μεγαλέξανδρος, ο οποίος έχει πάνω από, αναμένουμε πάνω από 20.000 συμμετοχές εκεί, πάνω από 3.000 κόσμο εκτός Ελλάδας. Θα σας πω ότι ο ΜΕΑΣ Τρίτων είναι μια μη κερδοσκοπική, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός.
0: Σύλλογος.
1: Σύλλογος. Έχει αθλητικό τμήμα, το οποίο έχει φέρει σημαντικά μετάλλια σε διεθνές επίπεδο, αλλά και σε πανελλήνιο, στον κλασικό αθλητισμό. Οπότε όλα τα έσοδα διατίθονται πέρα από το αγωνιστικό τμήμα και από την κάλυψη των εξόδων, που είναι τεράστια για αυτά των δύο διοργανώσεων. Ό,τι περισσεύει έχει υποχρέωση ο σύλλογος, όχι μόνο ηθική, νομική υποχρέωση, να το επιστρέφει στην κοινωνία, στην κοινότητα. Οπότε εμείς τέλος του χρόνου πρέπει να έχουμε μηδέν, έσοδα έξοδα μηδέν. Δεν δικαιούμαστε να έχουμε ούτε ένα ευρώ σαν κερδοφορία. Οπότε ό,τι περισσεύει από τις διοργανώσεις φροντίζουμε να επιστρέφεται στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης μέσω δωρεών. Συνεργαζόμαστε με 19 ιδρύματα στα οποία παρέχουμε οικονομική στήριξη, και μέσω του Δήμου Θεσσαλονίκης αλλά και περιφερειακών δήμων, όπως του Δήμου Ευόσμου ή του Δήμου Τριαδρίας, ανακατασκευάζουμε κυρίως αθλητικούς χώρους, γιατί αθλητικός σύλλογος είμαστε. Αλλά έχουμε βοηθήσει και σε άλλα κομμάτια, όπως ηλεκτροφωτισμού κλπ.
0: Άρα η αθλητική κοινωνία της Θεσσαλονίκης παίρνει ανάσες από αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, νομίζω ότι συμβάλλουμε και θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε, και όσο γιγαντώνονται αυτές οι δύο διοργανώσεις, ο Νυχτερινός Μαραθώνιος και ο Διεθνής Μαραθώνιος Μέγα Αλέξανδρος, τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα ωφέλη και για την πόλη.
0: Ναι. Η ιδιομορφία φέτος, αν δεν κάνω λάθος διορθώστε με, νομίζω σημαντικό κομμάτι της διαδρομής περνάει πλέον μέσω του λιμανιού.
1: Πολύ σωστά, και εδώ έχουμε μια πολύ όμορφη εικόνα η οποία θα δημιουργηθεί. Ξέρετε, πολλοί Θεσσαλονικείς δεν έχουν μπει στο λιμάνι, έχουν μπει για να πάρουν κάποιο πλοίο της γραμμής και δεν έχουν την ώρα να το γυρίσουν. Το λιμάνι είναι ένας τεράστιος χώρος πλέον στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ξεκινάει από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και εξελίσσεται δυτικά, που βλέπουμε ότι το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναπτύσσεται προς τα δυτικά. Είναι σχεδόν 2,5 χιλιόμετρα μέσα στο λιμάνι η διαδρομή. Και πολλοί Θεσσαλονικείς που θα τρέξουν ακόμα και στις μικρές διαδρομές των 5 χιλιόμετρων ή του 1 μιλίου θα έχουν μια εικόνα την οποία πιθανόν να έχουν ζήσει, να έχουν μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη και να μην την έχουν δει. Μια τελείως διαφορετική οπτική της Θεσσαλονίκης από μια γωνία που δεν έχουμε συνηθίσει να τη βλέπουμε.
0: Ναι, ναι. Επειδή τυχαίνει να την κάνω αυτή τη διορμή, τέλος πάντων, επαγγελματικά, είναι λίγο πρωτόγνωρο. Θα τους φανεί πρωτόγνωρο να δεις εκεί τους γερανούς, όλο εκείνο το κόνσερτ που υπάρχει γενικότερα μέσα στο λιμάνι, και δεν μπορούν να φανταστούν πόσο μεγάλο είναι το λιμάνι, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτό, έτσι όπως το λέτε, είναι και. Δεν είναι, όταν βλέπεις τη Θεσσαλονίκη μέσα από το λιμάνι, δεν είναι σαν να βλέπεις μια άλλη πόλη, γιατί την έχεις συνηθίσει να τη βλέπεις από την παραλιακή, από την Τζιμισκή, και τη βλέπεις από εκείνη την οπτική γωνία και είναι σαν να βλέπεις μια άλλη πόλη. Οπότε νομίζω ακόμα, όχι μόνο στους ξένους, ακόμα και στους Θεσσαλονικείς,
0: θα
1: δημιουργήσουμε μια μοναδική εικόνα η οποία θα μείνει χαραγμένη.
0: Έτσι είναι. Πάντως για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που στηρίζει αυτή τη διοργάνωση, και με αυτόν τον τρόπο η Θεσσαλονίκη πρέπει να έχει μεγάλες διοργανώσεις. Και ήδη δημιουργήσαμε εμείς μια μεγάλη διοργάνωση, μάλλον δημιουργήσατε εσείς μια μεγάλη διοργάνωση της Θεσσαλονίκης. Οπότε πιστεύω ότι ο κόσμος θα πρέπει να το δει έτσι και να το απολαύσει, έτσι. Γιατί ξέρετε τώρα θα έχουμε και λίγο έτσι μια μικρή ταλαιπωρία μέσα στο κέντρο της πόλης, θα κοπούν κάποιοι δρόμοι, θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά ρε παιδιά, αυτό είναι για καλό της πόλης. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Μακάρι να γίνονται αυτά και ας έχουμε τέτοια.
1: Θα σας πω ότι μου άρεσε το πρώτο προσθετικό, δημιουργήσαμε. Είμαστε όλοι φορείς, και εσείς με τον τρόπο σας βοηθάτε, όπως βοηθάτε τώρα που είμαστε στον αέρα και μας ακούν οι ακροατές σας. Και υπάρχουν πάνω από 3.000 συγγεγραμμένοι εθελοντές. Οπότε όλοι μαζί το δημιουργούμε αυτό. Ακόμα και ο πολίτης που είχε, ο Θεσσαλονικιός, ο συμπολίτης μας που είχε να κάνει κάποια δουλειά το Σάββατο και θα την αναβάλει για να την κάνει το άλλο Σάββατο, ακόμα και αυτός βοηθάει την γιγάντωση αυτής της διοργάνωσης, που μας γυρνάει πάλι πίσω σε εμάς, τους Θεσσαλονικιούς. Θα σας πω ότι οι περισσότεροι δρόμοι ήταν ανοιχτοί. Δηλαδή και αυτή η διαδρομή μέσα από το λιμάνι βοήθησε πολύ. Οπότε Τσιμισκή, Εγνατία θα λειτουργούν κανονικά. Και μην ξεχνάμε ότι φέτος έχουμε και το μετρό. Δηλαδή δεν θα είναι απαγορευτικό για κάποιον να κατέβει στην πόλη. ίσα ίσα να κατέβουμε όλοι, να κάνουμε τις δουλειές μας, να καταλήξουμε στην Αριστοτέλου στο απογευματάκι που θα έχει στηθεί ένα τεράστιο πάρτι με γιγαντοθέρνες, με DJ sets, ένα χωριό χορηγών, οι χορηγοί θα μοιράζουν δώρα. Οπότε να συνδυάσουμε τις δουλειές μας με το μαραθώνιο και τη διασκέδαση. Και να είμαστε εκεί για να χειροκροτήσουμε όσοι δεν τρέξουμε, να χειροκροτήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που θα κάνουν αυτό τον άθλο και θα τερματίζουν στην Αριστοτέλους.
0: Ναι, αυτό δεν το ξέχασα να το επισημάνουμε. Τερματισμός στην καρδιά της πόλης, κρατεία Αριστοτέλους, και όλο αυτό το happening που μας περιγράψατε, που φαίνεται, παιδί μου, έτσι αυτό το πάρτι, το οποίο είναι ωραίο.
1: Έτσι θέλουμε να το διοργανώνουμε ως πάρτι.
0: Λοιπόν, 14 ήδη, μάλλον είναι ο 14ος μαραθώνιος. Μέχρι πού σκοπεύετε να το φτάσετε και πού θα πείτε, ρε παιδί μου, ότι εδώ έχουμε κάνει τη μεγάλη υπέρβαση πλέον?
1: Εμείς θέλουμε να τα κατοστήσουμε. Θέλουμε τον Μέγα Αλέξανδρο και τον Νυχτερινό ημαραθώνιο μέσα στις μεγαλύτερες διοργανώσεις του κόσμου. Θέλουμε, όπως μιλάνε για τη Βοστόνη, για το Λονδίνο, να μιλάνε έτσι για Θεσσαλονίκη, να είναι ένας, όχι απλά η γιορτή για εμάς τους υπόλοιπους που δεν τρέχουμε ή τρέχουμε τους δρόμους υγείας. Θέλουμε να είναι η Θεσσαλονίκη να είναι μια πόλη προορισμού για τους μεγάλους αθλητές, τους μεγάλους μαραθωνιοδρόμους, να λένε ότι θέλω να τρέξω φέτος στη Βοστόνη, του χρόνου στη Θεσσαλονίκη, ή έχω να τρέξω 3 μαραθώνιους στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη και στη Θεσσαλονίκη. Θέλουμε η Θεσσαλονίκη να μπει μέσα στον παγκόσμιο χάρτη και έχει όλα τα φόντα να μπει.
0: Νομίζω με τον Αλεξάνδριο τα πράγματα είναι πολύ καλά και υπάρχει και το brand name, έτσι, Αλεξάνδριος Δρόμος.
1: Είναι Μέγα Αλέξανδρος. Ναι, και είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brand στον κόσμο, ο Μέγα Αλέξανδρος. Και επειδή έχουμε τη χαρά να έχουμε τη Μαρία Πολύζου στην ομάδα μας, η οποία είναι
0: δεν γνωρίζουν, η γυναίκα μαραθωνοδρόμος, έχει καταρρύψει όλα τα ρεκόρ.
1: Η οποία έχει το ρεκόρ εδώ και 30 και χρόνια, δεν έχει σπάσει το ρεκόρ, το πανελλήνιο ρεκόρ στις γυναίκες. Η Μαρία Πολύζου είναι δίπλα μας και έχει τον τίτλο του Διευθυντή Εξέλιξης των Αγώνων. Οπότε η ίδια μας διαβεβαιώνει, η οποία έχει τρέξει σε όλο τον κόσμο, μας διαβεβαιώνει ότι είναι μία από τη διαδρομή του Μέγα Αλέξανδρου, από την Μπέλα μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης, μέχρι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είναι μία από τις πιο γρήγορες διαδρομές που έχει τρέξει. Οπότε έχουμε το brand name, έχουμε μια πολύ γρήγορη διαδρομή, έχουμε μια άρτια διοργάνωση, μια ομάδα η οποία διοργανώνει άρτια τα δρομικά, οπότε έχουμε όλα τα φόντα να φτάσουμε ψηλά. Οπότε θα σας έλεγα ότι αυτός είναι ο στόχος μου, να μπει η Θεσσαλονίκη στο κλαμπ των 3, 4, 5 μεγαλύτερων πιο γνωστών διαδρομών για τους μαραθωνίους.
0: Πρέπει να υπάρχουν υψηλοί στόχοι. Και από τη στιγμή που οι διοργανώσεις υπόλοιπες μας δημιούργησαν μάλλον σε αυτές τις προσδοκίες, άρα είμαστε σε μια διαδικασία για να φτάσουμε και τους υψηλούς στόχους. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κωνσταντινίδη. Καλή επιτυχία να γιορτάσουμε όλοι μαζί το Σαββάτο. Και μετά, από ό,τι καταλαβαίνω, βάζετε πλώρη για τον Αλεξάνδριο.
1: Κατευθείαν, μόλις τελειώσει ο νυχτερινός, από την επόμενη μέρα ξεκινάμε να δουλεύουμε τον Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος είναι στις 4 Απριλίου. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Καλή σας συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλή εκπομπή. Γεια σας. Focus 103,6.
0: Είναι ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη, μας αφορά και εμάς. Και νομίζω ότι είναι μια καλή έτσι, διοργάνωση στην οποία όλοι θα πρέπει να συμμετέχετε και στο τέλος να γιορτάσετε όλοι μαζί. Εκεί η πλατεία Αριστοτέλους θα υπάρχουν και διάφορα happenings, διάφορα δώρα, sponsors που θα μοιράζουν προς τους παρευρισκόμενους και όχι μόνο. Λοιπόν, τι χρωστάμε τώρα? Καταρχάς, χρωστάμε το ρεπορτάζ ποδοσφαίρου του Άρη, στον Άρη, όπου Δεν υπάρχει και κάτι φοβερό και τρομερό. Μετά την νίκη που πέτυχε ο Άρης, ήρθε πλέον μια ηρεμία, υπάρχει πλέον ρεπό, και έτσι θα πορευτεί για την επόμενη αναμέτρηση μέσα στην Κηφισιά, εκεί που ο Άρης θέλει να πάρει μια νίκη για να αποκτήσει αξία και νίκη που είχε με τον Βόλο, έτσι. Σαφώς ο Άρης, εάν θέλει να είναι ψηλά, πρέπει να δει τον τρόπο να κερδίζει και τα παιχνίδια μακριά από την έδρα του. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης του πρώτου ημιχρόνου άρεσε πάρα πολύ και αυτό δείχνει ότι υπάρχει δυνατότητα ο Άρης να παίξει το καλό ποδόσφαιρο και να πάρει και τα αποτελέσματα αυτά που θα τον κρατήσουν μέσα στους στόχους. Σαφώς τα πράγματα ίσως να μην προχώρησαν φέτος έτσι όπως θα ήθελε ο κόσμος. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορείς να κάνεις κάτι, δεν μπορείς να αλλάξεις κάτι. Πορεύεσαι με την ομάδα που έχεις και στο τέλος θα πρέπει να δεις τι θα πρέπει να αλλάξεις και αν μπορείς να τα αλλάξεις. Αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Άρη. Έτσι θα πορευτεί ο Άρης και μέχρι στιγμής, αν εξαιρέσεις μία γκέλα που έχει κάνει, πιστεύω ότι μπορεί να ανακάμψει και να αποκτήσει την ανταγωνιστική του θέση και στο φετινό πρωτάθλημα. Λοιπόν, αυτά με τον Άρη. Θα πάμε λίγο, σας είπαμε, έχουμε σήμερα και Eurolink με πολλά ενδιαφέροντα παιχνίδια. Στις 9 παρατέταρτο ξεκινούν οι μάχες. Η Φενέρμπαχτσέ θα αντιμετωπίσει την Ζαλγκίρις Κάουνας. Παιχνίδι που σαφώς το φαβορεί είναι η Φενέρ, αλλά η Ζαλγκίρις είναι μια ομάδα πολύ σκληροτράχυλη. Δεν ξέρεις πώς θα τις βρεις και δεν ξέρεις αν μπορεί να σου κάνει και τη ζημιά. Είναι ικανή και το έχει δείξει εφέτος. Και εφέτος. Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας. Το απόλυτο ντέρμπι θα έλεγα εγώ. Η Βιλερμπάν μέσα στην έδρα της είναι αρκετά δυνατή. Ο Ερυθρός Αστέρας είναι μια ομάδα και αυτή που έχει τον τρόπο της και αν βρεθεί στη μέρα θα σου κάνει τη ζημιά. Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ χρειάζεται να επιστρέψει στον καλό της εαυτό. Έχει ήδη ήττες αρκετές στο ενεργητικό της. Μέσα στο Μιλάνο δεν έχει εύκολη αποστολή. Νομίζω ότι και εδώ θα έχουμε ένα ντέρμπι. Στις 9.30 Μπαρτσελόνα Μακάμπι, με την Μπαρτσελόνα να είναι το φαβορί. Και στις 9.30 πάλι στο Σαν Σεμπαστιάν Μπασκόνια Ντουμπάι, παιχνίδι στο οποίο νομίζω ότι είναι πολύ ανοιχτό και αυτό με ένα υψηλό σκορ το οποίο θα υπάρξει. Το μεγάλο παιχνίδι της ημέρας, ένα από τα δύο, θα γίνει στο Βελιγράδι, Παρτίζαν Παναθηναϊκός. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επιστρέφει σαν αντίπαλος της Παρτιζάν και εκεί αναμένεται να υπάρχουν αρκετά τα οποία θα γίνουν, πώς θα τον υποδεχτούν οι φίλαθλοι που νομίζω ότι τον αγαπούν ακόμα εκεί, άσχετα έτσι όπως έγιναν τα πράγματα και θυμάστε πώς έφυγε από την ομάδα, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στις 10 κλείνουν οι σημερινές αναμετρήσεις με την Βαλένθια να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Άλλη Βαλένθια φέτος, άλλος Ολυμπιακός φέτος, ομάδες που είχαν βρεθεί και πέρσι στον τελικό. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Η Βαλένθια, ο οποία και φέτος παρά τις αλλαγές που έκανε στο ρόστερ της, δείχνει ότι είναι σε αρκετά καλό mood και νομίζω είναι και πρώτη στη βαθμολογία μαζί με τον Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω λάθος. Για να το τσεκάρουμε και αυτό. Ναι, είναι πρώτη και αίτητη. 4 νίκες έχει ο Παναθηναϊκός σε 4 αγώνες, όσους και η Βαλένθια, και από 3 νίκες έχουν Ολυμπιακός, Φενέρ, Παρτίζαν. Αυτοί, όλοι οι άλλοι είναι στις 2 και στην 1 νίκη μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχει ομάδα που δεν έχει νίκη μέχρι στιγμής στη Eurolink. Όλες έχουν τουλάχιστον 1 νίκη. Καλό αυτό, υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν έχουμε όμως μόνο Eurolink. Έχουμε πλέον και επιστροφή στο Champions League με πάρα πολλά παιχνίδια. Τα παιχνίδια τα οποία ξεκινούν στις 8 παρατέταρτο με την Lens να αντιμετωπίζει την Sporting Λισαβόνας του Φώτη Ιωαννίδη. Στην ίδια ώρα στο Μπακού, στο Αζερμπαϊτζάν, Σάμπα Μπακού, Σλάβια Πράγας. Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις ξεκινούν στις 10 η ώρα. Η Arsenal θα αντιμετωπίσει στο Λονδίνο την Lille, είναι το πολύ μεγάλο φαβορί, δεν το συζητάω, αλλά θέλει προσοχή όταν παίζει με γαλλικές ομάδες. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι θα έχουμε στην Μαδρίτη, Αθλέτικο Μαδρίτης Manchester United, παιχνίδι στο οποίο σίγουρα θα υπάρχει αρκετή μάχη εκεί και έχει έτσι ενδιαφέρον παρακολουθήσουμε την ομάδα του Τσόλο Σιμεώνε. Villarreal Νάπολη, με το φαβορί να είναι λογικά η Νάπολη, αλλά όχι και τόσο μεγάλο. Στην Νορβηγία η Viking θα υποδεχτεί την Bayern Μονάχου. No comments εδώ. Η ομάδα του Μονάχου φέτος στοχεύει στον τελικό και νομίζω ότι δεν θα δυσκολευτεί να περάσει μέσα από την Νορβηγία. Γαλατάσαράι Μπαρτσελόνα, καλό παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη. Η Μπαρτσελόνα φέτος και αυτή έχει βλέψεις για τελικό και μπορεί να το πετύχει. Η Γαλατά έχει καλό ρόστερ, καλούς παίχτες. Αναμένεται να είναι ένα καλό παιχνίδι. Και στα υπόλοιπα παιχνίδια, στο Μιλάνο, η Ίντερ αντιμετωπίζει την Μπρις. Και στην Λειψία η τοπική ομάδα έχει απέναντί της, θα έχει απέναντί της την PSV Eindhoven. Αυτό είναι και το σημερινό πρόγραμμα του Champions League. Επιστρέφει λοιπόν και αυτό στη ζωή μας κανονικά, όπως θα έχουμε και τα παιχνίδια για το Europa League και το Conference. Οπότε ξανά μεσοβδόμαδα υπάρχει αγωνιστική δράση. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εσείς ακούτε πάντα Focus 103,6. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλό σας απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Την παρέτησή της πρέσβευσης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, ζήτησε ο Λευκός Οίκος, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε νωρίτερα η νέα εκπρόσωπος τύπου Katie Zakaria κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε. Ζητήσαμε από την πρέσβη μας στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, να παραιτηθεί. Ήταν μια υπέροχη προσθήκη στην ομάδα μας. Της ευχόμαστε τα καλύτερα, ανέφερε στη λυτή της δήλωση η Zakaria. Στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των διελιστηρίων προσανατολίζονται οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδριάζουν την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες εν μέσω έντονης αναταραχής που δημιουργεί η ευνηδιαστική συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές του πετρελαίου, η τιμή του Μπρεντ σήμερα πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι. Αύριο Τετάρτη θα ανακοινωθεί το κόστος της θέρμανσης για τα ελληνικά νοικοκυριά με το πιθανότερο σενάριο να είναι η τιμή του λίτρου του πετρελαίου να κυμανθεί ανάμεσα στα 1,65 με 1,70 ευρώ. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν αναμονή των νέων μέτρων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η απόρριψη της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να τονίζει πως η μείωση του παραγωγικού κόστους είναι αναγκαία, αλλά η στήριξη δεν μπορεί να περιορίζεται στις μεγάλες επιχειρήσεις. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του φόρου προστέμενης αξίας στην ενέργεια, επιβολή πλαφών στην τιμή των καυσίμων και στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των διελιστηρίων, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Κάποιος πρέπει να υπενθυμίσει στην κυβέρνηση, αλλά και στον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη, το αυτονόητο. Όταν δαγκώνει το χέρι που σε ταΐζει με ενέργεια, δηλαδή τη Ρωσία, τότε αυτό έρχεται και σου ρίχνει γροθιά στο στομάχι. Αλλά τη γροθιά τελικά θα τη γευτεί ο ελληνικός λαός, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επισημαίνει στη δήλωσή του ότι μετά τα λάθη και τα εγκλήματα που έκαναν και οι τρεις, τη σφαλιάρα στις εκλογές θα την εισπράξουν και οι τρεις από τον ελληνικό λαό. Με τις συγκλονιστικές καταθέσεις των γονιών του 23χρονου Κυπριανού Παπαϊωάννου και της μητέρας του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το έγκλημα των Δεμπών. Την ερχόμενη εβδομάδα θα απολογηθούν και οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν μετά την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης εναντίον τους για ανθρωποκτονία από πρόθεση στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων. Ολοκληρώθηκε το απόγευμα στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης η νεκροψία νεκροτομή της 50χρονης που πήγε για αιμοκάθαρση σε κλινική της Χαλκιδικής και πέθανε. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, ο θάνατός της αποδίδεται σε πολλαπλές κακώσεις του θώρακα και της σπονδυλικής στήλης. Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να συμβάλλουν στη διερεύνηση των συνθήκων κατά από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και στην αποσαφήνιση των αιτιών που οδήγησαν στο θάνατο της συγκεκριμένης γυναίκας. Σε 15 μήνες φυλάκιση μετατρέψιμη σε 10 ευρώ ημερησίως καταδικάστηκε 58χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία φέρεται να έβαλε φωτιά στην πόρτα γειτόνισσάς της γιατί ακουγόταν θόρυβος από το διαμέρισμα. Στην πλατεία Συντάγματος κατασκηνώνουν το απόγευμα φοιτητές της Αθήνας σε μια ένδειξη διαμαρτυρίας για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και διαβίωσης εν μέσω και της στεγαστικής κρίσης. Μήνυμα από το 112 στάλθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα σε όσους βρίσκονται στην Εύβοια και τις Σποράδες εν ώψη των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις περιοχές αυτές τις επόμενες ώρες. Με απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων και των παιδικών σταθμών στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα για αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου λόγω των επικείμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Δύο πλοία χτυπήθηκαν από μία επανδρωμένα αεροσκάφη στα ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα και ένα από αυτά βυθίστηκε, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός της χώρας. Ο Ρούμεν Ράντεφ δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το αν υπήρχε κάποιο φορτίο που μετέφεραν τα δύο πλοία και ποιο ήταν αυτό. προειδοποιήσεις απομάκρυνσης πολιτών από τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εξέδωσαν ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία αλλά και οι Χούθοι της Ιεμένης εν όψει επιθέσεων που προαναγγέλουν και οι δύο πλευρές. Συνεχίζονται για τρίτη εβδομάδα οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Οι μαθητές πραγματοποιούν νέες συγκεντρώσεις σήμερα ενάντια στην υποχρηματοδότηση και παραμέληση του εκπαιδευτικού συστήματος.
0: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Σε ισχύ βρίσκεται το αναβαθμισμένο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για αύριο με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τους πολύ θυελώδεις ανέμους. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές με αυξημένη πιθανότητα για τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά πολύ θυελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι. Ειδικότερα στην Αττική οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 ως 7 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά ως 8 μποφόρ με ρηπές που μπορεί να αγγίξουν και τα 90 ως 100 χιλιόμετρα την ώρα. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά στα 6 ως 7 μποφόρ με εξασθένιση μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε ολόκληρη τη χώρα. Ο καιρός αναμένεται στη Θεσσαλονίκη αύριο νεφελώδης με πιθανότητα για μπόρες ή τοπικές βροχές κυρίως κατά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει 4 ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 ως και 19 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
1: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπον, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπον βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπον συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Focus στον κόσμο.
5: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
6: Καλημέρα, από Φιλανδία.
7: Καλημέρα, ομάδα από Στουτγκάρδη.
5: Από Βέλγιο.
8: Ιώνας από Μελβούρνη.
9: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
5: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
10: Από Ρόζενταλ.
11: Από Ζυρίκη.
12: Καλημέρα από τον Ταχάου.
13: Χάσολ, Φλαμανδία.
14: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
15: Καλημέρα από Ζάμπια.
3: Καλημέρες. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Focus FM με το καλημέρα.
16: Καλημέρα από Βέρεια.
17: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
18: Καλημέρα από Καρδίτσα.
19: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
9: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
7: Χαίρε.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 2255 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και σήμερα. Το απογευματινό μαγκαζίνο είναι μαζί σας. Η καθημερινή ενημέρωσή σας αυτή την ώρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή, από τον Focus FM 103,6. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε εδώ μαζί και θα τα λέμε. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου πίσω από την κονσόλα του ήχου, στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Θα σας θυμίσουμε πώς επικοινωνείτε μαζί μας, όλους τους τρόπους που έχει στη διάθεσή σας ο Focus για ενημέρωση και επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές. Γραπτά μηνύματα μπορείτε να μας στέλνετε από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής στην ομάδα μας στο Viber, στον αριθμό 6907-483-484, δωρεάν γραπτά μηνύματα στο Viber, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από τη Θεσσαλονίκη, είτε την υπόλοιπη Ελλάδα, είτε από το εξωτερικό. Παίρνετε το κινητό σας και στέλνετε δωρεάν στο Viber ένα γραπτό μήνυμα με το σχόλιο το δικό σας πάνω στα θέματα τα οποία αναφέρουμε και σχολιάζουμε στην εκπομπή ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. 6907-483-484. Η ραδιοφωνική σας δέκτες συντονισμένη πάντα στους 103,6 των FM και στον Focus. Για όσους όμως θέλετε ενημέρωση πέρα από τα δελτία ειδήσεων και τις εκπομπές του σταθμού από όπου έχετε αναλυτική ενημέρωση, μπορείτε να επισκέπτεστε πολύ συχνά μέσα στο 24ωρο και την ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Εκεί θα βρείτε αναλυτικά την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και άλλα πολλά ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού. Και βέβαια μέσα από την ιστοσελίδα μας διαδικτυακά, όσοι βρίσκεστε εκτός Θεσσαλονίκης, οπουδήποτε στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδας, οπουδήποτε στον κόσμο, ακούτε και το πρόγραμμα του Focus ζωντανά όλες τις μέρες του χρόνου και όλο το 24ωρο. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram υπάρχουν αντίστοιχες σελίδες του Focus που μπορείτε να ακολουθήσετε όσοι χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να έχετε και ενημέρωση και διάδραση με το σταθμό και τις εκπομπές και από εκεί. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε στο κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης να γράψετε Focus FM 103,6 στην αναζήτηση για να σας εμφανίσει την αντίστοιχη σελίδα και να την ακολουθήσετε. Και μην ξεχνάτε και την εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα, την κατεβάζετε δωρεάν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα εύκολα γρήγορα στο κινητό σας από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουμε όλοι στα κινητά μας για να κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Μπαίνετε λοιπόν εκεί στην πλατφόρμα που κατεβάζετε εφαρμογές. Γράφετε στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες, όπως το ακούτε. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή με το λογότυπο του Focus, θα την κατεβάσει το κινητό σας και αυτό είναι όλο. Ο αγαπημένος σας σταθμός θα είναι στην τσέπη σας πάντα, στο κινητό σας εγκατεστημένος με αυτή την εφαρμογή και μέσα από αυτή την εφαρμογή δεν θα χάνετε δευτερόλεπτο ενημέρωσης, γιατί θα μπορείτε να ακούτε το πρόγραμμα του Focus όλο το 24ωρο διαδικτυακά, οπουδήποτε και αν είστε στον κόσμο και όλες τις μέρες του χρόνου, και φυσικά να επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας.

Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε σε μια έτσι μέρα με ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες, καθώς έχουμε μπει για τα καλά στο φθινόπωρο και μάλιστα υπάρχουν και έκτακτα δελτία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για ακραία και έντονα καιρικά φαινόμενα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Να ξεκινήσουμε λίγο με την επικαιρότητα, την πολιτική και όχι μόνο. Και λέω και όχι μόνο γιατί έχουμε τις τελευταίες ώρες την δημοσιοποίηση από την εκπρόσωπο, τη νέα εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, την Κέιτι Ζακαράια, μέσω δήλωσης η οποία έκανε, σύντομης και λιτής δήλωσης, ότι ο Λευκός Οίκος, η Αμερικανική κυβέρνηση, ζήτησε την παρέτηση της πρέσβειας των ΗΠΑ στην Αθήνα, της Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Αυτό ανακοινώθηκε επίσημα από την Κέιτι Ζακαράια, όπως είπαμε, και η οποία είπε χαρακτηριστικά: ζητήσαμε από την πρέσβη μας στην Αθήνα, την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, να παραιτηθεί. Ήταν μια υπέροχη προσθήκη, λέει, στην ομάδα μας και της ευχόμαστε τα καλύτερα. Αυτή ήταν η λιτή απάντηση που έδωσε. Από εκεί πέρα τώρα να πούμε ότι χθες ουσιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ προειδέασε, προανήγγειλε το αίτημα αυτό για παραίτηση της Γκιλφόιλ, για την αποπομπή της ουσιαστικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν εξετάζεται το ενδεχόμενο να απομακρυνθεί η Γκιλφόιλ από την Αμερικάνικη Πρεσβεία στην Αθήνα, χθες δεν έδωσε ουσιαστικά έτσι μια οριστική απάντηση, αλλά είπε χαρακτηριστικά ότι το εξετάζουμε, λέει, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, το είπε από χθες. Και σήμερα ήρθε η επιβεβαίωση από την εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου για αυτό το αίτημα. Να θυμίσουμε βέβαια και το story όλης αυτής της υπόθεσης, για ποιο λόγο ζητάει δηλαδή ο Λευκός Οίκος να παραιτηθεί Γκιλφόιλ. Υπάρχει δημοσίευμα των προηγούμενων ημερών της Wall Street Journal, σειρά δημοσιευμάτων μάλλον, στα οποία αναφέρεται ότι η Γκιλφόιλ φέρεται να έχει ζητήσει να έχει αποδεχθεί χρήματα και ανταλλάγματα από ιδιώτες σε αντάλλαγμα για τη δυνατότητα που τους έδινε να αξιοποιήσει την επιρροή της βέβαια και να τους δώσει πρόσβαση σε διασυνδέσεις με αξιωματούχους αμερικανικής κυβέρνησης για τα δικά τους συμφέροντα. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές έτσι, το ιστορικό αυτής της υπόθεσης. Και για το λόγο αυτό, όπως είπαμε, η εξέλιξη έχει να κάνει με το αίτημα του Λευκού Οίκου για παραίτηση της Γκιλφόιλ. Τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα θα το μάθουμε τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες. Το σίγουρο είναι ότι αν προχωρήσει αυτή η εξέλιξη, που είναι το πιο πιθανό, θα απογοητευτούν πολλοί που την παρουσία της κυρίας Γκιλφόιλ στην Αθήνα την είδαν ως κάτι που είχε να κάνει με το lifestyle ή οτιδήποτε άλλο, έτσι. Ενώ ήταν καθαρά, και το λέγαμε από την πρώτη στιγμή, μια καθαρά πολιτική παρουσία. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα, γιατί το ενεργειακό παραμένει το πρώτο ζήτημα και το κυρίαρχο, και όσο μπαίνει ο χειμώνας τα πράγματα θα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Υπάρχουν οι ανακοινώσεις που αναμένεται να γίνουν αύριο στο γύρο από το ενεργειακό. Θα ανακοινωθεί το κόστος της θέρμανσης για τα ελληνικά νοικοκυριά. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Κυριάκο Πιερακάκη, θα υπάρξει αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Τώρα μένει να μάθουμε αύριο στις ανακοινώσεις επίσημες που θα γίνουν και τις λεπτομέρειες, δηλαδή ποιο θα είναι το τελικό ποσό του επιδόματος θέρμανσης, ποιοι θα το πάρουν, με τι εισοδηματικά κριτήρια κλπ. Έτσι, με τι οικογενειακά εισοδηματικά κριτήρια, και όλα αυτά θα τα μάθουμε αύριο τις λεπτομέρειες στις επίσημες ανακοινώσεις. Όπως επίσης αύριο αναμένεται να μάθουμε και το πού θα κυμανθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Να θυμίσουμε και άλλη μια φορά ότι από καιρό ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι θα είναι από την έκθεση εδώ, η Διεθνή Έκθεση, είχε πει ότι θα είναι κάτω από τα 1,75. Οι πληροφορίες τώρα λένε ότι θα είναι γύρω στα 1,65 με 1,70 λεπτά το λίτρο. Επίσημα θα το μάθουμε και αυτό αύριο. Και φυσικά να θυμίσουμε ότι 15 του μήνα, μεθαύριο,
ξεκινάει επισήμως η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για όσα νοικοκυριά χρησιμοποιούν για την θέρμανση των σπιτιών τους πετρελαίου.

0: Τώρα βέβαια όσο η κατάσταση παραμένει ρευστή σε διεθνές επίπεδο, μιλάμε τώρα για τα μέτωπα που υπάρχουν τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στο Ρωσο-Ουκρανικό, που επηρεάζουν κακά τα ψέματα τις τιμές της ενέργειας, όλο αυτό θα είναι πάντα ένα πρόβλημα, έτσι, και τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου μα καθόλου εύκολα και για ολόκληρη την Ευρώπη και για ολόκληρο τον κόσμο. Μάλιστα να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Πέμπτη και την Παρασκευή θα συνεδριάσουν στις Βρυξέλλες, εξετάζουν τη φορολόγηση έκτακτων κερδών των δηληστηρίων στη συζήτηση αυτή που θα γίνει. Και φυσικά μέσα σε αυτό το κλίμα που υπάρχει, όπως είπαμε, σε διεθνές επίπεδο, υπάρχει βέβαια και η συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ που θα πέσει στην αγορά, και αυτό πέφτει στο τραπέζι των Ευρωπαίων, οι οποίοι μάλλον δεν εκτίμησαν καλά τα πράγματα εξ αρχής, έτσι. Και τώρα που Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν βρήκαν λύσεις σε αυτό το θέμα, μένει εκτεθειμένη η Ευρώπη για τη στάση που κράτησε. Βέβαια και η δική μας χώρα, έτσι, με τη σωστή πλευρά της ιστορίας πάντα, Αλέξανδρε, δεν το ξεχνάμε, βέβαια. Λοιπόν, η πολιτική αντιπαράθεση με θέμα το ενεργειακό και την ακρίβεια φυσικά φουντώνει, και όσο πλησιάζουν και οι εκλογές θα φουντώνει και περισσότερο, γιατί μην ξεχνάμε, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, είμαστε σε παρατεταμένη εκλογική περίοδο, προεκλογική περίοδο, έτσι, δεν το ξεχνάμε, μην ξεχνιόμαστε. Το πράσινο φως άναψε ήδη από το καλοκαίρι. Περιοδίες έχουν ξεκινήσει, διάφορα έτσι επικοινωνιακά κλπ. Που γίνονται, οπότε όπως αντιλαμβάνεται κανείς, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι το ότι απορρίφθηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι συνειδητή η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει πως η μείωση του παραγωγικού κόστους είναι αναγκαία, αλλά η στήριξη δεν μπορεί να περιοριστεί στις μεγάλες επιχειρήσεις, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του φόρου προστέμενης αξίας στην ενέργεια και ζητάει επιβολή πλαφών στην τιμή των καυσίμων και στα κέρδη, όπως λέει, των ενεργειακών ομίλων και των δηληστηρίων. Για το θέμα αυτό, αλλά και όχι μόνο για αυτό, και για άλλα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας και των διεθνών εξελίξεων, κυρίως για τα ελληνοτουρκικά, έκανε δηλώσεις νωρίτερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μπορούμε να ακούσουμε το ηχητικό, ωραία. Το έχει ο Αλέξανδρος, πάμε να ακούσουμε τι είπε.
1: Κάποιος να υπενθυμίσει στην κυβέρνηση, αλλά και στον κύριο Τσίπρα και Ανδρουλάκη, το αυτονόητο. Όταν δαγκώνεις το χέρι που σε ταΐζει με ενέργεια, δηλαδή τη Ρωσία, τότε αυτό έρχεται και σου ρίχνει γροθιά στο στομάχι. Αλλά τη γροθιά τελικά θα τη γευτεί ο ελληνικός λαός. Μετά τα λάθη και τα εγκλήματα που έκαναν και οι τρεις, τις φαλιάρες στις εκλογές, θα την εισπράξουν και οι τρεις από τον ελληνικό λαό. Όταν οι πολιτικοί αρχηγοί Τσίπρας και Ανδρουλάκης αλληλοαποκαλούνται βλάκες μέσω τρίτων, τότε αντιλαμβάνεστε τι θεωρούν τους ψηφοφόρους ότι είναι. Το λιγότερο ανοήτους τους θεωρούν, γι' αυτό και τους ψηφίζουν. Ποιους? Τους βλάκες. Όσες προσπάθειες και αν κάνουν στη Νέα Δημοκρατία για την ανάμειξη της νεκρής αυτής παράταξης, όσα ποσοστά και αν τις δώσουν, 25, 30, 150% οι δημοσκόποι για να τονώσουν το ηθικό του καταραίου της Πρωθυπουργού, το βέβαιο είναι ότι το τέλος το δικό τους και της αντιλαϊκής πολιτικής είναι κοντά. Το έχουμε πει εκατοντάδες φορές. Ο Τούρκος φίλος δεν πιάνεται. Το μόνο που καταλαβαίνει είναι η ισχύ και η πυγμή. Έχουμε όμως κυβέρνηση και αντιπολίτευση που στο λεξιλόγιο τους οι λέξεις αυτές είναι άγνωστες και οι μόνες που γνωρίζουν είναι ο κατευνασμός και η τοπάθεια.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

Λοιπόν, ακούσαμε στο τέλος της δήλωσης του πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης και το χαρακτηριστικό που είπε για τους Τούρκους, ότι ο Τούρκος φίλος δεν πιάνεται και καταλαβαίνει μόνο από την ισχύ και την πυγμή. Και πάνω σε αυτό θέλω να πω εγώ και κάτι τώρα εδώ που είχαμε σήμερα εδώ στο Focus, έγινε μάλιστα και τηλεφωνική παρέμβαση που ανακοινώθηκε το θέμα, ότι δέχτηκε απειλές κατά της ζωής του ο Ευρωβουλευτής του ECR Group και της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Μανώλης Φράγκος, σοβαρές απειλές για τη ζωή του από μέσα κοινωνικής δικτύωσης από λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Τουρκία, εθνικιστικούς λογαριασμούς, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ, ακούστε, καλέσαν ανοιχτά σε δολοφονία, του λέει, εντός ευρωπαϊκού εδάφους. Στην παρέμβαση που είχε κάνει νωρίτερα σήμερα εδώ στον Focus, είπε χαρακτηριστικά ότι δέχτηκα εκατοντάδες απειλητικά μηνύματα σε όλες τις πλατφόρμες. Αυτό που είπα κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου στο Ευρωκοινοβούλιο είναι ότι η Τουρκία είναι μια χώρα με ποινικό μητρό, ότι έχει καταστρέψει όποιον πολιτισμό βρίσκει στο διάβα της και ότι είναι ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει κυρώσεις. Έχουν δημοσιοποιήσει τα στοιχεία μου, αλλά δεν φοβόμαστε, θα συνεχίσουμε, γιατί αυτό σημαίνει ότι στην Ελληνική Λύση κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, είπε αποκλειστικά μιλώντας στον Focus FM ο κ. Μανώλης Φράγκος.

0: Λοιπόν, αυτά για την πολιτική επικαιρότητα προς το παρόν. Στο σημείο αυτό, επειδή μου κάνει νόημα ο Αλέξανδρος, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484. Από και αν μας ακούτε, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, τα σχόλιά σας πάνω στα θέματα έτσι που αναφέρουμε. Τα μηνύματά σας 6907-483-484 στο Viber, δωρεάν γραπτά μηνύματα. Πάμε σε διαφημίσεις και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι πίσω για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, όταν μιλάμε για σημαίες

0: μου το κέφι.
1: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6.
4: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το α και το ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
22: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Focus FM 103,6 από Γεματινό Μαγκαζίνο. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα δικά σας μηνύματα πάντα στο Viber στο 6907-483-484, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο που λέει Ευρωχάλια, λέει, ποιος περίμενε τέτοια κατάντια γενικότερα για την Ευρώπη. Ο δημοσιογράφος μας γράφει αναφορικά με την μεταπηλητικά που δέχθηκε ο κύριος Φράγκος από τουρκικά εθνικιστικά μέσα, από τουρκικές εθνικιστικές σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν πάθει, λέει, κάτι ο άνθρωπος, είναι υπεύθυνη η ελληνική κυβέρνηση, λέει ο δημοσιογράφος, κατά τη γνώμη μου, μάλιστα. Τώρα βέβαια εδώ να πούμε και κάτι, ότι δεν είδαμε μέχρι στιγμής κάποια αντίδραση από το υπόλοιπο πολιτικό προσωπικό του Ευρωκοινοβουλίου, αν θέλετε και από τους Έλληνες ευρωβουλευτές ή από εδώ στο εσωτερικό μας, από την κυβέρνηση, από τα κομμάτια της αντιπολίτευσης. Ένας ευρωβουλευτής Έλληνας δέχεται από τους Τούρκους απειλές για τη ζωή του. Ούτε σε επίπεδο ανακοινώσεων μέχρι στιγμής τουλάχιστον.

Δεν είδαμε κάτι, έτσι, μια ανακοίνωση στήριξης, κάτι. Λοιπόν, εντάξει, το σταματάω εδώ. Δεν θα σχολιάσω κάτι παραπάνω. Έχουμε μια εξέλιξη αναφορικά με την, αυτό που ξεκινήσαμε και την εκπομπή, ότι πλησιάζει η απομάκρυση της κυρίας Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβευσης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η Kimberly Guilfoyle πριν από λίγο εξέδωσε ανακοίνωση η ίδια, την οποία έχει αναρτήσει στην πλατφόρμα X, στο λογαριασμό της. Για να δούμε λοιπόν, γράφει χαρακτηριστικά, πριν από λίγα λεπτά δημοσιοποιήθηκε αυτή η ανακοίνωση. Η θητεία μου, λέει, ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα υπήρξε η ύψιστη τιμή της ζωής μου, λέει η Kimberly Guilfoyle. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που με εμπιστεύτηκαν το εξαιρετικό προνόμιο να εκπροσωπώ τη σπουδαιότερη χώρα στην ιστορία του κόσμου, λέει, ενώντας φυσικά τις ΗΠΑ. Από την πρώτη μου μέρα ως πρέσβης εργάστηκα ακούραστα, λέει, για να προωθήσω την ατζέντα του πρόεδρου Τραμπ, πρώτα η Αμερική. Να ενισχύσω τη στρατηγική μας συμμαχία με την Ελλάδα και να επιτύχω ουσιαστικές νίκες για τον αμερικανικό λαό. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, συνεχίζει η Kimberly Guilfoyle, συμβάλαμε στην επίτευξη ιστορικών συμφωνιών για την επέκταση των αμερικανικών εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Προωθήσαμε τον κάθετο διάδρομο για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια. Ενισχύσαμε τη συνεργασία μας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας με έναν κρίσιμο σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Και διευρύναμε τις ευκαιρίες για τις αμερικανικές επιχειρήσεις και επενδύσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Και λέει επίσης, είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη για το ρόλο που διαδραμάτισε η πρεσβεία μας στην ενίσχυση της αμερικανικής κυριαρχίας στον τομέα της ενέργειας. Σημειώστε τα αυτά. Στην προώθηση της οικονομικής συνεργασίας και στη διασφάλιση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο απαραίτητος ηγέτης στην νότιο-ανατολική Ευρώπη. Αυτά τα επιτεύγματα αποτελούν απόδειξη της τολμηρής ηγεσίας του πρόεδρου Τραμπ, της αφοσίωσης του Υπουργού Ρούμπιο στην Αμερικανική Διπλωματία και της προσφοράς των εξαιρετικών ανδρών και γυναικών που υπηρετούν τη χώρα μας, λέει, καθημερινά. Και πάμε τώρα στην καταληκτική, έτσι, στο καταληκτικό της δημοσίευσης που έκανε πριν λίγα λεπτά η Kimberly Guilfoyle. Θέλω επίσης να αναφερθώ, λέει, στους πρόσφατους ισχυρισμούς εναντίον μου. Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς και προτίθεμαι να υπερασπιστώ στεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου. Αφιέρωσα την επαγγελματική μου ζωή στον αγώνα για τη δικαιοσύνη και την υπεράσπιση του ορθού και στην διαφύλαξη των αξιών που καθιστούν την Αμερική ξεχωριστή. Δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν τις δεκαετίες δημόσιας υπηρεσίας μου. Και καταλήγει λέγοντας, η ευγνωμοσύνη και ο σεβασμός μου προς τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό Ρούμπιο παραμένουν ακλόνητα. Είμαι υπερήφανη για όσα πετύχαμε μαζί και θα παραμείνω πιστή υποστηρικτής του πρόεδρου Τραμπ και της αποστολής του να καταστήσει την Αμερική ξανά σπουδαία. Αν και η θητεία μου ως πρέσβης ενδέχεται να φτάνει στο τέλος της, η δέσμευσή μου προς τον πρόεδρο Τραμπ, λέει η Kimberly Guilfoyle, το κίνημα πρώτα η Αμερική και τη χώρα που αγαπώ δεν θα τελειώσει ποτέ. Υπήρξε ύψιστη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω τις ΗΠΑ. Εκφράζω τη βαθύτατη και ειλικρινή μου εκτίμηση στον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία, τη συνεργασία και το γεγονός ότι με υποδέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες. Και καταλήγει λέγοντας, ο Θεός να ευλογεί τον πρόεδρο Τραμπ, ο Θεός να ευλογεί τους εξαιρετικούς διπλωμάτες και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας και ο Θεός να ευλογεί τις ΗΠΑ. Αυτή λοιπόν ήταν η ανακοίνωση της Kimberly Guilfoyle, η οποία αναμένεται σε λίγο καιρό να αποχαιρετήσει την Αθήνα μετά την απόφαση του Λευκού Οίκου.

Καλησπέρα μας και στο Βαγγέλη από την Ελβετία που μας έστειλε τώρα ένα μήνυμα. Τακτικός μας ακροατής και ο Βαγγέλης. Καιρό είχαμε να σε ακούσουμε όμως, Βαγγέλη, να δούμε μήνυμά σου. Επέστρεψες. Λοιπόν, περιμένουμε και τα σχόλιά σας και τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Πάμε λίγο έτσι και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Είπαμε, ο Βαγγέλης μας λέει ήταν και στην Ελλάδα, μάλιστα. Άρα ήταν πιο εύκολο να επικοινωνήσεις μαζί μας, Βαγγέλη μου. Το κάνεις χειρότερο τώρα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, ότι ξεκινήσαμε την εκπομπή λέγοντας για την κακοκαιρία που έχει ήδη ξεκινήσει σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά σε κάποιες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι ακραία. Να σημειώσουμε ότι

Νωρίτερα στάλθηκε από το 112 μήνυμα σε περιοχές της Εύβοιας και της Σποράδες για έντονα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες. Στο νότιο Αιγαίο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, αύριο με απόφαση περιφέρειας θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία και όλοι οι παιδικοί σταθμοί λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Και φυσικά η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει αναβαθμίσει το δελτίο που είχε εκδώσει νωρίτερα για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Κύρια χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πολύ θυελώδεις άνεμοι που θα επηρεάσουν κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Και άνεμοι που μπορεί να φτάσουν και τα 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα, οι ρηπές, έτσι με 6, 7 και 8 μποφόρ, για τέτοιους ανέμους μιλάμε, και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα είναι 11 με 19 βαθμούς, παρόμοιες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν και εδώ. Δύσκολη κατάσταση, και πώς συμπίπτει αυτό με το πετρέλαιο θέρμανση. Αύριο οι ανακοινώσεις. Ήδη θα αρχίσουν να ανάβουν σιγά σιγά τα καλοριφέρ και οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιεί κανείς, τα κλιματιστικά για την θέρμανση. Λοιπόν, αυτό με τις καιρικές, αυτά με τις καιρικές συνθήκες, που όπως είπαμε η κακοκαιρία αυτή ξεκίνησε ήδη από σήμερα. Να σημειώσουμε ακόμα ότι κάποιες περιοχές είναι ήδη σε κόκκινο συναγερμό. Σήμερα συνίσταται ιδιαίτερη προσοχή σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Πελοπόννησο αλλά και στη Χαλκιδική εδώ. Από αύριο το βράδυ και προς την Πέμπτη στην Εύβοια και στις περιοχές γύρω από την Εύβοια. Από τις βραδινές ώρες σήμερα και αύριο στην Αττική είναι σε κόκκινο συναγερμό. Όπως είπαμε, αύριο από βραδινές ώρες σήμερα και αύριο Κυκλάδες, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Δωδεκάνησα. Και αυτές είναι οι περιοχές που είναι σε κόκκινο συνάγερμο. Υπάρχει και μια αναλυτική ανακοίνωση που εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αλλά και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, με πληροφορίες αλλά και με το τι πρέπει να προσέχει κανείς. Καλό είναι να μπείτε στο σελίδα μας, στο www.focusfm.gr. Υπάρχει αναρτημένη η σχετική ανακοίνωση στην κατηγορία Ελλάδα εκεί, που λέει για κόκκινο συναγερμό κακοκαιρία για 8 περιοχές της χώρας, αλλά έχει μέσα και αναλυτικές πληροφορίες και το τι πρέπει να κάνετε. Να τη δείτε αναλυτικότερα αυτή την ανακοίνωση της πολιτικής προστασίας εν ώψη αυτής της κακοκαιρίας που πλήττει από τώρα και μάλλον μέχρι την Πέμπτη τουλάχιστον θα πλήττει τη χώρα μας.

Έχουμε και δηλώσεις Τραμπ, εξελίξεις πάνω γύρω από την Guilfoyle. Τώρα κάνουν το γύρο του κόσμου εδώ από τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία οι δηλώσεις και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βέβαια. Τι είπε ο Τραμπ, για να δούμε έξω από το Λευκό Οίκο δηλώσεις, λέει. Α, τον ρώτησαν για την Guilfoyle και λέει ότι δεν ήταν, λέει, μέλος της οικογένειάς μου, απλά έβγαινε με το γιο μου, λέει, στο παρελθόν. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε, λέει ο Τραμπ. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα για την χρηματοδότηση που έγραψε η Wall Street Journal, ότι φέρεται η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα να έχει πάρει κάποια χρήματα κτλ. Αυτή είναι μια υπόθεση φυσικά που αφορά την ίδια και το εσωτερικό της Αμερικής. Ο λόγος όμως που επικαλείται ο Τραμπ για την απομάκρυνσή της είναι αυτός και αυτά τα δημοσιεύματα. Τώρα έχει ένα ενδιαφέρον εδώ, όταν έρθει η ώρα να μάθουμε και τον αντικαταστάτη της κυρίας Guilfoyle, ποιος θα είναι, έτσι, να δούμε και το feedback, έτσι, το υπόβαθρό του, το πολιτικό και όχι μόνο. Θα μάθουμε όταν έρθει η ώρα.

Η διεθνή επικαιρότητα έχουμε εξέλιξη με την Σαουδική Αραβία και τους Χούθη, καθώς υπήρξε λίγη ώρα νωρίτερα, πριν ξεκινήσει αυτή η εκπομπή, προειδοποίηση για απομάκρυνση των πολιτών από τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Αράμκο, ότι επίκυνται επιθέσεις και από τις δύο πλευρές, και από τον στρατιωτικό συνασπισμό από τη Σαουδική Αραβία και από τους Χούθη προς την Σαουδική Αραβία, και κλήθηκαν οι πολίτες από τον Σαουδαραβικό συνασπισμό να εγκαταλείψουν την περιοχή γύρω από τον κεντρικό σταθμό Αλ Σαμπάχα της πετρελαϊκής εταιρείας της Ιεμένης, της Σανααά, μετά την ανακοίνωση επικείμενων αεροπορικών επιδρομών στην πρωτεύουσα. Την προειδοποίηση δημοσιοποίησε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, ο Τουρκί Αλ Μάλικι, συνοδεύοντας την ανάρτηση με ένα χάρτη που δείχνει την τοποθεσία της συγκεκριμένη και τα περίχωρα της πόλης. Λίγο αργότερα οι Χούθη από την πλευρά τους έβγαλαν και αυτή ανάλογη προειδοποίηση προς τους εργαζόμενους, λέει, αλλά και τους πολίτες στη Σαουδική Αραβία, και τους ζήτησαν να απομακρυνθούν από την εγκατάσταση της Αράμκο. Να θυμίσουμε εδώ ότι στη Σαουδική Αραβία εδώ και πάρα πολύ καιρό και βρίσκεται και μια ελληνική συστοιχεία Patriot, έτσι, που Έλληνες στρατιωτικοί, οι οποίοι υπερασπίζονται ουσιαστικά εκεί τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, και στο πρόσφατο παρελθόν έκαναν σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις την επέμβασή τους και απέτρεψαν τον βομβαρδισμό.

Είχαμε και ένα περιστατικό στην Μαύρη Θάλασσα. Εδώ τώρα λίγο τα πράγματα είναι συγκεχημένα. Χτυπήθηκαν δύο πλοία από μη επανδρομένα αεροσκάφη στα ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, στα χωρικά ύδατα δηλαδή της Βουλγαρίας. Το ένα από τα δύο πλοία βυθίστηκε. Τη σχετική ανακοίνωση την έκανε σήμερα ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, ο Ρουμ Ράντεφ. Δεν έδωσε βέβαια πληροφορίες για το αν είχαν κάποιο φορτίο αυτά τα δύο πλοία και τι κουβαλούσαν. Ποιο ήταν αυτό το φορτίο, αν είχαν κάποιο φορτίο, δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες. Είπε απλά ότι χτυπήθηκαν δύο πλοία από drones, από μη επανδρομένα, και το ένα βυθίστηκε. Έχουμε τώρα και την πληροφόρηση που υπάρχει ότι πολλά τουρκικά πλοία που κινούνται στη Μαύρη Θάλασσα κάνοντας εμπόριο έχουν δέσει πλέον και δεν έχουν σταματήσει να κινούνται. Έχουν δέσει τα λιμάνια της Τουρκίας λόγω των επιθέσεων που γίνονται. Φυσικά δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμα ποιοι είναι αυτοί που επιτίθενται, πώς επιτίθενται, τι ακριβώς έγινε κτλ. Αλλά πολλά λέγονται πλέον και για τις σχέσεις της Ρωσίας με την Τουρκία, έτσι. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι η Τουρκία σε όλο αυτό το διάστημα που είναι σε εξέλιξη ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος, πατούσε πάντα σε δύο βάρκες, το λέγαμε από την πρώτη στιγμή, έτσι. Θέλει να τα έχει καλά, όπως λέει ο λαός μας, και με τον αστιφύλαξη και με τον χωροφύλαξη, έτσι. Ήτανε και με τη Ρωσία να τα έχει καλά και με την Ουκρανία να τις πουλάει όπλα. Λοιπόν, εδώ τώρα υπάρχει, πρέπει να αποσαφινιστεί τι ακριβώς έγινε, έτσι, και σε αυτό το περιστατικό και σε άλλα ανάλογα που συμβαίνουν σε επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε και πριν πάμε, ενώ πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής, να δούμε και κάποιες άλλες ειδήσεις έτσι από την εσωτερική επικαιρότητα. Έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα, όπως αποφασίσει, και τις απολογίες των τριών κατηγορουμένων για την δολοφονική επίθεση της Μαρφίν, για την υπόθεση της Μαρφίν. Βέβαια δεν αφορά αυτή καθ' αυτή την υπόθεση, αλλά ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη εναντίον τους για ανθρωποκτονία από πρόθεση στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων. Και λόγω αυτής της συμπληρωματικής δίωξης θα απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα οι κατηγορούμενοι. Τώρα, σήμερα είχαμε και εξέλιξη στην δίκη για τα Τέμπη που συνεχίζεται στη Λάρισα και ελπίζουμε και ευχόμαστε κάποια στιγμή, όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, οι πραγματικά υπεύθυνοι αυτής της τραγωδίας ή αν θέλετε αυτού του εγκλήματος να τιμωρηθούν για αυτό που έγινε. Στη σημερινή δίκη κατέθεσε η οικογένεια του Κύπριου φοιτητή, του Κυπριανού Πάπα Ιωάννου, στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων στην Λάρισα. Ο 23χρονος φοιτητής που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία αυτήν των Τεμπών, ο πατέρας του οποίου μάλιστα είναι και ιερέας. Περιέγραψαν εκεί τα όνειρα που έκανε ο γιος τους πριν το θάνατό του, τις στιγμές που ακολούθησαν και κατέθεσαν και ερωτήματα που τους βασανίζουν πραγματικά για τις συνθήκες αυτής της τραγωδίας.

0: Κατέθεσε επίσης και η μητέρα του Γεράσιμου, που να θυμίσουμε ότι είναι ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Συγκλονιστικές σκηνές πραγματικά εκτυλίσσονται καθημερινά στην διαδικασία αυτή, στην δίκη για τα Τέμπη, στη Λάρισα. Οι εικόνες περνάνε μπροστά από τα μάτια των συγγενών των θυμάτων και πάλι. Τι να πει κανείς, τι να πει κανείς. Πραγματικά αυτό είναι κάτι που το έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν, έχει σημαδέψει ανεξίτηλα τη χώρα μας και δεν νομίζω ότι έχει καταγραφεί στην ιστορία και δεν νομίζω ότι έχει αφήσει κανέναν μα κανέναν ανεπηρέαστο αυτή η τραγωδία που έγινε με τους 57 ανθρώπους που χάθηκαν τόσο μα τόσο άδικα, γιατί κάποιοι δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, γιατί κάποιοι δεν φρόντισαν να υπάρχει ασφάλεια στο σιδηροδρομικό δίκτυο, γιατί κάποιοι ίσως δεν σκέφτηκαν ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, δεν φανταζόταν ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, έτσι. Και τι να πει κανείς, πραγματικά δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Χρόνια ολόκληρα μιλάμε από την πρώτη στιγμή, βέβαια δεν, αν αναφερθούμε και στο θέμα του μπαζώματος, ξεμπαζώματος και τα λοιπά, έχουν γίνει και άλλα μετά την τραγωδία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οι πραγματικά υπεύθυνοι πρέπει κάποια στιγμή να λογοδοτήσουν και να αντιμετωπίσουν τον νόμο, που απέναντι στον νόμο είμαστε όλοι ίσια. Έτσι τουλάχιστον πρέπει να είναι. Το έχω ξαναπεί. Όσο ψηλά ή όσο χαμηλά και αν βρίσκονται, να τιμωρηθούν για αυτό που έγινε. Λοιπόν, σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος και τη σημερινή εκπομπή σιγά σιγά. Μας έχει μείνει ένα λεπτό μέχρι ότου να παραδώσω τη σκυτάλη στην Εύη Κιαγιά και στην επόμενη εκπομπή που ακολουθεί, κωδικός Εύη, και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus φυσικά που θα ακολουθήσει. Να θυμίσουμε ότι δελτία ειδήσεων θα έχουμε για την ενημέρωσή σας με οτιδήποτε νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στις 8 και στις 9. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, πρώτα Θεός, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, εδώ ξανά στον Focus FM με το απογευματινό μαγκαζίνο. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόπουλο που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα πάρα πολύ καλό βράδυ. Και δεν ξέρω αν είστε προληπτικοί, αλλά ξέρετε, σήμερα είναι Τρίτη και 13. Τρίτη και 13. Δεν ξέρω αν είστε προληπτικοί, ελπίζουμε να μην είστε. Άλλωστε αυτά, τέλος πάντων, μικρή σημασία έχουν. Αλλά θα κλείσουμε λίγο έτσι με χιουμοριστική διάθεση και θα θυμηθούμε τον αξέχαστο Νίκο Σταυρίδη για το Τρίτη και 13 και ένα ωραίο χαρακτηριστικό τραγουδάκι, και με αυτά θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλό σας βράδυ.
1: Τρίτη και 13. Τρίτη και 13. Ή αρχή από φράστον, από φράδον. Παναγία μου.

Η ώρα είναι 7.

0: οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Καλησπέρα σε όλους. Καλωσορίσατε σε ακόμη μια εκπομπή. Και πριν μιλήσουμε για μακροζωία, και πριν μιλήσουμε για το νερό, και πριν μιλήσουμε για όλα αυτά που σας έχω ετοιμάσει, θέλω να στείλω την ιδιαίτερη αγάπη μου στο Γιώργο το Σύρπη, στο Γιάννη και την Κατερίνα, στην Ελισάβετ και τον Παναγιώτη, στην αγαπημένη Φρίντα, στην αγαπημένη Θοδώρα, και σίγουρα θα φάω την εκπομπή αναφέροντας ονόματα. Ονόματα με τα οποία επικοινωνήσα τις τελευταίες 4-5 μέρες. Θα ξεκινήσω αμέσως τώρα με ένα θέμα που η ιατρική επιστήμη αλλά και οι πολυεθνικές της υγείας αρνούνται πεισματικά να αγγίξουν. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που έχουν συσσωρευτεί και τα οποία φωνάζουν για έρευνα, παρόλα αυτά, ακόμη παγκοσμίως πετάνε χαρταετό. Και δεν μιλάω για τίποτε άλλο παρά για τα παιδικά εμβόλια. Και για το πώς τα σύγχρονα αθρηστικά προγράμματα παιδικού εμβολιασμού και συγκεκριμένα συστατικά όπως το αλουμίνιο αλλά και το εμβόλιο MMR σαμποτάρουν την νευρολογική ανάπτυξη των παιδιών μας και τα οδηγούν σε μια πρωτοφανή έξαρση χρόνιων νευρολογικών διαταραχών και αυτισμού. Όλο και περισσότεροι γονείς επικοινωνούν μαζί μου και μία από τους γονείς με την οποία μίλησα, καλησπέρα μαράκι μου, μέσα στο Σαββατοκύριακο, είχε μεγάλη ανησυχία γιατί ουσιαστικά μεγαλώνει 3 μωρά. 2 και το τρίτο έρχεται σε λίγες μέρες. Ανησυχεί πάρα πολύ γιατί ο παιδίατρός της επιμένει σε όλα τα παιδικά εμβόλια. Το έχω ξαναπεί μέσα από την εκπομπή μου, για όνομα του Θεού. Αφήστε ελεύθερο το γονέα, τον κηδεμόνα, τον υπεύθυνο που μεγαλώνει ένα παιδί να αποφασίζει ο ίδιος, χωρίς αυτό το bullying που τους κάνετε, για το αν θα κάνει εμβόλιο ή όχι στο παιδί του. Είναι δικαίωμά του. Τι δεν καταλαβαίνετε? Εσείς τι είστε? Διαφημιστές φαρμακευτικών? Για να καταλάβω δηλαδή. Ποσοστά παίζουνε? Για να καταλάβω δηλαδή. Γιατί όταν επιμένεις, σου λέει η μάνα, όχι φοβάμαι, δεν θέλω να κάνω κανένα από τα σκευάσματα που κυκλοφορούν στο παιδί μου, και εσύ επιμένεις, κάτι παίζει. Κάτι παίζει. Και επιμένεις με ύφος το οποίο είναι απαράδεκτο. Πες το, πρότεινε το, καλό για μένα σαν παιδίατρος είναι να κάνετε τα εμβόλια. Μη συνεχίζεις ούτε με κατάρες, γιατί έτσι ακούγονται τα λόγια σου. Γενικά μιλάω, όχι σε ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Γενικά οι παιδίατροι έχουν πάθει ταράκουλο. Πρέπει να σταματήσει αυτό το bullying στους γονείς. Και επίσης πρέπει να σταματήσει το bullying που κάνουν οι γυναικολόγοι για το εμβόλιο, για το οποίο έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές μέσα από την εκπομπή μου, κατά του HPV. Να πιάσουν, να ψάξουν και να διαβάσουν μελέτες και να αφήσουν το bullying που κάνουν σε αγόρι, σε κορίτσια, αλλά και σε αγόρια. Είναι απαράδεκτο. Και πάλι αναρωτιέμαι, τι κέρδος έχετε για να επιμένετε τόσο πολύ, ξανά και ξανά? Και πού βασίζεστε? Σε μελέτες της ίδιας της φαρμακευτικής, η οποία πουλάει το προϊόν άραγε? Γιατί το μυαλό μου μόνο εκεί μπορεί να πάει. Αυτή η μανία καταδιώξεως του γονέα, του ενήλικα, να κάνει στα παιδιά του 12 και 13, ακόμη και από τα 10 νομίζω, πιέζουνε για το εμβόλιο του HPV. Όταν δεν έχεις μελέτη ασφαλείας παρά μόνο τη μελέτη που έβγαλε η ίδια η εταιρεία, τότε δεν πρέπει να είσαι τόσο φανατικός. Έχει πεθάνει κόσμος και κοσμάκης και μας τα κρύβουνε. Ναι, από αυτά τα αθώα, σε εισαγωγικά, εμβόλια του HPV. Γιατί δεν αποσύρουνε το φάρμακο, ενώ αποσύρανε πολύ πιο ασφαλή φάρμακα που κυκλοφορούσαν για 40-50 χρόνια. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά, θα πω, και επίσης είναι ο ίδιος λόγος που δεν αποσύρεται και το mRNA για τον κορονοϊό. Είναι ο ίδιος λόγος. Θάνατοι έχουν επισυμβεί, αλλά το Gardasil καλά κρατεί. Ε? Τα mRNA για να τα κάνεις πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη και δεν ξέρω αν προλαβαίνει κανείς να κάνει την έκτη, έπρεπε να υπογράψεις. Γιατί αν και μόνο αυτό δεν μπορεί να σε υποψιάσει ότι ένα φάρμακο, ένα εμβόλιο είναι επικίνδυνο και πρέπει να πάρεις εσύ με την υπογραφή σου την ευθύνη, δεν ξέρω τι μπορεί να σε υποψιάσει σε αυτή τη ζωή. Αλλά επιστρέφοντας στο θέμα μου, το οποίο ήταν η χρήση των παιδικών εμβολίων, τα οποία σαμποτάρουν την νευρολογική ανάπτυξη των παιδιών και οδηγούν σε χρόνιες νευρολογικές διαταραχές και αυτισμό. Όσο και αν τα συστημικά μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να βαφτίσουν το κρέας ψάρι, οι αριθμοί και η αλματώδης αύξηση των διαγνώσεων δεν κρύβεται. Και πώς γίνεται όσο περισσότερα εμβόλια προσθέτεις κάθε δεκαετία, τόσο μεγαλύτερα να είναι τα ποσοστά αυτισμού? Γιατί πολλά παπαγαλάκια λένε δεν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια. Τι αιτιώδης συνάφεια, βρε? Τι αιτιώδης συνάφεια? Δηλαδή, η κλινική εμπειρία και τα στατιστικά δεν μιλάνε από μόνα τους? Υπάρχει μεγαλύτερη αιτιώδης συνάφεια? Ο Ιταλός ογκολόγος και δικαστικός εμπειρογνώμονας, ο Dr. Domenico Mastrangelo, σε μία συνέντευξη με τον γνωστό καρδιολόγο, τον Dr. Peter McCallum, ανέλησαν πολύ σχολαστικά αυτά που η βιομηχανία προσπαθεί να κρύψει κάτω από το χαλί. Και το κεντρικό μήνυμα ήταν σοκαριστικά απλό. Οι εγκέφαλοι των βρεφών τίθενται σε κατάσταση χρόνιας φλεγμονής από το συνδυασμό των ανοσοενισχυτικών αλουμινίου και του εμβολίου MMR. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, όπως είπε ο Dr. Peter McCallum, αυτής της χρόνιας νευροφλεγμονής? Είναι αυτό που η συμβατική ιατρική στη συνέχεια λέει, το ονομάζει διαταραχή του φάσματος του αυτισμού. Το αλουμίνιο που χρησιμοποιείται στα εμβόλια ως ανοσοενισχυτικό για να προκαλέσει μια βίαιη αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος, όταν το εμβόλιο αυτό εισέρχεται με το αλουμίνιο, εισέρχεται στον οργανισμό ενός βρέφους, δεν παραμένει στο σημείο της ένεσης, όπως το mRNA κάπως. Ταξιδεύει, διαπερνά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και συσσωρεύεται σε διάφορα όργανα, με κύριο στόχο τον εγκέφαλο. Εκεί το αλουμίνιο δρά ως επίμονη νευροτοξίνη. Διαταράσσει τη συναπτογένεση, τη συνάψη μεταξύ των νευρώνων, προκαλεί απώλεια των δεντρητικών ακανθών, βλάπτει τη μνήμη και πυροδοτεί την παραγωγή της προχφλεγμονώδους κυτοκίνης ίντερλευκίνης 6. Όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα κρίσιμο αναπτυξιακό παράθυρο, όπου ο εγκέφαλος του βρέφους είναι εξαιρετικά ευάλωτος. Και εσύ μου λες από 3 μηνών εμβόλια? Αλήθεια τώρα? Και παρόλο που το εμβόλιο MMR, το ίδιο το εμβόλιο, δεν περιέχει αλουμίνιο, λειτουργεί ως καταλύτης. Επιβαρύνει περαιτέρω τον ήδη φλεγμένοντα εγκέφαλο, αυξάνοντας τον κίνδυνο εγκεφαλίτιδας και προκαλώντας επιπλοκές από τα ατελώς εξασθενημένα στελέχη του ιού. Πάμε να μιλήσουμε όμως και με αριθμούς και σκληρά δεδομένα. Η πρόσφατη έκθεση του Ιδρύματος Peter McCullough, η οποία αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη σύνθεση που έχει γίνει ποτέ πάνω στα αίτια του αυτισμού, εξέτασε πάνω από 300 ομότιμα αξιολογημένες μελέτες στην επιδημιολογία, την τοξικολογία και τη μοριακή βιολογία. Τα ευρήματα είναι συντριπτικά. Από τις 136 μελέτες που εξέτασαν ειδικά τα εμβόλια ή τα συστατικά τους, οι 107, δηλαδή σε ποσοστό 79%, βρήκαν ξεκάθαρα στοιχεία σύνδεσης με τον αυτισμό και αποκάλυψαν νευροανοσολογική βλάβη, μυτοχονδριακή δυσλειτουργία και αναπτυξιακή οπισθοδρόμηση μετά από εμβολιασμούς. Αυτά τα λέει το Ίδρυμα Dr. Peter McCullough. Και όχι εγώ. Έτσι, να ξεκαθαρίζουμε. Όχι ότι με νοιάζει κιόλας, γιατί πλέον δεν έχω καμία σχέση με κανέναν ιατρικό σύλλογο. Έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι δικιά μου μελέτη. Μόλις 29 λοιπόν μελέτες υπήρξαν ουδέτερες. Και γιατί? Επειδή όπως αποδείχθηκε, έπασχαν από σοβαρά μεθοδολογικά σφάλματα. Για παράδειγμα, δεν διέθεταν γνήσια μη εμβολιασμένη ομάδα ελέγχου. Χρησιμοποιούνταν λανθασμένες ταξινομήσεις και έκρυβαν τις επιδράσεις στις πιο ευάλωτες υποομάδες παιδιών. Γι' αυτό απορρίφθηκαν αυτές οι συγκεκριμένες 29 μελέτες. Ο συνδυασμένος και έγκαιρος εμβολιασμός ρουτίνας αποδείχθηκε ο μεγαλύτερος τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου για τον αυτισμό. Και το πιο εξοργιστικό, μέχρι σήμερα, καμία επίσημη αρχή δεν έχει αξιολογήσει την ασφάλεια του πλήρους αθρηστικού προγράμματος εμβολιασμού της παιδικής ηλικίας σε βάθος χρόνου. Γιατί τα αποτελέσματα θα κάνουν πάλι τζιζ, έτσι. Γι' αυτό δεν κάνουμε τη μελέτη σε βάθος χρόνου και είναι όλοι καλά. Και οι μεν και οι δε. Οι μεν που φωνάζουμε για χρήση πολλών εμβολίων στην παιδική ηλικία που συνδέεται με μακροχρόνιες βλάβες και βλάβες που έρχονται στην ενήλικη ζωή του ατόμου, και οι άλλοι που λένε όλα είναι ασφαλή, κάνε 30, 40, 50 δόσεις στο μωρό. Άρα αυτός είναι ο λόγος που καμία επίσημη αρχή δεν έχει αξιολογήσει όλα αυτά το άθροισμα των εμβολιασμών της παιδικής ηλικίας σε βάθος χρόνου. Σήμερα ο αυτισμός έχει καταντήσει να επηρεάζει 1 στα 31 παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτός ο αριθμός δεν είναι τυχαίος. Είναι το αποτέλεσμα ενός γιγαντιαίου πειράματος που διεξάγεται σε μια ολόκληρη γενιά χωρίς τη συγκατάθεση των γονιών, χωρίς έλεγχο και χωρίς την παραμικρή διάθεση από τους υπεύθυνους να αναγνωρίσουν το έγκλημα. Για να καταλάβουμε όμως επακριβώς τι συμβαίνει σε μοριακό επίπεδο, πρέπει να εξετάσουμε το λεγόμενο δυναμικό ζήτα. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια στο αίμα μας φέρουν κανονικά, φέρουν κανονικά αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο. Αυτό το φορτίο τα κρατάει σε απόσταση μεταξύ τους, επιτρέποντάς τους να ρέουν ελεύθερα ακόμα και στα πιο μικρά αγγεία του εγκεφάλου, τα τριχοειδή. Το αλουμίνιο όμως, όπως και άλλες τοξικές πρωτεΐνες, είναι θετικά φορτισμένο. Όταν εισέρχεται στην κυκλοφορία, εξουδετερώνει το αρνητικό φορτίο των αιμοσφαιρίων και το αποτέλεσμα είναι καταστροφικό. Τα αιμοσφαίρια κολλάνε μεταξύ τους, δημιουργώντας συσσωματώματα. Αυτά προκαλούν μικροεγκεφαλικά επεισόδια στα τριχοειδή αγγεία των βρεφών. Πρόκειται για μικροσκοπικά εγκεφαλικά επεισόδια που περνούν απαρατήρητα από τους παιδιάτρους, επειδή κανείς δεν εξετάζει ένα μωρό για εγκεφαλικό μετά από έναν εμβολιασμό. Όταν όμως αυτά συμβαίνουν στο εγκεφαλικό στέλεχος, σε περιοχές ζωτικής σημασίας, οι συνέπειες είναι μόνιμες, νευρολογικές βλάβες, απώλεια λόγου και αυτισμός. Και δεν τελειώνουμε εδώ. Παράλληλα διαταράσσεται η γλυμφατική αποστράγγιση του εγκεφάλου. Ο εγκέφαλος καθαρίζει τις τοξίνες και τις άχρηστες πρωτεΐνες μόνο κατά τη διάρκεια ενός βαθέως ύπνου μέσω των αστροκυττάρων. Όταν η μικροκυκλοφορία καταστρέφεται από το αλουμίνιο, αυτό το σύστημα αποκομιδής αποβλήτων καταραίει. Οι τοξίνες παγιδεύονται στον εγκέφαλο και η νευρονική εκφύλιση ξεκινά από τη βρεφική κιόλας ηλικία. Προσθέστε σε όλα αυτά και την καθημερινή έκθεση των παιδιών μας σε ένα πλήθος βαρέων μετάλλων όπως ο μόλυβδος, ο υδράργυρος και τα μικροπλαστικά που σας έλεγα στην εκπομπή μου τις προάλλες. Το αλουμίνιο των εμβολίων λειτουργεί ως ηχαριστική βολή σε ένα ήδη επιβαρημένο περιβάλλον. Γιατί λοιπόν η συστημική ιατρική αρνείται να δει την αλήθεια? Σύμφωνα με τον Dr. Μαστράντζελο, υπάρχουν δύο βασικές αιτίες. Πρώτον, οι μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες που επικαλούνται οι αρχές είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκρύπτουν τις ατομικές ευαλωτότητες και τα συγκεκριμένα νευρολογικά συμβάντα. Και δεύτερον, οι τεράστιες οικονομικές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και των φαρμακευτικών κολοσσών έχουν διαβρώσει κάθε έννοια ανεξάρτητης επιστημονικής έρευνας. Η κλινική πραγματικότητα όμως δεν μπορεί να κρύβεται για πάντα. Και αν θέλουμε τις επόμενες γενεές να τις έχουμε υγιείς, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε μερικά πράγματα τα οποία τα θεωρήσαμε για πάρα πολλές δεκαετίες δεδομένα. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Τα πάντα, από ό,τι βλέπουμε προς το παρόν, είναι θεωρητικά. Τα παιδικά εμβόλια είναι θεωρητικά ασφαλή, θεωρητικά αποτελεσματικά. Και αυτή η μπούρδα, κάνεις το παιδικό εμβόλιο και θα νοσήσεις πιο ελαφριά όταν θα είσαι ενήλικας, αν κολλήσεις την νόσο, συνεχίζει και είναι μπούρδα. Έτσι, όπως και τα εμβόλια του κορονοϊού. Την ίδια μπούρδα. Όταν θα μεγαλώσεις και θα κολλήσεις ανεμοβλογιά, θα την περάσεις πιο ελαφρά, ίσα-ίσα, που την περνάς πιο βαριά. Αν σαν παιδί είχες κάνει το εμβόλιο, τι να κάνουμε τώρα, να το κρύψουμε κι αυτό? Να τα κρύψουμε όλα, δηλαδή, και να θεωρήσουμε ότι, επειδή το λέει η φαρμακευτική, ότι ένα φάρμακο είναι ασφαλές και αποτελεσματικό, να το πάρουμε σαν δεδομένο, σαν αξίωμα, που λέγαμε στα μαθηματικά. Έτσι είναι το σωστό? Η επιστήμη είναι η έρευνα. Όταν γίνει δόγμα, τότε δεν είναι επιστήμη. Άλλο πράγμα είναι. Όταν αγνοείς το πείραμα, όταν αγνοείς την κλινική εμφάνιση του ασθενούς, αυτό δεν είναι επιστήμη. Και όπως έχω ξαναπεί, ένας καλός γιατρός διακρίνεται επειδή πάνω απ' όλα είναι παρατηρητικός. Με το που θα μπει από την πόρτα ο ασθενής, παρατηρείς πώς κινείται, το χρώμα, τα πάντα, πώς μιλάει. Από εκεί ξεκινάει η ιατρική. Δεν τον βάζεις κάτω με μια υποτυπώδη κλινική εξέταση και να βασίζεσαι στα εργαστηριακά δεδομένα. Γιατί και τα εργαστήρια θα σε προδώσουν. Και τελικά η διάγνωση θα είναι ό,τι να είναι. Γιατί τα εργαστήρια και οι εξετάσεις, να το ξέρετε και όλοι όσοι με ακούτε, επιβεβαιώνουν απλά την αρχική διάγνωση του γιατρού που έχει στο νου του μετά από μια σοβαρή, λεπτομερή κλινική εξέταση και σοβαρό, λεπτομερές ιατρικό ιστορικό. Τελεία και παύλα. Τώρα λέω προς το τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής να ακούσουμε κάτι που έχει ο Υπουργός Υγείας να μας πει. Θέλει να κάνει μία παρέμβαση στην εκπομπή, κάτι να μας πει, να διευκρινίσει, γιατί πολλά λέγονται για την κόντρα που είχε με το Λάκη Λαζόπουλο, το οποίο ένα πολύ πολύ μικρό απόσπασμα, κάποια 2-3 λεπτάκια θα σας βάλω να ακούσετε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αλλά πάμε να ακούσουμε λιγάκι τι θέλει να δηλώσει ο Υπουργός Υγείας μέσα από την εκπομπή μου. Πάμε.
1: Καλησπέρα, Εύη. Μέσα από την εκπομπή σου θέλω να πω ένα πράγμα. Έλεος πια και εσύ ρε Λάκη Λαζόπουλε, δηλαδή πρεσυνάξεις στα φίλια. Επειδή αλλάξαμε μερικά γαλλικά και κανένα δύο μηνύσεις, θα αλλάξουμε τώρα τις καρδιές μας. Όχι ρε φίλε, σκορεμένα, να αφού στορκίζομαι στο επόμενο ταντήρι, αρθώ να κάτω πρώτη θέση. Θα μόνο θα γίνω. Ποια ανθούλα, εγώ να δεις τη λίθιο γέλιο έχω να ρίξω. Αλήθεια στο λόγο, στορκίζομαι ειλικρινά. Εγώ δεν απειλήσα κανέναν, ούτε μπορούσα να πω ποτέ κανέναν. Αυτό τώρα που λέει ο Λάκης είναι στο μυαλό του, δηλαδή εντάξει τώρα, επειδή είδαμε ένα εξώδικο, είπε. Τέλος πάντων, τώρα εντάξει, είπαμε, περισυνάξει τα φίλια. Για κάτι ακόμη, Εύη μου. Γνωστή άλλη τα παιχνιδιών, μετά έρχεται για τα Χριστούγεννα. Γνωστό αυτό, τόσα χρόνια, εντάξει. Εγώ να δεις πώς μετράνε τη στροφά για τις εκλογές. Να σορκίζουμε, να μην βγούμε, να κάτσω λίγο σπίτι μου να ξεκουραστώ. Έχω αφήσει το λαρίκι μου σε ραδιόφωνο και τηλεοράσεις. Εντάξει, πλάκα κάνω, γιατί όπως ξέρεις. Εγώ χωρίς μικρόφωνο δεν ζω.
0: Αυτός ήταν ο Δημήτρης Οντούλιας, όπως καταλάβατε όλοι, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι υπέροχος. Λοιπόν, πάμε στη διάλειμμα.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ο σταθμός της αλήθειας.
4: Παρηγοριά στον άρρωστο.
5: Φως στο τούνελ.
6: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
7: Λιοντάρι, λιοντάρι.
8: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
9: Γροθιά στο κατεστημένο.
10: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
11: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
12: Η αντικειμενική ενημέρωση.
13: Το α και το ω.
14: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
15: Focus τυφώνας αλήθειας.
16: Μαχητές από τους ολίγους.
17: Αξιόπιστη ενημέρωση.
18: Φάρος της αλήθειας.
19: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
2: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
20: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
20: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν 6x330ml, 2,35.

0: Καλησπέρα σε όλους. Πάμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχω κρατήσει ένα μικρό απόσπασμα από τη συνέντευξη του Λάκη Λαζόπουλου στον Σαχίνη, εδώ τον δικό μας, του Ηρακλείου, το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον και εξηγεί ακριβώς, είναι τρία λεπτά και 3,5 λεπτά ας πούμε, εξηγεί ακριβώς σε τι καθεστώς ζούμε. Πριν από το απόσπασμα αυτό που θα σας βάλω να ακούσετε, ο Λαζόπουλος δηλώνει ότι επί πατρός Μητσοτάκη ήτανε η κατάσταση λίγο καλύτερη. Εξήγησε πως ακριβώς την ώρα που ήταν να βγει στον αέρα μια εκπομπή του, του την κόψανε στον αέρα και βγήκε η δημοσιογράφος, την οποία την κρατούσανε λέει για να μην βγει, βγήκε όμως και είπε ότι με εντολή Μητσοτάκη δεν πρόκειται να ξεκινήσει η συγκεκριμένη εκπομπή. Και είπε ότι έκατσε μπροστά στο κοινό και το είπε ότι με εντολή Μητσοτάκη, τότε, του πατέρα Μητσοτάκη, δεν θα ξεκινούσε η εκπομπή και αν γινόταν αυτό σήμερα, λέει, σίγουρα δεν θα είχε προλάβει να σηκωθεί από την καρέκλα ή θα είχε φύγει μαζί με την καρέκλα. Πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα. Ακούστε πολύ προσεκτικά τι λέει. Ακούστε.
1: Αφού το
2: είναι πολύ άγριο.
1: Είναι αυτό πολύ άγριο.
2: Αυτό το καθεστώς είναι πολύ άγριο. Πάρα πολύ άγριο και πάρα πολύ αδίστακτο.
1: Άρα
2: και ναι, ο κύριος Μητσοτάκης είναι ικανός. Δεν λέω ότι δεν είναι ικανός, αλλά είναι ικανός για όλα.
1: Οπότε θα σου πει ο άλλος, δηλαδή το θέμα είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Και μετά
2: το θέμα είναι...
1: είμαστε εντάξει αν φύγει ο Μητσοτάκης.
2: Δεν είναι σωστό.
1: Και θέλω να πεις τι εισπράττεις από την κοινωνία. Αυτό σου λέει η κοινωνία. Δηλαδή έχω γκώσει, έχω πλαντάξει.
2: Η κοινωνία λέει πώς θα φύγει. Πώς θα φύγει, δεν φεύγει. Τι κάνουν, πώς θα κάνουν έτσι. Πώς θα φύγει, πώς θα απαλλαγούμε από αυτόν. Τι θα κάνουμε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δηλαδή είναι σε μια κατάσταση φοβίας. Μιλάμε, δεν το θυμάμαι, δεν ήμουν και μικρός αρκετά για να το τυπώνω έτσι. Και την δικτατορία την έμαθα προς το τέλος της. Και τυχαία, από το σπίτι μου δεν λέγανε τίποτα. Συχεία. Στο σπίτι μου. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Καταλάβανε. Απλώς και παίζαμε. Είχαμε κάνει παιχνίδι τότε τη δικτατορία. Ήμασταν πιτσιρίγοι, για θυμάμαι. Και έβγαινε ο στρατιωτικός νόμος. Και το παιχνίδι ήταν αν θα μπορέσουμε να περάσουμε από τη μία πόρτα στην να περάσουμε στην άλλη του δρόμου, χωρίς να μας πυροβολήσουν. Αυτό ήταν το θέμα μας. Τρέχα να μην σε πυροβολήσουμε. Αυτό ήταν το παιχνίδι στη γειτονιά μας. Αλλά τώρα νιώθω ότι δεν αστειεύονται. Ότι με έναν τρόπο και το σκυλί θα πάει και ο γιος της Αγγελέως σίγουρα τον έχουν φάει, αλλά δεν πρόκειται κανείς να πει τίποτα. Και η Αγγελέως δεν θα μιλήσει και το ξυλόλι δεν θα βρεθεί. Και οι δημοσιογράφοι θα ρωτήσουν μία σελίδα πάνω στην άλλη.

0: και ούτω καθεξής. Και αυτός θα φύγει και θα περιφέρει και θα λέει, θα κάνω όλα ωραία και η ακρίβεια και πονάω και θλίβομαι και στεναχωριέμαι και κοιτάξτε να δείτε σας κάνω τώρα εγώ εδώ αυτά που σου είπα. Το είδα την ακρίβεια.
1: Άρα και από τις υποκλοπές τι προσδοκάς? Προσδοκάς γιατί φαντάζομαι ότι...
0: Δεν προσδοκώ.
1: Δεν την κάνεις την αγωγή με την τώρα
0: με την κυβέρνηση
1: για να έχεις αποζημίωση. Δεν είναι αυτό που σε
0: όχι,
1: ενδιαφέρει.
0: Όχι, μην το λες. Με ενδιαφέρει, είναι πάρα πολύ. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δεν μπορεί να μπαίνει μια ιδιωτική εταιρεία στη ζωή μου και να ξέρει τι κάνω. Άλλο, το κράτος κάθεται, το κράτος συντάσσει και λέει είναι εχθρός. Ωραία, κοιτάξτε το κράτος. Τι μου φαίνεται στην εταιρεία, τι κάνω στο νοσοκομείο.
1: Πιστεύεις ότι η ιδιωτική εταιρεία σε άκουγε? Ή δέχεσαι το επίσημο αφήγημα ότι αφού
0: εγώ έτσι, δέχομαι το επίσημο
1: και αφήγημα. Βρείτε τα εσείς από
0: εκεί. Βρείτε τα εσείς. Δεν με ενδιαφέρει να μπω εγώ στη διαδικασία αυτή. Έχει αποκαλυφθεί ότι η ιδιωτική εταιρεία με παρακολουθούσε, αυτή θα με πληρώσει και θα μου αποσημειώσει.
2: Ακούσατε? Μέχρι και το Λάκη Λαζόπουλο παρακολουθούσανε. Απίστευτο. Μου φαίνεται πραγματικά απίστευτο. Εδώ που τα λέμε δεν έχω δει αν παρακολουθούσανε και εμένα. Το πιο λογικό είναι να με παρακολουθούνε. Και εμένα. Απλά δεν θα μπω στη διαδικασία να το ψάξω. Πάμε παρακάτω. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη στην Ινδονησία, παρακαλώ. Σε μια γωνιά του πλανήτη, όπου η υπόσχεση του ψηφιακού μετασχηματισμού, του ψηφιακού μέλλοντος, συγκρούστηκε με την ομή καθημερινή πραγματικότητα της λειψιδρίας. Φανταστείτε τη σκηνή. Εκατοντάδες εξαγριωμένοι κάτοικοι, εξαντλημένοι από 3 ολόκληρους μήνες απόλυτης ξηρασίας, αποφασίζουν ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Με τα χέρια κρατούσαν κουβάδες και άδεια μπιτόνια και βάδισαν προς τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις των κέντρων δεδομένων της περιοχής τους. Δεν ζητήσανε χρήματα, δεν ζητήσανε δικαιώματα, φώναξαν μία και μόνο λέξη. Νερό. Φανταστείτε, για 90 ολόκληρες μέρες οι βρύσες στα σπίτια τους δεν έσταξαν ούτε μία σταγόνα. Τραγικό, να έχεις ίντερνετ και να μην έχεις νερό. Τα πηγάδια επίσης είχαν στερέψει. Και καθημερινά αυτοί οι άνθρωποι είχαν να διανύσουν δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα για 2-3 σταγόνες νερό, έτσι. Και την ίδια στιγμή, λίγα μόλις μέτρα μακριά από τις διψασμένες γειτονιές τους, να υπάρχουν τεράστια κτίρια με γυάλινες προσώψεις και αυστηρά μέτρα ασφαλείας, τα λεγόμενα data centers. Η ναή του σύγχρονου ψηφιακού κόσμου, Να ποιος κατανάλωνε το νερό των διψασμένων κατοίκων. Η τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί πώς αλλιώς θα ψυχθούν αυτά τα μεγαθύρια, αφού υπερθερμαίνονται. Πώς θα ψυχθούν για να μην καούν? Με νερό. Με εκατομμύρια λίτρα νερού που καταναλώνονται καθημερινά για να διατηρούνται δροσεροί οι επεξεργαστές. Την ώρα που οι άνθρωποι που ζουν ακριβώς εκεί, λίγο έξω από την περίφραξη, δεν έχουν νερό ούτε για να πιούνε. Η αντίθεση αυτή ήταν τόσο προκλητική που η έκρηξη ήταν απλώς θέμα χρόνου. Και οι εισβολές των κατοίκων στα κέντρα δεδομένων δεν ήταν μια οργανωμένη, πολιτικά υποκινούμενη διαμαρτυρία. Ήταν μια πράξη αυτοσυντήρησης, επιβίωσης. Οι ντόπιοι λοιπόν παραβίασαν τις πύλες, προσπέρασαν την ιδιωτική ασφάλεια και απέτησαν να σταματήσει αμέσως η διοχέτευση των υδάτινων πόρων στις μηχανές. και να ξανά να ανακατευθυνθεί το νερό στις κοινότητες, στις ανθρώπινες κοινότητες. Και το περιστατικό αυτό στην Ινδονησία δεν είναι ένα μεμονωμένο συμβάν. Είναι το σύμπτωμα μιας νέας παγκόσμιας κρίσης που αρχίζει να διαφαίνεται στον ορίζοντα της σύγκρουσης ανάμεσα στις ενεργειακές και υδάτινες απαιτήσεις της τεχνολογίας και στις βασικές βιολογικές ανάγκες του ανθρώπου. Και να θυμόμαστε όλοι ότι η ανάπτυξη, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και του cloud computing απαιτεί την κατασκευή εκατοντάδων νέων data centers σε όλο τον κόσμο, που δεν καταναλώνουν, όπως έχω πει και άλλες φορές, μόνο ηλεκτρική ενέργεια, αλλά καταναλώνουν τεράστιες αστρονομικές ποσότητες νερού. Και όχι οποιοδήποτε νερού, του πόσιμου νερού, γλυκού νερού. Και πολύ συχνά, να ξέρετε, οι πολυεθνικές εταιρείες επιλέγουν να εγκαταστήσουν αυτά τα κέντρα, τα data centers, σε περιοχές όπου η γη και η ενέργεια είναι φτηνές και δεν λαμβάνουν υπόψη αν οι τοπικοί υδάτινοι πόροι μπορούν να αντέξουν το βάρος. Είδατε, Ινδονησία έκοψε το νερό από τους κατοίκους για να δροσίζονται τα data centers. Στην Ινδονησία, σε ένα ήδη προβληματικό μέρος σε σχέση με τους υδάτινους πόρους, έτσι. Αυτή τη στιγμή οι εικόνες των κατοίκων που στέκονται απέναντι στα data centers κρατώντας άδεια δοχεία νερού έχουν κάνει το γύρο του κόσμου. Και πραγματικά μας κάνουν να προβληματιζόμαστε ποιες ακριβώς είναι οι προτεραιότητες στην κοινωνία μας. Η τεχνητή νοημοσύνη ή η επιβίωση. Να καλυτερέψουμε την τεχνητή νοημοσύνη, να έχουμε πιο γρήγορο ίντερνετ ή να επιβιώσουμε σαν ανθρώπινες κοινωνίες. Μετά λοιπόν από τελικά, μετά τις δραματικές διαμαρτυρίες, οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε προσωρινές δεσμεύσεις, υποσχόμενοι να μεταφέρουν νερό με βιτιοφόρα στις πληγήσεις περιοχές και να επανεξετάσουν τα ζητήματα, συστήματα ψύξης των διακομιστών. Όπως για παράδειγμα, να βρούνε κάποιες βιώσιμες λύσεις όπως η ανακύκλωση του νερού ή η χρήση εναλλακτικών τεχνολογιών ψύξης. Γενικά γίνεται κάτι, πολλά πράγματα, αλλά κάτι πολύ λάθος γίνεται στις σύγχρονες κοινωνίες. Κάτι πολύ λάθος. Έχουμε πάρει το στραβό το δρόμο. Αυτόν που οδηγεί στην καταστροφή. Και το χειρότερο, δεν κάνουμε ούτε μία παράκαμψη. Πάμε ντουγρού στην καταστροφή. Και γρήγορα, χωρίς ανάσα. Κατά τα άλλα, ο Bill Gates προειδοποιεί ότι η ραγδαία εξέλιξη των αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης δεν φέρνει μόνο επαναστατικές λύσεις στην ιατρική ή την παραγωγικότητα, αλλά δίνει στα χέρια επικίνδυνων εγκληματικών οργανώσεων και εχθρικών κρατών όπλα πρωτοφανούς ισχύως. Και κάπου εδώ αναρωτιέσαι. Αυτός δηλαδή που μιλάει δεν είναι ένας από τους πιο επικίνδυνους στον πλανήτη? Για ποιους εχθρούς μιλάει? Μα αυτός είναι εχθρός της ανθρωπότητας. Για ποιους ακριβώς εχθρούς μιλάει ο Μπιλάκος? Μιλάει για κυβερνοεπιθέσεις που τώρα θα σταματήσουν, λέει, να είναι οι κλασικές παραδοσιακές κυβερνοεπιθέσεις. Ένας hacker ή μια ομάδα hacker προσπαθούσε χειροκίνητα να βρει μια τρύπα ασφαλείας σε ένα σύστημα, να στείλει ένα υποπτό email ηλεκτρονικό ψαρέματος ή να παραλύσει μια ιστοσελίδα. Αυτή η εποχή, λέει ο Μπιλάκος, έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει την αυτοματοποίηση και την κλιμάκωση αυτών των επιθέσεων σε βαθμό που ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης μπορούν πλέον να σκανάρουν εκατομμύρια συστήματα ανά δευτερόλεπτο, να εντοπίζουν ευάλωτα σημεία σε κρίσιμες υποδομές και να εξαπολύουν ταυτόχρονες αυτόνομες επιθέσεις χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση. Δεν μιλάμε για απλή παραβίαση προσωπικών δεδομένων ή κλοπή πιστωτικών καρτών. Μιλάμε για στοχευμένα χτυπήματα σε κρίσιμες εθνικές υποδομές. Στα ηλεκτρικά δίκτυα μιας χώρας, για παράδειγμα. Και εδώ, συνειρμικά, μας έρχεται στο νου ίσως το blackout στην Ισπανία. Δεν ξέρω. Είπανε ότι δεν ήταν κυβερνοεπίθεση, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Σαν κι αυτοί, λοιπόν, θα μπορούσαν να παρέμβουν στα ηλεκτρικά δίκτυα μιας χώρας, στα συστήματα ίδρυυσης, στα νοσοκομεία, τις τράπεζες, τις συγκοινωνίες. Τώρα, πλέον, οι επιτιθέμενοι μπορούν να δημιουργήσουν εξατομικευμένα μηνύματα, χρησιμοποιώντας απόλυτα φυσική γλώσσα, μιμούμενοι ακόμα και τη φωνή ή το βίντεο ανώτερων στελεχών ή κρατικών αξιωματούχων, και να παραπλανήσουν ακόμα και τα πιο εξειδικευμένα και εκπαιδευμένα συστήματα ασφαλείας. Ο Μπυλάκος επισημαίνει ότι το μεγάλο πρόβλημα έγκυται στην ασυμμετρία αυτής της απειλής. Για να υπερασπιστείς, λέει, μια υποδομή, πρέπει να είσαι επιτυχής 100% στο 100% των περιπτώσεων. Για να την καταστρέψεις όμως, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, αρκεί να βρεις ένα και μόνο παράθυρο ευκαιρίας. Επιπλέον, η διάχυση αυτών των εργαλείων στο λεγόμενο dark web σημαίνει ότι πλέον δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις προγραμματισμού για να εξαπολύσει κανείς μια καταστροφική επίθεση. Ο καθένας μπορεί να αγοράσει ή να χρησιμοποιήσει κακόβουλα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, μετατρέποντας τον κυβερνοχώρο σε μια ανεξέλεγκτη εμπόλεμη ζώνη. Η τέλεια καταιγίδα που συμπληρώνεται από την γεωπολιτική αστάθεια. Κράτη χρησιμοποιούν πλέον μυστικές ομάδες hacker, ενισχυμένες με τεχνητή νοημοσύνη, ως εργαλείο υβριδικού πολέμου, προκαλώντας παράλυση και χάος στις οικονομίες των αντιπάλων τους, χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα. Θυμάστε τους Ρώσους hackers, Ναι, τους θυμόμαστε. Τέτοια θα βλέπουμε πολύ συχνά και αλίμονό μας. Και ο υπουργός είναι στη θέση του ακόμα, Δεν είναι. Θυμάστε, με εκείνους τους γνωστούς Ρώσους φαρσέρ που παρίστανταν τους Ουκρανούς αξιωματούχους και κατάφεραν να επικοινωνήσουν μέσω βιντεοκλήσης, παρακαλώ, με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, το Θάνο Ντόκο. Και μαντέψτε, ο Θάνος Ντόκος παραμένει στη θέση του, από ό,τι ξέρω. Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας. Ουέ και αλίμονο. Παραμένει στη θέση του όμως. Και σου λέει, ένα παραπάνω σκάνδαλο. Και τόσα, έχουμε πνιγεί στα σκάνδαλα 7 χρόνια τώρα. Ένα παραπάνω, συμπλήν, ένα, το ίδιο είναι. Τώρα, πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε, σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτή την τέλεια καταιγίδα? Ακούστε τι νομίζουν οι ειδικοί, δηλαδή οι άνθρωποι είναι πανίβλακες, έτσι. Τονίζουν ότι η άμυνα πρέπει να περάσει αναγκαστικά στην ίδια τεχνολογία. Χρειάζονται αυτόνομα συστήματα άμυνας βασισμένα στην AI, τα οποία θα μπορούν να ανιχνεύουν και να εξουδετερώνουν τις επιθέσεις σε πραγματικό χρόνο πριν προκληθεί ανεπανόρθωτη ζημιά. Φτιάξαν δηλαδή το πρόβλημα που λέγεται γρήγορη ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα θα φτιάξουν τη λύση του προβλήματος. Η λύση του προβλήματος επιλέγεται να είναι μια άλλη τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα ελέγχει την πρώτη τεχνητή νοημοσύνη και μετά άλλη μία τεχνητή νοημοσύνη για να ελέγχει αυτή που ελέγχει την πρώτη τεχνητή νοημοσύνη. Ε, κάτι τέτοια πάντως τα ακούς μόνο σε ψυχιατρία από βαριά ψυχασθενείς. Εντάξει, να τα λέμε όλα. Και αυτοί οι άνθρωποι κρατάνε το μέλλον του πλανήτη στα χέρια τους. Τέλειο, φοβερό. Και ποιο είναι το θέμα? Πώς θα ξέρεις ότι τελικά μετά από 3-4 τεχνητές νοημοσύνες που θα ελέγχει μία την άλλη, θα είναι σίγουρα ελεγμένο το σφάλμα? Ή ελεγμένη ή από η επικίνδυνοτητα. Πώς ακριβώς? Αχ, αχ, αχ. Και αν μπορείς αυτό να το καταφέρεις, γιατί απλά δεν διορθώνεις την πρώτη, ε? Και πρέπει να τις βάλεις ένα μπάτσο. Και μετά άλλο ένα μπάτσο να φυλάει τον πρώτο μπάτσο και έναν άλλο μπάτσο να φυλάει το δεύτερο μπάτσο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάμε τώρα στο τελευταίο θέμα της εκπομπής, το οποίο έχει να κάνει με τη μακροζωία και με το πώς η μείωση των υπερεπεξεργασμένων τροφών μπορεί να παγώσει το χρόνο. Και όχι κάτι wellness κέντρα και κάτι ματζούνια και κάτι μάγοι και κάτι απατεώνες που νομίζουν ότι βρήκανε τη συνταγή της μακροζωίας και μάλλον βρήκανε τη συνταγή της χρηματοδότησης της τσέπης τους, απλά και μόνο. Μία νέα λοιπόν πρωτοποριακή ελεγχόμενη μελέτη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Clinical Nutrition και τα δεδομένα είναι εντυπωσιακά. Η απλή μείωση των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων σε άτομα άνω των 65 ετών μπορεί να αναζωογονήσει το μεταβολισμό και να φέρει ραγδαία βελτίωση στην υγεία. Έγινε ένα πείραμα λοιπόν για 8 εβδομάδες, το οποίο οι ερευνητές λένε άλλαξε τα πάντα. Πήραν λοιπόν 43 εθελοντές άνω των 65 ετών, πολλοί από τους οποίους ήταν υπέρβαροι ή είχαν προδιαβήτη, και για 8 εβδομάδες τους παρήχαν όλα τα γεύματα. Το μυστικό, δεν τους έβαλαν σε στερητική δίαιτα, τους πρόσφεραν κανονικό, οικείο φαγητό, αλλά με έναν πολύ αυστηρό κανόνα. Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα έπρεπε να αποτελούν λιγότερο από το 15% των θερμίδων τους. Φανταστείτε ότι τυπικά, για να καταλάβετε τη σύγκριση, στην τυπικά η δυτική διατροφή περιέχει αυτά τα προϊόντα σε ποσοστό πάνω από το 50% των καθημερινών θερμίδων. Τώρα, σε αυτά τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα περιλαμβάνονται γλυκά και αλμυρά σνακ, δημητριακά πρωινού γεμάτα ζάχαρη, αλαντικά, ανασυσταμένα κρέατα, προμαγειρεμένα γεύματα και αναψυκτικά. Ακούστε τώρα τι μαγικό συνέβη όταν περιόρισαν στο 15% μόνο τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα για 8 εβδομάδες. Ε? Πρώτον, έχασαν βάρος και κοιλιακό λίπος φυσικά, χωρίς να μετράνε θερμίδες. Αυξήθηκε η ευαισθησία στην ινσουλίνη, χτίζοντας μια ισχυρή άμυνα κατά του διαβήτη τύπου 2. Τρίτο, βελτιώθηκε η χοληστερίνη και υποχώρησε η συστηματική φλεγμονή στο σώμα. Και τέλος, ρυθμίστηκαν οι ορμόνες της πείνας με αποτέλεσμα να νιώθουν πραγματικό χορεσμό. Το πιο εντυπωσιακό, τα ωφέλη εμφανίστηκαν ακόμη και όταν οι θερμίδες, οι υδατάνθρακες και τα λίπη ήταν ακριβώς τα ίδια. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν φταίνε μόνο τα θρεπτικά συστατικά, αλλά η ίδια η βιομηχανική επεξεργασία που βλάπτει το σώμα μας. Όσο για τις επίσημες διατροφικές οδηγίες, είναι σε αυτήν την οδό. Δηλαδή, οι οδηγίες από το 25 έως το 30 σταματάνε να μιλάνε για λιπαρά και θερμίδες και συμβουλεύουν απλά να περιορίσουμε τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Επιπλέον, μια μεγάλη ιταλική μελέτη σε 22.000 άτομα επιβεβαιώνει ότι η υψηλή κατανάλωση αυτών των τροφών επιταχύνει τη βιολογική γύρανση σε κυταρικό επίπεδο. Το μήνυμα πλέον είναι απλό. Γυρνάμε στις αγνές, παραδοσιακές τροφές, μαγειρεύουμε το φαΐ μας, κόβουμε τα υπερεπεξεργασμένα. Και αν τα κάνουμε αυτά, ναι, έτσι μπορεί να δώσουμε στο σώμα μας την ευκαιρία να ανανεωθεί και να ζήσει περισσότερα, αλλά και πιο ποιοτικά χρόνια. Αυτά. Να είστε όλοι καλά, παραμένετε συντονισμένοι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Να είστε όλοι και όλες καλά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Την παρέτηση της πρέσβευσης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, ζήτησε νωρίτερα ο Λευκός Οίκος, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η νέα εκπρόσωπος τύπου Katie Zakaria κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε. Ζητήσαμε από την πρέσβη μας στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, να παραιτηθεί. Ήταν μια υπέροχη προσθήκη στην ομάδα μας. Της ευχόμαστε τα καλύτερα, ανέφερε στη λυτή της δήλωση η Zakaria. Η θητεία μου ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα υπήρξε η ύψιστη τιμή της ζωής μου, ανέφερε μεταξύ άλλων σε μακροσκελή ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, Kimberly Guilfoyle. Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, απλά έβγαινε με το γιο μου στο παρελθόν. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε, τόνισε σε δήλωσή του έξω από τον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την Kimberly Guilfoyle. Στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των διεγλιστηρίων προσανατολίζονται οι ηγέτες των 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδριάζουν την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες εν μέσω έντονης αναταραχής που δημιουργεί η ευνηδιαστική συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ. Ανωδικά κινήθηκαν και σήμερα οι διεθνείς αγορές πετρελαίου, η τιμή του Brent πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι. Αύριο Τετάρτη αναμένεται να ανακοινωθεί το κόστος της θέρμανσης για τα ελληνικά νοικοκυριά, με το πιθανότερο σενάριο να είναι η τιμή του λίτρου του πετρελαίου να κυμανθεί ανάμεσα στο 1 ευρώ και 65 λεπτά με 1 ευρώ και 70 λεπτά. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν αναμονή των νέων μέτρων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η απόρριψη της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να τονίζει πως η μείωση του παραγωγικού κόστους είναι αναγκαία, αλλά η στήριξη δεν μπορεί να περιορίζεται στις μεγάλες επιχειρήσεις. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του φόρου προστιθέμενης αξίας στην ενέργεια, επιβολή πλαφών στην τιμή των καυσίμων και στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των διελιστήριων, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Κάποιος πρέπει να υπενθυμίσει στην κυβέρνηση αλλά και στον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη το αυτονόητο. Όταν δαγκώνεις το χέρι που σε ταΐζει με ενέργεια, δηλαδή τη Ρωσία, τότε αυτό έρχεται και σου ρίχνει γροθιά στο στομάχι. Αλλά τη γροθιά τελικά θα τη γευτεί ο ελληνικός λαός, τονίζει σε δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επισημαίνει μετά τα λάθη και τα εγκλήματα που έκαναν και οι τρεις, τη σφαλιάρα στις εκλογές θα την εισπράξουν και οι τρεις από τον ελληνικό λαό. Με τις συγκλονιστικές καταθέσεις των γονιών του 23χρονου Κυπριανού Παπαϊωάννου και της μητέρας του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη, συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το έγκλημα των Δεμών. Την ερχόμενη εβδομάδα θα απολογηθούν και οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν μετά την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης εναντίον τους για ανθρωποκτονία από πρόθεση στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων. Ολοκληρώθηκε το απόγευμα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης η νεκροψία νεκροτομή της 50χρονης που πήγε για αιμοκάθαρση σε κλινική της Χαλκιδικής και πέθανε. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, ο θάνατός της αποδίδεται σε πολλαπλές κακώσεις του θώρακα και της σπονδυλικής στήλης. Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να συμβάλλουν στη διερεύνηση των συνθήκων κατά από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και στην αποσαφήνιση των αιτιών που οδήγησαν στο θάνατο της άτυχης γυναίκας. Μήνυμα από το 112 στάλθηκε το απόγευμα σε όσους βρίσκονται σε έβοια και σποράδες εν ώψη των έντονων καιρικών φαινομένων στις περιοχές αυτές. Με απόφαση της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων και των παιδικών σταθμών στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα για αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου λόγω των επικείμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Δύο πλοία χτυπήθηκαν από μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα και ένα από αυτά βυθίστηκε, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός της χώρας ο Ρούμεν Ράντεβ. Δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το αν υπήρχε κάποιο φορτίο που μετέφεραν τα δύο πλοία και ποιο ήταν αυτό. Προειδοποιήσεις απομάκρυνσης πολιτών από πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εξέδωσαν ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία καθώς και οι Χούθοι της Ιεμένης εν ώψη επιθέσεων που προαναγγέλουν και οι δύο πλευρές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Σε ισχύ το αναβαθμισμένο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για αύριο, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τους πολύ θυελλώδεις ανέμους. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως τις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές με αυξημένη πιθανότητα για τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειο-ανατολικοί άνεμοι. Ειδικότερα στην Αττική, οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά ως και 8 μποφόρ με ρηπές που μπορεί να αγγίξουν τα 90-100 χιλιόμετρα την ώρα. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά στα 6-7 μποφόρ με εξασθένιση μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε ολόκληρη τη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αναμένεται νεφελώδης με πιθανότητα για μπόρες ή τοπικές βροχές κυρίως κατά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει στα 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11-19 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πριν λαλεί στο Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
0: Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Plus Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καρυτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
7: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
6: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
7: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
6: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
7: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Focus 103,6. Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Σήμερα αφήσαμε τις εισαγωγές. Δόξα τω Θεώ. Γκώσαμε, μου λένε μερικοί. Θα τις βάζω όμως, γιατί δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε ούτε τη ρευστότητα των συνόρων, που νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό απέναντι στην πιθανή πείνα και στο πιθανό πρόβλημα με την ενέργεια και τη ζεστασία μας. Και μπορώ να πω ότι σαν εκπομπή νιώθω περήφανος εάν συνέβαλα έστω και λιγάκι στην επαπομπή της κυρίας Γκυλφόη, όπως και οι υπόλοιπες εκπομπές οι οποίες διαφήμισαν καταλλήλως τα όσα έχουν συμβεί στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της θητείας της. Είναι κι άλλοι βεβαίως. Δεν θυμάμαι πολιτικά κόμματα να μιλήσανε για την κατάντια αυτή. Να πω και την αλήθεια. Αλλά μπορεί και να κάνω και λάθος. Οπότε, adios, madame. Au revoir. Τέλεια, καταπληκτικά. Το άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι για πρώτη φορά διαβάζω στην Ελλάδα να έχει βρεθεί το μικρόβιο της χολέρας στον Ασοπό ποταμό. Δεν ξέρω ποιοι πάνε και πλένουν τα πόδια τους εκεί. Αλλά κατανοούμε όλοι ότι όπως τα κουνούπια που ήρθαν με τον ιό του Νείλου, η χολέρα που ελπίζω και να έχει περιοριστεί και χωρίς να επεκταθεί και να έχουμε άλλου είδους δραματουργίες. Τι να πω, στην Ελλάδα ζεις, δεν υπάρχει ελπίδα. Περιβλακίες βεβαίως, και βεβαίως είναι ένα ερώτημα. Ας πούμε υπάρχουν τρία πρόσωπα περίπου της βλακίας, έτσι επισήμως. Ποια είναι? Το πρώτο είναι όταν είσαι βλάκας και κατορθώνεις λόγω ψυχολογικών λόγων να παίρνεις γιώτα 5 από το στρατό. Το δεύτερο είναι το ακαταλόγιστο που σου δίνει το ποινικό δίκαιο. Γιατί όποιος δεν καταλαβαίνει τι κάνει, δεν τιμωρείται για αυτό που έκανε. Υπάρχουν βέβαια και διαβαθμίσεις όσον αφορά το ζήτημα της βλακίας. Το τρίτο δεν γράφεται σε κανένα χαρτί και είναι και το πιο διαδεδομένο. Είναι μια προσφορά. Μη σκέφτεσαι, μη θυμάσαι, μην αποφασίζεις. Ας να το κάνουν άλλοι για σένα. Απαλλάσσεσαι λόγω βλακίας. Και για τη βλακία πρέπει να πω ότι έχουν γραφτεί εξαιρετικά και πολλά βιβλία. Έχουν γραφτεί από τον Έρασμο έως δύο νομπελίστες οικονομολόγους. Τα περισσότερα την εξετάζουν ως ελάττωμα. Τα πιο διαστητικά όμως την εξετάζουν σε κάτι που συμβαίνει ανάμεσα στους ανθρώπους και που κάποιοι το καλλιεργούν. Γιατί πολύ πιθανόν η βλακεία εγγενώς να μην υπάρχει. Να δημιουργείται κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των πραγμάτων σε μια κοινωνία. Το ερώτημα λοιπόν είναι παλιό όσο και απλό. Είναι η βλακεία εγγενής ή γεννιέται από τον εγωισμό, την υποκρισία, την προπαγάνδα? Μήπως μια κοινωνία θέλει να υπάρχουν βλάκες για να αυτοδικαιώνεται, για να γελά, για να σατυρίζει και τέλος για να εκλέγει τα λιγότερο καλλιεργημένα μέλη της στους στόχους τους πρωθυπουργικούς, υπουργικούς κτλ. Η καλλιέργεια εδώ δεν μετριέται με πτυχία. Μετριέται με την κρίση και το ήθος. Ο Ρόμπερ Μουζίλ, που θα το συναντήσουμε παρακάτω, εντόπισε το πρώτο παράδοξο. Όποιος μιλάει για τη βλακεία πρέπει να προϋποθέτει ότι ο ίδιος δεν είναι βλάκας. Άρα δείχνει ότι θεωρεί τον εαυτό του έξυπνο και αυτό περνά γενικά για σημάδι βλακείας. Ο βλάκας είναι πάντα ο άλλος και η κοινωνία χρειάζεται, όπως ο καθρέφτης χρειάζεται ας πούμε ένα φόντο. Στην αρχή Αθήνα ήταν θεσμός. Τα θαργύλια στην γιορτή του Απόλλωνα στις αρχές του καλοκαιριού. Η πόλη διάλεγε δύο ανθρώπους από τους πιο άσχημους και φτωχούς, τους φαρμακούς, έναν τους άνδρες και έναν τις γυναίκες. Τους τάιζε, τους πρόσφερε και τους περιέφερε στους δρόμους με αρμαθιές σίκα στο λαιμό, τους χτυπούσε με κλαδιά και τους έδιωχνε έξω από τα τείχη για να φύγει μαζί και το κακό της πόλης. Ποιος είπε ότι οι αρχαίοι Αθηναίοι, παράδειγμα, δεν είχαν και άλλα είδη έκφρασης? Ο Γάλλος στοχαστής, ο Ρενέ Ζεράρ, έχτισε πάνω σε τέτοιες τελετές μια ολόκληρη θεωρία. Μια κοινωνία που τρώγεται από μέσα της ξαναβρίσκει την ενότητά της όταν στραφούν όλοι μαζί ενάντια ενός βλάκα. και σε μια μικρή κοινότητα. Στο Φίλβο ο Πλάτωνας εξηγεί γιατί γελάμε στην κωμωδία και η απάντησή του είναι σκληρή. Γελίος είναι όποιος δεν γνωρίζει τον εαυτό του, όποιος νομίζει ότι είναι πλουσιότερος, ωραιότερος, σοφότερος από όσο είναι. Και το γέλιο μας ανακατεύει την ηθονή με τον φθόνο. Γιατί χαιρόμαστε με το κακό του άλλου. Ο Πλάτωνας κάνει ακόμα μία διάκριση. Η άγνοια του αδύναμου μας φαίνεται γελία. Η άγνοια του ισχυρού είναι εχθρική και αισχρή, γιατί βλάπτει όσους βρίσκονται γύρω του. Η κοινωνία λοιπόν δεν γελάει με τον βλάκα ισχυρό, γελάει με τον αδύναμο βλάκα και δεν προλαβαίνει έτσι να δει τον ισχυρό βλάκα. Στην πολιτεία ο ίδιος περιγράφει ένα καράβι. Ο ιδιοκτήτης του είναι μεγαλόσωμος και δυνατός, είναι και λίγο κουφός και λίγο κοντόφθαλμος και ξέρει και ελάχιστα από θάλασσα. Οι ναύτες τσακώνονται ποιος θα πιάσει το τιμόνι χωρίς να έχει μάθει κανείς τους την τέχνη. Επενούν ως κυβερνήτη όποιον τους βοηθήσει να πάρουν τον έλεγχο. Και όταν τον πάρουν, πίνουν και γλεντούν με το φορτίο. Τον αληθινό κυβερνήτη, αυτό που μετράει τα άστρα, τις εποχές και τους ανέμους, τον λένε μετεωροσκόπων de adolescens. Αδολέσχην και άχρηστον, εθεροβάμωμα, εθεροβάμωνα, φλίαρο, άχρηστο. Ο δείκτης της λοιπόν του καραβιού είναι ένας λαός. Να, παράδειγμα δικός μας ο λαός. Κάθε κοινωνία έχει τη φθηνή εκδοχή του φαρμάκου, τα ανέκδοτα της βλακίας. Οι Αμερικάνοι τα λένε για τους Πολωνούς, οι Γάλλοι για τους Βέλγους, οι Έλληνες για τους Πόντιους. Είναι ο φαρμακός με χιούμορ. Ο κατώτερος που πρέπει να υπάρχει για να νιώθουμε όμως οι υπόλοιποι εμείς εξυπνότεροι. Η θέση μου τώρα, έτσι όπως το έχω σκεφτόμουν και το μελετούσα για τη βλακεία, είναι ότι η ροπή είναι εγγενής, αλλά η βλακεία κατασκευάζεται. Ο άνθρωπος γεννιέται με κούραση, με φόβο, με αγάπη για ό,τι τον βολεύει. Ο εγωισμός του χρειάζεται και έναν βλάκα για να επιβεβαιώνεται. Η υποκρισία τον τίνει με χιούμορ και η προπαγάνδα του δίνει πρόσωπο. Βλάκα τον κάνει ένα σύστημα που μετέτρεψε τη σκέψη σε δουλειά ολίγων. Και ύστερα πόνταρε στη βλακεία των πολλών, όπως ο τζαγαδόρος να είναι το φαβορί. Όταν η σκέψη γίνεται λιπάγγελμα κάποιων, των περισσότερων, οι υπόλοιποι παίρνουν μια μορφή απαλλαγής. Και δεν θέλω να χρεώσω βέβαια στην ελληνική κυβέρνηση το παράσημο της βλακείας, ότι δεν ήξεραν τι κάνανε. Ναι. Το 1511 λοιπόν ο Έρασμος έγραψε το Μορίας Εγκόμιον και το αφιέρωσε στον φίλο του, τον Τόμας Μόρ, που το επώνυμό του ηχούσε σαν τη Μορία. Στο βιβλίο λοιπόν η Μορία ανεβαίνει στο βήμα και πλέκει μόνη της το εγκόμιό της. Αποδεικνύει ότι χωρίς αυτήν θα υπήρχαν, και μάλλον δεν θα υπήρχαν, δεν υπήρχαν γάμοι, δεν υπήρχαν φιλίες. Και περνά μετά στους θεολόγους, στους μοναχούς και στους πάπες. Η σατήρα έπιασε και κάθε αναγνώστης αναγνώρισε τον διπλανό του. 5 χρόνια αργότερα, το 1516, ο Τόμας Μόρ έγραψε την Ουτόπια, ένα φανταστικό νησί χωρίς ατομική ιδιοκτησία. Βέβαια, στις 7 Οκτωβρίου του 2026, προσέξτε, έγραψε ένα φανταστικό νησί χωρίς ατομική ιδιοκτησία. Στις 7 Οκτωβρίου, βέβαια, του 2026, την πνίκα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Ρούμπιο, το μνημόνευσε ως Άγιο Τόμας Μόρ, μάρτυρα που δεν πρόδωσε την πίστη του και τον έβαλε στη σειρά των συμβόλων της Δύσης έως τη μάχη του Άλαμο. Και δύο μέρες αργότερα, σε άρθρο του στο Fox News, πρόσθεσε τα γνωρίσματα της Δύσης. Τα γνωρίσματα της Δύσης πρέπει να έχουν την ατομικότητα. Ο φίλος της Μορίας ανέβηκε ένα βάρθρο στη Δύση, αλλά χωρίς το νησί του. Τον ορισμό που άντεξε τον έδωσε ο πιο αυστηρός φιλόσοφος της Ευρώπης με μια υποσημείωση. Στην κριτική του καθαρού λόγου, ο Καντ γράφει ότι η έλλειψη κρίσης είναι αυτό που κανονικά λέμε βλακεία. Και ότι για ένα τέτοιο ελάττωμα δεν υπάρχει γιατριά. Η κρίση ονομάζει την ικανότητα να αναγνωρίζει πότε ένας κανόνας ταιριάζει στην περίπτωση όταν το έχεις μπροστά σου το ζήτημα. Ένα αργό μυαλό συνεχίζει, μπορεί με τη μάθηση να φτάσει ως την πολυμάθεια. Γι' αυτό δεν είναι σπάνιο να συναντά κανείς πολύ μορφωμένους ανθρώπους που δείχνουν έτσι στην εφαρμογή της επιστήμης τους, αλλά να είναι βλάκες. Γιατί το ελάττωμα είναι αθεράπευτο. Ο γιατρός που ξέρει όλους τους κανόνες και δεν βλέπει τον ασθενή του. Ο δικαστής που ξέρει όλους τους νόμους και δεν βλέπει τον άνθρωπο. Το πτυχίο που κατά τον Καντ δεν σου δίνει απαλλαγή. Και το 1976 ο Ιταλός οικονομολόγος κύριος Κάρλο Τσίπολα, μισό αστεία με σοβαρά, έγραψε τους βασικούς νόμους της ανθρώπινης βλακείας που προσπαθούμε σήμερα να αντάξουμε, να δούμε, να διαγνώσουμε και να κατανοήσουμε αν είμαστε βλάκες, αν υπάρχουν βλάκες ή νομίζουμε ότι είμαστε έξυπνοι και θεωρούμε τους υπόλοιπους βλάκες. Πολύ πιθανόν. Βλάκας λοιπόν κατά τον τρίτο νόμο του Τσίπολα είναι όποιος προκαλεί ζημιά στον άλλον χωρίς να κερδίσει ο ίδιος τίποτα, αλλά και χάνοντας ο ίδιος. Ο κλέφτης τουλάχιστον κερδίζει. Ο βλάκας μειώνει όλους, συχνά και τον εαυτό του, και ο πρώτος νόμος λέει ότι πάντα υποτιμάμε πόσοι πολλοί είναι οι βλάκες. Ο δεύτερος, ότι κατά πιθανότητα αν είναι κάποιος βλάκας, δεν εξαρτάται από κανένα άλλο γνώρισμά του. Και ο Τσίπολα δήλωνε ότι βρήκε την ίδια αναλογία στους χειρονάκτες, στους υπαλλήλους, στους φοιτητές, στους καθηγητές και στους νομπελίστες. Άρα η βλακεία διαπερνά εργασίες, γνώσεις, κοινωνικές εντάξεις. Ως εδώ η βλακεία μοιάζει με τον καιρό. Πέφτει σε όλους το ίδιο. Αν σταματούσαμε εδώ, δεν θα φταίγει κανένας. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο, το οποίο θα το δούμε ακριβώς μετά το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου, Λουκάνικα Φράνκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Λοιπόν, προσέξτε κάτι. Μου γράφει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος, καταπληκτικό. Μου γράφει, λέει, μη συγχαίω με την εκπαίδευση με την νοημοσύνη. Μπορεί να είστε κάτοχος διδακτορικού και να είστε ηλίθιος. Πίτερ Φάιμαν, φυσικός, Νόμπελ Φυσικής το 1965 ή το 1967. Το βρίσκω εξαιρετικό. Και μου λέει η νεκταρία. Άσχετο, λέει, το θέμα προς την εκπομπή. Λέει, αλλά έχεις θυροειδή και θέλεις να γράψεις εξέταση δεύτερη φορά μέσα στον χρόνο, δεν σε αφήνει το σύστημα, την πληρώνεις. Όπως και βιταμίνη D. Και αυτές είναι επιβεβαιώσεις. Επιβεβαιώσεις, διότι πρέπει να αναρωτηθείς. Είναι βλάκες? Διότι, για παράδειγμα, αν κάποιος έχει πρόβλημα το θυροειδή, ο έλεγχος του πρέπει να είναι συνεχής. Δεν είναι. Θεέ μου. Γεια σου ρε Σπύρο. Σπύρο εννοώ τον Αδόνιδα. Το όνιδος δηλαδή, Αδόνιδος. Σπύρος ο Αδόνιδος. Το σκέτο όνιδος. Λοιπόν, όπως και να έχει. Προσέξτε τώρα κάτι, γιατί θεωρώ ότι τους βλάκες τους φτιάχνει το σύστημα. Και δεν είναι ζήτημα, ας το πούμε έτσι, μειωμένης αντίληψης. Ο Άνταμ Σμιθ λοιπόν στο πλούτο των εθνών γράφει, λέει, με μια καρφίτσα. Ένας εργάτης μόνος του, έγραφε, δύσκολα φτιάχνει 20 καρφίτσες την ημέρα. 10 εργάτες που ο καθένας κάνει μία κίνηση μπορούν να παράγουν πάνω από 48.000. Αυτός είναι ο καταμερισμός εργασίας, το μοίρασμα μιας δουλειάς με μικρές επαναλαμβανόμενες κινήσεις και που πάνω του στήθηκε η βιομηχανία. Στο πέμπτο και τελευταίο του βιβλίο όμως, ο ίδιος Σμιθ, ο Άνταμ, γράφει το αντίτιμο. Ο άνθρωπος, λέει, που περνά όλη τη ζωή, κάνοντας λίγη κινήσεις, δεν έχει αφορμή να ασκήσει την νόησή του. Χάνει τη συνήθεια και γίνεται τόσο βλάκας και αμαθής, όσο μπορεί να γίνει ένα ανθρώπινο πλάσμα. Ο Σμιθ ζητούσε δημόσια παιδεία για να γλιτώσει το λαό από ό,τι τον το επέφερε ο κατακαιρματισμός που ο ίδιος μνημούσε. 9 χρόνια που ο ίδιος μνημούσε. 9 χρόνια.

ο Άνταμ Σμιθ, πόσο κοινό στοιχείο είναι με τις ικανότητες που μας παίρνει, εξαφανίζει ή δεν αφήνει να εξελιχθούν αυτή η ιστορία με το σκρολάρισμα της οθόνης των κινητών, την απόλυτη αποβλάκωση. Βλέπετε λοιπόν ότι η βλακεία δεν είναι κάτι εγγενές. Όχι. Είναι αποτέλεσμα διαδικασιών καταμερισμού εργασίας. Υπάρχει και ο Μάρξ που παρέθεσε και τους δύο στο κεφάλαιο και έβγαλε και λογαριασμό. Λέει, η γνώση, η κρίση και η θέληση που ασκούσε ο ανεξάρτητος χωρικός ή τεχνίτης χρειάζονται πια μόνο για το εργοστάσιο ως σύνολο. Έτσι χάνει ο εργάτης, συγκεντρώνεται στο κεφάλαιο που τον απασχολεί και αυτό που χάνει μεταφέρεται στο κεφάλαιο. Για να γίνει πλούσιο το σύνολο, κάθε εργάτης πρέπει να γίνει φτωχός στις δικές του δυνάμεις, αλλά και στο μυαλό. Και έτσι φαίνεται ολόκληρος ο μηχανισμός. Απλώς η σκέψη άλλαξε ιδιοκτήτη. Όταν η σκέψη γίνεται επάγγελμα κάποιον, οι υπόλοιποι, λέγαμε πιο μπροστά, παίρνουν απαλλαγή. Και η απαλλαγή τους γράφεται στο ενεργητικό κάποιου άλλου. Γι' αυτό και οι κοινωνίες που αντιδρούν βλακωδώς δεν είναι στο σύνολό τους βλαμμένες. Είναι απλούστατα, μάλλον θα λέγαμε ότι τους έχω αφαιρέσει απλούστατα την ικανότητα της σκέψης. Και εδώ που τα λέμε, με όλη αυτή την παθητικότητα που παρακολουθούμε στις μέρες μας, είναι ένα αποτέλεσμα. Καταρχάς, για πρώτη φορά καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει πολίτης. Αυτό που είχαμε δηλαδή στο μυαλό μας, αυτό που λέγαμε χθες η φαντασίωση, η φαντασιακή θέσμηση, σήμερα το καταλήγουμε ότι δεν ήταν έτσι. Και μόλις ξεγυμνώνεται το σύστημα, καταλαβαίνουμε και εμείς πόσο γυμνοί είμαστε. Έτσι δεν είναι? Οπότε η απαλλαγή δεν γλίτωσε ούτε όσους κράτησαν τη σκέψη. Το 1930, στην εξέγερση των Μαζών, ο Ισπανός φιλόσοφος, καταπληκτικό βιβλίο, ο φιλόσοφος λοιπόν Χωσέ Ορτέγκα η Γκασέτ, αφιέρωσε κεφάλαιο στην βαρβαρότητα της εξειδίκευσης. Την εξειδίκευση που την αναζητούν και την αναπαράγουν σε κάθε μέρος, σε κάθε τρόπο, με κάθε τρόπο, στην παιδεία, στην εξέλιξη των ανθρώπων. Καταλαβαίνετε πώς καλλιεργείται η βλακεία. Τι έλεγε λοιπόν? Ο ειδικός, λέει, δεν είναι σοφός, γιατί αγνοεί ότι βρίσκεται έξω από την ειδικότητά του. Ούτε αμαθής είναι, γιατί είναι άνθρωπος επιστήμης. Και έτσι ονομάστηκε σοφός αμαθής. Και επειδή ξέρει τέλειο το κομμάτι του, για όλα τα άλλα τα αγνοεί, θα μιλήσει με την αλαζονία εκείνου που είναι σοφός σε κάτι που το κατέχει. Είναι βλακεία που κατακτάται με σπουδές, επίκτητη και των λίγων. Και ο Ρόμπερ Μούζιλ έδωσε στη Βιέννη στις 11 Μαρτίου του 1937, ένα χρόνο ακριβώς πριν από την προσάρτηση Αυστρίας από την Ναζιστική Γερμανία, μια διάλεξη περί βλακείας. Ξεχώρισε δύο είδη. Την τίμια, απλή βλακεία, είναι λίγο αργή κάποιος στο μυαλό και είναι πολύ συμπαθητική μάλλον άνθρωποι. Η ανώτερη, έξυπνη βλακεία είναι η ευφυΐα που αποτυγχάνει επειδή καταπιάνεται με πράγματα που δεν της αναλογούν. Και ο Μούζιλ το είπε αρρώστια της μόρφωσης. Άνοιξε μάλιστα τη διάλεξη με μια δική του φράση του 1931. Αν η βλακεία δεν έμοιαζε τόσο με πρόοδο, το ταλέντο, την ελπίδα ή τη βελτίωση, κανείς δεν θα ήθελε να είναι βλάκας. Φυσικά, δύο χρόνια αργότερα, απέδειξαν οι Αυστριακοί ότι μερικοί βλάκες, ικανότατοι όμως, κοινικοί και μαυρομελανοχιτώνες, προσάτησαν την Αυστρία. Οι Αθηναίοι είχαν βέβαια απαντήσει 22 αιώνες πριν. Στον επιτάφιο λοιπόν που αποδίδει ο Θουκυδίδης, ο Περικλής λέει ότι στην Αθήνα οι ίδιοι άνθρωποι φροντίζουν μαζικά τα δικά τους τα κοινά και όσοι έχουν στραφεί στις δουλειές τους δεν ξέρουν τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο για τα πολιτικά. Η τέχνη δεν έδινε απαλλαγή στην πόλη. Ούτε στον πολίτη του έδινε απαλλαγή ότι ασχολείται με κάτι. Και πρόσθεσε βέβαια κάτι πολύ ξύλο. Πολύ πολύ πολύ σκληρό. Μόνο εμείς, λέει, όποιον δεν συμμετέχει στα κοινά, δεν τον θεωρούμε ήσυχο άνθρωπο, αλλά άχρηστο. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε μια κοινωνία αχρήστων. Βέβαια θα μου πείτε, αυτοί που ασχολούνται με τα κοινά είναι χρήσιμοι? Όχι. Είναι βλάκες? Όχι. Είναι οι εξυπνόβλακες. Και βέβαια όταν έχεις μια κοινωνία έτσι παθητική,

Χρήστον. Γιατί πόσοι άνθρωποι δεν λένε, πω δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με αυτά. Έχω πολλή δουλειά. Α, μας έχει περιγράψει ο Περικλής 22 αιώνες πιο πριν. Α. Και η Ελλάδα το 2011 έκανε τη διαδρομή ανάποδα. Το Νοέμβριο εκείνη της χρονιάς λοιπόν ο Πρωθυπουργός ήταν ο κύριος Λουκάς Παπαδήμος, πρώην διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, πρώην αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που δεν είχε εκλεγεί ποτέ βουλευτής. Και λίγες μέρες αργότερα στην Ιταλία ανέλαβε ο έτερος Μάριο Μόντι, πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος. Τους ονόμασαν τεχνοκράτες, ανθρώπους που κυβερνούν επειδή ξέρουν και όχι επειδή ψηφίστηκαν, και η άφηξή τους παρουσιάστηκε ως μια ανακούφιση. Οι ειδικοί δεν σκεφτούν και οι πολίτες μπορούν να ησυχάσουν, είπανε τότε. Στη θητεία του Παπαδήμου υπογράφηκε το δεύτερο μνημόνιο και έγινε το κούρημα των ομολόγων. Ο πολίτης πήρε απαλλαγή από τα κοινά ακριβώς τη στιγμή που τα κοινά αποφάζανε το μισθό του, τη σύνταξή του και τις οικονομίες του. Απαλλασσόμεθα λόγω βλακείας. Δεν ξέρω. Πάντως αυτό έγινε. Η Χάννα Άρεντ είχε βρει τη λέξη για αυτή την κατάσταση. Στον πρόλογό της λοιπόν, στην ανθρώπινη κατάσταση, έγραψε ότι η απερισκεψία είναι από τα κύρια γνωρίσματα της εποχής μας. Την περιέγραψε ως απερίσκεπτη βιασύνη, ως απελπισμένη σύγχυση και ως αυτάρεσκη επανάληψη αληθιών που έχουν γίνει κοινότυπες και κούφιες. Πω, ένα σωρό βλέπω γύρω μου. Κοινοτυπίες, επανάληψη και αυτάρεσκη μάλιστα, δίθεν αληθιών, όπου όμως είναι κοινότυπες και κούφιες, γιατί είναι άνευ περιεχομένου και μας αρέσει να τις επαναλαμβάνουμε. Εμείς είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Ναι, βρε αδελφέ. Υποθετικά είσαι απόγονος των αρχαίων Ελλήνων. Αλλά αν είσαι κληρονόμος, είσαι ένας άχρηστος κληρονόμος. Γιατί από αυτά που σου πρόσφερα, σου έδωσαν με αυθονία, για να έχεις και χρόνο να στασιλογιστείς, τίποτα από αυτά ούτε κάνεις, ούτε αναλόγως συμπεριφέρεσαι. Δεν βρήκε εταίρας, δεν βρήκε, προσέξτε, λέει απερίσκεπτος είναι αυτός που δεν κοιτάζει γύρω του πριν πράξει. Λοιπόν, τρία χρόνια αργότερα, το 1961, η Χάννα Άρεντ παρακολουθεί στην Ιερουσαλήμ τη δίκη του Άντολφ Άιχμαν, του γραφειοκράτη που οργάνωσε τη μεταφορά των Εβραίων στα διάφορα στρατόπεδα. Δεν βρήκε λοιπόν εκεί ούτε τέρας ούτε βλάκα. Βρήκε έναν άνθρωπο που μιλούσε μόνο με τα κλισέ της υπηρεσίας και δήλωσε στους δικαστές ότι η γλώσσα των γραφείων είναι η μόνη γλώσσα που γνωρίζει. Αυτό που τον έκανε έναν από τους μεγαλύτερους εγκληματίες της εποχής του, έγραψε, ήταν η καθαρή απερισκεψία και που δεν είναι κάτι καθόλου ίδιο με τη βλακεία. Πριν από απανθρωποποιήσει τους άλλους, ο Άιχμαν είχε κάνει τον εαυτό του μια αρμοδιότητα απανθρωποποιημένη. Είχε πάρει απαλλαγή από τη σκέψη και την είχε πάρει νόμιμα με μια σφραγίδα. Και εγώ τώρα αναρωτιέμαι που διαβάζω ότι στα νέα παιδιά ένα στα τέσσερα θέλει να γίνει influencer. Και δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή αν πρέπει να κλάψω. Και σκέφτομαι πόσο η μεγάλη τεράστια απερισκεψία, εγωισμός, ατομικισμός, υποκρισία, οι μηχανισμοί της προπαγάνδας όλοι μαζί μας έχουν κάνει τόσο βλάκες. Γιατί εντάξει, όταν ήμασταν μικροί εμείς λέγαμε θα γίνω γιατρός, θα γίνω αστροναύτης. Μετά αργότερα είδα ότι τα παιδιά θέλουν να γίνουν ποδοσφαιριστές, θέλουν να γίνουν μοντέλα. Τώρα θέλουν να γίνουν influencer. Βλέπω ότι η βλακεία είναι ένα κορδόνι το οποίο δένει από πολύ μακριά και έρχεται σήμερα μπροστά μας για να μας μουτζώσει η εποχή. Το 1951 ο Αμερικανός ψυχολόγος Solomon Ash έβαλε τους φοιτητές του να συγκρίνουν μήκη γραμμών. Μήκη γραμμών. Η απάντηση ήταν προφανής. Μια ματιά αρκούσε ότι κάποιες γραμμές είναι πιο μικρές και κάποιες γραμμές είναι πιο μεγάλες. Όλοι οι άλλοι στο δωμάτιο όμως ήταν συνεργάτες του πειραματιστή και σε 12 από τις 18 δοκιμές έδιναν επίτηδες την ίδια λάθος απάντηση. Περίπου μία στις τρεις απαντήσεις ακολούθησε την ομάδα. Οι τρεις στους τέσσερις φοιτητές υπέκυψαν τουλάχιστον μία φορά. Οι περισσότεροι ομολόγησαν μετά ότι έβλεπαν σωστά τις γραμμές, αλλά είπαν το λάθος για να μην μείνουν μόνοι. Να, πώς μπορεί να γίνει μια βλακεία. Κοινωνικό δείγμα συνολικής βλακείας.
Αυτά λοιπόν τα δύο ευρήματα αξίζουν ως ολόκληρο το πείραμα. Οι πολλοί δεν χρειάζεται να είναι πολλοί. Τρεις αρκούσαν. Φτάνει να ήταν ομόφωνοι. Και από εκεί κάτω η πίεση σχεδόν δεν αυξανόταν. Αρκούσε ένας σύμμαχος. Όταν ένας μόνο στην ομάδα έλεγε τη σωστή απάντηση, η υποταγή έπεφτε από το 1 τρίτο περίπου στο 5%. Για να αποταχθεί λοιπόν ο άνθρωπος, αρκεί να δει ομοφωνία και να μην δει κάποιον που να τη σπάει. Περίπου πάνω κάτω όπως συμβαίνει στην Ελλάδα. Και ο Έντουαρντ Μπερνέις, ο ανιψιός του Φρόιντ, ο πατέρας της προπαγάνδας και των δημοσίων σχέσεων, το ήξερε καλά. Και το 1929, προσέξτε, η Αμερικάνικη εταιρεία καπνού ήθελε να καπνίζουν και οι γυναίκες. Και τότε, μέχρι τότε τουλάχιστον, το απέφευγαν δημόσια. Έτσι, ο Μπερνέις έβαλε τη σύζυγό του, πρόεδρο των σουφραζιτών, έβαλε στις νεαρές γυναίκες να ανάψουν τσιγάρα μέσα στην πασχαλινή παρέλαση Νέας Υόρκης και ειδοποίησε από πριν τις εφημερίδες ότι θα δουν τις δάδες της ελευθερίας. Πόσο βλακεία να συνδέσει το τσιγάρο με την ελευθερία. Συμφωνώ απολύτως. Η διαφήμιση λοιπόν μιας καπνομηχανίας πέρασε στον τύπο ως μια διαδικασία αυθόρμητης χειραφέτησης. Η φωνή από πάνω μεταμφιέστηκε σε φωνή από δίπλα και ο άνθρωπος υπάκουσε στην εξουσία πιστεύοντας ότι απλώς συμφωνεί με τους γειτονές του. Σήμερα δεν χρειάζονται κορίτσια στην παρέλαση, αρκεί ένας αριθμός κάτω από μία ανάρτηση, μερικές χιλιάδες μου αρέσει και πιστήκαμε. Και να θυμηθούμε έτσι και να το έχουμε στο μυαλό μας ότι οι λογαριασμοί δεν είναι άνθρωποι. Η τέχνη λοιπόν έχει και αυτή μια θεωρία. Το 1895 ο Γκουστάβ Λεμπόν έγραψε για την ψυχολογία των όχλων, εξαιρετικό επίσης βιβλίο, ότι μόνο επειδή γίνεται μέλος οργανωμένου πλήθους, ο άνθρωπος κατεβαίνει αρκετά σκαλιά στη σκάλα του πολιτισμού. Το 1922 ο Αμερικανός Λίπμαν, πιο επιδραστικός σχολιαστής της εποχής του, μίλησε για το πώς κατασκευάζεται η συνένεση. Ξέρω ότι όλα αυτά, παράδειγμα, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κάθεται να μελετεί και να τα διαβάζει. Αλλά πιστεύω ότι σε αυτή τη διαδικασία ορίμανση που έχει ο καθένας μπορεί να βρει τον χρόνο ή να σκεφτεί λίγο περισσότερο από ό,τι είναι αυτά που τον προβληματίζουν. Λίγο περισσότερο. Έτσι, για να σπάσει αυτό το σκληρό καύκαλο που έχει δημιουργηθεί πάνω μας στην ίδια την κοινωνία. Αυτό το καύκαλο μας κρατάει κυριολεκτικά σε χειροπέδες αλυσοδεμένους. Ο Μπερνέις λοιπόν έγραψε το βιβλίο του Προπαγάνδα ότι η συνειδητή χειραγώγηση των συνηθιών και των απόψεων των μαζών είναι σημαντικό στοιχείο μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Καταλαβαίνετε γιατί δεν έχουμε δημοκρατία. Γιατί είμαστε χειραγωγημένοι εκ προημίου. Τουλάχιστον, ναι, τη λέμε τώρα τη λέξη δημοκρατία ανάμεσά μας. Αλλά δεν έχουμε. Και έτσι λοιπόν ξεκινούσαμε μια βεβαιότητα. Την ίδια. Η μάζα δεν μπορεί από τη φύση της να κρίνει, άρα κάποιος πρέπει να κρίνει για εκείνη. Αν η βλακεία είναι φύση, ο κηδεμόνας λοιπόν γίνεται αναγκαιότητα. Και η αναγκαιότητα είναι πάντα η λέξη πίσω από την οποία μια ταξική επιλογή κρύβει το όνομά της. Είναι αναγκαιότητα η λιτότητα, είναι αναγκαιότητα η φτώχεια σας, είναι αναγκαιότητα η κακομοιριά σας. Για να μπορέσετε να αντιληφθείτε την αναγκαιότητα εκείνων των υπέροχων, ωραίων ανθρώπων, σαν τον κύριο Πιερικάκη, να το δούμε παρακάτω, που μπορεί να διαφεντεύει τους λογαριασμούς και τους αριθμούς, αυτοί να ευτυχούν και εσείς να δυστυχούν. Και εσείς να δυστυχείτε. Το επόμενο σκαλί, λοιπόν, το ανέβηκε η ευωγονική. Γιατί τάξεις, ανώτεροι κτλ., σχετίζεται πάντα με τη λέξη ευγονική. Και ο Καντ, ο φιλόσοφος της κρίσης, έχει εδώ λοιπόν τη σκοτεινή του σελίδα. Έγραψε «Οι παρατηρήσεις πάνω στο αίσθημα του ωραίου και του υψηλού» και σχολίασε κάτι που είχε πει ένας μαύρος μαραγκός σε έναν Γάλλο Ιεραπόστολο. Έγραψε λοιπόν «Ίσως να άξιζε να το σκεφτεί κανείς πως ο τύπος ήταν μαύρος από την κορφή ως τα νύχια. Καθαρή απόδειξη ότι αυτό που είπε ήταν βλακεία». Και ο φιλόσοφος ο Μπερνασκόνη υποστήριξε το 2001, είναι ζει ανάμεσά μας, ότι ο Καντ ήταν εκείνος που έδωσε στην έννοια της φυλής επιστημονικό κύρος. Όχι της φυλής των μαύρων, αλλά της φυλής των Βρετανών, Λευκών και Ωραίων ή Αγγλοσαξώνων, Γερμανών. Εμείς ως ταρένι δεν έχουμε τέτοια ικανότητα, τέτοιες ιδιότητες. Τη λέξη λοιπόν ευωγονική την έφτιαξαν έναν αιώνα αργότερα ο Βρετανός Γκάλτον, για την επιστήμη που θα βελτίωνε τον άνθρωπο
και το ανθρώπινο είδος ελέγχοντας ποιος θα γεννάει παιδιά. Και το 1927 το Αμερικάνικο Δικαστήριο ενέκρινε με 8 ψήφους έναντι μίας τη στήρωση μιας νεαρής από τη Βιρτζίνια, της Καριμπάκ, όπου οι αρχές την είχαν χαρακτηρίσει διανοητικά καθυστερημένη μαζί με τη μητέρα της και το μωρό της. Και ο δικαστής Χόλμς έκλεισε την απόφαση με φράση ότι τρεις γενιές ηλιθίων αρκούν, δεν χρειάζεται να τις πολλοπλασιάσουμε. Η Καριμπάκ είχε μείνει έγκυος από βιασμό από συγγενή της ανάδοχης οικογένειάς της. Όταν την ξαναβρήκαν οι ερευνητές το 1980, ήταν μια γυναίκα φυσιολογικής νοημοσύνης. Η κόρη της, το καθυστερημένο μωρό, είχε μπει στο δημοτικό, στον πίνακα με τις τιμές. Και η απόφαση αυτή, να ξέρετε, αυτή η λαθασμένη απόφαση, άνοιξε τον δρόμο για τη στήρωση δεκάδων χιλιάδων Αμερικανών και Αμερικανίδων. Και λες, ποιος ήταν η βλάκας, η Καριμπάκ ή ο δικαστής? Και 6 χρόνια αργότερα, το 1933, η ναζιστική κυβέρνηση θέσπισε τον νόμο για την πρόληψη των κληρονομικά ασθενών απογόνων. Πρέπει να σας πω ότι αυτό ήταν ακριβώς το βιβλίο που πήρε από τους Αμερικάνους που είχαν αναπτύξει ήδη μέσω του Στάνφορντ, μέσω των Ροκφέλλερς και τα λοιπά, την απογονική, χρηματοδοτώντας. Η πρώτη λίστα λοιπόν των κληρονομικών ασθενειών έβαλε συγγενή διανοητική καθυστέρηση και με αυτόν τον νόμο στηρώθηκαν πάνω από 400.000 άνθρωποι. Οι μισοί τουλάχιστον με αυτή τη διάγνωση και χιλιάδες βέβαια πέθαναν από τις επεμβάσεις. Όταν η βλακεία δηλώνεται ως φύση, ο κηδεμόνας δεν μένει πάντα στην εποπτεία. Κάποια στιγμή πιάνει και τον υστέρι. Αυτό για να ξέρουμε τι αποδοχές κάνουμε εμείς σαν κοινωνία και πού μπορεί να οδηγήσουν αυτές οι αποδοχές μας. Ο Κάντ είχε διαπαντήσει από το 1784 στο τι είναι διαφωτισμός. Διαφωτισμός, έγραψε, είναι η έξοδος του ανθρώπου από την ανηλικότητα που ο ίδιος προκάλεσε στον εαυτό του. Λες και δεν υπήρχε φεουδαρχία πιο μπροστά. Ή στην περίοδό του δεν υπήρχε αριστοκρατία. Λες και τα βιβλία ήταν διανεμημένα άφθονα αριστερά και δεξιά. Λες και υπήρχαν γυμνάσια και λύκεια. Γυμνάσια και λύκεια υπήρχαν μόνο στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία Αθήνα ή στις πόλεις δημοκρατικές. Αυτό είναι σίγουρο. Έτσι. Στο Μεσαίωνα και ύστερα δεν υπήρχαν αυτά. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο έχει προκαλέσει ο ίδιος άνθρωπος την ανηλικότητά του. Και είναι τόσο βολικό, λέει, να είσαι ανήλικος. Έχω ένα βιβλίο που έχει νου για μένα. Ένα πνευματικό που έχει συνείδηση για μένα. Ένα γιατρό που θα κρίνει τη διαιτά μου. Και για τα υπόλοιπα φροντίζουν οι κηδεμόνες που ανέλαβαν καλοσυνάτα με την εποπτεία τους. Αφού πρώτα έκαναν βλάκα το κατοικίδιο ζωντανό τους. Και φρόντισαν να μην τολμήσουν τα ήσυχα πλάσματα ούτε ένα βήμα έξω από την περπατούρα όπου τα έκλεισαν. Και τους δείχνουν τον κίνδυνο που τα περιμένει αν δοκιμάσουν να περπατήσουν μόνο τους. Αυτό τον κίνδυνο που αυτολογοκριτικά ο καθένας μας ασκεί πάνω στον εαυτό του. Η φοβία μας για το ρίσκο και η φοβία μας να ανοίξουμε τα φτερά μας και να πούμε ακριβώς αυτό που σκεφτόμαστε. Εκεί λοιπόν βρίσκονται και τα δύο πρόσωπα της μαζικής βλακείας. Η τεμπελιά είναι απερισκεψία, αυτός που δεν κοιτάζει, έτσι είναι. Η δειλία είναι οι φοιτητές του ΑΣ, αυτός που είδε, αλλά σώπασε για να μην μείνει μόνος. Και πάνω από 2 αιώνες, ένας Γάλλος, ο Εντιέν Ντε Λαμποεσί, που τον έχουμε τιμήσει φέτος, έγραψε το λόγο της θολοδουλίας. Ο τύραννος έλεγε, δεν έχει άλλη δύναμη από όσο του δίνουν οι υπηκοοί του. Και η πρώτη αιτία της εθελοδουλείας είναι η συνήθεια. Η λύση του είναι τόσο απλή που ακούγεται και αφελής. Αποφασίστε λοιπόν να μην υπηρετείτε πια για να είστε ελεύθεροι. Ο Άστα πρόσθεται και το εξής. Για να αποφασίσει κανείς βοηθάει πάρα πολύ το να μην είναι μόνος. Ας περάσουμε λιγάκι στο δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη πριν συνεχίσουμε. Και θα επιστρέψουμε σε λίγη ώρα μετά το δελτίο ειδήσεων, μετά τις διαφημισούλες μας.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τσιδής. Την παρέτηση της πρέσβευσης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, ζήτησε ο Λευκός Οίκος, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε νωρίτερα, είναι εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Η θητεία μου ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα υπήρξε η ύψιστη τιμή της ζωής μου, ανέφερε μεταξύ άλλων σε μακροσκελή ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, Kimberly Guilfoyle. Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, απλά έβγαινε με το γιο μου στο παρελθόν. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε, τόνισε σε δήλωσή του έξω από το Λευκό Οίκο ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των διεγλιστηρίων προσανατολίζονται 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδριάζουν την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες εν μέσω έντονης αναταραχής που δημιουργεί η ευνηδιαστική συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ. Ανωδικά κινήθηκαν και σήμερα οι διεθνείς αγορές του πετρελαίου, η τιμή του Brent πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι. Αύριο Τετάρτη αναμένεται να ανακοινωθεί το κόστος της θέρμανσης για τα ελληνικά νοικοκυριά, με το πιθανότερο σενάριο να είναι η τιμή του λίτρου του πετρελαίου να κυμανθεί ανάμεσα στο 1 ευρώ και 65 λεπτά με 1 ευρώ και 70 λεπτά. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν αναμονή των νέων μέτρων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η απόρριψη της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να τονίζει πως η μείωση του παραγωγικού κόστους είναι αναγκαία, αλλά η στήριξη δεν μπορεί να περιορίζεται στις μεγάλες επιχειρήσεις. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του φόρου προστιθέμενης αξίας στην ενέργεια, επιβολή πλαφών στην τιμή των καυσίμων και στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των διελιστήριων, επισημαίνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Κάποιος πρέπει να υπενθυμίσει στην κυβέρνηση αλλά και στον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη το αυτονόητο. Όταν δαγκώνεις το χέρι που σε ταΐζει με ενέργεια, δηλαδή τη Ρωσία, τότε αυτό έρχεται και σου ρίχνει γροθιά στο στομάχι. Αλλά τη γροθιά τελικά θα τη γευτεί ο ελληνικός λαός, τονίζει ο Κυριακός Βελόπουλος. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επισημαίνει ότι μετά τα λάθη και τα εγκλήματα που έκαναν και οι τρεις, τη σφαλιάρα στις εκλογές θα την εισπράξουν και οι τρεις από τον ελληνικό λαό. Με τις συγκλονιστικές καταθέσεις των γονιών του 23χρονου Κυπριανού Παπαϊωάννου και της μητέρας του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το έγκλημα των Δεμών. Την ερχόμενη εβδομάδα θα απολογηθούν και οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν μετά την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης εναντίον τους για ανθρωποκτονία από πρόθεση στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων. Ολοκληρώθηκε το απόγευμα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης η νεκροψία νεκροτομή της 50χρονης που πήγε για αιμοκάθαρση σε κλινική της Χαλκιδικής και πέθανε. Ο θάνατός της αποδίδεται σε πολλαπλές κακώσεις του θώρακα και της σπονδυλικής στήλης. Μήνυμα από το 112 στάλθηκε το απόγευμα σε όσους βρίσκονται σε έβια και σποράδες εν ώψη των έντονων καιρικών φαινομένων σε αυτές τις περιοχές. Με απόφαση της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων και των παιδικών σταθμών στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου λόγω των επικείμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Στη διεθνή επικαιρότητα, δύο πλοία χτυπήθηκαν από μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα και το ένα από αυτά βυθίστηκε, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Ρούμεν Ράντεφ. Δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αν υπήρχε κάποιο φορτίο που μετέφεραν τα δύο πλοία και ποιο ήταν αυτό. Προειδοποιήσεις απομάκρυνσης πολιτών από τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εξέδωσαν ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία καθώς και οι Χούθοι της Ιεμένης εν ώψη επιθέσεων που προαναγγέλουν οι δύο πλευρές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Σε ισχύ το αναβαθμισμένο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για αύριο, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές με αυξημένη πιθανότητα για τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά πολύ θυελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, ειδικότερα στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά ως και 8 μποφόρ, με ρηπές που μπορεί να αγγίξουν τα 90-100 χιλιόμετρα την ώρα. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά στα 6-7 μποφόρ με εξασθένιση μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε ολόκληρη τη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αναμένεται νεφελώδης με πιθανότητα για μπόρεση, τοπικές βροχές κυρίως κατά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει στα 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11-19 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 και στον Focus FM. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
0: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ποιος είναι ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
4: Κυρία Μαρία, μπράβο.
5: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
4: Σοβαρά?
5: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.

0: Εντάξει. Τι εντάξει. Αθώθηκες. Δεν άκουσες την απόφαση. Λόγω βλακείας. Δηλαδή δεν μου φταίνει η βλακεία. Πήρα και δίπλωμα. Έλα σήκω.
1: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6 πριν λαλεί στο μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο περί βλακεία σήμερα. Και δύο πράγματα. Ένα είναι ένας φίλος εδώ, νομίζω ο Χρήστος, είπε για τη βρεφοποίηση. Οι πάνε στις συναυλίες. Μιλάμε για συνολική κατάσταση παθητικότητας. Αλλά προσέξτε λοιπόν. Όλα έχουν την εξήγησή τους. Όλα έχουν την εξήγησή τους. Ο εργάτης του Άνταμ Σμιθ έκανε λίγες απλές κινήσεις επειδή τον ανάγκαζε η μονάδα παραγωγής. Και τουλάχιστον πληρωνόταν γι' αυτό. Ο σημερινός άνθρωπος, εγώ, εσείς και οι υπόλοιποι, κάνουμε λίγες απλές κινήσεις με τον αντίχειρα ή με τον δείκτη ή και ο θελός. Σέρνουμε, πατάμε, ανανεώνουμε πάνω στην οθόνη του κινητού. Κανένας δεν πληρώνεται γι' αυτό. Δουλεύουμε δωρεάν. Το προϊόν της δουλειάς μας είναι τα δεδομένα τα οποία στέλνουν και είναι ο πλούτος των εταιριών. Μας έχουν καθίσει στο σβέρκο. Με οικία, βέβαια. Οικία θελήση, ε. Και ο θελός το κάνουμε. Και ο Σμιθ φάνηκε παράδειγμα στους δρόμους. Έχω πολλούς φίλους ταξιτζίδες. Ας πάρουμε λοιπόν για να πάρουν άδεια οι ταξιτζίδες στο Λονδίνο. Αυτά τα μαύρα ταξί. Αποστηθίζουν περίπου 25.000 δρόμους της πόλης σε μια εξέταση που λέγεται απλώς η γνώση. Το 2000 η νευροεπιστήμονας Έλεν Μαγκουάιρ έδειξε ότι στους ταξιτζίδες στο πίσω μέρος του υπόκαμπου, της περιοχής του εγκεφάλου που κρατά μνήμη και προσανατολισμό, ήταν μεγαλύτερο. Και όσο μεγαλύτερο ήταν, αυτό αυξανόταν με τα χρόνια που οδηγούσαν. Και το 2020, δύο ερευνήτριες του Πανεπιστήμιου Μαγκίλ στο Μοντρεάλ εξέτασαν 50 οδηγούς. Όσοι χρησιμοποιούσαν περισσότερο GPS είχαν χειρότερη χωρική μνήμη, όταν έπρεπε να βρουν μόνοι τους ένα δρόμο. Σε όσους ξαναεξετάστηκαν 3 χρόνια αργότερα, η μνήμη έπεφτε απότομα όσο περισσότερο είχαν ακολουθήσει την μπλε κουκίδα πάνω στο χάρτη. Και δεν είχαν στραφεί στο GPS επειδή είχαν κακό προσανατολισμό. Α, το δείγμα είναι μικρό, η κατεύθυνση όμως είναι ακριβώς εκείνη που δείχνει ο Άνταμ Σμιθ. Διότι ό,τι δεν ασκείται, ατροφεί. Η προσοχή λοιπόν ακολουθεί και τον ίδιο δρόμο. Δεν χρειάζεται να κάνεις ή να χρειάζεται κανείς μάλλον το μύθο του χρυσόψαρου για να το δει. Η κυρία Μάρκ, καθηγήτρια πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, μετρά από το 2003 πόσοι μένουν οι άνθρωποι σε μια οθόνη πριν περάσουν σε μια άλλη. Στην πρώτη μελέτη του 2004 ο μέσος όρος ήταν 2,5 λεπτά. Το 2012 έχει πέσει στα 75 δευτερόλεπτα και στις πρόσφατες μετρήσεις στα 47 δευτερόλεπτα. Ο φόβος είναι παλιός όσο και η γραφή και στον φέδρο του Πλάτωνα ο Αιγύπτιος θεός Θεϊθ προσφέρει στο βασιλιά Θαμού τη γραφή ως φάρμακο για τη μνήμη. Ο βασιλιάς απαντά ότι θα φέρει κληθήν και ψυχές μνήμην αμελητησία. Οι λήθεις ψυχές επειδή δεν ασκούν πια τη μνήμη τους και ό,τι κάνουν τους ανθρώπους θα κάνουν τους ανθρώπους δοξόσοφους και αντί να είναι σοφό. Αντί να είναι σοφοί. Να νομίζουν ότι ξέρουν. Ο αντίλογος λέει ότι στην ίδια κατηγορία τη δέχτηκε κάθε νέο μέσο. Άρα, ίσως πρόκειται για το παντοτινό φόβο του καινούριου. Η γραφή όμως δεν χρειάστηκε για να σε κρατά να γράφεις. Οι εφαρμογές όμως του κινητού σχεδιάστηκαν για να σε κρατούν να κοιτάς. Και ο Αζαράσκιν, που επινόησε την ατέρμονη κύληση της οθόνης, αυτόν να κατηγορήσετε, είναι εκείνη που δεν σε αφήνει να φτάσεις ποτέ στον πάτο μιας σελίδας. Αργότερα βέβαια δήλωσε ότι το μετάνιωσε. Το 2015 δύο νομπελίστες οικονομολόγοι, ο Ακερλόφ και ο Σίλερ, έδωσαν στο φαινόμενο και την οικονομική του μορφή, στο βιβλίο τους «Ψαρεύοντας τους ηλίθιους». Το ψάρεμα είναι το ψάρεμα των θυμάτων στο διαδίκτυο. Το fools, ηλίθιοι ή κορόιδα ακόμα καλύτερα. Η θέση τους είναι ότι η ελεύθερη αγορά δεν παράγει μόνο ό,τι χρειαζόμαστε. Όπου μια ανθρώπινη αδυναμία που φέρει κέρδος, κάποιος θα στήσει επιχείρηση πάνω της και ο ανταγωνισμός θα σμπρώξει και όλους τους υπόλοιπους να κάνουν το ίδιο. Αυτό είναι το ποντάρισμα, Το σύστημα λοιπόν βρίσκει τη βλακεία έτοιμη και την καλλιεργεί, όπως ο Γεωργός βρίσκει έτοιμο έναν σπόρο. Και έτσι γυρίζουμε λιγάκι στον Καντ. Η κρίσιμη ικανότητα που λείπει από τον βλάκα δουλεύει με ό,τι έχει ο άνθρωπος μέσα του και όχι με ό,τι μπορεί να βρει. Η σύνδεση ανάμεσα στα δύο πράγματα την κάνει μόνο ένα μυαλό που κρατά και τα δύο. Η μηχανή αναζήτησης απαντάς μόνο σε όσα ξέρεις να ρωτήσεις. Δεν χρειάζεται να το θυμάσαι, είναι στο κινητό και αυτό ήταν και η πρώτη μας απαλλαγή και ο πρώτος μας δρόμος στην βλακεία μας. Πρώτα σε απαλλάσσουν από τη μνήμη, και άμα δεν έχεις μνήμη δεν έχεις και κρίση, και άμα δεν έχεις κρίση δεν έχει μείνει υλικό για να δουλέψει ο νους. Η Ελλάδα είδε τη βλακεία να γίνεται όπλο στην περίοδο της πανδημίας. Ο καθένας υπηρέτη με τη βλακεία του άλλου και μέσα από αυτό το μίσος που ξέσπασε ανάμεσα στους εμβολιασμένους και τους ανεμβολίαστους, προσέξτε, το μίσος βρήκε την απόδειξη της δικής του εξυπνάδας. Ο ειδικός περιφρονούσε τον απλό άνθρωπο και ο απλός άνθρωπος έπαψε να εμπιστεύεται πια τον ειδικό. Φυσικά κανένας μας δεν κέρδισε από αυτή τη μάχη. Μια κοινωνία μοιρασμένη σε δύο στρατόπεδα δεν μπορεί να σταθεί ενωμένη απέναντι σε κανέναν. Είναι αυτό το σχέδιο ή υποπροϊόν, εσείς θα κρίνετε. Πάντως ο Μποχνέφερ, με συγχωρείτε, ο Μποχνέφερ το διατύπωσε σε νόμο. Ο Γερμανός θεολόγος ανέβηκε στον κύκλο της αντίστασης κατά του Χίτλερ και τα Χριστούγεννα του 1942 έστειλε τρεις συντρόφους του ένα κείμενο με τίτλο «10 χρόνια μετά». Το 43 τον συνέλαβε η Γεστάπο, τον Απρίλιο του 45, λίγες εβδομάδες πριν από το τέλος του πολέμου, τον εκτέλεσαν. Η βλακεία λοιπόν έγραψε είναι ο πιο επικίνδυνος του καλού από την κακία. Απέναντι στην κακία μπορείς να διαμαρτυρηθείς, να την ξεσκεπάσεις, να την εμποδίσεις με τη βία. Απέναντι στην βλακεία είμαστε άοπλοι. Τα γεγονότα που τη διαψεύδουν απλώς δεν τα πιστεύει. Και όταν δεν μπορεί να τα αρνηθεί, τα παραμερίζει ως ασήμαντες εξαιρέσεις. Η βλακεία συνέχισε. Δεν μοιάζει τόσο με έμφυτο ελάττωμα. Το έγραφε σε μια χώρα που στήρωνε ανθρώπους με νόμο για την συγγενή διανοητική καθυστέρηση. Κάτω από ορισμένες συνθήκες, οι άνθρωποι γίνομαστε βλάκες ή αφήνουμε να μας κάνουν βλάκες. Και κάθε μεγάλη επίδειξη εξουσίας, πολιτικής, θρησκευτικής, χτυπά με βλακεία ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων. Η εξουσία των μεν χρειάζεται την βλακεία των πολλών, τον δε. Και ο βλάκας γίνεται εργαλείο ικανό για κάθε κακό και ανίκανο να το δει ως κακό. Γι' αυτό ο Μποχνέφερ κατέληγε ότι η βλακεία δεν μπορεί να νικηθεί με μια πράξη διδασκαλίας. Την νικά μόνο μια πράξη απελευθέρωσης. Και στο ίδιο κείμενο προειδοποιούσε για τον μεγαλύτερο πειρασμό όπου τα βλέπει αυτά. Ποιος ήταν ο πειρασμός? Η περιφρένηση του ανθρώπου. Εδώ λοιπόν στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 19, ο νόμος 4622 έστεισε στην Ελλάδα το επιτελικό κράτος. Για να δούμε τις δικές μας βλακίες λοιπόν. Ο σχεδιασμός και ο συντονισμός όλης της κυβέρνησης συγκεντρώθηκε σε ένα κέντρο δίπλα στον Πρωθυπουργό, την Προεδρία της κυβέρνησης. Είναι η φράση του Φέργιουσον στην πιο καθαρή της μορφή. Η σκέψη ως ξεχωριστή τέχνη ενός γραφείου. Και με τον ίδιο σχεδιασμό, το 19, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών πέρασε στην εποπτεία του Πρωθυπουργού. Και το 22 αποκαλύφθηκε ότι η παρακολούθησε το τηλέφωνο του κ. Ανδρουλάκη, του κ. Κουκάκη, των αστυνομικών, των διοικητών του στρατού, αρχιστρατήγων, ναυάρχων κτλ. Παρατήθηκε ο διοικητής της ΕΥΠ και ο Γενικός Γραμματέας, ο περιώνυμος κ. Δημητριάδης, ο Ανιψιός. Η κυβερνητική εκδοχή ήταν ότι η παρακολουθήση ήταν νόμιμη, αλλά ότι έγινε εν αγνία του Πρωθυπουργού. Το κράτος λοιπόν που συγκέντρωσε τη σκέψη σε ένα γραφείο υπερασπίστηκε τον εαυτό του λέγοντας «Αυτό δεν το γνώριζα». Το Νοέμβριο λοιπόν του 20 το αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας το έγραψε μια επιτροπή με κεφαλής τον Χριστόφορο Πισαρίδη. Ο κύριος Πισαρίδης είχε πάρει τον Νόμπελ Οικονομικών του 10 για τη θεωρία αναζήτησης αγοράς εργασίας και που εξηγεί γιατί υπάρχει ανεργία ακόμα και όταν υπάρχουν καινές θέσεις. Κορυφαίος στο πεδίο του. Η εξαίρεση του τίτλου του όμως για την κυβέρνηση βρισκόταν αλλού. Στη δεκαετία του 20, ο Μπερνέη ήθελε να πουλήσει μπέικον για λογαριασμό της εταιρείας Bitnat. Δεν διαφήμισε το μπέικον. Έβαλε έναν γιατρό να ρωτήσει 5.000 συναδέλφους του αν είναι πλούσιο πρωινό ή είναι υγιεινό. πήρε 4.500 καταφατικές απαντήσεις. Οι εφημερίδες έγραψαν 4.500 γιατροί σύστον πλούσιο πρωινό. Το αυγό με τον μπέικον ακολούθησε μόνο του. Είναι η τεχνική του τρίτου, γιατί το κύρος το δανείζεται ένας άλλος. Και το λέει ένας νομπελίστας, δουλεύει με τον ίδιο τρόπο. Είναι η απαλλαγή του πολίτη με σφραγίδα από την Στοχόλμη. Ο Τσίπουλα θα ρωτούσε ποιος κερδίζει. Η Επιτροπή λοιπόν Πισαρίδη ζήτησε να μετατραπεί τάχιστα η επικουρική σύνταξη σε κεφαλοποιητική. Με τις εισφορές του κάθε εργαζόμενου σε ατομικό λογαριασμό που να επενδύεται στις αγορές. Και υπολόγιζε ότι 40 χρόνια αργότερα θα σχηματιζόταν αποθεματικά 99 δισευρώ. Ο νόμος του 2021 το έκανε υποχρεωτικό για όσους μπαίνουν στην αγορά εργασίας από το 2022 με το νέο ταμείο, το ΤΕΚΑ. Ποιος κερδίζει από τη διαχείριση εκείνων των δισεκατομμύριων θα ήταν η ερώτηση που θα έκανε ο Τσίπουλα. Το πόσο έξυπνος είναι ο νομπελίστας είναι δική μου ερώτηση. Και την άνοιξη του 2022 την κυβέρνηση μοιράζει 20 εκατομμύρια στα μέσα ενημέρωσης για την καμπάνια του «Μένουμε σπίτι». Η κατανομή ανατέθηκε απευθείας σε μια ιδιωτική εταιρεία με προμήθεια 3%, την Initiate Media. Και ο επικεφαλής βεβαίως αργότερα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ότι στηρίχθηκε σε αυστηρά ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια. Το ντοκουμέντο δημοσίευσε επιστολή του ίδιου προς την Προεδρία της Κυβέρνησης, που κατά την εφημερίδα έδειχνε ότι τελική απόφαση της λίστας την ενέκρινε η κυβέρνηση, η λίστα Πέτσα, όπως έμεινε από το όνομα του τότε κυβερνητικού εκπροσώπου. Έφερε επιστροφές χρημάτων από τουλάχιστον δύο μέσα που δεν ήθελαν να φαίνονται σε αυτήν. Ο Πέτσας απάντησε ότι είναι κατάντημα να θεωρούν δημοσιογράφοι τη διαφήμιση χρηματισμό. Η ιδιωτερότητα, η ουδετερότητα εδώ της εταιρείας και η προμήθεια του 3%. Μάλιστα. Και το 2022 η Ελλάδα βρίσκεται κάθε χρόνο στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την κατάταξη της ελευθερίας του τύπου και των δημοσιογράφων. Α, ο Άστα έλεγε ότι έτσι κατασκευάζεται η ομοφωνία και με τα μέσα πληρώνεται από το κράτος και τον ένα που θα έσπαγε τη σιωπή για να μείνει έξω από τη λίστα. Οι δικαιολογίες όμως των όσων έχουμε δει πλησιάζουν το σημείο της βλακείας. Έγινε το δυστύχημα, το έγκλημα των τεμπών. Το πρώτο πράγμα που είπαν η κυβέρνησή μας ήταν ότι είναι ανθρώπινο λάθος. Και σαν την προσπάθεια που έχει να κάνει με το αυτό, είναι ανθρώπινο λάθος και ευθύνεται ένας αυτός, εκείνο και δύο, τρεις άλλοι μαζί του, προσπαθεί να μας κάνει να ξεχάσουμε τα 90 μέτρα έκρηξης με πλάτος όσο περίπου ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Λες είναι βλάκες? Όχι. Στηρίζονται μόνο στη δική μας βλακεία. Γιατί εμφανίζεται η κυρία Γάκα στο πρώτο συνέδριο υγείας, τουρισμού και τα λοιπά, μιλάει για ότι έχει φέρει το μηχάνημά της, ξεσπάει το σκάνδαλο με το Μαζονάκι, ο κύριος Κικίλιας, ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Πατούλης, δεν την ξέρουμε την κυρία. Ποιοι είναι οι βλάκες, αυτοί ή εμείς? Η ίδια άμυνα επιστρέφει κάθε φορά λοιπόν. Ο πρωθυπουργός δεν ήξερε, τα χρήματα τα μοίρασε μια εταιρεία, έφτιαξε ένα σταθμάρχης, το Υπουργείο δεν γνώριζε. Κατά τον Bonhoeffer η εξουσία χρειάζεται τη βλακεία των άλλων. Όμως όταν πιαστεί, ζητά για τον εαυτό της το ακαταλόγιστο. Να απαλλάσσεται λόγω βλακείας. Και το Ι5 το ζητούσε κανείς με χαρτιά, γιατρούς και επιτροπές, και κουβαλούσε μετά τη ρετσινιά. Η σημερινή απαλλαγή δεν θέλει αίτηση. Έρχεται με την ειδοποίηση στην οθόνη, με τη γνώμη του ειδικού στο δελτίο των 8, με την μπλε κουκίδα πάνω στον χάρτη όταν ψάχνει να πας με το αυτοκίνητο κάπου, και δεν αφήνει ρετσινιά γιατί την έχουμε πάρει σχεδόν όλοι. Ο Κάντ έγραψε για την ανηλικότητα που την προκάλεσε ο ίδιος ο άνθρωπος στον εαυτό του. Αν τη χρωστάς, μπορεί και να την ξεπληρώσεις. Και ο Περικλής θύμιζε στην Αθήνα, ήξεραν τα πολιτικά και όσοι ζούσαν από τη δουλειά των χεριών τους. Και αν κάποιος έπαιρνε απαλλαγή από τα κοινά, λογαριαζόταν ότι ήταν άχρηστος. Και ο Άς μέτρησε το κόστος επιστροφής. Ένας μόνος του άνθρωπος που λέει δυνατά τη βλέπει και η υποταγή των άλλων πέφτει κατακόρυφα. Η απαλλαγή λόγω βλακείας είναι η μόνη που δεν την υπογράφει καμιά επιτροπή. Την παίρνει ο καθένας μόνος του και μόνος του μπορεί να την επιστρέψει. Και αυτό είναι το, θα λέγαμε, το δίδαγμα αυτής της σημερινής μας μικρής ιστορίας απέναντι σε αυτό που λέγεται ανθρώπινη βλακεία. Τώρα, έλεγα λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, δεν θεωρείται νομικό πρόσωπο για να μπορείς να εγγραφείς. Προσέξτε λοιπόν πώς έχει στηθεί όλο αυτό. Ένας Έλληνας δανειολήπτης που είδε το δάνειό του να πουλιέται σε ένα φαντ μέσα από μια αγορά που την έστησε η Ευρωπαϊκή Οδηγία, κάνει την ίδια ερώτηση με έναν μικροομολογιούχο που κουρέστηκε με το PSI και με τον Κύπριο καταθέτη του 2013. Μπορώ να πάω σε ένα δικαστήριο εναντίον της Ευρώπης? Για να απαντήσει κανείς χρειάζεται ένας χάρτης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν προτείνει τους νόμους, εποπτεύει την εφαρμογή τους. Το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Συμβούλιο Υπουργών, τους ψηφίζει μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που κάθονται οι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων, χαράζει τη γραμμή. Και από πάνω τους βρίσκεται το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο σε δύο βαθμίδες, το Γενικό Δικαστήριο και το Απλό Δικαστήριο. Στον χάρτη είναι η απάντηση. Λογικά, ναι. Η συνθήκη προβλέπει ότι κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο μπορεί να ζητήσει την ακύρωση μιας ευρωπαϊκής πράξης ή αποζημίωση για τη ζημιά που προκάλεσε. Η θέση είναι ανοιχτή σαν πόρτα στο χαρτί, αλλά είναι κομμένη στα μέτρα των θεσμών, των κρατών και των εταιριών. Ο πολίτης στέκεται απ' έξω και διαβάζει απλώς την πινακίδα. Η προσφυγή ακύρωσης είναι το άρθρο 263 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο ιδιώτης μπορεί να προσβάλλει μία πράξη μόνο όταν απευθύνεται στον ίδιο, αν τον αφορά άμεσα και ατομικά και με προθεσμία 2 μήνες. Το ατομικά το όρισε το ίδιο το δικαστήριο το 63. Η Γερμανία είχε ζητήσει να μειωθεί ο δασμός για τα κλιμεντίνια που εισάγονταν από χώρες εκτός κοινότητας. Η Επιτροπή αρνήθηκε. Ένας Γερμανός εισαγωγέας φρούτων και η εταιρεία Πλάουμαν προσέφηκαν. Το δικαστήριο απάντησε ότι η άρνηση τον αγγίζει μόνο ως εισαγωγέα κλιμεντινίων, μια δουλειά που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή. Για να σε αφορά μια πράξη ατομικά, θα πρέπει να σε ξεχωρίζει από τους άλλους, σαν να ήσουν και ο παραλήπτης της. Και 5 μήνες αργότερα το ίδιο δικαστήριο είχε κάνει το αντίθετο βήμα. Στην υπόθεση Van de Gondelus, μια Ολλανδική μεταφορική εταιρεία, διαμαρτυρήθηκε επειδή κάτω χώρες αύξησαν το δασμό σε μια χημική ουσία που εισήγαγε από τη Γερμανία, ενώ η συνθήκη απαγόρευε νέους δασμούς ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο ιδιώτης μπορεί να επικαλεστεί τη συνθήκη απευθείας στο δικαστήριο της χώρας του εναντίον του δικού του κράτους. Οι νομικοί το λένε άμεσο αποτέλεσμα. Μέσα στο 1962 λοιπόν, ο πολίτης έγινε όπλο του ευρωπαϊκού δικαίου απέναντι στο κράτος του. Αλλά όχι απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι ελεγκτής της Ευρώπης. Και από τότε ισχύει λοιπόν ένας κανόνας με ανάποδη λογική. Όσο περισσότερους ανθρώπους πλήττει μια ευρωπαϊκή πράξη, τόσο λιγότερο μπορεί ο καθένας να το προσβάλλει. Η οδηγία του 21 που έστησε την αγορά των κόκκινων δανείων αφορά εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες δανειολήπτες. Ακριβώς γι' αυτό δεν αφορά κανένα τους ατομικά. Η συνθήκη της Λισαβόνας πρόσθεσε μια μικρή χαραμάδα. Ο ιδιώτης μπορεί πλέον να προσβάλλει και κανονιστική πράξη που τον αφορά άμεσα, χωρίς να αποδείξει ότι τον αφορά και ατομικά. Τον Οκτώβριο του 2013, μια υπόθεση μιας οργάνωσης των Ινούι του Καναδά κατά της απαγόρευσης του εμπορίου προϊόντων φώκιας. Το δικαστήριο λοιπόν έκρινε ότι στις κανονιστικές πράξεις δεν ανήκουν οι νόμοι που ψηφίζουν μαζί το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν η χαραμάδα που άνοιξε έκλεισε κατευθείαν. Το ίδιο και τα κόκκινα δάνεια. Η οδηγία που έγινε νόμος. Αυτή είναι μια σειρά λοιπόν ότι υπάρχει πρόφαση, υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου όπου καταφεύγει μια Ιταλική εταιρεία και λέει παιδιά με ένα αυτή η πράξη που αποφάσισαν το Συμβούλιο των Αρχηγών Κρατών και τα λοιπά έβλαψε την εταιρεία μου. Και τότε τι έγραψε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο? Έγραψε ότι δεν μπορείτε να προσφύγετε, γιατί δεν είναι νομικό πρόσωπο. Δεν μπορείτε να κατηγορήσετε κανέναν, λοιπόν, όσον αφορά αυτό καθ' αυτό. Φοβερό. Συμφωνώ. Πάμε λίγα και να βάλουμε ένα μουσικό τραγουδάκι και να επιστρέψουμε πάλι πίσω.

Λοιπόν, προσέξτε κάτι. Τρεις θεσμοί παρουσιάζονται ουδέτεροι στον άνθρωπο που χρωστά. Το κράτος δηλώνει ότι εφαρμόζει τους νόμους και σέβεται τις αποφάσεις δικαιοσύνης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν γράφει κανόνες για να λειτουργεί η αγορά και η Εκκλησία ευλογεί όλους και ταΐζει όποιον πεινά. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν υπάρχει Ευρώπη των λαών, υπάρχει η Ευρώπη των τραπεζών. Και δεν υπάρχει και κράτος των λαών, υπάρχει το κράτος των τραπεζιτών. Η ιδιαιτερότητα και των τριών, ουδετερότητα, είναι μια στολή. Σε κάθε σταθμό των τελευταίων 25 χρόνων, πριν από την κρίση και μετά από αυτήν, πίσω από τη στολή βρίσκεται πάντα μια υπογραφή δίπλα στον δανειστή. Και τα στοιχεία που θα ακολουθήσουν τώρα είναι όλα δημόσια. Όταν το 99 έσκασε η φούσκα του χρηματιστηρίου και πήρε μαζί της τις οικονομίες 1,5 εκατομμύριων Ελλήνων, αμέσως άνοιξαν οι κρουνοί του δανεισμού. Το Δεκέμβριο του 2000, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η καταναλωτική πίστη αυξάνονταν με 42,8% το χρόνο και τα στεγαστικά δάνεια με 33%. Και η χώρα έμπαινε στο ευρώ, το χρήμα έγινε και έμοιαζε φθηνό, οι τράπεζες διαφήμιζαν τα ορτοδάνεια και τα διακοποδάνεια, όποιος θυμάται. Το 2003 η Εμπορική Τράπεζα σημείωσε στα αποτελέσματά της ότι η καταναλωτική πίστη μαζί με τα δάνεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήταν οι κατηγορίες με τα υψηλότερα επιτοκιακά περιθώρια που ανέβαζαν την κερδοφορία της. Επιτοκιακό περιθώριο λέγεται η απόσταση ανάμεσα στο επιτόκιο που δίνει η τράπεζα στον καταθέτη και σε εκείνο που χρεώνει στο δανειολήπτη. Το πιο λοιπόν αποδοτικό προϊόν της τράπεζας, επειδή δηλαδή το καλοκαίρι και τα Χριστούγεννα του πελάτη της, ήταν αυτό. Και το 2008 το Σεπτέμβρη, παραμονές της κατάρρευσης, ο δανεισμός των οικοκυριών και επιχειρήσεων συνέχισε να αυξάνεται με 20% το χρόνο. Και ποιος δεν θυμάται, όταν εμφανίστηκε μετά την κρίση του χρηματιστηρίου ο πρωθυπουργός του τότε, ο Σιμίτης, Μακαρίτης, μαζί με τον Γιάννη του Παπαντονίου που δεν είναι Μακαρίτης και είπανε παιδιά εντάξει μη στεναχωριέστε που χάσατε τις περιουσίες σας. Α, μόνο 6% επιτόκιο. Τι είναι το 6% επιτόκιο? Πολύ σωστά. Η ίδια λέξη για την πίστη λοιπόν κρύβει ένα πικρό αστείο. Στα ελληνικά πίστη λέγεται αυτό που έχει ο άνθρωπος προς τον Θεό και αυτό που του ανοίγει η τράπεζα. Στην Εκκλησία ο πιστός πιστεύει. Στην τράπεζα τον πιστεύουν μέχρι η πρώτη δόση που θα μείνει απλήρωτη για κάποιους λόγους. Η καταναλωτική πίστη λοιπόν λειτουργεί σαν λεμιτόμος με χαμόγελο. Η λεπίδα ανεβαίνει τη μέρα που εκκρίνεται το δάνειο, με φυλάδιο για τα νησιά και κάρτα με άτοκες δόσεις και πέφτει την ημέρα που ο φιλέτης κάνει τη δουλειά του. Στη δική μου την ανάγνωση λοιπόν, το πιο εύκολο δάνειο σκέπασε την πρώτη αφέμαξη εκείνη του χρηματιστηρίου και ο λογαριασμός μεταδόθηκε και μετατέθηκε σε δόσεις. Το φθηνό χρήμα που κυκλοφορούσε από το κέντρο της Ευρώπης, προσέξτε κάτι, δεν είναι τυχαία αυτά που αναφέρω, αλλά πρέπει να βάλουμε την προϊστορία. Το φθηνό χρήμα λοιπόν που κυκλοφορούσε στο κέντρο της Ευρώπης προς την περιφέρεια και γύρισε πίσω σε παραγγελίες. Παραγγελίες προϊόντων από τη Γερμανία, από τη Γαλλία, από την Ολλανδία, από το Βέλγιο. Γιατί όχι, λεφτά υπάρχουν. Σύμφωνα λοιπόν με το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη στη Στοκχόλμη, στην πενταετία από το 10 και πριν από το 10, η Ελλάδα ήταν μία από τις 5 μεγαλύτερες εισαγωγές διαφόρων προϊόντων αλλά και όπλων στον κόσμο. Τόσο πολύ που το Μάιο του 10 ο ευρωβουλευτής ο Ντανιέλ Κλον Πετίτ, αυτός ο κόκκινος του Μάη του 68, μαζί με τον Φρανσουά Φινιόν είπαν στον Γιώργο Παπανδρέου όπου θα του βρουν τα χρήματα της βοήθειας αρκεί η Ελλάδα να συνεχίσει να πληρώνει τα εξοπλιστικά συμβόλαια. Και ανέφερε γαλλικές φρεγάτες, αυτές που είναι μάλλον τώρα, 2,5 δις, και τα γερμανικά υποβρύχια. Στα δύο πρώτα λοιπόν μνημόνια, Ευρώπη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκταμείευσαν για την Ελλάδα 215,9 δισεκατομμύρια. Το 2016 η Ευρωπαϊκή 9 δισεκατομμύρια. Το 2016

δανειστές χρόνο να μειώσουν, οι ιδιώτες δανειστές δεν εννοούσε τις τράπεζες και τα funds, έτσι, να μειώσουν την έκθεσή τους και να περάσουν το χρέος σε δημόσια χέρια. Και όταν ήρθε τελικά το κούρεμα, οι μεγάλοι ιδιώτες ομολογίου που το είχαν πληρώσει ήταν οι ελληνικές τράπεζες. Όσοι πρόλαβαν λοιπόν ξένοι είχαν βγει ήδη, το γνωρίζαν, το ρίσκο το ανέλαβαν οι δημόσιοι δανειστές και εμείς οι φορολογούμενοι. Βασικά γιατί οι δημόσιοι δανειστές επίσης είναι άνθρωποι που εμείς χρηματοδοτούμε ή δανείζονται στο όνομά μας για να πληρώσουμε εμείς τα δάνεια που μας φορτώνουν στην πλάτη. Η ανεργία και οι περικοπές έκαναν πολλά νοικοκυριά όμως να μην μπορούν να ξεπληρώσουν. Γιατί μέχρι να ξαναβρούνε δουλειά, όσοι άντεξαν, όσοι δεν αυτοκτόνησαν, όσοι δεν πέθαναν από τη λύπη τους, όλοι αυτοί. Γιατί στο ίδιο διάστημα οι τοκοί έτρεχαν. Και βέβαια το 2010, αν θυμάστε, με τον κόσμο στους δρόμους ψηφίστηκε ο νόμος Κατσέλη για τα υποχρεωμένα νοικοκυριά. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν τίποτα λιγότερο, έτσι. Τι κάνανε όμως? Στείλαν τις υποθέσεις στα ειρηνοδικεία που δεν μπορούσαν να τις σηκώσουν. Να σκεφτείτε ότι μέχρι το 2017 εκκρεμούσανε 157.000 αιτήσεις. Και το Νοέμβριο του 20 υπόθηκε στη Βουλή ότι οι εκκρεμές υποθέσεις είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Με δικάσιμους ορισμένους να έχουν γίνει, δηλαδή να ορίζεται δικάσιμος το 2035. Και τον Οκτώβριο του 20, για πώς φτιάχτηκε η δικαιοσύνη 2.0. Αυτή είναι η αναδιάρθρωση του συστήματος δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Τον Οκτώβριο του 20 λοιπόν, ο νέος πτωχευτικός νόμος κατήργησε κάθε προστασία της πρώτης κατοικίας. Πιστεύω να το γνωρίζετε όλοι. Ο ίδιος νόμος υποσχέθηκε ένα φορέα που θα αγόραζε το σπίτι του φιλέτη και θα τον ήγιαζε πίσω. Τραγικό. 5 χρόνια αργότερα όμως, να ξέρετε ότι ούτε αυτός ο φορέας έχει συσταθεί. Και ακόμα χειρότερο, το 24 καταργήθηκαν και τα ειρηνοδικεία. Εκεί που εδικαζόντουσαν υποθέσεις του νόμου Κατσέλη και εκεί που εκδόθηκαν αποφάσεις κάποιες που κουρεύανε χρέη και κρατούσαν και τους ανθρώπους στα σπίτια τους. Με τον νόμο λοιπόν το 24 ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο Γιώργος Φλωρίδης οδήγησε τα ειρηνοδικεία να συγχωνευτούν με τα πρωτοδικεία και με δηλωμένο σκοπό την ταχύτερη απόδοση δικαιοσύνης. Ποιος όμως συμβούλεψε αυτή την αναδιάρθρωση της ελληνικής δικαιοσύνης? Ο σύμβουλος λοιπόν της ανασύνταξης ήταν η Παγκόσμια Τράπεζα και ο Υπουργός μάλιστα δήλωσε ότι το Υπουργείο συνεργάστηκε μαζί της εξαιρετικά. Το χάρτη δηλαδή της ελληνικής δικαιοσύνης τον βοήθησε και τον έφτιαξε η Παγκόσμια Τράπεζα. Παγκόσμια και τράπεζα. Στα παλιά Western το κοινό καταλάβαινε αμέσως τι ρόλο παίζει ο σερίφης που ρωτά την τράπεζα που θα στηθεί στο δικαστήριο. Τον λέει πληρωμένο πιστόλε. Εξάλλου μας το είπε και ο κύριος Ρούμπι, εδώ γεννήθηκε η δικαιοσύνη της δυτικής κοινωνίας. Προσέξτε λοιπόν ότι δεν ήταν μόνο η Παγκόσμια Τράπεζα που κανόνισε το πώς θα μοιράζεται η δικαιοσύνη. Και εδώ αποκαλύπτεται το πιο συγκλονιστικό και το πιο θεότρελο. Ίσως και όχι καθόλου τρελό. Ο νέος δικαστικός χάρτης είναι ορόσημο του Ταμείου Ανάκαμψης. Δηλαδή ένας από τους όρους για να εκταμιεύσει κάποιος από την Κομισιόν κονδύλια. Προσέξτε τώρα. Κομισιόν. Ένας όρος με άλλα λόγια για να βεβαιωθεί η Κομισιόν ότι τα δισεκατομμύρια θα πάνε στα σωστά χέρια. Και όχι σε λάθιο χέρια όπου θα ήταν, ας πούμε, ενός λαού που βρίσκεται σε κατάσταση εξαθλίωσης. Και σωστά, να πάνε στα χέρια όσων τους εξαθλιώνουν. Όσων δηλαδή μας εξαθλιώνουν. Αυτό είναι απόφαση της Κομισιόν. Και προσέξτε λοιπόν το πιο ωραίο. Το 2025 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αυτό που με περίλυπο έλεγε τι κρίμα, τα χρήματα που δώσαμε στην αναδιάρθρωση τότε και με τα λοιπά δεν πήγανε στους Έλληνες παρά μόνο το 9,7% και πω να το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναγνωρίζει το λάθος
Το αναγνωρίζει το λάθος του, αντέχοντας βεβαίως.

περάσει οι ελπίστρες μέσα από την ελληνική κοινωνία. Τι γράφει λοιπόν το Δουνουτού στη μελέτη για την αποτελεσματικότητα της ελληνικής δικαιοσύνης με ειδικό κεφάλαιο για την ίσπραξη των οφειλών και τις πτωχεύσεις? Η μελέτη σημείωνε ότι 30 πρώην ειρηνοδίκες τοποθετούνταν στις υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης και ζητούσε να περιοριστούν λοιπόν αυτές οι τακτικές καθυστέρησης των οφειλετών. Ο δικαστής δηλαδή που άγωγε τον δανειολήπτη έγινε δικαστής εκτέλεσης. Το ίδιο Δουνουτού ήξερε που πήγαν τα χρήματα που δανείστηκε όλη η χώρα. Γιατί το έγραψε ο ίδιος, ο επικεφαλής οικονομολόγος, ο Ολιβιέ Μπλανσά. Έγραφε σημαντικό μέρος κτλ. Οπότε 10 χρόνια αργότερα ζητούσε να περιοριστούν λοιπόν οι τακτικές καθυστερήσεις των οφειλετών. Έτσι, ότι η δικαιοσύνη πρέπει να υπεταγχυθεί, χωρίς να περιμένουν οι άνθρωποι να βρουν δίκιο και να ενσωματωθούν, να διαλυθούν στην ουσία τα ειρηνοδικεία. Να γιατί διαλύθηκαν τα ειρηνοδικεία. Από τα πληρωμένα πιστόλια Κομισιόν, Παγκόσμια Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ένας ολόλαμπρος κύριος Φλωρίδης στη μέση. Προσέξτε τώρα κάτι, οι δικαστές ζήτησαν να μείνουν τα ειρηνοδικεία. Το Υπουργείο απάντησε ότι η ενοποίηση είναι κεντρική πολιτική απόφαση. Κεντρική πολιτική απόφαση με έναν εκπρόσωπο της Παγκόσμιας Τράπεζας από δίπλα, με έναν εκπρόσωπο του Δουνουτού από δίπλα και με μια Ευρωπαϊκή Ένωση Κομισιόν από πάνω να τους στεφανίνουν και τους τρεις. Οκ. Τι απάντησε λοιπόν η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων που διαπραγματεύτηκε τις επιτηρίδες μεταθέσεις και μισθολογικούς συντελεστές και ζήτησε και την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού? Αυτό είπε. Αλλά αφού λέει δεν μπορείτε να το γαλάξετε, τουλάχιστον εμείς θέλουμε τις επιτηρίδες μας, τις μεταθέσεις μας, τους μισθολογικούς μας συντελεστές και την επαναφορά και του 13ου και του 14ου μισθού. Πολύ ωραία δικαιοσύνη. Για τον δανειολήπτη στα κείμενά της βέβαια δεν υπήρχε καμία λέξη. Η λέξη την είπαν οι δικηγόροι, γιατί στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων ζήσαν την προστασία της πρώτης κατοικίας και κήρυξαν εποχή από τις, εκτελέσεις δηλαδή των τραπέζων και το funds. Να πως στείνεται δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Δικαιοσύνη 2.0. Φάγαμε 2 γκολ. Δεν βάλαμε κανένα. Δεν ξέρω αν είχαμε τιματοφύλακα τον κύριο Φλωρίδη. Ο μηχανισμός λοιπόν για τους δανειστές στήθηκε πολύ γρήγορα. Γιατί το 19, επί ΣΥΡΙΖΑ, νομοθετήθηκε ο Ηρακλής. Οι τράπεζες να παίρνουν τα κόκκινα δάνεια σε μια εταιρεία ειδικού σκοπού, η οποία δίδει ομολογίες τριών κατηγοριών. Τα ασφαλέστερα, τα senior, τα κρατούν οι ίδιες οι τράπεζες, τα αγγεία το ελληνικό δημόσιο, τα ρυψοκίνδυνα λοιπόν πωλούνται στα επενδυτικά κεφάλαια, τα γνωστά funds. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, τι έχουμε? Ότι για 36,39 δισεκατομμύρια ευρώ που πέρασαν στα funds, τα funds πληρώσανε 1,5 δις, δηλαδή 4%. Οι εγγυήσεις του δημοσίου για τα senior φτάνουν περίπου στα 21 δις. Δηλαδή ο φιλέτης εξακολουθεί να χρωστά ολόκληρο το ποσό. Και τότε έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και βάζει τη σφραγίδα της και δηλώνει ως σκοπό να αναπτυχθεί μια δευτερογενής αγορά για τα κόκκινα δάνεια. Τα φανς δεν χρειαζόντουσαν άδεια. Άδεια χρειαζόντουσαν μόνο οι εταιρείες που εισπράττουν για λογαριασμό τους, οι σερβερες. Ο νόμος λοιπόν στην Ελλάδα για τις τιτλοποιήσεις θεωρεί ότι ο φιλέτης ειδοποιήθηκε για την πώληση του δανείου του από τη στιγμή που η σύμβασή του καταχωρήθηκε στο δημόσιο βιβλίο, το ενεχειροφυλακείο. Προσέξτε λοιπόν, γιατί είδα σήμερα κάποιον να λέει έχει βγει απόφαση και δεν την ανακοινώνουν. Εγώ θέλω να σας πω ότι ούτε το ελληνικό κράτος είναι ουδέτερο, γιατί έχει τους διαχειριστές του από πάνω, αυτούς τους γελίους τύπους που είναι κυβερνήσεις ασχέτως χρώματος για μένα, αλλά θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάει να βρει κάποιος το δίκιο του γιατί είναι κάτι το ουδέτερο. Όχι. Και αυτό αποδεικνύεται. Φυσικά είναι αφελές να σκέφτεσαι ότι η Ευρωπαϊκή, αλλά πολλοί άνθρωποι πιστεύουν προφανώς, όπως και οι αλλοίς, όπως και πολλοί αγρότες, όπως και πάρα πολλοί κόσμος, ότι χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να ζήσουμε.
Βεβαίως, γιατί σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον αναπνευστήρα μας. Αφού φρόντισε όμως, με την ανοχή της σε όσα συνέβαιναν, και όχι ανοχή της, γιατί μην ξεχνάτε, η Γερμανική Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα μηχανισμό πίσω, που είναι βασικά η Γερμανία. Λογικό ήταν να θέλει να μας φουσκώσει εμάς το καταναλωτικό μας πάθος, με όλα τα δανεικά αυτά που έπαιρνε ο καθένας, μπορούσε να τα πληρώσει, δεν μπορούσε. Δεν έχει καμία σημασία. Έχει ο Θεός, ο γνωστός σου Έλληνας, να η βλακεία που συνδέεται με την απερισκεψία. Και έλεγε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα συζητήσουμε τώρα αυτό το θέμα. Άσε να φουσκώσει, να χρεοκοπήσουν και μετά θα τους πάρουμε και τα σόβρακα. Και δεν το έκανε μόνο αυτό. Δεν είπε στην Κεντρική Τράπεζα, ας πούμε, ρε παιδιά, τι κάνετε εκεί στην Ελλάδα. Όχι, δεν είπε αυτό. Το άφησε. Ήρθε και το σφράγισε λοιπόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν ξέρει να παρεμβαίνει. Α πούμε στον ΟΠΟΚΕΠΕ, στο 717. Προσέξτε μου κάτι, δεν έφτασε τίποτα να γίνει καμιά δίκη. Φεύγει κιόλας η κυρία Κοβέση από τον Γενάρη, ήδη τελείωσε η θητεία της τώρα. Η αρμοδιότητα όμως, όπως υπενθύμησε η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, περιορίζεται σε εγκλήματα που μπορεί να θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Ο εισαγγελέας λοιπόν έρχεται εδώ όταν χάνονται ευρωπαϊκά χρήματα. Όταν ο δανειολήπτης πληρώνει τόκους που δεν οφείλει, τα χρήματα δεν είναι της Ένωσης, η εισαγγελέας δεν έρχεται, και όχι μόνο αυτό, θα έρθει να νομιμοποιήσει και τη διαδικασία. Διότι η αγορά πρέπει να λειτουργεί έτσι, με δευτερογενή αγορά και όλα καλά και όλα ωραία. Όσοι ελπίζουν ότι θα βρουν το δίκαιο τους στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, θα συναντήσουν και κάτι ακόμα. Οι κάτοχοι των ελληνικών ομολόγων που κορέθηκαν το 12 ζήτησαν αποζημίωση από την Ένωση. Να. Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απάντησε ότι οι αποφάσεις του Eurogroup, οι συναντήσεις των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ένωση, γιατί το Eurogroup είναι ένα άτυπο σώμα, άτυπο όργανο, όπως άτυπο όργανο και το Συμβούλιο των Υπουργών, και δεν έχουν νομικό πρόσωπο. Να πως συνδέονται αυτά που έλεγα προηγουμένως. Το σώμα λοιπόν αποφασίζει για μνημόνια, δεν έχει ούτε νομικά η νομική υπόσταση, ούτε διέτηση να του στείλει κανείς αγωγή. Και στο Στρασβούργο η απάντηση ήταν η ίδια. Όταν οι μικρομολογιούχοι που κουρεύτηκαν υποχρεωτικά με το PSI κατέφυγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τον Ιούλιο του 2016, το δικαστήριο έκρινε παψηφί ότι η περιουσία του δεν παραβιάστηκε, γιατί το κούρεμα, λέει, υπηρετούσε το δημόσιο συμφέρον και αρνήθηκε να ξεχωρίσει το μικρό αποτεμιευτή από τον μεγάλο πιστωτή. Μεγάλη και σίγουρη Ευρώπη. Ας συνεχίσουν οι άνθρωποι να πιστεύουν εδώ στην Ελλάδα ότι μας σώζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ένωση έχει φροντίσει τη δική της περιουσία με πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο αριθμό 7 των συνθηκών για τα προνόμια και τις ασυλίες ορίζει την περιουσία της. Δεν μπορεί να υποβληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, περιουσία της, σε κανένα διοικητικό δικαστικό μέτρο καταναγκασμού χωρίς άδεια του δικαστηρίου της Ένωσης, και την απαλλάζει κιόλας από κάθε άμεσο φόρο. Ο έμφυα είναι μόνο για μας, τους πληβίους, τους κατοίκους Ελλάδας, δεν ξέρω και ποιους άλλους. Για να κατασχεθεί επίσης κάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρειάζεται μια απόφαση από το Λουξεμβούργο. Για το σπίτι του Έλληνα, βεβαίως, αρκεί μια διαταγή πληρωμής που εκδίδεται χωρίς καν να είναι αυτός παρόν, χωρίς να ακουστεί, και αφού μπορεί να έχει πληρώσει τόκους και κεφάλαια. Η Ένωση λοιπόν, όπως και το κράτος, εμφανίζονται ουδέτεροι απέναντι σε όσους κυβερνούν και όσους αδικούνται. Νύβει τα χέρια της. Άφησε το φθηνό χρήμα να τρέξει. Όσο η περιφέρεια αγόραζε, έστησε και μια διάσωση από την οποία οι ιδιώτες δανειστές βγήκανε πρώτοι, νομοθέτησε μια αγορά που το χρέος του φιλέτη αλλάζει χέρια με ένα μικρό κλάσμα της αξίας του, ενώ από τον ίδιο ζητάται ολόκληρο. Πώς θα μπορούσε μετά να παρέμβει και να απαλύνει ή να αποδώσει δικαιοσύνη? Άκουσα κάποιους κοινωνικούς ακτιβιστές, έτσι διαφημίζονται, ότι πήγε μια απόφαση. Και λέω, τι λέει τώρα ο άνθρωπος? Δεν θέλω να απαλλαχτούμε λόγω βλακείας. Γι' αυτό κάνω αυτή την εκπομπή. Για να κατανοούμε ότι τα πράγματα όπως μας τα έχουν βάλει στο μυαλό δεν είναι καθόλου έτσι. Ο ένας μπορεί να περιμένει λοιπόν δικαιοσύνη από την Αγία και Αγαθή Ευρώπη. Τρέχουν ΜΚΟ, κοινωνικοί ακτιβιστές με ψηφίσματα, αναφορές και προσφυγές, και υπόσχονται ότι κάπου στις Βρυξέλλες, στο Λουξεμβούργο, στο Στρασβούργο υπάρχει ήδη εναλλακτική λύση. Εξαπατούν και τους άλλους,
αφού πρώτα προφανώς πιθανόν να έχουν εξαπατήσει και τον εαυτό τους. Τι λέμε, παιδιά? Η ασυλία που έχουν το Συμβούλιο των Αρχηγών, το Συμβούλιο των Πρωθυπουργών, το Συμβούλιο των Ευρωπαίων Επιτρόπων κτλ. Είναι δεδομένη. Και την ίδια στιγμή δεν θεωρούνται, γιατί έτσι φτιάχτηκαν, νομικά πρόσωπα για να καταφύγει κανένας εις βάρος τους. Σας αρέσει? Σας αρέσει, δεν σας αρέσει? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα ποιος νομίζει ότι θα καταλάβει το κράτος στην Ελλάδα ή θα καταλάβει το κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα το αλλάξει από μέσα? Πώς το λέγεται, βρίσκεται σε μεγάλη πλάνη. Γιατί τα ακούω αυτά. Όταν καταλαμβάνεις ένα κτίριο, το κτίριο μπορεί να το καταλάβεις, τους μηχανισμούς και τον διάδρομο που έχει, το που ανεβαίνει, το που κατεβαίνει, που έχει βάλει τα σκαλιά και πότε θα κατέβει, πότε θα βρεθεί, από ποιο ασανσέρ θα πάει και ποιο γραφείο θα βρεθεί, αυτό θα πρέπει να το καταρρεύσεις το κτίριο ολόκληρο. Γιατί σου είναι άχρηστο. Είναι οικοδομημένο πάνω στην αδικία του μικρού ανθρώπου. Θα σας πω. Δοξάστε όσο θέλετε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει καμία σχέση με τη λέξη ουδετερότητα που σας έχει καλλιεργηθεί στο μυαλό σας μέσα από τους μηχανισμούς της προπαγάνδας. Τους ίδιους μηχανισμούς που μετασχηματίζουν τον απλό άνθρωπο σε έναν απλό βλάκα. Και θα πω και κάτι ακόμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον ηλίθιο και στον βλάκα. Δεν ξέρω αν υπάρχει νομική διαφορά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κοινωνική διαφορά. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέλω να απαλλαχθούμε ούτε για την ηλικιότητά μας, ούτε για την πλακία μας. Αυτά είχα να πω. Αυτά είχα να πω. Αλήθεια, υπάρχει, λέει, το σουρού κοιμάται. Τι να σου πω τώρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε παρεμβολή σκοπιανού σταθμού πάνω συχνότητα του 103,6 focus. Αλήθεια. Καταπληκτικά. Και δεν ξέρω να μιλάω τα σλάβικα, ρε φίλε. Παιδιά, σας ευχαριστώ όλες και όλους που ήσασταν συντονισμένοι σήμερα με την εκπομπή, είτε εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6, όπου τα Σκόπια κάνουν παρεμβολή στη συχνότητά μας από τόσο μακριά. Αυτό δεν πρέπει να ελεγχθεί, δηλαδή? Τα έχω πάρει, λέει, στο κρανίο, μέσα στη χώρα μου, στη συμπρωτεύουσα, να μην μπορώ να ακούω σωστά ελληνικό σταθμό. Οι κυβερνώντες δεν είναι βλάκες, έχουν στόχους και εντολές. Δεν είναι δυνατόν ο βλάκς να μπορεί να δημιουργήσει περιουσία εκατομμυρίων μέσα σε 4 ή 6 χρόνια πολιτικής δραστηριότητας. Πάρα πολύ σωστό. Συμφωνώ μαζί σας. Νομίζω υπάρχει ισοπαλία ανάμεσα στη βλακεία και στην ηλικιότητα. Και με αυτό συμφωνώ, Γιώργο. Ευχαριστώ επίσης όλους εσάς που ήρθατε εδώ στο Alex Τσίγκος. Και βάλε λίγο μουσικούλα, γιατί έχουμε για το τέτοιο που έχουμε, το βιβλιαράκι μας. Έχουμε το βιβλιαράκι.

Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε, γιατί πρέπει να βοηθούμε, να μάθουμε να διαβάζουμε. Βέβαια, μόλις έχουν είδα μία μέτρηση που λέει ότι αν τον 60 αρχίζουν να ξαναδιαβάζουν βιβλία. Λοιπόν, το πολιτικό θέατρο. Το πολιτικό θέατρο, κρίση ηγεσίας. Αυτό. Εδώ, μάλιστα. Λοιπόν, ήξερα ότι υπάρχουν, ας το πούμε έτσι, τρεις ηγεμόνες. Ο ένας ηγεμόνας, είχα πει, του Μακιαβέλη, ο άλλος ηγεμόνας του Φώτιου. Επίσης έγραψε λοιπόν για τον ηγεμόνα, για την κρίση της ηγεσίας, και ο Νικόλας Μαυροκορδάτος, ο ηγεμόνας, ο παππούς του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, για την ακρίβεια. Προσέξτε τώρα κάτι, γιατί δεν έχει σημασία. Το βιβλίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι μια διδακτική κριτική της αληθινής ηγεσίας. Το ζήτημα ήταν βέβαια ότι αυτό είναι μια μετάφραση ενός καθολικού, του Theatrum Politicum του Αμπρόσιου Μαρλιάνου, στη γλώσσα της εποχής του. Και το μετατρέπει σε ένα χειρίδιο εγκολπίο για τον ηγεμόνα. Έχει μέσα αρχαία ελληνικά ρητά, έχει χωρία από την Αγία Γραφή. Το βιβλίο αναλύει θεμελιώδεις αρετές που πρέπει να κοσμούν ένα δίκαιο κυβερνήτη, καταδικάζει την τυραννία, αναδεικνύει την πολιτική ηθική ως μόνη κοίηση για την ευημερία των πολιτών. Προσέξτε κάτι τώρα, Μουσέ. Εγώ θα πω και θα το βάλω την ανατελεία και θα πω και θα κάνω το ερώτημά μου. Πώς μπορεί ένα βιβλίο ενός καθολικού, μεταφρασμένο από έναν άλλον, από έναν Ορθόδοξο, μετασχηματίζεται αντικαθιστώντας π.χ. την Ισπανία με τη Ρωσία ή άλλα πράγματα τα οποία έχει μέσα στο βιβλίο, και γίνεται ένας οδηγός του ηγεμόνα, δηλαδή ο ίδιος οδηγός του ηγεμόνα, και για έναν Ιταλό και για έναν Έλληνα. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή? Ότι η διαχείριση εξουσίας είναι κοινή σε όποιον τόπο και αν εφαρμόζεται. Όπως και να έχει, το βιβλίο είναι εξαιρετικό. Οπότε θα το προτείνω σε όλες και όλους σας. Ο Νικόλας Μαυροκορδάτος ήταν και αυθέντης της Ουγγροβλαχίας, πλούσιος άνθρωπος, φαναριώτης. Δεν ξέρω αν ήταν πρότυπος, αφού είχε μόνα. Ασχολήθηκε ιδιαίτερως με την ανάγκη παιδείας, ισχύοντας και ιδρύοντας μάλλον στο Βουκουρέστι την ηλική σχολή υπό τη διεύθυνση του Γεώργιου Τραπεζούντο, αλλά ομολογεί ο ίδιος ότι είχε ελάχιστα βιβλία στο σπίτι του. Πολιτικών θεάτρων λοιπόν, κρίση ηγεσίας, από τις εκδόσεις Αυλός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Μαχητικός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
4: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.
6: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
1: Σταγμένος.
7: Ωραία.
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
10: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
9: Μόνο χαρίζεται.
10: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
9: Δώσε αίμα.
10: Αιμοπετάλια.
9: Μυελό των οστών.
10: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
9: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
10: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
10: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
8: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιτά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
8: Focus 103,6.
12: Άσε με να δω.
13: Το βλέπεις?
12: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
13: Ωραία.
12: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
13: Αυτό άγνωστο.
12: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
13: Οκ,
12: τι?
13: Οκ, θα πάμε.
14: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
15: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
16: Ξέρεις τι βλέπω γύρω μου? Ανθρώπους που θέλουν να αγαπήσουν αλλά φοβούνται να αφαιθούν. Δείχνουν ενδιαφέρον αλλά πάντα κρατάνε μια απόσταση ασφαλείας για να μην ρισκάρουν να πληγωθούν. Και κάπως έτσι η αγάπη έγινε ένα παιχνίδι μυαλού. Ποιος θα στείλει πρώτος, ποιος θα δείξει λιγότερο ενδιαφέρον. Ποιος θα φύγει πρώτος για να μην φανεί ότι νοιάστηκε. Και εγώ λέω, τι απέγινε το απλό. Να μου λείπεις και να στο λέω. Να σε θέλω και να μην τρέπομαι. Να σε αγαπάω χωρίς να παίζω παιχνίδια. Γιατί στο τέλος της ημέρας δεν θα θυμάσαι ποιος κράτησε περισσότερο την ψυχραιμία του. Θυμάσαι ποιον αγάπησες και δεν τόλμησες να του τη δείξεις.

Όταν ήμουν 13, θυμάμαι το πρώτο βιβλίο γαλλικών που είχαμε στο σχολείο, πρώτη γυμνασίου, και θυμάμαι ακόμα και τώρα πώς ξεκινούσε, για να μας μάθουν τα γαλλικά. Δεν έμαθα ποτέ γαλλικά, παρά ελάχιστες λέξεις. Ζεμαπέλ Ζαν, και απαντούσε Ζεμαπέλ Ζαν, κάπως έτσι. Βρε πως περνάνε τα χρόνια και πως μένουν κάποιες μνήμες. Και το λέω αυτό γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι έχει κάτι από αυτό που πρώτο μάθαμε. City Tapel, μελαγκολή, αν σε λένε μελαγκολία. Εμένα με λένε Γιώργο, ο ηχολήπτης μας είναι ο Στέφανος. Καλησπέρα Στέφανε, γαλλικά, okay, τα ξέρουμε. Πώς το λένε το γαλλικά, στα γαλλικά το έτσι και έτσι? So and so. Πώς? Να είναι καλά. Λοιπόν, δεν είμαι και το. Ελάχιστες λέξεις, ελάχιστες. Κάποια στιγμή είχα την τύχη να κάνω ένα ταξίδι στη ζωή μου. Ένα ταξίδι στη Γαλλία, στο Παρίσι. Και οι λέξεις που έμαθα, οι πρώτες λέξεις είναι όταν μπήκαμε με το αυτοκίνητο, βλέπαμε παντού την πινακίδα σορτή, σορτή, σορτή. Οπότε κατάλαβα ότι εδώ λέει για έξοδο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είναι η είσοδος τώρα της εκπομπής. Είναι η αρχή της εκπομπής και σήμερα 3η και 13. Η μέρα που κάποιοι αποφεύγουν να υπογράψουν συμβόλαια, να ξεκινήσουν ένα ταξίδι, να γνωρίσουν καινούργιους ανθρώπους ή ακόμα και να βγουν από το σπίτι. Δεν ξέρω τι από αυτά αποφύγατε, αν η μέρα σας πήγε καλά ή όχι. Θα πούμε κάποια πράγματα. Γιατί ονομάστηκε αυτή η μέρα ως μέρα, σε εισαγωγικά, γρούσου ζήκη, για τους προληπτικούς τέλος πάντων. Εγώ δεν είμαι προληπτικός. Ελπίζω και εσείς να μην είστε. Ο χαρακτήρας του ανθρώπου είναι η κοιμήρα του, θα έλεγα εγώ. Και ξεκινήσαμε λοιπόν με Ελέν Σεγκαρά και Τζο Ντασέν. Ένα ντουέτο που ηχογραφήθηκε με διαφορά 30 χρόνων από το θάνατο του Ντασέν. Το City Tapel Melancholy λοιπόν κυκλοφόρησε το 1974. Τους γαλλικούς στίχους έγραψαν η Pierre Delanoë και Claude Lemel, πάνω σε μουσική των Βρετανών Sepstone και Deepens. Ένα χρόνο μετά ήρθε το θρυλικό L'été Etienne, Ινδιάνικο καλοκαίρι. Ο Ντασέν έφυγε πολύ νωρίς, έφυγε μόλις στα 41 του χρόνια. Στέφανος Εμμανουήλ λοιπόν στον ήχο, Γιώργος Ελεμαζόπουλος στο μικρόφωνο, μαζί και σήμερα μέχρι τις 11, και το ταξίδι μας σήμερα έχει Γαλλία και Ιταλία. Και πάμε να ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα τραγούδια που μας έρχονται από την Γαλλία. Μισελ Ζεράρ Λενορμάν, αρχές του 1976. Πρώτο σίγγλ από ένα άλμπουμ, το Drôle de Chanson, παράξενα τραγούδια. Ο Λενορμάν, γεννημένος το 1945, γιος μιας μητέρας και ενός άγνωστου Γερμανού στρατιώτη, μεγάλωσε στη μοναξιά, και τη μοναξιά αυτή τη γέμισε με τραγούδια. Από τα 5 του έπαιζε κρυφά αρμόνιο στην εκκλησία, και στα 12 έγραψε το πρώτο του τραγούδι. Ήταν μικρός όμως, και το μικρό του ανάστημα και το ονειροπόλο ύφος του χάρισαν ένα παρατσούκλι, Λεπτή Πρένς de la Chanson, ο μικρός πρίγκιπας του τραγουδιού. Ζεράρ Λενορμάν, Μισελ.

Το τραγούδι Μισελ είναι η ιστορία δύο μαθητών στο Παρίσι που ζουν τον πρώτο τους έρωτα από τα 15 έως τα 17. Τους στίχους αυτοβιογραφικούς τους έγραψε ο νεαρός τότε Didier Barbelivien. Θυμηθείτε το όνομα γιατί θα το ξανασυναντήσουμε απόψε στην εκπομπή. Το τραγούδι παραλίγο να λεγόταν Μαρσέλ, όμως όταν το διάβασε ο Λενορμάν αποφάσισε να το μετονομάσει σε Μισελ ως φόρος τιμής στους Beatles. Ο στιχουργός αρνήθηκε. Και αρνήθηκε για ποιο λόγο, γιατί αποκάλυψε σε μια συνέντευξή του ότι Μισελ λεγόταν η θεία του και δεν του πήγαινε για να γράψει έτσι ένα τόσο μελωδικό, τόσο ρομαντικό στίχο. Και ύστερα ανησύχησε για κάτι ακόμα, για την ομοιότητα με το Μισελ των Beatles. Ο Λένορμαν επέμεινε και είχε πει ότι σε 6 μήνες οι Beatles θα έχουν ξεχαστεί, και βέβαια δεν ξεχάστηκαν. Οι στίχοι μάλιστα, αν το προσέξατε, αναφέρουν και τη λέξη yesterday, και το τραγούδι έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία στη Γαλλία. Για 13 εβδομάδες ήταν στα charts, τα γαλλικά τα charts. Σε ένα άλλο όνομα τώρα πάμε, σε ένα άλλο γυναικείο όνομα πάλι. Ναταλία. Ο Ζιλμπέρ Μπεκό γεννήθηκε ως Φρανσουά Σιλί το 1927. Περαστικά. Έχουμε, αναρωτιέμαι γιατί μου βρίσκουν οι γιατροί ότι και εγώ είμαι άρρωστος, αλλά δεν το έχω καταλάβει. Λοιπόν, θα το εξηγήσω αυτό στον Αλέξανδρο και σε εσένα, περαστικά σας. Λοιπόν, ζωντανή εκπομπή είμαστε, και όπως στην παρέα που πίνουμε καφέ και έχουμε κάποιον που βγήκε, έτσι έχουμε και εμείς τη δική μας παρέα. Τι να κάνουμε δηλαδή, να κρατήσουμε τους τύπους. Λοιπόν, πάμε στην ιστορία. Τον έλεγαν Μεσχέ Σαν Μιλ Βολτ, ο κύριος των 100.000 βολτ, για την ηλεκτρισμένη του σκηνική ενέργεια. Ο θρύλος λέει ότι στις συναυλίες του στην Ολυμπιά έσπαγαν τα καθίσματα. Η Ναταλή που θα ακούσουμε κυκλοφόρησε το 1964 και στην καρδιά του ψυχρού πολέμου. Ένας Γάλλος επισκέπτης στην άδεια κόκκινη πλατεία της Μόσχας ακολουθεί τη σοβιετική ξαναγό του, την Ναταλή, και την ερωτεύεται. Πολλοί είδαν το τραγούδι, ένα πρώτο ζέσταμα στις σχέσεις Γαλλίας και Σοβιετικής Ένωσης εκείνης της εποχής. Ο στιχουργός, ο Ντελανοέ, έστειλε τον ήρωα να πιει σοκολάτα στο καφέ Πουσκίν, μόνο που αυτό το καφέ δεν υπήρχε, το επινόησε ο στιχουργός. Ακούστε τώρα, 35 χρόνια αργότερα, το 1999, άνοιξε στη Μόσχα ένα πραγματικό καφέ με τον τίτλο, με το όνομα Πουσκίν, και βέβαια εμπνευσμένο από το τραγούδι. Στα εγγένεια ήταν ο Μπεκό που τραγούδησε τον Ναταλή. Το 1983 είχε μάλιστα ηχογραφήσει και τη συνέχεια της ιστορίας, La Fille de Nathalie, η κόρη της Ναταλή. Να τα ακούσουμε.

0: Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là.
1: Και όσοι ανέφερα προηγουμένως για τον Μπεκό, υπάρχουν στην βιογραφία του, αν ανατρέξετε σε κάποια βιβλιοθήκη, θα βρείτε πολύ ενδιαφέρουσα την βιογραφία του, τη ζωή του έτσι όπως την έχει αποτυπώσει ο Μπεκό. Ο Όσκαρ Γουάιλντ έλεγε ότι η ζωή μιμείται την τέχνη πολύ περισσότερο από ότι η τέχνη τη ζωή. Ένα τραγούδι λοιπόν στο οποίο επινοήθηκε ένα καφέ και η πραγματικότητα έσπευσε να το χτίσει. Ίσως έτσι λειτουργούν και τα όνειρα. Πρώτα τα τραγουδάμε και ύστερα κάποιος ανοίγει την πόρτα της πραγματικότητας. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με Χούλιο Ιγκλέσιας, Φαμπρίτσιο Νταντρέ, Μπιάτζιο Αντονάτσι, Τζίζι Νταλέσιο, Φρεντ Μπονγκούστο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Focus FM 103,6.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6. Όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Το θέμα είναι να επιλέγεις. Να επιλέγεις σε ποιον θα απαντήσεις. Με ποιον θα απογοητευτείς. Με ποιον θα ασχοληθείς. Να επιλέγεις ποιον θα προσπεράσεις. Βλέπεις, η ηρεμία σου ξεκινά από αυτά που επιλέγεις να σε αγγίξουν ή να σε αφήσουν αδιάφορο.

Δεύτερο μέρος εκπομπής, μουσικές ανιχνεύσεις στον Focus FM 103,6 και Χούλιο Ιγκλέσιας, Μπάντο Νεόν, το μουσικό όργανο που δίνει ψυχή στο ταγκό. Από το 2007, η στίχη του Didier Barbelivien. Και σας το είχα πει ότι θα τον ξανασυναντήσουμε, αυτόν που είχε γράψει τη Μισελ του Λενορμάν. Και 30 χρόνια αργότερα έγραψε για τον Χούλιο Ιγκλέσιας ένα τραγούδι για το πιο μελαγχολικό όργανο του κόσμου, το μπαντονεόν. Το τραγούδι ανήκει στο γαλλόφωνο άλμπουμ του Ισπανού Σταρ κάτι από Γαλλία του 2007.

Είχα πει στο ξεκίνημα της εκπομπής να μιλήσουμε γιατί σήμερα θεωρείται γρουσούζικη η Τρίτη και 13. Η πιο γνωστή ελληνική εξήγηση είναι η άλωση της Κωνσταντινούπολης που έγινε στις 29 Μαΐου του 1453. Ήταν Τρίτη και τα ψηφία της χρονιάς 1453, 1 συν 4, 5 και 5, 10 και 3, 13. Κάνουν το 13 λοιπόν. Και οι λάτρεις της αστρολογίας λένε ότι την Τρίτη κυβερνά ο Άρης, ο θεός του πολέμου. Και το 13... σπάει την αρμονία του 12, 12 θεοί του Ολύμπου, 12 άθλοι του Ηρακλή, 12 Απόστολοι, ενώ στο μυστικό δείπνο κάθονταν 13 στο τραπέζι. Και επειδή τρίτωσε το κακό, λέει ο λαός, δεν πάει παρακάτω. Γι' αυτό και σε κάποια αεροπλάνα δεν υπάρχει 13η σειρά και σε κάποια ανσασέρ δεν υπάρχει 13ος όροφος. Αυτή κι αν είναι προληπτική. Λοιπόν, σαν σήμερα 13 του Οκτώβρη του 1307, ημέρα Παρασκευή ήταν τότε, ο βασιλιάς Φίλιππος της Γαλλίας εξαπέλυσε τη δίωξη κατά του τάγματος των Αητών. Από εκεί λένε ξεκινάει η δυτική γρουσουζιά της Παρασκευής και 13. Παρεπιπτόντως να σας πω ότι Τρίτη και 13 σήμερα, Παρασκευή και 13 τον επόμενο μήνα θα έχουμε και δεν είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε Παρασκευή και 13 φέτος. Παρασκευή και 13 είχαμε το Φεβρουάριο, είχαμε τον Μάρτιο και όπως είπα θα έχουμε και τον Νοέμβρη. Αμερικανιές τώρα, να μην γελιόμαστε, Αμερικανιές είναι αυτές, όλες οι μέρες του Θεού είναι. Πάμε να ακούσουμε Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ. Νότι di Genova. Νότι, όπως νομίζω καταλαβαίνετε, νύχτες. Di Genova, νύχτες της Γένοβας. Ο Φαμπρίτσιο, γεννημένος το 1940, είναι ποιητής του ιταλικού τραγουδιού και ο τραγουδιστής, ο τραγουδοποιός των περιθωριακών, των ναυτικών, των λιμανιών. Έγραψε ολόκληρο δίσκο στη διάλεκτο της Γένοβας, το Κρέουζα Ντεμά. Αυτό το 1984. Το 97-98 έκανε την τελευταία του περιοδία. Πάνω στη σκηνή είχε την οικογένειά του, το γιο του, τον Κριστιανό, πολυοργανίστας και ενορχιστρωτής και επίσης και την κόρη του, την Λουβή. Βλέπετε, κάποιοι καλλιτέχνες την οικογένεια την τιμούν σε όλη τη διάρκεια του βίου τους και δεν διαλύουν οικογένειες. Καλησπέρα στον φίλο μου από το Δημοσθένη από Αθήνα. Από ό,τι μου λέει εδώ πέρα ο Δημοσθένης, ο καιρός στην Αθήνα είναι... Τι είναι σήμερα ο καιρός, για να δω λίγο τι μου λέει. Μια χαρά, μου αρέσει η βροχή, μου γράφει εδώ ο αγαπητός φίλος, ο 659. Ο Δημοσθένης, καλησπέρα και σε σένα 032. Μια που πιάσαμε λέει τα 13άρια, μήπως να βάλεις και το 13ο όροφο, να είσαι καλά, Απόστολος. Ψάξτε το λίγο, να κάνουμε λίγο την έτσι. Αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει το συγκεκριμένο. Καλησπέρα και σε σένα λοιπόν, Απόστολε. Και το 98, για να επιστρέψω λίγο στην ιστορία του τραγουδιού, το 98 στις πρόβες μιας εκδήλωσης στο Σεν Βεσάν, ο Φάμπερ δεν μπορούσε να καθίσει και να κρατήσει την κιθάρα του όπως ήθελε. Ήταν το πρώτο σημάδι της αρρώστιας. Έφυγε το 99 στο Μιλάνο. Τις ηχογραφήσεις αυτής της περιοδίας δεν τις έκαναν για να γίνει κάποιος δίσκος, τις έκαναν όπως είπαν οι δικοί του για να κλέψουν μία συγκίνηση και να μπορούν να την ξαναζήσουν και βγήκε τελικά ο δίσκος το 2013. Ο ίδιος είχε πει «Η Γένοβα για μένα είναι σαν μητέρα. Η νύχτα μιας πόλης λιμανιού είναι γεμάτη αναχωρήσεις και επιστροφές». Ίσως γι' αυτό ο τίτλος της περιοδίας ήταν «Ερωτευόμουν τα πάντα». Και έχουμε εξηγήσει, το να ερωτεύεσαι δεν σημαίνει ότι έχει σχέση μόνο σαρκική. Μπορεί να ερωτευτείς μια περιοχή, μπορεί να ερωτευτείς μια γειτονιά, έναν τόπο τέλος πάντων, ένα βιβλίο. Όποιος ξέρει ότι όλα περνούν, μαθαίνει να τα αγαπά πιο δυνατά.

Θα παραμείνουμε Ιταλία και θα πάμε σε ένα πολύ επιτυχημένο άλμπουμ της χρονιάς 2012. Το άλμπουμ είχε τον τίτλο «Αν ήξερα να λέω όχι», «Σαπέσε ντι Ρενό». Και το τραγούδι που θα ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ, το «Δεν ζω πια χωρίς εσένα», «Non vivo più senza te», με το ζεστό ρυθμικό του Παλμό, έγινε ένα από τα τραγούδια που σφύριζε όλη η Ιταλία εκείνο το καλοκαίρι του 2012. Μάλιστα ταξίδεψε μέχρι τη Νέα Υόρκη και κυκλοφόρησε και εκεί ως άλμπουμ. «Δεν ζω χωρίς εσένα». Ο Έριχ Φρομ έχει γράψει στην τέχνη της αγάπης ότι η ανώριμη αγάπη λέει «Σ' αγαπώ γιατί σε χρειάζομαι», ενώ η όριμη λέει «Σε χρειάζομαι γιατί σ' αγαπώ».

Μα δεν είναι υπέροχο αυτό το ακορντεόν? Υπέροχο. Biagio Antonacci, ο οποίος έκανε το ντεβούτο του στο Σαν Ρέμο το 1988, και βέβαια η αρχή δεν ήταν εύκολη καθόλου, γιατί οι πρώτοι του δίσκοι δεν έπιασαν. Και πάμε τώρα Νάπολη. Παραμένουμε Ιταλία. Gigi D'Alessio, ένας από τα τρία αδέλφια της οικογένειας. Ο πρώτος του δίσκος το 1992 και είχε τον τίτλο «Lasciatemi cantare», «Αφήστε με να τραγουδήσω». Έκτοτε έχει κάνει περιοδία σε Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, έχει τραγουδήσει στην Ολυμπιά του Παρισιού και έχει ιδρύσει την δική του δισκογραφική εταιρεία. Και το 2000 πήγε για πρώτη φορά αυτός στο Σαν Ρέμο με το «Non dirli mai», μη του το πεις ποτέ, και ο ίδιος διηγείται ότι δεν ήθελαν να τραγουδήσει στα Ναπολιτάνικα. Άλλαξε λοιπόν τις λέξεις μιας φράσης για να περάσει, και πάνω στη σκηνή όμως την τραγούδησε όπως έπρεπε στη γλώσσα της πόλης του. Από εκείνο το τραγούδι και μετά είχε πει «Η ζωή μου άλλαξε». Το «Domani» είναι ένα ερωτικό τραγούδι γεμάτο εικόνες πόλης. Το «Κόκκινο φως του φαναριού», «Η ομίχλη του Μιλάνου», το «Τελευταίο μετρό». Είναι ένας κρυφός έρωτας ανάμεσα στην κόλαση και στον παράδεισο. Και στο ρεφρέν μια παράκληση: αν μ' αγαπάς στα αλήθεια, μην κουραστείς από αύριο κιόλας.

0: Αύριο Τετάρτη. Λοιπόν, το αύριο είναι η πιο τρυφερή και πιο επικίνδυνη λέξη του έρωτα. Ο Σενέκας έγραφε στον Λουκίλιο: «Όσο αναβάλουμε, η ζωή περνά». Ίσως ο καλύτερος τρόπος να προστατεύσεις ένα αύριο είναι να το ζήσεις όσο μπορείς από σήμερα. Και πρώτο τελευταίο τραγούδι για την απόψινή εκπομπή, μιας και υποσχέθηκα στον φίλο τον Απόστολο να μεταδώσουμε το τραγούδι που ζήτησε. Πρώτο τελευταίο τραγούδι μας έρχεται από Γαλλία. Emily Claire Barlow, Jardin d'hiver, Χειμερινός κήπος.
1: Συγγνώμη. Αν δεις έναν άνθρωπο έξω το παράθυρό σου και δεν έχει να φάει και δεν έφτιαξες μια μερίδα φαγητό να σε παίρνει να του τη δώσεις, φταίς. Η γιαγιά μου το έμαθα αυτό, να, ορίστε. Δεν έχει να φάει η κυρία Μέρη. Πάρε φακές και πάνε έτσι πάνω, αγόρι. Γιατί αύριο που θα έχει μπορεί να μας δώσει εκείνη. Μάλλον για τέλεια. Άρα δεν οφείλω να τεράστιο ευχαριστώ στη γιαγιά μου που δεν μου έχει μάθει να γυρνάω την πλάτη. Ακόμα και να μην μπορώ, τουλάχιστον να προσπαθώ. Γιατί δεν είμαι ο Θεός. Εμείς έχουμε την πολυτέλεια να το κάνουμε αυτό. Και αντί να χρησιμοποιήσουμε τις σκέψεις μας να κάνουμε 10 πράγματα καλύτερα, εκπέμπουμε την τοξικότητά μας, τα προβλήματά μας, τα λάθη μας και δεν μπορώ, έχω προβλήματα και δουλειές και όλα αυτά. Αν μας χτυπήσει κάτι την πόρτα και σου πει μεθαύριο φεύγεις, τότε η διάσταση του χρόνου αλλάζει, μεγαλώνει.

Και έτσι, φίλες και φίλοι, η γρουσούζικη Τρίτη και 13 έγινε μια βραδιά γεμάτη μελαγχολίες που χαμογελούν πρώτους έρωτες, χειμερινούς κήπους και μια τόσο μεγάλη αγάπη από εσάς προς εμένα και από εμένα προς εσάς. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας στις μουσικές ανιχνεύσεις. Να προσέχετε απόψε στους δρόμους. Και αύριο, Τετάρτη 14, όλα θα είναι λίγο πιο τυχερά. Να είστε καλά. Κλείνουμε με μια επιλογή του αγαπητού φίλου του Απόστολου από Θεσσαλονίκη. You're gonna miss me. Ελπίζω μέχρι αύριο να κάνετε υπομονή.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Γρηγόρης Ερέτης, ανάλυση σκέψης, επεισόδιο δεύτερο, καλεσμένος της εκπομπής ο Ηρακλής Νυκτάρης, διαθέσιμη τώρα στο κανάλι του Γρηγόρης Ερέτης στο YouTube. Μην τη χάσεις.
3: Ο σταθμός της αλήθειας.
4: Παρηγοριά στον άρρωστο.
5: Φως στο τούνελ.
6: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
7: Λιοντάρι, λιοντάρι.
8: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
9: Γροθιά στο κατεστημένο.
10: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
11: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
12: Η αντικειμενική ενημέρωση.
13: Το Α και το Ω.
14: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
15: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
16: Μαχητές από τους ολίγους.
17: Αξιόπιστη ενημέρωση.
18: Φάρος της αλήθειας.
19: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
2: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
20: Αρήμα, μουτσάτσος!
21: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Τέλος, θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει, δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητή. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Τέλος πάντων, θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλετε μου τις πίτσες, εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και το γευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε έλα να σου δώσει χαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βρεούς!

0: Ποκεμόν καθαρίσα στην Τούμπα. 9 γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καρυλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα κλίμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαβίδης να του τα λέει κι αυτό στη Ποντιακά. Πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαβίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ' Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην Τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής, ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη, τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

εδώ είμαστε και εμείς. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103 και 6 στην αγαπημένη συχνότητα. Και τι μέρα σήμερα, Τρίτη και 13. Για τους προληπτικούς βεβαίως, γιατί για άλλους όλες οι μέρες είναι του Θεού. Η μέρα φθινοπορεινή, η μέρα βροχερή, έπεσε και η θερμοκρασία, βγήκε η υγρασία, ξεκινάμε να πούμε για τον δύσκολο χειμώνα, γνωστά αυτά, έτσι. Η ίδια διαδρομή χρόνια ολόκληρα, ρε φίλε, τι να κάνεις. Είναι κύκλος η ζωή, είναι κύκλος η γη, όλα είναι ένας κύκλος. Τέσσερις εποχές παρακαλώ. Και μέρα και ποδοσφαιρική, έτσι, Champions League, 9 παιχνίδια, τα 2 από νωρίς, 8 παρατέταρτο και τα 7 σε εξέλιξη. Το 8 παρατέταρτο είχαμε Lunch Sporting Λισαβόνας 0-2, ήρθε 0-1 το ημίχρονο για τους στοιχηματίες, και Σαμπάχ Σλάβια Πράγας 2-0 εδώ τελικό, 0-0 το ημίχρονο. Τώρα έχουμε σε εξέλιξη 7 παιχνίδια. Το Arsenal Lille είναι κάπου στο δεκάλεπτο, στο τελευταίο νομίζω, 80 και κάτι να πούμε, έτσι. Θα τα πούμε τώρα σε λίγο όλα, κάτσε να τα βρω λίγο. Arsenal Lille 3-0. Εκεί που ήταν 0-0 το ημίχρονο και άρχισαν κάποιοι λένε χάσαμε τα λεφτά, κάναμε, γιατί στο στοίχημα το παίζουν κολόνα, ξέρεις. Παίζει ένα παιχνίδι κολόνα, υπάρχουν πολλά συστήματα τα οποία τα παίζει άλλος. Άλλος παίζει πολλά λεφτά ένα μάτς, άλλος παίζει, βάζει δύο παιχνίδια κολόνα και παίζει και κάποια άλλα, ξέρω εγώ, με λάδι. Κάτι έχει πολύ πράγμα το στοίχημα, παιδιά, ό,τι θέλει. Δεν είναι μόνο το under, το over 3,5, το under 2,5 και πώς το λένε, το under 3,5 και το τα corner, πόσα corner, πόσα foul, κάρτες, κόκκινες, κίτρινες. Ειδικά στοιχήματα μπόλικα. Arsenal είπαμε 3-0 στο 84 είναι. Μπήκε αυτή τη στιγμή και δεύτερο γκολ για την Αθλέτικο Μαδρίτης με την Manchester United, Μαγιού που λέμε. Με 10 το μεταξύ παίζει η United. 2-0 στο 82. Το γύρισε η Villarreal στο πρώτο ημίχρονο, βέβαια το γύρισε. Ήταν 0-1. Το έκανε 2-1 την Νάπολη. Βίκινγκ Μπάγκερ Μονάχου το γύρισε και η Μπάγκερ Μονάχου με 10 παίζει, βέβαια. 2-0 το ημίχρονο και το κάνει 2-3. Αυτή τη στιγμή στο 83, παιδιά. Και συνεχίζει με 10, έτσι. Άλλο πράγμα να σε μπάγκερ, έτσι, άλλο μέγεθος, γιγαντώθηκε αυτή η ομάδα με μελέτη, με αυτά καινούργια γήπεδα χρόνια ολόκληρα.

0: την πέταξε και την άλλη από την απέξω, να πούμε την 1860, όταν έχει έσοδα κάθε παιχνίδι, μιλάμε για εκατομμύρια, τώρα τι ψάχνετε να πούμε. Έχει ξεφύγει η καταστασική. Γαλατά, Μπαρτσελώνα 1-4 και Ίντερ Κλαμπ Μπριζ 2-3 παρακαλώ αυτή τη στιγμή. Ωραία πράγματα. 1-0 είναι το Λιψία Αϊντχόβεν. Την πρώτη ήταν στο EuroCup, γνώρισε ο μπασκετικός ΠΑΟΚ 95-86 στη Λιθουανία από την, πώς λέγεται αυτή, Λιετκαμπέλης. Να θυμίσω, είναι η τρίτη αγωνιστική. Έχει δρόμο η δουλειά, καινούρια ομάδα. Εντάξει, οι προσδοκίες είναι μεγάλες. Είναι, ξέρετε τι γίνεται. Εμείς οι μεγάλοι σε ηλικία, που ήταν πολλά τα μάτια μας, εμένα προσωπικά δεν με φαίνεται περίεργο αυτό, γιατί εδώ μιλάμε, γονάτισαν θηρία ολόκληρα σε κάτι ασήμαντες ομάδες, δηλαδή εκπλήξεις έχουν γίνει πάρα πολλές. Τώρα θα μου πεις, αυτό είναι έκπληξη μεγάλη, μεγατόνων? Ναι, δεν είναι και πολύ μεγάλη, εντάξει, αλλά φαβορί ήταν ο ΠΑΟΚ, έτσι όλοι περιμένανε να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Επικοινωνία μέσω μηνυμάτων, έτσι ο γνωστός τρόπος, μέσω του Viber δηλαδή, μηνύματα στο Viber 6907-483-484 είναι ο αριθμός. Είμαστε τελευταίο δεκάλεπτο, 85, 86, 83 και μέσα είναι τα λεπτά στους αγώνες. Είναι να παίζεις, ρε φίλε, Champions League, είναι άλλη κατάσταση. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και ειδικά ο ΠΑΟΞής το έχει όνειρο, έτσι, αποθυμένο όνειρο κλπ. Να γουστάρει, να μπει σε τέτοια φάση, σε τέτοια ομίλους, προκριματικά και play-off και τέτοια, να πούμε, έχει πάει αρκετές φορές. Έβλεπα τις προάλλες έναν πίνακα με την ιστορία των ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελα. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ είναι από τις καλές επιδόσεις έχει στα ευρωπαϊκά κύπελα, έτσι, έχει πάρα πολλά παιχνίδια, αλλά δεν έχει, αυτή του είναι, το αποθυμένο του είναι που δεν έχει παίξει σε ομίλους Champions League. Γι' αυτό μας λέει και ο Γιάννης, να πούμε εκεί πέρα. Έχει παίξει αρκετά παιχνίδια και Champions League, παρακαλώ, και προκριματικά, και τα προηγούμενα πρωταθλητριών που λέγω, όταν μέχρι το 96 που γίνανε οι όμιλοι κλπ. Να πούμε, νομίζω το 96 πρέπει να ήταν αυτά. 30 αγώνες έχει παίξει. Δεν έχει παίξει, ας πούμε, σαν χώρα που είμαστε εδώ στην Ελλάδα και πολλά χρόνια έβγαινε μόνο μία, να πούμε, και κλπ. Και η δεύτερη στα προκριματικά, και πού να παίξεις μετά όταν είσαι υποδιέστερα στη βαθμολογία από κάποιες άλλες χώρες και πέφτεις με θηρία, πού να γλιτώσεις μετά τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, υπήρχαν κάποια χρόνια βέβαια που βγαίνανε και τρεις ομάδες. Εκεί τότε ο ΠΑΟΚ ήταν αδύνατος, δεν είχε επενδυτή μεγάλο, έτσι, όπως για καλή ώρα τώρα τον κύριο Σαββίδη, δεν τον είχε τότε για να βγαίνει πανηγυρικά και με πρωτάθλημα και δεύτερο, γιατί και ο δεύτερος έβγαινε απευθείας. Υπήρχαν κάποιες χρονιές που η χώρα μας ήταν πολύ καλά, έτσι, στην κατάταξη της UEFA και βγαίνανε τρεις ομάδες, παρακαλώ, Champions League, η τρίτη στα προκριματικά. Οι δύο πηγαίναν στους ομίλους και τον εκμεταλλευόταν αυτό ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός έπαιρνε πρωτάθλημα, είχε τον Παναθηναϊκό στη ΦΑΠΑ. Ο Παναθηναϊκός βέβαια ήταν καλύτερος στο Champions League. Πολλές φορές έπαιζε προκριματικά και ο Παναθηναϊκός, να ξέρετε, γιατί υπήρχαν και κάποια χρόνια που η δεύτερη ομάδα έπαιζε προκριματικά. Εκείνα τα χρόνια που έβγαινε ο Παναθηναϊκός, δηλαδή προκριματικά δεύτερος και έπαιζε προκριματικά και play-off και τέτοια, πέρναγε στους ομίλους ο Παναθηναϊκός και έπαιζε και ποδόσφαιρο. Και ο Ολυμπιακός έτρωγε τα τάλαρα τότε. Θυμάστε. Πρέπει να ήταν, όπως το έχω πει πολλές φορές, πριν αναλάβει την προεδρία της UEFA ο Πλατινί, βέβαια, ο φίλος του Θεοδωρίδη. Γιατί ο Πλατινί πήρε και το Θεοδωρίδη στην UEFA. Τα ξέρετε αυτά, έτσι, τα έχουμε πει. Τώρα δεν ξέρω αν τα ακούσατε όλοι που ακούτε αυτή τη στιγμή Focus. Τα έχω πει πολλές φορές. Πριν βγει ο Πλατινί, πριν γίνει πρόεδρος στην UEFA, ο Πλατινί είχε άριστες παρτίδες με τον Θεοδωρίδη, με την οικογένεια Κόκαλη, αν θέλετε. Έτσι κατέβαινε κάτω εκεί στο εκεί χάμο που λένε και οι νότιοι, εκεί στην Μύκονο, όπου εκεί ο Κόκαλης έχει τη βίλα του και παραθέριζε και λοιπά, να πούμε, εκεί πέρα τα καλοκαίρια και αυτά. Και πολλές φορές τον είχαν καλεσμένο εκεί πέρα τον Πλατινί. Α, μπράβο. Και φυσικά ο γιος του, όχι του Κόκαλη, ο γιος της γυναίκας του, να πούμε, έτσι, της Ελένης Θεοδωρίδου, γιατί ήταν του Σάββατου Θεοδωρίδη αυτός. Λοιπόν, τον είχαν εκεί πέρα και αυτός καλούσε, να πούμε, για διακοπές εκεί πέρα. Είχαν κάνει σχέσεις, φιλικές δηλαδή, φίλοι ήταν, να πούμε. Και αυτά τώρα τα είδαν μάτια δικών μας ανθρώπων, έτσι, φίλων και λοιπά, που βγαίναν έξω, τρώγαν, κάναν και λοιπά. Τέλος πάντων, αυτό το λέω με την έννοια ότι κάποια στιγμή ο Θεοδωρίδης δεν πήγε έτσι επειδή ήταν όμορφος ή επειδή ήταν εδώ στην ΕΠΟ στέλεχος, τον πήραν στην ΟΕΦΑ, έτσι. Έγιναν, τον πήρε ειδικό σύμβουλο Πλατινί. Πώς τον πήρε ειδικό σύμβουλο, τον ήξερε και από χθες που λέγαμε. Ναι, τον ήξερε και από χθες και από προχθές και από αντίπροχθες και μερικά χρόνια λίγο πιο πριν, γιατί ήταν φίλοι, είπαμε. Έτσι. Όταν έγινε πρόεδρος στην ΟΕΦΑ, λοιπόν, ο Πλατινί, τον πήρε ειδικό σύμβουλο. Άμα μπείτε μέσα εκεί, τα ψάχνετε και λοιπά, να πούμε, κάποια στιγμή θα βρείτε την άκρη του λαβύρινθου. Γιατί όλη η ιστορία αυτή είναι ένας λαβύρινθος, αλλά έχει μία άκρη εκεί, το κουβάρι έχει μία άκρη. Ξετυλίγεις, ή αν θέλεις, τυλίγεις, τυλίγεις, άμα βρεις την άκρη, τυλίγεις, άμα είναι το κουβάρι ανοιχτό, κάποια στιγμή το μαζεύεις το κουβάρι και ξεκινάς και λες από πού ξεκίνησε η κατάσταση. Και έτσι ξεκίνησε και ο Ολυμπιακός και στην Ευρώπη. Άλλαξαν τα δεδομένα, έτσι, και στις σκληρώσεις και στα αποτελέσματα και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ τα γκολ μπαίνουν αβέρτα, να πούμε. Ισοφαρίζουν οι Νορβηγοί. Βίκινγκ. Βίκινγκ. Στέβανε, την Αμερική ποιος είναι ανακάλυψε, ρε.
1: Κολόμπος.
0: Ποιος Κολόμπος, ρε. Βίκινγκ.
1: Πριν πήγαν.
0: Αλλά ήταν μπουταλάδες αυτοί. Με τα καράβια φύγαν, κάνανε και πήγε ο Χριστόφορος. Λοιπόν, Βίκινγκ Μπάγκερ Μονάχου. Α, το ακύρωσε. Μου το δίνει 3-3 και τώρα μου το παίρνει πίσω. Πήγαν στο βαρ, φαίνεται, ποιος ξέρει τι έγινε. Δεν το έχω να το βλέπω μπροστά μου. Το ακυρώνει. Τι θα του κάνει, δεν τα ακυρώσει. Εδώ παίζονται εκατομμύρια τώρα. Βαθμοί, ιστορίες. Αλλά μπορεί. Εντάξει, ακόμα είναι νωρίς και πρώτη αγωνιστική είναι. Μπορεί να μην τα ακυρώσει. Λοιπόν, Αθλέτικο Μαδρίτης United, είπαμε 2-0 στο 90. 3-3 το δίνει πάλι. Άρα δεν το ακυρώνει. Και είναι στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Τώρα ετοιμαστείτε για 3-4, έτσι, πολύ πιθανόν. Στο 90 είναι. Με 10 παίκτες. Τώρα είναι, τώρα πόσα λεπτά θα δείξει. Στο 74 το μεταξύ έφαγε κόκκινη ο Ολίσε. Ο Ολίσε την έφαγε. Στο 73 κίτρινη, στο 74 κόκκινη. Τι τσαμπουκαλεμένα παιδιά είναι αυτά. Εν τω μεταξύ τα γκολ μπαίνουν στο 54, το βάζει, το κάνει 2-1, στο 62-2, στο 71 το κάνει 2-3 ο Ντιάς Λουίς. Μάλιστα. Ο Χάρι Κέιν έβαλε τα πρώτα δύο γκολ. Χάρι Κέιν, θυμάστε, παιδιά, το Χάρι Κέιν. Ο Χάρι Κέιν μαζί με τον Μόντριτς και τον άλλο, πώς το λέγανε τον άλλο, το σέντερ φορ εκεί της Αγγλίας, πώς το λέγανε εκείνο, τρεις παικταράδες. Μισό λεπτό.

Λοιπόν, κάτσε γιατί μπήκαμε στα χασομέρια τώρα καθυστερήσεις. 2-4 Ίντερ Κλαμπ Μπριζ πριν από λίγο. Λειψία Αιτχόβεν 1-0 παραμένει. 1-4 η Μπαρτσελόνα μέσα στην Τουρκία με Γαλατά Σαράι Μπαρτσελόνα 1-4. 3-3 είναι το Βίκινγκ Μπάγκερ Μονάχου. 2-0 η Αθλέτικο του United. 3-1 η Βιγιαρεάλ την Νάπολη. Έληξε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω πρέπει να σταθούμε λίγο εδώ. Εντάξει, τα παρακολουθώ, θα τα ενημερώνω. Όπως είπαμε, τέλος και το Viking Bayern Μονάχου, πρώτη αγωνιστική είναι. Εντάξει, έχει δουλειά εδώ τώρα. Πάντως έχασε το παιχνίδι η Viking, μπορούσε να το καθαρίσει. 2-0 στο ημίχρονο, μεγάλη επιτυχία να πούμε. Τους έπιασε στον ύπνο που λέμε να πούμε. 3-4 παρακαλώ, η Inter de Glam Bris. Τι λέρε φίλε, τι έγινε εδώ πέρα. Το 93 έχει βάλει το άλλο. 3-4. Μάλιστα. Ο αγώνας συνεχίζεται. 4 λεπτό καθυστερήσεων.

Μόνο το Ίντερ Κλαμπ Μπριζ έμεινε. Μόνο αυτό νομίζω είναι σε εξέλιξη. Τα άλλα τελειώσανε. 3-3 Βίκινγκ Μπάγερ Μονάχου. Βιγιαρεάλ Νάπολη 3-1. 2-0 Αθλητικό Μαδρίτης Μάντσεστερ United. Τι λέρε φίλε. Στο 74 έφαγε την κόκκινη κάρτα η United. Εν τω μεταξύ έχει βάλει και ένα άλλο γκολ η Αθλέτικο και το ακύρωσε στο 44. Με αυτόν γκολ ήταν μάλλον. Πέμπτο λεπτό καθυστερήσεων. Στο Ίντερ Κλαμπ Μπριζ 3-4. Τρομερή επιτυχία να γράψει η Κλαμπ Μπριζ μέσα στο Μιλάνο. Τέρμα και το παιχνίδι στην Νορβηγία, Βίκινγκ Μπάγερ Μονάχου 3-3.

Τελειώσαν όλα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να τα πω συνοπτικά. Μπαμπάμ, να τελειώνουμε με αυτά. Arsenal Lille 3-0. 1-21 έδινε τον Άσο. Αθλέτικο Μαδρίτης Manchester United 2-0. 1-90 ο Άσος. Villarreal Napoli 3-1. 2-12 ο Άσος. Viking Bayer Μονάχου 3-3. 10,5 δίνει το Χ, παιδιά. Δηλαδή αν ήταν Άσος το δίνει 18,5 τον Άσο. Γαλατά Σαράι Μπαρτσελώνα 1-4. 1-27 τον Άσο. Το διπλό το δίνει. Ίντερ Κλαμπ Μπριζ 3-4. 10,25 δίνει. 10,25 δηλαδή δίνει το διπλό, το οποίο βγήκε κιόλας. Και το Λιψία Αϊτχόβεν 1-0 ήρθε. 1,74. Άρα έχουμε εδώ βάση ποσοστών. Έκπληξη με μεγάλο ποσοστό είναι το Βίκι Μπάγκερ Μονάχου με 10,5 και το Ίντερ Κλαμπ Μπριζ 3-4, 10-25 δίνει το 3-4.

0: Λέγαμε λοιπόν για την UEFA, έτσι μεγάλη επιτυχία να έχεις κόζι πάνω. Έτσι τα σπόρια τα παίρνεις και είναι μεγάλο πράγμα να πούμε να παίρνεις τα σπόρια. Όταν ο ΠΑΟΚ βγήκε πολλές, αρκετές φορές έτσι προκριματικά, γιατί βγήκε να πούμε 2-4, πρέπει να βγήκε καμιά 6 φορές νομίζω σύνολο, έχει παίξει με θηρία. Έτσι, έχει παίξει με μεγάλες ομάδες και μάλιστα κάποια χρόνια μέσα στον κορονοϊό νομίζω ήταν με ορισμό. Έτσι, δηλαδή δεν μπορούσε ρε φίλε, δεν ήταν ας πούμε με κλήρωση, ήταν με ορισμό. Λοιπόν, και σου έπεφτε να πούμε η Σάλκε, σου έπεφτε η Σάλκε στα δυνατά της, όχι αυτή η Σάλκε που είναι τώρα, σου έπεφτε ο Άγιαξ, σου έπεφτε η Μπενφίκα, σου έπεφταν θηρία με λίγα λόγια. Έτσι, πού να γλιτώσεις από εκεί. Και έπρεπε να παίξεις να πούμε 2 προκριματικά, να παίξεις play-off, για να, δηλαδή να περάσεις τις συμπληγάδες πέτρες 2-3 φορές. Θα σε σκαλώσουν κάπου. Και φυσικά και με κόντρα διαιτησία σε πολλά παιχνίδια, έτσι, σε αρκετά παιχνίδια. Τα είδαμε. Θυμάστε σε κάτι παιχνίδια εκεί με τη Σάλκε, με τον Τράξελ, με τον Άγιαξ. Τα θυμάστε εδώ. Και είναι αυτή η ιστορία που λέμε: να πάρεις το πρωτάθλημα, να πας απευθείας στους ομίλους. Αυτή ήταν η ιστορία. Και κάποια στιγμή, κάποια φορά, όταν του δόθηκε ευκαιρία, όντως με τις καλύτερες συνθήκες για να περάσει. Να μπει σε ομίλους πριν λίγα χρόνια, τότε με την Κράσνονταρ, αν το θυμάστε, εκεί είχαμε έναν προπονητή απαράδεκτο, ο οποίος μαζί με τον τεχνικό διευθυντή, έτσι ο Περέιρα που λέγανε, μαζί με τον Ρέμπε, πήγανε και ξυλώσαν την ομάδα όλοι. Ήταν εντολή φυσικά να ξυλωθεί όλη η ομάδα, να κατεβάσουν το ρόστερ κλπ. Και κάνανε αγώνα μεγάλο τότες για να διαλύσουν την ομάδα. Αν θυμάστε, κυνηγούσαν και τον Μάτος τότε, έτσι για να μην παίξει, να σπάσει το συμβόλαιο, να φύγει κλπ. Να πούμε, και μάλιστα τότε δεν τον πήρε μαζί του, γιατί δεν ήταν έτοιμος. Δεν ήταν έτοιμος, δεν τον έβαλε να παίξει, δεν ήταν έτοιμος. Αλλά μετά από 3 μέρες, Σάββατο μέρα στο Ηράκλειο, με τον Όφη τον έβαλε να παίξει. Τότε είχε γίνει έτοιμος. Καταλαβαίνετε τώρα τι σας λέω, έτσι. Και αναγκάστηκε το παιδί τότε, έσπασε το συμβόλαιο, σηκώθηκε και έφυγε να πούμε, για να μην δημιουργήσει προβλήματα προς τιμήν του φυσικά. Και δόθηκε ευκαιρία λοιπόν, αν το θυμάστε, με χαμένο πέναλτι, με αυτά, με απουσίες του Μάτους κλπ. Να πούμε, μπορούσε να περάσει να πούμε για πρώτη φορά στην ιστορία του σε ομίλους του Champions League. Και δεν το εκμεταλλεύτηκαν από τον ΠΑΟΚ αυτό. Λοιπόν, καλησπέρα Ιορδάνη Βαλίκαρ, όταν μιλάει ο Τζόρνταν κλπ. Κλπ. Και στους συγκολύπτες την καλησπέρα μου. Και στον καπετάνιο. Ο καπετάνιο μας δεν ξέρω τι έχει πάθει. Έχει εξαφανιστεί. Να έχει σαλπάρει και να κάνει τόσους μήνες. Δηλαδή, σκοντεύει χρόνο να πούμε, αν δεν κάνω λάθος. Πότε ήταν που βγήκε την άνοιξη, τελευταία φορά. Καλησπέρα, Τζόρνταν, και καλή εκπομπή και απόψε. Χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές. Μιχάλης. Γεια σου, Μιχάλη. Γεια σου, Μιχάλη Φλαράκη. Από ΕΛ, βέβαια. Έρχεται για μόνιμη εγκατάσταση Θεσσαλονίκη, λέει ο Ιβάν Σαββίδης. Θα γίνουν γενικές εκαθαρίσεις. Μάλιστα. Γενικές εκαθαρίσεις πρέπει να γίνουν σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα μέτωπα. Παντού. Αν θέλετε να μιλήσουμε με τη γλώσσα της αλήθειας, πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα στον ΠΑΟΚ. Αλλά στον ΠΑΟΚ δυστυχώς επάνω είναι λίγα τα άτομα τα οποία έχουν την ευθύνη και την καταλληλότητα να τα δημιουργήσουν. Να μου πεις, εντολές Σαββίδη είναι αυτά ίσως σε όλα, αλλά αν πρέπει να γίνουν καθαρίς, πρέπει να γίνουν σε όλα τα επίπεδα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να τους παρακολουθεί όλους, και μιλάω πριν φτάσουμε στην ομάδα, πέρα από την ομάδα που πρέπει να γίνει, να λειτουργήσει, να γίνει έτσι σε όλους τους τομείς, τεχνικό επιτελείο, αγωνιστικά, μέσα εκεί να τις τελεχώσει με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν μπάλα, έχουν παίξει μπάλα, έχουν κάνει διαιτησία, να στελεχώσει, να βοηθάνε και σε θέματα διαιτησίας, άμα λάχει και σε ψυχολόγους, σε θέματα ψυχολογίας, προπονητάρα θέλει, τώρα μην κρύβομαστε πίσω από τα δάχτυλα, έτσι, από τη στιγμή που διώξανε τον Λουτσέσκου, θέλει προπονητή, πρέπει να φέρεις μεγαλύτερο προπονητή. όχι μικρότερο, είναι η δική μου άποψη, έτσι τοποθετήθηκα, τον στήριξα και τον στηρίζω το συγκεκριμένο, μου φαίνονται όμως πολύ λίγα πράγματα αυτά και νομίζω ότι θέλει προσωπικότητα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει προσωπικότητα προπονητή, δεν έχει και προσωπικότητα μέσα στην ομάδα, σαν ονόματα λέω. Τάισον είναι 40 χρονών, είναι πιο μεγάλος από τον προπονητή του. Πώς να εμπνεύθει ο Τάισον να τον εμπνεύσει ο προπονητής του? Λέω τώρα εγώ, είπα κάτι, έτσι. Όταν ο Τάισον, ο παιχταράς αυτός, είναι 39 χρονών, 40, και είναι πιο μεγάλος από τον προπονητή, τώρα τι να λέμε εκεί μετά, που λέει ο λόγος. Θέλει προπονητάρα. Επίσης θέλει να παρακολουθούνται τα πάντα, τα ραδιόφωνα, οι τηλεοράσεις, τα YouTube, το ένα τ' άλλο, τα καρναβάλια όλα που ασχολούνται και μιλάνε για τον ΠΑΟΚ, κακοχαρακτηρίζουν τους παίκτες, τη διοίκηση και οτιδήποτε κάτω, πρέπει να την πληρώνουν. Ένα και ένα κάνουν δύο. Και όταν λέω να την πληρώνουν, αγωγές. Τώρα βγαίνει ο κάθε καρνάβαλος και ασχολείται με τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Ο κάθε γελαδάρης, ο κάθε καρνάβαλος, ο κάθε τραχανοπλαγιάς και θέλει να πούμε να λέει τα δικά του. Έτσι. Όταν του τραβήξεις μία αγωγή, θα τραβάει να πούμε τις τρίχες από παντού, από όλα τα σημεία του σώματός του να πούμε. Θα αρχίζει να παρακαλάει, θα αρχίζει να γλύφει, θα γίνεται σαλίγκαρος για να γλιτώσει. Είναι γνωστά αυτά. Παρακολουθήστε τα ξέρετε, έτσι. Ήδη τα βλέπουμε σχεδόν. Όσοι πουλάνε τρελίτσα και τους έρχεται η αγωγή στο κεφάλι, του μπεγιάζονται, βάζουν μέσον να παρακαλέσουν τους ανθρώπους, να πούμε, όσοι έχουν γνωστούς, μπας και γλιτώσουν. Λοιπόν, ένα και ένα κάνουν δύο. Αυτά πρέπει να μπουν στη σειρά. Έτσι, να μπει επιτέλους μια υπευθυνότητα. Να μην πω και το άλλο ότι πρέπει και η ΠΑΕ να δημιουργήσει και ένα δικό της τρόπο για να περνάει έξω και να μιλάει τον κόσμο. Ραδιόφωνο είναι αυτό, YouTube είναι αυτό, τηλεόραση είναι αυτό. Πρέπει να κάνει, να στελεχώσει κάτι ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, έτσι. Που για μένα θα έπρεπε να κάνει 2-3 site, να κάνει κανένα ραδιόφωνο σίγουρα και άλλα πράγματα. Είναι η δική μου άποψη, λέω, έτσι. Εγώ δηλαδή αν ήμουνα διοικητικός ηγέτης ή συγγενής ή ξέρω κάπου εκεί πέρα, αυτές θα ήταν. Δηλαδή αν με φώναζε τώρα εμένα ο Σαββίδης παράδειγμα να ρωτήσει την άποψή μου για τι πρέπει να κάνουμε, παράδειγμα λέω, πες μου τη γνώμη σου, εσύ αν ήσουν τι θα έκανες γι' αυτό, θα του λέγα αυτά που είπα προηγουμένως, αυτά όλα που είπα τώρα μόλις τώρα, να μην τα ξαναεπαναλαμβάνω και τρώμε τον χρόνο, έτσι. Λοιπόν, είναι απλά τα πράγματα, δεν μπορεί ο κάθε καρνάβαλος να βγαίνει να κοροϊδεύει την ομάδα, να κοροϊδεύει τους παίκτες, να ρίχνει υπονοούμενα, να λέει ότι να είναι, ή αν θέλετε και τη διοίκηση πάνω και τους υπαλλήλους και όλα. Έτσι. Ή αν θέλετε και το γήπεδο. Να κοροϊδεύουν και το γήπεδο. Όποιο γήπεδο και αν είναι, είναι αυτό που είναι. Είναι ένας ιερός ποδοσφαιρικός χώρος, ο οποίος έγραψε ιστορία, την δική του ιστορία, και συγκεκριμένα για την Τούμπα που μιλάμε, έχει γράψει, είναι για μένα, πιστεύω και για εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο, ό,τι πιο ιερό ποδοσφαιρικό υπάρχει να πούμε στη χώρα, έτσι. Έχει γραφτεί ιστορία εκεί μέσα. Και είναι και ιδιόκτητο. Έχει γραφτεί, έχουν παίξει θρύλοι του ποδοσφαίρου εκεί μέσα. Από πού να ξεκινήσω? Από τον Κρόιφ, από τον Μαραντόνα, από τους παικταράδες όλους. Από τον Έλγκερ, από τον Μπρίγκελ, από πού να αρχίσω. Έτσι. Έχουν παίξει και έχουν παίξει παικταράδες. Βέβαια έχουν παίξει και σε άλλα γήπεδα, εννοείται. Αλλά εδώ μιλάμε για δεκαετίες. Έχουν γίνει ανατροπές, έχουν πέσει γκολάρες, έτσι. Έχουν επικές προκρίσεις, τα πάντα. Δεν μπορεί τώρα εδώ κάθε καρνάβαλος να χλεβάζει, να πούμε, και ακόμα και τα γήπεδα. Λοιπόν, είναι η δική μου τοποθέτηση αυτή και έτσι θα αξιόμουν εγώ αν είχα εκεί πάνω πρόσβαση, αν μπορούσα να έχω, πώς το λένε, το λόγο. Λοιπόν, καλησπέρα Ιορδάνη στην εκπομπή των Πρωταρτών. Βαγγέλη Ελβετία, γεια σου Βαγγέλα. Προσγειώθηκε εκεί στην έδρα του Βαγγέλης μετά από ένα 15ήμερο ωραίο που πέρασε στην Ελλάδα. Έτσι πρέπει. Και του είπα εγώ, τουλάχιστον κάνα δύο φορές το χρόνο, να έρχεται στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα. Τα υπόλοιπα μηνύματα θα πούμε μετά φυσικά. Θα ανοίξουμε και κόσμο γραμμές. 2310-506-76-506-77 είναι οι γραμμές. Γιάννης Γραμματικόπουλος. Γεια σου Γιαννάκου, γεια σου Λαράκη. Ο Γιάννης ήταν κάποτε στη Γερμανία, παιδιά. Είναι πολλά πολλά πολλά χρόνια ακροατής. Ήταν από το Μάνχαϊμ. Γιάννης από το Μάνχαϊμ. Μιλάμε τώρα 10 χρόνια πίσω τουλάχιστον. Γεια σου, Ιορδάνη. Το νούμερο στο Viber λέει τα μηνύματα ποιο είναι. Το νούμερο στο Viber τα μηνύματα ποιο είναι. Ναι. Το νούμερο στο Viber είναι 6907 483 484. Πάρε ένα χαρτί, ένα στυλό και γράφε λοιπόν, και να το έχεις εκεί πέρα αποθηκευμένο και στο μυαλό σου και στο χαρτί εκεί πέρα κάπου κόλλα το να πούμε, να το ξέρεις. Επαναλαμβάνω, είναι 6907 483 484. Πάμε ένα διάλειμμα, οι γραμμές είναι 2310-500-676 και 500-677. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με κόσμο.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Arriba, muchachos!

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus FM 103 και 6.
1: Γερμανίδες τουρίστριες.
0: Τζόρταν, εχθές λέει τα του Κώστα του Κατσόνη. Λέει χαιρετίσματα πρώην παίκτη τη Βασίλισσα. Λέει και τα χαιρετίσματα λέει στο Χαμπίμπι, λέει από τη Βάγκαινα. Άρα είσαι Μελβούρνη, ρε μπάγασα. Άμα τον είδε του Κώστα, θα το ρωτήσω εγώ. Πρόσεξε τώρα, πρόσεξε μαζί να δουλεύει. Θα το ρωτήσω γιατί είναι φιλαράκι μου καλό ο Κώστα. Με τον Κώστα περάσαμε ωραίες, κάναμε ωραία παρέα, ωραίες νύχτες στη Βεριακή, βέβαια. Και είπαμε πολλά πράγματα για το ποδόσφαιρο, πάρα πολλά. Ο Κώστας ο Κατσόνης, εγώ, ο Τάκης ο Παπατζίκος, πρόεδρος των Παλεμάχων εκεί στη Βέρεια.
1: Δεν μπορώ να την βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια.
0: Και εκεί που άλλος έστελνε να πούμε τον Μπάταρα, τον έκανε ο Μπάστεν της Βέρειας, ο Παραμυθάς, ο Σαλίγκαρος. Καλησπέρα σας. Όντως έχει γίνει αρκετές φορές, λέει στο Champions League, λέει, η ομάδα που δεν έχει κατακτήσει, λέει, τον τίτλο στη χώρα της να κάνει μεγάλες πορείες, λέει, στην κορυφαία διοργάνωση. Ένα παράδειγμα είναι, λέει, ο Παναθηναϊκός. Επίσης η Βαλένθια έφτασε δύο φορές, λέει, τελικό πρωταθλητών με προπονητή τον Κούπερ, χωρίς να έχει πάρει, λέει, το ποτάλιμα και τις δύο φορές. Μια πραγματική έκκληση. Ναι, είχε κάνει ομαδάρα ο Κούπερ στη Βαλένθια, το θυμάμαι. Βέβαια, είχε χάσει από τη Ρεάλ Μαδρίτη τότε. Το θυμάμαι. Πολύ ήταν, τι να πεις τώρα, άλλη κατάσταση. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Έλα, φίλε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι έγινε?
0: Καλά, τι να γίνει.
2: Εγώ σε άκουσα όλα αυτά.
0: Με προσοχή, αλλά δεν κατάλαβες τίποτα.
2: Σε παρακαλώ τώρα. Μην έρθω εκεί. Όχι. Πέντως αρπάξω το μικρόφωνο.
0: Όχι, άμα καταλαβαίνεις, είμαστε σε καλό δρόμο. Αυτό θέλω να ξέρω.
2: Λοιπόν, κάτσε γιατί θα σου πάρω την εκπομπή.
0: Ναι.
2: Γιατί μπορώ.
0: Καλά, μα είναι κάνω τουμπεκί τότε.
2: Λοιπόν, έλα, σε πειράζω, λοιπόν. Ναι. Εννοείται σε πειράζω, έτσι. Εγώ σε άκουσα αυτά που είπες.
0: Ναι.
2: Μισό λεπτό. Γιατί αυτό δεν πρέπει να δουλεύει. Λοιπόν, από την εποχή που ξεκίνησαν τα YouTube και όλα αυτά τα social media, αυτά τα κοινωνικά δίκτυα, τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Αρχίσανε τα troll.
0: Αυτά λέγονται μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Το είπα.
0: Ναι.
2: Κοινωνικά δικτύωση. Το είπα, εσύ, το είπα.
0: Ναι.
2: Το είπα και στα αγγλικά και στα ελληνικά.
0: Ωραίος, λοιπόν, πολύ ωραίος ο δημοσένης. Πολύ ωραίος.
2: Ωραία. Αρχίσαν να μπαίνουν τα τρόλ. Ναι. Μα θα βρίσουν, θα κοροϊδέψουν την ομάδα, τον ΠΑΟ, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, τώρα που είπες για τον ΠΑΟ. Καλά δεν είμαστε χωρίσιμοι με αυτά τα κοινωνικά δίκτυα. Τα YouTube.
0: Πρόσεξε λίγο. Εντάξει, είχε άλλα. Είχε άλλα τότε. Είχε ραδιόφωνα. Έβγαινε ο κάθε Μαϊντανός και έλεγε τα δικά του. Κατάλαβες. Έβγαινε από το ραδιόφωνο και έκραζε. Έβριζε, ξέρω εγώ, τον Ατάλο.
2: Εντάξει, άλλαξε τι γίνεται με τα κοινωνικά δίκτυα. Για παράδειγμα, εγώ σου λέω, μια εβδομάδα.
0: Το πρόβλημα δεν είναι τα κοινωνικά δίκτυα. Το πρόβλημα είναι να πλακωθούν, να αρχίσουν οι αγωγές και τον Ατάλο από τις ομάδες. Κατάλαβες.
2: Ναι, εγώ θα μένω στο κομμάτι με τα κοινωνικά δίκτυα.
0: Ναι, δεν φταίνουν τα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό θέλω να σε πω. Τα παρακολουθείς και όποιος Μαϊντανός βγαίνει και λέει αυτά, τον αρπάει.
2: Εγώ σου λέω το άλλο, ναι. Το Viber. Α, και επί ευκαιρίες. Όσο σου λέει μήνυμα, λέει, δώσ' μου το τηλέφωνο του Viber. Από εκεί το στέλνεις το μήνυμα.
0: Καλά, δεν ξέρω το παιδί. Καινούργιος είναι στο χώρο τώρα εδώ στο ράδιο.
2: Πώς έστειλε μήνυμα και λέει.
0: Στο κινητό μου το στείλε, ρε. Είναι φίλος μου από παλιά.
2: Α, εντάξει, okay, το τα αλλάζει.
0: Λοιπόν, πρώτη τάξη πήγε στο δημοτικό
2: μάγαζι. Ναι, με άλλα.
0: Το εκεί το μάγαζι.
2: Άκου, να σου πω. Εγώ σου λέω το άλλο.
0: Ναι.
2: Δοκιμάστε το μια μέρα, δύο μέρες, ας πούμε. Κλείστε το Viber. Να δούμε ποιοι θα βγουν στα μικρόφωνα. Κάντο. Το έχω ξαναπεί.
0: Και τι θα γίνει.
2: Τι θα γίνει. Ναι. Γιατί όλο το χειμώνα βγαίνανε εκεί από κάτω στη μηνυματιέρα, τέλος πάντων, στο Viber και γράφανε την τοξικότητά του.
0: Άκουσε με λίγο. Αυτό άμα θέλεις το διαβάζεις. Αυτό άμα θέλεις το διαβάζεις. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, το πρόβλημα είναι... Αυτό, η κριτική πρέπει να γίνεται. Άλλο τον, άλλο το άλλο, έτσι. Αυτός όμως που θέλει να χλεβάσει κάποιον άλλον ή την ομάδα ή κάποιον μέσα στην ομάδα ή ξέρω εγώ ή να κοροϊδέψει, αυτός θα πρέπει να το χειριστούν και οι παραγωγοί που κάνουν τις εκπομπές ή οι δημοσιογράφοι τι είναι, να έχουν το νου τους, γιατί πρέπει και αυτοί να έχουν το νου τους, γιατί θα να έχουν πρόβλημα και αυτοί. Και η κάθε ομάδα η οποία αναφέρονται για αυτήν την ομάδα. Οποιαδήποτε για την ομάδα αυτή. Δεν μιλάω για τον ΠΑΟΚ συγκεκριμένα, αλλά γενικά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποιος είμαι εγώ τώρα, παράδειγμα, που θα αρχίσω να χλεβάσω τον Ολυμπιακό ή τον Άρη ή ξέρω εγώ κάποιον άλλο. Δεν πρέπει να μου έρθει σύσταση, λέω εγώ. Ή έναν ακροατή άμα τον αφήσω και κοροϊδεύει, παράδειγμα. Αυτό θέλω να σου πω.
2: Ξέρεις τι γίνεται, ας πω κάτι.
0: Πολύ καλά ξέρω τι γίνεται εγώ, μη στεναχωριέσαι. Πολύ καλύτερα από σένα ξέρω τι γίνεται.
2: Δεν σου πω ότι δεν ξέρεις. Εγώ άλλο λέω. Ότι στα μηνύματα για και στα κοινωνικά δίκτυα κρύβονται πίσω από ένα προφίλ, από ένα πληκτρολόγιο και λέει ό,τι λέει.
0: Εσύ, πάλι σου λέω, δεν είναι πρόβλημα του. Έχεις το κινητό του εδώ, το βλέπεις, το τηλέφωνο που σε παίρνει. Δεν είναι πρόβλημα αυτό σου λέω. Και άμα είναι το μήνυμα εσχρό και δεν πρέπει να διαβαστεί, το διαβάζεις κιόλας. Αυτό δεν είναι
2: τίποτα. Εντάξει, απλώς ξέρεις τι γίνεται.
0: Εδώ υπάρχουν εκπομπές, βγαίνει στο YouTube άλλο, στο YouTube είναι free. Δεν υπάρχει ραδιοτηλεοπτικό.
2: Ναι, το μήνυμα λέμε τώρα.
0: Και αρχίζει και βρίζει και κοροϊδεύει και κάνει και ράνει. Στην τσέπη, άμα του γύρει, σαν να δεν έχει δίφραγκο να πούμε, και αρχίζει να πούμε έναν άλλο που έχει πολλά λεφτά, εκατομμύρια ή είναι ξέρω εγώ σπουδαγμένο ή το άλλο, τον κοροϊδεύει. Και δεν τρέχει τίποτα. Αυτό σου λέω.
2: Φίλε, δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και λάθος, δεν ξέρω, εσύ ξέρεις καλύτερα, αλλά εγώ τι θα έκανα άμα είχα μια εκπομπή σαν τη δικιά σας. Δεν θα άνοιγα ούτε YouTube ούτε τίποτα. Θα ήμουν στο ραδιόφωνο, σε ένα σοβαρό ραδιόφωνο, σε ένα τάδε ραδιόφωνο, ξέρω εγώ. Και θα έκανα και εκπομπή. Δεν θα βγαίνα στα YouTube, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Θα βλέπεις και μόνος. Καταλαβαίνεις.
0: Εσύ δεν καταλαβαίνεις. Εγώ πάλι κάτι άλλο σε λέω. Τέλος πάντων. Εγώ λέω το εξής, τελευταία φορά στο λόγο δημοσίνη, να παίρνει ένας ακροατής παράδειγμα ή αυτός
2: που... Κατάλαβα αυτό που βρίζει.
0: Ναι, που χλεβάζει, βρίζει κλπ. Ή ο ίδιος που κάνει εκπομπή, ο παραγωγός εκεί πέρα. Και αρχίζει για να πούμε και κατηγορεί τον άλλο, να κατηγορεί μια ομάδα, κατηγορεί μέσα στην ομάδα έναν ποδοσφαιριστή ή ξέρω εγώ έναν προπονητή και τον ακετάλλο. Και δεν τέει η ομάδα, πετάει αετό, δεν κάνει τίποτα.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό σου λέω.
2: Αυτό το κατάλαβα, ρε, αυτό που λέτε, το κατάλαβα. Και γενικά τα έχουν βάλει με τον ΠΑΟ γιατί προσπαθεί ο ΠΑΟ να πάει πιο πάνω, ξέρω εγώ. Και μην ξεχνάς ότι ο ΠΑΟ έχει πολλά προβλήματα.
0: Κάποιος, να σε δώσω ένα παράδειγμα, κάποιος είπε εχθές προχθές πριν μερικές μέρες για ένα παίκτη του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, και μόλις τον χλέβασε ο Παναθηναϊκός δεν άφησε να πέσει σπόρι κάτω. Τάκ, το που να πούμε και ο παίκτης και ο Παναθηναϊκός σε συνεργασία μαζί τον πλακώσανε να πούμε συναγωγή. Αυτός άρχισε την κολοτούμπα, άρχισε τα παρακάλια, τα αυτά να πούμε και τα.
2: Ναι, για να μην.
0: Το γυρνάει τον πιφτέκι να πούμε και το κάνει. Αυτό σου λέω εγώ τώρα τόση ώρα. Κατάλαβες.
2: Αυτό το κατάλαβα. Αυτό κατάλαβα. Άκουγα που τα έλεγες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων να πω καλή στο γιο της, στο Μπαμπίκο και όλα. Και
0: σε όλη την παρέα, πες και τελείωσε. Να μην
2: κάνω. Σε όλη την παρέα, τέλος πάντων. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε. Τα λέμε.
2: Έγινε, χαίρετο, καλό βράδυ.
0: Σε καλό δρόμο είναι, μαθαίνει. Έλα, φίλε.
3: Τζόρνταν, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Έκανες τίποτα.
3: Και στο Στέφανο, καλημέρα. Είναι εκεί, δίπλα σου.
0: Απέναντί μου ή δίπλα μου.
3: Απέναντι, εντάξει, δεν Τζόρνταν, εσύ ο αρχηγός.
0: Ναι. Να τον βλέπω θέλω. Τι, δίπλα μου δεν μπορώ να τον βλέπω.
3: Δεν σ' άκουσα τον Γιώργο και χάρηκα, αλλά. Να μην βγαίνει τέτοια ώρα, βρε. Να βγαίνει λίγο πιο νωρί να.
0: Ποιος είναι ο Γιώργος?
3: Να μην είμαστε με την τσίπλα στο μάτι.
0: Ο Γιώργος ποιος είναι, γιατί?
3: Ο Κουκούλης, δεν βγήκε, αλλά αργά μιλούσε. Αργά βγήκε.
0: Αφού έχει δουλειά τον πεδιοδηγάει στους δρόμους.
3: Τον άκουσα, Την πέτρα τη βγάζει ζουμί ο Γιώργος.
0: Εννοείται, ο Γιώργος έχει καταπιεί χιλιόμετρα.
3: Πω.
0: Ο Γιώργος μπορεί να έκανε κάνα δεκαριά εκατομμύρια χιλιόμετρα στη ζωή του.
3: Έκανε. Αλλά θέλω να βγει μια φορά και να πει μια ιστορία. Που ήταν σε ένα κράτος και δεν τους αφήναν να φύγει, εφάγανε και εγώ δεν ξέρω πόσα κιλά λουκάνικα και πόσα αυγά. Η χοληστερίνη πήγε στα ύψη. Λοιπόν, τα αποτελέσματα βγήκαν καλά, Τζόρνταν. 4 με 6 γκολ, η Βιγιαρεάλ κέρδισε, η Λειψία κέρδισε. Τελικά δεν θα παίξει η Φακίνησης ή θα παίξεις λοιπόν την Πρίζ. Μερικά τα βάζεις.
0: Άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Και εσύ και οι ακροατές.
3: Ναι.
0: Για μένα τώρα έτσι. Το καλύτερο σύστημα για μένα, το καλύτερο πώς το λένε, στοίχημα είναι να παίξεις ένα σύστημα, να παίζεις ένα σύστημα συγκεκριμένο ή να παίζει 4 παιχνίδια με ένα λάθος, 5 παιχνίδια με 2 λάθη, ανάλογα το ποσοστό που σε δίνει, και να παίζει το over 3,5. Το καλύτερο από όλα.
3: Πόσες φορές, Ζόρταν, έχασαμε 4 μέχρι και μπήκαν στην 7 γκολ.
0: Όχι 4 μέχρι. Άκουσε με λίγο. Άλλο λέω εγώ, άλλο λες εσύ. Over 3,5 λέω εγώ. Όχι 4 έως 6 γκολ, over 3,5. Από 3,5 και πάνω γκολ μπορεί να μπουν 10.
3: Αν έβαζε στη Βιγιαρεάλ, συγγνώμη, αν έβαζε στη Βιγιαρεάλ 3,5, δεν θα το είχαμε για μισό γκολ. 2-1 βγήκε.
0: Ποιος δηλαδή, 3-1 έρθει η Βιγιαρεάλ εκεί με σημαίνει.
3: Α, ναι, μετά το... Ναι, έχεις δίκιο.
0: Άκουσε με λίγο. Το Inter Club Bridge ήρθε 3-4.
3: Ναι.
0: Αν το βάζεις 4 έως 6 γκολ,
3: όπως θα το χάνεις.
0: Over 3,5 το πιάνεις όμως.
3: Λοιπόν,
0: λέει, το κατάλαβες.
3: Ναι, το κατάλαβα. Να αρέσεις.
0: Και εσύ μ' αρέσεις.
3: Πόντιο σήμερα λίγο το μυαλό, τα χούλη μου.
0: Ναι, μπράβο, μ' αρέσεις.
3: Βέβαια. Λοιπόν, Τζόρνταν,
0: ορίστε.
3: Το ζηλεύω τα πουλιά, Στέλιος Καζαντζίδης.
0: Α, κομματάρα.
3: Και τώρα μη με διακόπτεις.
0: Ναι.
3: Εγώ που λέω για κάτι ονόματα δεν είμαι σαν κάποιος άλλος, τέλος πάντων.
0: Ναι.
3: Το Κώστα από την πανέμορφη Καστοριά.
0: Εμφανίστηκε.
3: Δεν εμφανίστηκε, ρε Τζόρτα μου, τι θες να κάνω τον...
0: Άκουσε με τώρα, αυτό μην τον παρεξηγείς, γιατί ήρθε τώρα χαρμάνης από τη Γερμανία.
3: Δεν τον παρεξηγώ.
0: Άκουσε με λίγο, χαρμάνης ήρθε από τη Γερμανία, θέλει να δει τα φιλαράκια του, τα ξαδερφάκια του, τους συγγενείς του, το αυτό, πήγε καμιά ρετσίνα. Εγώ τώρα ξέρω πώς περνάει αυτός. Πάει πάνω στο Γιώργο και πέρα στη Μητροπόλη σίγουρα και πάνω να πούμε.
3: Να έρθει να σε επισκεφθεί. Είπε ότι θα έρθει να σε επισκεφθεί, θα σε φέρει και μεζέ και κάτι να πείτε. Έτσι είπε.
0: Δεν τον παρεξηγώ εγώ. Ό,τι θέλεις.
3: Όχι, ούτε κι εγώ δεν τον παρεξηγώ. Λοιπόν, να μην λέω πολλά και με βρίζουν οι ακροατές.
0: Ναι.
3: Στον Κώστα από την πανέμορφη Καστοριά.
0: Μάλιστα.
3: Το Γιώργο το Κουκούλι από το Μαυροβούνι, από την Τσέρνα Γόρα.
0: Τσέρνα Γόρα, ναι.
3: Τον Δημοσθένη από τον Πειραιά, τον Κώστα από την Άουσα, τον Κώστα τον Καπνιστό από το Ασπρόμαυρο Λιπαρό, χάθηκε κι αυτός,
0: δεν πειράζει.
3: Τον Κρέμτικ, τον φίλο μου, τον Βασίλη τον Κυριακίδη, τον Αεξή.
0: Σε όλη την παρέα και εσύ πες και τελείωνε ρε.
3: Όχι, Τζόρνταν, άσε εμένα.
0: Εντάξει.
3: Άσε εμένα, τον Μπάκη από την Πετριά, τον Γιάννη από τα Λευκάδια. Το μεγάλο τον Τζόρνταν τον Κανάρι από την Βροντού Δράμας.
0: Μάλιστα.
3: Και τον Στέφανο τον Νικολίπτη. Το ζηλεύω τα πουλιά, σε παρακαλώ με το πρώτο διάλειμμα πριν βγει ο επόμενος ακροατής να βάζει το ζηλεύω τα πουλιά.
0: Ναι.
3: Ακούς.
0: Οκ. Okay. Ναι.
3: Καληνυχτό.
0: Έγινε.
3: Κλείνω το τηλέφωνο και σας ακούω.
0: Και είσαι στο ακουστήρι, ξέρω, έγινε. Τα λέμε, για χαρά.
3: Ναι, φίλε μου, ναι. Άντε, καληνύχτα.
0: Για χαρά. Λοιπόν, έλα φιλέ.
4: Γεια σου Τζόρνταν.
0: Πού είσαι ρε Βαγγέλα.
4: Καλημέρα, καλά είσαι.
0: Καλά, εσύ πού είσαι.
4: Καλά, στο σπίτι να εδώ και παρακολουθώ την εκπομπή σου.
0: Μάλιστα.
4: Εχθές άκουγα και τον Γιάννη και τα λοιπά. Άκου να δεις Τζόρνταν, θα πάμε στο ποδόσφαιρο. Βέβαια, βλέπω ότι υπάρχει μια διάκριτη ανησυχία στον κόσμο από πολλά. Από τις ανασφάλειες, από το τρόπο που εργάζεται, από το τρόπο που αμείβεται, από τα προβλήματα που δεν έχει μάθει να τα διαχειρίζεται, και αν τα διαχειρίζεται μπορεί να τα διαχειρίζεται λάθος και βγαίνει σε αδιέξοδο. Και εύχομαι αυτή η ανησυχία να μην γίνει εφιάλτης με αυτά που ζούμε. Τώρα όσο αφορά τα YouTube, γιατί εγώ δεν ξέρω, εγώ όπως και εσύ μεγαλώσαμε στη βροχή. Δεν μάθαμε στη ζωή μας να κουβαλάμε ομπρέλα και επικοινωνούμε καλύτερα και με τη φύση και με τα προβλήματά της. Λοιπόν, είναι επιλογές φίλε μου. Όταν βλέπεις κάποιον ραδιοφωνικό παραγωγό ο οποίος δεν ξέρεται να χειρίζεται καλά τις λέξεις ή να μιλάει τεκμηρωμένα και απλώς ηρωνεύεται και τα λοιπά, ή παίρνεις τηλέφωνο και το βάζεις στη θέση του ή αλλάζεις σταθμό. Όλοι αυτοί οι οποίοι...
0: Δεν λέω αυτό, Βαγγέλη, κάτι άλλο λέω εγώ. Εγώ λέω η ομάδα πρέπει να πάρει πρωτοβουλία να τους συμμαζέψει όλους.
4: Σωστά, η ομάδα. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως είναι και επιλογές, γιατί όταν υπάρχει μια ακροαματικότητα το κάποιος είναι γελίος, έτσι δεν μπορεί ας πούμε κάποιος ο οποίος να είναι σοβαρός και να έχει μια συζήτηση ουσίας, εντάξει, και να επιβραβεύεις κάποιον ο οποίος είναι γελίος, γιατί μην ξεχνάς ότι ακόμα και στα ραδιόφωνα βγαίνουν κάποιοι, το γνωρίζεις καλύτερα από μένα και από όλους μας, όποιοι δεν ξέρουν να εκφραστούν ή μέσα από το χιούμορ που πάνε να κάνουν, το κακό χιούμορ, γιατί το χιούμορ για να το κάνεις, είτε είναι στο ραδιόφωνο, είτε στην εργασία σου, είτε στο κοντινό σου περιβάλλον, θέλει μεγάλη δεξιότητα, πολύ δεξιότητα, πρέπει να είσαι πολύ διαβασμένος, χωρίς να πληγώνεις τον άλλον, χωρίς να θίγεις, εντάξει, και να κρατάς ισορροπίες. Όταν κάνεις χιούμορ, έχει ένα αυτό σαρκασμό, είναι ωραίο πράγμα και ο άλλος γελάει. Όταν όμως σε μια παρέα κάνεις χιούμορ και γελάνε οι δύο και άλλοι τρεις στεναχωριούνται και δεν κοιμούνται το βράδυ, αυτό δεν είναι χιούμορ. Εντάξει. Επομένως, ο κάθε ακροατής μπορεί να επιλέγει το σταθμό που ακούει.
0: Τώρα. Βαγγέλη, κάτι άλλο λέω.
4: Ναι,
0: εγώ
4: το κατάλαβα, Ζόταν.
0: Ναι, αλλά πάλι το κατάλαβες, αλλά με λες άλλα. Εγώ σου λέω το εξής. Εγώ δεν με ενδιαφέρουν αυτά οι ακροατές που αν κάνουν χιούμορ ή δεν κάνουν. Εγώ λέω, ακούστηκε κάτι μεμπτό για μια ομάδα, για ένα σύλλογο, για έναν πρόεδρο ή για έναν προπονητή, για ένα δύο παίκτες κλπ. Πρέπει να επέμβει η ίδια η ομάδα. Μπαπ,
4: και να τους βάλει στη
0: εξώδικα
4: θέση.
0: Και τελείωσε τώρα. Δεν κάνετε με τον κάθε καραγκιόζη να ασχολείται. Δηλαδή να μην ασχολείται.
4: Ο καθένας δεν παίρνει μια ιστορία και τη διακομώδει και να την κάνει.
0: Παίζονται, άκου λίγο. Παίζονται λεφτά. Παίζεται να πούμε. Μπορεί να επηρεάσει κόσμο. Γιατί ακούνε, ξέρω εγώ, 500 νοματέοι, 1000, ξέρω εγώ, 200 πόσοι ακούνε. Και πες από τον καρνάβαλο, να πούμε αυτό, να μπορεί να βρεθεί στο γήπεδο και άμα δει μία ανάποδη αυτή, μπορεί να αρχίσει να βρίζει, να πετάξει ένα αντικείμενο, να δημιουργήσει από το πρόβλημα.
4: Σωστά, σωστά.
0: Και να πάρει κι άλλους 20 μαζί του και να αρχίζουν να βρίζουν και να κάνουν.
4: Να πάρει προεκτάσεις
0: το αυτό
4: θέμα,
0: σου λέω τώρα. Ναι. Τόση ώρα αυτό λέω. Αν δεν το καταλαβαίνετε τι λέμε.
4: Ναι, ναι, και σπίτα να γίνει φωτιά. Γι' αυτό. Αυτοί οι αρμόδιοι που είναι πρέπει να τα ελέγχουν όλα αυτά εδώ και να βάζουν το καθένα.
0: Βέβαια. Ρίξε μερικές αγωγές δεξιά-αριστερά, να δούμε ξανά το καρναβάλι αυτό. Ασχολείται.
4: Ναι, σωστά.
0: Μόλις βλέπει ότι είναι free, δεν ασχολείται κανένας, ξαναλέει.
4: Και τα λοιπά. Όπως τέλος πάντων άκουσα κάποτε κάποιος ο οποίος έλεγε για τη Τούμπα ότι δεν υπάρχουν τουαλέτες και ξέρω εγώ, τέλος πάντων. Φοβερά πράγματα ακούστηκαν.
0: Ναι.
4: Αλλά
0: δυσφημούνε.
4: Ναι,
0: και βγαίνουν και οι ακροατές, το επικροτούνε και δυσφημούνε και υπάρχει κυματόρδια.
4: Και όπως είπες πολύ σωστά και ορθά,
0: εγώ έπρεπε να είμαι εκεί πάνω, σου πω εγώ τι θα τους κάνω από τους όλους.
4: Την ιστορία της Τούμπας. Εντάξει. Τέλος πάντων. Εγώ ήθελα τώρα να πω, να πάμε στα ποδοσφαιρικά, Ζόταν. Ναι. Σαν φύλαθλος του ΠΑΟ. Είσαι οπαδός φύλαθλος, εγώ θα πω, γιατί η ηλικία μας πέρασε και. Πλέον
0: δεν έχει να κάνει. Ο παδός δεν είναι κάτι.
4: Σταμάτησα να φωνάζω.
0: Ο παδός είναι αυτός που αγαπάει, να πούμε, την ομάδα του παθολογικά χωρίς ακρότητες. Ο άλλος είναι χούλιγκαν.
4: Ναι. Λοιπόν, αμερόληπτε τώρα εσύ ήρεμα που ηρέμησα. Τη Δευτέρα, ρε φίλε, δεν πίστευα στα μάτια μου. Να σου πω την αλήθεια, εγώ που είμαι αισιόδοξος άνθρωπος και δεν έχω μάθει να κάνω κακή κριτική. Δεν θέλω, δεν αγγίζω τους παίκτες ούτε τον προπονητή. Αλλά ήταν ένα θέμα, νόμιζα ότι μας με κοροϊδεύανε. Δηλαδή, σαν να μας κοροϊδεύανε, δηλαδή, πολύ απελπισία, ρε φίλε. Τέτοιο ΠΑΟΚ, Ζόρνταν, δεν ξέρω, εσύ που παρακολουθείς. Εγώ παρακολουθήσει κάποιους αγώνες. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ στην ιστορία.
0: Κοίταξε, άκου λίγο. Καταρχήν, έχω ένα ηχητικό εδώ πέρα, θα το βάλω να παίξει σε λίγο. Είναι για το φιλαράκι μου Γιωργούτσος, να πούμε. Τι απόλαυση έκανε, τι χαρά πήρε, να πούμε. Από την ομάδα του που έκανε περιγραφή του αγώνα, να πούμε, και τα γκολ που έβαλε η Καλαμάτα, το γκολ που έβαλε ο ΠΑΟΚ, την εξέλιξη και αυτά χωρίς ακρότητες, αυτά σε φύλαθλα πλαίσια τα πάντα, το απόλαυσε, να πούμε. Δηλαδή θα το ακούσετε και θα το απαντάτε. Εγώ του δίνω συγχαρητήρια. Έτσι πρέπει να λειτουργούν όλοι, είτε είναι από κάθε ομάδα. Και ήταν ένα θαύμα για μια μικρή ομάδα να μπορέσει να κερδίσει, να πούμε, μια μεγάλη ομάδα και μάλιστα εκτός έδρας. Και πρέπει να υπάρχουν αυτά στο ποδόσφαιρο, έτσι.
4: Σωστά.
0: Πρέπει, ναι. Σε όλες τις ομάδες. Όχι να γίνεται μόνο στον ΠΑΟΚ ή ξέρω εγώ στον Άρη και κάτι. Να μπορούν να κερδίζουν και μέσα στον Ολυμπιακό ή μικρό.
4: Στο τέλος τη φύλα την χειροκροτήσα και όλες οι Καλαμάτα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, να μπορούν και στον Ολυμπιακό να κερδίζουν. Αυτό θέλω να πω. Να μην πέφτει εκεί πέρα, ξέρω εγώ, άλλη διαιτησία και άλλη ιστορία κλπ. Να πούμε. Γιατί πολλά χρόνια έχουμε να δούμε τέτοια έκπληξη, έτσι. Αυτά όλα είναι μέσα στο ποδόσφαιρο.
4: Εγώ να σου πω τώρα την αλήθεια τώρα. Νόμιζα ότι η Καλαμάτα ήταν ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ η Καλαμάτα.
0: Εμένα,
4: μεγάλη διαφορά.
0: Εμένα Βαγγέλη, Με πείραξε γιατί υπήρχε 20 μέρες χωρίς ποδοσφαιρό, αδράνεια δηλαδή, δεν υπήρχε ποδοσφαιρό, πρωτάθλημα, λόγω εθνικών ομάδων και η ομάδα δεν δούλεψε. Δεν δούλεψε. Δηλαδή ο προπονητής δεν δούλεψε επί του έργου αυτού να πούμε να φτιάξει
4: εγώ
0: την ομάδα.
4: Εγώ το είπα και το ξαναλέω και ας με ακούνε όλοι οι συνοδράτες.
0: Έδωσε μια εβδομάδα ρεπό την ομάδα. Για ποιο λόγο δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν δούλεψε σε πολλά κομμάτια πάνω, ούτε σε ψυχολογίες, ούτε σε πειθαρχίες, ούτε σε.
4: Τότε να σου πω λίγο, κύριε, συγγνώμη, δεν είναι θέμα, χίλια, δεν είναι αγένεια που σε διακόπτω αυτό. Εγώ έχω βοβοκύλη, παράδειγμα, και θα πάω αύριο στο νοσοκομείο, τώρα στο λέω έτσι. Δεν είναι ασύμπαντο, μια επέμβαση. Εδώ που εργάζομαι, που δουλεύω, χτυπάω κομπρεσέρια, ξέρεις και τα λοιπά. Το άφησα να εξελιχθεί τόσο πολύ που κοντεύει να σκάσει και να μείνει επί τόπου για να μην δώσω δικαιώματα στη δουλειά μου. Είτε λέγεται δήμος, είτε ιδιωτικός τομέας. Λοιπόν, και όλοι μου λέγανε όχι ρε φτάνει, αφού πρίσκα φαίνεται και αύριο έχω ραντεβού. Εγώ θέλω να πω αυτό το ρεπό που λες εσύ, πριν φτάσουμε σε αυτό θα πω κάτι, θα μου επιτρέψεις. Δεν θέλω να γυρίσω στα παλιά, γιατί όποιος γυρνάει στα παλιά λένε κάτι μια παροιμία, είναι παλιά άνθρωπος. Αλλά υπάρχουν και τα παλιά τα οποία τα νοσταλγίζουν.
0: Άμα δεν ξέρεις,
4: Λουτσέσκου θα λέμε...
0: Άμα ξεχάσεις, ναι, αυτό γνωστό είναι, ναι, άμα ξεχάσεις...
4: Λουτσέσκου θα λέμε και σμακούσουν όλοι που με πηγαίνανε κόντρα και στα καφενεία και δεξιά και αριστερά όποτε τύχαινε και θα κλαίμε. Λοιπόν, είχαμε ένα προπονητή ο οποίος δεν είναι δικαίωμα, είχαμε ένα προπονητή που έβγαζε τα σχέδια του μπροστά, είχαμε ένα προπονητή που είχε πειθαρχία, είχαμε ένα προπονητή που δούλευε την ομάδα, είχαμε ένα προπονητή που δεν καθόταν έτσι αμήλυτος στο γήπεδο πήγαινε ερχότανε, είχαμε ένα προπονητή που όταν άκουγε το βρίζανε σήκωνε τις γροθιές του, είχαμε ένα προπονητή που μιλούσε τηλεόραση και δεν καταλάβαινε τίποτα. Και αυτό το προπονητή ρε φίλε εγώ αισθάνομαι σαν να το πουλήσαμε. Εντάξει. Και πήραμε το θέλω από τον άνθρωπο. Εύχομαι να πάνε αύριο να διαψευτώ και μακάρι να πάνε όλα καλά. Πας και μου δίνεις όλο μια εβδομάδα ρεπό γιατί ρε φίλε στα χωράφια σκάβανε. Και έρχεται ο κάθε παίκτης, παράδειγμα, δεν λέω. Λέω, δική μου εικασία κάνω, έτσι, για να λάβω την ευθύνη. Άμα σου πούνε, θέλουν οι παίκτες, όποιος είναι υπεύθυνος, θέλουν 6 μέρες ρεπό. Όχι, ρε φίλε, δεν θα πάρουν 6 μέρες ρεπό. Θα πάρει μία. Κι αν θα πάρει, το σκεφτώ. Θα κάνουμε προπονήσεις. Δεν το κατάλαβα. Παίζουν με την ψυχολογία των οπαδών. Τι είναι αυτή. Εμείς δουλεύουμε για 1000 ευρώ, 1100, 1200 το μήνα. Αυτοί παίρνουν εκατομμύρια. Δεν θέλεις παλικάρι μου, άντε στο σπίτι σου. Τι γκρινιάζεις, θεωρείς τον εαυτό σου ότι είσαι αλφα ποδοσφαιριστής, σε κατεβάζω γάμα, φύγε. Τέλος, δεν το κατάλαβα αυτό το χάιδεμα που κάνουμε στους ποδοσφαιριστές. Τους αγαπάω όλους, είναι ένα κομμάτι από την ιστορία μας. Αλλά παίζουμε στο πάγκρε φίλε, πληρώνονται. Έχουν να κάνουν με εκατομμύρια. Εσένα κάποιος αδικημένος θα πάει στη διοίκηση. Εκεί τέλος. Το πολύ που κύριε Λέσο, το βαριέτη και ο Παπάζορταν. Αυτό το πράγμα δεν ήταν ας πούμε, δεν ήταν κάτι το να πω εντάξει, συμφωνώ να γίνει έκπληξη. Ναι, μαζί, να μην σου πω ότι είμαι και με τις μικρές ομάδες, αλλά δεν γίνεται ρε φίλε ένας προπονητής που πριν την 4 χρόνια έπαιζε αλφα τοπικό να έρχεται μέση Τούμπα με αυτή την ιστορία που είπες με το Κρόεφ, το Καρέκα, σου πω και άλλος εγώ, Ρουμενίγη κτλ. Και να σου να σε βάζει τρία και να θες να, και μπορούσε να σου βάλει και άλλα τρία. Εντάξει.
0: Καλά,
4: είναι ντροπή ρε.
0: Υπερβολή είναι αυτό τώρα, άλλα τρία. Εντάξει. Τα είπαν κάποιοι και τα αναπαράγουν κι άλλοι. Δεν είναι έτσι.
4: Πώς δεν είναι έτσι, ρε,
0: δεν
4: είναι,
0: αυτό είδα. Πώς το είδες. Εμείς δεν το είδαμε το παιχνίδι.
4: Δεν το έβλεπα. Δηλαδή τι έκανε ο Πάοκ. Σου άρεσε ο Πάοκ αυτός.
0: Εγώ δεν είπα
4: να κερδίσεις. Ας έπαιζε. Τζόταν, αν έβλεπα τους ποδοσφαιριστές να τρέχουν έτσι να έχουν θέληση. Δεν βλέπεις έναν, έχεις έναν βοηθό ρε παιδί μου. Δουλεύει ρε παιδί μου άνθρωπος, από το άγχος του κάνει ένα λάθος, λες και ένα μήνα και δύο και ξεδίνω ρε. Τρέχεις, δουλεύεις. Μα εδώ δεν με πείσανε εμένα ρε φίλε.
0: 68
4: χρονών είμαι στα 69.
0: Το ίδιο πράγμα λέμε, δεν λέμε κάτι άλλο.
4: Ναι, σε πείσανε εσένα ότι θέλαν να παίξουν μπάλα. Σου είπα, είμαι υπέρ, με τις μικρές ομάδες είμαι υπέρ έτσι. Το να έπαιζε ο Πάουκ μπάλα, την μπάλα που ξέρει ο Πάουκ, έτσι που έπαιζε. Και να χάσεις. Θα χειροκροτούσα 100 φορές περισσότερο και δεν θα κατηγορούσα κανένα. Θα έλεγα μπράβο ρε παιδιά, εντάξει, να συμβαίνουν και αυτά στο γήπεδο, έτσι, έτσι ομορφαίνει και το γήπεδο. Γιατί είναι αμερόληπτο. Έτσι. Γιατί υπάρχει δικαιοσύνη και υπάρχει τιμωρή. Αλλά το να μην κάνεις καμιά προσπάθεια και να σε βλέπει χιλιάδες κόσμος, δηλαδή αυτοί που πάνε στο γήπεδο, που πήγανε άνθρωποι κτλ. Και να μην κάνεις καμιά προσπάθεια. Εγώ αυτό το πράγμα, αυτό το χάλι, δεν το
0: έδω. Έγινε, Βαγγέλη, κλείσα, πάμε σε
4: διάλειμμα. Έγινε, έγινε. Άντε, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα. Focus FM 103.6, ανοιχτές γραμμές. Επιστρέφουμε σε λίγο.
5: Focus FM 103.6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
6: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
7: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
8: Καλημέρα από Σέρες.
9: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
10: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.

0: σαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: Δηλαδή, έχει προσδιοριστεί ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ η συζήτηση των Εφέσεων που κατέθεσαν και η ΠΑΕ Βόλος και η ΠΑΕ Πανσεραϊκός κατά της πρωτόδικης απόφασης Επιτροπής Διοντολογίας ΕΠΟ για χειραγώγηση των δύο μεταξύ τους αγώνων στα play-out της Super League την περίοδο 24-25. Τα θυμάστε έτσι που βγήκε ο άλλος ο ποδοσφαιριστής του Βόλου να πούμε και είπε εκείνα που είχε πει. Σε πρώτο βαθμό λοιπόν η Επιτροπή Διοντολογίας ΕΠΟ είχε επιβάλλει ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών από το Βόλο και 4 βαθμών από τον Πανσεραϊκό. Ενώ είχε επιβληθεί και χρηματική ποινή στον ποδοσφαιριστή. Πώς το λέγανε αυτό, να. Δεν κάνει να το πω, τέλος πάντων. Οι δύο ομάδες, οι δύο ΠΑΕ, θα επιχειρήσουν να ανατρέψουν την αρχική απόφαση και να, να καθαρίσουν, να πούμε, την ιστορία αυτή. Έτσι. Ιδιαίτερα λοιπόν σε αυτό το κομμάτι, ο Βόλος θα υποστηρίξει ότι δεν μπορεί να τεκμηριωθεί η ενοχή του από τη στιγμή που κανένα φυσικό πρόσωπο που συνδέεται μαζί δεν έχει καταδικαστεί βάσει της πρωτόδικης απόφασης για χειραγώγηση των δύο επίδοκων αγώνων. Παλιά καραβάνα ο οποίος, τι να κάνουμε. Λοιπόν, 2310-500-676 και 2310-500-677 οι γραμμές. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Τζορδάνο.
0: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά, φιλαράκι.
1: Δεν μου λες, 28 Οκτωβρίου θα προλάβει ο Λίτσενεν στον ΠΑΟΚ.
0: Κώστας είσαι,
1: Ναι, ναι.
0: Τι να σε πω, ρε φίλε, ξέρω εγώ.
1: Υποτιμήσαμε πολύ την ομάδα την Καλάμαθα.
0: Λες,
1: Ένα το κατούμενο. Δεύτερον, αυτό το στήσιμο ήταν λύτσι. Πριν έπαιζε σύστημα Λουτσέσκου.
0: Για καντουλιανά λίγο.
1: Πριν, παιδί μου, πριν τη διακοπή,
0: ναι.
1: Έπαιζε το σύστημα του Λουτσέσκου.
0: Και τώρα
1: τον κορμό του Λουτσέσκου έπαιζε.
0: Ναι, τον κορμό, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Και τώρα?
1: Τώρα είναι του Λύτσι. Του Λύτσι, πώς λέγεται αυτό.
0: Λύτσι.
1: Μπράβο.
0: Ο οποίος...
1: Αυτός φιλαράκι δεν τον εμπιστεύουμε ούτε να κουβαλάει νερό τους παίκτες.
0: Ναι.
1: Ένα το κατούμενο. Δεύτερον,
0: έχει στήσει λάθος την ομάδα, λες.
1: Ρε, ο άνθρωπος δεν ξέρει τα πέντε που πάνε. Είπες κάτι και πριν. Δεν μπορεί τώρα ο Τάισον να είναι μεγαλύτερος από αυτό.
0: Που λέει ο λόγος δεν είναι μεγαλύτερος. Είναι 38 ο Τάισον, 40 είναι ο άλλος.
1: Ακριβώς αυτό. Εσύ θέλεις ένα προπονητή. Είχαμε ένα προπονητή. Ρε, κάνε το παν η γη του Σαββίδη να το διώξουν. Έτσι. Και αυτό έγινε. Λοιπόν, πρώτον και κύριο δεύτερον, φέφερε παίκτες σωμάτος και ο Βερίνια μάπα, γιατί και ούτε αυτικό διευθυντή δεν έχεις, ούτε τίποτα δεν έχεις.
0: Πώς δεν έχεις, έχεις ρε εσύ,
1: μην
0: τα ισοπεδώσουμε όλα.
1: Τι παίκτες μου φέραν.
0: Κοίταξε, άκου λίγο. Όταν κάνεις 10 μεταγραφές, δεν μπορεί να βγουν και οι 10. Οι μισές να βγουν είναι μεγάλη επιτυχία, να το ξέρεις, μην
1: μπερδεύεις. Μα ούτε οι μισές δεν
0: βγήκαν.
1: Δύο βγήκαν, αυτό που φέραμε από τον, αυτό το παικτάρα τον, πώς το λέμε, τον...
0: Εγώ λέω δύο δεν βγήκανε.
1: Εγώ λέω δύο βγήκανε.
0: Δεν είναι, για πες να δούμε ποιοι.
1: Ο ένας είναι ο Διαγέ λίγο.
0: Ναι.
1: Και άλλος είναι αυτός που πήραμε από την Παρτιζάν.
0: Ωραία. Το αμυντικό χαβ δεν
1: βγήκε. Δύο βγήκαν.
0: Το αμυντικό χαβ δεν είναι παικτάρας δηλαδή.
1: Ποιος είναι ο αμυντικό χαβ?
0: Αυτός ο Γιάχιτς, πώς το λένε.
1: Πού τον είδε στο Γιάχιτς?
0: Κάτσε λίγο, δεν είναι. Από την πρώτη μέρα τον είδαμε εμείς. Ο άλλος που τραυματίστηκε ο Αλή δεν είναι.
1: Τραυματίστηκε, δεν το βάλαμε ακόμα. Κάτσε, περίμενε.
0: Πώς το έπαιξε το παιδί. Έπαιξε.
1: Έπαιξε, μα είναι. Πίταξε, είναι.
0: Άλλο πιτά. Λέω εγώ. Ναι, τραυματίστηκε τώρα, δεν έχει σημασία.
1: Τραυματίστηκε. Ναι. Όλοι αυτοί οι τραυματισμοί, ρε φίλε, που αργούν οι παίκτες να γυρίσουν, πού φίλε.
0: Το στόπερ, αυτό που φέραν από πάνω, δεν παίκτασε ο Κώστα.
1: Ο Κώστα.
0: Ναι, ναι.
1: Τι βλακίες έκανε χθες, είδες.
0: Τώρα χθες ήταν όλη η ομάδα χάλι μαύρο, άστο τώρα.
1: Πρόσεξε να δεις κάτι. Αυτό ήταν το σύστημα του Λύση. Ο Λύση δεν θα πάει για παρέμβαση. Θα φύγει. Εγώ λυπάμαι τον πρόεδρό μου που χώνει τόσα λεφτά και δεν φαίνουν παίκτες.
0: Γιατί να το λυπάσαι? Είναι λάθος επιλογές.
1: Βάζει λεφτά και δεν έχουμε παίκτες.
0: Ναι, αλλά είναι λάθος επιλογή. Τι, τα λάθη πληρώνονται, ρε φίλε. Είναι
1: μα τα λάθη, μα κοίταξε να δεις κάτι.
0: Άκου λίγο. Προηγουμένως είπες ότι κάνα λάθος με τον Λουτσέσκου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Θα πληρωθεί το λάθος. Τι να κάνουμε τώρα. Ας μην κάναν το λάθος.
1: Ναι, ας μην κάνω.
0: Άλλο τι.
1: Λοιπόν, μου φέραν τον Μάτος. Ο Μάτος ήταν παικταράς. Ένα το κατώμενο. Δεν είναι παικταράς. Μέχρι εκεί πέρα τους έχουμε και σε εκτιμώ. Αλλά παραπέρα δεν μπορούν.
0: Τι λες τώρα, ρε. Στην Βάσκο Νταγκάμα τεχνικός διευθυντής ήταν ο άλλος τώρα. Δύο χρόνια τώρα. Τι είναι αυτά που
1: λέτε. Πού ήταν,
0: στη Βραζιλία κάτω. Ο Μάτος.
1: Γιατί δεν έκατσε στη Βραζιλία, κύριε Σοπάου.
0: Πώς δεν έκατσε τώρα, τον Πάουκ τον αγαπάει, ρε. Τον πρώτο είναι ήρθε.
1: Άκου και εσύ τον αγαπάς τον Πάουκ και εγώ τον αγαπάω.
0: Δεν είναι έτσι, μην τα ισοπεδώσουμε τώρα. Το έχει δείξει ο Μάτος αυτό.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις κάτι. Όσα είναι μία άτομα από πίσω.
0: Πρόσεξε λίγο. Όταν γίνεται μία ήττα με κακιά εμφάνιση, ψάχνουμε να βρούμε το πρόβλημα για να το διορθώσουμε. Όχι να κατηγορήσουμε όλο τον κόσμο τώρα. Εντάξει.
1: Πρέπει μόνο με τις φανέλες να έπαιζε ο Πάουκ που το κέρδιζε. Ξέρετε τι είσαι, Πάουκ. Καλαμάτα έκανε πανηγύρια. Πρώτη φορά μας κέρδισε.
0: Ναι. Άκου λίγο τον Γιουργούτσο, να τον ακούσουμε μαζί λίγο. Άκου λίγο. Βάλουμε ένα λίγο να τον ακούσουμε. Περιγραφή αγώνα που έχει κάνει ο Γιουργούτσο Σωτήρης τώρα. Πρόσεξε να δεις.
2: 28 μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Τον ανατρέπει ο Ντιαγιέ και πέναλτι. Ναι. Το δίνει ο Κατσικογιάννης. Καθαρό πέναλτι. Πατάει ο Ντιαγιέ τον Κένεθ Βάργκας μέσα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ και είναι πέναλτι για τη μαύρη θύελα. Το εκτελεί ο Βάρκας και γκολ! 0-1, 0-1 η μαύρη θύελα μέσα στην Τούμπα, φίλες και φίλοι, στο 28. Ζούμε ένα όνειρο, ένα όνειρο. Ο Πάουκ τώρα, ο Πάουκ στην επίθεση. Πέλκας κάνει φάουλ στον Καλουτσικίδη, δεν το στηρίζει ο Κατσικογιάννης, η μπάλα στον Ενταγέ και γκολ! Γκολ! Στο 44 ισοφαρίζει ο ΠΑΟΚ σε 1-1. Είμαστε στο 56 και Κένεθ Βάργκας παίρνει την μπάλα, μπαίνει μόνος του μέσα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ και γράφει το 1-2, θα τρελαθώ! Γκολ! 2 γκολ στην Τούμπα! Δεν έβαλε ούτε ο τεράστιος Diego Armando Maradona και έβαλε, ο ήδη έχει βάλει, ο Kenneth Vargas, Vargas, γκολ! 1-2 στο 56, φίλες και φίλοι, τι όνειρο ζω, μη με ξυπνάτε τώρα, μαύρη θύελα μέσα στην Τούμπα, θα τρελαθώ. Είμαστε στο 66, την μπάλα την έχει πάλι ο τρομερός ο Vargas, τη δίνει στον Αλόνσο, Αλόνσο! Στο Κουρμινόσκι, μόνος του προκαινής αιστείας δεν χάνεται γκολ, γκολ, γκολ. 1-3 στο 66, τι ζούμε Θεέ μου, Γιώργο Πρασά, τι ομάδα έφτιαξες.
0: Τον άκουσες.
1: Τον άκουσε, καλά μας κάναμε.
0: Τι είναι, μπράβο του Μπαλάσσα.
1: Εγώ και λέω και μπράβο τους και καλά μας κάναμε.
0: Αύριο θα τον πάρω τηλέφωνο να του πω μπράβο ρε φίλε, συγχαρητήρια.
1: Ωραία, τι. Με έβαλαν εκεί τον Αγεράδο που έχουν προπονητή αυτή, τον κάναμε μάγκα.
0: Ναι, είστε. Αυτά.
1: Εγώ για μένα προσωπικά, ο Σαλίδης δεν έχει άτομο από πίσω. Πέντος του μισθό του στο Μηνιάτικο που και πέντος νοιάζει ο ΠΑΟΚ τι είναι.
0: Λάθος επιλογές είναι βέβαια τώρα, εντάξει, δεν είναι, πιστεύω είναι λάθος.
1: Δεν έχει και άτομα ο Σαββίδης τώρα,
0: δεν έχει και σε κάποια πόσα δεν υπάρχουν και άτομα, αλλά είναι και λάθος επιλογές πολλές.
1: Τώρα δίνεις εσύ ρε πω τόσο πολύ, δηλαδή να έβαζες τώρα τους 15χρονους, καλύτερα θα παίζανε.
0: Μάλιστα.
1: Ο Λύση δεν είναι λύση για τον ΠΑΟΚ. Ξέρεις τι θέλεις, εκεί πέρα θέλεις που να γνωρίζεις από ΠΑΟΚ. Στην Γκαρσία, στην Ιβίτς. Αφού έπαιγε ο Λουτσέσκου, πάρε τον Ιβίτς. Πάρε τον Γκαρσία που ξέρει από ΠΑΟΚ.
0: Δεν νομίζω να τα καταφέρει και εκείνος.
1: Γιατί να μην μπορεί να τα καταφέρει, γιατί ο Λύση είναι καλύτερος.
0: Δεν ξέρω, τον εμπιστεύτηκαν οι ίδιοι τώρα. Οι...
1: Ποιέμα άσχετη είναι, κοίταξε.
0: Πώς είναι άσχετη.
1: Τους σέβομαι και τους εκτιμώ. Αλλά με το κουστούμι δεν μπορούν οι άνθρωποι.
0: Άκουσε με λίγο τώρα. Μην τα ισοπαίδωσε μου. Έκανε δουλειά άλλος κάτω τώρα. Δύο χρόνια ήτανε. Δεν, τι θα πει άσχετη.
1: Μα τι τέτοιος με έφερε. Εγώ στα 50 μου καλύτερα παίζω.
0: Εντάξει. Μάλιστα. Έγινε Κώστα. Τα λέμε.
1: Πάρε μα και ένα τραγούδι.
0: Τι δεν είναι.
1: Παιδί της νύχτας είμαι εγώ το Μαζονάκι. Στο γιο της, σε σένα, στη γυναίκα μου και σε όλο το ακρατήριο.
0: Έγινε, να είσαι καλά, για χαρά. Έλα, φιλός. Τι έπαθες.
3: Καλημέρα εδώ την παρέα του Πόκους.
0: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, αρχίσει ως εξής.
0: Πώς?
3: Αύριο έχει ένα παιχνίδι. Champions League.
0: Ναι.
3: Σαχτάρ ΑΕΚ.
0: Έχει πολλά παιχνίδια αύριο, δεν είναι μόνο ένα.
3: Ο, αυτό ξεχωρίζω, φίλε. Δεν πάνε και 100.
0: Τι ξεχωρίζει, μόνο αυτό ξεχωρίζει.
3: Η ομάδα μου πει.
0: Άλλο αυτό, εντάξει.
3: Τι άλλο.
0: Δεν είναι μόνο αυτό ξεχωρίζει, έχει παιχνιδάκι.
3: Αν άβει ο Πάουκ Champions League και έπαιζε με τη Σαχτάρ, τι θα έλεγε. Κάνουν άλλα παιχνίδια ή παίζει η Σαχτάρ Πάουκ.
0: Εδώ παίζει η Λίβερπουλ.
3: Αυτά θα έλεγε και εσύ.
0: Ναι, αλλά δεν θα γνωρούσα τη Λίβερπουλ που παίζει να πούμε.
3: Ρε, άσε με να μιλήσω τώρα.
0: Κάτσε λίγο. Δηλαδή, περίμενε λίγο, ρε φίλε. Παίζει τώρα Manchester City, Paris Saint-Germain.
3: Ναι.
0: Και παίζει και η ΑΕΚ με ποιο παίζει, με τη Σαχτάρ.
3: Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ η ΑΕΚ με ενδιαφέρει.
0: Όχι, ένα ουδέτερο, ποιο θα δει.
3: Ένα ουδέτερο που θα δει.
0: Ναι. Θέλω να δει μπάλα.
3: Εσύ τι θα δει, Σάρβε.
0: Εγώ θα δω Manchester City, Paris Saint-Germain. 10 ώρα.
3: Σαχτάρ, ΑΕΚ θα δει.
0: Τρελό, είσαι ρε.
3: Κάτσε τα ψέματα εδώ που λέω.
0: Θα δω Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης.
3: ΑΕΚ, Σαχτάρ, ΑΕΚ.
0: Κάτσε ρε που θα δω τι. Δεν πάω να πιω κανένα τσίπουρο καλύτερα.
3: Να μάθει και μπάλα λίγο. Τι γεδά.
0: Έχει ματσάρε αύριο, ρε.
3: Το ματσάρα από τη Σαχτάρ, ΑΕΚ υπάρχει, ρε.
0: Κοίταξε, άμα είναι ένα 0-2-0, θα καθυγυρίσω το δω μετά.
3: Άμα είναι 0-2, τι θα κάνει.
0: Τι να το δω, ρε φίλε.
3: Άμα είναι 0-2, τι άλλο. Θα αλλάξει τη τηλεόραση.
0: Πού παίζουν στην Πολωνία.
3: Παλιά
0: δεν ξέρω.
3: Έχω ακούσει ότι είχε σε μια τηλεόραση τηλεφούγγε.
0: Δεν ξέρει, δεν ξέρει. Πού παίζουνε.
3: Στην Αγγλία παίζουνε, πού παίζουνε, βρε.
0: Στην Αγγλία παίζουνε.
3: Ποιο πάσα τουλάρι τώρα,
0: ρε. Κάτσε λίγο, η Σαχτάρ είναι αγγλική ομάδα.
3: Όχι.
0: Πού, από πού είναι.
3: Από το Βέλγιο. Πλάκα με κάνει τώρα, δεν τώρα. Με το δημοσιένι μιλάς, με ποιο μιλάς. Θα του βάλεις το Γιάννη τώρα.
0: Ναι.
3: Άσε μαγκές εμένα. Και σοβαρέψου λίγο.
0: Ναι. Άντε να σοβαρέψου.
3: Εντάξει, γιατί προχθές είπεσε το Λάρο. Δεν ξέρει και δεν ξέρει.
0: Ποιος.
3: Γιατί προχθές άκουσα να λες ότι δεν ξέρει που παίζει η Άκη και δεν ξέρει που παίζει με τη Ρεάλ και δεν ξέρει που παίζει με τη Τσακτάρα. Κάτι τέτοια λέγες.
0: Δεν ξέρει που παίζει με τη Ρεάλ.
3: Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, γιατί είσαι μουλουδιάς από μπάλα.
0: Δε.
3: Και θέλω να σε κάνω μια ερώτηση τώρα. Η ΑΕΚΑΔΑ αύριο θα βγει λοιπόν, να το θυμάσαι αυτό. Ο Γιάννης το λέει. Εντάξει, δεν ξέρω αν παίζει ο Βάρκας, δεν είμαι σίγουρος.
0: Γιατί έχω, να μην ξέρεις.
3: Λοιπόν. Η ΣΥΡΑ 4 γιατί δεν βγάζει ανακοίνωση για το λύση για τότε.
0: Τι να κάνει.
3: Η ΣΥΡΑ 4.
0: Ναι.
3: Δεν έβγαλε κανένα ανακοινώσεις για τον Λουτσέσκο.
0: Δεν ξέρω.
3: Τι δεν ξέρεις. Σε από πού είσαι, από την Άρτα.
0: Δεν ξέρω, δεν έδωσα σημασία.
3: Παλιά δεν έβγαλε ανακοινώσεις για τον Λουτσέσκο. Έτσι ο Λουτσέσκο και έτσι ο Λουτσέσκο.
0: Η θύρα 4.
3: Ναι.
0: Καμία.
3: Καμία. Τώρα δεν βγάλει καμία ανακοίνωση.
0: Δεν έβγαλε καμία ανακοίνωση.
3: Εγώ πώς έβλεπα να φύγει ο Λουτσέσκο και να φύγει ο Λουτσέσκο.
0: Η θύρα 4.
3: Είναι τα άλλα αυτά.
0: Η θύρα 4.
3: Η θύρα 4, ναι.
0: Για δείξε με μια.
3: Εσύ δεν είσαι ένα βιντάκι που έλεγε. Για τη θύρα 4 μην ανακατεύεστε και τέτοια και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ανακοίνωση δείξε μου.
3: Δεν ανακοίνωσε να έβγαλε τη θύρα 4.
0: Όχι.
3: Ένα βιντάκι πως έλεγες. Επειδή στη θύρα 4 μην ανακατεύεστε και μην ανακατεύεστε.
0: Για το Σαββίδι έλεγαν. Δεν έλεγαν για τον Λουτσέσκου.
3: Μάλιστα. Τώρα γιατί δεν για το Σαββίδι.
0: Εσύ πως το πήρες τώρα αυτό και το λες για τη θύρα 4. Το...
3: Από όλια το χώρο πήρε.
0: Όχι για το Σαββίδι λέγανε.
3: Τώρα γιατί δεν για το Σαββίδι.
0: Ποιος.
3: Η θύρα 4.
0: Πού να ξέρω εγώ τι δουλειά έχω με τη θύρα 4 εγώ.
3: Μα εσύ τους αποκαλούσες ότι μιλάτε για το Σαββίδι και μιλάτε για το Σαββίδι.
0: Ρε πήρε πρωτοβουλία από μόνη της και είπε να πουλήσει και να φύγει.
3: Α, είπε να πουλήσει και να
0: φύγει. Ναι. Και μάλιστα το τίμημα να είναι χαμηλό και θα ρίξει και αυτοί είχαν αγοραστεί να πούμε για πουλή. Τι είναι αυτά τώρα, γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε φίλε.
3: Εγώ να ακούω τώρα.
0: Τι να ακούσω.
3: Λοιπόν, είπαμε για την ΑΕΚΑΡΑ. Πρέπει να λίγο για να συνεχίσω αυτό που θέλω να πω μετά. Λοιπόν, γνωρίζεις τι έκανε ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ.
0: Έχασε.
3: Αυτή η ομάδα η εκατομμυριούχα.
0: Καλά, θα χάσει κιόλας, ρε φίλε.
3: Δεν σε έλεγα εγώ. Θα κάνεις ομάδα, θα ρίξει λεφτά ο Μιστακίδης. Αλλά σιγά σιγά θα γίνει η ομάδα.
0: Έχεις το καλά.
3: Όχι, εσύ δεν θα πάρεις πρωτάθλημα και κύπελλο κατευθείαν.
0: Ποιος είπε θα πάρει πρωτάθλημα, ρε.
3: Πήγε στη Λιθουανία και έχασε την πρεσβεία.
0: Ρε, εσύ ποιος είπε θα πάρει πρωτάθλημα. Μακάρι να πάρει.
3: Τι τα έλεγες αυτά, ρε.
0: Εγώ είπα θα πάρει πρωτάθλημα. Λέω μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Δεν είπα θα πάρει πρωτάθλημα.
3: Εσύ έλεγες ότι άμα ρίξει λεφτά και φέρει παιχταράδες.
0: Άμα...
3: Απαιτώ να πάρει το πρωτάθλημα και το κύπελλο.
0: Άλλο, εγώ είπα απαιτώ, δεν είπα θα πάρει το πρωτάθλημα.
3: Έλεγες απαιτώ.
0: Ναι, το απαιτώ φυσικά.
3: Όταν λες απαιτώ τι σημαίνει.
0: Ρε εσύ.
3: Τι ρε εσύ.
0: Στο γουδί τα βάρατε τα χάπια, αυτά είπα εγώ.
3: Όχι, εσύ πού τα βαράς.
0: Εγώ λέω το εξής. Όταν έχεις έναν επιχειρηματία ιδιοκτήτη.
3: Επιχειρηματία.
0: Δισεκατομμυριούχο.
3: Δισεκατομμυριούχο.
0: Και χώνει λεφτά. Τι απαιτεί δηλαδή, να βγεις τρίτος.
3: Εσύ όταν λες απαιτώ, τι εννοείς.
0: Θέλω να μου πεις κάτι.
3: Όχι, όχι.
0: Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο.
3: Θα να απαντήσει αυτό.
0: Περίμενε, εκεί σου απαντάω. Έχεις τώρα εσύ τώρα. Π.χ. είχε στην ΑΕΚ του Μιστακίδη.
3: Ναι.
0: Δισεκατομμυρούχο.
3: Ναι.
0: Τι θα ήθελες, τι απαιτούσες, για πες μου.
3: Σιγά σιγά να κάνουμε ομάδα.
0: Σιγά σιγά να κάνεις ομάδα με δισεκατομμυρούχο αρχηγό.
3: Τι σημασία επειδή είναι
0: δισεκατομμυρούχο. Σιγά σιγά τι, θα περάσουν 2-3 χρόνια να κάνουν ομάδα.
3: Κάπως έτσι, ναι.
0: Ρε
3: εσύ,
0: παιδιά,
3: το απαιτώ τι σημαίνει.
0: Εγώ είπα το εξής. Αν όχι, φέτος λέω.
3: Α, αυτό το αλλάζουμε.
0: Δεν αλλάζω τίποτα. Τώρα ξεκινάει. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που κάνει.
3: Ναι, και. Το απαιτώ.
0: Φυσικά το απαιτώ. Του χρόνου να το πάρει. Το απαιτώ. Τότε καλά ήμουν και με το Χατζόπουλο τότε. Άμα δεν πάρω αποτέλεσμα. Τι δηλαδή να κάνω.
3: Μάλιστα.
0: Τι μάλιστα ρε τώρα. Τι είναι αυτά που ακούμε τώρα. Τρελαθούμε τελείως. Δηλαδή από τον άλλον το Σαββίδι απαιτούμε να πάρει το αποτέλεσμα. Από τον άλλον το Μιστακίδη που. Με 30 εκατομμύρια μπορεί να πάρει ποτέ, λέμε να μην απαιτήσουμε από εκεί.
3: Ο κύριος Σαββίδης Τζόρνταν, πόσα χρόνια είναι εδώ, 14. Αυτό τώρα μπήκε στο μπάσκετ. Ένα χρόνο έχει. Ούτε ένα χρόνο.
0: Γιάννη, το μπάσκετ με το ποδόσφαιρο είναι χαώδης η διαφορά.
3: Ποια είναι η διαφορά, για πες μου λίγο.
0: Για να πάρει πρώτα λέμε στο ποδόσφαιρο πρέπει να βάλει καμιά 150 εκατομμύρια. Στο μπάσκετ και με 30 μπορεί να το πάρει.
3: Στο μπάσκετ με 30.
0: Βέβαια, δεν μπορεί.
3: Λοιπόν.
0: 5 παιχταράδες των 2-3 εκατομμυρίων να φέρεις, το πήρες. Πόσο, αυτόν που πήρε από τον Παναθηναϊκό τον Τούρκο, πόσο τον πήρε.
3: Ποιο τον.
0: Τον Οσμάν, αυτόν πόσο τον πήρε.
3: Ποιο ο Πάο.
0: Ποιο τον πήρε, ρε, πήρε, Κοπρίμνητσα.
3: Δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια τον πήρε.
0: 3 εκατομμύρια.
3: Είναι 3 εκατομμύρια.
0: 5 τέτοιοι είναι 15.
3: Πώ δεν
0: είναι. Να πω και ένα 15 το άλλο το ρόστερ. Δεν παίρνει πρωτάθλημα.
3: Εγώ άλλο θέλω να πω.
0: Περίμενε ρε, κουβέντα κάνουμε. Δεν παίρνεις με 30. Με 30...
3: Συγγνώμη λίγο. Περίμενες να χάσεις σήμερα από αυτή τη λιθουανική ομάδα.
0: Όχι, δεν περίμενα. Δεν περίμενα, όχι.
3: Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Το είπα στην αρχή αυτό ρε. Πού ήσουν εσύ.
3: Και ακύρωσε όλους. Το πρώτο όσο άκουσα. Πλακαμικάνες. Τότε δεν πεις αυτό.
0: Στέφανε, τα είπαμε αυτά. Τα είπαμε. Συμφωνεί ο Στέφανος.
3: Λοιπόν. Είπαμε η Αϊκάρα παίζει αύριο παιχνίδι.
0: Από τον μπάσκετ είπαμε η Αϊκάρα παίζει. Εσείς μπάσκετ έχετε.
3: Μια από εδώ θα σε πάω, μια από κύριε Ζόλτα.
0: Μπάσκετ έχετε.
3: Καταρχήν θέλω να με πεις Ζόλτα.
0: Καταρχήν θέλω να με πεις.
3: Κάτσε, μισό λεπτό.
0: Μπάσκετ έχετε. Απάντα και καμιά ερώτηση, ρε φίλε.
3: Ναι. Αν έχουμε μπάσκετ, λες.
0: Ναι.
3: Και σε απαντάω.
0: Και παπαντάζε.
3: Πάλι θα σε απαντήσω 100 φορές απάντησα.
0: Με ερώτηση.
3: Το πρώτο κύπελο στην Ελλάδα το έφερε η ΑΕΚ.
0: Να είχαμε, ναι.
3: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν λες.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει. Και για να σε πω και κάτι.
0: Γήπεδο έχετε, γήπεδο έχετε δικό σας ιδιόκτητο.
3: Μισό λεπτό λίγο, μην με πάρει. Καταρχήν δεν έχεις αφημί, βέβαια.
0: Χρονολογία.
3: Καταρχήν άλλαξε αφημί, μην το πέσει με ένα μάγκα.
0: Χρονολογία στην επίσημη φανέλα σας γράφετε.
3: Αφημί έχεις.
0: Πώς δεν έχω.
3: Αλλάξατε.
0: Στο μπάσκετ.
3: Ναι.
0: Θα το ρωτήσω, το μάθω.
3: Ποιο, αφού το ξέρεις, γιατί του λες ψέματα.
0: Δεν το ξέρω, θα το ρωτήσω, το μάθω.
3: Εγώ τι, δεν το άλλαξες.
0: Ας τι λες εσύ, θα το ρωτήσω, το μάθω.
3: Ακόμα να ρωτήσεις να μάθεις.
0: Χρονολογία έχετε στη φανέλα σας.
3: Τώρα μην πας αλλού, λες τώρα.
0: Γιατί να σε πάω, εσύ με πήγες αλλού. Με λοιπόν, πήγες το 1960 τόσο να πούμε που πήρατε ένα στο ανοιχτό τότε που παίζανε σε ανοιχτά.
3: Γιατί δεν κατόρθωμα αυτό.
0: Βέβαια είναι κατόρθωμα, αλλά ήταν πριν από 60 χρόνια.
3: Και εσύ και τι πας στο Χάιμπορι της Νάθρα που νικήσατε. Πόσα χρόνια έχει.
0: Ρε Γιάννη, τώρα το Χάιμπορι με το εκείνο και τι σχέση έχει.
3: Άλλο λέω, πόσα χρόνια έχει που το κάνατε αυτό.
0: 30 χρόνια μετά από σας.
3: Ναι. Γιατί το πας εκεί να μην το πάω εγώ εκεί. Σύπτω μπαγκάσι δεν ήταν.
0: Εγώ έπαιξα με την Άρσεν, άδερ φίλε.
3: Τι... Για χρόνια μιλάω τώρα, άσχη να σας
0: αγγελέσετε. Εντάξει.
3: Εντάξει, τι που λέει να μακέσεις τώρα εδώ πέρα.
0: Δεν με είπες ομάδα μπάσκετ έχετε.
3: Έχουμε, ναι.
0: Πού είναι.
3: Τι που είναι, Α1. Α1.
0: Α, δεν έπεσε ακόμα.
3: Δεν έπεσε ακόμα, όχι.
0: Εντάξει.
3: Δεν έχουμε λεφτά σαν και σας τώρα. και μπράβο στο Μιστακίδη. Γιατί δεν λες μπράβο στο Μιστακίδη.
0: Σε ερώτησα κάτι και δεν με απάντησες. Αν είχες το Μιστακίδη, θα είχες απέτηση του χρόνου να πάρει το πρωτάθλημα.
3: Όχι.
0: Να μην το πάρει.
3: Τον άλλο χρόνο.
0: Α, τον άλλο χρόνο. Θα είχες απέτηση.
3: Ναι, τον άλλο χρόνο, γιατί ξέρω. Έχω μυαλό στον μπάσκετ στην μπάλα εγώ.
0: Ωραία. Και αν δεν το έπαιρνε και τον άλλο χρόνο, τι θα έλεγες.
3: Τότε θα φώναζα, θα έκραζε.
0: Θα έκραζε, γιατί δεν σε πήρε το πρωτάθλημα.
3: Ναι, τώρα γιατί δεν κράτησε 10 στον Πάοκ από την Ιουζανική ομάδα.
0: Τώρα κριτική δεν κάναμε τόσο.
3: Εσύ καταρχήν χαίρεσαι που χάνει ο Πάοκ στον μπάσκετ.
0: Τι είναι αυτά που λες τώρα, ρε.
3: Εγώ τι είναι αυτά που. Το καταρχήν, το Μουστακίδη το πας.
0: Τι να τον πάω, τι θα κάνουμε, να τον διώξουμε τώρα τον άνθρωπο, αφού πήρε τον μπάσκετ.
3: Όχι, σαν άνθρωπο, σαν Τζόρνα θέλω να.
0: Εμένα δεν μ' άρεσε ο τρόπος που ήρθε να βάλει εμπόδια στο Σαββίδι.
3: Αυτά τα ξέρουμε.
0: Έχω τοποθετηθεί. Από εκεί και μετά εγώ είμαι με τον Πάοκ. Άλλο τον, άλλο το άλλο.
3: Με τον Πάοκ είσαι.
0: Με ποιον θα είμαι. Με σένα δάμε.
3: Με το αλλά είσαι τώρα, ξέρω εγώ.
0: Μια χαρά τα λέω εγώ.
3: Ποιος είναι αυτός, ε?
0: Ποιος.
3: Μέσα είναι ένας φωτογραφία από την Μελπούλνα, που είναι αυτός.
0: Α, πού είναι, με κάνα καγκουρό μαζί είναι.
3: Όχι, ρε τώρα, ένας άνθρωπος είναι εκεί, πώς είναι έτσι, σαν τον Παρασκευάσι. Λοιπόν.
0: Ναι.
3: Θέλω να με απαντήσεις σε μια ερώτηση που θα σε κάνω.
0: Ναι. Έχεις 2 λεπτά γιατί θα πάμε σε διάλειμμα, ναι.
3: Ναι. Έχω 2 λεπτά. Μπορώ να ακούσω ένα τραγούδι?
0: Όχι, δεν μπορώ.
3: Άμα θέλω και μπορώ. Και μπορείς και εσύ ή όχι.
0: Όχι τώρα, θα πάμε σε διάλειμμα. Για λέγε. Ποιο τραγούδι, ποιο τραγούδι πες μας για αργότερα το βάλουμε.
3: Σβήσε με κερά μας βαδευτέρια.
0: Αυτό είναι κομματάρα, ρε φίλε.
3: Έχω καιρό να ακούσω ένα τραγούδι για μένα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, θέλω να σε κάνω μια ερώτηση.
0: Και για μένα, αυτό θα παίξει και για μένα.
3: Και για σένα και για όλο τον κόσμο που μας αγαπάει.
0: Ναι.
3: Θέλω να με πεις γιατί είχε μόνο 6.000 η Τούμπα προχθές.
0: Γιατί είχε πρώτα απ' όλα βροχή, κρύο, αγιάζει.
3: Αυτό είναι δικαιολογία δηλαδή.
0: Όχι, είναι ένα σοβαρό μεγάλο μειονέκτημα αυτό.
3: Σοβαρό μεγάλο μειονέκτημα είναι.
0: Δεν είναι.
3: Καμιά φορά σκέφτηκες έτσι εκείνη την ώρα γιατί να έχει μόνο 6.000.
0: Γιάννη, άκουσε με λίγο. Πρώτα απ' όλα ήταν χαμηλής σημασία στο παιχνίδι. Δηλαδή δεν είχε.
3: Συμφωνώ. Ναι. Συμφωνώ.
0: Δεύτερον ήταν παιχνίδι το οποίο είχε βροχή, αγιάζει, υγρασία.
3: Ήταν και Δευτέρα.
0: Δηλαδή από 6.000 θα είχε τουλάχιστον άλλες 6.000 εάν ήταν οι συνθήκες αλλιώτικες.
3: Μάλιστα.
0: Ναι, μπράβο.
3: Λοιπόν, Τζόρνταν, τελευταία ερώτηση, ρε Τζόρνταν.
0: Ναι.
3: Εσύ ήσουν που έλεγες για τον Λύση τον προπονητή,
0: ναι.
3: Είναι ένα άτομο μικρό,
0: ναι.
3: 40, πόσο είναι?
0: Τόσο είναι.
3: Έχει όλες τις
0: έξυπνος είναι, εγώ με κάνει εντύπωση.
3: Φιλοδοξίες επάνω του, έχει όρεξη για δουλειά,
0: ναι.
3: Εσύ τα έλεγες αυτά, δεν τα έλεγα εγώ.
0: Ναι, εγώ τα έλεγα, δεν τα αρνούμε.
3: Έχει όρεξη για δουλειά,
0: ναι.
3: Και τώρα τα αλλάζετε όλοι σας. Από ό,τι ακούω για από εδώ και από εκεί. Να φύγει ο Λύση και να φύγει ο Λύση.
0: Άκουσε με λίγο, Γιάννη, άκουσε με λίγο. Όταν βλέπεις 3 εβδομάδες κάθεται, δεν έχει τίποτα.
3: Αυτό, Ζωζά, μισό λεπτό λίγο πριν κατάλαβα τι θα πεις. Δεν μου λες, ο προπονητής μπορεί να δώσει άδεια τους παίκτες.
0: Ναι, άμα πει όχι θα δουλέψουμε εδώ πέρα, τι θα πει η ομάδα, τους δώσει η ομάδα.
3: Όχι, μισό λεπτό. Λέει ο Λύση, τους παίκτες φυγαίνει για μια εβδομάδα.
0: Αυτός δεν σας έρεπω. Ποιος έδωσε εγώ.
3: Ναι, δεν εμπλέκεται κάποιος άλλος τεχνικός διευθυντής. Πόσο είναι
0: σαν ρε φίλε, ποιος τεχνικό κουμάντο στην ομάδα κάνει ο προπονητής τώρα. Τι είναι αυτά που ακούμε, ρε.
3: Αυτό δεν ομάδα, μόνο προπονητής.
0: Ποιος θα κάνει κουμάντο, ρε. Θα είμαι εγώ προπονητής και με πει ο τεχνικός διευθυντής όσο άδεια. Είναι δυνατόν.
3: Δεν μπορεί να πει ο τεχνικός. Πώς δίνει άδεια τους παίκτες.
0: Αυτό σου λέω.
3: Τι πράγμα.
0: Πώς δίνει άδεια τόσο τους παίκτες.
3: Ναι, ο τεχνικός διευθυντής δεν μπορεί να ρωτήσει να πει γιατί δεν
0: είναι. Όχι, δεν μπορεί να πει. Την ευθύνη την έχει ο προπονητής. Πώς θα το πει.
3: Μήπως κάνεις λάθος, Ρεσπρόδο.
0: Έλα, Γιάννη, καληνύχτα, για χαρά. Φύγε, έχουμε δουλειά.
3: Πάλι καλά.
0: Προπονητής είναι το αφεντικό της ομάδας τώρα. Τι είναι αυτά που ακούμε, ρε φίλε. Ο τεχνικός διευθυντής, αν το βάλει, τι θα το κάνει. Τι είναι, στρατηγός είναι ο τεχνικός διευθυντής. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103.6, 2310-500-676 και 500-677 οι γραμμές. Θα επιστρέψουμε, έχουμε τραγούδι. Ποιο? Ε? Έγινε. Λοιπόν, επιστρέφουμε με το άσμα αυτό.
4: Focus FM 103,6% ελληνικός. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστροφή Focus FM 103 και 6. Οι γραμμές είναι ανοιχτές 2310-506-76 και 506-77. Και το Viber 6907, για μηνύματα δηλαδή, στο 6907-483-484. Τι κομματάρα έβαλες, μεγάλε Τζόρνταν, λέει. Εγώ να δεις πως ζηλεύω, λέει, τα πτηνά. Καλή εκπομπή, μάλιστα, ωραίος. Γεια σου Παναγιώτη. Χριστάρας, γεια σου φιλαράκι μου Χριστάρα από την Αλεξανδρούπολη. Δεν μπορεί αυτό το παιδάκι, λέει, να σηκώσει το βάρος της ομάδας του ΠΑΟΚ. Από την ημέρα που ήρθε, όσα παιχνίδια έπαιξε, η ομάδα δεν παίζει, λέει, τίποτα. Δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος, μάλιστα. Είναι παιδιά 40 χρόνων, εντάξει τώρα που σιγά σιγά. Με την πρώτη μέρα μπορεί να καταλάβεις, αλλά σιγά σιγά να πούμε, τον βλέπω, δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος. Δεν ξέρω τώρα. Τώρα έχει και τις απουσίες και τους τραυματισμούς και αυτά, να πούμε, είναι πολλά και αυτά. Έχει και αυτός πολλά στο κεφάλι του, αλλά τώρα χθες, ρε παιδιά, προχθές αποβάλλεται ο τερματοφύλακας. Κομμάτι πειθαρχικό είναι αυτό, έτσι. Και δεν ξέρει τι θα κάνει, να βάλει να γεμίσει το κέντρο εκεί με κάνα χαφ παραπάνω, να πούμε, για να μπορεί να. Να περάσει την μπάλα πιο μπροστά, να κόψει πίσω, έτσι. Γιατί τα χάφη είναι μεγάλο πράγμα. Πες μου τα χάφη, σου πω τι ομάδα έχεις. Φούλαρε το κέντρο με τα χάφη, να κρατήσουν και μπάλα, μη σε πάρει η Καλαμάτα. Έπαιζε, δηλαδή, πίεση ψηλά, να πούμε, και περίμενε το λάθος. Και έφευγε γρήγορα μπροστά. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτά πρέπει να τα βλέπεις. Έλα, φιλός.
1: Καλημέρα, κύριε Τζέμπερ.
0: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται?
0: Τι να γίνεται, να, τι γίνεται εδώ, ακούγεται.
1: Ο φίλος μας ο Γιώργος, εχθές τον άκουσα, ρε.
0: Ναι.
1: Πήρε. Δεν το γνώρισα, ρε, πολύ το ήταν κρυωμένος. Και λέω, ποιος είναι.
0: Άμα θέλεις, λίγο Βασίλη, λίγο χαμήλωση του
1: λαδιού. Ναι. Κατάλαβες.
0: Ναι. Στο Δούναμι κοντά έγανε.
1: Από έξω έπαιρνε.
0: Κάπου κατά εκεί στο Δούναμι ήτανε. Τώρα θα μου πεις σε ποια χώρα ήταν ο Δούναμις, περνάει τόσες χώρες, να πούμε.
1: Πόσα χιλιόμετρα κάνει αυτό το παιδί, ρε.
0: Άστα να πάνε. Μπορεί να έχει κάνει κανένα δεκαριά εκατομμύρια χιλιόμετρα. Εγώ έχω κάνει καμιά 4 και νιώθω κουρασμένος από τα χιλιόμετρα. Φαντάσου αυτός τώρα.
1: Μόνο που τα λες, ε. Μόνο που τα λες, ρε φίλε, κουράζεσαι. Ε, Γιωργάρας, τώρα στις εκλογές θα τους σκίσει όλους. Το μαμό παίρνεις, ο Γιώργος θα...
0: Μακάρι, κάνουμε να το βοηθήσουμε, κάνουμε αγώνα, βέβαια.
1: Άμες, όλοι τον Γιώργο μας.
0: Έτσι.
1: Ο Γιώργος ένας είναι. Ρε Τζόρνταν, αυτό το παλικαράκι δεν μπορεί, ρε φίλε. Δεν μπορεί να σηκώσει το σακί. Ο ΠΑΟΚ θέλει έναν προπονητή, άλλο στυλ, όχι τέτοιο. Το παιδί δεν μπορεί. Ήσυχο παιδί, ο ΠΑΟΚ θέλει ένα λιταρά, θέλει κάποιον να έχει λίγο νεύρο, ρε παιδί μου. Αυτό βλέπεις κάθε, παίρνει το στυλό, παίρνει το χαρτάκι. Δεν φωνάξεις, κατάλαβες. Δεν γίνεται, ρε φιλαράκι.
0: Ναι.
1: Στο μπάσκετ καλά πήγαμε, έτσι, ρε.
0: Χάσανε, δεν το είδα εγώ, χάσανε.
1: Κύριε, αυτός εδώ είναι μόνο για Αργκάνη και για Κουκορέτσια, ο προπονητής που έχει ο ΠΑΟΚ, που έχουμε στο μπάσκετ.
0: Ο Τριγκέρι.
1: Ναι, ρε, μόνο για Κουκορέτσι, δώστο εδώ, αρνί, καμιά μπριζόρια και... Πότε δεν έχει ιδέα από μπάσκετ, ρε.
0: Καλά, αυτός είναι όνομα, λένε, ρε.
1: Δεν νούμερο είναι, ρε.
0: Δεν ξέρω. Μέχρι
1: την παρέλαση θα φύγει αυτός, ρε. Θα παίξουμε άλλα δύο παιχνίδια, θα χάσουμε συνεχόμενα, ρε.
0: Καλά, αφού καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ.
1: Ποιο ΠΑΟΚ είναι καλή ομάδα? Μπορεί να έχει παίκτες καλούς, αλλά αυτός δεν μπορεί να τους κάνει, ρε. Τίποτα, ρε φίλε, τίποτα, σου λέω. Αν δεν είναι και προχθές πάλι θα κάναμε. Δεν κάνει ο άνθρωπος, δεν κάνει. Αυτός είναι για Κουκορέτσι και για αυτό το στυλ, φίλε. Να του πάμε στη δικιά μας περιοχή, να ψήσουμε κανένα καρνί, στη σούλα, κανένα Κουκορέτσι. Για τέτοια είναι μπάνα, φαίνεται ο άνθρωπος. Δεν κάνει, ρε. Έστω με ένα προπονητή καλό, ρε. Πώς θα τρέψει ο άλλος, ρε. Δεν κάνει. Δεν θα το κρατήσει, φίλε, θα το στείλει.
0: Λες, ε.
1: Ακόμα μια ήττα κάτι τώρα, το στείλει. Βέβαιος. Τι λέει άλλο ρε φίλε, για πες τίποτα.
0: Τι είναι, τα ίδια. Τα ίδια.
1: Ο άλλος πήρε φορά, είπε, τώρα παρακαλά, από πίσω. Για το δικαστήριο, ρε, του δάνω το όνομα, πας, αν το χαλάσεις, ρε. Είπε, αδελφέ.
0: Κολοτούμπα, κατέβασε τα βίντεο που είπε, έκανε την κολοτούμπα, βάζει και ανθρώπους. Βάζει και ανθρώπους εκεί πέρα λίγο να το καθαρίσουν, κατάλαβες.
1: Τι θα κάνεις,
0: άμα τα πεις, πες τα. Αλλιώς τι είναι, δεν τα λες τότε.
1: Τι νόμιζε αυτός είναι. Κατάλαβες. Αχ, αμόντι. Έγινε ρε φιλαράκι μου.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
1: Έγινε, αν σ' ακούω.
0: Έγινε, γεια σου Βασίλη, για χαρά. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, λέει, θέλω να σου πω και αυτό, λέει, ότι η εκπομπή εκτός από ποδόσφαιρο έχω ακούσει, λέει, τις καλύτερες συζητήσεις σε θέματα πολιτικά και όχι μόνο, με ανθρώπους από όλο τον κόσμο, με απόψεις που στο πέρας του χρόνου, λέει, τα περισσότερα βγήκαν σωστά. Όσο για την μπάλα, μεγάλες αλλαγές φέρνουν μεγάλα προβλήματα, αλλά πάω και είσαι και όλα θα στρώσουν, λέει. Έχουμε καλούς παίκτες, δεν θα ασχοληθούμε με τα παλτά της ομάδος, αλλά με τα ταλέντα που είναι αρκετά για να πάμε, λέει, και πρωτάθλημα ή κύπελο. Μπιζίμπαουκ, καλό σου φιλαράκι. Τώρα για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω ποιος είσαι, δεν υπογράφεις εδώ, αλλά ευχαριστώ πάντως για τα καλά, για τις καλές κουβέντες, για τα καλά λόγια. Δεν προλαβαίνει παρέλαση, λέει, ο Λύση, ο άλλος. Μάλιστα. Ας τους δώσει άλλη μια εβδομάδα, λέει, Αραλίκη, όπως με τη διακοπή, να κομπροσιλιάζουν, λέει, λίγο ακόμη και θα πάει, λέει, καλά η ομάδα, λέει Τζόρταν. Σαν δεν τρέπονται λίγο, λέει, ρε φίλε, ακατάλληλος πέρα και πέρα. Μήπως ήρθε, λέει, η ώρα του Παύλου, λέω εγώ. Καλησπέρα Τζόρταν, λέει, βρεθήκαμε με τον κύριο Γιώτη, λέει, κάθε βράδυ, λέει, να ζητάει. Α, βαρεθήκαμε, λέει, βρεθήκαμε. Να ζητάει επιτακτικά τραγούδια. Α, γιατί να μην ζητάει. Χατήρια δεν χαλάμε εδώ. Όποιος ζητάει, το βάζουμε. Αρκεί να υπάρχει χώρος και χρόνος, έτσι. Δηλαδή, να υπάρχει σε κάθε διάλειμμα, αν υπάρχει χρόνος, χώρος δηλαδή να χωθεί μετά στο διάλειμμα, το βάλουμε. Άμα δεν υπάρχει, πώς το βάλουμε. Τζόρντα, να πούμε, λέει, και συλληπιτήρια στην μητέρα, λέει, του Γιωργούτσου, λέει, που την έχασε χθες, όπως είπε. Σοβαρά, δεν το ήξερα. Θα τον πάρω αύριο, τον πω συλληπιτήρια. Μα είναι αλήθεια, είναι έτσι? Τι λέει, ρε φίλε, Σωτήρης έχασε τη μαμά του. Τι να πω, συλληπιτήρια εννοείται. Αύριο θα τον πάρω από τηλέφωνο, του τα πω. Η μόνη λύση είναι να έρθει, λέει, ο Σάντος Χρήστος Χαλκίδα. Σάντος, πόσο χρόνο είναι τώρα, ρε Χρήστο? Για πες μας λίγο. Ο Σάντος τώρα θα είναι καμιά. Πόσο μπορεί να είναι τώρα, δεν θυμάμαι. Πότε τον είχαμε εμείς, πριν από 20 χρόνια τον είχαμε, ρε φίλε. Όχι 20. Σχεδόν 18 χρόνια. Πώς πέρασαν τα χρόνια τόσο πολύ, ρε φίλε.

72 χρόνο μου λέει ο Στέφανος είναι, δεν είναι και μικρός. Να τον κάνουμε, λέτε, πως το λένε, Φέρκιουσον. Μετά από κάποια χρόνια, παιδιά, πέρα του ότι έχει την κούραση τόσα χρόνια, γιατί έπαιξε, σαν τους έκανε πολλές ομάδες, έτσι, έχει κάνει πλούσια καριέρα. Μπεφίκα, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, πήγε στον Παναθηναϊκό και με τις κλωτσιές τον διώξανε, βέβαια. Τρία μάτς, έφαγε τα τέσσερα από τον ΠΑΟΚ και μετά τον διώξανε. Πόρτο, βέβαια, Πόρτο. Πού πήγε αλλού? Πόρτο, Μπεφίκα και στη Σπόρτινγκ πρέπει να κάνει αυτός, νομίζω. Έκανε Παναθηναϊκό, έκανε ΑΕΚ, έκανε ΠΑΟΚ στην Ελλάδα. Αλλού πού έκανε? Πορτογαλία, Εθνική Πορτογαλίας, βέβαια. Πήρε το γύρο εκεί. Αλλού πού έκανε? Για βοηθήστε με λίγο. Μετά πού πήγε? Μετά τον έχασα. Κάπου πήγε σε κάτι μικρές ομάδες, δεν μπορώ να θυμηθώ. Πήγε νομίζω και στην Τουρκία, είχε πάει σε μια ομάδα. Όχι Φενέρμπαχτσε. Κάπου είχε πάει, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, τέλος πάντων. Εντάξει. Τώρα δεν νομίζω. Σαν να πρέπει να σταμάτησε τώρα. Καλός προπονητής. Μπάλα δεν έβλεπες βέβαια. Τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου πίσω να πούμε. Άμα μπει μου τον κόλ μπροστά μπαίνει. Καλός άνθρωπος, είχε τον Άγιο μαζί του. Καλός άνθρωπος, πολύ καλός άνθρωπος. Θυμάμαι εκείνη την στο Χαριλάο και τον Κοσεϊσάο τότε που πήρε τα χαρτάκια και τα πετάει στην Κυρκή. Τον πετάξανε χαρτάκια άρα, αυτά που τα πέτανε στον αέρα. Σε ματσάκια ήταν και τα πετάει να πούμε. Και αυτό το πιάνει και από τα νεύρα του κοιτάει και το πιάνει, αυτό τον αγκαλιάζει. Στην αποβολή είχε βάλει αποβολή τότε. Τον αγκαλιάζει και τον παίρνει αγκαλιά έξω. Του λέει, αλλά μην στεναχωριέσαι.

Καλημέρα, Ερδάνη. Μέχρι λέει και στη Λάρισα σε ξέρουν. Είναι απίστευτο, λέει αυτό. Βάλε τραγουδάρα, λέει, τη Λένα Ζευγαρά να γουστάρουμε. Λένα Ζευγαρά. Στη Λάρισα, γιατί δεν με ξέρουν στη Λάρισα. Στη Λάρισα, έχω πάει 500 φορές στη Λάρισα και την έχουμε περπατήσει και έχουμε βγει και στη Λάρισα και στο Βόλο και στην Ιωνία και στο Βόλο. Τι εννοείται. Πριν από τις εκπομπές, όχι μόνο με τις εκπομπές εδώ και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, εννοείται. Καλημέρα, λέει, στον μεγάλο Άρχοντα, τον Άρχοντα της Νυχτερινής Ραδιοφωνίας. Την καλημέρα μου σε όλη την παρά. Λίγος καιρός έμεινε, λέει, να έρθουμε, λέει, στην Ελλαδάρα μας. Τα φιλιά μου από το κυτρινό μαύρο Ντάργου. Άντε έλα εδώ πέρα λίγο να γουστάρεις, λίγο να ξεμπουκάρεις λίγο, έτσι, να ανοίξουν λίγο τα αυτά, να πούμε. Να μυρίσεις λίγο ελληνικό αέρα, να πούμε. Να δεις ελληνικές θάλασσες, όχι ωκεανούς εκεί πέρα κάτω, να πούμε. Τζόρνταν, καλημέρα, λέει. Ώρες ο κύριος Γιάννης δεν πατάει καλά, λέει. Να βγει ο Άκης να μας πει για το αφημί, λέει, και ο Γιάννης για τη χρονολογία της Βανέλα, λέει. Παοκάρας, πρώτα από σέβος μου. Ναι, δεν υπάρχει χρονολογία. Είναι no name, πώς το λένε. Δεν υπάρχει. Ντρέπονται να βάλουν την ημέρα γέννησης. Όχι ντρέπονται, δεν μπορούν, γιατί θα έχουμε μετά άλλα. Θα βγουν οι άλλοι και θα ζητάνε, να πούμε. Καταρχήν θα πρέπει να διαγραφούν όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Μπα πεις τώρα, 2014, έτσι πρέπει να λέγεται. Στην αρχή το λέγανε αυτό τότε που το τονίζαν, το κάνανε για να μην διεκδικούν οι άλλοι. Oh, την αγαπημένη του μητέρα Λίκη, λέει, έχασε σήμερα νωρίς το πρωί ο Σωτήρης Γιουργούτσης, λέει. Η νεκρόσωμος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Τετάρτη στις 4.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων, λέει, στον Αρφαρά Μεσσηνίας. Κρίμα. Κρίμα, συλληπιτήρια, Σωτήρη. Γερός να σε αντιθυμάσαι. Ίδιος η μαμά του είναι. Μου στέλνουν φωτογραφία εδώ ένας φίλος. Λοιπόν, τι να πεις, ρε φίλε. Τι να πεις. Άμα χάνεις άνθρωπο δικό σου, άστα να πάνε. Και η μάνα να μου. Γεια σου από στο Στοκχόλμη, Τάσος, λέει. Είσαι ο Τζόρνταν, ο ίδιος. Μια και 22 το μήνυμα. Εδώ είναι και η Στοκχόλμη. Ο ίδιος ο Τζόρνταν, μεγάλε. Ο Τάσος.

Άρα Γιώργο λέει ο άλλος, όταν έβαλες υποψήφιους λέει με τον Πελόπουλο όλοι ποιες έδιναν λέει. Ψηφίστε κουκούλι τίμιος και ό,τι έκανε τα έκανε λέει με δουλειά και υπομονή. Τα ξέρουμε ρε μεγάλε. Θα μας πεις για τον Γιώργο τον κουκούλι, εμείς το ξέρουμε 50 χρόνια. Θα κάνουμε αγώνα τελείωτο. Από ψυχής που λέμε, από καρδιάς. Η δουλειά είναι να έρθετε και εσείς από εκεί, από τη Μελβούρνη και από το εξωτερικό, να πούμε, να στηρίξετε, να βοηθήσουμε όλοι. Έτσι πρέπει.

0: Ήταν όχι μόνο λέει χαλιά εμφάνιση, ήταν και εξαιρετικό να βλέπεις λέει π.χ. το δεύτερο γκολ να το βάζεις σαν σε προπόνηση, λέει κανένας εκεί λέει με κατεβασμένα γύρα. Ναι, τίποτα, ούτε μπάμπα ούτε τίποτα. Όπως ο Ηρακλής Παναθλητικός Όμιλος λέει Τρίλιας, Ηρακλής δηλαδή λέει πότε Ηρακλής. Εντάξει, μην κάνετε καζούρα. Είναι ομάδες με προβλήματα, έτσι. Δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα και εκεί πάνε να τα ξεπεράσουν. Και για τον Ηρακλή είναι κρίμα γιατί τον ταλαιπωρήσαν τόσο πολύ. Δεν είχε άνθρωπο εκεί παράγοντα να πούμε κλπ. Τον φάγαν λάχανο 2-3 φορές. Ειδικά εκείνο που τον κάνανε τότε με την άδεια, με το πόσο λένε, με την ενημερότητα. Έτσι, το 50.000 πρόσημο τον ήταν, το κάνανε υποβιβασμό. Και σώσαν το Κολοκοτρονίτσι. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Πολύ κρίμα. Έλα, φιλέ.
1: Έλα, γεια σου, Τζόρνταν.
0: Καλώς ήρθατε. Καλά.
1: Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε, Τζόρνταν.
0: Όπου γουστάρεις, όπου γουστάρεις. Κάτσε, να, κάτσε να, να πάμε σε ένα διάλειμμα να πούμε.
1: Α, ναι, ναι.
0: Να πάμε τώρα, Στέφανε. Να πάμε σε ένα διαλυματάκι 2 λεπτά. Για να μην σε διακόπτω μετά να πούμε. Έτσι, Focus FM λοιπόν 103 και 6. Τελευταίο διάλειμμα είναι της εκπομπής. Και ερχόμαστε μετά, έχουμε ένα μισάωρο για να το κλείσουμε.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Επιστροφή λοιπόν, επιστρέψαμε στούντιο Focus FM 103.6 και όπως είπαμε και προηγουμένως έχουμε μισή ώρα για να πείτε ότι αγαπάτε. Έλα Άκης.
1: Έλα Τζόρνταν.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, εχθές Τζόρνταν και σήμερα να σου πω την αλήθεια με τον μπάσκετ, έτσι. Δηλαδή αυτά που έχω φάει ρε φίλε, το στομάχι μου πήγε να διαλυθεί ρε φίλε. Ζόρταν, δεν υπάρχουν δικαιολογίες για αυτά. Δεν υπάρχουν. Για μένα δεν είναι ότι φταίει ο Λύση, ότι φταίει ο τάδε παίκτης ή ο άλλος. Δεν γίνεται αυτό, είναι κάτι το απίστευτο. Να βλέπεις τώρα να είσαι μέσα στην Τούμπα και να παίζεις σαν να έβαλες μερικούς άσχητους παίκτες, να τους πήρες από εδώ, από χωριά, να τους πήγες εκεί πέρα μέσα, έτσι να τους πέταξες μέσα στην κυρολεξία και να μην ξέρουν τι να κάνουν.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι. Αυτό δεν είναι θέμα λύση. Έβλεπες ότι δεν θέλανε να παίξουν αίρεση, Τζόρνταν. Δηλαδή, όχι δεν θέλανε, ήταν σαν να μην θέλουν να παίξουν.
0: Άρα δεν τους εκφράζει ο προπονητής, αυτό μου λες.
1: Τώρα ήθελα να, ας πούμε και αυτό.
0: Όχι, δηλαδή, εγώ νομίζω...
1: Είπαμε και τι δεν είπαμε εκεί πέρα μέσα που παρακολουθούσαμε, έτσι. Και τι δεν είπαμε για αυτό το
0: πρόσεξε,
1: θέμα.
0: Πρόσεξε, τα λάθη του όμως ποια είναι του Λύση. Δεν έχει κάνει λάθη ο Λύση. Τακτικά, ας πούμε.
1: Τζόρνταν, δεν θα καθίσω στα λάθη του Λύση. Βλέπω ότι η μπάλα περνάει, δηλαδή παίρνει ο άλλος την μπάλα, έτσι, δικός μας. Βλέπει τον άλλον μόνο του να είναι έτοιμος να μπουκάρει μέσα στην περιοχή από δεξιά, ας πούμε. Δεν του κάνει καμιά πάσα, τίποτα. Η ομάδα δεν τρέχει όλοι μαζί, δηλαδή δεν τρέχουν όλοι μαζί, ρε παιδί μου, έστω στην αντεπίθεση, όπως θέλεις πάρ' το. Πες ότι είμαστε η μικρή της υπόθεσης, θα τρέχαμε, ρε φίλε. Πες ότι ήμασταν μια ομαδούλα, θα τρέχαμε εκεί πέρα. Δηλαδή ήταν όλοι καλαμάτα μέσα στην περιοχή μας και δεν κάναμε ούτε μια αντεπίθεση, τίποτα. Τίποτα. Και όταν πηγαίναμε να κάνουμε, κάτι θα γινόταν και θα χάναμε την μπάλα.
0: Ναι.
1: Ο άλλος εκεί πέρα, έχεις τώρα την μπάλα, ρε φίλε, είσαι ο τελευταίος παίκτης. Και είναι δύο αμυντικοί μπροστά σου, ή δύο επιθετικοί της Καλαμάτας. Τώρα είναι η συμπαθέστατη Καλαμάτα, έτσι. Συμπαθέστατη Καλαμάτα. Αλλά δεν είναι ότι έχεις απέναντί σου την Bayern. Έχεις, ας πούμε, δύο επιθετικούς μπροστά σου ακριβώς και είναι έτοιμοι να σου πάρουν την μπάλα. Και εσύ πας να τους τριπλάρεις. Πας να τους τριπλάρεις. Και πέρα δίνεις, έχεις να δώσεις πιο πέρα σε αμυντικό δεξιά, αμυντικό αριστερά. Έχεις να δώσεις τον τερματοφύλακα πίσω. Και εσύ τι κάνεις τώρα, πας εκεί πέρα να τριπλάρεις. Το άλλο μετά. Περνάει μπάλα δίπλα τους και κοιτάνε την μπάλα, λες και είναι κάποιο, ξέρω εγώ, κάποιο άτια ρε φίλε, έτσι, λένε τι πράγμα είναι αυτό. Και δεν πάει κανένας να πάρει την μπάλα. Απίστευτο πράγμα, δηλαδή τα βλέπαμε και λέγαμε δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι.
1: Λες και δεν θέλανε, λες και θέλανε να διώξουν απλώς την μπάλα. Όχι να τη διώξουν, ούτε καν να τη διώξουν. Να έρθει τώρα όλη η Καλαμάτα να εγκατασταθεί στην περιοχή σου και εσύ να μην έχεις ένα παίχτη να βγάλει την μπάλα. Δηλαδή, όχι να μην έχεις έναν παίχτη, έχεις παίχτες. Δεν κινιόταν κανένας να πάρει την μπάλα και να πει ότι τώρα φεύγουμε, πάμε αντεπίθεση ή τώρα στρώνουμε την μπάλα. Παλιά ξέραμε τον Λουτσέσκο, ήταν κάτι, παίρναμε την μπάλα, είχαμε τον build-up και κατεβαίναμε. Τώρα, εάν χάναμε τον build-up, εντάξει, ξανά άμυνα, ξανά φεύγουμε. Κάποια στιγμή θα φεύγαμε. Θα πηγαίναμε δηλαδή στην αντίπαλη περιοχή. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει ένας παίκτης στο κέντρο να κρατήσει. Φαντάζομαι τώρα με την Καλαμάτα και να λες ότι δεν υπάρχει ένας παίκτης ο δικός μας να καθίσει στο κέντρο ώστε να κρατήσει δύο παίκτες της Καλαμάτας, τουλάχιστον να μην έρχονται όλοι. Γινόμασταν ρεζίλι. Ρεζίλι στην κυρολεξία.
0: Ναι.
1: Κανονικά έπρεπε να παίζαμε εμείς έτσι, όπως έπαιζε η Καλαμάτα, εμείς έπρεπε να παίζαμε και η Καλαμάτα να έκανε την άμυνα. Και να πεταζόταν, ξέρεις, σε αντιπιθέσεις και τέτοια. Μετά παίζαμε με 10 παίκτες. Θυμάσαι πέρσι πως είχαμε παίξει με 10 παίκτες και με τον διαιτητή εναντίον μας στο παιχνίδι που κερδίσαμε μέσα στο Λεβαδιακό. Το θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Που τρέχαμε, σκυλιάζαμε. Τρέχαν όλοι. Μιλάμε, είχαν πέσει κάτω ρε παιδί μου, δηλαδή μέναν από αναπνοές και τρέχανε πάλι.
0: Εκεί ήταν ο Σιδηρόπουλος νομίζω. Διαιτητής.
1: Ναι. Και το πουλήναμε. Και όμως τρέχανε, πήραν το παιχνίδι. Και να μην το περνάνε, μπράβο θα τους λέγαμε. Εδώ τίποτα, απλώς καθόντουσαν. Έβλεπες, χάνουμε έτσι. Είσαι στο 15 λεπτά πριν τελειώσεις, με το κανονικό παιχνίδι. Και δεν κάνεις κίνηση, δεν τρέχεις. Κάθεσαι εκεί πέρα και απλώς αράζεις. Παίρνουν οι αμυντικοί την μπάλα και τη γυρίζουν γύρω-γύρω, τη γυρίζουν και στον τερματοφύλακα. Τι είναι αυτά, ρε φίλε. Το μυαλό του αλλού πού θα πάει, ρε Τζόρνταν. Άντε, είπες του Λύση. Ο άλλος θα πάει να μην σου πω πιο πονηρά, μην κοπεί και εκπομπή. Άλλος θα πει κάτι, ξέρω εγώ, ότι τσατίστηκαν κάποιοι παίκτες, ξέρω εγώ, δεν μιλούνται μεταξύ τους. Άλλος μπορεί να πει κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν απίστευτο. Λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Οι ίδιοι παίκτες, καταρχάς οι ίδιοι παίκτες, δεν ξέρω τι κάνανε εκεί. Δεν ξέρω το διαγράφημα αυτό το παιχνίδι. Από εδώ δεν ξέρω να δούμε κανένα τέτοιο. Αυτό είναι απίστευτο, δηλαδή. Αυτό είναι απίστευτο, δηλαδή.

0: Ο άλλος πήγε, αυτός ο οποίος έχει τώρα τον μπάσκετ, ο πρόεδρος εκεί πέρα τι είναι, λοιπόν, πήγε να πάρει το, ξέρεις πως πήγε να μπουκάρει μέσα στον ΠΑΟΚ εκεί πέρα για να κάνει το Σαββίδη ζημιά, για να πάρει το τέτοιο, το ξέρουμε αυτό, για να πάρει το λιμάνι κτλ. Εντάξει, μέσω των εταιριών που είναι όλες μαζί εκεί πέρα και αυτά. Λοιπόν, τώρα πήρε τον μπάσκετ, έριξε χρήμα. Έριξε χρήμα. Λοιπόν, αυτούς τους παίκτες, αυτοί οι παίκτες μάλλον που ήρθαν στον μπάσκετ, είναι όλοι μεγάλοι, είναι ονόματα, αλλά πρέπει κάποιος να τους πει ότι ξέρεις κάτι, δεν σημαίνει ότι επειδή φύγατε από NBA ή από ομάδες που παίρναν την Ευρωλίγκα, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, μιλάει για τον Όσμαν και για διάφορους άλλους, δεν σημαίνει ότι ήρθατε τώρα στον ΠΑΟΚ και επειδή παίζετε για το EuroCup, που είναι μικρότερη, κακά τα ψέματα, είναι πολύ μικρότερη, πώς να το πω, κατηγορία από ότι είναι η Ευρωλίγκα, δεν σημαίνει ότι θα τα παίρνετε τα παιχνίδια απλώς κατεβαίνοντας κάτω. Θα πρέπει να παίξετε και άμυνα. Παίξανε άμυνα στην τρίτη περίπτωση, αν δεν κάνω λάθος. Χάναμε 10 πόντους και το πήγανε 2 πόντους για πλάκα. Έτσι παίξαν λίγο άμυνα και το πήραν για πλάκα, δηλαδή, και πρέπει να φτάσουν 2 πόντους μπροστά. Αρχίσαν πάλι τα ίδια. Αρχίσανε πάλι, παραχτεί. Οι άλλοι, το μεταξύ, ξέρεις, είναι από τις ομάδες επάνω, οι οποίοι αν αρχίσουν τα τρίποτα δεν σταματάνε και δεν τους μαρκάραν τίποτα. Τίποτα. Μαρκαρίσματα 0-0. Γύρω-γύρω οι άλλοι μέσα. Γύρω-γύρω μέσα. Οι δικοί μας τίποτα. Τίποτα. Κατεβαίναν κάτω, πήγαιναν να κάνουν τα δικά τους, ξέρεις, τα τρικονάκια, τα τέσσερα, τα αλλιώς, ναι, αλλά και οι άλλοι. Δεν έπαιξε γέλα η ομάδα. Κάποια ομάδα είναι αυτά τα πράγματα, τα κάνεις όταν είσαι μπροστά 10 πόντους, 20 πόντους. Ξέρεις, αυτά τα ζουγκλερικά. Δεν τα κάνεις όταν είσαι πίσω το σκορ. Γιατί οι άλλοι το παίζουν σοβαροί, δηλαδή όχι το παίζουν, είναι σοβαροί και θα σε αρχίσουν 10 στα 14 τρίποντα. Τι άλλο να σου πω. Μες. Για τέτοια ομάδα μιλάμε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή η ομάδα, αν δεν τρέξεις, δεν την κερδίζεις. Τώρα το ότι μπορεί να βγεις στο τέλος και να είσαι δεύτερος, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς είναι εκεί πέρα, μόνο πρώτος βγαίνει, βγαίνει ο πρώτος και ο δεύτερος, δεν τα ξέρω αυτά.
1: Και εγώ δεν ξέρω.
0: Αλλά αυτό που παίξανε, είναι και εκεί είδα ότι ήταν αραχτή. Δεν ζοριζόντουσαν, δεν τρέχανε. Τα ίδια κάνουνε με τις μικρές ομάδες. Βλέπω ότι όταν παίζουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό με τέτοιες ομάδες μεγάλες, μπορούν να τους κερδίσουμε. Εκεί πέρα σοβαρεύονται και παίζουν. Με τις μικρές ομάδες το παίζουν πολύ άνετα. Αυτό δεν μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Δεν μ' αρέσει καθόλου. Και ξέχασα να πω εδώ και καιρό βέβαια, γιατί είχα ξαναπάρει άλλες δύο φορές. Και για τα κορίτσια του Χάντμπολ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσπάθεια που κάναν στην Ευρώπη. Τελικά αποκλειστήκανε.
1: Ναι.
0: Και εντάξει, για τα κορίτσια του ποδοσφαίρου το είχαμε πει. Και πέσει εκεί πέρα το φίλο μας το Γιάννη. Η ΑΕΚ τι έκανε τώρα που παίξαν, τι έχει κάνει η ΑΕΚ το τελευταίο της παιχνίδι, γιατί δεν ξέρω. Δεν έχω δίπλα μου, ας πούμε, ούτε ίντερνετ ούτε τίποτα. Καλό θα ήταν να μας πει τι έκανε η ΑΕΚ, πόση, με τη διαφορά κέρδισε, έχασε, δεν ξέρω, στο τελευταίο παιχνίδι. Αυτά, Τζόρνταν.
1: Μάλιστα.
0: Καλή νύχτα μου, έτσι.
1: Βουριάδες είδες.
0: Ε?
1: Βουριάδες είδες εχθές.
0: Όχι, θα δω. Απλώς είδα εκεί πέρα τώρα, ναι, λίγο πριν σε πάρω τηλέφωνο. Είδα τα νούμερα εσένα με τους πουλάδες εκεί πέρα. Και είδα πάλι τεράστια διαφορά, ό,τι και να βάλουν εκεί πέρα, ό,τι και να κάνουν.
1: Άκουσε με λίγο. Εγώ εχθές τους κέρδισα και με την απουσία μου, έλειπα εχθές. Με το τηλέφωνο βγήκα.
0: Είδα εκεί πέρα φάτσες, ας πούμε, και λέω τι είναι εδώ, όταν φωτογραφία είναι.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή φαντάσου το.
0: Την ησυχία μου,
1: ναι, ναι,
0: αύριο.
1: Ναι. Μάλιστα. Καλώς.
0: Θα φτιάξει το στο αμάξι, οπότε στο ενδιάμεσο. Θα ράξω εκεί πέρα σε καμιά καφετέρια και θα σε ακούω εκεί πέρα από το κινητό.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αρέσει. Αν γίνεται να μου ξαναβάλεις ένα τραγούδι εδώ και καιρό που είχες βάλει.
1: Για πες ποιο.
0: Του Tom Jones, το πολύ το γουστάρω.
1: Ποιο.
0: Το τέτοιο, το Delilah. Δεν χορταίνω να τα ακούω αυτό, ρε φίλε.
1: Delilah.
0: Δεν χορταίνω να τα ακούω. Μου θυμίζει πολλά, πολλά, έτσι, νεαρές μου ηλικίες, εντάξει.
1: Delilah. Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Έγινε.
0: Αυτά, Τζόρνταν, την καλή νύχτα μου, εσύ.
1: Να είσαι καλά, επίσης, γεια. Καλό ξημέρωμα. Delilah, θα το ακούσουμε και τα δύο θα τα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αγαπώ ένα τραγούδι πρέπει να χρωστάμε στο κλείσιμο κοινό. Την Κυριακή παίζει ο ΠΑΟΚ με Ηρακλή. Θα μας κάνει, λέει, καμιά πλάκα, λέει ο Γυραιός. Μετά, λέει, ο Λύση πρέπει να πάρει δρόμο αμέσως. Άστα να πάνε, είναι δύσκολη η κατάσταση. Εγώ, ένας λόγος που δεν ήθελα να φύγει ο Λουτσέσκου είναι και αυτός. Πόναζα, θα γίνουμε Παναθηναϊκός. Φύγε εσύ, έλα εσύ, φύγε εσύ, έλα εσύ, φύγε εσύ, έλα εσύ. Και ξανά μανά, ξανά από την αρχή και ξανά από την αρχή. Αυτό το πράγμα είναι γνωστό. Θα πρέπει μέσα από τα λάθη σου να μαθαίνεις και από τα λάθη των αλλών και από τα λάθη τα δικά σου. Ειδικά από τα λάθη τα δικά σου. Το παθαίνεις μια φορά, θα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Έτσι. Θα πρέπει να γνωρίσεις τι γίνεται, επαφή να έχεις με την πραγματικότητα. Έτσι. Είσαι στα σίγουρα του, τι κάνεις, το απειράματα κάνεις, να πούμε. Τζόρ να βάλει και για κλείσιμο, λέει, του Καζατζίδη, το άντε να περάσει, λέει, η μέρα. Τώρα έχουμε κι άλλο τώρα. Αυτό να μου το θυμίσεις αύριο. Αύριο να το βάλουμε αύριο. Αύριο στείλε πάλι ένα μήνυμα, να πούμε, με το τραγούδι αυτό, να το βάλουμε αύριο. Τώρα είναι αργά. Δεν προλαβαίνουμε τώρα. 12 λεπτά πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Όχι 12, στα 9. Στα 10 να πούμε, για να παίξει και το τραγούδι, να τελειώνουμε. Φίλτατε Άγγι, λέει. Ιορδάνη, τι λέει, μάνα και ομάδα δεν αλλάζονται, λέει. Και άμα φύγει η μάνα, λέει, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει. Δεν πεθαίνει. Πετάει ψηλά στους εθέρες και με τα φτερά του δικεφάλου αυτού δροσίζει, λέει, την ανάμνησή της. Βασίλης Νοδίνου, ωραία τα λες, Βασιλάκη. Α, εσύ μου στείλες την φωτογραφία του τέτοιου, να πούμε, του Γιωργούτσο. Βέβαια. Φίλτατε Άγγι, μάλλον οι παίκτες μας κάτι θα ήπιαν, λέει, και έβλεπαν την μπάλα, λέει, να είχε αγκάθια, όπως ο Σκατζόχυρος. Σκατζόχυρος. Σκατζόχυρος, ρε, τι με θύμισες τώρα. Ευεργετικός ο Σκατζόχυρος για κάποιες παθήσεις, να ξέρετε. Κάποιοι παλιοί τον τρώγαν το Σκατζόχυρο. Βέβαια. Τώρα άλλοι λέγανε γιατί είχε ο Σκατζόχυρος, ξέρετε, τρώει τα φίδια, έτσι. Το μαγκώνει και από τη μέση, χτυπιέται το φίδι δεξιά-αριστερά από πάνω και στα αγκάθια, να πούμε. Το τελειώνει, να πούμε, το ρουφάει, το τρώει. Και άλλοι λένε, επειδή λέγανε οι παλιοί τώρα, δεν τα ξέρω εγώ να πούμε, λένε παλιοί, παππούδες μας, να φανταστούν, γιαγιάδες. Κάποιοι λέγανε ότι έχει μία ουσία, να πούμε, μία αυτή ο Σκατζόχυρος, ο οποίος μεταφέρεται στον οργανισμό σου και σε θεραπεύει από κάποιες παθήσεις, να πούμε. Λέγανε οι παλιοί. Ένα μαγιασούρι τώρα, τι ήταν αυτό. Είχαμε μία εμείς, ήταν πιτσιρίκος εγώ τώρα 7-8 χρονών, είχαμε μία γιαγιά, θυμάμαι, η οποία ήταν τότε 80. Λοιπόν, δηλαδή πριν από 50 χρόνια, αυτή ήταν 80. Τώρα θα ήταν 130 δηλαδή, άμα ζούσε. Καλά τα λέω, σέβανε ή κάνω λάθος. Αυτή έτρωγε, μας έλεγε, άμα βρεις κανένα Σκατζόχυρο, φέρ' το να θα σε δώσω ένα 50-άρικο. Είδε 20-άρικο τώρα, δεν θυμάμαι. Και ξέραμε, ρε παιδί μου, ότι αυτή, να πούμε, η γιαγιά τον έτρωγε το Σκατζόχυρο, δηλαδή τον έβραζε, τον έβγαινε, δεν ξέρω τι το τώρα, αυτό τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ κιόλας, μωρά ήμασταν, ας πούμε, αλλά άλλοι λέγανε ότι ο Σκατζόχυρος, επειδή τρώει το φίδι, την ουσία αυτή την είχε το φίδι, να πούμε, και επειδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να φάει φίδι, ας πούμε, μέσω του Σκατζόχυρου που το τρώει, ρε παιδί μου, η ουσία αυτή, πώς το λένε, μεταφέρεται, να πούμε, στον οργανισμό και γιατρεύονται κάποιες παθήσεις, μια πάθηση συγκεκριμένα. Τώρα, ψέματα, αλήθεια, έτσι, αυτά ήταν γιατροσόφια των παλιών, να πούμε, πριν η επιστήμη, να πούμε, φτάσει στο σημείο που είναι τώρα, έτσι. Τώρα έχει ξεφύγει η επιστήμη σε πολλούς τομείς, δηλαδή η ιατρική έχει ξεφύγει, έτσι. Καλά, λέμε για την παθολογία τώρα, δεν μιλάμε τώρα για ορθοπαιδική, η οποία έχει ξεφύγει παντελώς, έτσι. Ορθοπαιδική, γίνονται απίστευτα πράγματα και σε χρόνο ρεκόρ, αλλά και σε άλλα θέματα, έτσι, με την εξέλιξη που έχει, νομίζω δεν έχει να... Τα γιατροσόφια πλέον ανήκουν στον παρελθόν, τότε. Γεια σου Γιάννη, γεια σου φιλαράκι. Γιάννης, φιλαράκι μας, καλό, από το ασπρόμαυρο Περιστέρι Αττικής, Κηπούπολη συγκεκριμένα, έτσι. Μου στέλνει μια φωτογραφία με τον Λύση και λέει εκνευρισμένος. Τι λέει, ο κύριο Σαββίδη. Η αλλαγή δεδομένων για λύση λέει εξελίξη του ΠΑΟΚ ήταν με κάτω τα χέρια από την Καλαμάτα. Φέρνει λέει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση του να λύσει λύση. Τα νεύρα, η απογοήτευση και τα κρίσιμα παιχνίδια. Εντάξει, τώρα παιδιά, είναι λίγο δύσκολο να διαχειριστεί μια τέτοια. Ο ΠΑΟΚ είναι άλλο καράβι. Δεν είναι ομάδα. Έτσι, ο ΠΑΟΚ είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα. Εγώ πιστεύω, απεδείχτη δηλαδή, ότι αυτό το πράγμα, αυτή η κατάσταση, ειδικά με το που τρέζουν οι καρέκλες δηλαδή και αυτά του προπονητή που λένε κλπ. Μόνο με τον ΠΑΟΚ και με τον Ολυμπιακό υπάρχει στην Ελλάδα. Μετά έρχονται οι ΑΚ και ο Παναθηναϊκός σε τέτοια πίεση. Στον ΠΑΟΚ, φίλε, είσαι με τη σκανδάλη, να πω με το χέρι στη σκανδάλη και το πιστόλι στον κρόταφο προπονητή. Έτσι. Δηλαδή η καρέκλα τρίζει συνέχεια. Είναι ηλεκτρική κάθε εβδομάδα. Δεν πάει να κάνει 15 σερί νίκες. Έκανες μια πως το λένε γκέλα με μια μικρή, σε λέει ο άλλος άντε ντεβ να γίνει, δεν μιλάει, στο επόμενο έτοιμος έχει με το χέρι στη σκανδάλη, πάπα θα συμπυροβολήσει, σου λέει απαγορεύεται, πάω και σε. Έτσι, δηλαδή είναι άλλο μέγεθος, άλλη πίεση. Δηλαδή πιστεύω μόνο ο Ολυμπιακός το γιατρό και ο ΠΑΟΚ στην Ελλάδα, δηλαδή από τους Big Four. Μετά έρχονται οι υπόλοιποι. Εδώ ο Παναθηναϊκός έκανε γκέλες, έχει ξανακάνει γκέλες, το κρατάγανε και το κάνανε. Η πίεση είναι και στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν είναι στο βαθμό που έχει ο ΠΑΟΚ. Έτσι, δηλαδή τον έχουν τον Παναθηναϊκό, τον έχουν κάνει τόσο. Δεν είναι ρε παιδί μου Παναθηναϊκός του Βαρδινογιάννη να μην, που ήταν σε άλλη κατάσταση. Δηλαδή τώρα να κάνει μια γκέλα, έκανε μια γκέλα ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, εντάξει. Τώρα παίζει ο Παναθηναϊκός, παράδειγμα που παίζει τώρα, κάτσε να δω το πρόγραμμα εδώ. Τώρα παίζει Παναθηναϊκός στην Τρίπολη. Πες ότι έρθει 1-1 ή 2-2, χι. Τι θα τον πούνε αυτό να τον Ίστρου. Τον μπορεί να τον διώξουνε, δεν υπάρχει περίπτωση. Την επόμενη παίζει μες στο Βόλο. Πες ότι μες στο Βόλο κερδίζει με το ζόρι 0-1 ή 1-2 και δεν παίζει μπάλα. Θα τον πούνε φύγε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και πες ότι Παναθηναϊκός ΑΕΚ μετά κάνει γκέλα ο Παναθηναϊκός. Χάνει το μάτς ή φέρνει ένα χείο. Θα τον διώξουνε, πάλι δεν υπάρχει περίπτωση. Ενώ με τον ΠΑΟΚ δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή τώρα έπαιξε, έκανε την κέλα. Έτσι και κάνει καμιά πατάτα και με τον Ηρακλή για χαραντάν. Έχει φύγει. Έτσι, έχει φύγει. Και άμα δεν έχουν βρει άλλων καινούριων, κρατάνε τον υπηρεσιακό που λένε. Έτσι κάνανε οι παλιοί. Βέβαια. Μέχρι να δοθεί πίστοση χρόνου για να βρουν, ψάχνουν οι άλλοι για να βρουν προπονητή. Και άμα ο υπηρεσιακός έχει κάνει τη νίκη στο παιχνίδι και κάνει και τον επόμενο νίκη. Και τι κάνει και ειδικά και καμιά νίκη μεγάλη, κάνει 3-4 παιχνίδια, έτσι η νικηφόρα και κάνα από αυτά είναι έτσι μεγάλο και λοιπά, το πάρει διπλό εκτός έδρας και το και ξέρω εγώ, μπορεί να τον αφήσουν να τελειώσει και τη σεζόν. Τα έχουμε δει παλιά. Η θρησκεία μας απαγορεύει, λέει, να τρώμε σκαλτζόχυρο. Καλά. Γνωστό αυτό. Επειδή λέει αναπαράγεται, λέει, αγκαλιάζοντας το τέρι του, λέει. Όμως, όπως ο άνθρωπος και όποιος φάει, λέει, δεν μπορεί να κοινωνήσει, λέει, κάποια χρόνια. Θα θυμάμαι, λέει, πόσα έχει τη γεύση από σηκώτη. Κάποιος καφετζής μου έδωσε, λέει, να δοκιμάσω λέγοντας πως είναι, λέει, σηκώτη. Φυσικά άκουσε, λέει, τα εξαμάξη. Τι έκανες, δεν το καταλάβα. Πριν, λέει, δεν μπορεί να κοινωνήσει, λέει, κάποια χρόνια, ναι. Δεν θυμάμαι, λέει, πόσα έχει τη γεύση, λέει, από σηκώτη. Αχα. Τι να μπορεί, παιδιά, εγώ το είχα ακούσει, δεν είδα ότι τον τρώνε. Το είχα ακούσει ότι μία γιαγιά παράδειγμα έψανε τέλεια και όποιος έρθει και πήγε του έδινε ένα, σαν να λέμε σημερινά ρε παιδί μου, ένα 50 ευρώ ξέρω εγώ. Έτσι κάπως έτσι. Τώρα το να μολούσε αυτό να ανατρώει τα τροκτικά τον, αυτόν εκεί στις αποθήκες μέσα και λοιπά, τον έτρωγε η ίδια, δεν ξέρω τώρα. Λέγανε όμως ότι κάνει καλό, λέει, στο μαγιασούρι, μια ασθένεια έτσι τη λέγανε τότε να πούμε και λοιπά. Από εκεί και μετά νομίζω περάσαν και πολλά χρόνια, δεν το ψάχναμε και τότε να πούμε. Μας ενδιαφέραν τα εικοσάρικα και τα δεκάρικα που μοίραζαν. Τι να μας ενδιαφέρει τώρα, μικρός, τι ασθένεια είναι και πόσο καλό κάνει και πόσο γιατρεύει και λοιπά. Με αυτά τώρα δεν υπήρχαν τότε. Ούτε καν τα σκεφτόσουνα. Λοιπόν, οι Αιγύπτιοι λέει τρώνε. Τι να πω. Κάποιοι παιδιά, εντάξει, δεν ξέρω τώρα, κάποιες φυλές, κάποιες ράτσες, κάποιες εθνικότητες, εντάξει, τρώνε κάποια πράγματα τα οποία εμείς δεν τα... Εμείς, αν γίνεται, να μην τρώμε και αυτά που τρώγονται, τα χοιρινά και τα μουσχάρια. Δηλαδή, μετά από κάποιο σημείο και μετά, εγώ, παιδιά, σας μιλάω ειλικρινά, τα λυπάμαι κιόλας. Δηλαδή, τώρα θα μην ανοίξουμε, τελειώνει η εκπομπή, μην ανοίξουμε τέτοια κουβέντα. Κάποια μέρα όμως, σε κάποια εκπομπή, να το ανοίξουμε και αυτό, να πούμε για τα θυράματα, για το κυνήγι, για τα ζώα που τα σκοτώνουν. Έτσι, νομίζω είναι... Δηλαδή τώρα διάβασα κάπου, όχι διάβασα, με είπε ένας φίλος μου μάλλον, ο οποίος πιθανόν ακούει και την εκπομπή τώρα, γιατί είναι ακροατής καλός, τη Γερμανία. Τον ρώτησα για την... για ποια ομάδα, για τη Σάλκε. Έπεσε, έκανε και μου ανοίγει μια υπόθεση, μια ιστορία και μου λέει ο πρόεδρος της, να πούμε, αν δεν κάνω λάθος, για αυτήν την ομάδα ήταν, ναι. Έχει, λέει, ασχολείται, λέει, με τα γουρούνια και κάθε μέρα έχει σφαγεία, τι μου είπε, και κάθε μέρα, λέει, σφάζει 28.000 γουρούνια. Ξέρετε, από τη μια, είναι, ρε παιδί μου, είναι δουλειά, έτσι. Σφάζει τα γουρούνια, τα τρώει ο κόσμος. Σφάζει τα γελάδια, τα μοσχάρια, τα τέτοια, τα τρώει ο κόσμος, οι κότες κλπ. Αυτά όλα, ρε παιδιά, τώρα δεν το πάω εγώ τώρα στο κομμάτι, πώς το λένε, της business, θα το πάω στο άλλο κομμάτι, το κομμάτι, ρε παιδί μου, το αυτό που είναι, πώς τους λένε αυτούς που που έχουν αδυναμία στα ζώα κλπ, να πούμε. Η φιλόζωη. Ούτε φιλόζωος το παίζω. Εγώ τα γουστάρω, τα αγαπάω, τα κάνω, να πούμε. Αλλά πώς γίνεται, ρε φίλε, να θες να σκοτώσεις ένα ζώο και να το φας? Δηλαδή, είναι απορίας άξιων. Και το λέω, δηλαδή, η ψυχή του καθενός πώς το νιώθει. Όχι αν πρέπει, δεν πρέπει, απαγορεύεται, ξέρω εγώ. Καλά, για το κυνήγι, εκείνο πάλι είναι άλλο. Άλλοι πάνε για μαγκιά, ρε παιδιά, και σκοτώνουν ζώα για μαγιά. Πώς σκοτώνεις, ρε, εσύ τώρα ένα λαγό, ας πούμε? Πας για κυνήγι, πας ή βλέπεις το πατάς, να πούμε, έτσι. Δηλαδή, πώς το κάνεις αυτό το πράγμα, με τι ψυχή που λέμε το κάνεις, που αυτός ο λαγός μπορεί να έχει, ρε παιδιά, 8 λαγουδάκια στη φωλιά εκεί, να πούμε, να πάει να τα μεγαλώσει, ας πούμε, έτσι. Να είναι μια μάνα, ρε παιδί μου. Πώς γίνεται, δηλαδή συνειδητά, η συνείδηση πώς γίνεται? Πώς γίνεται, δηλαδή, δεν θα μπορούσα να το πάρω. Έχω δει στους δρόμους πάρα πολύ, δεν πάτησα ποτέ καν. Και μπροστά μου βγήκανε και σταμάτησα να φύγει. Ξέρετε, άμα είναι νύχτα και τα φανάρια έχει τη μεγάλη σκάλα κλπ. Μου βαλσαμώνονται αυτά κάπου εκεί, θα μπουν και εύκολα τα καθαρίζει. Λέγανε οι παλιοί, το περνά, ρε παιδί μου, από πάνω, μόλις περάσει από πάνω του, πάτα την κόρνα, αυτό πηδάει, λέει, τρομάζει, πηδάει και χτυπάει πάνω με το κεφάλι και πέφτει, να πούμε, πα το κάνει ένα στιβάδο ωραίο. Τι ωραία τα λέτε, ρε παιδιά. Ή πείτε, να πούμε, ότι άλλοι τα έχουν κατοικίδια. Άλλο έχει ένα κουνέλι στο σπίτι, κατοικίδιο. Πώς αυτό το τρως, φίλε, δηλαδή μετά? Το σφάει και το τρως. Δηλαδή, όλη μέρα το έχει εκεί, παίζει, κάνει, να πούμε, το χαρί και μετά το σφάει και το τρως. Τέλος πάντων. Φεύγουμε από το θέμα τώρα. Μάλλον φεύγει η εκπομπή. Κάποια μέρα θα ήθελα να μιλήσουμε έτσι γι' αυτό. Ειδικά με τους κυνηγούς, ρε φίλε. Τους δίνει άδεια, ρε φίλε. Και πάνε με το όπλο κανονικά, την καραπίνα και λοιπά, να πούμε. Ο καθένας παίρνει την άδεια και πάει στο βουνό, να πούμε, και αρχίζει σκοτώνει, να πούμε, τα τέτοια, έτσι. Δηλαδή, σκοτώνει για χόμπι. Άλλο σκοτώνει για χόμπι. Βγάζει την καραπίνα, βλέπει το πουλί πάνω πετάει, πάμε, το δίνει μία, κάγεται, πέφτει κάτω το κρεμάκι και πάει στο καφενείο του χωριού του και πενεύεται. Λέει, έριξα τρεις μπεκάτσες σήμερα, να πούμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Δεν θέλω να τα μπερδέψω σήμερα. Δεν έχουμε χρόνο για να τα ξεμπερδέψουμε μετά, έτσι. Γιατί θα πρέπει να βγει και ο κόσμος να μιλήσει, να τοποθετηθεί πάνω σε αυτά τα θέματα. Κάποια στιγμή όμως θα μιλήσουμε και για αυτά. Ο Χριστός μίλησε, λέει ένα μήνυμα, και για τον άσο του γιο που ο πατέρας του, λέει, έσφαξε το καλύτερο ζωντανό. Αλλά εμείς, λέει, του έχουμε κάνει άθλημα. Ναι, εκείνο ήταν τάμα στο Θεό. Έτσι, τάμα. Τώρα, τι να πεις. Κάποια στιγμή θα την κάνουμε την κουβέντα αυτή. Να είναι από νωρίς όμως, να έχουμε χρόνο να το κουβεντιάσουμε, να το αναπτύξουμε, να ανοίξουμε γραμμές, να βγει και ο κόσμος να τοποθετηθεί. Εγώ το βάζω συναισθηματικά πάνω απ' όλα, και η λογική που λέει, ρε παιδί μου, ότι αυτό το ζώο το οποίο, ας πούμε, μπορεί να είναι, να, πέρα το ότι κάνει και αυτό το λειτουργήμα στη φύση, έτσι, γιατί πάση σοφία πείσαι, έτσι, όλα αυτά, δηλαδή αυτό εδώ έχει το σκοπό του στη φύση. Μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, μαμά ενός κοπαδιού, έτσι, 8-10 να πούμε, παιδιών, να είναι στη βολιά και αυτό να βγει και έξω, να πούμε, να βρει κάποια τροφή, να φάει αυτό, να κατεβάσει γάλα, πάνε τα θυλάσσια εκείνα, ή να πιω λίγο πιο μεγάλα, πάνε τα ταΐσεις κλπ. Δηλαδή, άμα τους σκοτώσεις εσύ, εκείνα μένουν ορφανά, πώς θα ζήσουν εκείνα μετά? Α, τα φάνε τα άλλα, τουλάχιστον αυτοί μπορεί να τα προστατεύσει κιόλας. Τέλος πάντων, ψηλά γράμματα αυτά. Με χοντρή σημασία βέβαια, αλλά. Λοιπόν, αυτά. Καλό ξημέρωμα, την αγάπη μου σε όλους. Ευχαριστούμε για την στήριξη εδώ πέρα και την συμμετοχή. Πολύ μεγάλη συμμετοχή, πάρα πολύ μεγάλη. Αύριο πάλι, έτσι, αύριο, λίγο μετά τις 11 το βράδυ, εμείς εδώ τα ξαναλέμε. Καλό ξημέρωμα.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός. Τιτάνιος.
5: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
6: Κέραιο κέραιο, λες παιδιά.
0: Ψαγμένος.
7: Ωραία.
8: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
9: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
8: Μόνο χαρίζεται.
9: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
8: Δώσε αίμα.
9: Αιμοπετάλια.
8: Μυελό των οστών.
9: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
9: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
9: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
11: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1-4. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, ονάθα από Σουτγκάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζενταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολτ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.